0: Γιατί δεν ανοίγεις το μικρόφωνο να ακούσει ο κόσμος τι ωραία που τραγουδάει η Κάτζου τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Καλή μόνο. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Μπράβο στον Ολυμπιακό που βεβαίως παραλίγο πάθουμε εγκεφαλικά χθες. Ματσάρα, πραγματικά το λέω εγώ γιατί το είδα όλο. Σπάνιο αυτό για μένα. Μπράβο στον Ολυμπιακό, πρωταθλητής Ευρώπης. Μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο ρε Αμαλία.
1: Είπα, πολλά. Δεν είναι πρωταθλητές. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Τι να λέμε τώρα ρε φίλε. Εντάξει, να μην το... Εγώ θα χαιρόμουν να το είχε πάρει και ο Παθηναϊκός. Αυτό λέω. Δεν είσαστε στο Final Four, τι να κάνουμε. Εκεί είναι η ζωή. Γίνονται αυτά. 7 έχετε πάρει εσείς. Ας δεν πάρουμε κι εμείς κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δίκαια. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Αλλά να δείτε τη μούρη του μόνο.
0: Όχι παιδί μου, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Όχι τώρα
1: ναι,
0: στο Final Four, όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ότι ο Ιωσήφ το έλεγε αυτό. Βέβαια έλεγε περιμένετε το Μάιο και θα τα πούμε και θα κάνουμε. Τα έλεγε και τα δικά του, αλλά έλεγε βέβαια. Κρατούσε και μια πισινή. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, το πουλάκι μου σήμερα δεν έχει πολύ διάθεση όπως καταλάβατε.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Εντάξει, ξέρετε, το πιε το πικρό
0: μια
1: ποτήρι. Το ήπια το πικρό ποτήρι.
0: Δεν ήπια κανένα πικρό ποτήρι. Εντάξει. Έχω τίποτα να ζηλέψω. 7 έχω.
1: Εγώ το είπα μόνη μου.
0: 7 Ευρωλίγκες.
1: Εγώ δεν είπα. Εγώ το είπα μόνη μου.
0: Την τέταρτη την πήρα το 2011. Πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Σε πήραμε εμείς την τέταρτη το 2021.
0: Γεια σα, συγχαρητήρια.
1: Δεν πειράζει.
0: Μπράβο.
1: Άσε να το χαρούμε εμείς λοιπόν.
0: Να το χαρείτε.
1: Έτσι.
0: Δικαιωματικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Κάει και ο
0: Πειραιάς.
1: Κάει και ο Πειραιάς πραγματικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή μετά το πανηγύρι στο Telecom Center κατέβηκαν οι φίλαθλοι στον Πειραιά όλοι και οι οπαδοί και βεβαίω. Όσο έγινε μια ατμόσφαιρα ήταν εορταστική. Μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο ρε Αμαλία.
1: Δεν λες και τίποτα άλλο.
0: Τρία λεπτά που είσαι στον αέρα δεν λες και τίποτα άλλο. Μόνο μπράβο λες.
1: Τι να πω. Είμαι χαρούμενη. Πήρε η ομάδα μου το είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Να μην το πω ρε παιδί μου. Εσύ πώς θα το λες δηλαδή. Όταν πήρατε το πριν δύο χρόνια δεν ήσουν χαρούμενος.
0: Φυσικά και εγώ.
1: Έτσι μπράβο. Άρα τι να κάνουμε. Άσε να χαρούμε κι εμείς. Καημένοι, πεινασμένοι λίγο. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ εντάξει, κλαίω. Δηλαδή, γελάω όταν μπήκε μέσα ο Νικόλας Απρανίδης γιατί ήρθε στις 8. Δεν καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, τον φύλαγε. Λογικό είναι.
0: Εγώ δεν έχω λοιπόν τέτοια προβλήματα. Μια χαρά είμαι. Και σήμερα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, συγχαρητήρια σου λέω. Είπα εγώ, όχι. Συγχαρητήρια και μάλιστα σου είπα ότι το άξιζε και όλη τη χρονιά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ δεν λέω ότι χάρηκα. Θα ήμουν ψεύτης. Έτσι σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη, θεωρώ αστείο, θεωρώ γελίο να προσπαθήσω τώρα εγώ ως Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλος να αποδομήσει μια τέτοια επιτυχία. Δηλαδή είναι γελίο πραγματικά.
1: Είναι σκεπτόμενος ο παδός.
0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Γαού. Είναι καλύτερος φέτος. Είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Όπως
0: έπαιξε
1: ήταν,
0: το καλύτερο μπάσκετ.
1: Είναι καλύτερη όταν παίρνετε το Final Four. Τι να κάνουμε.
0: Ο Μπαρτζόκας λοιπόν έφτιαξε μια ομάδα με ένα πλάνο. Ήξερε την μπάσκετ θέλει να παίξει. Πήρε τους κατάλληλους παίχτες. Έφτιαξε ομάδα η οποία απέδωσε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει όλοι να την αποδεχθούμε. Μπράβο τους και συγχαρητήρια. Ήταν η καλύτερη. Δεν μου λες ρε Τσιβελεκίδη, θα παίξει σε όλη την εκπομπή σαν υπόκρουση ο ύμνος. Εντάξει, τον βάλαμε και δικαίως τον βάλαμε.
1: Άστο λίγο να το εμπεδώσουμε. Άστο βρε Γιώργο.
0: Θα τον αφήσεις μόνο αν δεσμευτεί η Κάτζου ότι θα το τραγουδήσει στον αέρα. Έτσι με αυτή τη φωνούλα, τη γάργαρη.
1: Ναι, πολύ γάργαρη, πολύ γάργαρη.
0: Εγώ τα κατάφερε λέω, λοιπόν ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ λίγο πήγα να παθώ. Δηλαδή είχα μια ταχυκαρδία. Εντάξει, ομαδάρα.
0: Εγώ
1: Ρεάλ,
0: για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ υποκλίνομαι στη
0: Ρεάλ.
1: Εγώ
0: δεν περίμενα ότι η Ρεάλ θα το παλέψει τόσο πολύ με τις απουσίες που είχε.
1: Αλήθεια,
0: δεν περίμενα ότι θα πάει εκεί το
1: έτσι,
0: παιχνίδι.
1: Έτσι, πραγματικά και μπράβο και μπράβο. Εγώ κάποια στιγμή λέω το έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τελευταίο λεπτό δώσανε, δίνανε. Ήταν λιοντάρια πραγματικά τα παιδιά αυτά τη Ρεάλ. Μπράβο του. Μπράβο του. Και μέσα σε μια καυτή έδρα με. Την έννοια ότι ήταν. Πώς ήταν οι Ισπανοί, λίγοι δεν ήταν, μια χούφτα. Τι ήταν, 200-300 άτομα, 400?
0: Κάπου εκεί.
1: Παραπάνω δεν ήταν και τώρα το γήπεδο το άλλο ήταν κόκκινο. Μπράβο.
0: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή. Θέλει να ακούσει την κίνηση τώρα. Περιμένει το Βολάνιο. Καλημέρα.
1: Αγνοεί το Βολάνιο, πάντως να ξέρετε.
0: Έρχεται από το δημοτικό θέατρο κάτω από τον Πειραιά. Καλημέρα και στη Φέδρα. Προσωπικά λέει χθες ευτυχώς που τελείωσε ο αγώνας, γιατί νόμιζα ότι από πάνω θα πέσουν μέσα στο σαλόνι μας. Φαντάσου τι γινόταν εκεί στην πολυκατοικία. Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι.
1: Εγώ κάποια στιγμή, ξέρεις, αφού ήταν στο ρε παιδί μου δευτερόλεπτα, ακούω ένα. Έχουν βγει στους δρόμους εκεί, στη γειτονιά τώρα. Τι είναι, θεωρείστε, γειτονιά είναι. Και γίνεται κόλαση. Λέω, Παναγία μου, μας, τι γίνεται. Εντάξει, κοίτα, όταν έχεις να το πάρεις και το ευρωπαϊκό τόσα χρόνια, είναι λογικό, εντάξει. Δεν είσαι σαν τον Ιωσήφ χορτασμένος, οπότε είναι λογικό να το ζεις πιο πολύ. Αυτό.
0: Σωστά το θέτεις. Πάρα πολύ
1: εγώ
0: σωστά.
1: Εγώ λέω τις αλήθειες.
0: Υπήρχαν κάποιες στιγμές ξεχωριστές από τη χθεσινή βραδιά. Εγώ θα σταθώ στην αφιέρωση που έκαναν πολλά από τα μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού σε μία στενή συνεργάτιδά τους εκεί στην ομάδα,
1: ναι,
0: η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, άκουσα να την αναφέρουν. Είναι η κυρία Κανέλα. Και σε αυτήν αναφέρθηκαν όλοι. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και ο Κώστας Παπανικολάου και άλλα μέλη της ομάδας. Τις αφιέρωσαν αυτό το τρόπαιο γιατί αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μέσα στις μεγάλες χαρές ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο το τρόπαιο και ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή. Και μπράβο τους για αυτή τη στάση. Και αυτό που μου έμεινε, εμένα τουλάχιστον, ήταν τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη.
1: Και εμένα. Με συγκίνησε ο Πρίντεζης.
0: Πραγματικά.
1: Αυτό το παλικάρι, αυτός ο αθλητής που εγώ πάντα τον είχα στην καρδιά μου και τον έχω, το χθεσινό, το πρόσωπό του, η συγκίνησή του, τα δάκρυά του, πραγματικά, λίγο έτσι και εμένα ανατρίχιασα. Είναι κάποιες στιγμές.
0: Εγώ παρόλο που ήταν πάντα αντιπαλός μου,
1: εντάξει,
0: τον σέβομαι απόλυτα.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και αθλητής. Και έδειξε χθες πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του. Δηλαδή αυτή η σκηνή με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές την Ευρωλίγκα, να είναι στα κόρτ και να είναι δακρυσμένος, ήταν νομίζω η εικόνα του τελικού. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση. Αρχιτέκτονας φυσικά αυτής της επιτυχίας είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει χτίσει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο προσθέτει ένα λιθαράκι. Είναι μια ομάδα που έχει την ταυτότητα του Μπαρτζόκα, το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας, οπότε δικαιωματικά μεγάλο μερίδιο από αυτή την επιτυχία πηγαίνει στον coach του Ολυμπιακού.
2: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
0: Και ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, εξαίρετος και εκείνος αθλητής.
1: Έχει έναν τρομερό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά έχει ήθος, έχει επίπεδο. Τον θεωρώ έτσι από τους αθλητές που ξεχωρίζουν. Δεν το λέω επειδή είναι Ολυμπιακός, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες αθλητές που είναι εξαιρετικοί. Έχει ήθος αυτό το παιδί, τέλος.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος στις προηγούμενες χρονιές. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο, πέρα από τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, σε ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουμε και εμείς την Κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν. Η αφιέρωση που έκαναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τους παρακολουθούσε χθες από την τηλεόραση.
1: Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός, και το λέω, εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα μου πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, και πραγματικά πειράζουμε τον Ιωσήφ, πειραζόμαστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πειρα. Δηλαδή, έλεγε, μην γίνει καμιά στραβή, μην γίνει.
0: Αλλά έτσι και γινόταν στραβή, φαντάζεστε να γινόταν σήμερα.
1: Ναι, αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε, ούτε μίσος για το έχουμε, ούτε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι ειλικρινά στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω συγγνώμη να τα πω τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία πλευρά.
0: Καλά, η Καφρίλα βασιλεύει.
1: Όχι, και από, τα δύο, και από τις δύο έτσι πλευρές μιλάω.
0: Λέω
1: για να μην
0: ότι η Καφρίλα βασιλεύει έτσι. Και θα τη δούμε στους
1: τελικούς
0: του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
0: ασχοληθώ. Οι οποίοι έρχονται.
1: Και από τις δύο έτσι πλευρές μιλάω.
0: Λέω
1: για να μην
0: παρεξηγηθώ. Η Καφρίλα βασιλεύει έτσι. Και θα τη δούμε στους
1: τελικούς
0: του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
0: οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ. Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό.

0: εχθρός.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και, με τι, και τι παίκτες υπήρχαν τότε σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ανεξάρτητα από αυτό.
1: Όχι, και με ήθ. Όχι. Με
0: άλλο τώρα. Λέω.
1: Ναι,
0: είναι αντίπαλος, δεν είναι εχθρός.
1: Μα δεν είχαμε αυτή την ψυχολογία εμείς. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την τοξικότητα δεν υπήρχε. Πειραζόμασταν και στο σχολείο θυμάμαι τότε. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και τότε. Πειραζόμασταν, ξέρεις, άντε να το πούμε, ηλίδια αυτό. Μέχρι εκεί. Δηλαδή περισσότερο ήταν το πείραγμα. Και όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και μιλάω και από τις δύο πλευρές. Δεν μιλάω μόνο για την πλευρά του Παναθηναϊκού και για του Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί, και κάτσε να δούμε αν τελειώσει ποτέ και το ελληνικό πρωτάθλημα, ε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ το περιμένω να το δω αυτό.
0: Εορταστικό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, και στα δικά σας μηνύματα, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους οποίους ξεκίνησε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα και στο Δήμο. Τα φιλιά μου λέει στον Παναγιώτη τον Βολάνιο. Ιωσήφ, να σου φέρω ένα σιμέκο. Όχι, φίλε, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι
0: το στομαχάκι μου. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κρίμα γράφει για τη Μαστροκώστα.
1: Ναι, και.
0: Πραγματικά αυτή ήταν μια είδηση που μας στεναχώρησε όλους.
1: Πάρα πολύ. Μια κυρία πραγματικά έδινε μάχη για χρόνια με τον καρκίνο. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία, 55 χρονών ήταν η.
0: Ναι.
1: Ήταν η Μαστροκώστα.
0: Εγώ Μαστροκώστα, δεν κατάλαβα.
1: Νίκησε ο καρκίνος, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στην κορούλα της που
0: η ανάρτηση. Έγινε γνωστή από την κόρη.
1: Από την ανάρτηση που είναι συγκλονιστική της κόρης της.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα πραγματικά για την κόρη Μαστροκώστα. Διάβασε, πουλάκι μου, και εσύ έκανε ένα μήνυμα. Τα αφήνει όλα σε μένα. Καλημέρα στο Βασίλειο. Τι είναι αυτά, Ιωσήφ, λέει. Φίλε, δεν γίνεται. Πήρανε ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.
1: Ναι,
0: πάνω απ' όλα.
1: Και η Γιώτα λέει: Ιωσήφ, ζούμε για να σε ακούμε σήμερα. Καλημέρα, Γιώτα μου.
0: Μια χαρά θα με ακούτε, παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Στην Χίο, έκπληξη τρελή. Λέει: ξεκινάτε με ύμνο του θρύλου με τον Καλαμαράκι στο στούντιο. Κάντζου, δώσε πόνο, δώσε δούλεμα. Αφήσα η μούρη του να τρώνε τα μωρά όλου του κόσμου. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που λέει: πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Ποθητή μας ακούει στη Σαντορίνη, βεβαίως. Καλημέρα, Ποθητή μου.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Ολυμπιακός λέει είναι για τον Κίνες. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά στα γήπεδα των αντιπάλων του της ΑΕΚ, δηλαδή στο Κόφερεν στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι, συνέβη και αυτό. Ο Θεόδωρος από την άλλη θέλει να βάλουμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ετοίμασέ τη, ρε Γιώργο, βάλε και τη θάλασσα του Πειραιά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Γιατί το έχει γράψει ένας ΑΕΚΤΖΙΣ και το τραγουδάει ένας Παναθηναϊκός. Όπως είναι ο Γιάννης Πάριος, κάνε ένα σερτς εκεί πέρα, θα το βρει στη θάλασσα του Πειραιά. Να το βάλουμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και ο Πάνος λέει: Καλαμαροχτάποδο βάζελο, βάζελέ μου. Γι' αυτό σε πάω, ρε, γιατί δεν κολώνεις να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν στο επέβαλε η Αμελή. Πράγμα πιο πιθανό. Ιστερόγραφο την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Όχι, εντάξει τώρα, δεν γινόταν μην ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε χωρίς τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν είχε πρόβλημα. Ιωσήφ είναι λάρτζο. Ιωσήφ δεν τον έχει πειράξει. Μα είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα στο Μελέτη. Τι το πειράζετε, ρε παιδιά, λέει τον Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Ιωσήφ, άσε λέει να σε κοροϊδεύουν και κοίτα εσύ τα χάλια σου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, ρε Μελέτη. Είσαι μεγάλη.
1: Μια χαρά είναι, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τον πειράζουμε, μια χαρά είναι.
0: Ξέρεις πως ήμουνα εγώ, σε τι κατάσταση ήμουνα χθες. Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες τώρα το τελικό στην Ευρωλίγκα να γίνεται στο Telecom Center, ναι, την έδρα του Παναθηναϊκού.
1: Πανέμορφο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει το γήπεδο αυτό.
0: Και εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση σαν αυτή εδώ.
2: Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μέσα στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε έξω.
0: Έτσι ήμασταν λοιπόν βλέποντας το τελικό.
1: Πολύ καλά, βρέωση.
0: Για την Ευρωλίγκα. Και όταν τελείωσε ο τελικός, η κατάστασή μας ήταν η ακόλουθη.
2: Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
0: Για τέτοια ήμασταν, παιδιά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Ο Λάζαρος λέει, ο Παναθηναϊκός το τέταρτο το πήρε το 2007, 19 χρόνια πριν, προς ενημέρωση του Ιωσήφ. Έτσι λέει, δεν ξέρω γιατί το λέει.
0: Εντάξει, αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είναι το 11, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε.
1: Δεν θα χαλάσουμε, είναι 7, 7 στερή είναι, πρέπει να κάνουμε τώρα.

0: Λοιπόν, Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που ο καιρός αλλάζει, παιδί μου, ζεσταίνει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Και φυσικά που θέλω την ανανέωση, την καρταρόπα μου. Λοιπόν, και επειδή θέλω να σου πω ότι και το look μου μπορώ να ανανεώσω και παράλληλα να κερδίσω. Και θα σου πω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ τι περιμένεις, γιατί αυτό που σου λέω είναι όλα τα coupons και μπες και εσύ τώρα My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Χαμός με τα μηνύματα, έτσι.
1: Χαμός,
0: να είστε καλά. Εντάξει, περάζουν τον Ιωσήφ, άλλοι πιο έτσι, Ολυμπιακοί, ξέρεις και αυτά, η Παναθηναϊκή. Μία χαρά. Σε κόσμιο ύφος.
1: Όπα, όπα, μπήκαν τα μπουζούκια.
0: Πάμε.
1: Όπα. Παιδιά, αυτό και τελειώνουμε, έτσι. Αυτό και δεν επανερχόμαστε. Έλα, κάτσε να χορέψουμε.
0: Έλα.
2: Σα του Πειραιά.
1: Αναγία,
2: από όλες είναι πιο γλυκιά.
1: Ας την ανοιχτή να ακούγεται.
2: Τζελεπί την αχτή ως του Καραϊσκάκη.
1: Μία στροφή το αφήνεις και το παίρνεις.

0: Φτάνει, παιδιά, δε. Όχι άλλε μαχαιριέ, δεν θα δώσει.
1: Φτάνει, φτάνει, Τσιμπελεκίδη. Φτάνει.
0: Βάλτε λίγο ακόμα.
1: Ρε Τσιμπελεκίδη, είσαι και Παναθηναϊκό, Παναθεμάσαι.
2: Στη θάλασσα και στη.
1: Πιασμένο είσαι από την Κάτζου. Τα πήρε, πουλάκι μου.
0: Τι καημένο, τι τραβάει.
1: Λοιπόν, δώσαμε τα συγχαρητήρια, τα είπαμε. Εντάξει, αναλυτικά, είπαμε. Ακούσαμε και τις δηλώσεις, ναι, και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπανικολάου. Άντε να σας βάλουμε και ένα Σάσα Βεζένκοφ, γιατί εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν και ο MVP όλης της χρονιάς, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα.
3: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια. Είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
1: Μπράβο, παιδιά, λοιπόν. Μπράβο. Και πάλι
0: συγχαρητήρια. Και λέει ο Γιάννης, μην τραγουδάς, θα το κλείσω, είσαι φάλτσα.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει, φυσικά.
1: Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην ομάδα του Ολυμπιακού, παιδιά, και σαν νότερα, κάποια στιγμή να μας φτάσετε στα 7. Φτάνει, λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τζιβελεκίδη, πρόσεξε την πορεία σου από εδώ και πέρα.

0: Τζιβελεκίδη, δεν σε βλέπω καλά.
1: Παιδί μου, βάλτε ένα του Ολυμπιακού σήμερα, σε παρακαλώ.
0: Δεν σε βλέπω καθόλου καλά.
1: Μην είσαι τρομοκρατή ο Καλαμαράκης. Βάλ τον ύμνο.
0: Και είναι και Παναθηναϊκός Παναθεμάτων.
1: Εντάξει, αλλά είναι Παναθηναϊκός, αλλά τώρα είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, το καταλαβαίνει. Τι να κάνει.
0: Χαίρεται πιο πολύ.
1: Δεν νομίζω. Όχι. Εντάξει. Δεν το δείχνει απλώ ότι είστε αγόρια του. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, στο Κερατσίνη. Από σήμερα λέει βαρέα και ανθυγιεινά για τον Ιωσήφ. Θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε, Χρήστο μου.
1: Πάντω θέλω να πω για τον Ιωσήφ πραγματικά ότι αντέχει, γιατί είχε πει ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα ερχόταν. Βεβαίω επειδή σου λέει, εγώ είμαι larger, παιδί μου. Δεν με νοιάζει γιατί είμαι πτάστερο, θα έρθω. Και ήρθε και μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Ναι, να πάμε και παρακάτω. Όμως, γιατί έχει και σοβαρά θέματα η επικαιρότητα.
1: Πιο σοβαρό από το ευρωπαϊκό υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει ο πόλεμος.
1: Τελείωσε ο πόλεμος. Θα τελειώσει.
0: Δεν τελείωσε ο πόλεμος.
1: Δεν τελείωσε, λέει. Εγώ το λέω τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Υπάρχει μια καταρχή συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ.
0: Ναι, αυτό το καταρχήν το έχουμε ακούσει.
1: Σωστό και αυτό έχει δίκιο.
0: Πόσες φορές δηλαδή το τελευταίο δίμηνο και ταυτόχρονα ο Τραμπ έχει στείλει ένα μήνυμα στους δικούς του διαπραγματευτές και λέει, παιδιά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε να κλείσετε τη συμφωνία, έχουμε χρόνο. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
1: Όχι, πάντως το πετρέλαιο πέφτει πάρα πολύ, έτσι. Είναι κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, με μια πτώση 5,64% στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Α, άντε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό για μας.
0: Πέφτει το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι επίκειται συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά όπως σας είπα. Ο προεδράρας τους λέει, παιδιά, μην βιάζεστε.
1: Δεν βιαζόμαστε.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Ναι. Σου λέει, δεν θέλω η συμφωνία να δείχνει μια εικόνα αμερικανικής υποχώρησης. Αυτό δεν θέλει, έτσι. Θέλει να γίνει η συμφωνία και να βγει να πει, ορίστε, είμαστε νικητές, υποχώρησε το Ιράν, κάναμε τη συμφωνία. Α, δούμε. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ που κρατά μικρό καλάθι. Πάντως οι αγορές φαίνεται ξεκάθαρο ότι αντιδρούν ανωδικά και θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία ή στην υποψία της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε να το δούμε, γιατί μαύρο καλοκαίρι θα έχουμε και μαύρο φθινόπωρο και μαύρο χειμώνα αν συνεχιστεί. Πόλεμος και μιλάω από την άποψη του πληθωρισμού και της ακρίβειας.
0: Αυτό θα το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος. Εμείς θα τα πληρώσουμε τα σπασμένα.
1: Όλα ωραία.
0: Και το καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Μας έχουν προετοιμάσει, παιδιά, κανονικότατα. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια και για τα στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια και για το τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Αλλά σε αυτή την ιστορία τώρα με την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ποιος παίζει καθοριστικό ρόλο, Αμάλια?
1: Ο στρατάρχης του Πακιστάν.
0: Ο αγαπημένος μας στρατάρχης.
2: Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και μάλιστα με πυρετώδεις ρυθμούς. Στην Τεχεράνη ταξίδεψε ο πανίσχυρος στρατηγός του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος.
0: Έχει μπει μπροστά ο Ασημάκης.
1: Έτσι, μπράβο, Ασημάκη. Γεια σου. Άντε, τελείωνε. Να τελειώνουμε κι εμείς. Να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, ο Μιχάλης από την ΕΦΕΛ λέει: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Του χρόνου να το ξαναπάρουμε. Ιστερόγραφο, σας παρακαλώ, ο ύμνος να παίζει ως χαλή όλη την ημέρα.
0: Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πραγματικά λέει: δεν περιμένα να είσαι σήμερα και του χρόνου. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας πεις τίποτα?
1: Λοιπόν, ο καιρός.
0: Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Εγώ δεν θα πω για τον καιρό.
0: Δεν μας έχεις πει τίποτα άλλο πέρα από τον Ολυμπιακό.
1: Τι να κάνω, παιδί μου, είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Είναι εκπομπή. Ενημερωτική.
1: Είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μα πώς να το κάνουμε τώρα? Έχω σήμερα έναν άλλο αέρα, πιο ευρωπαϊκό.
0: Θα σου έλεγα τώρα.
1: Κάπως είμαι έτσι, κάπως νιώθω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, καλά, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε τον καιρό ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πω 27, 28, αύριο και 30. Με την αστάθεια της απόγευμα, τις νέες ώρες να περιορίζεται, αλλά σε κάποιες περιοχές να επιμένει. Και, και όλες τις ημέρες θα πάει έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε, έχουμε και τρίμερο, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με ήλιο, ηλιοφάνεια, αστάθεια τις απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες εκεί στα 27, 28 και σε κάποιες περιοχές ακόμα και 30. Εντάξει, Πειραιάς, λιακάδα είναι όλο. Και ο Πειραιάς, βλέπω, ο Πειραιάς λιακάδα. Εκεί στον Πειραιά θα έχει λιακάδα όλες τις μέρες. Θα είναι ο καιρός ανοιχτός, γαλήνια η θάλασσα. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Να πας.
1: Θα πάω, γιατί μην πάω. Είναι που δούλευα, θα σου λέω εγώ αν δεν είχα κατέβει χθες.
0: Χθες είχαμε και εκλογές στην Κύπρο. Εκεί όπου πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΔΣ, Πρώτη δύναμη λοιπόν στις εκλογές της Κύπρου με 17 έδρες.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες. Αρκετά ψηλά.
1: Ναι, ναι, αρκετά ψηλά.
0: Για να τα λέμε αυτό.
1: Να τα λέμε, πώς θα
0: είναι
1: τα λέμε.
0: Το ανησυχητικό. ΔΥΚΟ 8 έδρες. ΑΛΜΑ 4 έδρες. Και η άμεση δημοκρατία του ευρωβουλευτή Παναγιώτη Φιδία Παναγιώτου πήρε 4 έδρες. Μπαίνει λοιπόν και στη Βουλή,
1: ναι,
0: της Κύπρου.
1: Και λέει ότι το σκέφτεται αν θα κρατήσει αυτή την έδρα, δηλαδή την έδρα στην Κυπριακή Βουλή ή την έδρα στην Ευρωβουλή. Το σκέφτεται ο Φιδίας. Το σκέφτεται.
0: Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι λειτουργούν για να μην τα λέμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι, όπως και εμείς, έτσι. Όπου δούνε μπουμπούκι, όπου δούνε φιντάνι, το επιβραβεύουν. Μπράβο, παιδιά, εκεί πέρα στην Κύπρο, που επιλέξατε και την άμεση δημοκρατία του Φιδία. Εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ μπροστά, συγκροτημένος. Ο οποίος έχει πει διάφορα το τελευταίο καιρό. Να θυμηθούμε κάτι, όταν ετοιμαζότανε για να κατέβει στις εκλογές της Κύπρου.
3: Τι με κατηγορούν τώρα είναι όταν κάναμε το κόμμα της άμεσης δημοκρατίας, επειδή αφήσαμε όλον τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 200 άτομα και μόνο 56 θα εκλεγούν. Η αλήθεια είναι και πολλούς που δεν είναι και πολύ καλοί. Όλοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και ο κόσμος κάνει. Είχαμε αρκετά παραδείγματα που ήταν κάποιοι στη φυλακή για κάποια χρόνια.
4: Α, τόσο καλά.
3: Και είχαν OnlyFans που.
4: Όλοι
3: φαίνονται.
0: Είχε και κάποιους υποψηφίους οι οποίοι είχαν κάνει φυλακή.
1: Εντάξει,
0: και κάποιες κυρίες οι οποίοι έχουν σελίδες στο OnlyFans. Εντάξει, και τι έγινε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά παρόλα αυτά, οι αδελφοί Κύπροι τον επιβράβευσαν και μπαίνει κανονικά στη Βουλή. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις και τον τελευταίο καιρό η τελευταία του δήλωση ήταν ότι είναι ηλίθιο να έχεις θέση για το Κυπριακό. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν.
1: Και δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, το ξέρεις αυτό. Έχει γίνει θέμα αυτό. Δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, ποτέ. Δεν θέλω, λέει, να μιλάω. Μπράβο.
0: Ενώ υπάρχει μια ελπίδα, γιατί ο ίδιος σκέφτεται να κάνει το κόμμα franchise και να το φέρει στην Ελλάδα. Να κατέβει και εδώ στις εκλογές.
1: Να κατέβει.
0: Έτσι όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, σκέφτεται να το φέρει και εδώ.
5: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα παρακολουθείς?
6: Όχι όσο θα έπρεπε. Ασχολούμαι περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Τώρα ασχολούμαι και περισσότερο μαζί με το κυπριακά. Πρέπει να μάθω τα κυπριακά, γιατί δεν τα πολύ ξέρω τα πολιτικά. Αλλά σιγά σιγά, αν πάει καλά και πιάσουμε ένα σεβαστό ποσοστό στις εκλογές, θα σκεφτούμε σοβαρά να φέρουμε το κόμμα, το ίδιο franchise, και στην Ελλάδα. Θα κατεβούμε στις εκλογές της εθνικής που έχετε σε ένα χρόνο περίπου.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Με το καλό.
1: Μην το ξεχάσεις. Καλό να κατέβεις,
0: να έρθει η αλυσίδα, το franchise.
1: Οπωσδήποτε.
0: Να
1: έρθεις. Εσύ μας έλειπες. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
0: Υπάρχει κοινό το οποίο σε περιμένει. Να είσαι σίγουρος. Δηλαδή 100%. Όπως και τα αδέλφια μας οι Κύπροι, έτσι και εμείς κάνουμε σοφές επιλογές. Μπράβο. Εξαιρετική επιτυχία. Τώρα βέβαια από το πρωί μπορεί να σας λέμε για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς, να ξέρετε, περισσότερο βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Όλη μέρα. Και τώρα μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, να βάλω παίκτες γύρω μου. Ναι, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα θα πείτε εσείς, παιδιά, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Για να ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Μουντιάλ με extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα.
1: Άντε βρε Παναγιώτη, πού ήσουνα? Πού ήσουνα, σε ψάχνανε εδώ οι ακροατές, σε έψαχνα εγώ. Έχεις ξεμείνει στον Πειραιά?
4: Όχι, δεν ξέμεινα, ήρθα.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, πρωταθλητή Ευρώπης, καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Ωπα, ταπεινός.
4: Να πούμε και την κίνηση ή μόνο τα εύσημα?
0: Τα εύσημα έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Δεν λέμε και τίποτα άλλο σήμερα.
4: Αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Sold out οι δρόμοι από Μαρούσι μέχρι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Πειραιός. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και στους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ειλικρινά και δεν ξέρω πότε θα ξεκολλήσει η κίνηση.
1: Εντάξει, είναι ακόμα τα ποινίκια. Δεν μπορούμε. Είμαστε εντάξει, δεν θα φύγετε από εκεί, αφού ο κόσμος θέλει να το γιορτάσει.
4: Δικαίως.
1: Δικαίως πάει. Γιατί...
4: Στο κόκκινο και το ρεύμα
1: πολύ
4: προς Πειραιά.
1: Πολύ σεμνό σε βλέπω σήμερα. Σε παίρνει λίγο πιο. Στο καλαμαράκι εννοώ, έτσι λίγο.
4: Σεβόμαστε.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
4: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία.
7: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά σήμερα. Μέχρι εκεί. Μπαίνεις, λες, κίνηση. Σε ευχαριστούμε, φεύγεις.
1: Λοιπόν, έτσι για να ερμήσουν λίγο τα πνεύματα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Και τα ψάρια είναι πεντανόστιμα. Και οι γάβροι ιδίως, το γαβράκι είναι πολύ ωραίο. Το τρως και εσύ. Σ' αρέσει και το ξέρω. Μαρινάτος.
0: Το κατασπαράζω το γαβράκι.
1: Ξέρω όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλπια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια λοιπόν, στα Lidl.
0: Καλημέρα και στον Σπύριο, στον Πειραιά. Η δεύτερη όλα δεν πρέπει να αρχίσει με τα παιδιά του Πειραιά. Το βάλαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάλι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα γίνουμε και μονότονοι στο τέλος. Στη χειρότερη λέει να ξεκινήσει με μία Λιόλιου. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Λιόλιου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέτοιο φαν κλαμπ έχει ξαφνικά. Κόψε μα τη Βελεκίδη.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, αύριο έρχεται. Αύριο Τρίτη στις 8 στην πλατεία του Θυσίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Όλα τα ρεπορτάζ.
0: Έχουμε εδώ να θερίσουμε.
2: Έχουμε.
0: Προς το παρόν όμως.
2: Social media καταπληκτικά, είδες την μπαλίτσα και αυτά.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, αντε μην πω παραπάνω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Πήρε ευρωπαϊκό ο θρύλος μας, λέει. Πήρα αύξηση στη δουλειά. Εκδόθηκε το προσωρινό δίπλωμά μου από τη σχολή. Είχαμε σωστό πρόγραμμα. Παραγγελιά στο Τσιβελεκίδη να βάλει τον νοικιάστη και τη Λιόλιου. Την καλημέρα μου να είστε καλά.
2: Με τη Λιόλιου είδεσαι πόσα μηνύματα.
0: Λίσα, κακιά, λίσα. Πρωί-πρωί. Δεν πάμε λίγο στα χρηστικά να αλλάξουμε λίγο κλίμα?
2: Να πάμε. Γιατί τώρα τι γίνεται? Θυμάστε που λέγαμε μέχρι πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δήλωση? Γιατί εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν, αν το κάνεις εκπρόθεσμα, θα έχεις πρόστιμο 100, 200, φτάνουν και τα 500 ευρώ. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει τροπολογία και δεν θα υπάρχουν πρόστιμα για μικρά ποσά, έτσι. Τώρα κάποιοι άνθρωποι που είναι η φορολογική τους δήλωση, θα πω ότι ξεχνούν να την κάνουν ή δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρο, δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Και μάλιστα λέγεται ότι όχι μόνο δεν θα υπάρχουν πρόστιμα σε αυτές τις φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, ότι θα τους επιστραφούν και ποσά. Γιατί εντάξει, θεώρησαν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό είναι άδικο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, άμα αργήσεις 1, 2, 3, 5 μέρες και έχεις έναν φόρο 50 ευρώ ή επιστροφή φόρου, και τι να μην την κάνεις, σημαίνει ότι είσαι ξεχασιάρης. Και εγώ το ακούω αυτό. Άρα λοιπόν, για όσους τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αναδρομικά από πότε θα ξεκινήσει, έχετε κάνει εκπρόθεσμα τη δήλωσή σας και βεβαίως είχατε πληρώσει το πρόστιμο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σας επιστραφούν τα χρήματα και ότι φέτος όσοι ξεχάσετε, ξαναλέω, δεν είναι να έχεις ένα φόρο 2.000-3.000 να πληρώσεις και δεν θα έχεις το πρόστιμο. Μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις που έχουν ή πολύ πολύ μικρό φόρο, έτσι, ή που έχουν επιστροφή φόρου. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόστιμο.
0: Αυτό ήταν μόνο. Έχουμε τίποτα άλλο χρηστικό?
2: Έχω να πω και πότε πληρώνονται οι συντάξεις.
0: Βεβαίως, γιατί θα αναγκαστώ να επανέλθω στο θέμα που δεν θέλω.
2: Όχι,
0: λοιπόν.
2: Εγώ θέλω να πω γιατί μας ακούνε οι συντάξιους.
0: Ακριβώς.
2: Άρα, την 3η 26 Μαΐου, αύριο, θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα, όσοι ήσασταν σε ταμεία μη μισθωτών, θα τα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας. Και την 5η 28 Μαΐου, δηλαδή Τετάρτη το απόγευμα, οι κυρίες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ΙΚΑ ΕΤΑ. Άρα, δύο πληρωμές, σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα, και έτσι θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων. Ορίστε, τάπα.
0: Μια χαρά τα είπες. Καλημέρα στη Μαρία, στη Μάνη. Βρέχει κάθε μεσημέρι, λέει, το τελευταίο διάστημα στη Μάνη. Καταιγίδες, λέει,
2: ιδέες.
0: Όχι αστεία, και σήμερα αυτό δείχνει. Καλημέρα, Μαρία.
2: Και στην Κίνα, τι έγινε? Είδα εικόνες. Πλημμυρίσαν τα πάντα. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Μαζεύαν άρον-άρον, μιλάμε για νερό. Είναι αυτή η αστάθεια ή ανοιξιάτικη?
0: Τώρα, αν πιείτε νερό από το πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει και ένα design που δεν παίζεται. Μιλάμε για ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας.
2: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Αμαλία, θα σε πάω στην Αυστραλία τώρα.
2: Να με πας. Μ' αρέσει η Αυστραλία.
0: Μακάρι να πας. Με ένα ταξίδι.
2: Στην Αυστραλία.
0: Α, και να σε αρέσει κιόλας και να μείνεις εκεί. Να κάνεις παρέα με τα καγκουρό. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι έπαθε εκεί πέρα ένας καταναλωτής, ο οποίος πήγε στο σούπερ μάρκετ. Πώς πας εσύ, ρε παιδί μου, στο σούπερ μάρκετ. Δεν παίρνεις, ας πούμε, τις σαλάτες αυτές τις έτοιμες.
2: Ναι, εγώ δεν παίρνω, δεν μ' αρέσει, αλλά ναι, παίρνω πάρα
0: πολύ. Είναι μέσα στη συσκευασία.
2: Έτοιμες, έτοιμες.
0: Εγώ παίρνω το baby σπανάκι, δηλαδή, που πάω και το παίρνω, το παίρνω από εκεί πέρα. Στη συσκευασία αυτή τη διάφανη.
2: Έτοιμο, πλημμένη και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Πήγε λοιπόν ένας καταναλωτής εκεί να πάρει μαρούλι.
2: Ωραία, πλημμένο στη συσκευασία, ε.
0: Μπράβο, ναι. Παίρνει λοιπόν το μαρούλι, πάει σπίτι και τι να δει.
2: Τι να δει.
3: Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία όταν ένας άνδρας εντόπισε ζωντανό βάτραχο μέσα σε συσκευασία μαρουλιού που είχε αγοράσει από σούπερ μάρκετ. Το συμβάν καταγράφηκε στην πόλη Esperance, όταν ο Ρις Σμόκερ ετοιμαζόταν να μαγειρέψει δείπνο και ανακάλυψε το μικρό αμφίβιο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φύλλα της σαλάτας. Αρχικά, οι συγκάτοικοι του πίστεψαν πως επρόκειτο για αστείο, ωστόσο όταν είδαν τη σφραγισμένη συσκευασία διαπίστωσαν ότι ο βάτραχος ήταν αληθινός. Η παρέα ονόμασε το ζώο Greng και αργότερα το απελευθέρωσε σε κοντινή λίμνη. Η αλυσίδα Supermarket Woolworths ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με προμηθευτές της, χαρακτηρίζοντάς το μεμονωμένο συμβάν.
0: Κανονικά ήταν το βατραχάκι μέσα στο μαρούλι.
2: Παναγία μου.
0: Είδα και το βίντεο δηλαδή.
2: Καθόδησε, ε.
0: Ήταν το καημένο το βατραχάκι μέσα στη συσκευασία.
2: Αλλά
0: δεν
2: το πήρε κανείς χαμπάρι, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Το πήρε αυτό, το αγόρασε από το σούπερ μάρκετ, πήγε σπίτι.
2: Όταν
0: το
2: συσκευάσανε.
0: Το συσκευάσανε και είχε μείνει εκεί εγκλωβισμένο το καημένο. Ζωντανότατο. Μια χαρά. Μετά δεν άκουσε, το απελευθέρωσαν και όλα, το άφησαν στο φυσικό του περιβάλλον. Τυχερό ήταν δηλαδή. Που δεν το μαγείρεψαν κι αυτό.
2: Ναι, άντε ο άνθρωπος που το άνοιξε τη σαλάτα και δεν μέσα το βάτραχο.
0: Φαντάσου να πάει να πάρεις τώρα το μαρούλι και
2: θα
0: να
2: πάρει
0: το βατραχάκι.
2: Θα ξαναπάρει τέτοια σαλάτα ο άνθρωπος.
0: Στην Αυστραλία, παιδιά, έγινε αυτό έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Χρήστο, αγαπητέ φίλε. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δηλαδή, το πρώτο μισάωρο πήγαμε μόνο με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν κάναμε άλλη δουλειά. Βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάλαμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
2: Θα το βάλουμε άλλη μία στην αρχή της επόμενης ώρας τον ύμνο.
0: Ρε,
2: τον ύμνο άλλη μία φορά χρειάζεται.
0: Τόσο ωραίος ύμνος.
2: Τόσο ωραίος, εντάξει, και εσύ το παραδέχεσαι. Εντάξει.
0: Πολύ ωραίος. Μουσικά ειδικά είναι εξαιρετικός. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος ασχολείται με τον όρο γάβρο.
2: Ναι.
0: Λέει, στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον Όμηρο δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό ψάρι ή την οπαδική αργό, αλλά λειτουργεί ως επίθετο που δηλώνει τον υπερήφανο, τον θρασί ή τον μεγαλοπρεπή. Στα ομηρικά επιλέει το επίθετο αυτό εμφανίζεται συχνά για να περιγράψει γενναίους μαχητές, άλογα ή ανθρώπους που ξεχωρίζουν για την υπεροψία και τη δύναμή
2: δεν
0: τους.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, ο Όμηρος είχε προβλέψει για το γάβρο. Μπράβο Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 9.
2: Στείλτε κι άλλα παιδιά για το γάβρο, κι άλλα στείλτε.
0: Ναι, παιδιά, μην ξεχαστείτε.
2: Για τον καλαμαράκι, έτσι. Τα χτυπήματα να είναι συνεχή.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

φθηνό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 4. Real Night. Στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πού νοικιάστηκε?
1: Α, δεν ξέρω εγώ τι αυτά.
0: Πόσο νοικιάστηκε? Είναι ακριβά και τα ενίκια. Έχουν ανέβει τα ενίκια, δεν ξέρω εκεί που έχουν φτάσει. Πώς νοικιάστηκε σε άλλους, δηλαδή γιατί το πήραν το δικό μας το σπίτι?
1: Κάναμε το χατήρι των ακροατών που θέλανε, δεν είδες, θέλανε μηνύματα.
0: Α, είναι η κυρία Λιόλιου.
1: Η Λιόλιου είναι,
0: ναι. Να μου Καταρίνα. Τα λένε, παιδιά, να τα μαθαίνω κι εγώ, ναι, που έχει, δεν τα ξέρω δηλαδή.
1: Έχει γίνει αυτό το τραγούδι, έτσι, τώρα viral.
0: Και λέει το δικό μας, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Λέω, με την κρίση τη στεγαστική που υπάρχει, πώς νοικιάστηκε και πόσο νοικιάστηκε? Υπάρχει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο? Ή έχει γίνει μαύρα? Κατάλαβε, να τα μάθουμε όλα δηλαδή.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω.
0: Καλά, ότι τύχη μου, στεγιάτικα. Έλα, Τσιβελεκίδη, φτάνει, παλικάρι μου, πάμε παρακάτω. Όλα σου πρωί-πρωί πάλι. Πάλι τα ίδια.
1: Έλα, βάλ το λίγο να το ακούσουμε. Πάμε.
0: Σύντροφοι Παναθηναϊκοί, Παοκτζίδες, Αριανοί, Ηρακλειδείς, Απολλωνιστές, Σπανιόνι.
1: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.

0: χαρά μου.
1: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκοτωπάει. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκοτωπάει.
0: Παιδιά μου, γελάμε. Να σου πω, αν
2: ξέρω.
0: Ιωσήφ μου, ο Μιχάλης λέει. Ο Βασίλης, συγγνώμη, τον Αγίος Στέφανος. Μην έχεις άγχος, λέει, σε ποιον νοικιάστηκε. Μπορεί να πληρώσουν και τον ένφια. Δεν θα χρειάζεται να τον πληρώσει εσύ. Τον πληρώσουνε. Τον πληρώσε ο Βασίλης. Είναι large από τον Άγιο Στέφανο. Ναι.
2: Κουβαρτόπεδο. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, παλικάρι μου.
0: Τι του έχουμε κάνει, δηλαδή, τα παιδιά του Πειραιά. Δύο φορές τον ήμουν του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα βλέπει
2: σήμερα την τύχη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Τσιβελεκίδη, είσαι προδότης, να το ξέρεις αυτό.
0: Και ο Μέλιος λέει: καλημέρα, αγαπημένη, και καλή εβδομάδα. Ιωσήφ, λυπήσου, μας φτάνει. Δεν φταίει ο Ιωσήφ. Παιδιά, τι να κάνουμε.
2: Παιδιά, έχει κύριε γίνει Μέλιο, δολιοφθορά.
0: Ναι, ναι,
2: έχει γίνει σαμποτάζ,
0: κάνουμε,
2: κανονικό.
0: Ναι.
2: Είναι οργανωμένο λοιπόν, και βορεία κανονικό.
0: Και ο Real Blogger λέει: Τζόζεφ, κουράγιο. Του χρόνου θα είναι πάλι δικό μας. Εντάξει. Μεγάτσε, μέχρι του χρόνου έχουμε.
2: Εσύ τι θέλεις πάλι μέσα.
0: Έλα εδώ, παιδί μου, εσύ.
3: Καλημέρα,
2: 9 παρά 20 μπήκε και θα ξανάμπαινε σε 9 και 20. Άκουσε τον ύμνο και μου κουβαλήθηκε.
3: Βέβαια, δεν μπορούσα.
2: Τι θε να τραγουδήσει.
3: Ήθελα να συνδυάσω την άφηξή μου με.
2: Μην χάσει εσύ την ευκαιρία.
3: Μουσική.
2: Δεν μου λες. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
3: Καθόλου.
2: Τίποτα, ε. Σε δεν το έχεις πάει.
0: Έχεις
2: πάει και στον Πειραιά.
3: Βέβαια.
0: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Άξιος.
2: Δεν μου λες. Έχεις ξαναδεί Ευρωλίγκα.
3: Ήμουνα τρίτη και τετάρτη δημοτικού.
2: Α, πού να θυμάσαι τώρα πώς είναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλά, λύσου. Δεν πειράζει, χαρητήρια.
0: Δεν μασάει ο Βολάνιος. Μην του κάνεις bullying.
2: Εγώ
0: τέλος.
2: Του κάνω bullying.
0: Τώρα
2: Βολάνιο.
0: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Αν
0: έλα, Παναγιώτη μου.
2: Ζητάνε να ανεβάσουμε και φωτογραφία με το Βολάνιο. Έπρεπε να ανεβάσουμε σήμερα μία με το κύπελο εορταστική κτλ. Αύριο το πρωί. Να
3: έχω
2: είσαι...
3: μία. Με το κύπελο έχω μία. Από τη Fanzone το Σάββατο έβγαλα.
2: Αύριο να είσαι φρέσκος θέλω. Γιατί τώρα είσαι ξενυχτισμένος, είναι τα ματάκια σου λίγο πρισμένα και τα λοιπά.
0: Άστο το παιδί, είναι κουρασμένο, είναι από το ξενύχτη.
2: Ακριβώς. Για πες μας, Παναγιώτη, τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
3: Στο κόκκινο η κυκλοφορία στον Πειραιά. Ακόμη βόλτες
2: κάνει.
3: Ακόμα
2: είναι
3: το...
2: κόκκινος ο Πειραιάς.
0: Κατακόκκινος.
2: Καλά, λογικό, ναι.
3: Ακόμη βόλτες κάνει το πανηγυρικό πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης. Με Φουρνιέ πρωταγωνιστή πάντα. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο, στον Glass Floor, ο Μπαρτζόκας έχει να παίξει και άλλους αγώνες φέτος.
2: Αυτό είναι το κακό.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και συνεχίζεται στους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενδεχομένως εκεί την κίνηση να διαμορφώνουν και τα ερυθρόλευκα πανηγύρια, όχι τα αυτοκίνητα σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Έχει πολύ, ναι. Από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Συγχαρητήρια.
3: Όπως και... καταλάβατε, κοκκίνησε ολόκληρος ο χάρτης, όλη η Ελλάδα.
2: Καλά, καλά, καλά.
0: Ιωσήφ μου, ήρθε ο Νίκος Ρογκάκος και συμπάσχει μαζί.
2: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, σύντροφε.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι η κυρία Κοστούλα είναι με τον Ιωσήφ και λέει: αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Νίκησε, πάει τελείως ο Ολυμπιακός. Τι τον πειράζει.
2: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα μου. Να είστε πάντα καλά. Σας στέλνω την αγάπη μου. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγκα επικρατώντας τη Ρεάλ με 92-85. Συγχαρητήρια, δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσατε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Σάσα Βεζένκοφ τις δηλώσεις που έκαναν μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού.
0: Είπαμε για τον πόλεμο. Όλοι λένε ότι είναι κοντά, υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, λέει ο Τραμπ. Τι θα σημαίνει αυτό και τι σημαίνει το δεν βιαζόμαστε. Ελάτε μέσα, κύριε Ρογκάκο, περαστικά.
4: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Ναι.
4: Το bullying το δέχεται ο συνάδελφος.
0: Ποιο bullying? Τόσο καιρό, τόσους μήνες τι μας έχει κάνει εμάς.
4: Καλά,
2: Νικόλα μου, με έχεις ακούσει εμένα τόσο καιρό
4: κύριος.
2: Να κάνω bullying.
4: Κύριος, είσαι κύριος.
2: Κάποιοι, κάποιοι έχουν αποθυμένα.
0: Νίκο, και είσαι κα...
2: Κάποιοι έχουν αποθυμένα, Νίκο μου. Κάτι, δεν πειράζει.
0: Σε βλέπω και εσύ μπογκάς.
2: Είναι...
4: Συγχαρητήρια.
2: Είναι 7 τα αστέρια, το κατάλαβες.
4: Αυτός
2: είναι κρυφή πληγή. Τζιβελεγγύδη, από σήμερα μπαίνει στα μαύρα κατάστοιχα.
0: Όπως βλέπετε στο σταθμό έχει ξεσπάσει εμφύλιο. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει, πειραζόμαστε.
2: Εδώ είναι φωλιά. Εγώ και ο Ρογκάκος είμαστε.
0: Όχι.
2: Άδει και ο Αξελός.
0: Δεν είναι, είναι και η Σταφανία.
2: Ε, το πρωί. Τώρα...
0: Και ο Τζεβελεκίδης.
2: Τώρα εδώ. Άστο εσύ, προδότη, άστο.
0: Άρα λοιπόν είπαμε για τον πόλεμο. Περιμένουμε να δούμε την τελική συμφωνία. Πέφτει το πετρέλαιο αρκετά. Κάτω από το 97 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο εκεί το άφησα. Ανεβαίνουν οι αγορές, οι ασιατικές, γιατί αυτές έχουν ανοίξει. Γενικότερα και οι αγορές περιμένουν και η ενεργειακή αγορά. Μια συμφωνία. Μήπως δούμε. Θα αργήσει, λέει ο Ιωσήφ και έχει δίκιο. Δούμε καμιά σπριμέρα.
2: Σας είπαμε και για τις εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτη δύναμη, δεύτερο το ΑΚΕΛ, ενώ στη Βουλή μπαίνει και η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Μεγάλη επιτυχία των Κυπρίων αδελφών. Τέσσερις έδρες λοιπόν και για τον Φιδία στην Κυπριακή Βουλή. Σας είπαμε και για τη δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ, ότι έφυγε από τη ζωή ο γόμας. Σας είπαμε και για τη δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ, ότι έφυγε από τη ζωή ο γόμας Τροκώστα σε ηλικία 55 ετών, αφού πάλεψε με πολύ σοβαρή

0: προταθεί προς Τίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και ίσως και αναδρομικά, και από την άλλη πλευρά ότι σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων. Σήμερα το απόγευμα οι πρώτες καταβολές, την Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή.
1: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το περιστατικό στην Αυστραλία, όπου ο καταναλωτής πήγε να αγοράσει μαρούλι από σούπερ μάρκετ σε συσκευασία και μαζί είχε δώρο και ένα βατραχάκι. Ολοζώντανο βατραχάκι, το οποίο όταν πήγε σπίτι και το άφησε πάνω στον πάγκο, τον κοίταζε με γουρλωμένα μάτια το καημένο.
0: Τι να κάνει αυτό.
1: Ευτυχώς πρόλαβε και το είδε.
0: Ναι.
1: Και το άφησε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Από εκείνη την ώρα έχουν έρθει μηνύματα που μας λένε ότι πριν από μερικά χρόνια έχει συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και στην Ελλάδα. Μέσα σε σαλάτα με ένα βατραχάκι. Ναι. Τώρα λοιπόν έγινε στην Αυστραλία. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, περιμένουμε. Περιμένουμε ένα αγωνίος.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται ο θεριστής.
0: Μάθαμε και τα χρώματα του νέου κόμματος.
1: Αύριο το βράδυ στις 9 στο Θησίο και όπως λέει η Αμαλία, με ένα βίντεο μάθαμε τα χρώματα του νέου κόμματος.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Τα βρήκαμε και τα χρώματα. Είναι αυτό το μπλε το βαθύ όμως. Και δεν είναι κόκκινο, μπορντό θα το έλεγα. Εντάξει, είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, δεν είναι αυτά.
1: Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, ναι. Και κρατούσε και μία μπάλα της Μπαρτσελόνα σε αυτό το βίντεο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι γνωστό ρε παιδί μου, είναι οπαδός του Παναθηναϊκού, είναι Παναθηναϊκός ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι. Αφού πάει και στους αγώνες.
1: Παντού πάει και είναι και Μπαρτσελόνα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αύριο τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με εκπλήξεις πολλές, με νέα πρόσωπα, αυτό εγώ μαθαίνω, 50 νέα στελέχη. Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε από τα παλιά, από τους πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπω και μια αλλαγή στάσης ότι τους ρωτάνε έτσι, ξεκάθαρα θα πάτε και δεν ξέρω αν θα πάνε. Δεν το ξέρω, βέβαια δεν υπάρχει face control, όποιος θέλει πηγαίνει, όμως να είσαι σε ένα άλλο κόμμα, εν ενεργεία βουλευτής και να πας στον Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώνει ένα νέο κόμμα, εντάξει, αυτό κάπως κάτι κάνει. Θα δούμε και ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πάντως κανένα ντυλάρισμα, θα το ξαναπώ, μεταξύ της Αμαλίας και των βουλευτών που θέλουν να πάνε του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να πάνε της Νέας Αριστεράς, που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά, τα ονόματα που ακούτε, δεν είναι από την πλευρά της Αμαλίας. Εγώ αυτό λέω το ρεπορτάζ μου. Δεν είναι από εκείνη την πλευρά. Δεν διαραίει εκείνη η πλευρά. Τώρα, ποιοι και γιατί διαραίουν, αυτό το ξέρουν μόνο εκείνοι.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, έκανε μια δήλωση σχετικά με αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί θα πάνε κάποιοι κτλ. Και έστειλε ένα μήνυμα.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση.
1: Εμείς δεν ζητάμε λέει από κανένα να παραιτηθεί, ούτε θέλουμε να μπούμε σε μετεγραφολογία, ούτε σε συνεργασίες.
0: Α, το λέω εγώ γιατί ακούγονται διάφορα. Έτσι, και όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα αυτό μου λένε και παραιτήθηκε και έδωσε και τι. Παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκε, από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουν και άλλοι. Τώρα τι θα κάνει ο καθένας και τι θα αποφασίσει, αυτό είναι στην αυτό το αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά ντυλαρίσματα το ξαναλέω, γιατί γράφονται πολλά, ότι θα πάει ο Τάδε και έχει ντυλάρει να κατέβει εκεί. Δεν υπάρχει, το διαψεύδει η Αμαλία σε όλο αυτό το σενάριο, ότι εμείς είμαστε, είναι ένα καινούριο κόμμα με νέα στελέχη και ακολουθεί όποιος θέλει, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να αφήσει την έδρα του και να παραιτηθεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, τι να πω.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας από την πλευρά του είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του από το 2023 και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ενώ από την άλλη ο Νίκος Παπάς.
0: Ναι. Σε άλλο μήκος κύματος.
1: Σε άλλο μήκος κύματος, αναφέρθηκε στα σενάρια που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και για ενδεχόμενο εκποίηση της περιουσίας του κόμματος, δηλαδή του κτηρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού, της εφημερίδας. Και είπε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
4: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία, ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα

0: ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
1: Όπω θα του κόψουνε το χέρι.
2: Καλά, τώρα σου λέει δεν μπορεί να αυτό. Πρέπει να περάσει και από τα όργανα, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη. Σεβαστή, τι
1: βέβαια
2: να κάνουμε.
1: Και βέβαια είναι σεβαστή. Έτσι είναι. Αλλά αύριο το βράδυ λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στις 8 στο Θυσίο.
3: Ο θεριστής.
1: Ναι.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ήρθε η μεγάλη ώρα.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι. Μου αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομητό σουκού και πάλι από τα Day My Rewards coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα Day My Rewards coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Ναι, έβλεπα την Κάτζο εγώ από χθες που λέτε εκεί πέρα, ήταν όλο γελάκια και καμάρωνε.
4: Ναι, καμάρωνε ο πισινός σας.
1: Είσαι εδώ μαζί μας.
2: Εμένα καμάρωνε εγώ πουθενά.
4: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Ο δικός μου.
1: Όχι. Λοιπόν, παιδιά, είναι ίσως η μοναδική φορά που είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λύνεται στα γέλια. Δεν την έχω ξαναδεί. Λύθηκε στα γέλια. Μιλούσε στη Βουλή τώρα για την υπόθεση, για την πρόταση σύστασης εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και αναφερόταν στον κύριο Μηταράκη. Ήθελε να του πει για αυτόν που καθόταν πίσω. Τον κύριο Μηταράκη. Αλλά το διατύπωσε κάπως έτσι.
4: Και καμάρωνε ο πισινός σας κύριε Μηταράκη και εσείς παραιτηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
2: Πολύ πετυχημένο.
1: Πρώτη φορά γελάει, την ήττα.
2: Και γελάει και καλά.
1: Λύθηκε ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, εντάξει. Το κατάλαβε κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Γιατί το κατάλαβε.
2: Είπε
1: τώρα στον κύριο Μηταράκη ότι...
2: Δεν μου το έχεις πει αυτό καλαμαράκι μου. Με το αφήνεις εκπλήξεις μερικά.
1: Έχω και κρυφά χαρτιά. Έτσι.
4: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
1: Όλο το βράδυ χθες καμάρωνε.
2: Τι να κάνουμε, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε. Να μην καμαρώσουμε κι εμείς. Και ο μπροστινή μας και η πισινή μας. Καμαρώνουμε κι εμείς.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Αλέξη λέει και ο Πανιόνιος έχει μπλε και κόκκινο. Όντως και ο Πανιόνιος έχει τα ίδια χρώματα.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Έτσι με την Μπαρτσελώνα έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Καταλαβαίνω που πάει το υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, αφήστε τώρα τους πισινούς. Μην πιάσουμε κουβέντα τώρα για τους πισινούς. Να σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική τεχνολογία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Τσιμελεγγύη, τι θέλεις, τίτλους? Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι? Είναι η ημέρα της Αφρικής.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Είναι η μέρα της Αφρικής για την Αφρικανική Ήπειρο.
2: Ναι.
1: Και ο φίλος μας από την Ουγκάντα που πρόσφατα δεν είπε εκεί ο στρατηγός ότι είναι κατά 14% Έλληνα.
2: Κατάγεται από τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
1: Μπράβο.
2: Έτσι θέλει να έρθει εδώ.
1: Θα τη γιορτάσουμε και εμείς την ημέρα της Αφρικής. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει μπει και έχει πατήσει πόδι και σε θέματα της Αφρικής.
2: Αυτό δεν είναι καλό. Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
3: Δεν είναι χώρα της Ευρωζώνης αυτή. Είναι μια χώρα που απομακρύνεται από την Ευρώπη και πηγαίνει προς την Αφρική.
2: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Δεν θα το ξεχάσουμε ότι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν το ξεχάσουμε μπορεί να το ξαναψηφίσουν και να φέρει και Αφρικανούς. Την άλλη φορά θα φέρει και την Αφρική. Ναι.
4: Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Αφρική.
2: Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
5: Έχω εδώ πέρα το τελευταίο χαρτονόμισμα το οποίο εξέδωσε η Ζιμπάμπουε. Το χαρτονόμισμα αυτό αναγράφει 100 τρισεκατομμύρια δολάρια.
6: Είναι ωραίο!
7: Η μέρα της Αφρικής λοιπόν σήμερα και συμμετέχουμε και εμείς στους εορτασμούς εδώ με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Αφρικανικής Ένωσης. Τώρα που έχουμε αποκτήσει και εμείς δεσμούς με τον στρατάρχη εκεί στην Ουγκάντα, ο οποίος δηλώνει κατά 14% Έλληνας, απόγονος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε έρθει πιο κοντά. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
8: Καλά, δεν θέλω να γίνω και Αφρική. Αν και πολλές φορές η Αφρική είναι καλύτερη από εμάς. Λέω, το λέω εγώ. Απλώς, αφήνω έχει να περάσει. Είναι πολύ καλύτερη από εμάς.
7: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, και κάποιοι σήμερα έχουν κεφάκια. Πολλά, πολλά κεφάκια.
8: Τι να κάνουμε, όσοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ.
7: No. Καλημέρα και στον Real Blogger. Η ζωή λέει έχει δίκιο. Ζούμε στην εποχή των πισινών. Ναι. Όπως έλεγε και η Ρένα Βλαχοπούλου στην ταινία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Σταύρο στον Πειραιά, ο οποίος δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος με την Μπαρτσελώνα, την οποία επικαλείται ο Αλέξης
8: Τσίπρας. Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει. Μπαρτσελώνα,
7: μάλλον λέγεται Μπαρτσελιώμα. Λέει ο Σταύρος από την Πειραιά. Θα περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν και το όνομα αύριο το βράδυ. Πάμε και λίγο τώρα στο θέμα της ακρίβειας.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κινούνται οι τιμές του δηλαδή πτωτικά σε παγκόσμιο επίπεδο εν ώψη και της ενδεχόμενης συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι τιμές που είδα σήμερα εγώ στα πρατήρια κυμαίνονται από 2,11 μέχρι και 2,15 στην αμόλυβδη.
8: 2,13 έβαλα εγώ. 2,13 το Σαββατοκύριακο.
7: Εγώ ό,τι είδα στα πρατήρια δηλαδή ήταν από 2,11 μέχρι 2,15.
8: Είναι πάνω από 2,5 ευρώ, έτσι. Βέβαια. Είναι 2,30, 2,35, 2,50. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του πετρελαίου, δεν υπάρχει. Θα δούμε τρελές τιμές. Ελπίζω να γίνει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έτσι και να πέσουν οι τιμές σε κάποια πιο λογικά επίπεδα. Γιατί όπως είπε ο ΣΥΦ, δεν θα δούμε και μεγάλη πτώση. Θα χρειαστούν μήνες. Δεν το λέει ο ΣΥΦ, το λένε και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές.
7: Και οι άνθρωποι της αγοράς. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Βαγγέλη Λίτσα. Είναι κρεοπόλης.
8: Ναι.
7: Μίλησε στην εκπομπή Limit Up στο Open που κάνουν ο Γιάννης Φόσκολος με τον Αντώνη Κρητικό το Σαββατοκύριακο. Για το μοσχάρι. Για τις τιμές, πώς έχουν διαμορφωθεί και τι θα γίνει στη συνέχεια. Για να ακούσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι της αγοράς, είναι κρεοπόλης, τι λέει λοιπόν για την τιμή του μοσχαριού.
10: Το άσχημο είναι ότι πάντα περιμένουμε να τελειώσει κάτι κακό για να πέσει η τιμή στο μοσχάρι. Δεν πρόκειται να πέσει το μοσχάρι. Το μοσχάρι είναι στα 20 ευρώ, παγιώθηκε, εκεί θα μείνει. Το να πέσει, να πάει από το 20 στο 19, okay, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά κάτω από το 19 δεν πρόκειται να το ξαναδούμε το μοσχάρι.
11: Εντάξει, τι είναι αυτό που φταίει κυρίως, κύριε Λίτσα?
10: Είναι τα καύσιμα. Άλλο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, άλλο 2,5. Είναι η ενέργεια. Άλλο 500 ευρώ το μήνα ρεύμα, άλλο 3.000 ευρώ το μήνα ρεύμα. Όταν εμείς σπέρνουμε για να θερήσουμε 1.000 στρέμματα και θέλουμε πετρέλαια με σύν 1 ευρώ, θέλουμε λιπάσματα με τη διπλή τιμή, τριπλή τιμή, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει το λίπασμα, πώς να μην ανέβει το μοσχάρι?
7: Ακούστε, λέει, ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Θα παγιωθεί.
8: Ναι, τα 20 ευρώ.
7: Άντε από τα 20, λέει, να το δούμε στα 19.
8: Ωραία.
7: Αλλά μην περιμένετε, λέει, να δείτε άλλες
8: τιμές. Για ποιο λόγο όμως είπε, γιατί θα πάει, ότι θα
7: παγιωθεί.
8: Ναι, τι, ότι τι, δεν το κατάλαβα εγώ την εξήγηση. Ότι τι, γιατί.
7: Γιατί ανεβαίνουν όλα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνουν τα λοιπάσματα.
8: Άρα σου λέει okay,
7: όλο το επόμενο διάστημα. Όλο το επόμενο διάστημα η τιμή θα παραμείνει εκεί. Άντε από τα 20 να πάει στα 19. Αλλά μην περιμένετε, λέει, ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Και το λένε άνθρωποι της αγοράς οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε ξεχάστε και το μοσχαράκι. Πολύ καλά πάμε, πολύ καλή η επιτυχία μας.
8: Απλώς δεν είναι μόνο το θέμα του μοσχαριού που όπως είπε ο παράγοντας δεν είναι της αγοράς ότι θα διατηρηθεί εκεί στα 19-20, δεν θα πέσει. Είναι και σε άλλα προϊόντα που λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να πέσει και θα χρειαστείς καιρός και πολύ καιρός για να πέσουν οι τιμές.
7: Τώρα πριν πάμε παρακάτω να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφής της Rainbow Water σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα με τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί, ο οποίος θέλει να ακούσει και την Έφη Σαρή με τον Αφρικανό. Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Επηρεαστήκατε νομίζω, επειδή ακούσατε και στην αρχή της δεύτερης ώρας από τον Τσιβελικίδη να βάζει το δικό μας στο σπίτι, νοικιάστηκε και θέλετε να πάμε σε άλλο ρεπερτόριο. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο, συγχαρητήρια λέει στο θρύλο μας και στο Εθνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, ας νικήσει ο καλύτερος. Καλά, άστο φίλε, αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Βρε Αντώνη μου, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Δηλαδή το να προσπαθείς τώρα να υποβαθμίσεις την επιτυχία του αντιπάλου δεν νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Τι να λέμε τώρα, αφού ήταν καλύτερος φέτος. Πήρε για κάποια σφυρίγματα από τη διαιτησία. Πήρε, εγώ θα σου πω. Αλλά ήταν η καλύτερη ομάδα. Η πιο σταθερή ήταν ομάδα και έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Και στο λέω εγώ που είμαι πονεμένος, έτσι. Τι να σου πω τώρα χθες, ότι χάρηκα. Δεν χάρηκα. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την αξία του αντιπάλου. Ήτανε καλύτερος φέτος και το πήρε δίκαια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την ακρίβεια στις τιμές, για παράδειγμα στο Μοσχάρι, και λέει γιατί πέρσι πλήρωνα 60 λεπτά το σανό εργατικά και φέτος έφτασε 80 με 90 λεπτά. Παναγιώτη, είναι λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα, θα ανέβει και η τιμή του προϊόντος, η τελική τιμή, και θα την πληρώσουμε εμείς φυσικά οι καταναλωτές, όπως γίνεται πάντα. Καλημέρα και στον Φίλιππο, στην καλοκαιρινή σήμερα βγαίνει. Βλέπω, λέει, με 14 κόμματα και κομματίδια θα πάτε σαν Ελλάδα πολύ μπροστά. Μια χώρα λύσα καράβι που βάζει νερό από παντού και θα έχει 5 με 6 καπεταναίους. Να τους χαιρόσαστε. Καλημέρα, Φίλιππε. Θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Πάντως είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι πολλά τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Ο Βασίλης λέει, καλαμαράκι, καρφώθηκες. Τη Λιόλιο δεν την ήξερες, αλλά τους στίχους της Σαρή για τον Αφρικανό τους ξέρεις όλους απ' έξω, σε παρακαλώ. Τώρα με προσβάλλεις. Άκου να δεις τώρα, Αμαλία, τι γίνεται στην Καλαμάτα. Θα σε πάω στην Καλαμάτα.
8: Μ' αρέσει η Καλαμάτα.
7: Καλημέρα στην Καλαμάτα. Σ' αρέσει.
8: Καλημέρα. Ναι, είμαι πανέμορφη.
7: Εκεί παραλία και τα λοιπά.
8: Στην πλατεία.
7: Όχι, να πας να κάνεις βόλτα στην παραλία εκεί πέρα, στο παραλιακό μέτωπο που είναι και όλο Φοίνικες.
8: Κάνω συνέχεια εκεί παραλία.
7: Να πας. Να πας.
8: Τι το λες έτσι όμως, δεν κατάλαβα.
7: Έχει εκεί πέρα στους Φοίνικες, έχει κουρούνες. Ναι. Οι οποίες κάνουν τη φωλιά τους εκεί πέρα.
8: Παναγία μου.
7: Αλλά δεν κάνουν απλά τη φωλιά τους.
8: Τι κάνουν?
7: Κάνουν επιθέσεις.
8: Δεν πάω τότε.
7: Κάνουν επιθέσεις στους ανθρώπους. Γιατί τι, πρόσεξε να δεις τι έχει γίνει.
8: Γιατί?
7: Έχουν κάνει τις φωλιές τους. Τα φτηνά αυτά.
8: Μάλιστα.
7: Εκεί στους φοίνικες.
8: Ναι.
7: Όταν ξεπετάγονται τα μικρά, τα κουρουνάκια λοιπόν, κάποια δεν καταφέρνουν να πετάξουν αμέσως και πέφτουν κάτω. Όταν δουν λοιπόν οι ενήλικες ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, παίρνουν φόρα και κάνουν ντου.
8: Ωραία, Παναγία μου, δεν πάω.
7: Έχουν σημειωθεί.
8: Γι' αυτό είπες να πάω εκεί για να κάνω βόλτα.
7: Να πας.
8: Ναι.
7: Έχουν σημειωθεί λοιπόν τραυματισμοί το τελευταίο διάστημα από κουρούνες στην Καλαμάτα. Άκου το ρεπορτάζ. Παιδί μου, είναι από το Earth News το ρεπορτάζ. Το ακούσουμε τώρα.
6: Τι γίνεται, ρε Σημαρία, με τις επιθέσεις από κουρούνες που έχουν δεχθεί πολίτες. Είναι η περίοδος που οι κουρούνες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα κοράκια, τις κάργες και τις καρακάξες. Γεννούν τα αυγά τους, τα εποάζουν. Έχουν μωρά λοιπόν, τα οποία, τι γίνεται, όταν βρίσκονται πάνω στις φωλιές, στην προσπάθειά τους να πετάξουν τα μικρά, πέφτουν στο έδαφος. Οι κουρούνες οι ενήλικες ήταν επιθετικές, γιατί έπρεπε να προστατεύσουν τα μικρά. Ακούστε τώρα στον κόσμο που περνάει, αλλά όχι σε όλους. Μόνο όταν νιώσουν απειλή. Αν κάποιος άνθρωπος περάσει, ας πούμε, με ένα σκύλο. Ναι, αν κινηθεί ο άνθρωπος, θεωρήσουν αυτά τα πουλιά, ότι κινηθεί απειλητικά.
7: Κατάλαβες τι κάνουν οι κουρούνες.
8: Ναι.
7: Και με το δίκιο τους, βέβαια, τώρα,
8: όμως,
7: τα πτηνά.
8: Να είσαι, ρε παιδί μου, να περπατάς ανενόχλησης εκεί πέρα στην παραλία.
7: Και να σου έρχεται η κουρούνα.
8: Ναι, πάνω σου.
7: Και πρόσεξε, η κουρούνα, επειδή το ψάξε η συνάδελφος στο Earth News, δεν είναι όποια και όποια πτηνά. Όχι. Κουρούνες έχουν μνημονικό.
6: Ψάχνοντας στοιχεία για αυτά τα πουλιά, διάβασα εκπληκτικά πράγματα, ότι είναι από τα πιο έξυπνα ζώα στη φύση, μεταξύ των πουλιών ίσως τα εξυπνότερα. Έχουν την ικανότητα να προειδοποιούν τους άλλους πληθυσμούς των πτηνών για κινδύνους. Και έχουν, λέει, μία φοβερή μνήμη. Αν μία φορά νιώσουν ότι κάποιος άνθρωπος τους απείλησε, θυμούνται το πρόσωπο και το έχουν σταμπάρει και επιτίθενται.
8: Οχ, Παναγία
7: έτσι
8: μου.
7: Έτσι και σε βάλει στο μάτι η κουρούνα.
8: Εμένα γιατί, δεν θα πάω εκεί.
7: Δεν τη γλιτώνεις.
8: Όχι, εσύ να πας.
7: Με τίποτα.
8: Ναι, το κατάλαβα.
7: Σε σταμπάρει, σε περνάει μέσα στη μνήμη και μόλις σε δει, σου κάνει επίθεση. Πρόσεξε να δει. Αυτό έγινε στην Καλαμάτα.
8: Ναι.
7: Χθες το βράδυ διαβάζω. Επίθεση από κοράκια.
8: Έλα, Παναγία μου.
7: Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες από τα νύχια. Παίρνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι πολίτες, τηλέφωνο την αστυνομία. Τους λέει, παιδιά, έχουμε κοράκια εδώ, μας κάνουν επιθέσεις. Α, λέει, εμείς είμαστε αναρμόδιοι. Πάρτε το Δήμο.
8: Ναι.
7: Παίρνουν το Δήμο. Α, εμείς, λέει, πού να ξέρουμε. Πάρτε μια φιλοσοφική οργάνωση.
8: Α, ωραία.
7: Μετά πολλά, ένας κάτοικος της περιοχής φόρεσε κράνος, πήρε και μια σκούπα.
8: Αλήθεια.
7: Και πει, τι είχε γίνει και εκεί λοιπόν. Είχε πέσει ένα κοράκι μικρό. Είχε πέσει κάτω.
8: Α, και πήγαν να το προφυλάξουν.
7: Και ήθελαν, ναι, να το προφυλάξουν. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, πήρε το μικρό με το κράνος και με τη σκούπα. Το πήγε σε ένα πάρκο και πήγανε τα μεγάλα κοράκια και το πήραν από εκεί.
8: Και έτσι γλιτώσαν.
7: Έτσι γλιτώσαν. Παιδιά, προσέξτε, είναι αυτή η περίοδο. Η περίοδος που έρχονται στον κόσμο τα μικρά τους, είτε αυτά είναι κουρούνες είτε είναι κοράκια, δεν πλησιάζουμε γιατί ενοχλούνται τα πτηνά
8: ενοχλούνται.
7: Και θέλουν να προστατεύσουν
8: τα μικρά τους.
7: Τα μικρά. Οπότε,
8: λογικό.
7: Επειδή είχαμε τραυματισμούς, γι' αυτό είπαμε να το αναφέρουμε. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου αφιερώσω κάτι. Επειδή είπαμε για την κουρούνα τώρα, με όλη μου την αγάπη, ειδικά σήμερα, θέλω να σου αφιερώσω το ακόλουθο απόσπασμα.
12: Τι κάνεις, μπορεί κάποια και πάνω. Ζητήκα μαζεύεις.
13: Όχι, γράφω ποίηματα. Ακούστε αυτό που έγραψα με τον τίτλο «Το πουλάκι». Είμαι ένα μικρό

0: Τουσέιδα.
1: Άι, σούστερ ψεϊδίδα.
0: Πόσες φάνηκε το πουλάκι μου.
1: Ωραίο, ωραίο είναι. Μάτω στο κλουβί να μη σου φύγει. Άντε, γεια σου.
0: Φεύγετε.
1: Βλέπετε, κατέβα από εκεί, μη σε δει κανένας κυνηγός και σε περάσει για κουρούνα.
2: Δεν τρέπεις.
3: Μην ανεβαίνεις πολύ στα δέντρα.
2: Μην ανεβαίνω εγώ, Παναγιώ.
3: Μην ανεβαίνεις, γιατί θα έχουμε προβλήματα.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν ανεβαίνω εγώ.

ακούσατε νωρίτερα την είδηση για τις κουρούνες και για τα κοράκια και φυσικά στο μυαλό σας ήρθαν τα πουλιά του Hitchcock. Λογικό είναι. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Κατερίνα και εκείνη τα πουλιά θυμήθηκε και τον Hitchcock. Εγώ λέει πάντως είμαι με τα κουρουνάκια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κουρούνες λέει, κρίμα που δεν ψηφίσουν γιατί θα γλιτώναμε πολλά, καθώς εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα, ενώ οι κουρούνες έχουν γερό μνημονικό. Καλημέρα και στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Hitchcock και τα πουλιά. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός λοιπόν σήμερα θα κερδίσει τριήμερο στην Άνδρο με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, ενώ θα ταξιδέψει για το νησί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες θερμόματος ρούχων, συνεχούς αφιγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας μπαίνοντας τώρα στο real.gr. Άνοιξε την παιδί μου, άνοιξε. Εκεί στο gr, real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Για τον πόλεμο, σχετικά με τον πόλεμο, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μετά το μεσημέρι και τις επόμενες μέρες θα δούμε αν καταλήξουν σε μια τελευταία και συγκεκριμένη συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πάντως το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο την τελευταία ώρα. Αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις αγορές. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην αβαγίσει η συμφωνία και πάμε πάλι και δούμε άνοδο.
1: Ναι, το πετρέλαιο πέφτει την τελευταία ώρα, αλλά στα πρατήρια να δούμε πότε θα πέσει.
0: Μπράβο, Ιωσήφ, πολύ σαν τα λες.
1: Στις αγορές πέφτει, αλλά το θέμα είναι να το δούμε και στην Αντλία να πέφτει.
2: Αμάτετε, μινάρες είναι εγώ. Μινάρες είναι εγώ.
1: Ο άλλος ο μινάρας εκεί στην Τουρκία.
0: Τι έκανε.
1: Μια χαρά τα κανόνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός, ρε.
0: Απίστευτο, ε.
1: Υπήρξε απόφαση λοιπόν της τουρκικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία ο Κιλιντσάρογλου πρέπει να επανέλθει στην ηγεσία του ΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος. Οπότε ο Ζέλο προηγούμενος, που είχε μπει στο πόδι του Ιμάμογλου, έπρεπε να εγκαταλείψει την ηγεσία και ταυτόχρονα και τα γραφεία του κόμματος.
0: Άρα ελέγχει και αυτό το κόμμα ο Ερντογάν.
1: Έβαλε πάλι τον Κιλιντσάρογλου στα πράγματα.
0: Οπότε
1: πήγανε εκεί πέρα οι αστυνομικοί, κάνανε ντου, μπήκανε στο κτίριο, δακρυγόνα, νερό.
0: Δημοκρατία.
1: Φοβερή δημοκρατία.
0: Πάντως τα κατάφερε ο Ερντογάν, έτσι. Κατάφερε και ελέγχει. Τι ελέγχει, όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Τα πάντα.
0: Είναι μόνο του.
1: Τη δικαιοσύνη, το στρατό.
0: Τα πάντα. Δηλαδή τι δημοκρατία, δικτατορία είναι, αλλά είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος.
1: Όμορφες στιγμές, δημοκρατικές,
0: ναι,
1: καθαρά.
0: Ναι. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα για τη Γεωρολίγκα. Δεν μπορώ άλλο τώρα να.
1: Ναι, ρε, παιδιά, τα πάμε.
0: Τα πάμε. Τώρα μην το κάνεις. Στέλνετε εδώ, στέλνετε εκεί, στέλνετε στον Καλαμαράκι, στέλνετε σε μένα, στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Φτάνει. Πόσο να γιορτάσουμε. Το είπαμε. Είναι Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον Νίκο και καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Νίκος που έχει στείλει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι μπασκετικός.
0: Α, αυτό.
1: Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι
0: μπασκετικός.
1: Γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μπασκετικοί έγιναν πολλοί τα τελευταία χρόνια. Λίγοι είναι οι μπασκετικοί, οι αυθεντικοί, οι οποίοι πάντα είχαν ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από ό,τι υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ πιο εκλεπτισμένοι πάντα στο μπάσκετ. Μετά πέρασε η καφρίλα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ.
0: Δυστυχώς.
1: Το μπάσκετ ήταν πάντα τελείως διαφορετικό. Ελπίζουμε να μην αλλοιωθεί οριστικά και η εικόνα αυτού του αθλήματος όπως έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο. Γιατί, Αμαλία μου, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, εγώ μεγάλωσα γνωρίζοντας ότι είναι αιώνιος αντίπαλος, όχι αιώνιος εχθρός.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Εγώ θυμάμαι λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και της αρχής της δεκαετίας του 80, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να παρακολουθώ ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και στη θύρα να είναι μαζί όλοι.
0: Α, καλά, αυτό τώρα δεν υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού με τα κασκόλ.
0: Τώρα δεν είναι, εδώ και χρόνια.
1: Δεν
0: εντάξει.
1: Σου λέω ότι δεν υπήρχαν αντικλήσεις.
0: Παιδί μου, άλλο αυτό, αλλά.
1: Λεκτικές όμως.
0: Άλλο το πολεμικό κλίμα.
1: Άντε να πέφτει καμία σφαλιάρα και έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι.
0: Μπράβο.
1: Στη μέση και τους χώριζαν. Τώρα πού να διανοηθείς κάτι.
0: Όχι, όχι, ούτε σε καλά.
1: Και για να το κλείσω, και να μην το πω πάρα πολύ, σαν χθες ήταν η επέτειος του ΑΕΤ του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού το 1964. Mm. Τελευταία αγωνιστική παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει το αίτητο του Παναθηναϊκού, να μην πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέσα στο Καραϊσκάκη 0-1 και μετά κάνει το γύρο του θριάμβου με τη σημαία του Παναθηναϊκού ο Ζαχαρίας Πιτιχούτης. Δεν άνοιξε μύτη.
0: Έτσι θέλουμε. Αυτό τον αθλητισμό θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
1: Τα αφήνω λοιπόν αυτά σαν αναμνήσεις που ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα δούμε και στο μέλλον. Ακολουθούν
0: ο Νίκος Ρογάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογάκος.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός πήρε τη Euroliga. Πολλές καλημέρες. Έτσι δεν είχαμε μία κουβεντούλα με τον Λάσκαρη τον αγοραστό και δεν. Απλά ο Ολυμπιακός πήρε τη Euroliga. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν το μάθατε. Δεν ξέρω αν καταλάβατε εκεί που μαζεύτηκαν καμιά 70.000 νοματέοι. Εάν δεν είχαμε δουλίτσα, να ξέρετε, αν δεν είχα δουλίτσα, θα είχα πάει κι εγώ. Α, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, είμαστε στα 3 λεπτά. Πολλές καλημέρες. Στα 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες. Με πολλά κεφάκια πρέπει να σας πω. Πάρα πολλά κέφια. Παρόλο που η ειδησιογραφία είναι βαριά. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε εμείς να ξορκίσουμε το κακό. Όχι ότι το καταφέρνουμε, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Η προσπάθεια είναι που μετράει μερικές φορές. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Απέναντί μου είναι ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του ραδιοθαλάμου στο cockpit του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, το κλείσαμε πάλι. Ναι, φέρετε, δεν είναι τίποτα, εντάξει, τα πάντα. Μα πού έφτασες? Α, έχουμε, ναι, μια χαρά πάμε. Πολύ ωραία, έλα πάλι δικό σας. Κάνουμε και τα τέτοια, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το βιντεάκι, το οποίο θα το ανεβάσουμε. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη για να ξεκουραστεί. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη λαμβάνει δράση. Οπότε μπορείτε να τη βρείτε στο 211-200-8200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Βλέπω ήδη ότι έχουν έρθει μηνυματάκια σας από πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολύ μ' αρέσει. Αλλά θέλω και άλλα. Θέλω πολλά μηνύματα να καθίσουμε να τα συζητήσουμε, γιατί έχουν συμβεί και πάρα πολλά κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και πόσα πράγματα έχουμε να πούμε. Έχω μία ιδέα. Δεν ξέρω, μου μπήκε χθες στο μυαλό αυτή η ιδέα. Να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Στην ειδησιογραφία δυστυχώς δεσπόζει αυτή η τραγωδία στον Χολαργό. Ένα ακόμη περιστατικό οικογενειακής, μια οικογενειακή τραγωδία η οποία μας έχει αφήσει για ακόμη μια φορά με ανοιχτό στο στόμα. Με ανοιχτό το στόμα. Το τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία κάποια στιγμή πρέπει πραγματικά να το ψάξουμε πολύ πολύ σοβαρά. Τα της Μέσης Ανατολής θα μας τα πει ο Θανάσης Τσίτσας, διότι την ίδια στιγμή που ο Τραμπ διαπραγματεύεται, την ίδια ακριβώς στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν αμυντικά, λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω, αμυντικά πλήγματα σε Ιρανικούς στόχους. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά γύρω στις 5.30 με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάση Τσίτσα. Σκόνη και θρύψαλα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με τον Αλέξη Τσίπρα να έρχεται με φόρα στην κυριολεξία. Διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάει πάρα πολύ καλά αυτό το εγχείρημα. Σήμερα στο Θησίο τα αποκαλυπτήρια. Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό με γεμάτη ατζέντα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάπως έτσι συνεχίζουμε.

Αυτό θα πει καλλιτέχνης. Ε, είσαι καλλιτεχνάρα, ρε Λάσκαρη, πώς να το κάνουμε τώρα. Έτσι, καλλιτέχνης λέει θα πει, ηθοποιός θα πει, φως, ναι, νερό, τηλέφωνο και όλα τα σχετικά. Ειδικά όταν μένουν απλήρωτα. Πω, τι μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ο ήλιος ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εγώ θα ρισκάρω. Θα ρισκάρω και μπορεί να δώσω και την ευκαιρία και το έναυσμα στον αδερφό, τον Μάνο τον... Α, όχι, για δώσε.

Τρομπετιά. Έτσι και έτσι. Δεν ψήνεσαι. Λοιπόν, εγώ θα τα πω τα ονόματα σήμερα. Να δώσω έτσι το έναυσμα στον αδερφό μου, στον Μάνο τον Ιφλή, να με κράξει κιόλας. Έχει καιρό να το κάνει. Γιορτάζουν ο Συνέσιος και η Συνεσία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όμορφα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Ο ήλιος ανατείλει, τα είπαμε αυτά, γιατί δεν θυμάμαι, μου έχει χτυπήσει το Αλτσχάιμερ από χθες. Τα είπαμε, είπαμε τι ώρα θα ανατείλει ο ήλιος. Θα τα ξαναπούμε, στις 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Με κοροϊδεύεις, δεν τα είπαμε. 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. 20 και 38. Διανύουμε ήδη την 146η ημέρα του έτους.

Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες στη σημερινή ατζέντα, έτσι διαχρονικά, για πραγματάκια τα οποία έχουν συμβεί σαν σήμερα. Όπως το 1770 που λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τα λεγόμενα ορλοφικά. Να τα γκουγκλάρετε, να τα διαβάσετε. Δεν θα πω, λέω τώρα ολόκληρο κατεβατό για τα ορλοφικά. Άντε να ανοίγουμε και λίγο τα στραβά μας. Ανοίγουμε κανένα βιβλιαράκι, τώρα να τα λέω, όχι μόνο να γκουγκλάρουμε. Έχουμε βρει την εύκολη λύση. Έχουμε τα βιβλία στη βιβλιοθήκη και κάθονται. Αν κάποιοι έχουν βιβλιοθήκη. Τώρα αρχίζουμε εμείς και τη φτιάχνουμε τη βιβλιοθήκη στο καινούριο σπίτι. Έχουμε βιβλία από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Δηλαδή το πώς και με πότε θα τα κουβαλήσουμε είναι μια άλλη ιστορία. Άσε που με αυτή την κίνηση μέχρι και τα βιβλία αργούν να έρθουν. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Αμέ. Το 1930, ερχόμενοι πιο κοντά στα δικά μας, ο Υπουργός Παιδείας τότε, Γεώργιος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940, επί δικτατορίας Μεταξά. Το μελόδραμα μας έχει μείνει γενικότερα. Το 1930 το ξεκίνησε ο άνθρωπος. Το 1940, δηλαδή, όλα σε αυτή τη χώρα γίνονται πολύ γρήγορα. Τα σωστά γίνονται με ρυθμούς χελώνας. Τα υπόλοιπα, ούτως ή άλλως λέει, η βλακεία είναι αίτητη. Είναι αίτητη και είναι και πιο γρήγορη και από την ταχύτητα του φωτός.

Το 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Και το 1969 κάποια στιγμή μπήκαμε λίγο στη διαδικασία με το Λάσκαρη να το ψάξουμε, αλλά μετά να σας πω την αμαρτία μου, βαρέθηκα. Τώρα να ακούμε Τζον Λένον με Γιώκο Όνο. Έχετε ακούσει Τζον Λένον με Γιώκο Όνο? Τραγουδάει ο Τζον Λένον γενικότερα. Υπάρχει και ένα φοβερό, είχαν κάνει μια φοβερή εμφάνιση τηλεοπτική ο Τζον Λένον με τον έλα κόλλησε το μυαλό, με τον κιθαρίστα, με τον τέλος πάντων θα μου έρθει. Και από πίσω η Γιώκο Όνο έκανε δεύτερες φωνές, έβγαζε κάτι άναρθρες καραβιές μέχρι που τις κλείσανε το μικρόφωνο. Σαν σήμερα το 1969 λοιπόν, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Πώς το λένε, πίσω λέει από κάθε έτσι ισχυρόγα, από κάθε δυνατό

Ρώσος, λέει, α, ένας από τους μεγάλους έρωτες, λέει, κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών. Και γυρίζει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και της λέει το εξής: αχ, είδες, αν παντρευόσουν αυτόν και δεν παντρευόσουν εμένα, δεν θα ήσουν κυρία Πρωθυπουργού, θα ήσουν η γυναίκα αυτουνού που ανάβει, τώρα δεν είναι, τα φώτα. Και γυρίζει η σύζυγος και λέει, όχι αγάπη μου, εάν είχα παντρευτεί αυτόν, θα ήταν αυτός Πρωθυπουργός. Το άσμα πλέον το ξέρετε. Αμέ, πάμε σε αρχαία μας γνωμικά. Δεν θα προχωρήσουμε, δεν θα πάμε σήμερα με πρόσωπο. Θα πάμε με κατάσταση. Αμέ, και ποια είναι η κατάσταση? Θα μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη, για την αγνωμοσύνη. Γενικότερα για αυτούς οι οποίοι ξεχνάνε γρήγορα. Για να ξεκινήσουμε. Αριστοτέλης. Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες ευτούς παθώντας ή οι παθώντες ευτούς ποιήσαντας. Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες. Κάτι θα ξέρει ο Αριστοτέλης. Έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Σας έχω και μέναν βρω. Λαβών απόδος άνθρωπε και λείψη πάλι. Να ανταποδίδεις αυτό που παίρνεις και θα ξαναπάρεις. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος έχει πει, ένας εκ των 7 σοφών, παρακαλώ, της αρχαίας Ελλάδας: ευποιείας εις έτυχες μνημόνευε. Να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έχεις λάβει. Και κλείνουμε με Όμηρο: δώσεις ολίγη τε φίλη τε. Προσφορά μικρή αλλά εγκάρδια ή καλοδεχούμενη. Το ερμηνεύετε όπως θέλετε. Μπόλικη τροφή για σκέψη. Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Προχωράμε, κύριε Λάσκαρη.

Με μπλουζάρες θα πάμε. Ε? Ναι ρε παιδί μου, γιατί οι SDC δεν μπλουζάρουνε? Όλα μπορούν να τα κάνουν. Εν πάση περιπτώσει τα κάνανε. Εντάξει, βάλε και καμπάνες μετά. Γιατί καμπάνες ενημέρωση πολύ, ε. Βάλε φορτούμ δε μπέλ τόλος. Αυτό είχα το στις παλιές ραδιοφωνικές εκπομπές, που ο τίτλος ήταν για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το σήμα αρχής ήταν φορτούμ δε μπέλ τόλος. Όλα μαζί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι μου έχουν κάνει. Βρε, να θέλεις να πληρώσεις και να μην σε αφήνουν. Λέει να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους, μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Εγώ θέλω να πληρώσω. Κακό είναι δηλαδή. Πώς ας πούμε η χώρα πληρώνει και δίνει χρήματα για το χρέος? Μαζεμένα, μαζεμένα. Βεβαίως, το κρεμμυδάκι για τη Μάνο Νιφλή. Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Ακολουθούμε τα χνάρια του κρεμμυδιού, το οποίο αυξάνεται το κρεμμύδι βιωτίας παράλληλα με το κρεμμύδι από την Ινδία. Στα 98 έχουμε φτάσει, 0,98 το κιλό. Ξεκινήσαμε από 0,88, τα θυμάστε? Πήγαμε 0,88, 0,92, 0,94, τώρα 0,98. Άντε και στο 1 ευρώ.

Εξαρτάται βέβαια ποιο από τα δύο θα πάρεις. Θα πάρεις το κρεμμύδι βιωτίας ή θα πάρεις το κρεμμύδι από την Ινδία. Γιατί όπως πολύ σωστά και εύστοχα είπε ο Λάσκαρης, αγοράζοντας το κρεμμυδάκι δεν χρειάζεται να το κόψεις για να βάλεις τα κλάματα. Αρχίζει το δάκρυ να κυλά κατά τη διάρκεια που βάζεις τα κρεμμύδια μέσα στη σακουλίτσα. Από εκεί ξεκινά. Άμα δείτε και τις μπανάνες, αλλά οι μπανάνες τουλάχιστον δεν έχουμε εγχώριες. Οι εγχώριες που έχουμε είναι μικρές, είναι petite, δεν είναι.

έχουμε συνηθίσει στα large πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ασφαλώς. Large τιμές. Έτσι να είμαστε, ρε παιδί μου, να έχουμε να δίνουμε. Τι γίνεται όταν δεν έχεις? Τι δίνεις? Ευχές? Επιθυμίες? Ε? Αυτό δεν είναι. Στα γεράματα, ρε λάσκαρη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε μια τελείως διαφορετική μενταλιτέ, αν θέλεις. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά που πηγαίνουν προς το... εκεί στο κανάλι, στο Open. Ανοίγουν το κανάλι πρωί-πρωί, όπως εμείς εδώ ανοίγουμε και ξεκινάμε πρωί-πρωί στο Real FM. Το ίδιο κάνουν και οι καλοί συνάδελφοι. Καλή εκπομπούλα, σταθερά χέρια στο τιμόνι, ε. Μακριά από τους περίεργους, ναι. Όσο γίνεται πιο μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πολλοί εκεί έξω και από ένα σημείο και έπειτα δεν θα μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να τους αποφεύγουμε. Πώς είναι και το θέμα, το πολύ δύσκολο πράγμα είναι ότι συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους πάρα πολύ άνετα. Και εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Το έχει πει ο Μπέζος. Βρε, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Σε σύρια, Λατάκα, ο σεναριογράφος δηλαδή, αλλά το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Ο φορέας, λοιπόν, για να συνεχίσουμε, με αυτό ξεκινάμε, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση η συγκεκριμένη ειδησούλα. Ο φορέας, λοιπόν, εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους 2025, σε μικρό ποσοστό, δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Έτσι ανακοινώθηκε. Και μάλιστα εντός του Ιωνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν, έλα πάμε παπαδάκι, θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγουδάρες ο αγοραστός. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, θέλω και άλλα μηνυματάκια. Τι είναι αυτά τώρα? Για ελάτε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Να, παραδείγματος χάρη, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Οι λακκούβες αυξάνονται και πληθαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ή μου φαίνεται. Ανοίγουν κρατήρες. Δεν ξέρω, από μόνοι τους. Τα βαρέα οχήματα. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά κατά το παρελθόν, όταν έφτιαχναν διάφορους δρόμους. Δεν ξέρω, αλλά θέλει πολύ μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και προσοχή, εσείς, δεν ξέρω, μαζί με εσάς προφανώς το πρωί ξυπνάει και ο βατάνεν από μέσα σας. Το βατάνεν βάλτε τον για ύπνο. Και όταν είσαστε στο δρόμο, να προσέχετε. Δεν τρέχουμε σαν τρελοί. Ειδικά όταν είμαστε μέσα σε στενά δρομάκια. Λοιπόν, από πάρα πολύ νωρίς έχει στείλει ο Κώστας από τα Πατήσια το μηνυματάκι του. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Όλα τα κόμματα, λέει, πρέπει να ελέγχονται για τις θέσεις, τις αντιφάσεις, τα στελέχη και τη δυνατότητά του να κυβερνήσουν. Τη δυνατότητά τους να κυβερνήσουν. Ναι, αμέ. Όταν κάποιος ιδρύει ένα κόμμα, έχει υποχρέωση να απαντήσει πολιτικά, προγραμματικά και οργανωτικά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Κώστα. Αλλά και τα υπάρχοντα, τα παραδοσιακά, τα παλιά κόμματα, πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια καινούργια πρόκληση σε κάθε περίπτωση, με νέα δεδομένα, με νέες προκλήσεις, με μπόλικες προσκλήσεις, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Προχθές άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα έχει δώσει πάρα πολλές ομιλίες. Δεν θυμάμαι σε ποια από τις ομιλίες του αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λέει, μάλλον στο συνέδριο, είπε το εξής. Αυτό, λέει, είναι το πρόγραμμά μας. Με αυτό το πρόγραμμα κατεβήκαμε σε εκλογές του 2023. Διαβάστε το για να δείτε ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς. Αυτά που είπαμε, τα κάναμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν εγώ τώρα ανοίξω το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για το 2023, εάν μέσα για το θέμα της ακρίβειας αναφέρει ότι το κρεμμυδάκι θα το έχουμε ανά εβδομάδα να αυξάνεται ανά 2 λεπτά, εγώ μαζί τους. Αν, παραδείγματος χάρη, αναφέρει το πρόγραμμα όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων ότι η ακρίβεια θα φτάσει στα ύψη, ότι δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ούτε τα απαραίτητα, και πραγματικά θα τα κλαίμε. Ναι, ό,τι αγοράζουμε, όχι μόνο τα κρεμμύδια. Όπως επίσης πηγαίνει σε υπεραγορές
Βλέπεις τους ανθρώπους, κοιτάνε τις τιμές και τους πελάτες και κάνουν το σταυρό τους. Περισσότερες φορές κάνουν το σταυρό τους στα σούπερ μάρκετ από ότι στην εκκλησία την Κυριακή. Νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός? Εάν κάποιος έχει αντίθετη άποψη, έλατε να πάμε μια βολτίτσα μαζί. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε να πάμε να ψωνίσουμε. Κερασμένα από εσάς, φαντάζομαι, όσοι έχετε διαφορετική άποψη. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και θα πρέπει η κυβέρνηση όντως να κάνει κάτι, να κάνει αυτά τα οποία περιμένουμε, διότι και η βενζίνη, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης έχουν φτάσει στα ύψη. Υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης με κοινωνικό πρόσημο. Άντε να το δούμε. Άντε να το δούμε, διότι έχει φτάσει 26 ο μήνας, 26 Μαΐου. Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Μετά μπαίνει ο Ιούνιος. Μετά, λάσκαρη, θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές. Αμέ, όλα τα έχει η Μαριωρή. Ο Φερετζές της έλειπε, έτσι δεν το λέει? Δεν είναι κακό αυτό? Ναι, όχι. Όχι, ναι. Ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Γεια σου, ρε Σπύρος, συνονόματε. Ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου, συνονόματε. Να σου πω, στείλε ένα μήνυμα και με το τηλέφωνο σου, γιατί μάλλον θα σε χρειαστώ αυτές τις μέρες. Μάλλον θα σε χρειαστώ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Έχεις απόλυτο δίκιο, ελπίδα μου. Την καλημέρα μου, λέει, και τα συλληπιτήριά μου για την γογό μας τον Κώστα. Έδωσε αυτή τη μάχη η γογό μας τον Κώστα. Έφυγε από κοντά μας. Όπως επίσης να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας και στην οικογένεια του και στους οικείους του Παρασκευά Άτζα. Τον θυμάστε? Ποδοσφαιριστής από την Ξάνθη. Τώρα δεν είναι. Έχει αφήσει το όνομά του πολύ βαθιά στις καρδιές όλων των Ολυμπιακών. Ο Παρασκευάς Άτζας έφυγε σε μια ηλικία 49 ετών. Λοιπόν, συλληπιτήρια. Καταγωγή από τη Δράμα, με διορθώνει ο Δημήτρης, ο Σταυρακάκης. Απλά τον γνωρίσαμε από την... όταν στην πρώτη εθνική έκανε την εμφάνισή του με την ομάδα της Ξάνθης, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, και μετά βεβαίως έγινε πασίγνωστος με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Γεια σου, Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος ο Αγγελίδης από το φούρνο εκεί από το Μπελβί στη Νέα Σμύρνη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι σου. Και βεβαίως κρατάμε άμυνα η αρτοποίη, κρατάμε άμυνα για να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Τι ευλογημένο επάγγελμα να φτιάχνεις, να ζυμώνεις, να ψήνεις ψωμάκι για όλη τη γειτονιά. Βεβαίως, εντάξει, τις δυσκολίες έχουμε πει, έχουμε βγάλει και τους καθήλυν αρμόδιους. Αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε, θα πάμε με πάρα πολύ οικονομία. Θα πάμε με οικονομία όμως στο πλαίσιο της πραγματικής οικονομίας, διότι υπάρχει και μία έκθεση από την ΕΣΕΕ. Θα έχουμε τον κύριο Καφούνη αύριο. Ναι, αύριο στις 7.30, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τώρα δεν έχω το ημερολόγιο μπροστά μου, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μεθαύριο την Πέμπτη. Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε και για το αποτέλεσμα των κυπριακών εκλογών και για τον Ερντογάν που έχει το χαβά του.

0: Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό ασφαλώς, στις 11 η ώρα το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ατζέντα της συνεδρίασης αυτού του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται πολλά νομοσχέδια. Είναι πολύ γεμάτη η ατζέντα. Ανάμεσα σε αυτά είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είδατε, έχουμε φτάσει στο 2026 και τι συζητάμε? Τα αυτονόητα που να πάρει η ευχή. 21ος αιώνας και συζητάμε στην χώρα που επινόησε τη δημοκρατία και πολλά ακόμα πράγματα, συζητάμε την μισθολογική ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Πόσο ό,τι και να πούμε, μάλλον είναι λίγο. Θα συζητηθεί και η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν ακούσα Ταμείο Ανάκαμψης, εσύ Λάσκαρη, σου έρχεται να λες, και μένα μία ανατριχίλα με πιάνει. Ταμείο Ανάκαμψης. Είδες πόσο έτσι, πόσο βαρύγδου που ακούγεται. Ταμείο Ανάκαμψης. Ταμείο από την Ανάκαμψης. Αυτό δεν θα ήταν. Θα είχε αρνητικό πρόσημο. Ταμείο Επίκυψης. Γιατί, από ποια άποψη. Λεφτάκια δίνουν. Θα συζητηθεί, πρόσεξε, αυτό και θα σας αρέσει. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Ούτε μουσμουλο δεν θα μας αφήσουν να καλλιεργούν.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κοινή αγροτική πολιτική. Η ΚΑΠ, ναι. Η νέα ΚΑΠ. Έτσι, στο συντομότερο. Το θυμάμαι, το συζητούσαμε το 2004. Δεν χρειάζεται, λέει, να καλλιεργείται εσείς βαμβάκι. Δεν χρειάζεται να καλλιεργείται καπνό. Πρέπει να αλλάξουν, λέει, τα γενικότερα. Έχουμε φτάσει λοιπόν τώρα να συζητείτε η νέα ΚΑΠ της περίοδου 2028-2034 και περιμένω να δω τι άλλο θα μας κόψουν. Εννοώ από καλλιέργειες, μην προσθέτω. Παράλληλα θα παρουσιαστούν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αμέ. Το νέο πλαίσιο, νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και ο κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Θα έχουμε κώδικα, έχουμε εμείς οι δύο μία διαφορά. Δηλαδή, σου λέω, ρε παιδί μου, δώσ' μου ένα τσιγάρο. Θέλεις εσύ να μου το χρεώσεις παραπάνω από το κανονικό. Ορίστε. Θα ανοίγουμε τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και θα ξέρουμε ποιος έχει δίκιο. Καλό δεν είναι? Θα δείξει την πράξη. Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του κανονισμού και την τεχνητή νοημοσύνη και τη σύσταση ενιαίου κόμβου ακινήτων. Έχουμε πολλά θέματα και έχουμε η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα περιλαμβάνει εισήγηση για τη συνυπογραφή από το ελληνικό δημόσιο της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλειος Κωνσταντόπουλος, έτσι, καθώς και εισήγηση για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ναι, είχαμε και χθες και εκεί στην αρμόδια επιτροπή. Ψήφισε παρόν, λέει, το ΠΑΣΟΚ. Και ο λόγος το αιτιολόγησε ότι ψήφισε παρόν διότι δεν είναι υπέρ των ισόβιων, πώς το είπε, των ισόβιων θητιών. Διότι τώρα έχει περάσει την τρίτη θητεία ο κύριος Στουρνάρας. Ο μακροβιότερος μετά τον Ζολώτα. Ο Γιάννης Στουρνάρας. Συνεχόμενα είναι ο μακροβιότερος, διότι ο Ζολώτας ήταν σε δύο περιόδους εθνικός μας τραπεζίτης. Κύριε Βουγιουκλιώτη, τον κύριο Τσίτσα, σιγά σιγά, για δώσε το φινάλε, δώσε το φινάλε.

Ντουμπ, ντουμπ, ντουμπ, ντουμπ. Και μετά η κραυγή που βγάζουμε με όλα αυτά τα οποία ζούμε από τις αρχές του 2026. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το οποίο ζει η ανθρωπότητα, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει χάσει την ανθρωπιά της, διότι ασφαλώς εξακολουθούμε να μετράμε νεκρούς. Διότι τη στιγμή που ο Σέριφμαν μιλά για διαπραγμάτευση, την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Πώς το έχω σημειώσει εδώ, τι λένε? Α, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό το πράγμα? Πώς θα στήσεις, είναι σαν να ρωτάς, ας πούμε, τον Γουαρδιόλα. Πώς θα στήσεις την ομάδα στον τελικό? Βέβαια, έχει να δει και αυτός ο άμυρος τελικό κάτι χρόνια. Λοιπόν, και να σου λέει ο Γουαρδιόλα, λοιπόν, θα κατέβουμε με 5 επιθετικούς με στόχο να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα. Θα κατέβουμε με αμυντική διάταξη με 5 επιθετικούς. Είναι το ίδιο πράγμα. Αμυντικά, λέει, πλήγματα των Αμερικανών εναντίον ιρανικών στόχων. Τι άλλο θα ακούσουμε?

0: Επειδή με ρωτάτε για αυτό το, για αυτό το επεισόδιο στο, στο Χολαργό μετά το Θανάση, θα τα πούμε αναλυτικά. Έχω την ευκαιρία να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα, νόστιμα μηνυματάκια, όπως του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Σπύρο, είπα και εγώ, γι' αυτό έπεσε η τιμή του γαύρου, βγήκανε πολύ στο δρόμο. Έτσι θα το πάμε και σήμερα, πώς το βλέπετε δηλαδή, πώς το βλέπετε. Άκου λέει, έπεσε η τιμή του γαύρου. Πρώτα απ' όλα δεν τρώω γαύρο, παρόλο που είναι πεντανόστιμος. Δεν καρνιβαλίζουμε τώρα εμείς μεταξύ μας, ξέρετε. Αστειεύουμε. Άμα δω γαύρο, του αλλάζω τα φώτα. Μιλάω για το ψαράκι. Δεν θέλω παρεξηγήσεις σήμερα. Δεν θέλω παρεξηγήσεις. Ναι, έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από κάποιον ο οποίος υπογράφει ως Nixon Hand. Εντάξει, δεν κατάλαβα, το έχει γράψει και στα αγγλικά. Τα αγγλικά, ξέρεις, τα αγγλικά του Nixon του συγκεκριμένου έχουν τόση σχέση όσο έχω εγώ σχέση, τι να σου πω, με την NASA. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τον Batman έχουμε χάσει εδώ και καιρό. Τι έγινε, του δημιουργεί προβλήματα ο Τζόκερ? Πού είσαι, ρε Batman, αν είναι δυνατόν? Έχεις πολύ καιρό να στείλεις μήνυμα. Λοιπόν, δεν θα πάμε στο Gotham City τώρα, θα πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο Θανάσης Τσίτσας για να μας δώσει τα νεότερα, διότι δεν. Αμυντικά πλήγματα λέει, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις λέει, αλλά πανικός γίνεται, βλέπουμε. Θανάση μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είπες καλημέρα στους φίλους ταξιδίδες.
0: Εννοείται. Το πρώτο μήνυμα πρώτα απ' όλα έρχεται από ταξιτζή, ο οποίος είναι και συνονόματος. Σπύρος.
1: Α, πολύ ωραία. Καλό δρόμο λοιπόν.
0: Καλό δρόμο.
1: Ναι, εδώ έχουμε ξαφνικά νέα στρατιωτικά χτυπήματα στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις που είναι στην περιοχή, αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων, πιο συγκεκριμένα στο νότιο Ιράν. Σε μια κίνηση που Ιράν, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματίοι χαρακτήρισαν ως αμυντική επιχείρηση, η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι Αμερικανικές δυνάμεις βήθησαν δύο σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τα οποία φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς. Μετά το περιστατικό, το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους εδάφους αέρος εναντίον αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών που επιχειρούσαν στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον ανταπέδωσε με πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων κοντά στην πόλη του Μαντάρ Αμπάς, ένα σημαντικό στρατηγικό και ναυτικό κέντρο του Ιράν στον Περσικό κόλπο. Το Ιρανικό τακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στον Μαντάρ Αμπάς όσο και σε περιοχές του Περσικού κόλπου, χωρίς να δοθούν πληροφορίες για θύματα ή καταστροφές. Ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται το προσωπικό και τα συμφέροντα των ΗΠΑ, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχηρίας. Και ενώ αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, φαίνεται ότι οι συνομιλίες και πάλι κολλάνε, βαλτώνουν, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα και για τις κυρώσεις. Οι μεσολαβητές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις λένε ότι οι συνομιλίες έχουν επιβραδυθεί σημαντικά. Βασικά σημεία στριβής παραμένουν το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η έκταση της οικονομικής ελάφρυνσης που ζητάει τη Χεράνη μέσω της άρσης των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν αυστηρότερους περιορισμούς στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, πιεζόμενοι και από το Τελαβίβενο. Η Ιρανική πλευρά ζητά άμεση πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και χαλάρωση των οικονομικών μέτρων που έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομία της χώρας εδώ και τρεις μήνες.
0: Λευκό καπνό βλέπεις? Θα δούμε λευκό καπνό μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες?
1: Είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλωστε να σου θυμίσω, έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, ωστόσο αργότερα υπογράμμισε ότι δεν προτείνεται να εγκρίνει μια συμφωνία που δεν θα εξυπηρετεί πλήρως τα αμερικανικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη εσωτερική πίεση λόγω της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη για άμεση οικονομική ανακούφιση. Αλλά παρά τις συνεχιζόμενες επαφές, διπλωματικές πηγές εκτιμούν στην Wall Street Journal πριν από λίγο ότι η νέα αυτή στρατιωτική ένταση δυσκολεύει περιττέρω την επίτευξη μιας άμεσης συμφωνίας. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν είναι εύκολο να μπει μια συμφωνία σε ένα πλαίσιο. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία και κυρίως υπάρχει, Σπύρο, αμοιβαία δυσπιστία. Και αυτό φαίνεται, διότι αν αληθεύει το γεγονός ότι συνεχίζουν οι Ιρανοί την αρκοθέτηση του θαλάσσιου περάσματος, καταλαβαίνεις ότι ετοιμάζονται για επιχειρήσεις και δεν εμπιστεύονται την Ουάσιγκτον. Θα το δούμε.
0: Δύσκολη εξίσωση, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι των στενών του Ορμούζ, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η πρόθεση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, να βάλει χέρι στα στενά του Ορμούζ. Θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ.
1: Ακριβώς. Το θέμα έχει μπει όμως από μόνο του, από τη στιγμή που οι Αμερικανοί επέδραμα στον Περσικό κόλπο. Πριν τον πόλεμο υπήρχε μια ελεύθερη ροή, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Τώρα οι Ιρανοί έχουν βάλει στο τραπέζι να ελέγχουν μέσω διοδίων ή κάποιων τελών το πέρασμα του Ορμούζ, το οποίο βέβαια έχει ανακατέψει όλες τις διαπραγματεύσεις πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Αμερικανοί βάζουν στο τραπέζι ότι δεν θα υπάρξουν πυρηνικά, δεν θα υπάρξουν δολάρια αν υπάρξουν πυρηνικά. Τους έχουν καταστήσει σαφές ότι η συνέχιση του προγράμματος δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Υπάρχουν προτάσεις στο εμπλουτισμένο ουράνιο να μεταφερθεί σε τρίτες χώρες ή να καταστραφεί ακόμα και ενώπιον της Διεθνούς Ατομικής Υπηρεσίας Ενέργειας, δηλαδή με συντονισμένη επιχείρηση, ώστε να πιστούν και οι Αμερικανοί ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να συνεχίσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου που θα οδηγήσει σε πυρηνικό όπλο.
0: Θανάση, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Διαβάζω στο ενικός.gr. Ο ΠΚΠΕ. Παιδιά, πραγματικά, εάν αυτή την υπόθεση τη βλέπαμε με τη μορφή serial, την παρακολουθούσαμε με τη μορφή serial, ξέρετε, σε αυτή τη γνωστή πλατφόρμα που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω εντοπίσει και, πώς να το πω ρε παιδί μου, πολλά υπερβολικά επιστημονικής φαντασίας σενάρια. Εάν λοιπόν το παρακολουθούσαμε με τη μορφή serial σε αυτή την πλατφόρμα, θα λέγαμε τι είχε πάρει αυτός ο σεναριογράφος, τι σκεφτόταν την ώρα που το έγραφε. Λοιπόν, είδατε, μερικές φορές η ζωή ξεπερνά κατά πολύ τον κινηματογράφο, γενικότερα την τηλεόραση και όλα τα σχετικά. Στην Κρήτη λοιπόν διαβάζω στο ενικός.gr. Αρχηγικός ρόλος αποδίδεται στους δύο αδελφούς λογιστές. Την Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες θα περάσουν μια βολτίτσα και από εκεί όσο πάει και γίνεται καλύτερο. Με τα εντάλματα σύλληψης λοιπόν στα χέρια, η αστυνομική της δίωξης εργανωμένου εγκλήματος ξεκίνησαν από χθες τα ξημερώματα της εφόδου σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Συνολικά έχουν συλληφθεί 22 άτομα τα οποία εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το ύψος των κονδυλίων που φέρονται να έχουν αποσπάσει να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ψιλοπράγματα. Λοιπόν, στο ενικός.gr αναφέρεται πολύ αναλυτικά όλο το παρασκήνιο και όλο το ιστορικό. Στους δύο αδερφούς λογιστές από το Ρέθυμνο ηλικίας 67 και 65 ετών αποδίδεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αρχηγικός ρόλος. Βρήκαμε τους αρχηγούς, έχουν συλληφθεί και οι υπόλοιποι και περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς το έλεγε η Ατάκα, φέρτε πίσω τα κλεμμένα ένα πράγμα. Ναι, κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να τα βλέπουμε και αυτά. Ο Δανιήλ μου υπενθυμίζει το εξής. Καλημέρα, λέει. Δεν λες και κάτι για εκείνο το περιβαλλοντολογικό τέλος που είναι κάποια εκατομμύρια με τις πλαστικές σακούλες που κυκλοφορούν ακόμα. Δεν είναι ωραία η ερώτηση που σου κάνει? Σακούλα θέλεις? Έχεις πάρει 72 πράγματα. Σακούλα θέλετε? Όχι, σκέφτομαι να τα πάρω στα χέρια. Ναι, μασχάλι από εδώ, το ένα το άλλο. Ξέρετε, όσα δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε, απλά να τα κλωτσάμε μέχρι το αυτοκίνητο και σου βάζει και τη χρέωση. Εγώ κάνω πλακίτσα, να ξέρετε. Κάποιες φορές, ας πούμε, που... εντάξει, τα βάζω στο καρότσι, με το καρότσι πηγαίνω. Το καρότσι να το επιστρέφουμε στη θέση του, στη θέση του, ναι. Όχι, γιατί κυκλοφορούν κάτι αδέσποτα καρότσια παντού. Βάζει ο άλλος τα πραγματάκια του κανονικά μέσα στο αυτοκίνητο, το αφήνει το καρότσι στη θέση του αυτοκίνητου. Κάνε βρε Καραμήτρο 5 βήματα για να το βάλει στη θέση του. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έτσι κάνουμε την πλακίτσα με τους τέτοιους, λέμε όχι, μη μου βάλεις σακούλα σήμερα, ας σώσουμε τον πλανήτη. Άμα ο πλανήτης στηριχθεί πάνω μας για να τον σώσουμε, αφήστε.

Από τα δύσκολα της ειδησιογραφίας, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, χθες το βράδυ, σήμανε συναγερμός στο Χολαργό. Ένας 57χρονος άνδρας φέρεται να έχει πυροβολήσει την 53χρονη σύζυγό του. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα μιας γειτόνισσας που δήλωσε ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς. Βοήθησαν να σταματήσει η αιμορραγία της γυναίκας. Τη γυναίκα την πυροβόλησε και την τραυμάτισε στο πόδι ο 57χρονος άνδρας. Βοήθησαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας να σταματήσει η αιμορραγία της με χρήση τουρνικέ. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Οι πρώτες πληροφορίες, και υιοθετώ το ρεπορτάζ του ενικός.gr, λένε ότι το ζευγάρι κατήχε νόμιμα οπλισμό με σκοπευτικές άδειες λόγω κοινής ενασχόλησής τους με την σκοποβολή. Τώρα το τι έχει συμβεί, παρόλο που δεν υπήρχαν αναφορές, τουλάχιστον προς το παρόν οι γείτονες λένε ότι δεν είχαν ακουστεί καυγάδες. Ο άνδρας ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Διαβάστε τα υπόλοιπα στο ενικός.gr. Είναι από τις δύσκολες ειδήσεις του 24ωρου που βαραίνουν την ειδησιογραφία. Εν πάση περιπτώσει. Ό,τι και να λέμε, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, θα τα μάθουμε στην πορεία. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζητούμενο? Ασφαλώς και δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Στο Χολαργό. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά.

Ο Έμπονιρ έχει αρχίσει έξτρα γνωμικά, λέει. Έχει φτιάξει γνωμικά για τον καφέ μου. Κατάλαβες, Λάσκαρια? Ναι, ναι, λέει. Μέτρον άριστον πλην του καφέ του Σπύρου. Γνώθης αυτόν πριν πιεις δεύτερον καφέ του Σπύρου. Καλά πάμε. Ουδέν δυνατότερον του καφέ του Σπύρου. Τα ακούς τα βρακάκι? Καφέ Σπύρου, αρχή σοφίας και ταχυκαρδίας. Εγένε το φως, ότε ευράστη ο καφές του Σπύρου. Να σε καλά, μας κάνεις να γελάμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο όρος μαζούτ σε αυτόν τον καφέ ταιριάζει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα το εκμεταλλευτώ εάν τελικά συνεχίσει τα καπρίτσια του και συνεχίσει να κάνει τα καπρίτσια του ο Τραμπ και να ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου Brent. Θα το εκμεταλλευτώ, θα το δοκιμάσω κιόλας εάν κινείται καλά το αυτοκίνητο με το συγκεκριμένο καφέ. Δεν αποκλείεται, να ξέρεις. Ο Τάσος αναφέρεται στην εγκληματικότητα στους νέους, όσον αφορά στους νέους, που τα έχουμε πει πολλές φορές πολλά πράγματα. Δεν βλέπω να έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Ίσως απλά να τα αναφέρουμε λιγότερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, με διάφορα περιστατικά και στο Μαρούσι και στη Μεταμόρφωση, σε πάρα πολλές περιοχές, στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά έχει γίνει δουλίτσα από την πλευρά του Δημάρχου με τα drones, με την συνεργασία εκεί με την αστυνομία. Αλλά ξέρετε, δεν είναι αυτή η λύση. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, ότι έχουμε αποτύχει ως πολιτεία, ως συντεταγμένη πολιτεία. Αλλά θέλεις να σου πω κάτι. Όταν κυκλοφορείς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πέφτεις και πάνω σε πιτσιρικαρία, βλέπεις, ρε παιδί μου, θυμό στο πρόσωπό τους. Πολύ θυμό, πολύ έτσι τσαμπουκάς. Ανέτιος, χωρίς λόγο τσαμπουκάς για το κάθε τι. Αυτό ασφαλώς και ξεκινά από την οικογένεια, συνεχίζεται στο σχολείο. Επαναλαμβάνω, έχουμε αποτύχει. Ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία λένε, τις δηλώσεις οποίες κάνουν. Αλλά φαίνεται ότι οι δηλώσεις δεν είναι αρκετές. Πρέπει να προχωρήσουμε σε έργα. Πρέπει να προχωρήσει η πολιτεία αυτή σε έργα. Έχουμε βαρεθεί τους πολιτικούς παύλα σχολιαστές να κάνουν και λίγη δουλίτσα. Θα πω εγώ με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα. Και ο Θοδωρής αναφέρεται στην ακρίβεια. Σπυράκο μου, λέει, καλημέρα. Μέχρι να κάνει η κυβέρνηση το κάτι για την ακρίβεια, θα έχει ολοκληρώσει τη θητεία της. Βρίσκεται 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Νομίζω ότι από τα πολύ μεγάλα αγκάθια, από την ώρα που θα βρεθούν οι πολίτες μπροστά στην κάλπη, θα τους έρχονται, ξέρετε πώς είναι στα κόμιξ, που σου έρχονται το σήμα του δολαρίου κατεβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση θα τους έρχονται οι τιμές των προϊόντων. Για την άλλη θα πούμε τώρα. Α, την να πούμε για την άλλη. Για δώσε άλλη.

Στα χρηστικά μας, να ξέρετε ότι ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα. Αν έχεις ευκαιρία να πας σε καμιά παραλία, πήγαινε. Το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστείς ανεμιστηράκι. Από σήμερα νομίζω ένα ανεμιστηράκι καλό είναι να το κουβαλάς. Αν δυσκολεύεσαι, θα σου κάνω δώρο αυτό το καπελάκι με τα ανεμιστηράκια, ε. Τα έχεις δει που κυκλοφορεί. Και δεν τη λένε κανάλις.

0: Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραίο γλυκούλι μηνυματάκι είναι αυτό. Γίνεται, λέει, κάποιος να ξυπνήσει και να μην νιώσει χαρούμενος ακούγοντας την όμορφη παρεούλα και την υπέροχη μουσική. Για τη μουσική ευθύνεται ο αγοραστός, να ξέρετε, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός. Για τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος άλλος. Δεν... Εγώ άσχημες ειδήσεις λέω, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Το λέει και η Ελένη, παρά την άσχημη δισογραφία τις περισσότερες φορές. Αυτό είναι το ρητορικό ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υγεία σε όλους. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα. Ο Θανάσης. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Χάος επικρατεί στις αφήξεις του αεροδρομίου. Α, ναι. Τέτοια ώρα. Ο. Καθώς, λέει, ανάμεσα στις εξόδους 2 και 3, στη λωρίδα που περιμένουν οι επιβάτες να επιβιβαστούν σε αυτοκίνητο που έχει 10 λεπτά δωρεάν χρόνο αναμονής, τοποθέτησαν εδώ και μία εβδομάδα φορτιστές για να φορτίζουν υπηρεσιακά οχήματα. Όντως τώρα. Είμαστε φοβεροί τύποι. Δεν υπάρχει. Αποτέλεσμα, λέει, είναι τα αυτοκίνητα που πάνε να παραλάβουν επιβάτες να σταματούν στη δεύτερη και την τέταρτη λωρίδα με σοβαρές καθυστερήσεις στη μοναδική τρίτη λωρίδα κυκλοφορίας. Έχω μεγάλη απορία για ποιο λόγο το έκαναν. Μπορείτε να το ψάξετε. Ο παππούς Θανάσης από τα Μελίσια, θα το ψάξουμε. Θανάση μου, η αλήθεια είναι την τελευταία φορά που πήγα να παραλάβω. Ναι, γιατί είχε πάει το κορίτσι στη Μάλτα. Ναι. Είναι μια χαρά εποχή για Μάλτα. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να τα αιτιολογήσω καν, να ξέρεις. Απλά, πώς το λέει, πήγαινε με το ρεύμα. Όχι το... με το ρεύμα. Απλά μη σε παρασύρει το ρέμα, θα πω εγώ. Όταν είχα πάει λοιπόν να παραλάβω, όντως μου έκανε εντύπωση αυτό με το δεκάλεπτο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις και δύο κύκλους, λέει. Ναι, αν δεις ότι περνάει το δεκάλεπτο για να μην πληρώσεις το 5 ευρώ, βγαίνεις, κάνεις τον κύκλο και ξαναμπαίνεις. Αλλά αυτή είναι η τελευταία σου. Εάν περάσει το δεκάλεπτο και δεν έχει κατέβει, πολύ απλά ή θα περιμένεις και θα πληρώσεις το 5 ευρώ, 10 ευρώ ανάλογα πόση αναμονή θα έχεις, ή στο δεκάλεπτο φεύγεις και της λες, να σου πω, ρε αγάπη μου, επειδή καθυστέρησες, έλα με το λεωφορείο. Εντάξει, αξιολωθούμε κιόλας. Ή φίλος ταξιτζής έχει πει το εξής. Το πράγμα, λέει, είναι απλό. Πηγαίνεις και παρκάρεις εκεί που είναι τα εμπορικά κέντρα, κάθεσαι, περιμένεις και μόλις σου στείλει μήνυμα ότι ήρθε, εκείνη την ώρα πηγαίνεις. Σωστό και αυτό, είναι καλό. Και παίρνεις και καφεδάκι. Χαλαρά, χαλαρά. Και γενικότερα, γνωρίζεις και κόσμο. Suzy Q. Suzy Q, διότι, ναι. Δεν ξέρω για το τρου. Πάντως γίνεται ένας πανικός με τα μηνυματάκια σας. Ωραία περνάμε. Τι λέτε. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε το λοιπόν, βρείτε τη συχνότητα στο νομό που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας. Να συντονιστείτε σε αυτή τη συχνότητα για να ακούτε σωστές και πραγματικές ειδήσεις, αληθινές ειδήσεις. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Να πατήσετε ένα Enter, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα Enter και μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Γεια σου ρε Τέλη, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ναι ρε παιδί μου, αλλά σύμφωνα με τον Τραμπ, η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα. Διότι αυτός, το έχω σημειώσει, παιδιά μου κάνει εντύπωση, τι να κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα σε Ιρανικούς στόχους. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Πώς φωνάζουν στο NBA, Defense. Φαντάσου αυτό το σύνθημα να το φωνάζανε την ώρα που επιτίθεται η ομάδα τους. Χαζομάρα δεν θα ήτανε. Θα μου πεις, θα ήταν η πρώτη ή η τελευταία που έχουμε ζήσει. Γιατί με χαιρετάς, φεύγεις. Κάτσε εδώ ρε παιδί μου. Θα βρούμε και... Κυρία Βουγιουκλιώτη, φέρατε φρυγανιές. Δεν φέρατε φρυγανιές. Να παραγγείλετε κανένα σουβλάκι τότε. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης μου στέλνει και εδώ οι τιμές, λέει, είναι φωτιά όσον αφορά στη βενζίνη, όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης. Ναι, βρε αδερφούλη, αλλά όλα τα υπόλοιπα περνάτε καλά. Εντάξει, χαιρετάμε. Άντε, την καλημέρα μου στον Αριστοτέλη εκεί στο Σίδνεϊ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε αλλαγή ώρας. Θα καλημερίσουμε και θα στείλουμε για ξεκούραση τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικάρες, κύριε Αγοραστέ. Και πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: 2-20.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θέλαμε να χορέψουμε το σήμα. Τι να κάνουμε τώρα. Μας αρέσει υπερβολικά, γι' αυτό και το έχουμε βάλει κιόλας. Λοιπόν, και δοθήσεις ευκαιρίας να σας πω το εξής, διότι έχουμε νέο διαγωνισμό, νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, νέο προορισμό πρώτα απ' όλα. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Σας αρέσει το Ναύπλιο, ε? Να πάτε κιόλας και στο Παλαμίδι, να ανεβείτε με τα σκαλάκια. 999, ούτε καν χίλια. Ούτε καν χίλια. Να πάτε και στο Μπούρτσι απέναντι. Δεν είναι από το... Ναι, δεν θα το πω από το Άρτσι Μπούρτσι. Αλλά να περάσετε όμορφα. Και έχει παγωτάρες εκεί, έχει και πολύ ωραία κουζίνα. Πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Φοράμε τα γυαλάκια μας, διότι Ούγκαρ έρχεται μόνον. Και σας διαβάζω, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Έχω μια ιδέα, κυρία Βουγιουκιώτη, αμέσως μετά θα τη μοιραστώ μαζί σας. Η Greco Strom λοιπόν καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η, 2 Ιουνίου. Είπαμε, αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία του Μαΐου. Από... Ξεκινάμε. Δευτέρα. Πρώτη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η κλήρωση θα γίνει την 3η στις 2 Ιουνίου. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα γουρλίδικα, στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Αυτό το Σάββατο, κυρία Κασίμη, πρέπει να σας πω, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Θέλω να με πας εκεί.
1: Σε πάω.
0: Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, θέλω και popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth, ασφαλώς και θα βγάλουμε και φωτογραφίες, και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site ασφαλώς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τώρα, το Σάββατο 35ου, που θα έχουμε αυτή την προβολή Lilo and Stitch live action, παρακαλώ, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε έναν μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα.
1: Οχάνα.
0: Οχάνα. Που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια.
1: Οχάνα.
0: Οχάνα. Οχάνα, κυρία Χρυσοδούλου.
1: Οχάνα. Τι, άκου τώρα τι διάβαζα πρωί.
0: Για πες.
1: Θα γελάς τώρα εσύ.
0: Ω, δεν. Από τώρα να ξεκινήσω. Τι, είμαι χαζοχαρούμενο. Ναι, θα τα ακούσω και μετά θα γελάσω.
1: Α, εντάξει. Είναι, δεν έχουν. Ένα λεπτό μετά θα πάμε στα σοβαρά, αλλά εντάξει. Διάβαζα ότι στην Ιαπωνία μπορείς, λέει, να νοικιάσεις σύντροφο.
0: Γιατί στην Ελλάδα?
1: Για μερικές μέρες, για μερικές ώρες. Σύντροφο νοικιάζεις όμως, ναι. Όχι, δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά, όχι, μην το βλέπεις σεξουαλικά, να σου το πω έτσι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, το κατάλαβα.
1: Όχι, για τη μοναξιά το κάνουν. Ναι. Είτε θέλεις ένα φίλο να πας σινεμά, είτε ένα σύντροφο να δείξει τους γονείς σου. Okay. Να πας στο Πάσχα, ας πούμε, στο τραπέζι.
0: Ναι, για να μην πας μόνος σου, το νοικιάζεις.
1: Ή κάπου σε ένα γάμο να σε συνοδεύσει.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: το θέμα είναι το εξής όμως. Μετά, άμα τον γκουγκλάρεις αυτόν τον σύντροφο, δεν τον.
1: Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες τόσο πολύ. Δεν έχω κάνει τέτοιο ρεπορτάζ. Αλλά
0: κακώς,
1: δεν αφορά, επαναλαμβάνω. Δεν είναι υπηρεσία για σεξουαλική επαφή.
0: Όχι,
1: είναι για πνευματική δραστηριότητα. Συντροφικότητα.
0: Είναι πλατωνική. Πλατωνική.
1: Ναι.
0: Έρε, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Φοβερό, Λεπτομέρεια νοικίασης φίλου. Για τη μοναξιά σου, λέει, το κάνω.
0: Ναι, ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου. Άμα το δεις το πράγμα έτσι. Πώς το λέμε, με κινησμό.
1: Ναι, όχι. Στην Ιαπωνία το πιστεύω πάντως.
0: Ναι, αλληλονοικιαζόμαστε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Δεν αλληλονοικιαζόμαστε.
1: Δεύτερον.
0: Νοικιάζουμε μία σύντροφο. Μας νοικιάζει η σύντροφος.
1: Ναι, πολύ ωραία τα λέω. Μην το συζητάς έτσι.
0: Αν το δούμε, λέω, με κινησμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και το συγκεκριμένο ενίκιο μπορεί να σου έρχεται και λίγο πιο φθηνό,
1: ναι,
0: σε σχέση με το στεγαστικό εκεί που έχει φτάσει στη χώρα μας.
1: Μιλές για ενίκιο, γιατί σκέφτομαι τη Λιόλιο εγώ.
0: Τη Λιόλιο.
1: Με το νοικιάστηκε και δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Κάθε φορά.
0: Α, να σου πω πρώτα απ' όλα, σήμερα, όχι σήμερα, την Πέμπτη.
1: Λοιπόν,
0: την Πέμπτη, Νίκος Χατζηνικολάου θα έχει απέναντί του την κυρία Λιόλιου. Και φαντάζομαι ότι μία από τις ερωτήσεις θα είναι. Έγινε το τραγούδι viral, διάσημο.
1: Έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και καιρό. Απλά τώρα ξανά έγινε. Έχει γίνει αυτό, είναι γνωστό με τον νοικιάστηκε.
0: Ναι. Από την περίοδο
1: από τότε.
0: Που πήραμε στο τέτοιο της ΑΕΚ.
1: Σωστά,
0: μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Από τότε, αυτό είναι το.
0: Γιατί μου κάνει, δεν ήθελες να το αναφέρω ότι πήραμε το conference.
1: Όχι, ίσα, αυτό εννοώ, από τότε. Μπράβο. Ήταν το χέρι, δεν θυμόμουν πότε ήταν τύπου, αυτό εννοώ.
0: Που πήραμε το conference league.
1: Σωστά.
0: Που το σηκώσαμε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, και το.
0: Γρήγορα το ξεπερνάμε αυτό.
1: Ποιο? Όχι
0: τίποτα.
1: Τίποτα, εντάξει. Όχι, και το δεύτερο περίεργο που διάβασα,
0: ναι,
1: είναι ότι λέει στην Τουρκία. Υπάρχουν κλινικές. Βέβαια είναι λίγο επικίνδυνο προφανώς όλο αυτό, δεν το λέω για να γελάσουμε. Γιατί είχε γίνει προορισμός για φθηνές αισθητικές επεμβάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς είναι πετυχημένες, αλλά γενικά έχουν δει και το φως δημοσιότητας άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι άνθρωποι. Και νομίζω υπήρχαν και θάνατοι. Πάνε, λέει, να ψηλώσουν. Το είδες αυτό?
0: Όχι, δεν το είδα. Πώς ψηλώνουν? Όχι ότι το έχουμε εμείς ανάγκη. Ναι. Έτσι. Γιατί γελάτε, κυρία Χρυσοδούλου.
1: 15 εκατοστά λέει μπορούν να ψηλώσουν.
0: 15 εκατοστά, ε.
1: Ναι. Σκόβουν, λέει, τα οστά των ποδιών.
0: Ναι. Ναι, ναι, και τους βάζουν ενδιάμεσα τι.
1: Το στοκάρουν. Για να αναπτυχθεί νέα οστική, λέει, μάζα στο γεωργικό.
0: 15 πόντους, ε.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, βάζουν ενδιάμεσα τι.
1: Το στοκάρουν.

0: Τηλεόραση.
1: Τώρα μιλάω για Βρετανική, είναι δημοσίευμα της Daily Mail αυτό.
0: Ναι. Ναι, δεν μας λες όμως οι 20.000 τουρκικές
1: λίρες. Ίδιο λέμε, ίδιο αγγλικά, η αγγλική λίρα είναι για τα δύο. Είναι δημοσίευμα της Daily Mail.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Μια χαρά.
1: Φοβερό. Πολύ επικίνδυνο όμως, ρε παιδί μου, μου φαίνεται εμένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά τα διάβασα αυτά τα περίεργα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου, γιατί λέω τι γίνεται στον κόσμο.
0: Εγώ οφείλω μία απάντηση στην κυρία Χριστοδούλου, διότι με το που είπα ότι είμαι ένα 80. Δεν ξέρω, χαμογέλασε. Δεν ξέρω, δεν αυτό. Το γράφει και η ταυτότητά μου, ένα 80.
1: Ρίση. Τώρα κόβουν.
0: Εξακολουθεί να γελάει.
1: Τώρα κόβουν.
0: Τι κόβουν.
1: Ύψος. Έχω τέτοιες καταγγελίες από φίλες μου.
0: Τότε να ξέρεις, βάζανε.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. 2-3 μου μόνο τις κόψανε. Πιστεύανε αυτές ότι είναι πιο ψηλές. Πες και αυτή η περίπτωση. Αλλά η μία αρεσία όντως τις κόψανε. Είναι καμία σχέση σου λέω.
0: Το 12ο το τακούνι δεν μετράει, να ξέρετε.
1: Όχι, έχω. Επίσης έχω πολλές καταγγελίες για τις φωτογραφίες.
0: Τι, ότι δεν τις βγάζουν επίτηδες καλά.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι δεν είναι επίτηδες. Κάτι δεν.
0: Είναι θέματα αυτά. Απορώ πώς επιβιώνουν οι φίλες σου, δηλαδή.
1: Ναι, είπα να το ξεκινήσω
0: με τόσα απανοτά χτυπήματα.
1: Καλά, έχεις δει τις ταυτότητες. Αυτό είναι απανοτό χτύπημα όμως.
0: Τις καινούργιες.
1: Ναι, έχεις δει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων.
0: Κοίταξε, ρε παιδί μου.
1: Τρεις που έχω δει, είναι αγνώριστες και οι τρεις.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Κάτι είναι καλό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι χάλια, ρε εσύ.
0: Α, τόσο χάλια.
1: Είμαστε πολύ χάλια όμως.
0: Εντάξει, οκ.
1: Πολύ χάλια όμως, σε σημείο που δεν θες να βγάλεις ποτέ ταυτότητα, αν βρεις ραντεβού.
0: Εμένα λοιπόν το συζητούσαμε με τη Μαρία, της λέω να σου πω ότι κάτι την έχει πιάσει με το ύψος γενικότερα. Της λέω είναι 80. Μου λέει αποκλείεται. Λέω είναι 80, παιδί μου, το γράφει και η ταυτότητα. Να, ορίστε, της δίνω την ταυτότητα. Μου λέει καλά, μου λέει και εκεί μέσα ανέβαλες. Μα λέω δεν
1: είναι.
0: Ρε παιδιά, είναι πολύ απλά. Τη λέω ένα 76 είμαι για την ακρίβεια. Μου λέει ναι, οι τέσσερις πόντοι.
1: Πού πήγανε?
0: Θα σου πω.
1: Γιατί την εμένα πρώτη μου τις κόψανε και παλιά. Εσένα γιατί όχι?
0: Όταν λοιπόν έβγαλα την πρώτη μου ταυτότητα κάτω στους Μολάους, πήγα με τον μπαμπά μου στο αστυνομικό τμήμα. Με μετράει ο αστυνομικός. Λέω ένα 76 είμαι γιατί έπαιζα και μπάσκετ.
1: Ναι,
0: επίσης
1: ναι.
0: Δεν θέλω γέλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με είχαν μετρήσει γενικώ. Τι θέση έπαιζα, ρε Στεφανία? Σέντερ. Έπαιρνα τα rebound και κάρφωνα. Playmaker και point guard ήμουνα. Θέση 1-2. Τι θα έπαιζα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ήμουνα πολύ γρήγορος και πολύ εύστοχος, να ξέρεις. Τώρα ξέρεις τι έχει μείνει από εκείνη την περίοδο. Τίποτα. Λοιπόν, ούτε γρήγορος είμαι ούτε εύστοχος. Και λέει ο διοικητής, με μετράει, λέει ένα 76 όντως είναι. Λοιπόν, να σου πω, πιτσιρικάς είσαι γιατί ήμουνα 15 χρονών. Θα φτάσεις στο 1,80, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου βάλω ένα 80. Τι να πω αυτός ο άνθρωπος. Θέλω πάνω να τον βρω λογικά, ναι, και να του πω ρε μεγάλε, δεν σκεφτόσουν κάτι άλλο. Από τα 15 στο 76 έχω κολλήσει. Είναι φοβερό. Και όταν άλλαξα ταυτότητα πρόσφατα, μου λέει ο αστυνομικός να σε μετρήσω.
1: Αυτές τις καταγγελίες είναι η πρώτη φορά που τις κάνει δημοσίως.
0: Ναι. Μου λέει να σε μετρήσουμε για το ύψος. Όχι, του λέω, αδερφέ, άφησε το, αφού το βλέπεις στην παλιά ταυτότητα, ένα 80. Βάλε τώρα ένα 80 να τελειώνει η ιστορία. Και τώρα βάλε ένα 80.
1: Και παραπάνω να του λέγε, θα σε βοηθούσε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Το παραπάνω δεν θα το πίστευε.
1: Έχεις δίκιο, εντάξει. Έχεις
0: δηλαδή,
1: δίκιο.
0: Εδώ δεν το πιστεύει. Η σύντροφός μου δεν πιστεύει το 1,80.
1: Θα σε μετρήσω τώρα, θα κάνω.
0: Ναι. Με μέτρησε η Μαρία.
1: Όχι, θέλω να.
0: Με
1: έχω
0: μέτρησε. Με έβαλε στον τοίχο, έφερε το μέτρο και μου λέει ούτε ένα 76, είσαι ένα 74. Τι να σου πω, κυρία μου, όσο εδώ και μην παρέκει. Κόβεις πόντους από εδώ, κόβεις πόντους από εκεί, κόβεις πόντους παραπέρα. Για το ύψος μιλάμε, εσύ με κοιτάς με κουρδωμένα μάτια, έλεος, δεν μπορεί. Η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο. Κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Σκέψου τι κάνουν, τι γίνεται, τι σπίτι είναι αυτό, πώς περνάνε την ώρα. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, έτσι.
0: Να μετριέστε, παιδιά, να μετριέστε. Διότι όσο μεγαλώνουμε, συρρυκνωνόμαστε. Να μετριέστε.
1: Μαρία, ξεκίνα. Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@kirielfm.gr. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είσαι, λέει, 80 στο φάρδο.
0: Ποιο?
1: Είναι 80 στο φάρδο.
0: Ναι.
1: Λέω, Κωνσταντίνος.
0: Ναι, κοίτα. Κωνσταντίνε.
1: Δεν ισχύει.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Θα σου πω το εξής. Σε μήκος πάμε καλά. Στο ύψος έχουμε προβληματάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
1: τώρα,
0: τι
1: μισό,
0: να σου πω. Έτσι μας έκτισε ο Θεούλης.
1: Ναι, όχι, εντάξει, εγώ δεν ήθελα να

0: μπράβο, δεν περίμενα ότι θα φτάσουμε.
1: Γερνάμε καλά.
0: Μέχρι τώρα, δηλαδή δεν ήθελα να σου πω δύο πράγματα για την Τουρκία και την Ιαπωνία. Για δύο
1: παρακαλώ.
0: Δεν ήθελα να φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Δεν
0: να μπω στο σπίτι σου μέσα, δεν ήθελα.
1: Όχι, γιατί σήμερα... να πείτε, σου έχω πει να πάρει ο Σοκράτη και να έρθετε σήμερα... και να ψήσουμε.
0: Να μετριόμαστε, δεν θέλω.
1: Όχι, ρε.
0: Θα με καλέσεις για μπάρμπεκιου, βγάζεις το μέτρο.
1: Θα σου ανοίξει την πόρτα. Θα σου ανοίξει την πόρτα η Μαρία και θα κρατάει το μέτρο. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα να ξεκινήσουμε κάποια χριστιανικά. Τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρου Πατοποστόλου και Αγίου Συνεσίου.
1: Άρα έπεσα μέσα.
0: Έπεσες μέσα. Άρα γιορτάζουν Αλφαίος Καρπός, Συνέσιος, Συνεσία.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, δεν ξέρω κανέναν.
1: Ναι.
0: Κερούλης, στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένο στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας γενικά άθροις καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι θα πλέουν, 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27-29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30-31. Στην Αττική 17-29. Έθριος γενικά ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κύριε Σταβόρα, δεν βρέχει βλέπω σήμερα. Και από οι άνεμοι, από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, Θεσσαλονίκη 16-30 βαθμούς. Ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι, ίσως λίγο στα ορεινά.
1: Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, έρχεται με φόρα ο Ιούνιος. Με φόρα και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σήμερα θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια εκεί στο Οδυσσίο.
0: Πες τα χρώματα λίγο να τα ξέρουμε.
1: Μπλαουγκράνα, μπλαουγκράνα. Το μπλε για την πατρίδα, το κόκκινο για τους αγώνες.
0: Μπράβο.
1: Έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, υπήρξε και η ανάλογη, πώς να το πούμε τώρα, καζούρα από την πλευρά της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Γενικότερα νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης να πούμε ότι θεωρητικά...
0: Ποιος είναι ο Ινιέστα? Ποιος είναι ο Τσάβη?
1: Ο Χριστός και είπαν αλήθεια τώρα.
0: Έλα, εντάξει, έλα.
1: Α, ναι. Διότι, ναι, η Μπαρτσελώνα είχε Μέση, Ροναλντίνιο, Ετώο, Ιμπραήμοβιτς, αλλά οι δύο, οι τρεις, γιατί δίπλα σε Ινιέστα και Τσάβη θα βάλω και Πουγιόλ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Α, γι' αυτό είπε.
1: Οι τρεις μορφές που κρατούσαν πραγματικά ήταν οι στυλοβάτες, ήταν η ραχοκοκαλιά της Μπάρτσα.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Ινιέστα, ο Τσάβη και ο Πουγιόλ θα βάλω.
0: Γι' αυτό
1: εγώ.
0: Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν επέλεξε τον Ινιέστα και τον Τσάβη και πολιτεύτηκε με πολλά και Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Ναι. Mm. Δεν ξέρω τώρα τι, εάν παραδείγματος χάρη ο κύριος Πολάκης έπαιζε στη θέση του Τσάβη και η κυρία Κωνσταντοπούλου στη θέση του Ινιέστα, αν θα κατάφεραν καλύτερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάντως σε εκείνη την περίοδο τα σήκωσαν όλα στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Champions League, παγκόσμιο, πρωταθλήματα, κύπελα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Στην Ελλάδα τα σήκωσαν όλα. Τα πήραν όλα και έφυγαν, τα σήκωσαν δύο, να το πω.
1: Α, μιλάς. Ναι. Λοιπόν, θεωρητικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τον ήλιο να λούζει με τις ακτίνες του την πρωτεύουσα. Ποιητικό, ωραίο,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τις 6 και 5 έχει ένα τέλειο ήλιος. Περιμένουμε να βγει από την, να ξεμητήσει πάνω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα δύσει 38 λεπτά με 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα, εκμεταλλευτείτε το. Διανύουμε ήδη την 146η ημέρα του έτους. Βλέπουμε εδώ ότι είναι καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Να περάσετε όμορφα. Καλημέρα σε όλους τους Αθηναίους και σε όλες τις Αθηναίες. Σε όλους όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πηγαίνετε προς τις δουλειές σας, όσοι φεύγετε από τις δουλειές σας,
0: γιατί
1: έχουμε
0: φεύγω.
1: Και
0: σωστά.
1: Αυτούς που όλο το βράδυ βρίσκονταν εκεί έξω για την συνεχή λειτουργία αυτής της πόλης, και σας ευχαριστούμε που προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Να δώσουμε μια μεγάλη καλημέρα σε αυτούς τους ανθρώπους που από τα όποια χάραγα μέσα στη νύχτα μας ξεβρωμίζουν, τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και τους δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων, στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες, σε όλους τους ταξιτζίδες μας.
0: Σε όλους.
1: Σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω και στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που κυκλοφορούν για τη δική μας ασφάλεια, να τα λέμε και αυτά. Και είχαν πολύ δουλίτσα δυστυχώς εχθές. Πάρα πολύ δουλίτσα. Λοιπόν, τι άλλα. Κοίτα τι.
0: Άρα
1: τι,
0: φεύγουμε από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Να μην φύγουμε.
0: Να ολοκληρώσουμε.
1: Όχι, πες για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν, όχι, να πούμε ότι είναι στις 8 η ώρα στο ΙΜΝ πλατεία Θησίου εκδήλωση σήμερα.
1: Ναι.
0: Έκανε και μία τελευταία προαναγγελία, ανάρτηση προαναγγελία.
1: Θύμησέ μου, στο ίδιο σημείο ήταν η τελευταία του προεκλογική ομιλία το 2023.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Θησίο, κάπου εκεί που πρέπει να ήταν, ναι, όμως. Όσοι λέει γνωρίζουν, έτσι, θα είναι η μουσική υπόκριση του, θα ακουστεί και στην παρουσίαση, θα είναι από Κραουνάκη.
1: Α, δεν θα είναι ο ύμνος της Μπάρτσα.
0: Όχι, όχι.
1: Τον έχεις ακούσει τον ύμνο της Μπάρτσα?
0: Όχι.
1: Λέει Μπάρτσα, Μπάρτσα.
0: Όχι.
1: Θα μου πεις τι θα λέει. Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Με τραγούδι του Κραουνάκη εκπλήξεις διάφορες θα είναι από ό,τι φαίνεται. Αλλά το τραγούδι θα είναι Κραουνάκη.
1: Όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι, περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ναι, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα υπόλοιπα στελέχη. Είναι ανοιχτό το
0: φαίνεται
1: κάλεσμα.
0: Ότι δεν θα έχει όμως στις πρώτες θέσεις, όπως αυτό που έκανε και στην Ιθάκη.
1: Πρώτα
0: στην παρουσίαση με επισήμους και όλα αυτά.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Όλοι όρθιοι.
1: Βάζοντας έτσι, αναμουχλεύοντας τη μνήμη μου, αυτό το οποίο μας είχε πει η κυρία Αντωνοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι είναι ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες για να ακούσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται, φαντάζομαι, και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, γενικότερα βουλευτές, νυν, πρώην, επόμενοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα υπάρχουν και θέσεις με επισήμους.
0: Όχι, σου είπα, αυτό σου είπα, όχι.
1: Δεν θα υπάρχουν καθόλου.
0: Εγώ ξέρω, θέσεις. Όχι, δεν θα υπάρχουν.
1: Άρα λοιπόν, όποιος θέλει πηγαίνει μέσα στο πλήθος.
0: Όχι,
1: εκεί.
0: Όχι, δεν θα υπάρχουν. Νομίζω λοιπόν, ότι δεν θα έχει καν καρέκλες αν όλοι όρθιοι. Αυτό σου λέω.
1: Μα,
0: δεν θα έχει.
1: Πολύ ωραία. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα παραστούν. Σου έχω ένα μικρό παρασκήνιο. Υπάρχουν στελέχοι πρώτα απ' όλα που έχουν ήδη παραιτηθεί, έχουν ήδη φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Σκόνη και θρύψαλα ένα πράγμα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά. Εκκλήσεις, ειδικά στη Νέα Αριστερά, να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι από τις, τη ώρα 8 η ώρα είναι,
0: ναι,
1: από τις 8 η ώρα και μετά, άντε βάλε να κρατήσει όλο αυτό μία ώρα, μία μισή ώρα, ίσως και λιγότερο. Από την ώρα που θα κατέβει από το βήμα ο κύριος Τσίπρας και μετά, νομίζω ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και όσον αφορά στη Νέα Αριστερά.
0: Την ώρα της παρουσίασης θα υπογράφουν και διαδικτυακά πάντως την διακήρυξη πάνω, ναι, στο που θα είναι στην πλατφόρμα. Τι εννοείς εξελίξεις, από στελέχη που θα απογορήσουν και...
1: Έχω μιλήσει με 3-4 βασικά στελέχη, ναι, μάλλον που έχουν ειδικό βάρος μέσα, ναι, στο, ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουν να βγουν στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Επιφυλάσσονται,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για μετά τις ανακοινώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Μου δίνουν ένα κλίμα,
0: μάλιστα,
1: ότι ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι. Κάποιος να τους καλέσει όμως.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο.
0: Δεν είναι. Έχω μιλήσει κι εγώ και κάποιος πρέπει να τους καλέσει.
1: Έχω την εντύπωση ότι ένας οδικός χάρτης ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο ενδεχομένως να έχει υπάρξει, και αν όχι μεταξύ τους, τουλάχιστον σε επίπεδο συνεργατών. Τώρα μην γελιόμαστε, να σου πω κάτι, Στεφανία.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως θα κατέβει στις εκλογές. Νομίζω ότι αυτά τα σενάρια περιμένει καθόλου στις εκλογές και διάλυση του κόμματος. Νομίζω ότι πρώτο δεν νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο θέλει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας. Το μας το είπε και η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο θέλουν ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προκρίνεται και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε και πιο έντονα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
1: Σε αυτό βάζω έναν αστερίσκο. Αυτό που είναι σίγουρο και μας το είπε η κυρία Αντωνοπούλου είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το,
0: ναι,
1: για την κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πρόκειται, ναι, γιατί
1: το άλλο κομμάτι δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Ποιος θα είναι επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή.
1: Τι διαδικασίες θα υπάρξουν.
0: Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει σε 10 μήνες. Εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται την άλλη εβδομάδα.
1: Σωστό είναι
0: αυτή
1: αυτό
0: τη στιγμή. Λέω ότι με κάποια την όποια ηγεσία, δεν ξέρω με αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σου πω με ποια ηγεσία. Μπορεί να είναι άλλη ηγεσία, να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το σενάριο που προκρίνεται είναι να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Με μια συνεργασία ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Με μια συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι δεν πάει για.
1: Η κυρία Χριστοδούλου μετράει τα λεπτά και τα δεδομένα.
0: Ναι, θα πάμε τώρα για 3,5%, για 3, για 4, για 5. Λέω. Για τόσο θα κατέβει όμως.
1: Μάλιστα.
2: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, μετριάζονται ωστόσο οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στο real.gr. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα 20 ληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθινο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Γράφει η Έφη. Να σε καλά, βρε Στεφανία, με την τσίπλα στο μάτι σκάσε τα γέλια. Μα τι σπίτι είναι αυτό, πως περνάτε την ώρα σας. Να μετριέστε.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Για να ξέρει ο ένας τι έχει να κάνει με τον άλλο. Με τριόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, το κάναμε τώρα. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Αυτά με τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε λοιπόν.
1: Ναι. Ναι.
0: Σήμερα θα δούμε και το όνομα που το περιμένουμε. Μη δεν είναι και πηξίδα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και πηξίδα.
0: Μπορεί και να είναι, μπορεί και όχι όμως. Γιατί νομίζω ότι το περιμένουν πολύ και μη δεν είναι.
1: Έχεις ρεπορτάζ, μίλησες.
0: Και τα υπόλοιπα που σου είπα ρεπορτάζ ήταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου είπα να πούμε ότι ήταν μπανάνες. Άλλο σε ρωτάω. Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις μιλήσει με ένα συγκεκριμένο στέλεχος.
0: Δεν μιλά, δεν λένε τίποτα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, εικάζεις.
0: Δεν λένε τίποτα. Όπως το λέω, δεν λένε τίποτα. Δεν
1: εικάζεις, έχεις στο μυαλό σου ότι παραδείγματος χάρη, εάν το όνομα του κόμματος είναι πηξίδα, μπορεί κάποιος να ενοχληθεί.
0: Όχι.
1: Α, όχι. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά ενδεχομένως επειδή είναι πολύ προφανές δεν θα είναι, δεν ξέρω. Α. Λοιπόν, τέλος πάντων, το βασικό δεν είναι μόνο το όνομα.
1: Καλά,
0: να δούμε
1: και
0: είναι.
1: Το ελπίδα της κυρίας Καρισιανού, το είπαμε ότι ήταν στην ανάπτυξη.
0: Ναι, ήταν συνέχεια.
1: Ενδιάμεσα μας το διέψευσαν.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, άλλο θα είναι το όνομα.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω. Να δούμε για την ιδρυτική διακήρυξη και προφανώς να δούμε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, πες, συγγνώμη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Ο Κωνσταντίνος, τι ωραίο γλυκό μηνυματάκι. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Ο κόσμος έχει ανάγκη από μια αγκαλιά, από ένα σ' αγαπώ, αλλά αυτό να είναι αληθινό.
0: Βέβαια.
1: Πόσο σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάμε σε αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό στο Χολαργό.
1: Το όπου έχει υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr μας έχει, δεν είναι κλισέ. Αλλά γρουθιά στο στομάχι, ρε παιδιά, κάθε φορά που ακούμε τέτοια πράγματα.
0: Ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει πάρα πολλές λεπτομέρειες γνωστές. Αλλά στο πόδι την πυροβόλησε. Λοιπόν, και τον εντόπισαν εκεί αστυνομικοί για δίπλα ένα όπλο. Και την αστυνομία φαίνεται να κάλεσε μία γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμό. Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε ο άντρας, η γυναίκα επέζησε. Λοιπόν, και βρίσκεται νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Και εντωμεταξύ και οι δύο φαίνεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο
0: κάτι είχαν νόμιμα όπλα. Και υπάρχουν τώρα πληροφορίες για απειλές που φαίνεται να δεχόταν η γυναίκα από τον σύζυγό της και δράστη. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, νομίζω τις επόμενες ώρες θα γίνουν περισσότερα πράγματα γνωστά. Τι να πω. Λοιπόν,
1: τι να πεις. Όταν κάτι τελειώνει ή δεν πάει καλά, το τελειώνεις με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. Τώρα δεν θα καθίσουμε να λέμε τα αυτονόητα, γιατί δεν έχουμε χάσει σε αυτή τη χώρα και την τέχνη του αυτονόητου.
0: Θα πω προχθές τώρα το δικό μου προχθές είναι πριν κάτι μέρες.
1: Μπορεί να είναι και πριν από τρεις εβδομάδες.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι τώρα όντως πριν κάτι μέρες. Λοιπόν, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπουλου και διάβαζα μία τάκα που είπε ότι όταν μία γυναίκα διαπιστώνει κακοποιητική συμπεριφορά να φεύγει αμέσως, γιατί ο κακοποιητής δεν αλλάζει ποτέ. Και είναι και πιο δύσκολο μετά.
1: Δάσκαλος.
0: Είναι και πιο δύσκολο μετά.
1: Έτσι. Άρη μου, καλή σου μέρα. Επειδή έχετε, λέει, εσκεμμένη αχρωματοψία.
0: Ναι.
1: Η Μπαρτσελόνα φοράει μπλε και γκρι. Γι' αυτό και τους λένε μπλαουγκράνα.
0: Οκ. Okay.
1: Ρε Άρη μου, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Μπλαουγκράνα τους λένε μπλαου, το μπλε, γκράνα. Σου λέει κάτι, οτιδήποτε. Και χρόνια τώρα, χρόνια από την εποχή, τι να σου πω. Καταβολής της Μπαρτσελόνα, ιδρύσεως της Μπαρτσελόνα, της Μπάρτσα, τα χρώματά της είναι αυτό το μπορντό με το μπλε. Έτσι, και έχει και κιτρινάκι λόγω του ότι αυτά είναι και τα χρώματα της Καταλωνίας. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Εντάξει. Δεν ξέρω τι ακριβώς, ποιο είναι το θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση,
0: ναι,
1: οφείλουμε να απαντήσουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτά από ό,τι δείχνουν, όχι από ό,τι δείχνουν, αυτά θα είναι και τα χρώματα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, όχι, αυτά θα έτσι είναι, από ό,τι φαίνεται. Δεν, ναι, νομίζω ότι θα. Σε αυτό μας το πω ο ίδιος καταρχάς.
1: Ναι, έτσι.
0: Τα χρώματα, αφού είπε, τα χρώματα τα βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα. Όχι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι τα έχει βρει και τα υπόλοιπα.
0: Τα έχει βρει, τα έχει βρει.
1: Νομίζω ότι είναι έτοιμος ο κύριος Τσίπρας.
0: Έτοιμος είναι.
1: Και εκμεταλλεύεται και το πολιτικό κενό που έχουν αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και η κυρία Καριστιανού. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Παρά τη φθορά βεβαίως που έχει η κυβέρνηση, παρά τη φθορά που έχει η πλειοψηφία, διότι όταν βρίσκεσαι στη διακυβέρνηση της χώρας από το 2019, είναι λογικό να έχεις αυτή, να έχεις και μία αλφα φθορά. Η φθορά όμως αυτή δεν έχει φτάσει στα επίπεδα των προηγούμενων, εάν θέλετε, εποχών, δεκαετιών, που σε μία τέτοια χρονική συγκυρία συνήθως βλέπεις το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καβαλάει, όπως λένε, επιτρέψτε μου την λέξη, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων σε σχέση με το κυβερνών κόμμα. Έτσι να τα πούμε και αυτά, να τα λέμε, διότι τώρα η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δημοσκοπικά πάντα δείχνει μια Νέα Δημοκρατία πρώτη και με διαφορά, και ψάχνουμε να βρούμε το δεύτερο.
0: Ναι,
1: κάτσε
0: να τις δούμε τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι ότι θα έχουν ενδιαφέρον δημοσκοπήσεις αφού παρουσιαστεί το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, για μένα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοσκοπήσεις θα έχει να αποτυπώσει τα ποσοστά των δύο κομμάτων αμέσως μετά την ανακοίνωση. Και όχι μόνο των δύο. Των δύο κομμάτων ένα. Γενικότερα των υπόλοιπων κομμάτων δύο. Και όλα αυτά να τα αποτυπώσεις και σε ένα μήνα αργότερα. Ένα με δύο μήνες αργότερα. Για να δεις. Ξέρεις, γιατί στην αρχή πάντα τα νέα κόμματα είναι αυτό που λέμε, ότι πάντα και οι νέοι αρχηγοί και τα νέα κόμματα έχουν πάντα ποσοστά τα οποία συνήθως είναι, επειδή υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα την ώρα που είναι καυτή, ας το πούμε έτσι,
0: η
1: μπάλα, για να συνεχίσουμε έτσι.
0: Οπότε
1: το ποδοσφαιρικό
0: πράγματος. Οπότε χρειάζεται σίγουρα ένας μήνας, δύο.
1: Αλλά η εικόνα της στιγμής, η φωτογραφική εικόνα των κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι πραγματικά στριμώχνεται πάρα πολύ το Πασόκ. Πάρα πολύ το Πασόκ.
0: Αυτό και νομίζω ότι λόγω του Τσίπρα όμως.
1: Λόγω του Τσίπρα.
0: Ναι, λόγω του κόμματος Καριστιανού, ποιος στριμώχνεται.
1: Γενικότερα τα κόμματα τα οποία βλέπαμε ότι έχουν υψηλά ποσοστά και τα μικρότερα κόμματα, αυτά μειώνονται τα ποσοστά υπερβολικά, επαναλαμβάνω, βάσει των κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων. Και έχουμε ασφαλώς ένα κόμμα καινούριο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι πλασάρεται δεύτερο.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθούμε και αρχίσουμε να συζητάμε άλλα πράγματα, μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Ποια θα είναι η εικόνα και πού θα καταλήξει η εικόνα, πού θα καταλήξει η μπήλια, θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς όπως το περιέγραψε η Στεφανία.
0: Όχι, σίγουρα, δεν είναι. Και με τις κανονικές δημοσκοπήσεις, πώς να σου το πω.
1: Έτσι.
0: Δεν σε πρέπει να περιμένουμε ούτως ή άλλως.
1: Μία κυρία Καριστιανού, η οποία πλασάρεται.
0: Ναι.
1: Στα τέσσερα πρώτα κόμματα.
0: Ναι, παίρνοντας το θέμα από μια γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Πολύ.
1: Και οι δύο παίρνουν
0: και
1: από
0: δύο,
1: την γκρίζα ζώνη.
0: Και οι
1: ζώνη.
0: Δύο, αλλά νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα έλεγα ότι μάλλον παίρνει περισσότερο από εκεί.
1: Και βλέπουμε μειωμένα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της Ελληνικής Λύσης.
0: Ναι.
1: Κρατήστε το και αυτό.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα.
0: Της Νίκης,
1: Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Της κυρίας Λατινοπούλου από εκεί, λόγω, επειδή πες το κόμμα Καριστιανού. Και ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά από.
1: Ναι.
0: Λόγω Τσίπρα.
1: Φαίνεται δηλαδή ότι απορροφούν όλο το υπόλοιπο, όλη την υπόλοιπη ουρά. Θα τα δούμε όμως.
0: Απορροφούν όμως σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Το θέμα είναι να δεις τι θα γίνει, επαναλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει. Σε δύο μήνες, αφού ανακοινωθούν τα κόμματα, αφού δεις και τις κινήσεις που θα γίνουν, γιατί μπορεί π.χ. μετά την ανακοίνωση των κομμάτων να υπάρχει κόμμα το οποίο θα πει, εντάξει, τελικά δεν θέλω, θα πάω εκεί ή θα κατέβω με αυτόν.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Οπότε λίγο ή μπορεί να στο ενδιάμεσο να παρουσιαστούν κάποιες θέσεις από κάποιο κόμμα με τις οποίες εσύ, Παπαδάκη, να διαφωνείς. Και ενώ στην αρχή με συμπαθούσες, να σηκωθείς να φύγεις, γιατί θεωρείς ότι η θέση που διατύπωσα είναι πολύ μακριά από σένα τελικά, είναι πολύ ακραία και δεν σε θέλω. Κάτσε λίγο να αποκαλυφθούν όλα αυτά. Ενώ όχι να αποκαλυφθούν, να αποκαλυφθούν.
1: Είναι πολύ σημαντική η δημόσια εικόνα.
0: Αυτό, να βγούμε
1: και
0: να
1: του
0: δούμε
1: κόμματος,
0: τι ακριβώς.
1: Και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Διότι από τη μία πλευρά υπάρχει και μία πολιτική εμπειρία για να μπορέσουν να διαχειριστούν, να γίνει σωστή διαχείριση με τα μεγάλα θέματα, να ακούσουμε προτάσεις και όλα τα σχετικά, να δούμε εάν η έλλειψη εμπειρίας, όπως και να το κάνουμε, γιατί πρωτοεμφανίζεται η κυρία Καριστιανού, για πρώτη φορά βγαίνει στο ξέφωτο της πολιτικής, να δούμε εάν αυτή η απειρία θα κοστίσει ή θα την ευνοήσει. Μάλιστα. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές ο νέος είναι ωραίος. Σου λέει ο παλιός είναι αλλιώς, ο νέος είναι ωραίος. Για να δούμε σε αυτή την περίπτωση πού θα σταματήσει η μπιλίτσα. Πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Κάνει νοήματα, κυρία.
0: Τι πάλι κάνει, λοιπόν. Ναι. Πριν πάει, όλο νοήματα κάνει σήμερα. Ναι. Σε μετρήσω. Σε βάλω τιμωρία.
1: Νομίζω ότι βρήκαμε και το σλόγγαν για το υπόλοιπο τη σεζόν.
0: Τι εννοεί?
1: Το μέτρημα.
0: Το μέτρημα, το μέτρημα. Mm. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 29 Μαΐου έχουμε το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα. Έχει, λέει, το όνομα του νέου κόμματος.
0: Ναι, για πες.
1: Στις 6:41 το έχει στείλει, ναι.
0: Ναι.
1: Κύμα αλλαγής, λέει.
0: Από, σαν το κίνημα αλλαγής θα
1: κύμα
0: αλλάξουμε.
1: Κύμα αλλαγής.
0: Κύμα αλλαγής ή κίνημα αλλαγής. Κίνημα, ναι, αλλαγής είναι το Πασόκ. Αν το βγάλει κύμα αλλαγής.
1: Ναι, και τα αρχικά, ας πούμε, πώς θα είναι. Κύμα. Κυμάλ.
0: Κυμάς. Μα τι να σου πω τώρα.
1: Ναι. Ο Παναγιώτης το γράφει. Λοιπόν. Τώρα να μην τέτοιο, μπορεί να έχει πληροφορίες εκ των έσω ο κύριος Παναγιώτης.
0: Δεν είπα. Μπορεί να υπογράψει, α πω τώρα.
1: Ναι, αυτό. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά πάση περιπτώσει κοντός ψαλμός αλληλούια. Στις 8 η ώρα το βράδυ θα το μάθουμε.
0: Μάθουμε. Έχει και υπουργικό,
1: Στις 11 η ώρα το πρωί. Θες να το πούμε τώρα, θα μας βαρέσει η κυρία Χρυσοδόλου και θα έχει δίκιο. Αμέσως μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο nassis.org.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ στο διάλειμμα διαβάζαμε και λίγο τις εφημερίδες με τον Σπύρο.
1: Τις οποίες θα τις μοιραστούμε μαζί σας εκεί, μετά τις 7 και 5.
0: Βεβαίως, στα πρωτοσέλιδα όλες. Και σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Πρέιτ έχουν όλες ρεπορτάζ για το τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός αναπτύσσοντας το όραμα και το σχέδιο του νέου φορέα. Λοιπόν, για την δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτά θα καταλαβαίνω ουσιαστικά θα λέει και θα πει και θα λέει και η διακήρυξη απευθύνοντας ένα προσκλητήριο πανστρατιάς. Ναι. Λοιπόν, για αυτή τη μεγάλη, επαναλαμβάνω, δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Διαβάζω λοιπόν το ρεπορτάζ του συναδέλφου Νίκου Παπαδημητρίου στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Λοιπόν, στη διακήρυξη λέει, καλημέρα, θα υπογραμμίζονται σύμφωνα με πληροφορίες οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και τη δράση του κόμματος. Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Λοιπόν,
1: ο Νίκος πάντα έχει πολύ καλό ρεπορτάζ και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις.
0: Ενδιαφέρον. Θα περιγράφεται, λέει, στη διακήρυξη με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Με όλες τις υποθέσεις που. Φαντάζομαι ότι δεν διαβάζω όλο το ρεπορτάζ. Λοιπόν, επίσης δεν θα έχει, λέει, ο Πρωθυπουργός βέλη στη φαρέτρα του μόνο για την Ουδού. Η κρίση, λέει, εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, την Ουδού και το Πασόκ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα. Θα πει και θα προσθέσει ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, λέει, και θα αναφερθεί και στα χρέη των κομμάτων. Και η απόψινή ομιλία θα περιέχει και πρόσκληση σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου σε προοδευτική πανστρατιά. Όραμα και σχέδιο και κλείνω του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και πηγή των αξιών του το εμείς της νέας εποχής.
1: Το εμείς το έχει με μεγάλα γράμματα?
0: Όχι, αλλά σε εισαγωγικά.
1: Σε εισαγωγικά το εμείς, μάλιστα.
0: Το εμείς, έφτασε η ώρα του εμείς.
1: Έφτασε η ώρα του εμείς.
0: Αυτά.
1: Πάντως ζούμε ιστορικές στιγμές. Πραγματικά ζούμε ιστορικές στιγμές. Είναι μια τετραετία που μέσα σε αυτή τη τετραετία τα έχουμε δει πραγματικά όλα. Ξεκινήσαμε το 2023 με το 41-17 με αξιωματική αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, με παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα. Φτάσαμε στο σημείο να χάσει την αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και να την πάρει το ΠΑΣΟΚ. Του κόσμου κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Το Νέα Αριστερά, 29 οι ανεξάρτητοι, αυτή τη στιγμή μετράμε 29 ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στην Βουλή, Στεφανία. Ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές και βεβαίως πριν ολοκληρωθεί η τετραετία έχουμε την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι αυτά από μόνα τους αποτελούν πραγματικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία τα ζούμε εδώ. Τα ζούμε δημοσιογραφικά. Για τους πολιτικούς συντάκτες είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Είναι, έχει.
1: Είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Πολύ πράγμα. Και έχουμε χρόνο να πούμε λίγο και για το τι γίνεται. Δεν έχουμε, στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε συμφωνία βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ακόμα όμως αισιοδοξία και ο Ρούμπιο είπε ότι παραμένει εφικτή η σύναψη φωνής για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, παρότι βεβαίως οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτός της Πυράμιδας.
1: Πραγματοποιούν, λέει, αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.
0: Και πλοίο,
1: εγώ δεν μπορώ να
0: φέρετε
1: καταλάβω
0: να τοποθετούσαν άρκες, ούτε εγώ.
1: Τι σημαίνει το αμυντικά όταν είσαι επιτιθέμενος?
0: Ναι, λοιπόν. Πάντως είναι αισιόδοξος ο Ρούμπιο.
1: Ναι. Ο Ρούμπιο πάντα έχει μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ο Τραμπ είπε ξανά ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Είναι τέλος πάντων να καταστροφεί σε μια τοποθεσία η οποία είναι αποδεκτή. Φαντάζομαι να έχει στη Ρωσία, για παράδειγμα. Λοιπόν, ο Αμερικανικός.
1: Έχεις κάποιο μπιφ με τη Ρωσία?
0: Όχι, κανένα.
1: Γιατί αυτομάτως το.
0: Και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες ότι έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ. Λοιπόν, σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, και η Χεζμπολάχ έπληξε ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Α, και ο Νετανιάχου έχει διατάξει κλιμάκωση επίσης των επιθέσεων και κατά τη Χεζμπολάχ.
1: Διαφημισούλες.
0: Στον Λίβανο. Πάλι, τι θα γίνει.
1: Διαφημισούλες. Πάλι δεν με αφήσατε να πω για το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Θα πεις με το που μπούμε, με το υπόσχομαι.
1: Α, με το. Κράτα την υπόσχεσή της. Real FM.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Ο ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στους Καραμαγκά. Καθυστέρηση μειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα για υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή, ενώ νωρίτερα η Τεχεράνη δήλωνε πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω εκεχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίηση του ταμείου ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τη νύχτα σε Οδυσσό και Ντόνετσκ της Ουκρανίας.
13: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η ΑΕΚ προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η Ένωση επικράτησε με 102-99 του Άρη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
16: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
18: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
21: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
22: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
21: Δηλαδή αντέχει.
22: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Λεβιά, την παραγγελία.
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Protergia Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
24: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Και εννοείται παρέα πάντα με εσάς, με όλους εσάς, από άκρη σε άκρη σε όλα τα δωδεκάνησα, εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο του Real Voice 995. Ακουγόμαστε παντού, έτσι. Καλημέρα σε όλους.

0: πάω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο ραδιόφωνο του Real από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, με την πρώτη καλημέρα και την αφεντιά μου, μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με πλήρη ενημέρωση, έγκαιρη και έγκυρη πάντα, έτσι, και ό,τι πληροφορία θέλετε να διαβάσετε, όποια είδηση σας έχει ξεφύγει, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Για πάμε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο, στο Viber, έτσι εντελώς δωρεάν, συναφίδρυμη, καθημερινή επικοινωνία που έχουμε παρέα, στο τηλέφωνο 698 91 99 995.

Και με αυτή την κομματάρα, η οποία είναι αφιερωμένη, εννοείται, εννοείται ότι είναι αφιερωμένη, την καλημέρα μου, κάντε καφεδάκι. Και με αυτή την κομματάρα, η οποία είναι αφιερωμένη, εννοείται, εννοείται ότι είναι αφιερωμένη, την καλημέρα μου, κάντε καφεδάκι, να τα πούμε, φύγαμε.

Έχει μια απίστευτη ομορφιά ο καιρός σήμερα, έτσι, μια απίστευτη ομορφιά. Δεν ξέρω βέβαια αν πηγαίνει και μέχρι τέλος της ημέρας έτσι, γιατί κάποια μηνύματα λένε ότι μπορεί και να χαλάσει κατά το μεσημεράκι και ο καιρός. Πάντως ηλιόλουστη ημέρα έχει ξεκινήσει, νομίζω και σε όλα τα νησιά. Μια υπέροχη εικόνα, μια μαγική εικόνα στα νησιά μας, ειδικά όταν πέφτει ο ήλιος. Είμαστε Δωδεκάνηστα, είμαστε Κυκλάδες, είμαστε Νότιο Αιγαίο, ρε παιδί μου, τελεία και παύλα.

Τρίτη 26 Μαΐου περί σήμερα, έτσι, μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα σήμερα. Έχουμε ανακοινώσεις Αλέξης Τσίπρας. Τι τραβάμε, πως ξημερώνει ωραία η μέρα μας, ε. Τα δελτία ειδήσεων από το πρωί με αναμονή, ρε παιδί μου, με αναμονή, με αγωνία, έτσι, με αγωνία, για να δούμε το όνομα, λέει, και το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Για να δούμε.

βρίσκεται εδώ ο οδηγητής της δεύτερης ΥΠΕ, ο κύριος Χρήστος Ρογλός, όπου προέβηκε σε δηλώσεις στο μέσο μας. Μπορείτε να μπείτε να τις ακούσετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr, αλλά και αργότερα θα έχει και αναλυτικό ρεπορτάζ η Ρένα Ιβαβλάκη και το πρωινό Express για το τι ακριβώς συζητήθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου εχθές. Εγώ, επειδή προσωπικά έχω άποψη, ήμουνα εχθές εκεί μαζί με τον Τέο, εδώ τον συνεργάτη του σταθμού. Πήγαμε να καλύψουμε την συζήτηση, αλλά και τις δηλώσεις που μας έκανε προσωπικά ο κύριος Ρόγλος. Και βασικά όχι μόνο ο κύριος Ρογλός, και ο κύριος Καναταπάνης, ο διευθυντής του νοσοκομείου, αλλά είχαμε τη χαρά, είδαμε και τον κύριο Ακούρη, τον πρόεδρο του Γενναδίου, για σημαντικότατες εξελίξεις και για το κέντρο υγείας στο Γενναδίο. Κεφάλαιο υγεία, λοιπόν. Κεφάλαιο υγεία στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, γενικώς στα νησιά μας. Συζητήθηκαν αρκετά πράγματα, κυρίως για το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου έχω προσωπική άποψη, τα είδα με τα μάτια μου χθες. Έτσι κάναμε και μια βόλτα για να δούμε και το υπόλοιπο και τα υπόλοιπα έργα μέσα στο νοσοκομείο. Και αυτό που είδαμε προφανώς, έτσι, αλλά και ό,τι ακούσαμε από τον κύριο Ρογλό, προφανώς και είναι θετικά, έτσι, είναι θετικά.

Για να λέμε λίγο και την αλήθεια, έτσι. Όταν συζητάμε για το νοσοκομείο, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξέρετε πάρα πολύ καλά, έτσι, ότι υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχουν στην σφαίρα του δημοσίου διαλόγου πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να υποθούν ακόμα και να απαιτηθούν ίσως και με πιο σκληρή γλώσσα. Όμως, κακά τα ψέματα, έτσι. Επειδή το είδα λίγο χθες και άκουσα, η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Ρογλιό στο γεγονός, σε αυτό που είπε, ότι το νοσοκομείο της Ρόδου είναι ίσως το καλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο που έχουμε, έτσι. Προσέξτε το αυτό. Και είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, γιατί ακούσαμε χθες και τις ελλείψεις, αλλά ακούσαμε και τι συμβαίνει με τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν από ιατρικό προσωπικό, αλλά και τις εξελίξεις στο κτηριακό, έτσι, και με τις παρεμβάσεις που γίνονται στις δομές υγείας και μέσα στις κλινικές, θέλω να πω, του νοσοκομείου. Αλλά η συζήτηση ήταν γενικά, έτσι, και για τα κέντρα υγείας, κυρίως βέβαια για το νοσοκομείο που έχουμε πάρα πολύ ωραίες εξαγγελίες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα κακώς κείμενα, έτσι, εννοείται, προφανώς και τα παρουσιάζουμε για να διορθώνονται οι καταστάσεις, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να παρουσιάζουμε και τις καταστάσεις όταν αυτές λύνονται, όταν διεκπαιρώνονται διάφορες υποθέσεις και ειδικά όταν πρόκειται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Προσλήψεις λοιπόν, έτσι, προσλήψεις είναι ήδη στον αέρα με διάφορες ειδικότητες γιατρών που περιμένουμε εδώ στο νοσοκομείο μας και μάλιστα και μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι, των προσλήψεων που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο και αν το συγκρίνουμε και με προσλήψεις που ζητήθηκαν στα νοσοκομεία των Αθηνών, καταλαβαίνετε ότι δεν έκλεισαν τα αυτιά το Υπουργείο, δεν έκλεισαν τα μάτια τους, μας άκουσαν τι ειδικότητες χρειαζόμαστε. Καταλαβαίνουν προφανώς και την πίεση που μπορεί να δέχεται αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα κυρίως τη σεζόν, έτσι, την καλοκαιρινή σεζόν, αλλά και γενικά τις ανάγκες που υπάρχουν για αυτό το νοσοκομείο, γιατί εξυπηρετεί, προφανώς και εξυπηρετεί όλα τα νησιά μας, έτσι, όλα τα νησιά γύρω-γύρω, δεν το συζητάμε αυτό.

Τρέχει λοιπόν η προκήρυξη στον αέρα, διορθώνονται και πράγματα και καταστάσεις που υπάρχουν και στο κέντρο υγείας Γυναδίου, συνομιλώντας με τον πρόεδρο τον, τον κύριο Σταύρο τον Ακούρη. Έχουμε και δηλώσεις του στην ιστοσελίδα μας, να μπείτε να τις δείτε εκεί και θα καταλάβετε τι ακριβώς δουλειά γίνεται και στο κέντρο υγείας του Γυναδίου. Προφανώς και δεν είναι όλα με λιγαλά, έτσι, για να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα. Δεν είναι όλα με λιγαλά, όμως δεν έχουμε αφήσει, έτσι, σε κανένα έλεος του Θεού το νοσοκομείο της Ρόδου. Γιατί αυτό ακούμε αρκετά συχνά τελευταίο, το νοσοκομείο είναι στο έλεος του Θεού. Όχι, λυπάμαι, αν ήταν στο έλεος του Θεού, να ξέρετε ότι εδώ θα τα λέγαμε και θα τα συζητούσαμε. Αυτό το ξέρετε, το γνωρίζετε. Αλλά δεν είναι έτσι η κατάσταση. Κανένας, επαναλαμβάνω, δεν λέει ότι είναι όλα με λιγάλα. Προφανώς, αλλά γίνονται προσπάθειες, γίνεται δουλειά. Αυτή είναι η αλήθεια. Γίνεται δουλειά με ό,τι εργαλεία και αν υπάρχουν διαθέσιμα στο Υπουργείο. Γιατί δεν είμαστε μόνο η Ρόδος, έτσι, κακά τα ψέματα. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας ξέρουμε ότι έχει προβλήματα. Όμως, για τον τόπο μου μιλάω αυτή τη στιγμή και λέω ότι δόξα τω Θεώ με ακούνε. Αργήσανε, αργούνε, το οτιδήποτε, ναι, θα πω σε όλα ναι. Κανένα, δεν διαφωνώ πουθενά. Όμως, με ακούνε, βγάλανε την προκήρυξη. Η προκήρυξη είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με μεγάλο αριθμό γιατρών, έτσι. Και η εικόνα όλη αυτή πάρα πολύ σωστά ο κύριος Ροϊλός εχθές είπε, δεν αντικατοπτρίζει εικόνα μιζέριας. Και πάρα πολύ σωστά επίσης, και προσυπογράφω, τόνισε, έτσι, και μάλιστα δύο φορές στην ομιλία του κύριος Ροϊλός, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση περί μιζέριας και νοσοκομείου της Ρόδου. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί υπάρχει λόγος που το λέει ο κύριος Ροϊλός, έτσι.

Ο λόγος λοιπόν ο οποίος είπε ο κύριος Ρόιλος είναι ότι ακούνε αυτά τα οποία διαβάζονται, λέγονται, εξιστορούνται γενικώς έτσι, για το νοσοκομείο της Ρόδου και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αίτηση. Είναι τόσο απλό.

Πάρα πολύ σωστά λοιπόν και ορθά ο κύριος Ρογλός τα τόνισε όλα αυτά περί μιζέριας. Καλό είναι να σταματήσουν. Κανένας, επαναλαμβάνω, δεν λέει ότι όλα είναι με λιγάλα, αλλά επίσης πρέπει οι ίδιοι, τα ίδια άτομα να παραδεχτούμε ότι γίνονται προσπάθειες. Έτσι, γίνονται προσπάθειες για το καλό αυτού του νοσοκομείου. Και πιστέψτε με, είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με άλλα νοσοκομεία της χώρας.

Και ξέρετε όλα αυτά περί δημόσιου διαλόγου είναι λίγο, πώς να το πω, αντικρουόμενα όλα αυτά. Δηλαδή από τη μία λέμε, okay, μιζεριάζουμε για να το πω και έτσι, για να καταλαβαινόμαστε. Αλλά από την άλλη υπάρχει και μια πραγματική εικόνα. Έτσι, μια πραγματική εικόνα που δεν τη λέει οποιοδήποτε. Υπάρχουν κοινές δηλώσεις λοιπόν, να μπείτε να τις δείτε στη σελίδα μας, αλλά και αργότερα θα υπάρχει και εκτενέστατο ρεπορτάζ από την Ρένα την Παυλάκη. Να δείτε τις δηλώσεις λοιπόν, τις κοινές δηλώσεις του κυρίου Ροηλού και του κυρίου Καραταφάνη, και θα βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματα σας.

Λοιπόν, αυτά από το νοσοκομείο της Ρόδου. Όφιλα να τα πω, γιατί τα είδα χθες, τα είδα από κοντά. Άκουσα τις συζητήσεις, άκουσα ό,τι υπόθηκε γενικώς. Πήραμε και τις δηλώσεις μας από τον κύριο Ρογιλό, τις αποκλειστικές δηλώσεις εδώ στο Real, στο Real Voice. Οπότε έχουμε άποψη έτσι για αυτά τα οποία συζητήθηκαν, αλλά προφανώς για αυτά τα οποία είδαμε και εμείς με τα μάτια μας, και αναφέρομαι και στα τεχνικά έργα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κοιτάξτε, η προκήρυξη έτσι που τρέχει στον αέρα έχει και οικονομικούς ενθαρρυντικούς έτσι όρους για να έρθει κάποιος στο νησί μας. Μην ξεχνάτε και τις πλάτες που έχει βάλει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και σε αυτό το κομμάτι, έτσι, δίνοντας έξτρα λεφτά πέρα από το μισθό, γιατί για να προσελκύσει κόσμο, για να προσελκύσει γιατρούς. Και τελικά αυτό το σύστημα δείχνει και να το υιοθετούν και αλλού, αλλά δείχνει και να δουλεύει. Θα το δούμε και στην προκήρυξη που είναι στον αέρα, έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά επαναλαμβάνω, έχει οικονομικά ωφέλη, τα οποία τα χρειάζονται προφανώς οι άνθρωποι για να έρθουν εδώ, για να έρθουν στο νησί της Ρόδου, είτε στα νησιά μας έτσι γενικώς, σαν ιατρικό προσωπικό. Αλλά πέρα από αυτά, υπενθυμίζω και το πόσο που δίνει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμπληρωματικά έτσι στο μισθό, αλλά και την διαμονή έτσι που μας είπε και ο κύριος Καραταπάνης χτες, που και αυτή προφανώς και την αναλαμβάνει το νοσοκομείο. Καλό είναι. Το πακέτο αυτό θεωρώ, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, το πακέτο αυτό ελκυστικότατο, έτσι, για τους γιατρούς, για να μπορέσουν να έρθουν στα νησιά. Γιατί τι λέγαμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα τους δίνεται λίγα. Είναι ακριβή η ζωή στα νησιά. Ναι, δεν διαφωνεί κανένα, εμάς θα μας πείτε. Αλλά τώρα εδώ δεν υπάρχει δικαιολογία, έτσι. Δικαιολογία δεν υπάρχει, τα λεφτά είναι πάρα πολύ καλά. Ένα όρκο έχουν δώσει και οι γιατροί, έτσι, δεν το συζητάμε. Θεωρώ ότι όλα πλέον από εδώ και πίσω θα πάνε όπως πρέπει. Ό,τι έχει ζητηθεί δεν έχει απλά μπει πάνω στο τραπέζι, έχει μπει μέσα στις συμβάσεις πλέον, έτσι, μέσα στις προκηρύξεις πλέον.

Λοιπόν, αυτά από το νοσοκομείο της Ρόδου. Σας είπα και πριν ότι αργότερα θα έχετε αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συζητήθηκε στην εκπομπή της Ρενάς Παυλάκη και στο πρωινό Express. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα φίλε Γιάννη και καλημέρα φίλε Λευτέρη από το νησί μας εδώ, από τη Ρόδο μας.

Λοιπόν, άλλο ένα θεματάκι το οποίο σίγουρα θα είδατε, γιατί υπήρξε και μήνυση, έτσι, από πλευράς της DAR, είναι για κάτι λίμματα, για να μην πω κάτι άλλο πρωί-πρωί τώρα εδώ πέρα και δεν έχουμε πια ακόμα και τον τρίτο τέταρτο καφέ. Για κάτι λίμματα τα οποία βγήκανε στο λιμάνι του Μανδρακίου, κέντρο-κέντρο δηλαδή, βιτρίνα. Καλημέρα κατσαμπάκια, λέει ο Λευτέρης, ρε. Καλημέρα Λευτέρη μου, καλημέρα. Όλοι λοιπόν είδατε αυτό το θέμα με τα λίμματα τα οποία βγήκανε στο λιμένα του Μανδρακίου. Εκεί μπροστά, ξέρετε, τώρα για μην πω ακριβώς περιοχή, καταλαβαίνετε που είδατε και τις φωτογραφίες, υπάρχουν και διάφορα βίντεο. Και γενικώς υπάρχει μια εικόνα, πώς να το πω, βιτρίνα ρε παιδί μου. Βιτρίνα, κυριολεκτική βιτρίνα. Μάλιστα. Τώρα εγώ θα σας ευνηδιάσω λίγο. Γιατί θα συμφωνήσω απόλυτα με τον πρόεδρο της DAR. Προσέξτε, θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο της DAR. Γι' αυτό λέω θα σας ευνηδιάσω λίγο. Γιατί συνήθως διαφωνούμε και στο καλημέρα με τον κύριο Βαγενό, αλλά είναι άλλη υπόθεση αυτή. Εγώ τώρα θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο της DAR και για τη μήνυση που έκανε κατά γνωστό, για να ψάξει να το βρει το θέμα. Μπράβο πρόεδρε. Έχω όμως πραγματικά και μία απορία. Αλήθεια είναι αυτό, έχω και μία απορία, έτσι, για να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, πρόεδρε. Πολύ καλά κάνεις και ψάχνεις να βρεις ποιος είναι αυτός ο οποίος, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της DAR, υπάρχει κάποιοι πληθυντικός, ενικός, θα το δούμε αυτό, που τι κάνουν ουσιαστικά, ρίχνουν ελλείμματα στο αγωγό των ομβρίων υδάτων. Μάλιστα, άρα ουσιαστικά μιλάμε για παράνομες επισυνδέσεις ή συνδέσεις που υπάρχουν πάνω στον αγωγό. Και πού καταλήγει αυτός ο αγωγός, παρακαλώ πολύ? Στην καρδιά της Ρόδου, στο κέντρο της Ρόδου. Το είδα και εγώ, λέω, φοβερή ευαισθησία η ιδέα, δεν το συζητάμε. Κινήθηκε άμεσα από ό,τι κατάλαβα και θα κάνει και μηνύσεις. Μπράβο, όλα μπράβο. Όμως, με όλα αυτά μου διεγείρεται και μια απορία, η αλήθεια είναι. Αυτή την ευαισθησία, εσείς εκεί στη ΔΕΙΑΡ, αν με ακούτε, την είχατε και όταν ενημερωθήκατε ότι πέφτουν ελλείμματα στη γέφυρα στο Φαλιρακί? Υπήρξε η ίδια ακριβώς ευαισθησία στο να ψάξετε, να βρείτε ποιος είναι αυτός που πετάει τα λίμματα και καθυστερούσε το έργο? Και όχι μόνο αυτό, επειδή βάλατε και περιβαλλοντικούς όρους μέσα, αλλά και περιβαλλοντικές έννοιες εχθές στο δελτίο τύπου, περί ότι καταστρέφουμε το περιβάλλον, και θα συμφωνήσω απόλυτα. Η ερώτησή μου είναι η άλλη. Είχατε την ίδια ευαισθησία και εκεί εσείς οι υπεύθυνοι της DAR? Γιατί δεν το θυμάμαι. Η αλήθεια είναι δεν το θυμάμαι αυτό. Αν είχατε την ίδια ευαισθησία να βρείτε εκεί τι συμβαίνει, από τη στιγμή που είχατε επίσημα καταγγελίες. Ή μήπως υπήρχε αυτή η ευαισθησία όταν ενημερωθήκατε ότι το βόδι στα Κοσκινού δεν λειτουργεί ουσιαστικά, τι να λέμε, και ότι πέφτουν στη θάλασσα λίμματα και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά? Υπήρξε και εκεί αυτή η ευαισθησία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τα λοιπά? Ερωτήσεις κάνω εγώ, έτσι που μου έρχονται στο μυαλό, και ειδικά για τη γέφυρα στο Φαλιράκι, ειδικά για εκεί που είναι και ένας από τους τουριστικούς πνεύμονες, έτσι, και αυτό το έργο, χωρίς να κλείσει ποτέ κανένα μέρος, χωρίς να κοπεί καμία τουριστική σεζόν, έτσι, ολοκληρώθηκε με τα 1000 εμπόδια. Ενημερωθήκατε ότι εκεί γίνεται κάτι με τα λίμματα, πέφτουν λίμματα, προφανώς παράνομα συνδεδεμένα σε αγωγούς, προφανώς ένα σωρό τέτοιες ιστορίες που πέφτανε εκεί στον ποταμό, αλλά
Δεν θυμόμαστε να γίνει. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να γίνει κάποια μήνυση, γιατί βλέπω ευαισθησίες ξαφνικά. Με πολλή ευαισθησία μέσα το κείμενο το οποίο βγήκε. Υπάρχει βέβαια εξήγηση. Η λογική λέει ότι είναι επειδή είναι η βιτρίνα της Ρόδου. Και προφανώς και θα μουρμουράνε και οι operators, και ο κόσμος, έτσι. Και ξένοι, και υπάρχουν και κινητά και βίντεο που στο Φαλιγράκι κάτω από τη γέφυρα δεν υπάρχουν αυτά, έτσι, για να το ψάξουμε. Αλλά μόλις πάνε να χαλάσει λίγο η βιτρινούλα, έτσι, εξαγριωθήκαμε και λέμε πάμε για μηνύσεις. Επαναλαμβάνω, πολύ καλά κάνετε. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Στο σωστό δρόμο είστε, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά ήσασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Εγώ δεν κρίνω, παρατηρώ. Έτσι, δεν κρίνω, παρατηρώ, βλέπω το τι γίνεται και τα λοιπά. Αλλά δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, πραγματικά δεν θυμάμαι εάν τότε και εκεί ψάχτηκε.

Ο λαλίστατος ο κύριος Ζανετούλης, ο φίλος μου, έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Φυσικά, εντάξει, μου πεις γιατί να τον ακούσει, ο άνθρωπος τώρα πλέον δεν υπάρχει νομίζω πουθενά. Αλλά anyway μπορεί σαν πολίτης, έτσι και τόσα χρόνια, μέλος, τέλεχος, μέλος της ΔΕΙΑΡ, θα μπορούσε έτσι να μας διαφωτίσει, ρε παιδί μου, εάν αυτές οι ευαισθησίες υπήρχαν και αλλού. Ή μάλλον γιατί δεν υπήρχε, ό,τι κατάλαβα, μεταξύ συγγενών και φίλων ήταν η μάζοξη εχθές, γι' αυτό και εξαφανίστηκαν και φόντος και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, αλλά άλλο νου παπά Ευαγγέλιο είναι αυτό. Αυτοί που δεν ήρθανε, να ξέρετε εσείς εκεί εδώ του οργανωτικού, δεν ξέρω τι υπάρχει, πώς το λέτε πλέον εδώ, στη Ρόδο, να ξέρετε ότι όσοι δεν ήρθανε, ψάχνουν να βρουν το κανάλι, ήδη ψάχνουν να βρουν το κανάλι. Καλημέρα κυρία Αμαλία από την ΚΟΟ, καλημέρα, να είστε πάντα καλά, ευχαριστούμε.

Λοιπόν, αυτά για την ΔΕΙΑΡ. Μακάρι να βρεθεί εκεί και η λύση και το τι συμβαίνει, έτσι, γιατί δεν είναι εικόνα αυτή την οποία είδαμε. Με τα λίμματα μέσα στο λιμάνι στο Μαντράκι, μέσα στο κέντρο, η μυρωδιά, η οσμή, όλο και η αποκρουστική αυτή εικόνα, δεν ξέρω ποιον, πραγματικά δεν ξέρω ποιον βοηθάει ή εξυπηρετεί. Πολύ καλά θα κάνετε λοιπόν να τον βρείτε, μακάρι να τον βρείτε, μακάρι όμως να βρείτε και τα υπόλοιπα, έτσι, τα οποία έχετε χάσει στην πορεία σας. Κακώς, γιατί μιλάμε για περιβάλλον και όταν είμαστε ευαίσθητοι, να είμαστε ευαίσθητοι παντού, όχι επιλεκτικά, επειδή είναι βιτρίνα, επειδή είναι εικόνα, επειδή είναι κέντρο και επειδή μπορεί και να μας πάρει τηλέφωνο κάποιος, είτε ο δήμαρχος είτε κάποιος άλλος, και να μας πει ρε, τι εικόνα είναι αυτή. Οπότε καλό είναι να τρέξουμε, να προλάβουμε καταστάσεις. Εγώ το καταλαβαίνω και αυτό.

υπάρχει μια εξυπνή λύση που μπορεί να κάνει ο κύριος Βαγιανός. Τι μπορεί να κάνει, να βάλει τα drones, να πάρουν την, πώς το λένε, όλη την απόσταση να εκτελέσουν και να δουν του αγωγού για να καταλάβουν πού ακριβώς είναι, πού επίκειται το πρόβλημα ακριβώς. Να, μήπως φανούν και χρήσιμα, ρε παιδί μου, αυτά τα drones.

ξέρω αν παρατηρείτε τα σχόλια του κόσμου. Η αλήθεια είναι με τα drones. Είδα ένα σχόλιο το οποίο το δημοσίευσα χθες, νομίζω ή προχθές, που λέει μια θεία από την παλιά πόλη: αν έρθει αυτό πάνω από το κεφάλι μου, γέ μου, θα το ρίξω μια με τη σκούπα, κομμάτια θα το βρετε. Εγώ έχω να προτείνω και κάτι άλλο στη θεία, να πάρει κάποιος άλλος το κυνήγι με τη σκούπα, αλλά anyway. Πραγματικά δεν ξέρω αν τα βλέπετε όλα αυτά τα σχόλια. Γενικώς έτσι και το τι επικρατεί. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κάποιον anyway.

Πάρα πολύ σωστά μου λέει και ο Τάκης σε μήνυμα. Τι μου λέει? Υπήρξαν, λέει, 67 σχόλια μέσα σε 20 λεπτά από τη στιγμή που εμφανίστηκε η φωτογραφία με τα λήματα στο Μανδράκι. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί και η κινητοποίηση αυτών των... Δεν το διαβάζω αυτό. Της ΔΕΙΑΡ.

μεταξύ, δίπλα ακριβώς υπήρχαν αναχωρήσεις από τα ημερόπλια που κάνουν τις ημερήσεις για τις εκδρομές τους. Δίπλα ακριβώς. Και τα κινητά ήταν στραμμένα στη θάλασσα. Το ξένο, εννοείται. Όλα καλά, μωρέ. Πάλευε εσύ για τουρισμό, πάλευε εσύ για το ένα, πάλευε για το άλλο. Αυτά.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στα σοβαρά τα θέματα. Μπείτε λίγο στο γραφείο τύπου της περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου για να δείτε τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει και τι έρχεται έτσι στις 29 Μαΐου. Όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα, όλη η Ευρώπη, για να μην πω όλος ο κόσμος, θα έχουν στραμμένα τα βλέμματα τους στο νησί μας, έτσι. Και αυτό φέρει την υπογραφή Γιώργος Χατζημάρκος.

Περισσότεροι λοιπόν από 100 περιφερειάρχες και δημαρχοί από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν πού? Στο νησί μας, εδώ στη Ρόδο, έτσι, για τη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τι να λέμε, εδώ θα είναι πραγματικά το αφάνκαντε της Ευρώπης και όχι μόνο οικοδοσπότης, έτσι, της σημαντικής αυτής οργάνωσης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και, επενθυμίζω, αντιπρόεδρος, έτσι, στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης. Τίτλος λοιπόν της συζήτησης: υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μεγάλη επιτυχία για το μέρος μας, μεγάλη επιτυχία για τον νέο Γιώργο του Χατζημάρκο, δεν το συζητάμε αυτό. Δείτε λίγο το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στο νησί μας, τι συζητήσεις πρόκειται να γίνουν για το μέλλον, έτσι, της Ευρώπης, αλλά και φανταστείτε το λίγο αυτό, κάντε το λίγο εικόνα, το τι διαφήμιση, έτσι, γίνεται στον τόπο μας μέσω αυτού του συνεδρίου.

στόχος λοιπόν, έτσι είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Προφανώς σε μια στιγμή για τη συνοχή, για την ανταγωνιστικότητα, έτσι, και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Και αυτό όλο θα γίνει εδώ, στο νησί μας, στη Ρόδο λοιπόν.

υψηλές προσωπικότητες, δεν το συζητάμε, που θα έρθουν στο νησί μας, μέσα σε όλους, και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και την κεντρική ομιλία, έτσι. Να μπείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr, να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και το ποιοι θα επισκεφθούν το νησί μας και για το τι πρόκειται να συζητηθεί.

Περιφερειάρχης είχε και μια εξαιρετική ομιλία έτσι στο συνέδριο δημογραφικό για το 2026. Μια εξαιρετική ομιλία για ένα θέμα το οποίο το δημογραφικό έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό και αν πρέπει να συζητηθεί στα σοβαρά. Η δική μας η περιφέρεια εδώ πάντως το έχει δει το θέμα αυτό πολλά χρόνια πριν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπενθυμίζω εγώ ότι είμαστε και η μοναδική νομίζω περιφέρεια με θετικό πρόσημο έτσι. Και πάρα πολύ σωστά ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι ο τουρισμός έτσι, είναι ένα μεγάλο και δυνατό κομμάτι που κρατάει σε υψηλό βαθμό ανάπτυξης είτε και τους δείχτες του δημογραφικού στο Νότιο Αιγαίο. Εμείς εδώ έτσι τα έχουμε καταφέρει έτσι, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στον τουρισμό, άρα προσελκύοντας και κόσμο, άρα μένουν και εδώ αυτοί οι οποίοι πρέπει να μείνουν, θέλουν να μείνουν για να εργαστούν και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Έτσι είναι μια αλυσίδα της ζωής όλο αυτό. Μια εξαιρετική ομιλία του Περιφερειάρχη για το Δημογραφικό στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Επίσης μπορείτε να δείτε τι ακριβώς είπε ο Περιφερειάρχης στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Εγώ κράτησα μια πρόταση του από την ομιλία του, η οποία πραγματικά είναι όλα τα λεφτά, νομίζω είναι όλο το ρέζουμε της συζήτησης, ότι το δημογραφικό είναι η ίδια η υπόσταση της χώρας. Τελεία και παύλα και προς υπογραφό. Καλημέρα Γιάννακο στην Κάσο. Πού είσαι ρε φίλε, έχουμε να σε δούμε μέρες.

Να σας πω σήμερα ότι ο Περιφερειάρχης θα βρίσκεται στην εκπομπή της Νατάσας της Παμπρής στις 10 εδώ στο συχνοτατού Real Voice 995. 10 η ώρα λοιπόν, συντονιστείτε για να ακούσετε αυτά που έχει να πει ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου στην εκπομπή της Νατάσας Παμπρής στις 10.

Καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Λέρο μας. Συμφωνώ απόλυτα, ακίνητος τελείως ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, η αλήθεια. Καλά να είναι και καλά τα νησιά μας, εγώ αυτό λέω.

Τώρα που τελειώνει σιγά σιγά και η σημερινή εκπομπή, αρχίζω τώρα και αγχώνομαι, προβληματίζομαι για το τι θα φορέσω το απόγευμα, έτσι, για να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιο που κάμισο να βάλω, αυτό με τους παπαγάλους, αυτό με τις νεκροκεφαλές, αφιερωμένο.

0: Αφιερωμένο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε.
1: Το ένα τα λόγο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί.
0: Με ένα τέτοιο τραγούδι λέει θα εμφανιστεί σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Για να δούμε, για να δούμε το απόγευμα λοιπόν. Πέρα από την πλάκα θα κάτσουμε να ακούσουμε έτσι τι έχει να μας πει και ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος επιστρέφει στην πολιτική σκηνή. Τώρα με ποιους, με ποιες, θα φανεί. Κάτι έλεγε ότι με παλιά διαβατήρια δεν πας στη νέα εποχή. Δεν ξέρω αν τα συντρόφια του ΣΥΡΙΖΑ το ακούσαν αυτό. Τώρα να πω εγώ του πρώην ΣΥΡΙΖΑ του... θα δείξει. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ τελειώσαμε την σημερινή εκπομπή. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Έρχεται η Ρένα Παυλάκη, έρχεται το πρωινό Express με σούπερ σούπερ εκπομπή, να το θυμάστε. Και υπενθυμίζω στις 10 η ώρα Γιώργος Χατζημάρκος στην εκπομπή της Νατάσας Παμπρή. Εκεί θα ακούσετε τα πάντα και για το πρόγραμμα έτσι που είναι να γίνει στις 29 του μηνός εδώ στο νησί μας, με όλους τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, μια πάρα πολύ προσωπική σημαντική επιτυχία του Γιώργου Χατζημάρκου, αλλά και γενικώς εδώ της περιοχής μας. Αυτά. Πολλά πολλά φίλια σε όλους. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης. Την υγεία σας να έχετε πάνω απ' όλα βασικά. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν έτσι. Φιλιά πολλά, καλημέρα, να είστε πάντα καλά.
2: Από αυτή τη θέση λοιπόν τώρα, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,
3: ναι,
2: σας ευχαριστούμε όλους. Yes! Yes!
4: Μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλα του.
2: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα.
3: Yes! Yes!
2: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Τώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με Τεχεράν να υποστηρίζει πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω Κεχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τη νύχτα σε Οδυσσό και Ντονέτσκ της Ουκρανίας.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League με 102-99 και με 2-1 συνήκες προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη με μειονέκτημα έδρα στον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στον τελικό. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονομενές καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι. Η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
14: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
15: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
14: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
15: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
16: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
18: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
19: Στη high season τρέχεις non-stop.
20: Παιδιά, την παραγγελία!
19: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
23: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
24: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
23: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
25: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Τρίτη, 26 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια, με άπνοια, με τη θάλασσα λάδι και τη θέα υπέροχη. Από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη θέα, όπως το αποκαλούμε. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε εδώ μέσα. Και τι προνόμιο, αλήθεια, να ξεκινάς τη μέρα σου υπό αυτές τις συνθήκες. Με υπέροχες εικόνες, με ό,τι καιρό και αν κάνει και με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Αν είστε στο σπίτι σας ήδη, στο γραφείο σας φτιάξτε καφέ. Αν οδηγείτε να προσέχετε, σε κάθε περίπτωση ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Είμαστε εδώ λοιπόν στις θέσεις μας για να δούμε και σήμερα τα γεγονότα, αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει από μια μεγάλη ατζέντα ομολογουμένως. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και αυτή την εβδομάδα. Και εμείς θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά τα θέματα μαζί σας, με τους προσκεκλημένους μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ και στη δική μας εκπομπή, αλλά και σε ολόκληρη την πρωινή ζώνη του Real Voice. Ξεκινήσαμε νωρίς με τον Μανώλη Παπάζογλου, θα ακολουθήσει μετά από εμάς η Νατάσα Παμπρή. 4 ώρες πρωινή ζώνη για να τα ακούσετε όλα εδώ. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων. Και την εκπομπή της προσκεκλημένος της σήμερα θα είναι ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σας το λέω από τώρα και υπάρχει πλούσια θεματολογία για να συζητηθεί. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού μας έστειλε καιρό σήμερα. Είμαστε okay. Καίοι. Εντάξει, τυχαίνει τώρα να μην επισυνάψεις αρχείο. Αυτό έλειπε τώρα να συμβαίνει και κάθε μέρα. Βαγγέλης Καρακατσάνης. Εντάξει, τυχαίνει τώρα να μην επισυνάψεις αρχείο. Αυτό έλειπε τώρα να συμβαίνει και κάθε μέρα. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη.

Γιώργος Πίτσης από την ΚΟ Αθλητική Ενημέρωση. Και η Νατάσα Ράγιου 12 με 2 και εκείνη με τη δική της ιδιαίτερη ατζέντα. Αυτοί είμαστε και σήμερα, πάμε να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Η εκπομπή μας κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Πάντα τα καλύτερα για σας, για μας, για όλους μας. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Δύο καταστήματα λοιπόν, στη Ρόδο και στην Ιαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Εκεί θα βρείτε τα πάντα στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές και τις καλύτερες προσφορές για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Οι προσφορές στο Φυλάδιο, το οποίο δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, για να ανακαλύψετε νέες απίστευτες προσφορές και στα διαφημιστικά σποτάκια που φεύγουν στη διάρκεια του προγραμματός μας και βέβαια από τα social media των supermarket.

0: Και η αγαπημένη μας η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Ηθοποιός. Men at Work, Down Under. Τι ωραίο. Λοιπόν, με τους Men at Work θα πάμε στην πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολά και μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας για σας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με μία μικρή εξαίρεση και πάλι για τη Ρόδο, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει και πάλι πιθανότητα να δώσουν κάποια παροδική μπόρα, κυρίως στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 2 με 3, το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στην Λίνδο και στο Καστελόριζο υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 26 και από 18 μέχρι 27 βαθμούς αντίστοιχα. Για αύριο Τετάρτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, εξαίρεση και πάλι η Ρόδος, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα και πάλι στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Άνεμοι μεταβλητοί, γενικά ασθενείς σε ολόκληρο τον νόμο, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στην Λίνδο από 18 μέχρι 27 και στο Καστελόριζο από 18 επίσης μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Με βλέπω να μετακομίζω στα κεντρικά και ορεινά της Ρόδου. Εκεί όλο και κάποια μπόρα έτσι παραπάνω έχει. Το έχεις παρατηρήσει?
3: Ναι.
0: Ότι εκεί, εντάξει, τα φαινόμενα είναι, έχουν μια ποικιλία, βρε παιδί μου. Εν συγκρίση με το υπόλοιπο νησί και κυρίως με το βόρειο τρίγωνο.

Τι έχουμε σήμερα, λοιπόν, σήμερα. Υγεία. Σας το είχαμε πει από χθες. Προσκεκλημένος μας θα είναι ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Χρήστος Ροϊλός, ο οποίος βρέθηκε το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας εδώ στη Ρόδο. Χθες έγινε συνάντηση στο νοσοκομείο για να δούμε τελικά τι έγινε, τι αποφάσισαν, πού κατέληξαν, αν ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα. Όχι τόσο, ξέρετε, από πλευράς κλίματος, όσο από πλευράς ουσίας, πάνω στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Με βασικό βέβαια αυτό της υποστελέχωσης, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Αυτή είναι η θριαλίδα των όποιων εντάσεων κατά καιρούς εκδηλώνονται, παρουσιάζονται όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Δεν είναι εύκολη εξίσωση σε καμία περίπτωση. Θα τα δούμε όμως μαζί του σε λίγο αυτά τα θέματα, θα τα συζητήσουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δώσουμε συνέχεια στα θέματα υγείας για να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Γενναδίου, τον κύριο Σταύρο Ακούρη. Γιατί εκεί αναβαθμίζεται ο τομέας υγείας, αναβαθμίζεται το κέντρο υγείας, μόνιμο σταθμός του ΕΚΑΒ, στόχος να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή εκεί το κέντρο υγείας. Για την Νότια Ρόδο και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή θα μας τα πει ο ίδιος. Θα μας τα πει βέβαια και ο κύριος Ροϊλός, αλλά το θέμα είναι να μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Ακούρης. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή υδάτινων πόρων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλουδή, ο οποίος είναι ένας από τους ομιλητές στους διαλόγους για το νερό. Αυτήν την εκδήλωση που οργανώνει το Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μας τα έλεγε χθες ο ιδρυτής του Ινστιτούτου, ο Αντώνης Γιαννικουρής, που είχε και την ιδέα για να γίνει αυτή η συνάντηση. Η πρώτη από μια σειρά αντίστοιχων συναντήσεων που γίνεται εδώ στη Ρόδο με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Και ποιος καταλληλότερος να μας μιλήσει για αυτά, για πλημμύρες και λειψιδρία, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στο αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, τον οποίον θα τον έχουμε, επαναλαμβάνω, κοντά μας στο τελευταίο μέρος, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αυτά όσον αφορά τους προσκεκλημένους μας για σήμερα.

Να επαναλάβω, να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδος που διανύουμε εδώ στη Ρόδο θα χτυπήσει η καρδιά της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη, μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, έρχονται στη Ρόδο για να συζητήσουν για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και εδώ θέλω λίγο αυτό να το συνδέσω με την συνολικότερη ειδησιογραφία των ημερών, των τελευταίων ημερών. Γιατί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τελικά συνδέονται και όλα είναι κομμάτια ενός μεγάλου παζλ. Πολλές φορές, ξέρετε, δεν το συνειδητοποιούμε, γιατί κάθε μέρα παρακολουθούμε την επικαιρότητα της μέρας και με την ταχύτητα που τρέχουν τα γεγονότα και οι ειδήσεις. Δεν προλαβαίνουμε εμείς ως δημοσιογράφοι που υποτίθεται ότι τα παρακολουθούμε από μέσα και έχουμε και μια γνώση έτσι πιο βαθιά και πιο σφαιρική, όσο μάλλον εσείς που απλά τα ακούτε χωρίς να τα βιώνετε κατά ανάγκη όλα αυτά τα οποία γίνονται. Να τα εντάξουμε λοιπόν σε μια ευρύτερη στρατηγική, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω, ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου όλα συνδέονται και τίποτα δεν είναι αποσπασματικό από αυτά τα οποία συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Θα σας τα πω σε τίτλους. Αυτή η συνάντηση των περιφερειαρχών και των δημάρχων της Ευρώπης για τη νέα προγραμματική περίοδο. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα. Θα πρέπει να σας πει πολλά όμως και θα σας το εξηγήσω στην πορεία. Η εκδήλωση που έγινε χθες στην Αθήνα για το δημογραφικό, παρουσία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και των Υπουργών Σοφία Ζαχαράκη και Δόμνας Μιχαηλίδου, όπου συμμετείχε εκεί ο Περιφερειάρχης και σίγουρα ήταν μια άλλη φωνή μέσα σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν για το μεγάλο πρόβλημα της χώρας που είναι το δημογραφικό, και ήταν μια άλλη φωνή γιατί εδώ στο Νότιο Αιγαίο είναι η μοναδική περιοχή της χώρας όπου το δημογραφικό δεν υφίσταται με την έννοια την οποία υφίσταται στην υπόλοιπη χώρα. Εδώ οι δείκτες είναι σαφώς καλύτεροι και αυτό βέβαια έρχεται να συσχετιστεί άμεσα με τον τουρισμό. Αυτόν τον τουρισμό τον οποίον πολλοί τον δαιμονοποιούν και τον παρουσιάζουν ως πηγή όλων των κακών και των δεινών, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι τα προβλήματα που έχει ο τουρισμός δεν προκαλούνται από τον τουρισμό αυτών καθ' αυτών, αλλά από την αδυναμία μας να συμπληρώσουμε τις υποδομές μας ως χώρα ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.

αυτό, ξέρετε, έρχεται να δέσει πάλι με ένα άλλο θέμα που το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό. Και αναφέρομαι στο θέμα της προσιτής στέγης. Όλα αυτά, ξέρετε, συνδέονται. Τίποτα δεν είναι ασύνδετο. Και θα τα πάρω από την αρχή για να μπορέσω έτσι να σας εξηγήσω πώς ακριβώς όλα αυτά είναι συνάρτηση το ένα του άλλου.

Η συνάντηση λοιπόν που θα γίνει στις 29 Μαΐου εδώ στη Ρόδο, στο Καστέλο, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου». Και μάλιστα ένα από τα δύο πάνελ έχει τον τίτλο «Χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώπης, οι περιφέρειες ως μοχλή ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας». Το θέμα λοιπόν αυτό μας αφορά, κυρίες και κύριοι, γιατί στην ουσία αφορά το επόμενο ΕΣΠΑ. Εγώ θα σας το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Υπάρχει λοιπόν σκέψη στην Ευρώπη κεντρικά να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης αυτών των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων εργαλείων. Και πλέον η διαχείρισή τους να μην γίνεται στις περιφέρειες όπως γίνεται σήμερα, αλλά να γίνεται κεντρικά από τις κυβερνήσεις. Θέλει δηλαδή η Ευρώπη να αντιγράψει το μοντέλο διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αυτό που βγήκε μετά τον COVID, και φαίνεται ότι τους άρεσε να έχουν οι κεντρικές κυβερνήσεις και το πεπόνι και το μαχαίρι για να το κόψουν. Έλα σου όμως που αυτό δημιουργεί αυτομάτως πρόβλημα όχι στις περιφέρειες με τη διοικητική τους έννοια, αλλά στις περιφέρειες με τη γεωγραφική και την κοινωνική τους έννοια. Γιατί σε καμία περίπτωση οι κεντρικές κυβερνήσεις, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα και να διαθέσουν τους πόρους με τα ίδια κριτήρια που το κάνουν οι περιφέρειες που γνωρίζουν τα προβλήματα τα δικά τους. Εν προκειμένου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι η ιδιαιτερότητα του κάθε νησιού, η ιδιαιτερότητα της περιοχής ολόκληρης και αναλόγως προσανατολίζει και μοιράζει τους πόρους του ΕΣΠΑ, του προγράμματος Νότιο Αιγαίο 21-27, όπως το λέμε σήμερα. Και πώς να έχεις εμπιστοσύνη ότι αυτή η κατανομή θα γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει αν περάσει κεντρικά, όταν εμείς εδώ και δεκαετίες δίνουμε τη μάχη να αντιληφθεί το κέντρο το τι σημαίνει νησιωτικότητα. Αν λοιπόν αυτό το εργαλείο, το χρηματοδοτικό, αφαιρεθεί από τις περιφέρειες για να το διαχειριστούν κεντρικά οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι όχι μόνο εδώ, αυτό απασχολεί όλη την Ευρώπη αυτήν την ώρα, όλους τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους, τότε καταλαβαίνετε ότι η έννοια της συνοχής έχει πάει περίπατο. Γιατί οι περιφέρειες είναι αυτές οι οποίες φροντίζουν για τη συνοχή με το να δίνουν τα χρήματα, να τα προσανατολίζουν και να τα μοιράζουν με τρόπο τέτοιο ώστε να συμπληρώνονται υποδομές ακόμα και στο πιο μικρό νησί, όπως κάνουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, και να βγάζουν και διακριτά τμήματα, προγράμματα, προσκλήσεις όπως τις λέμε, όπου εκεί αποδέκτες και διοικητικοί δικαιούχοι είναι μόνο τα μικρά νησιά, ακριβώς για να μην χαθούν στον ανταγωνισμό από τους μεγαλύτερους δήμους που έχουν επάρκεια, τεχνική, διοικητική κτλ. Τα έχουμε πει άπειρες φορές. Όσοι μας παρακολουθείτε νομίζω καταλαβαίνετε τι λέμε. Είναι λοιπόν μεγάλο θέμα για την Ευρώπη, για τις περιφέρειες, για την αυτοδιοίκηση, για τη συνοχή, για τις κοινωνίες, να μείνει σε περιφερειακό επίπεδο η διαχείριση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Του επόμενου δηλαδή ΕΣΠΑ, της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Αυτό το θέμα θα συζητήσουν εδώ οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι για να βγάλουν μια απόφαση η οποία θα κατευθυνθεί βεβαίως μετά στα αρμόδια όργανα της Ευρώπης και θα δοθεί η μάχη προκειμένου αυτές οι προτάσεις να εισακουστούν και να μην αλλάξει η φιλοσοφία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε βάρος της συνοχής, άρα σε βάρος των περιφερειών, άρα σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, μέσα από μια κεντρική, ένα κεντρικό σχεδιασμό και έλεγχο αυτών των προγραμμάτων. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Την ίδια ώρα συζητάμε, κυρίες και κύριοι, για το δημογραφικό. Και υπάρχει σήμερα μια ανάρτηση του Περιφερειάρχη πάνω σε αυτό για το συνέδριο Δημογραφικό 2026, όπου ο ίδιος χθες ήταν ομιλητής.
παρουσιάστηκε το πρόβλημα στις πανευρωπαϊκές διαστάσεις που έχει και η περιφέρεια βεβαίως είναι η μόνη περιφέρεια στη χώρα μας που έχει καταφέρει να κρατήσει ένα θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά το πληθυσμιακό της, το δημογραφικό της. Και όπως τόνισε ο κύριος Χατζημάρκος, αυτό δεν έγινε στην τύχη, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας που κάνει τα νησιά μας πιο ελκυστικά, ανθρώπινα, οικονομικά, φιλικά, για να ζήσει και να δημιουργήσει μια νέα οικογένεια. Και εδώ ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε στο άλλο μεγάλο θέμα που συζητάμε και λέμε γιατί καμιά φορά το κεντρικό κράτος δεν μπορεί να αντιληφθεί πράγματα και γιατί πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρην οφθαλμού αυτά τα οποία τέλος πάντων υπάρχουν αυτή την ώρα ως περιφερειακές πολιτικές. Και αν χαθούν και αυτές, ουέ και λιμονό μας. Δεν μας έχει συνηθίσει το κεντρικό κράτος, δυστυχώς, στο να αντιλαμβάνεται ποια είναι τα ουσιώδη. Δίνεις δηλαδή μία μάχη, προσέξτε τώρα, δίνεις μία μάχη υποτίθεται θα βάλω εγώ τη λέξη, για το δημογραφικό, για να κρατήσεις τον κόσμο στα νησιά, στη χώρα γενικώς. Και να τους κρατήσεις και να τους δώσεις και τα εφόδια να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά κτλ. Εγώ θα μείνω στο να τους κρατήσεις στα νησιά, μια και μιλάμε εδώ για τα δικά μας τα μέρη. Εάν αυτά τα μέρη εδώ έχουν αντισταθεί σε αυτή τη φθήνουσα πορεία του δημογραφικού, είναι γιατί υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική ανάπτυξη υπάρχει χάρη στον τουρισμό. Και αυτό όμως τώρα έρχεται να προσκρούσει πού? Στο στεγαστικό. Στην προσιτή στέγη, αν θέλεις να φέρεις κόσμο, αν θέλεις να κρατήσεις κόσμο, να κρατήσεις εργαζόμενους και να δώσεις, εν πάση περιπτώσει, στις οικογένειες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να κάνουν παιδιά, να, δηλαδή να προσφέρουν στη χώρα, αυτό δεν μπορεί να είναι τσιτάτα, δεν μπορεί να είναι συνθήματα. Αυτά πρέπει να είναι πολιτικές. Έρχεται λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο από τα προηγούμενα χρόνια και κάνει δύο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Ή θα μας δώσετε τη δυνατότητα στα χωροταξικά σχέδια που γίνονται να κάνουμε ειδικές ζώνες, είχε πει τότε το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από 2 χρόνια περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, να κάνουμε ειδικές ζώνες αποκλειστικά για κοινωνική κατοικία, δηλαδή για προσιτή στέγη είτε για τους ντόπιους είτε για τους εργαζόμενους, είτε στον τουρισμό, είτε αυτοί που στελεχώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, επαναλαμβάνω, νοσοκομεία κτλ. Για να μπορούν οι άνθρωποι να μείνουν ή δυνατόν να εγκατασταθούν μόνιμα, και τους είπαν όχι. Όταν λοιπόν τους είπαν όχι, λένε μήπως να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους οικισμούς. Αν μπορούμε να επεκτείνουμε τα όρια τους ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε σπίτια στους οικισμούς, και ποιος δεν θα ήθελε να δει τα χωριά μας να παίρνουν ζωή, κατοίκους περισσότερους, παιδιά, νεολαία κτλ. Και εκεί όχι, είπανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, και εκεί πάντως αρνητικοί ήταν. Δεν γίνεται, λέει, αυτό, γιατί είναι κορεσμένες οι περιοχές κτλ. Πότε είναι κορεσμένες οι περιοχές? Από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο είναι κορεσμένες, που ψάχνεις να βρεις άνθρωπο στην πλατεία? Αλήθεια. Όταν λοιπόν το ένα που θέλεις να κάνεις προσκρούει πάνω στο άλλο, με συγχωρείτε, δεν γίνεται έτσι. Και κάθεσαι μετά λες και θα λύσω το δημογραφικό και θα κάνω και θα δείξω. Δεν γίνεται. Αν θέλεις να το αντιμετωπίσεις, δες λίγο με άλλη ματιά εκεί στο κέντρο κάποιες προτάσεις που έρχονται από την περιφέρεια. Μην είστε μέσα στις ιδεολειψίες και μέσα στα στεγανά, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι το παράλληλο. Δεν γίνεται έτσι. Είδατε λοιπόν πως συνδέονται όλα. Απηχούν όλα αυτά μια αντίληψη, μια φιλοσοφία, ότι κεντρικά τελικά δεν μπορείς να τα λύσεις αυτά τα προβλήματα. Δεν λύνονται κεντρικά, γιατί δεν υπάρχει αντίληψη. Και απορώ πραγματικά γιατί δεν υπάρχει αντίληψη κεντρικά για όλα αυτά. Κρατάει την πρωτιά, τη θετική πρωτιά στο δημογραφικό η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και το οφείλει στον τουρισμό. Αυτόν τον τουρισμό τον οποίον τον χτυπούν αλίπητα. Είτε άσχετοι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και την ορολογία και τις έννοιες και όλα αυτά που χρησιμοποιούν, υπερτουρισμοί, φέρουσες ικανότητες και όλα αυτά που τα έχουν κάνει καραμέλα, είτε το κάνουν σκοπίμως.
Παραβλέπουν βεβαίως ότι αν αυτή η περιοχή κρατιέται όρθια, κρατιέται ακριβώς λόγω του τουρισμού. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν το κεντρικό κράτος? Να μην βάζει προσκόμματα και αν θέλει να αφήσει κόσμο εδώ και να φέρει και περισσότερο. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών, υπάρχουν προτάσεις. Γι' αυτό την περασμένη Πέμπτη που έγινε το περιφερειακό, τι υπόθηκε εκεί, τι ελέγχθη, ότι εκ των όνου κάνευ για μας, για το ειδικό χώρο ταξικό του τουρισμού, είναι η προσιτή κατοικία. Δεν γίνεται να σχεδιάζεις ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό και να μην περιλαμβάνεις την προσιτή στέγη. Θα το δεχτούν, θα το λάβουν υπόψη, μένει να το δούμε.

0: μετά το δημογραφικό και μετά την προσιτή κατοικία και μετά όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ, πάμε να ανοίξουμε για μία ακόμα φορά το θέμα υγεία. Με αφορμή την παρουσία το διήμερο της Κυριακής και της Δευτέρας εδώ στην Ρόδο του διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, του κυρίου Χρήστου Ροϊλού. Η σύσκεψη που έγινε χθες στο νοσοκομείο με όλους τους εμπλεκόμενους, διοίκηση, διευθυντές κλινικών, γιατροί, στελέχη κτλ. Για να δούμε τελικά πού βρίσκονται σήμερα τα πράγματα. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε πάλι παρατηρήσει και τα είχαμε συζητήσει και εδώ αντιδράσεις από πλευράς των γιατρών. Η θριαλίδα όλων αυτών βεβαίως είναι το ζήτημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου. Η αίσθηση πάντως που βγήκε χθες και από το ρεπορτάζ του Real Voice είναι ότι ήταν μια συζήτηση σε πολύ καλό επίπεδο και φαίνεται ότι έχουν εξομαλυνθεί τα πράγματα. Θα μας τα πει όμως καλύτερα όλα ο κύριος Ροϊλός για να δούμε τι βγήκε από τη χθεσινή συνάντηση. Κύριε Διοικητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη.
0: Λοιπόν, τι αποκομίσατε από αυτό το διήμερο?
1: Στο νοσοκομείο η συνάντηση ήταν πολύ καλή, εκτενής, εξαντλητική θα έλεγα, αναλυτική. Συμμετείχαν όλοι οι διευθυντές γιατροί των κλινικών, η διοίκηση του νοσοκομείου, οι διευθυντές των κέντρων υγείας. Κουβεντιάσαμε πολύ. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έβαζα τίτλο ότι είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο με 120 γιατρούς, δεν μπορώ να το πείσω αυτό, αλλά αναγνωρίζω ότι για λόγους συγκυριακούς, δηλαδή λόγω των συνταξιοδοτήσεων τριών γιατρών και άλλων τριών γιατρών που έχουν μακροχρόνια αναρωτική άδεια και πιθανότατα θα συνταξιοδοτηθούν, δεν θα προλάβουν να επιστρέψουν το τέλος του χρόνου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο χειρουργικό τομέα και στις δύο κλινικές τις παθολογικές.
0: Ναι.
1: Είναι ένα συγκυριακό πρόβλημα αυτό. Έτυχαν δυστυχώς πολλά αυτά όλα μαζί. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που προσπάθησα να περάσω, άκουσα με πολύ προσοχή όλες τις προτάσεις και της διοίκησης και των διευθυντών. Η βασική πρότασή τους ήταν να χρησιμοποιήσουμε γιατρούς από τα κέντρα υγείας για να υποστηρίξουμε το νοσοκομείο αυτό το διάστημα που έχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω, όπως και οι διευθυντές των κέντρων υγείας, ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας. Διότι αν υποστελεχώσουμε τα κέντρα υγείας, πρώτον θα αυξηθεί ο φόρτος εργασίας του νοσοκομείου, άρα και οι περισσότεροι γιατροί θα έχουν περισσότερη δουλειά, δηλαδή θα συνεχίσει να υφίσταται το πρόβλημα. Δεύτερον, τα κέντρα υγείας, πέρα από τα χιλιάδες περιστατικά εξετάσεις που κάνουν κάθε μέρα, γιατί κάνουν, έχω τα νούμερα στη διάθεσή μου, αν θέλετε να τα συζητήσουμε, και το κέντρο υγείας Ρόδου και το κέντρο υγείας Αχαγγέλου και το κέντρο
0: υγείας. Είχα τον κύριο Βασιλάκη εν προκειμένου την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, και μου είπε εδώ κάτι συγκλονιστικά νούμερα.
1: Είναι πραγματικά νούμερα. Ήταν παρόν ο κύριος Βασιλάκης, τα επανέλαβα και εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα, πρώτον θα αυξήσουμε το φόρτο λοιπόν του νοσοκομείου, γιατί η πρωτοβάθμια, αυτός είναι ο σκοπός της. Γι' αυτό υπήρξε και γι' αυτό προσπαθούμε να την ενισχύσουμε, για να κρατάει περιστατικά και να μην επιβαρύνονται τα νοσοκομεία. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα κέντρα υγείας, οι γιατροί των κέντρων υγείας, πέρα από τη δουλειά τους στο κέντρο υγείας, μας καλύπτουν τα μικρά νησιά, τη Χάλκη, την Τήλο, το Καστελόριζο, τη Σήμη, γιατί μπορεί να χρειαστεί ενίσχυση εκεί, μπορεί να χρειαστεί ένας γιατρός να αρρωστήσει, ένας αγροτικός, και να πάρει άδεια. Κάποιος πρέπει να πάει. Δεν παραμείνει τον ησυχή χωρίς γιατρό. Άρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και αυτό το ρόλο που
0: παίζει. Αυτό θα σας έλεγα εγώ.
1: Επιπλέον,
0: ότι είναι και η ανασφάλεια των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν τους πεις, ας πούμε, ότι θα σας πάρουμε τους γιατρούς να τους πάμε στο νοσοκομείο, κατά καιρούς έχουν γίνει τέτοιες μετακινήσεις και έχουμε δει τις τοπικές κοινωνίες να ξεσηκώνονται γιατί νιώθουν οι άνθρωποι ανασφάλεια. Ότι μένουν ακάλυπτοι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Άρα προσπάθησα λοιπόν να εξηγήσω ότι δεν είναι η λύση αυτή, φέρτε γιατρούς από τα κέντρα υγείας. Υπάρχουν καλές ειδήσεις που έρχονται μπροστά μας.
0: Σας διέκοψα, δηλαδή, πήγατε να πείτε κάτι για το αεροδρόμιο.
1: Ναι, επίσης καλύπτουν και το αεροδρόμιο, το κέντρο υγείας Ρόδου καλύπτει και το αεροδρόμιο.
0: Σωστά.
1: Πέρα από τα νησάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που εξήγησα εγώ είναι ότι έχουμε μπροστά μας να περιμένουμε καλές ειδήσεις. Για παράδειγμα, είναι ήδη στον αέρα μια προκήρυξη για γιατρούς, στην οποία προκήρυξη συμπεριλαμβάνονται 23 γιατροί για το νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτό. Είναι όλες οι κενές οργανικές που υπάρχουν διαθέσιμες. Γιατί αυτοί που θα φύγουν τα Χριστούγεννα, το τέλος του χρόνου, δεν μπορούσαμε να τους προκηρύξουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια μεγάλη προκήρυξη. Άρα μπορούμε να περιμένουμε, να ελπίζουμε ότι θα βρούμε κάποιους γιατρούς μέσω αυτής της προκήρυξης. Δεύτερον, υπάρχει στην ίδια προκήρυξη, έχουν προκηρυχθεί όλες οι θέσεις στα μικρά νησιά που συμπεριλαμβάνονται στους ωφελουμένους γιατρούς από την συμφωνία με τη δωρεά του Ιδρύματος Χατζιωάννου, που μιλάμε για 1.500 ευρώ καθαρά αφορολόγητα για κάθε γιατρό που θα πάει στη Χάλκη, στην Πύλο.
0: Ναι.
1: Αν αυτό λοιπόν εμένα με κάνει να είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε γιατρούς για τα μικρά νησιά, και δεν το λέω μόνο διαισθητικά, έχω και στοιχεία, δηλαδή έχω τηλεφωνήματα, βλέπω μια κινητικότητα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν καλύψουμε εμείς τα μικρά νησιά, οι γιατροί των κέντρων υγείας, των τριών κέντρων υγείας της Ρόδου, δεν θα έχουν την υποχρέωση αυτή να πηγαίνουν στα νησιά, άρα θα μπορούν να ενισχύσουν το νοσοκομείο περισσότερο.
0: Ναι. Ναι.
1: Επίσης, έχω ήδη πρόσκληση στον αέρα για γιατρούς στις ειδικότητες που καιγόμαστε για τη Ρόδο, χειρουργική κυρίως και λιγότερο παθολογική, για γιατρούς του ΕΣΥ, αυτούς που υπηρετούν ήδη στο ΕΣΥ, και από την πρώτη και από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, οι οποίοι κάνοντας χρήση των φερεωνών κινήτρων αυτών που υπάρχουν, τα 2.100 ευρώ δηλαδή το μήνα, πιστεύω ότι κάποιοι θα βρεθούν που θα τους ενδιαφέρει να έρθουν να μας βοηθήσουν στη Ρόδο, ίσως συνδυάζοντας και την επίσκεψή τους αυτή να πάρουν και την οικογένεια μαζί, να κάνουν και λίγο διακοπές.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά και οι σύζυγοι. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό. Αλλά αυτό που ήθελα πιο πολύ απ' όλα να περάσει ως μήνυμα, και το είπα έτσι που σας το λέω και ενώπιον όλων των γιατρών, είναι ότι δεν κάνει καλό αυτή να βγαίνει μια γκρίνια και μια μιζέρια για το νοσοκομείο, διότι αποθαρρύνει γιατρούς από το να βάλουν τα χαρτιά τους και να μπουν στην προκήρυξη και να δηλώσουν τη Ρόδο. Γιατί οι γιατροί, ξέρετε, ψάχνουν πριν βάλουν υποψηφιότητες στις προκηρύξεις, ψάχνουν, πληροφορούνται, μπαίνουν στο Google.
0: Τι κατάσταση βρίσκεται,
1: ναι,
0: κάθε νοσοκομείο.
1: Ναι, πάνε να μπλέξω, ναι, τώρα εκεί. Ας βάλω στη Μυτιλίνη, ας βάλω στην ΚΟ.
0: Ναι. Ξέρετε όμως, αυτό έκανε αίσθηση και εμείς το βάλαμε αυτή την προτροπή, τέλος πάντων, την παρένεση την οποία κάνατε χθες, ότι αποθαρρύνει να σταματήσει όλη αυτή η συζήτηση, γιατί αποθαρρύνει γιατρούς από το να έρθουν εδώ. Υπήρξε και αντίλογος. Ένας αντίλογος ο οποίος λέει, μα δεν είναι αυτό που αποθαρρύνει, είναι το ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ελλείψεις, φοβούνται οι γιατροί να έρθουν στο νοσοκομείο της Ρόδου λόγω της πολλής δουλειάς, των πολλών εφημεριών, της εξόντωσης της εργασιακής. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι το κλίμα. Αυτό τουλάχιστον μου έλεγαν χθες μετά την συνάντησή σας κάποιοι φίλοι.
1: Μιλάμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα που θα υποφέρουμε μέχρι να αποδώσουν αυτά όλα οι κινήσεις που σας περιέγραψα προηγουμένως. Για έναν 1,5 μήνα θα έχουμε ένα πρόβλημα. Ζήτησα λοιπόν εγώ από όλους να κάτσουμε κάτω και να δούμε εκ των ένδων πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή να βάλει ο καθένας λίγο από τον εαυτό του, μια εφημερία παραπάνω, μερικές ώρες παρουσίας αντί να είναι σε ετοιμότητα να είναι παρόν. Δηλαδή αν προσπαθείς, ή κάποιες έξυπνες λύσεις, συζητήσαμε κάποιες έξυπνες λύσεις που υπάρχουν χωρίς κόστος, κινήσεις δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο χωρίς κόστος, που μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτό τον 1,5 μήνα μέχρι να αρχίσουν να αποδίδουν αυτές οι κινήσεις που έχω,
0: ναι,
1: τα σπαιδιά.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε κύριε Διοικητά, αυτό που έχω καταλάβει έτσι τόσο καιρό που συζητάμε και μαζί και με συζητώ και με τους γιατρούς και ακούω από τη μία και από την άλλη πλευρά, χωρίς αποστασιούμε βεβαίως από τον όποιο λαϊκισμό και εκμετάλλευση που μπορεί να γίνεται του θέματος, έτσι. Προσπαθώ να το προσεγγίζω με απόλυτο ρεαλισμό όλο αυτό το ζήτημα και σεβασμό στο κομμάτι που έχει να κάνει με την υγεία. Φοβούνται οι γιατροί ότι οι προκηρύξεις θα αποβούν άκαρπες. Τουλάχιστον, δηλαδή, ότι και να ενδιαφερθεί κάποιος θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν πια γιατροί που να θέλουν έτσι με αυτοθυσία να μπουν στα νοσοκομεία. Γιατί πολύ απλά το να εργαστούν έξω με το να είναι μέσα στο νοσοκομείο, οι αποδοχές τους είναι η μέρα με τη νύχτα. Γιατί σου λέει να πάνε να τραβήξουν όλο αυτό το βάσανο μέσα σε ένα νοσοκομείο όταν μπορούν να μείνουν έξω? Μόνο και ότι ο ρομαντισμός, μου ελέγχθηκε μια τέτοια φράση συγκεκριμένα από φίλο μου, έτσι, όχι συνδικαλιστή ή οτιδήποτε άλλο, φίλο, ο ρομαντισμός τελείωσε.
1: Συμφωνώ. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε. Αλλά δεν είναι μόνο ο ρομαντισμός. Εγώ δεν μιλώ, δεν απευθύνομαι στο θυμικό των γιατρών. Απευθύνομαι στη λογική. Έχουν θεσπιστεί κίνητρα. Η Ρόδος είναι άγωνο Α, που σημαίνει ότι κάθε γιατρός μόνιμος που θα προσληφθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου θα παίρνει 600 ευρώ το μήνα παραπάνω. Γιατί έγινε άγωνο Α. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλου είδους κίνητρα. Μειώθηκε ο χρόνος που αναγκαστικά παραμένουν οι γιατροί. Από 5 χρόνια έγινε 3. Δηλαδή ο άλλος θα ξέρει ότι θα πάω για 3 χρόνια και θα μπορώ να φύγω μετά, να πάω όπου θέλω. Δεν χρειάζεται να περιμένω 5 χρόνια όπως ήταν παλιά.
0: Ναι.
1: Επίσης, θεσπίστηκε, νομοθετήθηκε και υλοποιήθηκε η δυνατότητα των γιατρών να κάνουν και ιδιωτικό έργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα θέλουν να κάνουν ιδιωτικό έργο, έχουν το δικαίωμα να κάνουν.
0: Ναι, σου λέει δεν προλαβαίνουν. Και αυτό το έχω συζητήσει. Σου λένε ότι μα εξαντλούμαστε ήδη μέσα στο νοσοκομείο. Με τι καρδιά, ας πούμε, μετά από τόσες εφημερίες και τα λοιπά, να πάω να στηρίξω και γιατρείο έξω.
1: Ξέρετε πόσοι γιατροί από τη Ρόδο μου έχουν κάνει έτοιμα για να πάρουν ιδιωτικό έργο και πολλοί από αυτούς το έχουν πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά στις χειρουργικές ειδικότητες.
0: Ναι. Και ξέρω και το ανάποδο, έτσι. Γιατροί του ιδιωτικού τομέα να μπαίνουν στο νοσοκομείο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους.
1: Και αυτό. Έχουμε και τέτοιου είδους συμβάσεις.
0: Βεβαίως, το ξέρω.
1: Εγώ αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι είναι μια περίοδος λόγω συγκυριών που δυσκολευόμαστε στο χειρουργικό τομέα και λιγότερο στο παθολογικό τομέα.
0: Ναι.
1: Θα το ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, έξυπνες ιδέες και λίγο παραπάνω προσπάθεια από τον καθένα. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας γιατρός ειδικευμένος, αφού είναι μέσα εσωτερική εφημερία, να κατεβαίνει και λίγο στα επίγοντα, να βοηθάει για μερικές ώρες. Για να νιώθουν και οι ειδικευόμενοι που είναι εκεί μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Ο ειδικευμένος, ο ριλά, μπορεί να μην μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά σαν ειδικός, δηλαδή όταν είναι ορθοπαιδικό ή κάτι. Αλλά σίγουρα το ότι είναι ένας έμπειρος ειδικευμένος γιατρός δίνει μια ασφάλεια στον ειδικευόμενο.
0: Ναι, σίγουρα είναι κάτι παραπάνω, έτσι. Σίγουρα.
1: Λίγο πλάτη να βάλουμε, θέλω να πω, για αυτό το χρονικό διάστημα που σας περιγράφω.
0: Μάλιστα. Και να δούμε, βέβαια.
1: Αν μου επιτρέπετε
0: να πω
1: μια κουβέντα, γιατί αυτά γίναν τη Δευτέρα.
0: Θα πάμε και στην Κυριακή, βεβαίως. Απλά το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Όσον αφορά τις προκηρύξεις, ας πούμε, που είναι και η μεγάλη μας αγωνία, ποιοι θα έρθουν, αν θα έρθουν, αν θα υπάρχουν ενδιαφέρον, και όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, αλλά σε ό,τι αφορά και το νοσηλευτικό προσωπικό. Και κάτι το οποίο έτσι έχει μπει, μου το έχει αναφέρει συγκεκριμένα γιατρός, μου λέει αλήθεια, γιατί δεν αφήνουν ανοιχτές τις πλατφόρμες. Να είναι SAE ανοιχτές, για ποιο λόγο πρέπει να κλείνουν, ώστε ανά πάσα στιγμή που θέλει κάποιος τέλος πάντων να μπει στο σύστημα, να μπορεί να το κάνει. Αλήθεια, αυτό γιατί δεν γίνεται.
1: Δεν το επιτρέπει ο νόμος αυτή τη στιγμή αυτό.
0: Λέω δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, ας πούμε, και να είναι
1: διαρκώς. Δεν μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Ναι. Θα το προτείνω στον Υπουργό, γιατί μου το έθεσαν και αυτό.
0: Α, σας το έθεσαν και αυτό, ναι. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μόλις ολοκληρωθεί η προκήρυξη, όλες οι άγονες θέσεις, είτε ως έχουν, είτε μετατρεπόμενες σε άλλες ειδικότητες, θα ξαναπροκηρυχθούν αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά θα ήταν όμως και μία λύση. Να είναι μονίμως. Δηλαδή, μου λένε, ας πούμε, εδώ με την νοσηλευτική σχολή, ας πούμε, της Ρόδου, τα παιδιά που βγαίνουν από εκεί την επόμενη στιγμή να μπορούν να μπουν στο νοσοκομείο. Έτσι, δεν μπορούσαν.
1: Ναι, το έχω καταγράψει. Αυτά είναι από αυτά που θα συζητήσω αύριο με τον Υπουργό.
0: Α, μάλιστα. Σας τα έχουν πει. Γιατί μου τα έχουν πει και εμένα, όπως διαπιστώνετε, έτσι, όλα αυτά.
1: Μα κάναμε εκτενή συζήτηση και είπαμε πάρα πολλά.
0: Ωραία. Για να πάμε λοιπόν και στην Νότια Ρόδο τώρα, που και εκεί την προηγούμενη φορά που μιλήσατε μου είπατε ότι το κέντρο υγείας που θα γίνει εκεί θα είναι το καλύτερο στη χώρα. Θυμάμαι που θα μου είχατε πει στην προηγούμενη συζήτησή μας.
1: Θα είναι. Πήγαμε, το είδαμε, μίλησα με τον εργολάβο. Του ζήτησα να μην χαλαρώσουμε καθόλου, γιατί οι προθεσμίες για τις πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πάρα πολύ στενές. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το ελληνικό να πάρω παράταση και ξαναπαράταση και να τραβάει το έργο. Είναι απολύτως δεσμευτικές οι προθεσμίες. Κουβέντιασα μαζί τους. Έχει γίνει η δουλειά που δεν φαίνεται, αλλά είναι η πιο δύσκολη. Τα μηχανολογικά, τα υδραυλικά, όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα μένουν τα πιο εύκολα. Πιστεύω και έχω τη διαβεβαίωση ότι θα είμαστε έτοιμοι τέλος Ιουνίου. Mm-hmm. Είναι συγκινητική και η συνεισφορά των προέδρων εκεί, των κοινοτήτων στην Νότια Ρόδο, οι οποίοι περνάνε κάθε μέρα από το κέντρο υγείας, κάνουν επίβλεψη στην πραγματικότητα. Είναι συγκινητικό δηλαδή, γιατί το θέλουν πάρα πολύ και βοηθούν πάρα πολύ με την παρουσία τους, γιατί ενημερώνουν και εμένα για να κάνουμε.
0: Το σπρώχνουν. Σε λίγο θα έχω τον κύριο Ακούρη εδώ στην εκπομπή.
1: Ο κύριος Ακούρης είναι κάθε μέρα εκεί.
0: Κάθε μέρα εκεί είναι.
1: Πήγαμε και από τον Αρχάγγελο.
0: Στον Αρχάγγελο πήγατε επίσης.
1: Ναι, το οποίο είναι αγνώριστο. Οι κάτοικοι της περιοχής νομίζω μπορούν να το που μας ακούν τώρα θα συμφωνήσουν. Δεν έχει καμία σχέση το κέντρο υγείας όπως ήταν. Είναι ένα πολύ σύγχρονο κέντρο υγείας. Απίστευτα καθαρό, είναι καμία σχέση. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον που μπορούν και οι γιατροί να κάνουν τη δουλειά τους σε ένα περιβάλλον καλύτερο από ό,τι ήταν πριν, και οι ασθενείς που περιμένουν ή είναι στην αναμονή ή κάνουν τις εξετάσεις τους ή τη συνταγογράφησή τους, νιώθουν ότι είναι σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: που δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Αντίστοιχα, αυτό συμβαίνει και στην Έμπονα. Είχα πάει την προηγούμενη φορά στην Έμπονα, αυτή τη φορά δεν πρόλαβα. Αλλά το ίδιο πράγμα συμβαίνει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, λοιπόν, να σας πω ότι το πολυδύναμο ιατρείο Γεναδίου, που τώρα ανακαινίζεται, όχι, κατασκευάζεται στην πραγματικότητα, ναι, δεν ανακαινίζεται, με το που θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ήδη έχουμε δρομολογήσει και έχουμε και τη σύμφωνη με του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, ότι θα αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας.
0: Θα γίνει κέντρο υγείας, ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε θα έχουμε 4 στήρωτα.
0: Ναι. Το θέμα είναι να στελεχώνονται και αυτό που μου λένε όλοι. Από υποδομές λέει καμιά χαρά πάμε, εντάξει, όλα είναι τέλεια, όλα είναι υπέροχα σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Ο κόσμος να έρχεται. Οι γιατροί να υπάρχουν,
1: νοσηλευτικό προσωπικό να υπάρχει. Ήδη στο Γενάρη, ναι, ακόμα και πριν μετακομίσουμε στο καινούριο, ήδη η στελέχωση είναι τουλάχιστον τριπλάσια από αυτή που είπε.
0: Μάλιστα.
1: Στο παρελθόν.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Διοικητά, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, και να δούμε τι θα γίνει με τις προκηρύξεις, με όλα αυτά. Ελπίζουμε πράγματι συνδυαστικά όλα αυτά τα οποία μας είπατε να δώσουν λύσεις, να ανακουφίσουν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εγώ
0: καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.

Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Χρήστος Ροήλος κοντά μας, για όσα διμήφθησαν αυτό το διήμερο που ήταν εδώ στη Ρόδο, έρχεται συχνά η αλήθεια. Παρακολουθεί την κατάσταση, νοιάζεται, νομίζω κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι εδώ συνεχώς. Και κάθε φορά που θα υπάρξει ένα ζήτημα να επιδιώξει την συνεννόηση, την εκτόνωση, την λύση των προβλημάτων. Όλα αυτά τα οποία κατέγραψε από χθες, προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι, θα τα μεταφέρει, όπως είπε, στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Για να δούμε. Λοιπόν, πρώτο μέρος της εκπομπής τέλος, ολοκληρώνεται εδώ. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, θα ασχοληθούμε και πάλι με το θέμα της υγείας, με τον κύριο Ακούρη, τον οποίο θα έχουμε κοντά μας. Η Νατάσα Παπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000. Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, clown, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Λάιμ και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό Ροδίτικο Ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας είτε ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης στο συνέδριο Δημογραφικό 2026. Με σαφές μήνυμα ότι η συνεχής αρνητική εικόνα γύρω από το νοσοκομείο Ρόδου λειτουργεί εις βάρος της ίδιας της στελέχωσής του, ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροϊλός, κάλεσε τους εμπλεκόμενους να συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας εικόνας του Ιδρύματος. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδου ευνίδιος θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής μέσα στο σπίτι της Ταφάντου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών για τους 1.930 υποψηφίους από τα 12 άνησα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.778 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ το Σάββατο θα εξεταστούν στη νεοελληνική. Στα 12 άνησα ανέρχονται σε 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στον νομό, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθύντης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος φέρνει στο προσκήνιο το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα οδοποίησης. Ο κ. Μάγκος καταγγέλει τις συνεχείς απορρίψεις όριμων μελετών, ζητώντας την δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για μικρά και ακριτικά νησιά που αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερους δήμους στα υφιστάμενα προγράμματα. Στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προχώρησε η ΔΕΙΑΡ για τη φερόμενη ρήψη αστικών λιμάτων στο κεντρικό δίκτυο ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή του Πάρκ έως τη Μαρίνα Μανδρακίου. Τη Ρόδο επισκέφθηκε χθες η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του Πασόκου, η οποία περιόδευσε στο κέντρο και στη Μεσαιωνική Πόλη και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του Πασόκ. Νέα διεθνής διάκριση για τη γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου στην κορυφή του Διεθνούς Διαγωνισμού Δώρων Γαστρονομίας, το Μέλισσε Ρήφου Μελισσόνας Διαμαντή. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο Οδόστρωμα και σήμερα η πύλη Νταμπουάζ, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, We Are Greece, και το ΤΕΔ οργανώνουν το Σάββατο στη Ρόδο την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα, με δύο θεματικές ενότητες, την λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με μία μικρή εξαίρεση και πάλι για τη Ρόδο, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει και πάλι πιθανότητα να δώσουν κάποια παροδική μπόρα, κυρίως στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 2 με 3, το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25. Στην Λίνδο και στο Καστελόριζο υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 26 και από 18 μέχρι 27 βαθμούς αντίστοιχα. Για αύριο Τετάρτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, εξαίρεση και πάλι η Ρόδος, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα και πάλι στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Άνεμοι μεταβλητοί, γενικά ασθενείς σε ολόκληρο τον νόμο, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στην Λίνδο από 18 μέχρι 27 και στο Καστελόριζο από 18 επίσης μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
6: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Σκοτεινό το τραγουδάκι βέβαια, αλλά εντάξει, ωραίο σε κάθε περίπτωση. Να σου πω, ηχοί μου γράφουν ακόμα.
1: Έχουν πάρα πολύ καιρό.
0: Έχουν πάρα πολύ καιρό, έτσι. Έχω... Εντάξει, κάποια στιγμή λίγο για να το αλαφρύνουμε, βάλ τον εκεί μαζί με την Αταλία Αβελόν. Εντάξει, με το Summer Wine. Λοιπόν, είστε εδώ. Είστε εδώ στον Real Voice, κυρίες και κύριοι, στο πρωινό μας Express. Με την ειδησιογραφία μας, με τα σχόλιά μας, με τους προσκεκλημένους μας. Εστιάζοντας βεβαίως πρωτίστως στα τοπικά μας θέματα και είμαστε σε μια περίοδο με πολύ έντονη, πολύ πλούσια τοπική ειδησιογραφία, επικαιρότητα. Έχουμε αφήσει πίσω τα πολιτικά για ένα διάστημα, αλλά θα επανέλθουμε γιατί έχουμε κινήσει. Σήμερα παρουσιάζει το κόμμα του ο Αλέξης, ο Τσίπρας. Τελικά. Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί με τέτοια πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς, να δούμε βέβαια τι θα κάνει και ο Σαμαράς. Για τον Αντώνη Σαμαρά, που δεν ξέρω παιδιά, εγώ αν ήμουν πάντως πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, με όλο αυτό το οποίο έχω πάνω από το όνομά μου, με την πορεία μου, και θα κατέβαιναζα ένα κόμμα για να πάρω 3%, ο μόνος λόγος δηλαδή για τον οποίο θα το έκανα κάτι τέτοιο είναι να είχα φοβερό μίσος κατά του Μητσοτάκη. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα χαλούσα την ιστεροφημία μου για να μπω στη Βουλή με ένα κόμμα του 3% μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Με αιχμή λέει τα εθνικά θέματα. Ποια εθνικά θέματα βρε παιδιά τώρα? Δηλαδή σοβαρά το συζητούσα και με κάποιους φίλους χθες. Δεν νομίζω να βρισκόταν ποτέ η χώρα σε καλύτερη θέση σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα και, και το πρόσωπό της και την ισχύ της και την αξιοπιστία της στο εξωτερικό από ό,τι είναι τώρα. Είχαμε να δούμε τέτοιες δόξες και σε ό,τι αφορά την άμυνά μας και όλα αυτά, την ασφάλεια και όλα αυτά. Είχαμε να δούμε τέτοιες δόξες από την εποχή των αημνίστων Καραμανλή και Παπανδρέου. Των μεγάλων, έτσι, όχι των γόνων. Των μεγάλων. Τώρα πάρει να στηρίξεις κόμμα δηλαδή με χμή τα εθνικά θέματα. Ξέρω και εγώ ρε παιδί μου. Καθένας τελικά τι κουβαλάει. Αυτά θα τα δούμε όμως. Θα τα δούμε. Εν καιρό. Λοιπόν, πάμε ξανά στο θέμα της υγείας, κυρίες και κύριοι. Νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ρολογητό, το διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Και μας είπε και για την επίσκεψη την οποία έκανε και στο πολυδύναμο εκεί που μετατρέπεται τώρα σε κέντρο υγείας στο Γενάδη και στον Αρχάγγελο που πήγε στο ανακαινισμένο εκεί κέντρο υγείας. Θα εστιάσουμε όμως στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Γενναδίου. Όπως μας είπε, θα μετατραπεί, θα αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας Νότιας Ρόδου, θα είναι έτοιμος λίγο στα τέλη του Ιούνιου και μάλιστα θα είναι ίσως το καλύτερο στη χώρα. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Ακούρης, είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα κυρία Παυλάκη, καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό σας και στους ακροατές σας.
0: Τι καθαρή φωνή και γραμμή είναι αυτή που έχουμε μαζί σας. Λοιπόν, με τα καλύτερα πάντως μου μίλησε νωρίτερα ο κύριος Ροηλός για σας που τον είχα στον αέρα κύριε Ακούρη, γιατί μου λέει ότι είστε από πάνω, παρακολουθείτε, επιβλέπετε τις εργασίες, τα πάντα, δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω, είστε εκεί κάθε μέρα.
2: Κυρία Παυλάκη, τούτο εδώ το έργο που ευτελείται στη Νότια Ρόδο σήμερα είναι ένα μεγάλο όραμα δεκαετιών ολόκληρων και ξεκινά από το 1981 παρακαλώ, όταν τότε μελετούσαμε ένα κέντρο υγείας στη Νότια Ρόδο, στο Γενάδη βέβαια. Και δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν και το κέντρο υγείας έγινε στον Αρχάγγελο, αλλά από τότε και ύστερα εμείς δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε ένα κέντρο υγείας στη Νότια Ρόδο. Και πράγματι βρέθηκαν άνθρωποι αυτό το όραμα, τα προβλήματα

0: υγείας της Νότιας Ρόδου που είχαμε τόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, έσκυψαν πάνω από τα προβλήματα της υγείας της Νότιας Ρόδου και είχαμε ένα πάρα πολύ επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ξεκινήσαμε, κυρία Παυλάκη, με την εφημερίδα της κυβερνήσεως το 2008. Το Αγροτικό Ιατρείο Γενναδίου μετατρέπεται σε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Νότιας Ρόδου. Mm-hmm. Από το 2008 μέχρι το 2019, την 1η Σεπτεμβρίου που αναλάβαμε οι πρόεδροι εκείνης της θητείας 19-23, mm-hmm, με μια απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου του Γενναδίου, με προσκεκλημένους όλους τους προέδρους της Νότιας Ρόδου, με θέμα η υγεία στη Νότια Ρόδο,
1: ναι,
0: πήγαμε ζητήσαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τη στήριξη, την οποία και είχαμε ομόφωνα πάνω σε αυτό το αίτημά μας, το ίδιο και από το Δήμο Ρωδίων. Καταθέσαμε στον Σοκορέλο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, ένα φάκελο με όλες τις αποφάσεις, αλλά και με την εφημερίδα της κυβερνήσεως που είχε βγει τότε, το πολυδύναμο γιατρείο του Γενναδίου. Mm-hmm. Και από εκεί και ύστερα διοργανώθηκε από τον Σοκορέλο ένα συνέδριο στο ξενοδοχείο Magic Life του Γιάννη του Μαυρομάτη, και τον υπερευχαριστούμε για αυτό, και είχε προσκεκλημένους τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τους Προέδρους της Νότιας Ρόδου και όλους εκείνους που εμπλέκονται στο θέμα της υγείας. Την επόμενη μέρα, κυρία Παυλάκη, γυρίσαμε τα ιατρία της Νότιας Ρόδου με τον διοικητή της ΔΥΠΕ.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος αφουγκράστηκε τελικά τις μεγάλες ανάγκες της Νότιας Ρόδου και ξεκίνησε οι τρεις γιατροί του Γενναδίου, της Καταβιάς και της Απολακιάς. Έγιναν πέντε στην πορεία.
1: Ναι.
0: Η καμία νοσηλεύτρια με την κυρία Παπαγιάννη αποσπασμένη από το βοήθεια στο σπίτι να βοηθά τους γιατρούς και να εξυπηρετεί τους πολίτες στο γιατρείο του Γενναδίου. Προκηρύχτηκαν θέσεις και προσλήφθηκαν τρεις νοσηλεύτριες. Σήμερα στην πορεία, με δική του πρωτοβουλία, κάνει αίτηση στον πρόεδρο του Ευγενίδιου Ιδρύματος και κάνουμε αντικατάσταση το ασθενοφόρο το δικό μας σε ένα νέο σύγχρονο ασθενοφόρο. Δημιουργεί τομέα του ΕΚΑΒ στο Γενάδη, γιατί άρχισε ο κόσμος να φωνάζει τι το φέραμε το ασθενοφόρο αφού δεν υπάρχουν διασώστες και τα διάφτα. Έτσι μπαίνει στη διαδικασία και δημιουργεί τομέα του ΕΚΑΒ στο Γενάδη για να υπάρξουν θέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν οι θέσεις, προκυρήσονται οι θέσεις, προσλαμβάνονται οι διασώστες, ορκίζονται, εγκαθίστανται στο περιφερειακό ιατρείο Γενναδίου. Και από εκείνη την ημέρα και ύστερα έχουμε 24 ώρες το 24ωρο ΕΚΑΒ στο Γενάδη.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μόνιμος τομέας του ΕΚΑΒ, ναι, συνεχίστε έτσι με την
0: πάμε λίγο παραπέρα.
1: Χρονική αλληλουχία των γεγονότων.
0: Βεβαίως. Ναι. Βλέπετε ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε μέσα από το 19 έως το 23, όπου από εκεί και μετά έρχεται το θέμα της περιφέρειας να φτιάξει τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Έτσι λοιπόν υπάρχει πρόγραμμα στο Γενάδη, στο περιφερειακό ιατρείο, στο συγκεκριμένο κτίριο δομημένου χώρου 180 τετραγωνικά μέτρα, να γίνει αντικατάσταση κουφωμάτων και θερμοπροσώψεις. Εκεί λέω, φίλε μεγάλε Ροηλέ, θα πάμε πάλι σε ένα παλιό ιατρείο και όχι σε ένα κέντρο υγείας. Mm-hmm. Έχουμε το χώρο, το ισόγειο του κτηρίου του Δημαρχείου.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να πάμε εκεί. Μου λέει έπρεπε να έχεις πάρει απόφαση από χτες. Λέω η απόφαση υπάρχει από το 19 και είμαστε έτοιμοι να σας το παραχωρήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι αποδέχεται την παραχώρηση, παίρνει απόφαση το τοπικό συμβούλιο του Γενναδίου και γνωμοδοτεί για 35 χρόνια στην ΔΥΠΕ το ισόγειο του Δήμου, παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί ψηφίζεται κατά πλειοψηφία και χρειάζεται να το πούμε. Έτσι λοιπόν κατεβαίνει ο διοικητής της ΔΥΠΕ, υπογράφεται η σύμβαση το 23 μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Καμπουράκη, τον Αντώνη, και βλέπουμε με τα χαράς σήμερα ένα μεγάλο έργο υγείας για την Νότια Ρόδο να βρίσκεται στα τελειώματά του. Ο διοικητής της ΔΥΠΕ κάλεσε να είναι παρόν και ο εργολάβος, όπου εκεί του διαμήνυσε το γεγονός ότι σε χρονικό ορίζοντα έχεις 31 του έκτου να παραδώσεις το κτίριο τελειωμένο.
1: Ναι, τέλος του Ιούνιου.
0: Κάθε μέρα ναι. Είμαι μαζί με τους τεχνικούς. Κάθε μέρα είμαι μαζί με τον εργολάβο, έτσι ώστε να τελειώσει το έργο και να παραδοθεί, να μετακινηθούμε σαν περιφερειακό.
1: Σαν πολυδύναμο περιφερειακό, να πάτε στο καινούριο το κτίριο.
0: Και μετά να περιμένουμε την έγκριση και την απόφαση, τη γνωμοδότηση αν θέλετε, του Υπουργείου Υγείας που θεσπίζει το συγκεκριμένο περιφερειακό ιατρείο ως
1: κέντρο υγείας πλέον.
0: Κέντρο υγείας
1: νότιας Ρόδου. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, έτσι ωραίο ήταν αυτό που κάνατε, αυτή η αναδρομή, η χρονική, κύριε Ακούρη, γιατί καταλαβαίνουμε λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε, συνειδητοποιούμε για την ακρίβεια, ότι ήταν μια συνεχής προσπάθεια όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή δεν το εγκαταλείψατε στιγμή όλο αυτό, τη διεκδίκηση να νιώσει ασφαλής υγειονομικά η Νότια Ρόδος.
0: Είχαμε μαζί μας όμως και τους πολίτες οι οποίοι φώναζαν συνεχώς γιατί δεν πάμε παραπέρα, γιατί είμαστε παραπεταμένοι, αλλά βλέπετε όμως ότι βρήκαμε ανθρώπους που έζησαν κοντά μας. Να πρώτη φορά ήρθε ο κύριος Ροηλός στη Νότια Ρόδο το 2020, πραγματικά είδε όλα τα πράγματα με το δικό του μάτι, αφουγκράστηκε τον προβληματισμό όλου του κόσμου και μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σήμερα η Νότια Ρόδος θα έχει σε λίγο, σε ένα μήνα περίπου και κάτι, μέχρι τέλος Ιουνίου, και από ό,τι μου έλεγε νωρίτερα ο κύριος Ροηλός, κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα είναι. Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα εξελίσσεται ομαλά για την ολοκλήρωση του έργου. Θα είναι έτοιμο το πολυδύναμο, το κέντρο υγείας με συγχωρείτε. Μου είπε επίσης ότι έχουν δρομολογηθεί ήδη οι διαδικασίες και για τη στελέχωσή του και ότι θα έχει και περισσότερο, πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι είχε μέχρι τώρα το πολυδύναμο.
0: Θα πρέπει να πούμε εδώ το εξής. Από τη στιγμή που θα θεσπιστεί ως
1: κέντρο υγείας πια,
0: Νότιας Ρόδου, αμέσως εκεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως θα αναφέρονται οι θέσεις όλης της δομής. Μιλάμε για μια δομή υγείας που δεν θα το πιστεύουν οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου, ειλικρινά σας μιλάω κυρία Παυλάκη.
1: Μάλιστα, ένα μικρό νοσοκομείο δηλαδή, έτσι, όπως
0: ένα
1: το καταλαβαίνω.
0: Νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ του μαζί.
1: Με το ΕΚΑΒ μαζί. Το ΕΚΑΒ, γιατί και αυτό είναι μια κατάκτηση. Θυμάμαι πόσα χρόνια τώρα που κάνω αυτή τη δουλειά, αυτή η συζήτηση, το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο στην Νότια Ρόδο. Λογικό δηλαδή, γιατί πού να φτάσει εκεί κάτω ο ασθενοφόρο όταν ξεκινάει από το νοσοκομείο της Ρόδου. Αυτό δηλαδή που το θεωρούμε αυτονόητο. Τελικά και αυτό το πετύχατε με το να υπάρχει μόνιμος τομέας ΕΚΑΒ στην Νότια Ρόδο.
0: Επειδή λοιπόν η υγεία δεν έχει τέλος και δεν έχει όρια,
1: ναι.
0: Σήμερα λέμε το εξής κυρία Παυλάκη. Και επειδή μιλάω με τον διευθυντή του ΕΚΑΒ όλου του Αιγαίου,
1: ναι.
0: Τον κύριο Γιάννη Γρυπιώτη, μιλάμε για ένα δεύτερο ασθενοφόρο στην Νότια Ρόδο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε, γιατί αυτή τη στιγμή παρατηρήθηκε το εξής. Όταν το δικό μας ασθενοφόρο εκτελεί περιστατικό, διότι η αρρώδος παραμένει καινή.
1: Ναι, λογικό. Όταν είναι ένα...
0: Άρα λοιπόν, ναι, εμείς θέλουμε αυτό το κομμάτι, το κενό, μέχρι να επιστρέψει πίσω το ασθενοφόρο της Νότιας Ρόδου, να έχει κάλυψη.
1: Λογικό είναι αυτό.
0: Ο κύριος Γρυπιώτης το καλύπτει αυτό το πράγμα, έχει βρει τον τρόπο και το καλύπτει, έτσι ώστε αν παραστεί ανάγκη την ώρα που εκτελείται περιστατικό, υπάρχει διακομιδή με το ασθενοφόρο της Νότιας Ρόδου, ένα δεύτερο ασθενοφόρο να καλύπτει την Νότια Ρόδο.
1: Θα σας έρθει, δηλαδή, όμως... θα σας έρθει δηλαδή δεύτερο ασθενοφόρο, έχει εγκριθεί, αυτό μου λέτε.
0: Όχι, όχι. Προσπαθούμε με ιδιώτες, ήδη υπάρχει υπόσχεση, θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, να έχουμε ένα δεύτερο ασθενοφόρο στην Νότια Ρόδο.
1: Μάλιστα. Με ποιο τρόπο θα το δείτε, όπως κατάλαβα, γιατί πάντως θυμάμαι, κύριε Ακούρη, ότι τα πρώτα χρόνια, τότε ακόμα που δεν υπήρχε τομέας ΕΚΑΒ και τα λοιπά, το ΕΚΑΒ το λειτουργούσαν υπάλληλοι του Δήμου, τότε επί δημαρχίας του Μανώλη Σαββή, σωστά, θυμάμαι καλά.
0: Να πω λοιπόν το εξής. Όταν ήμουνα αντιπρόεδρος στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Νότιας Ρόδου,
1: ναι,
0: με πρόεδρο τον Δημήτρη τον Ζανατούλη του Εμμανουήλ, φέραμε το 96, φέραμε ένα ασθενοφόρο. Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο το οδηγούσε ο πρόεδρος της κοινότητας Γενναδίου, εθελοντικά ο Ακούρης ο Σταύρος.
1: Α, εσείς το οδηγούσατε?
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Εθελοντικά.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή λοιπόν υπήρχε όλη η υπηρεσία τότε του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, βάλαμε το συγκεκριμένο ασθενοφόρο στην υπηρεσία του Συνδέσμου με τους οδηγούς της υπηρεσίας μας. Μετά επί Μανώλη Σαββή προκηρύχθηκαν θέσεις οδηγών ασθενοφόρου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έχει το θέμα και από εκεί και ύστερα ήρθαμε στο αποτέλεσμα να έχουν απολυθεί οι οδηγοί αυτοί. Έμεινε ο Χατζη Ιωάννου, ο οποίος ήταν μόνιμος, αποσπάστηκε στην Νότια Ρόδο και από εκεί και μετά έρχεται ο Χρήστος ο Ροηλός και καλύπτει τους οδηγούς του ασθενοφόρου με τους πενταετής, παρακαλώ, γιατί εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Κάποιοι το χρησιμοποιούν, λένε, να βάζουν τα φανταράκια. Όχι, δεν είναι τα φανταράκια, για όνομα του Θεού. Μιλάμε για τους πενταετής στρατιωτικούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα βρίσκουν το δρόμο τους τελικά, με κόπο, με προσπάθεια, με διεκδίκηση, με επιμονή, αλλά φαίνεται ότι αυτή την ώρα η Νότια Ρόδος φαίνεται να είναι στο καλύτερο σημείο υγειονομικά θωρακισμένη από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα.
0: Το πιο καλύτερο σημείο.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Και δεν θα σταματήσουμε εκεί. Ναι. Εμείς είπαμε πριν από λίγο ότι η υγεία δεν έχει,
1: δεν έχει ταβάνι. Δεν έχει ούτε όρια, ούτε ταβάνι, δεν υπάρχει. Σωστό. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Ακούρη. Να είστε καλά.
0: Κυρία Παυλάκη, και σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας και δίπλα μας για κάθε τι που χρειάζεται να ακουστεί στον αέρα και να βοηθήσετε κι εσείς.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.

Αυτά είναι στη Νότια Ρόδο. Θωρακίζεται υγειονομικά η Νότια Ρόδος. Πόσα χρόνια αυτή η συζήτηση. Και δεύτερο ασθενοφόρο, όπως ακούσατε. Για να υπάρχει κάλυψη. Τώρα το πώς και τι τα διαδικαστικά θα τα βρούνε. Η ουσία είναι και δεύτερο ασθενοφόρο για να καλύπτει την περιοχή όταν το υφιστάμενο είναι σε περιστατικό.

0: Βρισκόμαστε στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία ενότητα της εκπομπής μας και έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, θα συζητήσουμε τώρα με αφορμή την εκδήλωση που πραγματοποιείται, διοργανώνεται το προσεχές Σάββατο στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο Grande Albergo delle Rose, στο καζίνο, από το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι η εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει από αλλού αυτό το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αντίστοιχες, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Γιαννικουρής, θα γίνουν σε άλλες και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δεν θα μπορούσε αυτό το project να ξεκινήσει από αλλού πλην της Ρόδου, εφόσον μιλάμε για πλημμύρες, για λειψιδρία στην νησιωτική Ελλάδα, αφού το ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και πριν από αυτή, εδώ στην περιοχή μας, στο νησί μας, έχουμε πάντα μεγάλα φαινόμενα και καταστροφικά. Είτε μιλάμε για πλημμύρες, είτε μιλάμε για πυρκαγιές, αυτά βέβαια συνδέονται σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά θα συζητηθούν το Σάββατο. Εμείς όμως θα πάρουμε μια γεύση, θα μπούμε στο κλίμα, γιατί κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι ένας εκ των ομιλητών της εκδήλωσης αυτής. Είναι ο καθηγητής υδάτινων πόρων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, που μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας στην εκπομπή μας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μεγάλα θέματα και πολύ κρίσιμα για το νησί μας, γιατί όλα αυτά τα βλέπουμε δυστυχώς σε επανάληψη τα τελευταία χρόνια. Και θα θέλαμε έτσι τα φώτα σας. Τι είναι αυτό που κάνει τη Ρόδο, τελικά, θα μπω κατευθείαν στο θέμα, να έχει αυτά τα φαινόμενα, τα πλημμυρικά, τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο κλιματικής κρίσης. Εγώ από τότε που θυμάμαι, Οκτώβρη, Νοέμβρη, έχουμε πολύ μεγάλα τέτοια φαινόμενα και καταστροφικά πολλές φορές και έχουν στοιχήσει και σε ανθρώπινες ζωές.
1: Κοιτάξτε, κυρία Παυλάκη, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Θα προσπαθήσω να τους πούμε εν πάση συντομία εδώ προς τους ακροατές σας. Καταρχήν, η λειψιδρία και οι πλημμύρες δεν είναι δύο άσχετα και ασύνδετα μεταξύ τους φαινόμενα. Είναι οι δύο εκφάνσεις ακραίων συμπεριφορών του νερού. Είναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι δύο όψεις του ίδιου προβλήματος. Του ίδιου νομίσματος, προσχωρείτε. Συνεπώς, συνδέονται και εν πολλής εμφανίζονται εξακολουθητικά. Mm-hmm. Εμφανίζεται το πρώτο το χειμώνα και το δεύτερο το καλοκαίρι. Τώρα, τι γίνεται στη Ρόδο? Καταρχάς, η Ρόδος είναι ένα νησί το οποίο όλοι ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό. Το καλοκαίρι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε νερό. Προσπαθούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή το υδατικό αποτύπωμα και στη Ρόδο και σε άλλα μεγάλα νησιά και τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το υδατικό αποτύπωμα των τουριστών, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, δηλαδή πόσο νερό ξοδεύουν οι τουρίστες, ώστε να μπορούμε να έχουμε μία εικόνα αθροίζοντας και τις ανάγκες των κατοίκων και για τη γεωργία και την κοινοτροφία του νησιού. Αθροίζοντας λοιπόν όλες αυτές τις ανάγκες, πόσο είναι το νερό το οποίο χρειάζεται κάθε χρόνο και μάλιστα και σε projection μελλοντικό, όχι μόνο σήμερα και στο μέλλον. Είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες που χρειάζονται. Οπότε όσο νερό και να υπάρχει ταμιευμένο, είτε επιφανειακά είτε υπόγεια, δεν φτάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι η μία απάντηση γιατί εμφανίζεται η λειψιδρία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τεράστιες ανάγκες κατανάλωσης. Τώρα,
0: ναι,
1: γιατί εμφανίζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα? Είναι η γεωμορφολογία της Ρόδου τέτοια, είναι η γεωλογική κατασκευή των ικανών αποδοής τέτοια και βεβαίως είναι και το γεγονός ότι η Ρόδος βρίσκεται σε ένα σημείο όπου οι ομοροφόροι άνεμοι, οι οποίοι έρχονται από το κεντρικό Αιγαίο, συναντούν μεγάλες επιφανειακές εξάρσεις, έχει βουνά η Ρόδος, οι οποίες σε αυτές συντελούν στο να εκφορτιστούν αυτά τα ομορφόρα σύννεφα με μεγάλη ορμή και ταχύτητα, να δημιουργηθούν μεγάλες βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις, ραγδαίες βροχοπτώσεις και οι λεκάνες απορροής είναι τέτοιου σχήματος που βγάζουν αμέσως πλημμύρες, παραδείγματος χάρη στην περιοχή της Ιαλισσού και σε άλλες περιοχές. Όταν τώρα εδώ έχουμε και πυρκαγιά και δεν υπάρξει και η άμυνα από το έδαφος λόγω της ύπαρξης δασών, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι που δημιουργεί και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αλλά προσπάθησα να σας δώσω έτσι μια απάντηση γιατί έχουμε ψυδρία και γιατί έχουμε πλημμύρια.
0: Εδώ λοιπόν εκ πρώτης όψεως φαίνεται να έχουμε και ένα οξύμορο σχήμα, κύριε καθηγητά. Έτσι, δηλαδή να μιλάμε για λειψιδρία σε περιοχές και τώρα τη Ρόδο τη χρησιμοποιούμε ως μοντέλο τώρα στη συζήτηση που κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή να, έχουμε, να πέφτουν τεράστια ύψη βροχής, χιλιοστά ιστορικών διαστάσεων σε συγκεκριμένες περιοχές. Και την ίδια ώρα που πέφτουν αυτές οι πρωτοφανείς, οι τεράστιες ποσότητες νερού, εμείς να μιλάμε για λειψιδρία. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτό το νερό να μην φύγει επιφανειακά και να καταλήξει στη θάλασσα, αλλά να μπορέσουμε να το εγκλωβίσουμε, να το αξιοποιήσουμε. Κάπου είχα διαβάσει μια συνέντευξή σας. Μιλούσατε για την υδατική αναστροφή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Ναι. Πώς μπορούμε λοιπόν να το αξιοποιήσουμε αυτό το νερό, αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού που πέφτουν στο νησί?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα νέο δόγμα. Ευχαριστώ για την ερώτηση καταρχήν. Είναι ένα νέο δόγμα το οποίο προσπαθούμε να εισάγουμε και ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Όπου πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν τεράστιες ποσότητες νερού οι οποίες πέφτουν. Πραγματικά ιστορικά, δηλαδή χιλιοστά όσον αφορά το ύψος βροχής. Οι οποίες όμως τι γίνεται, χάνονται όλες.
0: Ναι.
1: Τις βλέπουμε, περνάνε από μπροστά μας και μάλιστα λέμε, αχ, όλο αυτό το νερό, πόσες φορές να αναρωτηθεί κάτι και εσείς και εγώ και οποιοδήποτε, αχ, όλο αυτό το νερό που βλέπουμε να το είχαμε το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε τώρα να κάνουμε με το νέο αυτό δόγμα της υδατικής αναστροφής, τι δηλαδή να εκμεταλλευτούμε για πρώτη φορά τα πλημμυρικά νερά
0: ναι.
1: του χειμώνα για να αυξήσουμε τα υδατικά διαθέσιμα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Και δουλεύουμε πάνω στο να μπορέσουμε να ιδρύσουμε, να φτιάξουμε τέτοιες διατάξεις, τεχνικές και τεχνικά έργα, τα οποία να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, άλλο είναι να μαζεύω νερό σε ήρεμη κατάσταση, έτσι, να έχω ένα φράγμα πανιευτήρα, το οποίο να στέκεται κάθετα προς τη ροή του νερού, σε ένα χύμαρο, σε ένα χυμαροπόταμο, σε ένα ποταμό, και πίσω από αυτό να ταμιεύω νερό. Έτσι τα φράγματα ταμιευτήρες. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο το πλημμυρικό νερό το οποίο είναι άγριο, πρέπει πρώτα να το ηρεμήσω, να το κυθασέψω, να το μαλακώσω την ορμή και την κινητική ενέργεια και μετά να το μαζέψω, να το αποθηκεύσω και να το έχω το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που προσπαθούμε.
0: Αυτό που περιγράφετε, εγώ πρέπει να σας πω ότι μου θυμίζει όταν ήμουν μικρή στην Κρήτη, στο χωριό του μπαμπά μου, τις Ξερολιθιές, που φτιάχνανε εκεί τα αναχώματα με τις πέτρες και όλα αυτά κάτω-κάτω κατέληγαν σε μια τεχνητή λίμνη από την οποία όλο το χωριό πότιζε τις καλλιεργίες του.
1: Ναι, είναι κοντά στη φιλοσοφία, με τη διαφορά ότι οι Ξερολιθιές έχουν την εξής ιδιαιτερότητα, δεν αντέχουν σε πολύ μεγάλη ορμή των υδάτων, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι μη ανθεκτικές κατασκευές, δεν έχουν μέσα κονίαμα, δεν έχουν συνδετικό υλικό, κρατάνε μόνο με το βάρος της πέτρας, οπότε εκεί
0: ίσως η φιλοσοφία όμως να είναι η ίδια.
1: Η φιλοσοφία είναι αυτή, βέβαια.
0: Για τη φιλοσοφία το λέω προφανώς.
1: Είναι αυτή απλώς με πιο ενισχυμένα τεχνικά έργα, με έξυπνες διατάξεις του σήμερα, έτσι της υδρολογίας και της υδραυλικής του σήμερα, ώστε όλο αυτό το νερό που πραγματικά είναι τεράστιες ποσότητες. Ξέρετε, πέφτουν 100-150 χιλιοστά, 160 χιλιοστά και όχι μόνο στη Ρόδο. Και σε νησιά τα οποία είναι πιο μικρά. Δηλαδή, είδατε στον Ερμήνιο τι έγινε πριν από πόσους, δύο μήνες, αρχές Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί το κοιτούσαμε και στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που ήμουν και μας είχε απασχολήσει, στη Σίκινο, στους Λειψούς, στην Κίμολα, αν δεν κάνω λάθος, είχαν δημιουργηθεί πλημμυρικά προβλήματα. Που τα ακούει ο άλλος και λέει, μα καλά τώρα στα Ξερονίσια, στα Κυκλαδονίσια, πλημμύρες, κι όμως.
0: Ναι.
1: Κι όμως.
0: Ναι.
1: Κι όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε πλημμύρα, είχαν ρωτήσει κάποτε πού μπορούν να συμβούν σε πλημμύρες. Και τους λέω, όπου πέφτει νερό με μεγάλη ταχύτητα, ραγδαιότητα και ένταση.
0: Ναι.
1: Είχαμε και στη Σαχάρα, έχουμε πλημμύρες. Και στο Ομάν έχουμε κάτω και στον Περσικό κόλπο έχουμε και στη Σαουδική Αραβία έχουν δημιουργηθεί πλημμύρες και υπάρχουν μάλιστα και θύματα και στην Ιορδανία υπήρχαν 14 νεκροί πριν 2 χρόνια. Έτσι ακούγεται, όπως είπατε, οξύμορο, όμως συμβαίνει.
0: Όμως συμβαίνει, ναι. Πώς συνδέεται τώρα, πώς συνδέονται τα πλημμυρικά φαινόμενα με τους καύσονες που είναι και αυτοί όλο και πιο συχνοί, κύριε καθηγητά? Ποιος είναι ο μηχανισμός τελικά για να καταλήξουμε από τους καύσονες στις πλημμύρες?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση από πλευράς φυσικής ατμόσφαιρας. Απλώς, σε εμάς πολλές φορές, ας πούμε, τους ανθρώπους φαίνεται κάτι τέτοιο, επειδή είναι υπάλληλα τα φαινόμενα, αλλά ο μηχανισμός του ενός δεν συνδέεται με τον άλλον. Τώρα, απλώς τι γίνεται. Όταν έχουμε καύσωνα, υπάρχει ιδιαίτερη θέρμανση στην ατμόσφαιρα και στη μέση και στην ανώτερη. Από εκεί και πέρα δημιουργούνται κάποια κυκλονικά συστήματα τα οποία είναι επίφορα στο να δημιουργήσουν εν συνεχεία ονδροφόρους, όπως σας είπα, ανέμους και εκφόρτιση νεφών τα οποία δημιουργούν τις βροχές. Mm-hmm. Αλλά μας φαίνεται εμάς πιο έντονο το φαινόμενο, διότι όταν μετά από ένα καύσωνο και μια μεγάλη ξηρασία έρθει η βροχόπτωση άμεση, εκεί αυτή η αντίθεση δημιουργεί, ας πούμε, στον άνθρωπο την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα είναι υπάλληλο το ένα μετά. Δεν υπάρχει στον μηχανισμό απευθεία σύνδεση. Ναι. Όμως είναι όλα ακραία φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και δυστυχώς όλο και περισσότερο λόγω της γνωστής κλιματικής αναταραχής η οποία υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Δεν σας κρύβω ότι πίστευα ότι υπάρχει ευθεία διασύνδεση. Είχα καταλήξει σε αυτήν την εντύπωση από αυτά τα οποία άκουγα από τους μετεωρολόγους, ειδικά για τη Μεσόγειο, ότι είναι μια κλειστή θάλασσα, είναι μια πολύ θερμή θάλασσα. Θερμαίνεται πάρα πολύ λόγω των καυσώνων που είναι πάρα πολύ συχνή. Όλο αυτό δημιουργεί όλη αυτή τη ζέστη που ανεβαίνει πάνω, αυτά τα ομβροφόρα νέφη, όπως μας είπατε, και καταλήγουμε. Οπότε είχα αυτή την αίσθηση ότι ακριβώς επειδή είμαστε Μεσόγειος, είναι ζεστή θάλασσα και υψηλές θερμοκρασίες, άρα το περιμένουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι θα χτυπήσει πλημμύρα κάποια στιγμή.
1: Κοιτάξτε, το κλίμα της χώρας μας, έτσι και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, δεν επηρεάζεται μόνο από φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στη Μεσόγειο. Αν θα παρακολουθήσετε έτσι και μετεωρολογικά μοντέλα, ακόμα και αυτά τα εκλεκτισμένα τα οποία μπορεί κανείς να συνδεθεί, όπως παραδείγματος χάρη το Windy, το ξέρετε, φαντάζομαι είναι μια εφαρμογή.
0: Βέβαια, το Windy εννοείται.
1: Θα δείτε ότι ένας μεγάλος αριθμός των μετοπικών διαταραχών έρχεται από τη Δυτική Ευρώπη, από τη Βόρεια Ευρώπη, από τον Ατλαντικό ξεκινάει, mm-hmm. περνάει μετά στην περιοχή της Ιβηρικής ή της Γαλλίας ή της Βρετανίας. Καμιά φορά έχουμε και κυκλονικά συστήματα τα οποία έρχονται από τη Σιβηρία, γι' αυτό έχουμε και κρύο. Δεν είναι μόνο από τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας είπα.
0: Είναι πολύ παραγωγικό.
1: Φυσικά επηρεάζει και Μεσόγειος, φυσικά και Μεσόγειος είναι κλειστή θάλασσα. Το ότι είναι κλειστή θάλασσα Μεσόγειος περισσότερο έχει επηρεασμό στο θέμα της θερμοκρασίας της ίδιας της θάλασσας, όπου εκεί έχουμε άλλου είδους φαινόμενα και άλλου είδους δυσκολίες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Έχει όντως τεράστια άνοδο η μέση θερμοκρασία της Μεσογείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αλλάζους οργανισμούς.
0: Ναι, εκεί έχουμε άλλα είναι τα. Οι επιπτώσεις, τα παρελκόμενα είναι πολλά, η αλήθεια είναι πολύ σύνθετο.
1: Υπάρχει πολλές φορές μια περίοδος ξηρότητας, η οποία δημιουργεί μάλλον μια περίοδος υψηλών θερμοκρασιών, η οποία δημιουργεί με τη σειρά της και αυξημένη λειψιδρία και ξηρότητα, η οποία όμως μένει και δεν σημαίνει ότι απαραίτητα μετά από ένα καύσωνα θα ακολουθήσει και πλημμύρα. Όπως κάτι άλλο που θέλω να προσέξουν και οι ακροατές σας, είναι ότι πολλές φορές λένε «Α, κάει και το δάσος, θα έχουμε πλημμύρες». Δεν θα έχουμε πλημμύρες επειδή κάει και το δάσος. Πλημμύρες έχουμε όταν πέσει νερό. Δεν σημαίνει το κάψιμο του δάσους ότι θα έχουμε το χειμώνα πλημμύρες.
0: Ναι, το
1: θα
0: κάψιμο να του δάσους γιατί έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό που θα πέσει.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί πολλοί κόσμοι λένε κάει και το δάσος το χειμώνα θα έχουμε πλημμύρες.
0: Ναι,
1: για να έχουμε πλημμύρες πρέπει να πέσει πολύ νερό.
0: Υπάρχουν
1: περιπτώσεις που κάηκαν δάση και δάση. Ας πούμε στην Εύβοια είχαν καεί 500.000 στρέμματα. Ήμασταν όμως τυχεροί γιατί δεν υπήρχαν ραγδαίες βροχοπτώσεις έντονες στη χειμερινή περίοδο και έτσι δεν θρυνήσαμε θύματα και δεν είχαμε ζημιές.
0: Ναι.
1: Γιατί ήμασταν τυχεροί, έπεφταν φωτιστικές βροχές όλο το χειμώνα. Mm-hmm. Της τάξης 30, 40, 50 χιλιοστών κλπ. Οπότε δεν σημαίνει, δεν είναι το φαινόμενο δηλαδή αστραπή βροντί. Βλέπουμε ένα αστράφτη και περιμένουμε τα επόμενα 5-10 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τον μπουμπονιτό. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό θέλω να το ξέρετε.
0: Τώρα, νομίζω ότι εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Κάποιοι βέβαια, όπως λέτε, μπορεί να μην το έχουν συνδέσει.
1: Πολλοί κόσμοι και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ασχολούνται. Ναι, και πιστεύουν. Μα μου λέει, γιατί δεν θα έχουμε τώρα το χειμώνα πλημμύρες. Δεν τους λέω. Για να έχουμε πλημμύρες πρέπει να βρέξει. Ναι. Να βρέξει και πολύ και έντονα, με ραγδαιότητα, με ένταση που λέμε, όλα αυτά που εξηγήσαμε πριν.
0: Ναι. Τώρα, στην ημερίδα, στην εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο, εσείς είστε και πρόεδρος Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου. Αλήθεια, πώς μπορούμε να τον, τι μπορεί να κάνει ένα νησί, το οποιοδήποτε νησί, για να αποτρέψει, φαντάζομαι ένα φαινόμενο δεν μπορεί να το αναχαιτήσει, θα συμβεί που θα συμβεί, ένα πλημμυρικό κίνδυνο πώς μπορεί να τον τιθασεύσει ώστε να έχει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε είναι το εξής, ότι τα μέτρα αποτροπής του πλημμυρικού κινδύνου Δεν είναι μέτρα όπως λέμε τα οικονομικά μέτρα, π.χ. που βγαίνει κάποια στιγμή μια αρχή κρατική και λέει ότι από τον επόμενο μήνα αλλάζει ο συντελεστής αυτός, αλλάζει το ΦΠΑ, ξέρω εγώ, αλλάζει φορολογία κλπ. Δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν ούτε σε ένα μήνα ούτε με μια απόφαση. Είναι τεχνικά μέτρα τα οποία χρειάζεται σχεδιασμό, θέλει μελέτη, θέλει στη συνέχεια κατασκευή και θέλει και επιτήρηση. Υπάρχουν οι τεχνικές. Υπάρχουν οι τεχνικές, όπως σας είπα πριν, σιδηρολογίες της υδραυλικής. Μπορούν να κατασκευαστούν έργα ορεινής υδρονομίας καταρχήν, τα οποία δεν τα έχουμε τόσο πολύ σε υπόλοιψη στη χώρα μας, και κακώς, διότι το κακό ξεκινάει των πλημμυρών, όπως καταλαβαίνει και ο κάθε απλός άνθρωπος, από πάνω, από τα βουνά.
0: Το νερό έτσι, που τρέχει προς τα κάτω, έτσι κατεβαίνει.
1: Ακριβώς,
0: και αυτό με τα φερτά υλικά, βέβαια, το τι φέρνει, τι μπορεί να δημιουργήσει. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν πολλές φορές.
1: Υπάρχουν, κυρία Παυλάκη, υπάρχουν σήμερα και εδώ και πολλές δεκαετίες υπάρχουν οι τεχνικές διατάξεις και τα διάφορα έργα τα οποία μπορούν να αναχαιτήσουν, μπορούν να αποτρέψουν, αν θέλετε, ακόμα καλύτερα, τον πλημμυρικό κίνδυνο. Το θέμα είναι ότι δεν τα κατασκευάζουν. Θέλει μια σειρά. Ξεκινάμε από τα ορεινά έργα, από έργα τα οποία κάνουν. Ουσιαστικά αναχαιτίζουν την δύναμη του νερού, την κινητική ενέργεια, να το πω απλά, του νερού, την ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Είναι τα φράγματα ανάσχεσης, τα φράγματα συγκράτησης φερτών υλών, τα φράγματα αποτροπής της εξωγενικής διάβρωσης, τα λέμε εμείς όλοι οι υδρολόγοι. Οπότε το νερό έρχεται πιο αργά κάτω, του διβάζουμε εμπόδια, του καθυστερούμε, δεν μαζεύεται με την ταχύτητα που θέλει αυτό να μαζευτεί, και έτσι όταν έρχεται πιο αργά, με λιγότερη ταχύτητα, με λιγότερη κινητική ενέργεια, με λιγότερη ορμή, προλαβαίνει να διοχετευθεί, να παροχετευθεί, που στις περιοχές που εμείς το έχουμε, θα πρέπει να το οδηγήσουμε για να βγει μετά στη θάλασσα κλπ. Υπάρχουν αυτά τα έργα και μπορούν να γίνουν και έχουν γίνει σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν είναι αρκετά.
0: Ναι. Και αποφεύγονται και καταστροφές. Γιατί με αυτό, έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο.
1: Ένα άλλο μεγάλο θέμα, ξέρετε, είναι ότι δυστυχώς στις περιοχές των εκβολών των χυμάρων στη θάλασσα, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, είναι συνήθως κατασκευασμένοι οικισμοί.
0: Έτσι, ακριβώς. Ναι.
1: Και ξέρετε ότι υπάρχει δυστυχώς η αναχυδόνηση, δυστυχώς υπάρχουν στενέματα ρεμάτων, δυστυχώς υπάρχουν καταπατήσεις έτσι, περιοχών οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να είναι πλημμυρικά πεδία. Και βέβαια το νερό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχει μείνει. Θα περάσει από εκεί
0: από που,
1: θέλει,
0: που από πρέπει να πρέπει που θα σπίτι. Πήγαινε, βέβαια,
1: ναι.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, το αν εσύ έχεις κάνει ένα ξενοδοχείο, και δυστυχώς έχω δει τέτοια πράγματα στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, έχω προσωπική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Αν πας και κάνεις ένα ξενοδοχείο, αν πας και κτίσεις το σπίτι σου ή αν κάνεις οτιδήποτε άλλο, κάποια στιγμή θα έρθει το νερό, θα τα τεινάξει όλα πέρα και μετά θα λέμε, α, γιατί πνίγηκαν, α, γιατί καταστράφηκαν, χύμαρος φωνιάς κλπ.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η ανάσχεση της ορμής του νερού είναι κρίσιμο και για την, και για την αξιοποίησή του, δηλαδή να μπορέσει αυτό το νερό να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα ή να οδηγηθεί σε κάποιες λεκάνες απορροής. Αλλά και να αποφευθούν οι κίνδυνοι, οι καταστροφές που τα σαρώνει όλα στο πέρασμά του και έχουμε δει πραγματικά εδώ στη Ρόδο.
1: Αυτό που,
0: και όχι
1: αυτό
0: μόνο
1: που
0: εδώ,
1: λέω, ξέρετε, στους φοιτητές μας, για ένα παράδειγμα να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι πώς βάζουμε, όταν βάζουμε εμπόδια σε κάποια άλογα ή σε κάποιες δρομείς, βλέπετε, ας πούμε, στο μετεμπορίο ότι καθυστερούν, δεν πηγαίνουμε την ταχύτητα που πηγαίνουν οι δρομείς όταν είναι χωρίς εμπόδια. Είναι άλλοι χρόνοι που κάνουν στα 100-200 μέτρα κάποιοι τρέχοντας απλώς και άλλοι όταν έχουμε τα 110-400 μέτρα εμπόδια. Βλέπετε,
0: ναι,
1: υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα εμπόδια βάζοντας επάλληλα στον δρόμο του νερού, κόβουμε την ταχύτητά τους, κόβουμε την κινητική ενέργεια, κόβουμε τη σερτική δύναμη, κόβουμε την ορμή τους, την κρουστική. Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έρχονται πιο απαλά, πιο αργά. Και έχουμε τη δυνατότητα και να τα αποθηκεύσουμε ή να τα στείλουμε στη θάλασσα, αλλά με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, όχι με τον τρόπο που θέλουν αυτά.
0: Αυτό, μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε εδώ, τα υπόλοιπα στην εκδήλωση του Σαββάτου. Κύριε καθηγητά, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μας είπατε. Θα τα πούμε το Σάββατο πια, που θα είστε εδώ, στη Ρόδο.
1: Και σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση. Ναι.
0: Καλή αντάμωση, καλή σας μέρα. Ναι,
1: γεια σας. Unchain my heart, baby,
0: let me be. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, κυρίες και κύριοι, καθηγητής υδάτινων πόρων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς μπορούμε τελικά να αναχαιτήσουμε τα νερά των πλημμυρών και για να τα αξιοποιήσουμε. Κρίσιμο στις εποχές της λειψιδρίας. Αλλά και να μην έχουμε καταστροφικά φαινόμενα όταν πέφτουν αυτοί οι τεράστιοι όγκοι βροχής. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα, είναι αυτό το οξύμορο, να πέφτει τόσο νερό και να μην μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Να είναι μόνο καταστροφικό το αποτέλεσμα. Και όχι θετικό προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος της λειψιδρίας, που λίγο πολύ πια αντιμετωπίζει όλη η χώρα και η νησιωτική Ελλάδα βεβαίως. Αυτά από την εκπομπή μας σήμερα, από το πρωινό μας Express. Θα ακούσουμε πολλά ωραία τέτοια στους πρώτους διαλόγους του νερού το Σάββατο στο καζίνο, στην εκδήλωση που οργανώνει το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη μέρα. Σας υπενθυμίζω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται το απόγευμα στις 5. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Η Νατάσα Παμπρή τώρα ακολουθεί με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά την εκπομπή της μαζί στις 10, όπου προσκεκλημένος της θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Καλή συνέχεια, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο ίδιο συνέδριο για το δημογραφικό 2026. Με σαφές μήνυμα ότι η συνεχής αρνητική εικόνα γύρω από το νοσοκομείο Ρόδου λειτουργεί εις βάρος της ίδιας της τελέχωσής του, ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροηλός, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας εικόνας του Ιδρύματος κατά τη συνέντευξη τύπου στο Γενικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή. Με τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδου ο ευνίδιος θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής μέσα στο σπίτι της στα Αφάντου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους 1.930 υποψηφίους από τα Δωδεκάνησα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών το Σάββατο. Στα Δωδεκάνησα είναι 1.471 οι υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Λείψων Φώτης Μάγκος φέρνει στο προσκήνιο το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα οδοποιίας. Ο κ. Μάγκος καταγγέλει τη συνεχής απορρίψεις ώριμων μελετών, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για μικρά και ακριτικά νησιά που αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερους δήμους στα υφιστάμενα προγράμματα. Επισημένοντας ότι ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται στην Παραμεθόριο και στην Εσχατιά του Αιγαίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Τη Ρόδο επισκέφθηκε χθες η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, η οποία περιόδευσε στο κέντρο και στην Παλιά Πόλη και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προχώρησε η ΔΕΙΑΡ για τη φερόμενη ρήψη αστικών λιμάτων στο κεντρικό δίκτυο ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή του Πάρκ έως το κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μανδρακίου. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕΔ διοργανώνουν το Σάββατο στη Ρόδο την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα με δύο βασικές θεματικές ενότητες, την λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο. Νέα διεθνής διάκριση για τη γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου στην κορυφή του Διεθνούς Διαγωνισμού Δώρων Γαστρονομίας στο Μέλι Σερίφου Μελισσόνας Διαμαντή. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο οδόστρωμα θα παραμείνει και σήμερα η πύλη Νταμπουάζ, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
5: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με μία μικρή εξαίρεση και πάλι για τη Ρόδο, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει και πάλι πιθανότητα να δώσουν κάποια παροδική μπόρα, κυρίως στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενές 2 με 3, το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στην Λίνδο και στο Καστελόριζο υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 26 και από 18 μέχρι 27 βαθμούς αντίστοιχα. Για αύριο Τετάρτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, εξαίρεση και πάλι η Ρόδος, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα και πάλι στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά ασθενείς σε ολόκληρο τον νόμο, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στην Λίνδο από 18 μέχρι 27 και στο Καστελόριζο από 18 επίσης μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
4: Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία.
9: Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Ακούστε με τι ωραία μουσική επιλογή ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή, που είναι με την ευγενική υποστήριξη του Κριθόνης Paradise στην Λέρο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη 26 του Μάη, είναι ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 10. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μοναδικής καταπληκτικής υπέροχης μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ κοντά μας καθημερινά με τις δικές της ανταποκρίσεις, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος και ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Γιατί η Ρόδος είναι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων και θα φιλοξενήσει μια πολύ σημαντική ημερίδα, μάλλον μια συνάντηση υψηλού επίπεδου, ευρωπαϊκή συνάντηση, γιατί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στο νησί μας στις 29 Μαΐου, την Παρασκευή, για την συνεδρίαση αυτή που σας λέω υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, με οικοδεσπότη αυτής της διοργάνωσης, τον κύριο Χατζημάρκο, που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, όπως μας έλεγε εδώ μέσα από την εκπομπή μας, από τον περασμένο Δεκέμβρη, Νοέμβρη, όταν υπέβαλε το αίτημα αυτό για να γίνει συνεδρίαση στην Ρόδο, να φύγουν και λίγο από τις Βρυξέλλες για να δουν πραγματικά τι σημαίνει νησιωτικότητα.

Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την γραμμή επικοινωνίας μαζί σας με όλους τους ακροατές στο Viber στο 6989-199-995, ενώ βεβαίως και το inbox και το δικό μου και του Πέρι αλλά και όλων των συναδέλφων και βεβαίως του σταθμού στην διάθεσή σας για τα δικά σας μηνύματα. Και όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

0: Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα είναι στη Ρόδο την Παρασκευή για αυτή την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Όπως σας είπα, οικοδεσπότης αυτής της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή. Με τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Καλημερίζουμε τον Πρόεδρο της ΑΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που τον φιλοξενούμε και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπρίκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας για αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση. Και θέλω να μου πείτε ξεκινώντας τι σημαίνει για τη Ρόδο, τι σημαίνει για το Νότιο Αιγαίο η φιλοξενία περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Καταφέρετε να φέρετε στη Ρόδο την αφρόκρεμα της αυτοδιοίκησης σε μία περίοδο, κύριε Χατζημάρκο, έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων. Και ποιο μήνυμα πρέπει να στέλνει αυτή η συνεδρίαση από τη Ρόδο στις Βρυξέλλες?
1: Κύριε Παπρή, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρώπη. Η επόμενη περίοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινάει το 2028 σε ό,τι έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις της. Νέες προτεραιότητες και η αλλαγή της ατζέντας σε ό,τι έχει να κάνει με τις προκλήσεις έχουν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να πάρει κάποιες αποφάσεις πολύ σημαντικές σε σχέση με, τα οικονομικά. Την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να πάρει κάποιες αποφάσεις πολύ σημαντικές σε σχέση με, τα οικονομικά. Η ασφάλεια, η άμυνα,

0: να καταργηθεί και να μην έχουμε ξανά με αυτή τη μορφή χρηματοδοτικά προγράμματα ευρωπαϊκά. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές. Δεν θέλω να πιστέψει ο κόσμος ότι σταματάει η Ευρώπη αυτό. Mm-hmm. Δεν το σταματάει. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με άλλη μορφή και με άλλη διαδικασία υλοποίησης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει θορυβήσει και έχει ενεργοποιήσει την αυτοδιοίκηση και την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων όλης της Ευρώπης. Και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη συναντάται και συνεργάζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέγεται Επιτροπή των Περιφερειών, όπου 90.000 δήμοι, περίπου, παραπάνω από 90.000 δήμοι και περίπου 300 περιφέρειες, συναντόμαστε και εργαζόμαστε μαζί. Είναι μεγάλη χαρά μου προσωπικά, νομίζω και συλλογικά σαν τόπος πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δέχθηκε η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα της Ευρώπης, που είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο κεντρικών κυβερνήσεων, δέχθηκε την πρότασή μου να κάνουμε μία συνεδρίαση εκτός Βρυξελών με αντικείμενο αυτό ακριβώς το θέμα και να υπογράψουμε από κοινού, εάν συμφωνήσουμε, που πιστεύω ότι θα βρούμε το πεδίο και το κοινό έδαφος να διατυπώσουμε μια κοινή άποψη, τη διακήρυξη της Ρόδου. Mm-hmm. Η διακήρυξη της Ρόδου λοιπόν θα είναι η πρότασή μας, η πρόταση της πολιτικής ομάδας αυτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με το μέλλον των χρηματοδοτήσεων της Ευρώπης και το πώς θα πρέπει να έχει εμπλοκή, μέρος στην συμμετοχή στην διαχείριση η αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Της Ευρώπης στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις μελλοντικά και μελλοντικά. Σήμερα έχει. Αυτό σήμερα έχει η αυτοδιοίκηση μέρος, συμμετέχει στη διαχείριση αυτών των πόρων.
1: Επιτρέψτε μου όμως να σας ρωτήσω. Ναι. Οι νησιωτικές περιφέρειες ζητούν εδώ και χρόνια ειδική μεταχείριση. Θεωρείτε ότι η Ευρώπη κατανοεί πλέον το πραγματικό κόστος της νησιωτικότητας?
0: Αυτή είναι μια παράλληλη συζήτηση που γίνεται, διαφορετική, διότι αυτό που πρωτίστως έχουμε αυτή τη στιγμή να προασπιστούμε είναι την τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στο σύνολό της. Ταυτόχρονα και παράλληλα γίνεται μια άλλη μεγάλη συζήτηση και μια μεγάλη κίνηση να διαμορφωθεί και σε κεντρικό επίπεδο, να διαμορφωθούν ευρωπαϊκό ειδικές πολιτικές για τα νησιά. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Τι λέει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Λέει σε όλες τις χώρες, για να το πω όσο πιο απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να έχετε νησιωτικές πολιτικές και να χρησιμοποιείτε και χρήματα φθήνω στους ευρωπαϊκούς πόρους για να υποστηρίξετε τις πολιτικές αυτές. Εμείς τι λέμε εδώ, και αυτή είναι μια συζήτηση που τρέχει παράλληλα, επαναλαμβάνω, εμείς λέμε το εξής: να φύγει το «εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να έχετε νησιωτικές πολιτικές» και να αντικατασταθεί με το «είστε υποχρεωμένοι να έχετε νησιωτικές πολιτικές» και να διαμορφώνετε ειδικές, να ξεκαθαρίζετε σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο σας διαθέτω προς τα κράτη-μέλη ειδικές πολιτικές και για τα νησιά σας με βάση αυτούς τους άξονες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια παράλληλη συζήτηση η οποία γίνεται και αυτή πάει καλά, πρέπει να σας πω. Πάει πάρα πολύ καλά η συζήτηση αυτή, διότι έχουμε κτίσει τις συμμαχίες που χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε, δεν μπορεί να περάσει κάτι

0: εάν δεν έχει μια ευρύτερη συνένεση, το να πάει μια χώρα από τις 27, είναι 27 κράτη-μέλη, θα πάει μια χώρα και να πει, ξέρετε, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα και θέλω να με ακούσετε και θέλω να το ενστερνιστείτε και θέλω να το υιοθετήσετε, είναι εύκολο να το πει, αλλά πώς θα ψηφιστεί αυτό, πώς θα γίνει αποδεκτό από τα υπόλοιπα κράτη. Άρα όταν έχεις μια τέτοια σκέψη στο μυαλό, μια τέτοια πρόταση, μια τέτοια προτεραιότητα, αυτό που πρέπει να κάνεις, λειτουργώντας έτσι με σύνεση και προνοητικότητα, είναι να κτίσεις συμμάχους. Άρα να μιλήσεις με άλλες χώρες, να μιλήσεις με τις αντιπροσωπείες, εθνικές αντιπροσωπείες ή αυτοδιοικητικές αντιπροσωπείες των άλλων χωρών και να χτίσεις κοινή ατζέντα. Εμείς το κάνουμε αυτό μεθοδικά, πρέπει να σας πω, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά μου έχω την εξαιρετική τιμή να ηγούμε, να είμαι επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας, της ελληνικής εκπροσώπησης δηλαδή στις Βρυξέλλες, όλης της αυτοδιοίκησης της χώρας μας και των περιφερειών αλλά και των δήμων μας. Και με αυτή την ιδιότητα έχουμε χτίσει, έχω δουλέψει και έχουμε κτίσει σημαντικές συμμαχίες και με άλλες αντιπροσωπείες εθνικές, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και τα θέματα της νησιωτικότητας. Και αυτό προχωράει. Πρόσφατα καταθέσαμε το δικό μας, αν θέλετε, μανιφέστο με τις προτεραιότητες αυτές, τις οποίες ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις καθιερώσει και όχι απλά αυτό που σήμερα κάνει, το οποίο επαναλαμβάνω ποιο είναι. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε χώρα, εσείς που έχετε νησιά, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες νησιά, εσείς που έχετε νησιά, διαμορφώστε στο εσωτερικό σας τις πολιτικές που πιστεύετε ότι πρέπει να διαμορφώσετε και ελεύθερα σε συνεννόηση να χρησιμοποιήσετε και ευρωπαϊκούς πόρους. Εμείς τι λέμε λοιπόν, εμείς τώρα λέμε άξονας, προτεραιότητα και ευρωπαϊκή, όχι μόνο εθνική της κάθε χώρας, να είναι νησιωτικές πολιτικές. Και αυτό πάει καλά. Και η επόμενη περίοδος είναι περίπου οι επόμενοι 10 μήνες, να φτάσουμε να ψηφιστεί στην Ευρώπη και το πώς θα είναι οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στο μέλλον και τον αγώνα που δίνουμε για την ανάδειξη της νησιωτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε 10 πολύ έτσι γεμάτους μήνες μπροστά μας, ενδιαφέροντες. Δουλεύουμε πάρα πολύ μεθοδικά, πάρα πολύ. Και πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι την Παρασκευή το μεσημέρι, τη Ρόδος, το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ένα υπέροχο χώρο, με μεγάλη ιστορία, θα καταφέρουμε πιστεύω να υπογράψουμε από κοινού πάνω από 100 εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, δηλαδή δήμαρχοι, περιφερειάρχες από όλες τις ευρωπαϊκές, από τα 27 κράτη-μέλη, μέλη δημοτικών, μέλη περιφερειακών συμβουλίων, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι Ευρωπαίοι, να υπογράψουμε μια κοινή διακήρυξη, την οποία μάλιστα θα την ονομάσουμε, ήδη έχουμε συνεννοηθεί ότι σε περίπτωση που μπορέσουμε και συμφωνήσουμε, να διατυπώσουμε τις κοινές μας θέσεις. Αυτή θα φέρει τον τίτλο «Η διακήρυξη της Ρόδου».
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ τιμητικό, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αυτό που ζήτησα, κυρία Παμπρή, από τους συναδέλφους μας, συναδέλφους μου στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό, τους Ευρωπαίους, ήταν το εξής. Να συναντηθούμε σε ένα μέρος, σε έναν τόπο που να συγκεντρώνει τις προκλήσεις. Σε έναν τόπο όπου θα συγκεντρώνει ευκαιρίες. Σε έναν τόπο που θα συγκεντρώνει, αν θέλετε, το πνεύμα, το νόημα της μεγάλης αυτής οικογένειας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ρόδος έχει και ιστορικά έχει στην ιστορία της την πολυπολιτισμικότητα αυτή
1: Και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Περιφερειάρχα, που θα έρθει αυτή η τόσο σημαντική συνάντηση μετά από δική σας πρωτοβουλία, γιατί τα λέγαμε εδώ μέσα από την εκπομπή από τον περασμένο Νοέμβρη, Δεκέμβρη, τότε που είχατε ανακοινώσει ότι τους προτείνατε να βγουν λίγο από τα γραφεία των Βρυξελών και να έρθουν εδώ σε αυτόν τον τόπο να δουν και από κοντά τι σημαίνει νησιωτικότητα και σε ένα εμβληματικό σημείο, έτσι, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Οπότε...
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο νησιωτικότητα, γιατί έχει χώρες που είναι ορεινές και μπορεί να πούνε εμείς γιατί στη Ρόδο, εμείς μια ορεινή περιοχή της Ευρώπης, σου λέει εγώ έχω άλλες προκλήσεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι και αυτοί δέχονται να συμμετέχουν στη διακήρυξη της Ρόδου, γιατί αυτό που λέω εγώ είναι οι προκλήσεις εδώ δεν είναι μόνο νησιωτικές. Οι προκλήσεις που έχει σήμερα η Ευρώπη να αντιμετωπίσει είναι σε πολλά επίπεδα και εδώ τις συναντάμε όλες. Είναι τα σύνορα της Ευρώπης.
1: Πολύ σωστά.
0: Είστε στα σύνορα τα ανατολικά της Ευρώπης, όπου υπάρχουν θέματα.
1: Κάποιος θα σας ρωτήσει, κύριε Περιφερειάρχα, επειδή ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί», πιστεύετε ότι σήμερα οι περιφέρειες συμμετέχουν πραγματικά στην λήψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων ή παραμένουν στο περιθώριο και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων?
0: Δύο διαφορετικά πράγματα θέσατε στο ερώτημά σας. Το ένα είναι αν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και το άλλο είναι για τη διαχείριση των πόρων. Να πάμε στο πρώτο που είναι η λήψη των αποφάσεων. Μέσα σε ένα μόλις χρόνο, όταν ξεκίνησε αυτή η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή από το Φεβρουάριο του 2025, ξεκινήσαμε έναν αγώνα στην Επιτροπή μας για αυτοδιοίκηση της Ευρώπης να αναδείξουμε το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, κυρία Βαμπρή, καταφέραμε και η στεγαστική κρίση είναι μέσα στις υψηλές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε μόλις ένα χρόνο καταφέραμε να βγουν για πρώτη φορά τα πρώτα χρήματα ευρωπαϊκά να στηρίξουν δράσεις και πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Η δύναμη της αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη. Η αυτοδιοίκηση είναι πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αυτοδιοίκηση είναι και πυλώνας του πολιτεύματος, πυλώνας της δημοκρατίας, είναι πυλώνας, αν θέλετε, του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Τι είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Το ευρωπαϊκό κεκτημένο σημαίνει σεβασμός στον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Σημαίνει δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, σημαίνει δημοκρατία από τη βάση. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι αυτό που έχουμε να προστατεύσουμε. Στο πρώτο λοιπόν σας απαντώ, ενωμένη αυτοδιοίκηση της Ευρώπης είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη. Εμείς είμαστε μέλος αυτής της υπέροχης οικογένειας που, όπως όλες οι οικογένειες, έχει καλές στιγμές, έχει κακές στιγμές, έχει μέρες που όλα πάνε ομαλά, έχει μέρες συμφωνίας, έχει μέρες αντιρρήσεων, έχει μέρες διαφωνίας, έχει διεκδίκηση από τον καθένα, αλλά με σεβασμό του ενός προς τον άλλο και με σεβασμό στην ανάγκη να παραμείνει η οικογένεια οικογένεια, δεμένη. Γιατί το να γκρεμίζεις είναι εύκολο, κυρία Παπρή. Το να κτίζεις είναι το δύσκολο. Ο τόπος μας αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, ο τόπος μας στις Βρυξέλλες έχει φωνή, έχει ισχυρή φωνή, έχει ανθρώπους εκεί που στέλνουν τα μηνύματά τους ξεκάθαρα, με καθαρότητα, με σχέδιο, με στοχοθεσία, και πρέπει να πω ότι έχουμε και ένα πετύχει και στις Βρυξέλλες ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας, πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας και με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης από άλλες περιοχές. Θα είναι μαζί μας άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν τόπους με κοινά χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάρη ο Χουάν Μορένο, ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας από την Ισπανία, μια τουριστική περιοχή της Ισπανίας, από τις ορεινές περιοχές της Πολωνίας, που δεν έχουν τουρισμό, δεν έχουν θάλασσα, δεν έχουν ήλιο, έχουν βιομηχανίες εκεί. Θα είναι άνθρωποι από την Ολλανδία που υπηρετούν περιοχές οι οποίες έχουν μόνο πρωτογενή τομέα. Δεν έχουν ούτε τουρισμό ούτε βαριά βιομηχανία, αλλά έχουν πρωτογενή τομέα, το τομέα των τροφίμων ανεπτυγμένο. Άνθρωποι από αστικές περιοχές, από μεγάλα αστικά κέντρα. είναι καλό να ακούμε ο ένας τον άλλο. Είναι καλό να ξέρουμε ότι ο καθένας από εμάς δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Θα το ξαναπώ αυτό, κυρία Παυλή. Ναι. Ο καθένας από εμάς δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Γιατί αν αυτό επικρατήσει οριζόντια και συλλογικά σαν άποψη, τότε διαλύεται η όποια οικογένεια, η κάθε ομάδα. Όταν είσαι μέλος μιας κοινωνίας, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, την προσοχή σου στραμμένη στο να είναι όλη η κοινωνία υγιής. Και όταν ένα μέλος της έχει πρόβλημα, τα άλλα να προστρέχουν. Αυτό λέγεται κοινωνία. Το άλλο είναι ζούγκλα. Αν ο καθένας θεωρεί ότι το δικό του δίκαιο είναι το δίκαιο ανώτερο όλων των υπολείπων, τότε χτίζεις κάτι το οποίο είναι εχθρικό. Χτίζεις ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει συνεννόηση. Έχει μόνο πάλι, λοιπόν. Είναι άλλο πράγμα αυτή η πάλι και άλλο η άμυλα. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι η κάθε πρόκληση είναι σημαντική. Η ζωή κάθε Ευρωπαίου πολίτη έχει προκλήσεις. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα στηρίξουμε ο ένας τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του άλλου. Θέλουμε οι νησιωτικές περιοχές. Θέλουμε οι νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης να έχουν πολιτικές που να απαντάνε στις ειδικές δικές τους συνθήκες, μάλιστα. Θέλουμε και οι υπόλοιποι να τις υποστηρίξουν, γιατί και εμείς θα είμαστε παρόντες στις προκλήσεις τις δικές τους. Το ότι οι κάτοικοι μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πόλης που δεν έχει ούτε ήλιο και θάλασσα, και όπως είναι το Παρίσι, γιατί το Παρίσι δεν πρέπει εγώ να ενδιαφέρομαι για τα προβλήματα εκεί, αλλά απαιτώ από τους εκπροσώπους τους Γάλλους, της Γαλλίας, να σταθούν στο πλευρό μου και να το πούμε και αυτό άφοβα, κυρία Παυλή, ναι, και ειλικρινά, όχι μόνο να σταθούν στο πλευρό μου και να βάλουν και το χέρι στην τσέπη, να βάλουν στο χέρι στην τσέπη, να μου στείλουν εδώ πόρους να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις των νησιών. Ναι. Απαιτώ. Μάλιστα. Το διεκδικώ. Σωστά. Όταν έρθει η ώρα όμως και ο κάτοικος της Γαλλίας, ο κάτοικος της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Φιλανδίας, να μου παρουσιάσει τις δικές του προκλήσεις, εγώ δεν πρέπει να στρέψω το βλέμμα μου αλλού. Εγώ πρέπει να καθίσω στο τραπέζι, όπως κάθεται και αυτός όταν εγώ του περιγράφω τις δικές μου προτεραιότητες, να ακούσω τις δικές του, να ακούσω τους δικούς του κινδύνους και να δούμε όλοι μαζί πώς θα καταφέρουμε μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και αρμονικής συνύπαρξης να στηρίξουμε ένας τον άλλο. Αυτό λοιπόν είναι αυτή είναι η πρόκληση της Ευρώπης, είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι μια υπέροχη πρόκληση και είναι, επαναλαμβάνω, και η ουσία. Η ουσία είναι αυτό που κάνει τη διαφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οτιδήποτε άλλο βλέπετε στον πλανήτη.
1: Υπάρχει ανησυχία, κύριε Χατζημάρκο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατοπίζει πόρους προς την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα εις βάρος της συνοχής. Συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία?
0: Ναι, υπάρχει ανησυχία, αλλά ακούστε τον τίτλο της ανησυχίας. Δεν είναι ότι μετατοπίζει πόρους προς την άμυνα. Καταρχήν, σωστό αυτό. Εμείς δεν αντιδρούμε σε αυτό. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να είναι σαφές. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που λένε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να έχει επαρκή χρηματοδότηση για την άμυνά της. Όλα και όλα. Ίσα-ίσα. Μια ματιά του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη αμέσως σε οδηγεί στο να πάρεις, πιστεύω, το ασφαλές συμπέρασμα ότι πρέπει η Ευρώπη να επενδύσει στην άμυνά της. Εμείς λέμε ναι στην επένδυση στην άμυνα. Εμείς λέμε... Εμείς σε τι έχουμε υψώσει φωνή? Στο να μην απομονωθεί η αυτοδιοίκηση από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να έχει συμμετοχή στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και να μην γίνει αυτό μόνο κεντρικά, μόνο από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Από τις 27 χώρες μέλη, κυρία Παμπρή, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες τι προτείνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Προτείνουν και τα επόμενα χρόνια, τώρα συζητείται η περίοδος 2028-2034, προτείνουν λοιπόν η χρηματοδότηση, η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων να γίνει στη λογική του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή όλα από την κυβέρνηση, με καμία συμμετοχή αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν της Ευρώπης, λέμε όχι σε αυτό, ένα πολύ μεγάλο όχι. Όχι Ταμείο Ανάκαμψης όλα πια από εδώ και πέρα. Να γίνουν σε μια λογική ΕΣΠΑ, όπου ένα κομμάτι γίνεται κεντρική διαχείριση, ένα κομμάτι γίνεται σε συνεργασία και ένα κομμάτι γίνεται από την αυτοδιοίκηση, σχεδιάζεται και υλοποιείται από την αυτοδιοίκηση της Ευρώπης. Τόσο ώστε να πιάσουμε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης, γιατί σχεδιάζεται καλύτερα από τις τοπικές κοινωνίες το πρόγραμμα το οποίο θα έρθει να απαντήσει στις δικές τους ανάγκες. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια κοινή θέση. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι την Παρασκευή το μεσημέρι θα είμαστε περήφανοι, προσωπικά θα είμαι πολύ περήφανος και πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι.
1: Τι θέλετε να αποκομίσουν, κύριε Περιφερειάρχη, οι Ευρωπαίοι αυτοδιοικητικοί που θα βρεθούν στη Ρόδο?
0: Θέλω να αποκομίσουν, κυρία Παμπρή, ότι τα νησιά της Ευρώπης και πολύ περισσότερα αυτά που είναι στα σύνορα της Ευρώπης είναι τόποι από τους οποίους και η Ευρώπη η ίδια μπορεί να αντλήσει δύναμη, μπορεί να αντλήσει ασφάλεια, μπορεί να αντλήσει αισιοδοξία, προοπτική, και χρειάζεται να επενδύσει σε αυτά με αγάπη, απαντώντας στις προκλήσεις τους, ούτως ώστε, επαναλαμβάνω, να επιβεβαιώσει σαν Ευρώπη, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβεβαιώσει την σπουδαιότερη αρχή πάνω στην οποία κτίστηκε. Και εγώ ζητάω από τους συναδέλφους μου όλης της Ευρώπης να γυρίσουν πίσω στο 1960. Το 1960 λοιπόν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν σκέψεις όμως και συζητήσεις. Και είχε γίνει στη Ρώμη η πρώτη, αν θέλετε έτσι, ένας προπομπός του τι θα ακολουθούσε. Είναι η συνθήκη της Ρώμης του 1960, όπου σαν όνειρο περιέγραφε τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσέξτε τα κείμενα τότε, για μένα ιερό κείμενο αυτό, κυρία Παμπρή. Mm-hmm. Είχε τον εξής στόχο, ως θεμελιώδη στόχο. Να μετατρέψουμε, λέει, την Ευρώπη. Κυρία Παμπρή, Ρώμη 1960. Mm-hmm. Να μετατρέψουμε την Ευρώπη όλη σε έναν χώρο ίσων ευκαιριών. Συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό. Ευρισκόμενοι λοιπόν στα σύνορα της Ευρώπης, γι' αυτό ζήτησα να έρθει η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης στα σύνορα της Ευρώπης, για να συζητήσουμε αυτό ακριβώς. Τι θα πει χώρος ίσων ευκαιριών, πώς κτίζεις έναν χώρο ίσων ευκαιριών, πώς υπηρετείς έναν χώρο ίσων ευκαιριών, και να τον δουν αυτό το χώρο οι ίδιοι, να συνεδριάσουμε εδώ, να περπατήσουμε τη Ρόδο. Έχω ζητήσει να μείνουν και μία μέρα, πρέπει να σας πω, το Σάββατο. Να πάμε μία εκδρομή, να πάμε μία βόλτα, να καθίσουμε να δούμε την πόλη, να δούμε το νησί, να πιούμε ένα καφέ, να πάμε στη Λίνδο, να περπατήσουμε τα σοκάκια, να το δούνε το νησί, να το ζήσουν λίγο. Όχι μόνο να δουν την ομορφιά του, να δούνε τι έχει την ψυχή ενός τόπου, την ψυχή ενός τόπου, όπως και εγώ το κάνω αυτό, θέλω να σας πω. Οπότε βρίσκομαι σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη, σε κάποια άλλη, εκτός των Βρυξελών. Θέλω να το κάνω αυτό με τους συναδέλφους μου της περιοχής αυτής, προκειμένου να πάρω μια εικόνα, να φύγω και με εικόνες από τον τόπο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι χτίζουμε αυτή τη στιγμή και ένα δίκτυο περιφερειών που έχουν κοινές προκλήσεις, και κοινές προκλήσεις είναι ο τουρισμός. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις τουριστικές μεγάλες περιφέρειες της Ευρώπης, η Ισπανία, είτε Πορτογαλία, είτε Ιταλία. Και πρόσφατα, αυτό το λέω πρώτη φορά, το ανακοινώνω στην εκπομπή σας, είχα μια υπέροχη συζήτηση με την περιφέρεια στην οποία ανήκει το Ντουμπρόβνικ,
1: ναι.
0: Κροατία. Mm-hmm. Το Ντουμπρόβνικ είναι κάτι σαν την παλιά πόλη της
1: Ρώμης. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στις ακτές της Κροατίας και δώσαμε τα χέρια στις Βρυξέλλες να ξεκινήσουμε μαζί κοινές δράσεις πάνω σε ζητήματα τα οποία έχουμε κοινές προκλήσεις. Η κουρασγέρα, για παράδειγμα, mm-hmm. η διαχείριση της κουρασγέρας είναι ένα ζήτημα που έχουμε κοινό. Τα κουραζελόπλια, όπως δένουν στη Ρόδο και οι επιβάτες τους, έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την υπέροχη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Έτσι και στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας τα κουραζελόπλια δένουν απ' έξω και οι επιβάτες τους έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν τα υπέροχα σοκάκια του Ντουμπρόβνικ.
1: Ένας προορισμός που εκτοξεύτηκε τα τελευταία χρόνια.
0: Εκτοξεύτηκε, πραγματικά εκτοξεύτηκε. Έχουν και εκεί νησιά γύρω από το Ντουμπρόβνικ.
1: Οπότε δώσατε τα χέρια με την αντίστοιχη περιφέρεια του Ντουμπρόβνικ. Για να
0: σύντομα θα έχουμε και τις υπογραφές της συμφωνίας μας, της συνεργασίας. Κυρία Βαμπρή, είναι πολύ δύσκολη η εποχή που την οποία ζούμε. Όλος ο πλανήτης έχει αγωνίες, όλοι οι λαοί, όχι μόνο εμείς, η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση.
1: Βέβαια.
0: Είναι προβλήματα μεγάλα, είναι προβλήματα που μας ξεπερνάνε τα σύνορά μας. Τα έχουμε εμείς, προφανώς έχουμε ζητήματα τέτοια, αλλά υπάρχουν παντού. Και πρέπει να βρούμε κοινές λύσεις, πρέπει να δώσει ο καθένας τη μάχη του, ο καθένας να δώσει τη μάχη του στο εσωτερικό του, αλλά και όλοι μαζί πρέπει να βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ναι. Πριν σας πάω, κύριε Περιφερειάρχη, και στο δημογραφικό που είχατε χθες αυτό το συνέδριο, πριν πάω σε αυτό, κάτι τελευταίο έτσι πάνω στα ευρωπαϊκά που συζητάμε, αν είχατε την δυνατότητα να αλλάξετε μία ευρωπαϊκή πολιτική για τις περιφέρειες, ποια θα ήταν αυτή?
0: Θα θεσμοθετούσα ως απόλυτα δεσμευτική, στο καταστατικό χάρτη δηλαδή της Ευρώπης, την πολιτική συνοχής. Να μην μπορεί να την αλλάξει καμία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κανένα κολέγιο των Επιτρόπων, να μην μπορεί να πειράξει την πολιτική συνοχής. Νομίζω είναι η πιο ανθρωποκεντρική πολιτική που υλοποιήθηκε ποτέ στην Ευρώπη. Mm-hmm. Η πολιτική συνοχής έχει στο επίκεντρο την κοινωνία, την υγεία της κοινωνίας, έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, έχει στο επίκεντρο ανάγκες πραγματικές μιας κοινωνίας που χτίζει εσωτερική υγεία. Και προσέξτε, κυρία Παμπρή, πώς φαίνεται αυτό, γιατί μιλάμε συνέχεια για ευρωπαϊκούς πόρους και στον τόπο μας αναφερόμενοι σχεδόν μόνο σε έργα. Δρόμοι, κτίρια,
1: ναι.
0: υποδομές. Και είμαι ένας από αυτούς που το φωνάζω συνέχεια και θα το κάνω και τώρα με την ευκαιρία που με φιλοξενείτε εδώ. Δεν είναι πετά και σίδερα και άσφαλτος τα ευρωπαϊκά χρήματα μόνο. Είναι κυρίως, κυρία Παμπρή, είναι δράσεις στήριξης της κοινωνίας. Είναι οι βρεφονιπιακοί σταθμοί που δουλεύουν σε όλα τα νησιά μας, οι δημοτικοί, με τα vouchers τα οποία τα πληρώνουμε εμείς οι περιφέρειες.
1: Σωστά.
0: Με τους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι όλες οι κοινωνικές δομές. Όλες οι κοινωνικές δομές, κυρία Παμπρή. Περάσαμε μια δεκαετία τεράστιας κρίσης στην Ελλάδα και δεν κινδύνευσε καμία κοινωνική δομή. Ξέρετε γιατί? Γιατί πληρώναμε εμείς όλα τα λειτουργικά. ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ΚΙΦΗ, κέντρα κοινότητας, κέντρα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, κέντρα φιλοξενίας αστέγων. Αυτή είναι μια κοινωνία που μένει ζωντανή, κυρία Παμπρή. Μια κοινωνία η οποία βλέπει το μέλος της, που έχει κάποια στιγμή στη ζωή του για κάποιο λόγο αντιμετωπίζει μια πρόκληση, μια ανάγκη. Αν αισθάνεται μόνος του, τότε δεν έχεις κοινωνία, κυρία Παμπρή. Δεν έχεις κοινωνία.
1: Είναι εξαιρετικό, κύριε Χατζημάρκο, ναι, ότι θα βρεθούμε στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλο αυτό. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, το να τους φέρετε εδώ και να διεξαχθεί εδώ αυτό το σημαντικό πολιτικό, η πολιτική αυτή συνάντηση ψηλού επίπεδου. Να περιμένουμε τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
0: Όχι, όχι. Θα περιμένουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ήταν ένα συνέδριο που παρακολουθήσαμε, όπου ήταν και ο Πρωθυπουργός, και την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το συνέδριο για το δημογραφικό, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό και το ενδεχόμενο για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Και εσείς αναφερθήκατε ως ομιλητή σε αυτό το συνέδριο στο παράδειγμα του Νοτίου Αιγαίου, που είχαμε αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%. Ένας τόπος που, όπως είπατε, γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό. Δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική. Για πείτε μας έτσι λίγο, βάλτε
0: κυρία
1: μας.
0: Μαυρή, ναι. Συμφωνούμε σπάνια και εξαιρετικά σπάνιο σαν λαός, εξαιρετικά σπάνιο να συμφωνούμε, γιατί ως Έλληνες είμαστε, έχουμε μεγάλη αγάπη στο διχασμό. Συμφωνούμε στο ότι η μεγαλύτερη εθνική πρόκληση είναι το δημογραφικό.
1: Βέβαια.
0: Είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν γύρανση. Ας μείνουμε στη χώρα μας. Μεγαλύτερη εθνική πρόκληση λοιπόν, η εξελίξη στο δημογραφικό. Τι γίνεται λοιπόν?
1: Και επιτρέψτε μου, συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Χώρα... Αυτό σημαίνει δημογραφικό, αρνητικοί δείχτες στο δημογραφικό. Η χώρα μικραίνει, κυρία Μαμπρή. Και αυτό πια είναι ένα θέμα εθνικής υπόστασης. Είναι η ίδια υπόσταση της χώρας. Υπάρχει μία περιφέρεια σε αυτή τη χώρα που μικραίνει, η οποία μεγαλώνει. Και δεν μεγαλώνει οριακά, δεν μεγαλώνει συγκυριακά. Μεγαλώνει με 6,6, πάνω από 6% είναι η απογραφή του Νοτιού Αιγαίου. Η μόνη, το λέω τρεις φορές, η μόνη περιφέρεια της Ελλάδας. Ενώ λοιπόν είναι το δημογραφικό η μεγάλη εθνική πρόκληση, ενώ όλη η χώρα μικραίνει, μία περιοχή της μεγαλώνει, και δεν μιλάμε για αυτό, όχι, μιλάμε μόνο για την κακομοιριά. Γιατί είμαστε εθισμένοι στην κακομοιριά, κυρία Μαμπρή. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Γιατί δεν μιλάμε για το καλό παράδειγμα του Νοτιού Αιγαίου? Γιατί δεν είναι φωτεινό παράδειγμα σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις που έχει η χώρα, η περιοχή της, η οποία μεγαλώνει, η οποία φέρνει πίσω νέους που έφυγαν στην περίοδο της κρίσης, η οποία κρατάει εδώ νέους που θα μπορούσαν να έχουν φύγει και αυτοί, η οποία φέρνει γεννήσεις. Η μόνη περιοχή με θετικό φυσικό ισοζύγιο, η μόνη περιοχή με θετικούς όλους τους δείκτες, όλους τους δείκτες του δημογραφικού, γιατί το δημογραφικό, κύριε Παπρί, δεν είναι μόνο το πόσοι είμαστε, ήμασταν 10 και γίναμε 11 άνθρωποι, είναι ποιοι είμαστε, ηλικίες, γεννήσεις, λοιπόν, παραγωγικές ηλικίες. Σε όλους αυτούς τους δείκτες, το Νότιο Αιγαίο είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδας που είναι θετικό. Και δεν είναι παράδειγμα το Νότιο Αιγαίο στην Ελλάδα. Αφού είναι θετικό και αυτή είναι η εθνική πρόκληση, γιατί το Νότιο Αιγαίο δεν είναι παράδειγμα? Γιατί, κυρία Παμπρή, τότε θα αναγκαστούμε να αποδεχθούμε την γενεσιουργό αιτία, τον κύριο λόγο για τον οποίο είναι θετικό το Νότιο Αιγαίο σε αυτή την πρόκληση, που δεν είναι άλλο από αυτό που κινεί την οικονομία του και δίνει αισιοδοξία, τον τουρισμό. Αλλά επειδή τώρα έχουμε αποφασίσει σαν λαός στο δημόσιο διάλογο να κατηγορούμε τον τουρισμό για τα πάντα, στοχοποιήσαμε και δαιμονοποιήσαμε τον τουρισμό, για όλα αυτά είναι τώρα, για όλα αυτά είναι ο τουρισμός. Λοιπόν, δεν συζητάμε το θετικό παράδειγμα, γιατί εξ αυτού θα δικαιωθεί ο υπέροχος κλάδος του τουρισμού. Εμείς θα το υπερασπιστούμε αυτό, κυρία Παμπλή. Εμείς θα υπερασπιστούμε και αυτά που έχουμε πετύχει εδώ ως περιοχή, γιατί δεν έγινε τυχαία. Mm-hmm. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Θα υπερασπιστούμε χωρίς φόβο και τον τουρισμό και το μέλλον μας, με σχέδιο, με ευθύνη, με θάρρος, με σεβασμό στην αλήθεια, με σεβασμό στους ανθρώπους που δημιουργούν, με σεβασμό στα νησιά μας. Γιατί ο σεβασμός σε μια χώρα που θέλουμε όχι απλώς να επιβιώσει, να σταθεί όρθια, παραγωγική, ζωντανή χώρα, αισιόδοξη χώρα. Λοιπόν, τώρα φταίει για όλα ο τουρισμός. Δεν έχει νερό κάπου, ο τουρίστας φταίει. Ρε ο τουρίστας φταίει, συγγνώμη που μιλάω έτσι, που δεν έχει σχεδιάσει και δεν έχει υλοποιήσει το έργο που έπρεπε να κάνεις για να έχεις νεράκι. Τι σου φταίει ο τουρίστας σε αυτό? Σου φταίει αυτός που έρχεται και αφήνει εδώ τα ωραία του λεφτά για να έχεις βιωτικό επίπεδο, να βελτιώνεις το βιωτικό επίπεδο και να χτίζεις το μέλλον της οικογένειάς σου? Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο, να μην ψάχνουμε για άλοθη και να μην ψάχνουμε πια άλλο να κατηγορούμε οτιδήποτε πετυχημένο. Οτιδήποτε πετυχημένο σε αυτή τη χώρα είναι ύποπτο, κυρία Παπρή. Όταν βλέπεις κάποιον πετυχημένο, λες, α, ο Θεός ξέρει τι έκανε για να πετύχει. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι εθνικές πολιτικές αυτές. Για να σταθούμε όρθιοι, δεν χρειαζόμαστε λοιπόν.

0: λιγότερη ζωή, θέλουμε περισσότερη ζωή. Δεν χρειαζόμαστε λιγότερες ευκαιρίες, θέλουμε περισσότερες ευκαιρίες. Δεν χρειαζόμαστε λιγότερη παραγωγή, θέλουμε περισσότερη παραγωγή. Δεν χρειαζόμαστε να μικρύνουμε τις δυνάμεις μας, χρειάζεται να τις αναγνωρίσουμε και να τις αξιοποιήσουμε. Αυτοί που κάνουν όλα τα αντίθετα, κυρία Παπρή, είναι αυτοί που ψάχνουν άλοθη για την ανεπάρκειά τους.
1: Και να μείνουμε σε αυτά. Ναι, παρακαλώ.
0: Εγώ λέω ότι αυτό που εμείς κάνουμε στο Νότιο Αιγαίο, να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον το οποίο φέρνει πίσω ανθρώπους και κρατάει εδώ ανθρώπους και κρατάει θετικούς όλους τους δείκτες του δημογραφικού, αυτό οφείλει να κάνει και η χώρα. Και αυτό εμείς θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους, κυρία Παπρή. Γιατί μια χώρα μικρή και μίζερη δεν έχει κανένα μέλλον. Τα νησιά μας έχουν μέλλον, κυρία Παπρή, γιατί έχουν ισχυρό παρόν. Και γιατί αυτό το ισχυρό παρόν εμπνέει ασφάλεια, ασφάλεια στους πολίτες του, για να μένουν εδώ, για να έρχονται εδώ, για να γεννάνε εδώ, για να σχεδιάζουν το μέλλον της οικογένειάς τους εδώ. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα της μιζέριας, το αφήγημα αυτό που ένα κομμάτι του πολιτικού προσωπικού καλλιεργεί νύχτα μέρα, αγνοώντας την αλήθεια, αγνοώντας την πραγματικότητα και σπέρνοντας στην κοινωνία μέσα στην κοινωνία, όλη αυτή τη μαυρίλα, γιατί το φως φοβούνται ότι θα τους κάψει. Το φως φοβούνται ότι θα αναδείξει ότι δεν έχουν κανένα σχέδιο. Κανένα σχέδιο οι ίδιοι. Αν στην πολιτική, κυρία Παπρή, έχεις σχέδιο και δεν φοβάσαι να το παρουσιάσεις και δεν φοβάσαι να αναλάβεις το πολιτικό κόστος των δικών σου ευθυνών για να το υλοποιήσεις, τότε κοιτάς τους πολίτες στα μάτια και λες την αλήθεια. Mm-hmm. Εδώ καλλιεργείται νύχτα μέρα η μιζέρια, το κράτος των Αθηνών, ο τουρισμός, αυτό, εκείνο, το άλλο, ποιος φταίει. Πάντα φταίει ο Χατζηπετρής. Ποτέ αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη να σχεδιάσει και να υλοποιήσει. Να σχεδιάσεις, να υλοποιήσεις, να ξυπνάς νωρίς το πρωί, να πηγαίνεις στη δουλειά σου αισιόδοξος, να συγκεντρώνεις τις δυνάμεις σου, να χτίζεις συμμαχίες, συνεργασίες και να πηγαίνεις κάθε μέρα τα πράγματα μπροστά. Εμείς έχουμε ένα μότο εδώ, κυρία Παπρή, που λέγεται «Κάθε μέρα νησί και έρωτα». Mm-hmm. Δεν είναι ούτε από κόμπλεξ, ούτε γιατί είμαστε καβαλημένοι. Είναι για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Είναι ένας εσωτερικός πύχης απόδοσης. Για να παραμένουμε παραγωγικοί κάθε μέρα. Για να είμαστε χρήσιμοι κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, το φως νικάει το σκοτάδι, κύριε Περιφερειάρχα. Και τα νησιά μας έχουν μέλλον, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί έχουν και ισχυρό παρόν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι και οι ακροατές το ίδιο θα έχουν αποκομίσει. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες.
0: Πάρα πολύ. Την Παρασκευή θα χτυπάει η καρδιά όλης της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης στο υπέροχο καστέλο. Το παλάτι των υποτών της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, για την διακήρυξη της Ρόδου.
1: Θα μπορεί κάποιος πολίτης, αν επιθυμεί, να έρθει να παρακολουθήσει.
0: Δύσκολο.
1: Κατανοητό. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και βεβαίως για οικοδεσπότης, έτσι, και ως αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή, για αυτή τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στη Ρόδο στις 29 Μαΐου. Και όλα αυτά που ακούσατε να μας λέει αναλυτικότατα, γιατί όπως του είπα και εισαγωγικά, όλη η αφρόκρεμα της αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη θα βρεθεί στην Ρόδο, στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων η Ρόδος, με περισσότερους από 100 αυτοδιοικητικούς, περιφερειάρχες και δημάρχους από όλη την Ευρώπη, στο κάδρο λοιπόν το νησί της Ρόδου, σε αυτό τον εμβληματικό χώρο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, που θα διεξαχθούν οι εργασίες, παρών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Θα έχετε στη συνέχεια την δυνατότητα, αν δεν προλάβατε, να ακούσετε όλη την συζήτηση με τον κύριο Χατζημάρκο και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, να ακούσετε και το ηχητικό της 50 λεπτής περίπου, νομίζω, συνέντευξης, 45 λεπτής, και να διαβάσετε βεβαίως αναλυτικά και το άρθρο για όλα αυτά που συζητήσαμε. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων, η Ρόδος στο επίκεντρο των εξελίξεων, η Ρόδος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων.

Κοντά μας και σήμερα στην εκπομπή το Κρυθώνης Paradise, όπου η πολυτέλεια συναντά την ηρεμία. Ένα μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στην όμορφη Λέρο, όπου μπορείτε να αποδράσετε σε έναν πραγματικό παράδεισο με μια διαμονή τεσσάρων αστέρων, συνδυάζοντας πολυτέλεια, άψογη φιλοξενία, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, γαστρονομικές απολαύσεις και όλα τα facilities που περιέχει αυτό το υπέροχο πραγματικά ξενοδοχείο, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στην παραλία του οικισμού Κρυθώνη, σε μια ιδυλιακή τοποθεσία. Και έρχεται ένα δυνατό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ανεβαίνει και ο υδράργυρος, έτσι πάμε για τριαντάρια από ό,τι είδα από την Παρασκευή και στη συνέχεια, οπότε είναι μια ιδανική πρόταση αν θέλετε να αποδράσετε σε έναν αληθινό παράδεισο. Το Κρυθώνης Paradise σας περιμένει. 10:59 πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια και ανανεώνουμε για αύριο την ίδια ώρα 10:10 αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο ίδιο συνέδριο για το δημογραφικό 2026. Με σαφές μήνυμα ότι η συνεχής αρνητική εικόνα γύρω από το νοσοκομείο Ρόδου λειτουργεί εις βάρος της ίδιας της τελέχωσής του, ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροηλός, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας εικόνας του Ιδρύματος κατά τη συνέντευξη τύπου στο Γενικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή. Με τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδου ευνίδιος θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής μέσα στο σπίτι της στα Αφάντου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους 1.930 υποψηφίους από τα Δωδεκάνησα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών το Σάββατο. Στα Δωδεκάνησα είναι 1.471 οι υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος φέρνει στο προσκήνιο το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα οδοποιίας. Ο κ. Μάγκος καταγγέλει τις συνεχείς απορρίψεις ώριμων μελετών, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για μικρά και ακριτικά νησιά που αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερους δήμους στα υφιστάμενα προγράμματα. Επισημένοντας ότι ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται στην Παραμεθόριο και στην Εσχατιά του Αιγαίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Τη Ρόδο επισκέφθηκε χθες η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, η οποία περιόδευσε στο κέντρο και στην Παλιά Πόλη και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προχώρησε η ΔΕΙΑΡ για τη φερόμενη ρήψη αστικών λιμάτων στο κεντρικό δίκτυο ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή του Πάρκ έως το κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μανδρακίου. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕΔ διοργανώνουν το Σάββατο στη Ρόδο την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα με δύο βασικές ειδικές θεματικές ενότητες, την λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο. Νέα διεθνής διάκριση για τη γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου στην κορυφή του Διεθνούς Διαγωνισμού Δώρων Γαστρονομίας στο Μέλι Σερίφου, Μελισσόνας Διαμαντή. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο οδόστρωμα θα παραμείνει και σήμερα η πύλη Νταμπουάζ, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με μία μικρή εξαίρεση και πάλι για τη Ρόδο, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει και πάλι πιθανότητα να δώσουν κάποια παροδική μπόρα, κυρίως στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ, από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 2 με 3, το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στην Λίνδο και στο Καστελόριζο υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 26 και από 18 μέχρι 27 βαθμούς αντίστοιχα. Για αύριο Τετάρτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, εξαίρεση και πάλι η Ρόδος, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα και πάλι στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά ασθενείς σε ολόκληρο τον νόμο δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στην Λίνδο από 18 μέχρι 27 και στο Καστελόριζο από 18 επίσης μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: λίγο. Έχεις δίκιο τώρα που το βλέπω. Ας πούμε και ο Μπαρσελόνα κι εγώ.
1: Βάλε λίγο κόκκινο. Είναι μόνο μπλε τα γυαλιά.
0: Τι είμαι ο Λάλας, να βάλω κόκκινο.
1: Όχι, για να είσαι στο κλίμα. Μπαρσελόνα.
0: Συγχρωτισμένος.
1: 8 παίκτες πήρε στην Εθνική Ισπανίας ο προπονητής από την Μπαρσελόνα και κανέναν από τη Ρεάλ. Το άκουσες αυτό? Όπε πριν από λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Είναι καλό αυτό για τον Τσίπρα, μήπως το αναφέρει στις καινοτομίες τις βραδινές.
1: Για πες, τι βλέπεις?
0: Κοίτασε, το εγχείρημά του
1: κόμμα.
0: Το εγχείρημά του είναι όπως η συμμετοχή της Βαλένθια στη Γερολίγκα. Δεν είναι να χάσει τίποτα. Να παίξει καλή μπάλα και αν δεν βγει πρώτος, βγει δεύτερος. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ξέρεις.
1: Πάντως είδα σήμερα μια δημοσκόπηση, τον εμφανίζει δεύτερο. Βέβαια, ακόμα το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί. Θα δούμε σε καμιά εβδομάδα 10 μέρες που θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
0: Υπάρχουν δύο κύκλοι δημοσκοπήσεων. Μία που θα βγει τώρα την άλλη εβδομάδα με 4-5 εταιρείες και μία δεύτερος κύκλος που θα είναι τέλος Ιουνίου εκεί και μετά θα
1: νομίζω αυτές περισσότερο
0: θα τα πράγματα.
1: Αυτές περισσότερο τέλος Ιουνίου πρέπει να δούμε.
0: Ναι, τις δεύτερες. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες δημοσκοπήσεις τα οποία λένε ότι ένα περίπου 20% θέλει να υπάρχει ένας δεύτερος, χωρίς να λένε ποιος είναι, ούτως ώστε να υπάρχει είτε ως εναλλακτική είτε πίεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας θα πάει 20%, δεν φαίνεται, αλλά νομίζω ότι θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, έστω και με μικρή διαφορά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον έχουν δύο πράγματα, γιατί έκανα χθες ρεπορτάζ πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή για να έχω δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι που δεν έχει γραφτεί. Θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες μια μια ομάδα όργανα, τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
1: Τη διοίκηση του κόμματος, ας πούμε. Σαν να λέμε πολιτικό γραφείο και κεντρική επιτροπή.
0: Πολιτμπυρό,
1: ας πούμε. Θα το λέγει
0: ο Καρτερός. Η οποία αυτή η διοίκηση, ωραίο αυτό που λες, τεχνοκρατικό, να το κρατήσουμε, μάλλον θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, φτιάχνω μια ομάδα που θα έχει την διοίκηση, δεν ξέρω τώρα μου κόλλησες με τη λέξη, ας την κρατήσουμε και θα βρούμε καλύτερη
1: διοίκηση.
0: Ναι, στο κόμμα η οποία, αλλά αυτοί που έρχονται
1: κάποτε τα κόμματα, ναι, την κεντρική επιτροπή, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 70-80 τη λέγαν διοικούσα επιτροπή.
0: Σωστό,
1: διοικούσα επιτροπή
0: κυρίως. Ναι. Λοιπόν,
1: διοίκηση λοιπόν.
0: Λοιπόν, διοίκηση
1: θα ανακοινώσει και όργανα λοιπόν.
0: Αυτοί που θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα βρουν κάτι διαμορφωμένο. Και οι βουλευτές όταν θα έρθουν. Ένα. Δύο. Είναι απολύτως βέβαιο, το είχα πει και πολύ καιρό πριν και βέβαια στεναχωριέμαι μόνο για τον Νίκο Παπά που είναι και φίλος μου, ότι Νίκος Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποιοι άλλοι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Είναι ζητήματα πολιτικά και προσωπικά.
1: Ακούω μια εφημολογία ότι συζητούν όλοι αυτοί με τον Νίκο Κοντζιά για το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Νίκος Κοντζιάς.
0: Δεν το ξέρω, δεν βλέπω τώρα.
1: Ναι.
0: Εκείνο εκεί που ξέρω επίσης να προσθέσω είναι ότι ο Τσίπρας θα ήθελε να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό, για να εκφράσει,
1: να υπάρχει
0: εκεί. Έτσι, και θα ήθελε τώρα, δεν ξέρω.
1: Για να φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι
0: ακριβώς,
1: εντελώς σωστό, καινούριο.
0: Σωστό. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και κλείσαμε το κομμάτι, γιατί έχω να πω κάτι για το Σαμαρά. Ο Τσίπρας έχει μία εξίσωση πολύ δύσκολη. Η μία είναι να πώς θα κάνει αυτό το λεγόμενο, να το πούμε έτσι επικοινωνιακά, face control στελεχών βουλευτών, στην πορεία βουλευτών, τώρα κανένας. Και το δεύτερο είναι πώς θα απευθυνθεί και στον κόσμο που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ, η νέα γενιά, είναι αυτή η δυσαρεστημένη από το Μητσοτάκη κλπ. Και ταυτόχρονα που είναι προς το κέντρο δεξιά, και πώς ταυτόχρονα θα πάρει κοινό ψήφους από το χώρο που ίδρυσε. Έτσι, αυτά δεν είναι εύκολα να τα κρατήσεις κάτω από την ίδια μας σκάλη. Είναι κάτι σαν τα δύο καρπούζια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως δείχνει ότι έχει διάθεση για νέα πρόσωπα, κάποιες νέες θέσεις. Περιμένουμε να δούμε. Έχει κάποιες επικοινωνιακές διαφορές σε σχέση με πώς παρουσιάστηκε παλιά. Αυτά για τον Τζίπρα και τα υπόλοιπα το βράδυ. Τώρα, για τον Σαμαρά έχω δύο παρατήσεις και μία αίσθηση. Πρέπει να μην ξεχνάμε, και κυρίως οι φίλοι μας που μας ακούν που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 23.
1: Ναι, βέβαια. Βεβαίως.
0: Δηλαδή, πότε πρώτη πρόβλαβε να γίνει προδότης ο Μητσοτάκης από το 23 μέχρι σήμερα και σε ποια πράγματα? Δηλαδή λένε ότι το 23 ήσουν υποψήφιος με μένα. Ήσουν με τον Μητσοτάκη. Και τώρα λες διάφορα. Ένα. Δύο. Σε ό,τι αφορά τον Καραμαλή, ο Καραμαλής λένε ότι ειδοποίησε, δεν ειδοποίησε κανένα ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 23 και έχει μια ένταση παρουσιάζεται στις σχέσεις με τον Μητσοτάκη, η οποία ένταση είναι πρωτόγνωρη για Καραμαλή και για το τρόπο που κινείται πάντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Και επίσης θεωρούν ότι ο Καραμαλής είναι αυτός που πιέζει τον Σαμαρά. Τώρα, η αίσθηση δική μου εξακολουθεί να παραμένει
1: ότι ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα.
0: Ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στην Δημοκρατία. Ναι.
1: Δεν το ακούω αυτό.
0: Ναι. Εγώ το ακούω να μου το λένε.
1: Ναι. Δεν το έχω ακούσει.
0: Και τώρα εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, Νίκο, εδώ είμαστε να δούμε, αυτό που σου είχα πει πολύ καιρό πριν, ότι δεν, παρότι όλα συγκλίνουν...
1: Δεν μου μοιάζει Καραμαλής αυτό δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: για να καταλάβεις.
0: Και εμένα.
1: Διότι αλλά... συνήθως ο Καραμαλής, ναι μεν έχει κάνει την κριτική του και είναι βέβαιο ότι δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, αλλά συνήθως αποφεύγει να παίρνει θέσεις σε τέτοια θέματα λεπτά και που αφορούν πρόσωπα. Συνήθως.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή μια σιγουρατζίδικη τακτική, να το πω έτσι.
0: Έτσι είχε τουλάχιστον, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, εγώ εξακολουθώ, όσο δεν έχει και μια σημασία η γνώμη μου, ότι πω όμως ότι παρότι όσα ακούγονται ότι βλέπει πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας, υποψηφίους, βουλευτές που έχουν καλή σχέση μαζί του ο Σαμαράς, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Σαμαράς στο τέλος δεν θα κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Κόμμα. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Και εγώ αυτό κόντρα θεωρώ πιθανότερο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Αυτό θεωρώ πιθανότερο. Και πιστεύω ότι οι διαρροές για κόμμα έρχονται από ορισμένους που προσεύχονται να κάνει κόμμα για να είναι υποψήφιοι. Διότι ναι, αλλιώς ναι, δεν θα είναι πουθενά υποψήφιοι.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι πουθενά.
0: Αυτά και μια τελευταία παρατήρηση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν έχουμε καλεσμένα το Πασόκ, θα το ρωτήσουμε.
1: Έχουμε την κυρία Αποστολάκη σε δύο λεπτά.
0: Γιατί αυτό το παρόν στο Στουρνάρα, που έκανε εντύπωση.
1: Ναι, είπανε και ναι, το ακούω πολύ περίεργο αυτό, ως μη σοβαρή πολιτική αιτία, ότι τους ενόχλησε που έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Και γι' αυτό είπαν παρόν. Τώρα δεν ακούγεται σοβαρό αυτό.
0: Το να κρίνεις
1: τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ανάλογα με το που έδωσε συνέντευξη.
0: Νομίζω απάντησες σωστά και με καλύπτει πλήρως. Λοιπόν, okay.
1: Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ανάλογα με το που έδωσε συνέντευξη.
0: Νομίζω απάντησες σωστά και...

0: εκπτώσει σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και πάμε στην πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Τι χαρά μας που σας πετυχαίνουμε κάθε φορά σε επικαιρότητα που βολεύει πάρα πολύ. Για να ρωτήσω. Εμείς δεν καταλάβουμε καλά, και εγώ και ο Νίκος τον εκφράζω απόλυτα, γιατί αυτό το παρόν στην Βουλή για τον κύριο Στουρνάρα, δηλαδή τι έχει αλλάξει με τα προηγούμενα ναι για τον Γιάννη Στουρνάρα, που ο οποίος έχει και καταβολές εν πάση περιπτώσει από το χώρο το δικό σας. Αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε, θα ήταν πολύ χρήσιμο.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω ότι η εξήγηση ήταν τόσο κρυστάλλινη και τόσο συνεπής σε ό,τι αφορά την τήρηση κάποιων αξιών και κάποιων αρχών που έχουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε πολλά κρίσιμα αξιώματα και υπό την έννοια της συνέπειας σε σχέση με αποφάσεις που έχουμε πάρει και στο συνέδριό μας, είπαμε ότι μετά τη δεύτερη θητεία, μία τρίτη θητεία, αντιβαίνει σε αυτόν τον κανόνα των αρχών και των αξιών. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίθεται σε σχέση με την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, να προτείνει θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία και μοναδική, σε άλλες κρίσιμες θέσεις, λιγότερο από αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή και δεν έχει την
0: δεν
1: ίδια
0: είναι το ίδιο
1: αξιακή
0: πηξίδα. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεσμικής. Και παρόλα αυτά βλέπω μια εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Σε αντίθεση με εμάς που νομίζω έχουμε μια συνέπεια στον τομέα αυτό.
0: Ναι, πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ψηφίσατε τον κύριο Στουρνάρα. Δεν
1: σας
0: έχω καταλάβει.
1: Γιατί
0: επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
1: Σας απάντησα γιατί έχουμε μία...
0: Αυτή είναι η αιτία. Καλά έχω καταλάβει.
1: Η αιτία είναι το ότι έχουμε πάρει μία απόφαση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε δημόσια αξιώματα με μεγάλη βαρύτητα. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήμασταν ασυνεπείς αν για τον κύριο Στουρνάρα, για τον οποίο υπενθυμίσατε ότι οι καταβολές του, η αφετηρία του ήταν μια αφετηρία συγγενής με το δικό μας χώρο, κάναμε μια εξαίρεση και λέγαμε «Α, ο Στουρνάρας ήταν κάποτε στο χώρο μας, άρα θα κάνουμε μια εξαίρεση από την πάγια αντίληψή μας και από τη συμμόρφωσή μας με την απόφαση του συνεδρίου». Τότε πραγματικά θα ήμασταν καθόλου αξιόπιστοι και καθόλου συνεπείς.
2: Για πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε εκφράσει ως η ηγεσία σας, δηλαδή, δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το είπατε, δεν θυμάμαι, ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο. Το προσπερνάμε αυτό.
0: Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, μήνυμα από ακροατή. Εδώ το Μιτσάρα που είναι τακτικός ακροατής. Λέει, γιατί δεν βάλατε και στο κόμμα σας τότε θητείες. Για τον πρόεδρο, ας πούμε, πόσες θητείες έχετε στο κόμμα σας?
1: Έχουμε βάλει.
0: Πόσες θητείες έχει ο πρόεδρος του κόμματός σας?
1: Κοιτάξτε,
0: με βάση
1: βάλει
0: το καταστατικό σας.
1: Έχουμε βάλει θητείες σε άλλα αξιώματα. Ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται.
0: Εσείς είπατε τώρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με βάση αυτό κάνατε κρίση για το διοικητή της τράπεζας.
1: Βεβαίως. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πολύ σημαντική, την οποία και απευθύνω στον Μιτσάρα,

0: που χαίρομαι καταρχήν που μας παρακολουθεί. Και θέλω να του πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται από τη βάση. Έχει δηλαδή μία αδιαμεσολάβητη νομιμοποίηση.
1: Όλοι και οι βουλευτές εκλέγονται από τη βάση, αλλά έχετε βάλει.
0: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο εκάστοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μία νομιμοποίηση πολύ ευρύτερη και έναν ρόλο πολύ σοβαρότερο. Εάν κατά υπ' αυτή την έννοια η βάση του ΠΑΣΟΚ, που συνήθως έρχονται και ψηφίζουν και ευρύτεροι, αλλά η βάση του ΠΑΣΟΚ νομιμοποιεί έναν υποψήφιο πρόεδρο, τότε θα ήταν μια παρέμβαση που δεν θα είχε πολιτικό νόημα. Αλλά σε όλες τις άλλες θητείες έχουμε βάλει. Σε όλα τα άλλα αξιώματα έχουμε βάλει θητείες και επαναλαμβάνω, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και οι πρόεδροι οργανισμών έχουν άλλου είδους. Διορίζονται από την εκάστοτε πλειοψηφία. Δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση και δεν θα έπρεπε να έχουν φυσικά. Έτσι. Είναι αξιωματούχοι οι οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
2: Τώρα πάω κατευθείαν στην το υπόλοιπο της ερώτησης. Εκεί λοιπόν που ήταν η μάχη για την πρώτη θέση, βλέπω γίνεται μια μάχη με το υποίδρυση σήμερα επίσημα κόμμα του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν στερεί και στα δύο κόμματα σε έναν βαθμό μια δυναμική για μια πρωτιά απέναντι στο Μητσοτάκη και εμφανίζεται ο Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητος πρώτος και με μεγάλες αποστάσεις σε ποσοστά δημοσκοπικά κτλ.
0: Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, καταρχήν το κόμμα του κύριου Τσίπρα από ό,τι γνωρίζω θα συσταθεί σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη, υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ έχει πει και νομίζω είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας. Ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
1: πολύ
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Πολύ περισσότερο
0: είναι
1: από την τρίτη.
0: Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
1: Ναι, το λέω γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και πάλι σε μια υποχώρηση. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας και εμφανίζεται σε 2-3 δημοσκοπήσεις που είδαμε να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
0: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις. Άρα θέλω να επισημάνω την σχετικότητα της βαρύτητάς τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν το ενδιαφέρει και δεν δίνει μία μάχη δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με έναν πολύ υψηπετή στόχο που όμως εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να παραμένει εφικτός. Δηλαδή να πετύχει την εκλογική ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας και του παρόντος πρωθυπουργού, που η παραμονή του στην εξουσία, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά βλαπτική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της τσέπης τους, της ζωής τους, αλλά και της ποιότητας της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που έχουν την ίδια βαρύτητα με την τσέπη και την οικονομία. Ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών, η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία, 80% των συμπολιτών μας είναι βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα Τέμπη. Αντιλαμβάνεστε τι τραύμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα και στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά Τορμούζ. Η σύναψη φωνία για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Βουλευξημένη στον Κυφισόπο, μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρουσίου Χαλάνδρη και στο Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, η αίσθησή σας είναι ότι πάμε για εκλογές τώρα το φθινόπωρο ή βλέπετε εξάντληση της τετραετίας και είστε έτοιμοι, είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για μια αναμέτρηση που θα έρθει τυχόν νωρίτερα? Προγραμματικά έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας? Είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε μια πλήρη κυβερνητική πρόταση στον κόσμο?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι αναφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά διλαπτικό για την χώρα, για την οικονομία, για το επενδυτικό κλίμα, για την αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό, είναι ο ίδιος που με τις κινήσεις του αλλά και με τις διαρροές έχει τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς, ούτε καν δημοσιογράφοι με τη δική σας εμπειρία και την εμπειρία του κυρίου Δελατόλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς με μικροκομματικά και ιδιωτελή, θα έλεγα, κριτήρια και κίνητρα του Μεγάρου Μαξίμου. Από την πλευρά μας είμαστε προετοιμασμένοι, το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, είναι ένα πρόγραμμα ευθύνης, θα έλεγα, μεγάλης ευθύνης και υψηλότατου βαθμού τεκμηρίωσης, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που δείχνει τον άλλο δρόμο, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων και της κατάστασης σήμερα, της καταχρηστικής πολλές φορές συμπεριφοράς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα. Ένα πρόγραμμα που αφορά την εναλλακτική μας πρόταση για την μεγάλη στεγαστική κρίση, που επίσης έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης, για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο επί Macron Airbnb, για το ανεπαρκέστατο, σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Ένα πρόγραμμα που αφορά τις προτάσεις μας για το δημογραφικό, γιατί παρακολούθησα το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που κάνατε χτες.
0: Και έκανε και μια πολύ συγκροτημένη παρέμβαση ο πρόεδρός σας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριό μας.
1: Που αντανακλά ακριβώς αυτή την προγραμματική ετοιμότητα, κύριε Χατζηνικολάου, και φυσικά τις σοβαρές παρεμβάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που η 7ετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδότησε, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών, σε ό,τι αφορά την απόλυτη αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας που ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών τροφοδότησε, που η ανενόχλητη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης των ΟΚΠΚΠ τροφοδότησε, που η σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να τροφοδοτεί. Για όλα αυτά λοιπόν...
0: Βέβαια εκεί είδαμε την κυρία Τυχεροπούλου, στην οποία είχε στηριχθεί η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, την είδαμε τώρα να βγάζει κάποια συμπεράσματα μέσα από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε, από τα οποία προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, για τον κύριο Μηταράκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε οικονομική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Για άλλους αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρότερη η οικονομική ζημιά, πλημεληματικής και όχι κακουργηματικής φύσεως. Θέλω να πω, δόθηκε μία αίσθηση χθες και δόθηκε από την κυρία Τυχεροπούλου, ξαναλέω, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάπου δεν τα έχει πάει καλά στο θέμα.
1: Καταρχήν θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι ένας εκ των παραγόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους σε σχέση με αυτή την φαύλη κατάσταση στον ΟΠΚΠΕ. Δεν είναι η μοναδική, είναι και πολλοί άλλοι.
0: Γι' αυτό και την αναφέρω.
1: Τυχεροπούλου, η οποία ακόμα υφίσταται τις συνέπειες για αυτή τη στάση. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια στάση απολύτως θεσμική. Δεν γνωρίζω εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε κάποια λάθη ή δεν έκανε κάποια λάθη.
0: Είναι προφανές ότι έκανε λάθη.
1: Είναι προφανές. Αυτό που θέλω να σας πω...
0: Και σοβαρά λάθη, τα οποία δημιούργησαν πολιτικές εντυπώσεις.
1: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε κράτος μέλος που μετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει μετά από δική του βούληση και στο θεσμό αυτό, οφείλει να έχει μια θεσμική στάση απέναντί της. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει προκειμένου να περισσώσει ή να περιορίσει το πολιτικό της κόστος, να αναγάγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό το θεωρώ μέγα θεσμικό ατόπιμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί κάπου να λάθεψε, όπως και κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα μπορεί να έχει λαθέψει, έτερον εκάτερον. Το να πυροβολείς τον θεσμό, το να υπάρχουν στελέχη σου ή επιφανή μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που να εξαπολύουν αδιανόητες επιθέσεις και απειλές εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και του θεσμού, είναι άλλης τάξεως μέγεθος, είναι πρόβλημα για τη χώρα, είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία της χώρας και την μεταγενέστερη διαπραγματευτική της ικανότητα σε διάφορα πεδία, και νομίζω ότι η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα ανεπανόρθωτα με αυτή της την επιλογή.
0: Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
2: Εδώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαι παρόν, όπως λέει και το Πασόκ.
0: Είσαι έτοιμος για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
1: Πρέπει να ετοιμάζομαι για κάτι μετά το κουμπί.
2: Όχι. Θα πω τίποτα, απλά πράγματα, κύριε Αποστολάκη. Τώρα σας περιβάλλω και με συμπάθεια, το ξέρετε. Εγώ θέλω να σας βγάλω λίγο από το σύνοφο της θεσμικής ευπρέπειας που σας εισήγαγε ο Νίκος και να πω το εξής. Όλα αυτά τα προγράμματα, οι θέσεις που έχετε κλπ. Μήπως πάνε στο τέλος περίπατο και γίνει η απόλυτη κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στις άλλες δυνάμεις αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο κάτω με τη Νέα Αριστερά κλπ. Και τελικά ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει να στέλνει ανθοδέσμες κατά το φθινόπωρο στα κόμματα.
1: Κοιτάξτε, είμαι αυτού από
2: το λέω τώρα σοβαρεύοντας ότι αυτή η εικόνα μιας αντιπολίτευσης που αλληλοσπαράσετε, υπάρχει ένα κοινό που λέει τώρα πού να πάμε εδώ, πάμε στο Μητσοτάκη, ο οποίος σε πάση πτώσει προς το παρόν τσακώνεται μόνο με τον Σαμαρά και κρυφίως με τον Καραμαλή.
1: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι για την εκάστοτε κλωτσοπατινάδα, όπως είπατε, χρειάζονται
2: συγγνώμη για τον όρο, αλλά...
1: Όχι. Όπως και για το ταγκό, χρειάζονται πάντα δύο. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά να πάνε στον αέρα, όπως είπατε. Είναι το αποτέλεσμα μόχθου δουλειάς και είναι και κάτι που συνδέεται με την ταυτότητά μας. Δεν θα δείτε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να γίνεται ένα κόμμα τοξικότητας, ένα κόμμα που επενδύει στην οργή, στην αγανάκτηση και στον κανιβαλισμό. Κατά συνέπεια, και επειδή, όπως σας είπα, φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και τις ζωές των ανθρώπων, αυτές οι οδοί δεν οδηγούν εκεί. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα μας δείτε εμάς σε αυτά τα μονοπάτια. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο κόσμος, και να το είχε δεν θα το υπηρετούσαμε, πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή οι ανάγκες του κόσμου είναι πιεστικές και κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι μια περιφρόνηση στις ανάγκες και στα προβλήματά του. Όσο δε για αυτό το υποδόριο, αν θέλετε, τελικά δίλημα ότι Μητσοτάκης ή χάος, έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό, διότι ανεξάρτητα από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα του κυρίου Μητσοτάκη, σήμερα φαντάζομαι
2: να
1: ότι
2: το πήρε πίσω και ο ίδιος, δεν λέει αυτό.
1: Λέει
2: καλύτερα από το χάος αντιπολίτευση, λέει Μητσοτάκης ή αυτή η αντιπολίτευση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σήμερα πληροφορούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ πλέον.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι με άλλα λόγια το ίδιο αφήγημα. Δηλαδή ότι πέρα από αυτόν δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα. Λοιπόν, τον πληροφορούμε ότι υπάρχει λύση για τη χώρα και αυτός πλέον είναι το πρόβλημα της χώρας.
2: Έτσι, δώστε μας λίγο θάρρος, κυρία Αποστολάκη, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
1: Δεν σας άκουσα.
2: Δώστε μας λίγο θάρρος και ελπίδα στον κόσμο, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω.
1: Σας δίνω γιατί είναι υπαρκτή. Δεν σας τη δίνω επειδή το κάνω χωρίς να το πιστεύω. Είναι υπαρκτή. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή. Μιλήσατε για την σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που είναι σύγκρουση ιδεολογική, ηθική, αξιακή, Άρα ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του, και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια παράταξη με δημοκρατική συνείδηση, με θεσμική προσήλωση, με επίγνωση του χρέους της, του ιστορικού της χρέους, που θα κάνει με ευπρέπεια, όπως είπατε, γιατί για μένα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτή, η ευπρέπεια στο δημόσιο λόγο, που θα κάνει το χρέος της.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά. Αυστηρό μήνυμα για Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο. Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ.
10: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτευση. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και στους δυο.
2: Καλημέρα, κυρία Βούλτευση.
1: Και στους ακροατές και στους ακροάτριες.
0: Τι γίνεται, Μητσοτάκης ή χάος είναι το σύνθημα για τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός είπε, λέει, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ.
1: Ναι, καλά.
0: Αλλά η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο ότι δεν πάτε πίσω κι εσείς, λέει, κοιτάξτε τα δικά σας, τη δική σας βαβέλ, το Σαμαρά, τον Καραμαλή.
1: Δεν υπάρχει βαβέλ στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, δεν βρίσκεται πλέον στο κόμμα, και από εκεί και πέρα υπάρχει, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιους τριγμούς. Έχουν γίνει και άλλοτε διαγραφές, επιστροφές. Είναι το κόμμα ιστορικό, μεγάλη παράταξη, και προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και θυμάστε και την περίπτωση του κυρίου Σουφλιά που είχε διαγραφεί, επέστρεψε. Δεν αλλάζει κάτι στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως δεν αλλάζει κάτι τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με, γιατί κυκλοφορώ όλη μέρα. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας θέλει τη Νέα Δημοκρατία δυνατή, ανεξάρτητα αν ανήκει σε κάποια από τις τάσεις.
2: Στη βάση δεν αλλάζουν πολλά, αλλά στα ψηλά πατώματα αλλαγές πολλές.
1: Στα ψηλά πατώματα, εντάξει, μα δεν είναι η πρώτη φορά, Αντώνη, αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Τώρα, εσύ, Σοφία, έχεις μεγάλη εμπειρία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις μεγάλη εμπειρία και πολιτική και δημοσιογραφική. Όταν αποκαλείς βαβέλ την αντιπολίτευση χωρίς διακρίσεις, μπορεί να χρειαστεί Οκτώβρη μήνα ή τον άλλο Απριλί να συνεργαστείς με ένα κομμάτι της βαβέλ, και τότε πού πάει η θεσμική υπόσταση του Πρωθυπουργού?
1: Η απάντηση είναι,
2: πού είναι?
1: Πρώτον, η βαβέλ δεν δέχεται καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος για το γυνάτι του, άλλος για το κόλλημά του, και τα λοιπά. Εδώ η απάντηση πολιτική είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό. Ή θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ή ο Τσίπρας, που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία, και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Λοιπόν, ο Τσίπρας το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ, με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα που είτε θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση είτε θα δίνουν ψήφο ανοχής, μόνο και μόνο για το γυνάτι του.
2: Συνταγματικό είναι αυτό.
0: Αυτό δεν γίνεται με τον εκλογικό νόμο που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Διότι το 25% χρειάζεται για να πάρει τις 50 έδρες. Επομένως.
1: Όχι, δεν θέλει από την αρχή. Σιγά σιγά ανεβαίνει για να φτάσει στις 50 έδρες, Νίκο. Άρα εμείς θέλουμε και τις 50 έδρες. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Δεν σημαίνει να πηγαίνουμε πρώτα 20, μετά άλλες 2, μετά άλλες 2. Να βασανιστούμε. Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια? Εδώ βλέπουμε στη Δανία, έχουν καταρρεύσει ένα μήνα δύο φορές τις συνομιλίες, μία της κεντροαριστεράς, μία της κεντροδεξιάς, και έχουν δει τώρα τι είναι η Δανία, 12 κόμματα μέσα στη Βουλή. Και δεν έχει κυβέρνηση.
2: Αν, Σοφία μου, ο αρχηγός του κόμματος, οποιοδήποτε, δεν περάσει το 25% να πάρει τον πόνους, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
1: Ναι,
2: δεν θα προλάβει να ξημερώσει.
1: Δεν είπε κανείς αυτό.
0: Και επίσης εγώ κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει η κυρία Βούλτευση, κατάλαβα, κυρία Υπουργέ, ότι ανησυχείτε ιδιαιτέρως για την πρώτη κάλπη. Για χαλαρή ψήφο τιμωρίας στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό λέτε δεν θα υπάρξει δεύτερη. Διότι φοβάστε ότι θα σας κάνουν το χουνέρι στην πρώτη, ελπίζοντας ότι θα το διορθώσουν στη δεύτερη.
1: Ναι, αλλά αυτό λέω κι εγώ.
0: Να τα λέμε.
1: Να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δεύτερες. Υπάρχει μόνο η πρώτη. Και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτοδυναμία με την πρώτη και ο Τσίπρας που προετοιμάζεται ουσιαστικά για μια προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτά τα δύο. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι οργάνωση, τοπική οργάνωση την Τυμπαχίου Κρήτης και Αριστιανού δεν ξέρω τι θέλει. Βλέπω και τον Καμένο που λέει ότι αν έρθει ο Τσίπρας μπορεί να ξανάρθω κι εγώ. Και άντε λοιπόν, γιατί άμα υπάρχει μια τέτοια πολυδιάσπαση, ο σκοπός αυτής τη μητή είναι να υπάρξει πολυδιάσπαση ακριβώς με αυτό που λες και εσύ Νίκο, ότι δηλαδή θα πούνε οι ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε τώρα και θα πάμε στη δεύτερη.
2: Λοιπόν, κρύβε λόγια Σοφία πάντως, κρύβε λόγια Σοφία, γιατί μπορεί να συνεργαστείς με κανένα Βελόπουλο και να σε βγάλουμε εδώ και να μην ξέρεις τι θα πεις. Και ξέρεις, σε περιβάλλομαι με συμπάθεια. Και θα γίνουμε κακοί τότε. Αντώνη. Ότι άλλα μας έλεγε, παρακαλώ. Σοφία, πρόσεξε.
1: Όχι, πρόσεξε. Έχαλα. Άκουσε. Ναι. Εγώ, χωρίς
2: θα πείτε άκουσε, η χώρα και τέτοια.
1: Με τα, όπως, κόμματα, με τα κόμματα και υπακόμματα.
0: Και μην είναι και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλο.
1: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά. Εγώ με τα κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις, μιλούν τη γλώσσα του μίσους και θέλουν, επιδιώκουν το διχασμό, δεν θέλω καμία σχέση. Αυτό είναι η άποψή μου. Γι' αυτό επιδιώκω να εξηγήσω σε όλους γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες που δεν είναι αρμονικές όπως ήταν το 12-14 με το ΠΑΣΟΚ που ήταν άλλο ΠΑΣΟΚ. Γίνονται εκβιασμοί. Δηλαδή πάρτε την Ισπανία. Οι Βάσκοι που στηρίζουν το Σάντσεθ ζητήσανε και αποφυλακίστηκαν όλοι οι τρομοκράτες της ΕΤΑ. Οι Καταλανοί που στηρίζουν ο Σάντσεθ ζητήσαν και πήραν ειδικό φορολογικό καθεστώς για όλη την Καταλονία. Άρα γίνονται εκβιασμοί για να παραμένουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση. Το βλέπουμε τώρα και στη Σλοβενία. Κέρδισε η Φιλοευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, δεν πήρε αυτοδυναμία και βρέθηκε να κυβερνάει με όλα τα φιλορωσικά και αντισυστημικά κόμματα ο δεύτερος, ο Γιάνστα, ο ακροδεξιός, φιλορώσος κτλ. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια πράγματα και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις επί μήνα, μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, να κάνουμε 8 εκλογές σε 5 χρόνια όπως η Βουλγαρία μέχρι που να βγει ο φιλορώσος ο Ράντερ. Αν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια με τους γείτονες που έχει και γεωπολιτικά εκεί που βρίσκεται, εντάξει, ο Θεός και η ψυχή τους θα σκάσουν, θέλουν, τι να πω, κάλπι είναι. Όμως θεωρώ από αυτό που βλέπω εγώ στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, πάμε για να κερδίσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά να την καλά. Βουλευτή και πρώην καλημέρα. Υπουργό, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Καλημέρα, Σοφία.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο ίδιο συνέδριο για το δημογραφικό 2026. Με σαφές μήνυμα ότι η συνεχής αρνητική εικόνα γύρω από το νοσοκομείο Ρόδου λειτουργεί εις βάρος της ίδιας της τελέχωσής του, ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροηλός, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας εικόνας του Ιδρύματος κατά τη συνέντευξη τύπου στο Γενικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή. Με τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδου ο ευνίδιος θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής μέσα στο σπίτι της, στα Αφάντου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους 1.930 υποψηφίους από τα Δωδεκάνησα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών το Σάββατο. Στα Δωδεκάνησα είναι 1.471 οι υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος φέρνει στο προσκήνιο το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα οδοποιίας. Ο κ. Μάγκος καταγγέλει τις συνεχείς απορρίψεις όριμων μελετών, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για μικρά και ακριτικά νησιά που αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερους δήμους στα υφιστάμενα προγράμματα, επισημένοντας ότι ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται στην Παραμεθόριο και στην Εσχατιά του Αιγαίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Τη Ρόδο επισκέφθηκε χθες η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, η οποία περιόδευσε στο κέντρο και στην Παλιά Πόλη και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προχώρησε η ΔΕΙΑΡ για τη φερόμενη ρήψη αστικών λιμάτων στο κεντρικό δίκτυο ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή του Πάρκ έως το κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μανδρακίου. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕΔ οργανώνουν το Σάββατο στη Ρόδο την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα με δύο βασικές θεματικές ενότητες, την λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο. Νέα διεθνής διάκριση για τη γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου στην κορυφή του Διεθνούς Διαγωνισμού Δώρων Γαστρονομίας στο Μέλι Σερίφου Μελισσόνας Διαμαντή. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο οδόστρωμα θα παραμείνει και σήμερα η πύλη Νταμπουάζ, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
3: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
7: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με μία μικρή εξαίρεση και πάλι για τη Ρόδο, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει και πάλι πιθανότητα να δώσουν κάποια παροδική μπόρα, κυρίως στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 2 με 3, το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, Στην Λίνδο και στο Καστελόριζο υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 26 και από 18 μέχρι 27 βαθμούς αντίστοιχα. Για αύριο Τετάρτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, εξαίρεση και πάλι η Ρόδος, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα και πάλι στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Άνεμη μεταβλητή, γενικά ασθενή σε ολόκληρο τον νόμο, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 από φόρ. Θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στην Λίνδο από 18 μέχρι 27 και στο Καστελόριζο από 18 επίσης μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
11: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
10: Δηλαδή αντέχει.
11: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Στη High Season
13: τρέχεις non-stop.
14: Παιδιά, την παραγγελία!
15: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
16: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
3: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
12: Στο τέλος αναρωτήθηκα. Λέω ωραία τώρα. Ωραία όλοι αυτοί οι βαρύγδουποι τίτλοι. Είμαι νικήτρια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω. Ούτε θα μπορέσω να το απαντήσω στο μέλλον. Ούτε εγώ, ούτε πολλές γυναίκες. Όλες που βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Κατέληξα όμως το εξής. Ότι θα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό και ότι η νίκη δεν έχει σχέση. Η νίκη μάλλον έχει σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την νόσο και, όχι, και δεν μετριέται με τις ημέρες και τα χρόνια επιβίωσης. Ο άντρας μου μου είπε ότι, ο φίλικας αγγελός μου, ότι εάν έστω και μια γυναίκα βοηθηθεί μέσα από αυτό, τότε θα έχω πετύχει το δικό μου το στόχο. Ο στόχος ο δικός μου είναι αυτός πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Με το να με δουν κάποιες γυναίκες απλά να τρέξουν.

Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να αρχίσουμε σήμερα την εκπομπή για το καλό κατεβόδιο στη Γωγό. Είσαι νικητρία, κορίτσι μου. Ακούσατε τι είπε, ποιος είναι ο στόχος της, οι γυναίκες που είναι σαν και εμένα, που έχουν αυτό το πρόβλημα με τον καρκίνο, οι γυναίκες που ίσως είναι ανυποψίαστες, με το να με δουν απλά να τρέξουν, να τρέξουν, να προλάβουν. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει μετά το φευγιό της η Γωγό Μαστροκώστα, ο θάνατος της οποίας συγκλώνησε και συγκίνησε όλη την Ελλάδα.

Και δεν είναι τυχαία η λέξη που έχουν βρει όλα τα site για να περιγράψουν τον Τραϊανό Βέλλα, τον τεράστιο Τραϊανό Βέλλα. Είναι μια λέξη που σηματοδοτεί Ρόδο. Είναι η λέξη κολοσσός. Τη λέξη κολοσσός έχουν χρησιμοποιήσει για να περιγράψουν τον άνδρα Τραϊανό Βέλλα. Όσο μακριά και αν πετάξεις, πάντα η αγάπη μου θα σε φτάνει. Αυτό είπε. Ένας άντρας που δεν μιλούσε πολύ, δεν έλεγε πολλά. Έτσι αποφάσισε να αποχαιρετήσει τον άνθρωπό του, τη Γωγό, που έφυγε. Νομίζω πως πρέπει να βάλουμε τον κύριο Τραϊανό Βέλλα σε κάθε λεξικό στην ετυμολογία της λέξης άνδρας. Ούτε πολύ δακρύβρεχτα κείμενα, ούτε πολλά πολλά. Στάθηκε δίπλα στον άνθρωπό του μακριά από τα φώτα, αθόρυβα, και έγινε φάρος που κράτησε με αξιοπρέπεια τη μάχη της γυναίκας του. Στάθηκε δίπλα της σε όλο το δρόμο, σε εκείνη και στο παιδί τους. Περίτρανη απόδειξη ότι αυτός είναι ένας αληθινός κολοσσός. Σε μια εποχή που ο ανδρισμός μετριέται με τον ταϊλίκι και την ψευτομαγιά. Βαθιά υπόκληση και σεβασμός λοιπόν στον κύριο Τραϊανό Βέλλα. Να είναι πάντα γερός και εκείνος και το παιδί του, να θυμούνται αυτό το φωτεινό πλάσμα. Και ξέρετε, τέτοιες φωτεινές ειδήσεις, και το λέω φωτεινές γιατί βγαίνει φως μέσα από αυτή την είδηση του θανάτου της Γωγούς. Όντως, της Γωγός βγαίνει φως, αλήθεια σας το λέω. Έχουμε δηλητήριο, τοξικότητα, πνιγυρή ομίχλη γύρω μας. Κι όμως βλέπουμε έναν άντρα που δεν τρέπεται να αγαπάει, που δεν τρέπεται να εκφράσει τρυφερότητα.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει ταφή στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της Γόγος. Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 26 Μαΐου, η Μίνα Τασαράγιου, παρέα σας κάθε μεσημέρι στις 12 από τη συχνότητα του Real Voice 99,5. Μαζί με τον Μπέρι Βασιλάκη θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το τυπάκι εδώ απέναντι παίζει την καλύτερη μουσική στα 12. Και δεν είναι και τυχαία και τα αντανακλαστικά του. Το φρύδι σου σηκώνεις και καταλαβαίνει ποιο τραγούδι θέλεις να μπει. Το τι έχω να σας πω και σήμερα για την επικαιρότητα, τόσο την ελληνική όσο και την διαπλανητική, δηλαδή τι συμβαίνει στον κόσμο, δεν πάει το μυαλό σας. Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να τα μαθαίνετε όλα. Υπάρχουν και κάποιοι που τα κλείνουν όλα και λένε ρε φίλε, δεν θέλω να ξέρω τίποτα, δεν θέλω να ακούω τίποτα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ επιλεκτικά, να σας δώσουμε το στίγμα για να ξέρετε πού βαδίζετε και τι συμβαίνει γύρω σας. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει στη Νορβηγία, στο Όσλο. Οι εισβολείς, και το λέω ξεκάθαρα εισβολείς, χτυπούν τους ντόπιους, εικόνες χάους στους δρόμους του Όσλο της Νορβηγίας. Μετανάστες χτυπάνε τους ντόπιους, πάνω από 1 εκατομμύριο αλλοδαποί μετανάστες ζουν αυτή τη στιγμή στη Νορβηγία. Και να ποια είναι η δραστηριότητά τους? Βγαίνουν με κάθε τι είδος αυτοσχέδιο όπλου και χτυπούν τους ντόπιους, τους Νορβηγούς. Και όπως μου λέει η φίλη μου η Έλενα Κανάρη, αυτά τα έλεγε ο Ριάννα Φαλάτσι από το 2001 ότι θα γίνουνε. Αλλά τι έχουμε πει, είμαστε μια τεράστια αγκαλιά να υποδεχθούμε τους μετανάστες. Γιατί αλλιώς θα μας μαλώσουν οι αριστεροί, θα μας κάνουν τα. Να ανοίξουμε τα σπίτια μας, να μπουν μέσα, να μας τυπάνε, να μας δολοφονούν, να λιώνουν το χαρακτήρα της κάθε χώρας, αλίμονο. Εμείς είμαστε φιλάνθρωποι όλοι. Και μη μου μιλάτε για εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις υπάρχουν παντού. Ο κανόνας ποιος είναι? Ο κανόνας είναι αυτός που φαίνεται και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το τι, πώς έχει αλλοιωθεί η ζωή και η ταυτότητα κάθε χώρας από τα τεράστια μεταναστευτικά κύματα. Και μην ξανακούσω το επιχείρημα όταν λέω ο Αλβανός ήταν, Πακιστανός ήταν πίσω από κάθε έγκλημα, οι 9 στους 10, ναι, αλλά και οι Έλληνες κάνουν. Έλα πια, έλα. Και μέχρι να φανείς. Μια υπέροχη εικόνα που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι μπορεί και η ζωή να είναι ωραία τελικά παρά τη μαυρίλα που υπάρχει, είναι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο την Κυριακή της Πεντηκοστής στη Ρώμη, παιδιά, στο Πάνθεον της Ρώμης. Ένα σκηνικό απίστευτο, μια από τις πιο καθηλωτικές και συγκινητικές παραδόσεις στον κόσμο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας το μεσημέρι, χιλιάδες κατακόκκινα ροδοπέταλα πέφτουν σαν βροχή μαγευτική μέσα από τον εμβληματικό οφθαλμό του Πανίσιου ίσχυρου θόλου εκεί στο Πάνθεον, συμβολίζοντας την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην Παναγία και τους Αποστόλους. Πραγματικά μαγικό θέαμα, καθώς βλέπεις τώρα κόκκινα ροδοπέταλα να στροβιλίζονται στον αέρα και τη χοροδία να ψάλλει το Veni Sancte Spiritus, το χρυσό τροπάριο, ένα αριστούργημα της ιερής λατινικής ποίησης, και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης ομορφιάς. Και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το μοναδικό θέαμα? Οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες της Ρώμης, οι πραγματικοί αρχιτέκτονες τη στιγμή που ανεβαίνουν στην κορυφή του θόλου για να αφήσουν τα ροδοπέταλα να πλημμυρίσουν το ναό.

εκπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου μας έχει κάνει για άλλη μια φορά περήφανος, κυρίες και κύριοι. Έχει αυτή τη στιγμή την κορυφαία επίδοση σε όλο τον κόσμο. Στο Diamond League της Σιαμέν έκανε άλμα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, πέταξε επίδοση που αποτελεί ρεκόρ. Δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ο Μίλτος, το μήκος με το 8.46 του είναι το νούμερο 1 του κόσμου. Να φανταστείτε αμέσως μετά, δεύτερος είναι ο Τζαμαϊκανός, τρίτος ο Βούλγαρος και τέταρτος ο Ιταλός. Μπράβο ρε Μίλτο. Τέταρτος ο Ιταλός. Μπράβο ρε Μίλτο.

Εντάξει, διάβασα και ποιος το έγραψε. Ο πρώην κολλητός του Τσίπρα, ο Βαξεβάνης, παιδιά, τι να πω, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποδεικνύεται ο Μάικλ Τζάκσον της πολιτικής. Όχι όμως το κομμάτι, λέει, της καλλιτεχνικής επιτυχίας. Έχει το άγχος του μαύρου Μάικλ Τζάκσον που παλεύει κάθε μέρα με μέσον και με αφύσικο τρόπο να γίνει λευκός. Αχ, τι άλλο θα διαβάσω και θα ακούσω, Παναγιά μου. Υποφέρει, λέει, από τη βαθιά υπαρξιακή κατάρα του Τζάκσον που ήθελε να γίνει λευκός. Μάστε. Και αυτό που κάνει όταν οι δημοσκοπήσεις φέρνουν δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα είναι να συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία και είναι δώρο στην ουσία για τον Μητσοτάκη, λέει ο Βαξεβάνης τώρα. Θα σας πω και για τις δημοσκοπήσεις σε λίγο. Προς το παρόν διαβάζω ότι υπάρχει ένας σάλος στη Σαντορίνη, έγινε χτες. Πότε έγινε? Όταν τουρίστρια σκόρπισε στα σοκάκια της Σαντορίνης τάχτες νεκρού. Τι είναι αυτό τώρα πάλι? Πήρε τις τάχτες του νεκρού και τις σκόρπισε στο σοκάκι της Σαντορίνης. Παιδιά, ό,τι να είναι. Μπορεί να ήταν ο άνθρωπός της που είχαν ζήσει μαγευτικές στιγμές στη Σαντορίνη, αλλά δεν φταίει σε τίποτα ο κόσμος τώρα. Δηλαδή, πραγματικά πήγαινε το στη θάλασσα, παιδί μου, τη Σαντορίνη και πέτατα. Λίγο τώρα μακάβριο όλο αυτό.

0: Δεν ξέρω τι τον έχετε περάσει κάποιοι τον αθλητισμό και πώς τον έχετε καταντήσει με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον άλλον τον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Θέλεις, το βλέπω, προφασί.
0: Εντάξει, Πέρι, εντάξει. Απλώς νιώθω λίγο περίεργα και φαντάζομαι κι εσείς όταν την ώρα που ανακοινώνετε ότι φεύγει από τη ζωή ο γογό μας Τροκώστα. Έτσι. Ένα κορίτσι 55 χρονών που αφήνει πίσω της ένα παιδί, σύζυγος ενός ανθρώπου που μας έκανε να χάσουμε τη φωνή μας στο Euro του 2004, του Βέλα του Τραϊανού, αθλητισμός λοιπόν και εδώ. Την ώρα που την ίδια στιγμή μάλλον δίνει φοβερή μάχη για τη ζωή του ο Μάριος Οικονόμου, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.
1: Η αγάπη μας να σβήσει.
0: Την ίδια ώρα που χάνεται και ένας άλλος ποδοσφαιριστής, για τον αθλητισμό μιλάμε παιδιά έτσι. Την ώρα που ο Μπαρτζόκας και ο Παπανικολάου αφιερώνουν την επιτυχία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ στην Χρυσονίδου την Κανέλα, τη διευθύντρια των εισιτηρίων της ΚΑΕ που δεν μπορούσε για λόγους υγείας να παραβρεθεί. Την ώρα που έχουμε αυτή την εικόνα, μπορείτε να φανταστείτε τι ακολουθεί μετά. Να βλέπετε αυτές τις σκηνές. Έχετε καταλάβει τι έχει αξία σε αυτή τη ζωή και στον αθλητισμό και τι είναι οι μαλακίες υπόλοιπες. Τι τον έχετε περάσει τον αθλητισμό, ότι είναι ένας χώρος που μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει, να μιλάει όπως γουστάρει, να βρίζει, να χτυπάει, να βαράει, να κάνει σαν κακομαθημένο παιδάκι που του πήραν το παιχνίδι. Τι χρυσαυγίκτικη νοοτροπία είναι αυτή που έχει επικρατήσει στον αθλητισμό. Τι είναι η ομάδα για τον καθένα από εσάς? Τι είναι? Πραγματικά τι είναι? Μια αρένα για άγρια ζώα? Δεν ντρέπεστε δηλαδή να συμπεριφέρεστε και να μιλάτε σαν γκάφρι, σαν σκουπίδια? Δεν ντρέπεστε που αυτά, αυτή την τοξικότητα, αυτή την έσχιστη συμπεριφορά θα τη δουν οι φίλοι, οι συγγενείς, τα παιδιά σας ρε αύριο? Δεν ντρέπεστε λίγο? Δεν σκέφτεστε τι θα λένε για σας? Τα ίδια σας τα παιδιά, πώς θα τους κοιτάτε αύριο στα μάτια με αυτές τις συμπεριφορές των χουλιγκάνων? Θέλετε να το παίζετε και σοβαροί επιχειρηματίες και πρόεδροι και άνθρωποι και πολιτικοί ινστρούκτορες? Υποτίθεται, το διάβασα κάπου αυτό, ότι υποτίθεται ότι η ομάδα είναι καψούρα. Στην καψούρα σας έτσι φέρεστε. Αυτός είναι ο τρόπος έκφρασης της καψούρας και της αγάπης. Τι αποθυμένα κουβαλάτε? Τι έστικτα κρύβετε?

έχετε πίσω από τα ρούχα σας, πραγματικά. Ρε φίλε, δηλαδή, τι να πω, δηλητήριο. Δηλητήριο σκέπτο, πρέπει να σοβαρευτούν ορισμένοι, γιατί προσβάλλουν τον αθλητισμό και όλους εμάς.

Συγκλονιστική Meryl Streep έγραψε φαρδιά πλατιά στα social media. If there are any Trump supporters who still follow me, I would ask that you unfollow me and do it now. Έτσι και υπάρχουν, λέει, και που με ακολουθούν στο Instagram τίποτα τραμπικοί, οπαδοί του Τραμπ, να με κάνουν unfollow τώρα. I don't want anyone who supports this malignant, racist, corrupt man and his, τέλος πάντων, λέει διάφορες λέξεις εκεί, δεν τους θέλω στο προφίλ μου. Κλόουν τον, λέει, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μπράβο, ρε Σιμέριλ.

Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, παιδιά. Στα Χανιά, μια μάνα κοπανάει το τρίχρονο παιδί της και ο κριτήκαρος μάγκας πατέρας αγνοείται. Στη Ρόδο είδαμε τι έγινε με έναν ραλίστα που θερίζει μάνα και κόρη. Στα Ζωνιανά, οικογένειες ολόκληρες αναβιώνουν την αυτοκρατορία του Εσκομπάρ. Στην Αθήνα, παιδιά δημοτικού ζουν σε τρόγλες χωρίς ρεύμα, νερό και τρόφιμα. Δεν ανοίγει η Ρουθούνη από ό,τι βλέπετε για όλα αυτά. Από την άλλη, Αλβανοί, Ρώσοι, Βούλγαροι και λοιποί μαφιόζοι με 150 αιώνες φυλάκιση ο καθένας περνάνε μια χαρά από τα σύνορα ανενόχλητοι. Τι, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Αλλά βάζουμε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία. Ε, αλίμονο, να τα λέμε και αυτά. Άνοιξες την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία, πάρε 10 μήνες με αναστολή να έχεις.

Και το άλλο, το καινούριο, το φαινόμενο, το έχετε δει όλοι, φαντάζομαι, με τους Θηριανούς. Το Θηριανή, το ξέρεις, τη νέα κίνηση που είναι ζώα και θέλουν να πηγαίνουν σε κτηνίατρο οι άνθρωποι ζώα. Ρε φίλε, θα τρελαθούμε. Αυξάνονται οι Θηριανοί. Θηριανοί λέγονται στην Πορτογαλία, λέει κυρίως. Άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, φοράνε μάσκες, γουρούνια και τέτοια και θέλουν να πηγαίνουν σε κτηνίατρους για να τους εξετάσουν. Θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, γουρούνια κτλ. Δεν πάμε καλά. Καθόλου καλά δεν πάμε. Αλήθεια σας λέω. Καθόλου καλά όμως.

Στα μαύρα κατάστοιχα τον έχει γράψει τον Ζόχραν Μαμντάνι ο Τραμπ. Είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι, ο οποίος έκανε κάτι που κανένας δήμαρχος του Μεγάλου Μήλου δεν έχει κάνει πριν από αυτόν τα τελευταία 60 χρόνια τουλάχιστον. Ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην παρέλαση της ημέρας του Ισραήλ στον ετήσιο εορτασμό του Ισραήλ στην πόλη του. Στη Νέα Υόρκη. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Είναι ένας τρόπος να δείξει στο φίλο του Τραμπ πώς αισθάνεται η Νέα Υόρκη για το Ισραήλ και τον αρχηγό του. Ειδικά μετά τα τελευταία βασανιστήρια που κάνανε στους ανθρώπους εκείνους, που εγώ πολλές φορές τους έχω κατακρίνει για μεθοδεύσεις, αλλά όχι, κάπου όλα έχουν και ένα όριο. Μήπως τώρα που βγήκε ο Γιωτόπουλος τον άκουσες εσύ, γιατί εγώ δεν έχω ενημερωθεί, να έχει πει συγγνώμη για τα μετανόητα εγκλήματα της 17 Νοεμβρίου, όχι, ε? Πειράξη μου, μη μου σφαλάς. Παίζεται καθόλου αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι, το WOW, που είναι με το λεξίγραφο, ρε παιδί μου, αυτό που κάνεις και σχηματίζεις λέξεις. Λοιπόν, το παίζω πάρα πολύ καιρό. Ξέρεις που κάνεις λέξεις με γράμματα, παιδιά, είναι στο κινητό μια εφαρμογή, το WOW το λέω εγώ. Και οι λέξεις που υπήρχαν, πάντα αυτό το παιχνίδι αποφεύγει να βάλει λέξεις που είναι, ξέρεις, λίγο έχουν μια σεξουαλική χρειά. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τα γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη πέος, ξέρω εγώ, σεξ ή οτιδήποτε, δεν τα βάζει. Μέχρι προχτές. Δεν μπορώ να σας την πω τη λέξη, πάντως υπήρχε κανονικά. Αρχίζει από γάμα και τελειώνει σε...

0: μακριά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Για πες, Κυριάκο, η επιδότηση του ντίζελ, λέει, επεκτείνεται και τον Ιούλιο. Ναι, άλλη μόνο 2,5 ευρώ έχει φτάσει βενζίνη. Τέλη Ιουνίου η ΕΦΑΠ ξενίσχυση με τα 150 ευρώ για το κάθε παιδί. Μάλιστα, επεκτείνεται η επίδοση του ντίζελ και τον Ιούνιο με 15 λεπτά και ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση οικογενειών με 150 ευρώ για το κάθε παιδί. Φαντάσου τώρα να έχεις 7 παιδιά, λέμε τώρα. 6, 5. Αυτό θα το φανταζόσουν κάποιος πριν από 100 χρόνια. Θα το φανταζόταν κάποιος ότι όσο παιδιά κάνεις τόσο επίδομα θα παίρνεις 150 ευρώ το κεφάλι, ρε φίλε. Φοβερό. Και να φαντάζεσαι ότι ο λόγος για να κάνεις παιδιά είναι το επίδομα του παιδιού. Τι, πού φτάσαμε, ρε? Έχετε σκεφτεί τι γίνεται γύρω μας?
2: Μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου, πες το. Δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο.
3: Ήτανε γραμμένο.
1: Έχει θράσος αυτή η τύπισσα. Η μάνα, ο Θεός να την κάνει των παιδιών εκεί στο Περιστέρι που ζούσαν στην Τρόγλη χωρίς τροφή, νερό και δεν είχαν πάρει και αέρα τα παιδιά. Δεν προλάβαινα, λέει, να καθαρίσω το σπίτι γιατί είχα γαστρεντερίτιδα. Και θα κάνω τα πάντα να πάρω τα παιδιά μου πίσω. Άσε, κυρά μου. Άσε να τα πάρει κανένας άλλος, γιατί με σένα δεν βλέπω χάρη και προκοπή. Θα κάνετε διακοπές φέτος εσείς? Τώρα, να κάνει κάποιος, είναι αυτό που μου λέει και ο Τζιωβάνι. Όταν του έλεγα θα πάμε διακοπές καθόλου τον πρώτο χρόνο που ήρθαμε στη Ρόδο, πού θα πάμε? Μου λέει, καλά, είσαι στη Ρόδο και θες να πας διακοπές. Σωστό και αυτό. Πάντως οι Έλληνες θα κάνουν με το σταγονόμετρο ή μπορεί και καθόλου κάποιοι διακοπές σήμερα. Σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένα στους δύο Έλληνες σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές φέτος, παιδιά, οι μισοί δηλαδή. Και βεβαίως κερδίζουν έδαφος οι οικονομικοί τύποι διακοπών, έτσι. Οι περισσότεροι θα πάνε στο εξοχικό τους, αν έχουν. Είτε στο δικό τους εξοχικό είτε στον φίλον τους. Γιατί είναι σημαντικό, πιο σημαντικό να έχεις φίλο που έχει εξοχικό παρά να έχεις εσύ εξοχικό. Περιορισμένα τα πράγματα. Περιορισμένα τα πράγματα στις διακοπές φέτος.
2: Πατέρα σου, εμάς κρυφές χαρές μας δένουν. Είσαι από τα όνειρα που βγαίνουν.
1: Με στόχο τη δεύτερη θέση λοιπόν στις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα του δώσουν και έναν άλλον αέρα, ο Τσίπρας παρουσιάζει το νέο του κόμμα στις 8 η ώρα στο Θυσίο. Εκεί θα καλέσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο του ταξίδι που ακολουθεί την Ιθάκη του και να υπογράψουν την ιδρυτική του διακήρυξη. Πρώιμες δημοσκοπήσεις φαίνεται δεύτερος με μικρή διαφορά από την τρίτη Μαρία Καριστιανού. Πάντως είναι γύρω στο 12 και 2. Αν αποφασίσουν, λέω τώρα, στη χώρα του όλα γίνονται. Είμαστε, αν αποφασίσουν δηλαδή Καριστιανού και Τσίπρας να ενωθούν, να την η σοβαρή αντιπολίτευση κατευθείαν. Αλλά μπα. Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής το όνομα του κόμματος. Είναι πολύ επτασφράγιστο μυστικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η μόνη που το γνωρίζει πιθανότατα είναι η σύντροφός του, η Μπέτη Μπαζιάνα, και προφανώς η εταιρεία που ετοίμασε το λόγο. Αλλά δεν το λένε. Θα ανακοινωθεί σήμερα και μάλιστα ποιος έχει γράψει ύμνο. Ποιος έγραψε συνθέτης, πες εσύ τώρα. Ποιος έγραψε συνθέτης ύμνο για το νέο κόμμα του Τσίπρα? Ο Κραουνάκης, μπράβο.

0: Τι θα κάνει ο Σαμαράς, εσύ τι πιστεύεις, θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει? Υπάρχουν 50-50, οι μισοί λένε θα κάνει και ότι πιέζεται, λέει, και από τον Καραμαλή, και οι άλλοι μισοί λένε ότι δεν θα κάνει κόμμα.
1: Ούτε μια στιγμή
0: ούτε μια στιγμή
1: αφήσες να παίξω.
0: Είσαι αλήτης μεγάλος.
1: Ούτε μια στιγμή.

Δεν ξέρω αν είδατε το επεισόδιο στο χιλιοστό και μάθαμε πράγματα που έγιναν το 15 και δεν τα μαθαίναμε ποτέ. Δεν ξέρω αν μάθατε από όλες τις μαρτυρίες ότι οι Ευρωπαίοι είχαν φάκελο για τη νέα δραχμή που θα υποτιμά το 60 με 80% σε ένα βράδυ. Δεν ξέρω αν μάθατε ότι το δούνου του το περίφημο, το τρισκατάρα, το έβγαλε κέρδος 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ελληνικά δάνεια. Το τέταρτο επεισόδιο αυτής της σειράς, της πραγματικά ενδιαφέρουσας σειράς, εστίασε στο μυστικό σχέδιο που είχε καταρτιστεί στις Βρυξέλλες για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ και αποκάλυψε τι προέβλεπαν και πόσο κοντά έφτασε η χώρα το μαύρο 2015 σε μια ιστορική ανατροπή με μυστικά, παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, το Plan B, το περίφημο. Ξέρετε τι κωδικό είχε το Plan B για την Ελλάδα? Είχε τον κωδικό Αλβανία. Τι ήταν η ονομασία? Για να καταλάβετε που μας είχαν και πώς μας είχαν. Το 15. Αυτός ο άνθρωπος είναι του 15 που έγιναν όλα αυτά επί κυβέρνησής του, που θέλει να κάνει κόμμα τώρα και να γίνει κυβέρνηση. Απλώς το υπενθυμίζω. Θυμάστε που λέμε τόσα χρόνια για το βρώμικο 89? Και για το 15 τι θα πούμε δηλαδή?

τα τραγικά λάθη του Δουνουτού, του περίφημου Δουνουτού, που σε συντομογραφία λες και ότι είναι και δόντι Δουνουτού. Και καλά είχαν φτιάξει πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας για να γεμίσουν τις δικές τους τσέπες από τις επιπτώσεις της λιτότητας.

Αυτός ο απαράδεκτος ο Τόμσεν αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ, έτσι. Βέβαια, τι να πει. Μετά από όλα αυτά τα έσχη που έκανε, δεν μπορώ, τα θυμάμαι και συγχύζομαι. Και όταν τα βλέπω σαν φαντάσματα μπροστά μου να έρχονται, δηλαδή τρελαίνομαι πραγματικά και λέω, πού πάμε ρε παιδιά, πού πάμε. Έτσι που λέτε η δημοσκόπηση της interview, πριν ακόμα εγκαθιδρυθεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 29,5 δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Με διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, που είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο 14,4. Τρίτο είναι το Πασόκ, 13,5. Τέταρτη η Καριστιανού με 8,5. Ελληνική Λύση 7, Κουκουέ 5, Φωνή Λογικής 4,5 κλπ.

Στο ερώτημα ποιο πολιτικό αρχηγό θα ήθελαν οι πολίτες να απαντήσει στο κόκκινο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο υποθετικό σενάριο που η χώρα δέχεται επίθεση. Το 34% απαντά Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας 14% και Νίκος Ανδρουλάκης 13%. Αυτό το ρημάδι, το κόκκινο τηλέφωνο που θα χτυπήσει στις 3 το πρωί, δηλαδή, τρομερό. Ποιο πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε, κύριοι πολίτες Έλληνες, για τη διακυβέρνηση της χώρας? 29,9% λένε τον Κυριάκο. Ο Κανένας είναι δεύτερος με 15%, ο Τσίπρας 14%, 10% ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος 5% και η Καρεστιανού 5%.

Στην εκδήλωση απόψε στο θυσίο του Αλέξη Τσίπρα θα παρουσιαστεί βεβαίως με τα βαΐων και κλάδων και μουσικής κραουνάκι το όνομα του νέου φορέα με βίντεο έκπληξη λένε και θα αναδειχθούν 50 νέα στελέχη ενώ στενός πυρήνας συνεργατών θα έχει την ευθύνη του κόμματος. Είναι ο στενός πυρήνας συνεργατών η παρέα που κυβέρνησε κιόλας στην Ελλάδα εκεί το 2015.

Μάλιστα. Να τη δούμε αυτή τη φιέστα σήμερα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η επικεφαλής θα είναι ο άνθρωπος που ετοίμαζε παράλληλο νόμισμα και ήταν έτοιμος μαζί με το επιτελείο του να μας βγάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλο ένα σοκ στη Ρόδο από το χαμό αυτής της κούκλας, αυτού του κοριτσιού. Το νεαρό κορίτσι, το 24χρονο, ρε παιδιά. Αιμορραγικό, αγκιακό, εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν η αιτία του θανάτου της Κυριακής Κασιώτη, σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδόθηκε μετά τη διενέργεια της νεκροψίας. Αυτό γράφει Δημοκρατική. Αυτό ήταν το πόρισμα του ιατροδικαστή. 24 χρονών σοκ και βαθύτατη θλίψη στην κοινωνία της Ρόδου, βεβαίως. Απανωτά τα χτυπήματα παντού, δηλαδή. Τι να πω. Έγινε και κηδεία προχτές της κοπέλας. 24 χρονών. Πριν λίγες μέρες, τις 20 Μαΐου, είχε γιορτάσει τα 24 γενέθλιά του το κορίτσι. Άλλος θρήνος πάλι στη Μυτιλίνη. 16χρονος και 18χρονος σκοτώθηκαν σε τροχαίο όταν η μηχανή τους χτύπησε σε κράσπεδο και κολόνα. Τι είναι, φίλε. Προσέχετε, μωρέ. Προσέχετε πολύ όταν καβαλάτε μηχανές αυτοκίνητα. Προσέχετε όλοι. Δεν μας γίνονται τα παθήματα.

σένα. Τι σας έλεγα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγματα κοντά στο Ορμούς και τελεσίγραφα. Άλλο τελεσίγραφα. Αυτός ο άνθρωπος με τα τελεσίγραφα πια για τον εμπλουτισμό, για τον εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα αυτό είναι το νέο τελεσίγραφο. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη στο νότιο Ιράν, τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούς. Και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι οι επιδρομές έγιναν σε αυτοάμυνα για την προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές του Ιρανικού στρατού. Βλέπω να βαδίζουμε προς την ειρήνη. Μπράβο, παιδιά. Αλλά κατά τα άλλα, το Ιράν αναγνωρίζει πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση. Η ντροπή, η ντροπή του κόσμου. Με σένα αγκαλιά. Και μη λέτε τη λέξη εκεχηρία. Από τις 8 Απριλίου υποτίθεται ότι έχουμε εκεχηρία, έτσι. Εκεχηρία το λένε αυτό τώρα. Ντροπή, ρε. Ντροπή, εντάξει. Όσο θα ρίχνει. Ένα θέατρο παραλόγου και εμείς όλοι θεατές που το κοιτάμε, άλλοι χειροκροτώντας και άλλοι βουβοί.

λίγο μάθαμε για ένα άλλο περιστατικό στο Βέλγιο αυτή τη φορά. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Τραγικό. Σήμερα το πρωί ένα τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε μια πόλη στο Βέλγιο, στο Μπάνκενχουντ. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί και ψάχνουν να βρούνε τι έχει γίνει. Τρένο πάλι με σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με το διαχειριστή του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες ασφαλείας ήταν κατεβασμένες και τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν τη στιγμή της σύγκρουσης.

0: Ζέστη πολύ, πρωτοφανές κύμα ζέστη στην Ευρώπη μέσα στο Μάιο, ρεκόρ θερμοκρασιών στο Λονδίνο, πορτοκαλί συναγερμό στη Γαλλία, δεν είναι και συνηθισμένοι σε τέτοιες ζέστες εκεί, έχουμε ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, 34,8 στο Λονδίνο φίλε, Μάιο μήνα.
1: Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί μάλλον δεν θέλω, σε θέλω ακόμα πιο πολύ από όλα μου τα θέλω.
0: Είναι η κλιματική αλλαγή στην πράξη πια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ήδη και σε Γαλλία και σε Ιταλία λαμβάνουν οι κυβερνήσεις μέτρα για τον πρωτοφανή καύσωνα. Δηλαδή τι θα γίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε μια θερμότερη περίοδο, κυρίως από την από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, λένε οι μετεωρολόγοι, με θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Τα ακούμε και καθημερινά από το δικό μας τον κύριο Μανολά, που πάντα πέφτει μέσα σε ό,τι λέει. Λένε βεβαίως ότι δεν διαφαίνεται κάποιο ακραίο κύμα ζέστης αντίστοιχο με εκείνα της βορειοδυτικής Ευρώπης. Για να δούμε. Τα τριαντάρια θα ράξουμε από ό,τι φαίνεται και μέχρι νεοτέρας, που δεν είναι και λίγα, 30 βαθμοί, ε. Στην Καλυθέα είχαμε συμπλοκή ανηλίκων με 2 τραυματίες και σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία χτες το βράδυ. Εκεί στη Σπάρτης και Σοφοκλέου στην Καλυθέα, ομάδα ανηλίκων ενεπλάκησε συμπλοκή, πλακωθήκανε, τραυματιστήκανε, πάρ' τους μέσα.

0: Πως σε χάνω τον ανόητο.
1: Ολόκληρη μηχανή παράνομων επιδοτήσεων, βιομηχανία είχανε στη σειρά, παιδιά, στην Κρήτη δηλαδή, πραγματικά. Βιομηχανία εκατομμυρίων με μαϊμού χωράφια, ψεύτικους αγρότες, αυτό το κύκλωμα του ΠΚΠ. Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι. Λογιστές, εικονικά μισθωτήρια, δίκτυο ολόκληρο με λογιστές, μαϊμού αγρότες. Παναγία μου.
0: Στο τέρμα να μου ξεγεννάσει στο μυαλό.
1: Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση στα νέα που λέει ότι η Ελλάδα γερνάει και ερημοποιείται. Τα δημογραφικά στοιχεία για τον πληθυσμό, σας το έχω πει πολλές φορές, άλλη μία δεν βλάπτει. Βλέπουμε τις γεννήσεις να μειώνονται και τους νέους να φεύγουν στο εξωτερικό συνέχεια για καλύτερες ευκαιρίες και έναν πληθυσμό να γερνάει όλο ένα και περισσότερο. Το λέμε. Έχουμε πολλά χωριά στην Ελλάδα με τα σχολεία να κλείνουν και στις πόλεις νέους να δυσκολεύονται να κάνουν οικογένεια, βεβαίως λόγω της οικονομικής ανασφάλειας, και δεν νομίζω να έχει κανείς την ψευδέστηση ότι τα επόμενα χρόνια θα αντιστραφεί αυτό το αρνητικό κλίμα, γιατί οι δημογραφικές προβλέψεις δεν αφήνουν περιθώρια για χαμόγελα. Οι περισσότερες μελέτες εκτιμούν ότι ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί πολύ σημαντικά, πιθανόν κάτω από τα 9 εκατομμύρια, ενώ θα αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό των ηλικιωμένων. Παράλληλα, οι γεννήσεις θα παραμείνουν λιγότερες από τους θανάτους και οι νέοι θα συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει, πάμε λίγο, ότι η Ελλάδα του 2050 θα είναι μια κοινωνία με πολύ λιγότερους νέους ανθρώπους και περισσότερους πολίτες άνω των 65 ετών.

Και στα νησιά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση γεννήσεων. Στα νησιά. Και μην ξεχνάτε ότι το δημογραφικό πρόβλημα στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς και στατιστικές. Αποτυπώνεται στα κλειστά σχολεία, στις ελλείψεις υποδομών, στην αβεβαιότητα των νέων ανθρώπων που εγκαταλείπουν τον τόπο τους. Και όσο οι γεννήσεις λιγοστεύουν, τόσο μεγαλώνει ο φόβος ότι μαζί τους χάνεται και η ίδια η συνέχεια της νησιωτικής ζωής. Σκεφτείτε το λίγο. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένα στοιχείο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, λέει, οι γεννήσεις έφτασαν στις 1368, όταν οι θάνατοι ήταν 1000 περισσότεροι, ενώ αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στα νησιά του Ιωνίου, όπου 1531 γεννήσεις απήχαν κατά πολύ από τους 2.666 θανάτους. 2.666 θανάτους.

Η Σουηδία ξεκινάει μια μεγάλη καμπάνια για μια κοινωνία χωρίς τσιγάρο και με διάφορα debate για τα smoke-free προϊόντα, την νικοτίνη που απειλεί τη δημόσια υγεία. Και το μήνυμα της καμπάνιας αυτής είναι το τσιγάρο να αποτελεί κάποτε ένα αντικείμενο που θα υπάρχει μόνο σε μουσεία. Μιλάμε για τη Σουηδία που είναι η πρώτη smoke-free χώρα της Ευρώπης με ποσοστό καπνιστών να περιορίζεται στο 5% περίπου, έτσι, πολύ σημαντικό, συμπαρασύροντας σε σημαντική μείωση και τις σχετιζόμενες με το κάπνισμα ασθένειες. Μέσα σε 15 χρόνια, εκεί που ήταν 15% οι καπνιστές στη Σουηδία, έχει μειωθεί σε 5%. Έχει το χαμηλότερο ποσοστό καπνιστών στην Ευρώπη και έχουν και τη χαμηλότερη θνησιμότητα σε νόσους που σχετίζονται με το καπνό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό όρο. Και 41% κάτω συχνότητα εμφάνισης καρκίνου στη Σουηδία, φίλε, να...

Όσο για τις υπόλοιπες χώρες, στην Τουρκία το κάπνισμα παραμένει πάνω από 30% παρά τα μέτρα και τις απαγορεύσεις. 30% του πληθυσμού καπνίζει στην Τουρκία. Στη Γαλλία το 40%, στην Ιαπωνία σημειώθηκε μείωση μετά την είσοδο των θερμαινόμενων προϊόντων και η Σουηδία παραμένει στην κορυφή του smoke-free. Δεν θέλω να ξέρω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα που ο Τσίπρας σήμερα στις 8 θα παρουσιάζει το νέο του κόμμα στο Θησίο, ο Κώστας Καραμαλής θα κάνει μια ανάλογη έτσι, παρουσία, όχι αρχηγική, κόμματος στο Μέγαρο Μουσικής, που θα παρουσιάζει το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου για τη νέα παγκόσμια τάξη και το δίκαιο του ισχύος. Κάτι συμπτώσεις, ρε παιδί μου.

Έρχεται τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και έχουμε και τους top προορισμούς που έχει αναρτήσει η Αιτζίαν. Η Ρόδος είναι μέσα σε αυτούς. Οι top προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Μύκονος και τα Χανιά.

λοιπόν, σε όλα τα site, πρώτο θέμα παίζει αυτή η σύγκρουση του τρένου με το σχολικό λεωφορείο. Είναι νεκροί δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός του σχολικού. Άλλη μία σιδηροδρομική τραγωδία που μας πλήττει. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε με ένα κριτή καρό απίστευτο, το Μάνο Παπαδάκη, ο οποίος θα είναι μια πραγματική έκπληξη, όπως ήταν και για μένα, για όλους σας. Μείνετε συντονισμένοι στο Real Voice.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο ίδιο συνέδριο για το δημογραφικό 2026. Με σαφές μήνυμα ότι η συνεχής αρνητική εικόνα γύρω από το νοσοκομείο Ρόδου λειτουργεί εις βάρος της ίδιας της τελέχωσής του, ο διοικητής της δεύτερης είπε Χρήστος Ροηλός, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας εικόνας του Ιδρύματος κατά τη συνέντευξη τύπου στο Γενικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στη Ρόδο στις 29 Μαΐου για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή. Με τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδου ο ευνίδιος θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής μέσα στο σπίτι της στα Αφάντου. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους 1.930 υποψηφίους από τα Δωδεκάνησα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών το Σάββατο. Στα Δωδεκάνησα είναι 1.471 οι υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος φέρνει στο προσκήνιο το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα οδοποιίας. Ο κ. Μάγκος καταγγέλει τη συνεχής απορρίψης όριμων μελετών, ζητώντας τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για μικρά και ακριτικά νησιά που αδυνατούν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερους δήμους στα υφιστάμενα προγράμματα. Επισημένοντας ότι ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται στην Παραμεθόριο και στην Εσχατιά του Αιγαίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιοχές τρίτης ταχύτητας. Τη Ρόδο επισκέφθηκε χθες η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, η οποία περιόδευσε στο κέντρο και στην Παλιά Πόλη και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προχώρησε η ΔΕΙΑΡ για τη φερόμενη ρήψη αστικών λιμάτων στο κεντρικό δίκτυο ομβρίων που διέρχεται από την περιοχή του Πάρκ έως το κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μανδρακίου. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το ΤΕΔ οργανώνουν το Σάββατο στη Ρόδο την εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα με δύο βασικές θεματικές ενότητες, την λειψιδρία και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Αιγαίο. Νέα διεθνής διάκριση για τη γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου στην κορυφή του Διεθνούς Διαγωνισμού Δώρων Γαστρονομίας στο Μέλισσα Ρήφου Μελισσώνας Διαμαντή. Κλειστή για τα τροχοφόρα λόγω εργασιών στο οδόστρωμα θα παραμείνει και σήμερα η πύλη Νταμπουάζ, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με μία μικρή εξαίρεση και πάλι για τη Ρόδο, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει και πάλι πιθανότητα να δώσουν κάποια παροδική μπόρα Κυρίως στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενές 2 με 3, το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25. Στην Λίνδο και στο Καστελόριζο υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 26 και από 18 μέχρι 27 βαθμούς αντίστοιχα. Για αύριο Τετάρτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, εξαίρεση και πάλι η Ρόδος, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα και πάλι στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά ασθενείς σε ολόκληρο τον νόμο, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 από 4. Θερμοκρασία σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στην Λίνδο από 18 μέχρι 27 και στο Καστελόριζο από 18 επίσης μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
8: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
9: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Η ομάδα ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Στη high season τρέχεις non-stop.
12: Παιδιά, την παραγγελία!
11: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
14: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο θα είναι σε δύο φάσεις. Το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου με επιδοτήσεις έως και 36.000 ευρώ για την επαναφορά κλειστών διαμερισμάτων στην αγορά. Προϋπολογισμός 500 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην ενεργοποίηση περίπου 400.000 κλειστά κινητά υπάρχουν. Απίστευτο. Και στην αντιμετώπιση της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών. Ξέρετε τώρα, gov.gr μέχρι τέλος Μαΐου. Από 1η Σεπτεμβρίου, λέει, θα αρχίσουν να υποβάλλονται οι αιτήσεις και αφορά ιδιωτικές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Με άδεια ως το 31/12/1990. Ναι. Εστιάζει η επιδότηση στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, έτσι, και φτάνει τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Καλό το βλέπω. 500 εκατομμύρια για το νέο στεγαστικό.

Να σας ενημερώσω ότι ο ΕΦΕΤ κάνει ανάκληση κατεψυγμένου ξυφία. Εντοπίστηκε ποσότητα υδραργύρου μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο στην περιφερειακή διεύθυνση Υπήρου, εκεί πέρα σε ελέγχους που έκανε. Δεν παίρνεις, ούτε ξέρεις. Δεν νομίζω ότι ΕΦΕΤ το προλαβαίνει και τα ελέγχει όλα. Ούτε ξέρουμε τι τρώμε, παιδιά, στα έτοιμα και συσκευασμένα τρόφιμα. Και αυτό καλά έλεγε η γιαγιά μου, περιβολάκι έξω, πατατούλες, ντοματούλες, αγκουράκια, φρουτάκια. Τα μακαρόνια να παίρνετε μόνο συσκευασμένα έτοιμα που δεν φυτρώνουν. Και τα ρύζια.

Θυμάσαι που σε έλεγα πριν για την άγρια επίθεση με τη συμμορία στην Καλλιθέα? Έγινε για τα μάτια μιας κοπέλας. Θυμάστε? Εντάξει. Τεράστιος ανεμοστρόβιλος κόνης χτυπάει σπίτια στη Φλόριντα. Και μια μηχανή στο Ηράκλειο χτύπησε γυναίκα, την πέταξε 20 μέτρα μακριά. Ρε φίλε, δεν σταματάει ποτέ η παράκρουση. Δεν σταματάει. Αυτό πάλι με το Σκλαβενίτη απ' έξω. Τι παθαίνω, είναι χαπακωμένοι είναι όλοι. Τι είναι θολωμένοι όλοι.

0: Έλα, πες, θέλει, είναι να πεις κάτι και δεν το λες, πες το.
1: Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ, η πιο πολύ στην
0: ποιοι, πιο πολύς κόσμος, πες.
2: Ωραίος ηχολήπτης, γιατί το μικρόφωνο παιδιά, στα 500 μέτρα.
0: Ωραίος ηχολήπτης μιλάει στα 500 μέτρα από το μικρόφωνο,
2: λοιπόν,
0: για πες.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος όχι μόνο τα έχει χάσει, γενικά η πιο πολύ, γιατί μίλησα με ένα συνάδελφο, με ένα γνωστό μου που είναι στην τροχιά και μου λέει πιο πολύ, μου λέει δεν έχουν δίπλωμα.
0: Δεν γίνεται αυτό ρε φίλε.
2: Δεν κατάλαβες. Δίπλωμα.
0: Α, ναι. Δεν έχουν δίπλωμα, πληρώνουν δηλαδή.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ το Μιχάλη το Μανιάτη, τον ηθοποιό, νομίζω το έχω ξαναπεί. Που μιλάγαμε, είναι φίλος μου και μιλάγαμε για τρώγαμε μια μέρα. Κάτι λέγαμε για το δίπλωμα, με σταμάτησαν, του λέω για το δίπλωμα και δεν μου λέει, ξέρεις, μου λέει ότι εγώ δεν έχω βγάλει δίπλωμα, οδηγώ 25 χρόνια. Και του λέω, ωραία Θεόφοβε, του λέω. Μα μου λέει, δεν με το έχει ζητήσει ποτέ κανείς.
2: Έχει τύχει σε μένα.
0: Είναι δυνατόν.
2: Έχω ένα φίλο.
0: Σε έδωσα στον αέρα, Μιχάλη μου, αλλά τι να κάνω.
2: Ο Γιάννης, ο Αθανασίου, είναι στο Ντουμπάι. Είναι υπεύθυνο σε ένα μαγαζί, παίζει μουσική.
0: Ναι.
2: Και πριν φύγει, μου λέει, πού είσαι, λέω, πηγαίνω στο τάδε μέρος.
0: Ναι.
2: Με τον τάδε. Και ξεκινάει και γελάει. Μου λέει, ποιος οδηγάει.
0: Ναι.
2: Λέω,
0: ο τάδε.
2: Ναι. Μου λέει, για ρώτα τον, δίπλωμα έχει. Λέω, ορίστε. Μου λέει, ρώτα το, δίπλωμα έχει.
0: Οδηγούσες.
2: Ναι, και τον λέω, Γιώργο, το δίπλωμα πότε το έβγαλες. Μου λέει, ποιο δίπλωμα, ρε.
0: Δεν έχω δίπλωμα.
2: Λοιπόν.
0: Σοκαριστικές.
2: Έπιασα τα χερούλια.
0: Εντάξει, γελάμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά, παιδιά, όλα αυτά. Πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά. Να πώς γίνονται τα ατυχήματα.
2: Αυτά, όμως...
0: Θα μου πεις, όλοι αυτοί που δημιουργούν τα ατυχήματα και τα προκαλούν έχουν δίπλωμα. Έχουν δίπλωμα, ενώ ξέρουν να οδηγούν. Δεν έχει
2: δεν
0: να κάνει, αλλά τι γίνεται να οδηγείς και χωρίς δίπλωμα.
2: Το ατύχημα που έγινε χθες μπροστά στο Σκλαβενίτη. Δηλαδή, ο άλλος κάνει προσπέραση όλα τα αμάξια. Ο προστινός οδηγός σταματάει, δίνει προτεραιότητα στον κύριο που έβγαινε με το μηχανάκι από το Σκλαβενίτη. Χτυπάει το μηχανάκι που έβγαινε έξω. Και παραλίγο να δίνει και το. Και το κόντε μου να σκοτώσει τον άνθρωπο, τον δίνει και από πάνω.
0: Οι ψυχικές διαταραχές έχουν αυξηθεί. Δεν το παίρνουμε είδηση πόσο ψυχικά διαταραγμένοι είμαστε. Είτε οδηγούμε, είτε περπατάμε, είτε αντιδρούμε, είτε μιλάμε. Δεν είμαστε καλά γενικά.
2: Όταν πάμε όμως εξωτερικό, προσέχουμε πώς οδηγάμε.
0: Ναι,
2: γιατί ξέρουμε.
0: Παίρνουμε τα χάπια μας εκεί. Ξέρω εγώ τι να σου πω.

Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα να υποδεχθούμε έναν φοβερό τύπο, αγαπημένοι μου ακροατές. Ένα φοβερό τύπο, πραγματικά. Ποιος είναι αυτός ο κριτίκαρος, ο τραγουδοποιός, που εδώ και πάνω από 30 χρόνια κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, γράφει τραγούδια, τα δίνει σε πάρα πολύ γνωστούς ερμηνευτές, γυρίζει τον κόσμο με ένα βανάκι, τη γύρα του, τη λέει, η γνωστή γύρα του. Έχει στο ενεργητικό του συνεργασίας με όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Έχει κάνει δισκογραφικές δουλειές απίστευτες, τραγουδάει. Αλλά τι να τα λέω εγώ, καλύτερα να ακούσουμε τον ίδιον. Θέλω να έρθει καλοκαίρι. Μάνος Παπαδάκης, πάμε.

κατάλαβες τι γίνεται τώρα εκεί που είσαι στρεσαρισμένος και ξαφνικά ακούς το Μάνο, το Μάνο Παπαδάκη, κατεβάζεις τους διακόπτες, τις φρίκες, τις πίεσης, του άγχους. Τον ακούς να σου λέει η ζωή είναι μόνο μία και λες... βάλτε στο μυαλό σου ρε φίλε. Κατάλαβε ποια είναι η ουσία της ζωής και άσε όλες τις αίσθησες.

0: Ιωαννίνου. Είμαι πάνω στο σημείο που πήγεται εδώ και ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης.
1: Ο μεγάλος Καζαντζάκης, ο αγαπημένος των Ελλήνων.
0: Περίμενα το τηλέφωνό σας.
1: Καλά κάνεις. Από τα ψηλά μας ακούς, λοιπόν.
0: Από τον κριτικό ήλιο.
1: Ρε Σιμάνο, δηλαδή πραγματικά ακούω από χθες τα τραγούδια. Εν τω μεταξύ, παιδιά, προσέξτε. Αν πατήσετε στο YouTube ή σε οποιαδήποτε μουσική πλατφόρμα Μάνος Παπαδάκης, ξεχύνεται ένας στόλος από τραγούδια απίστευτα. Απίστευτα. Εγώ άκουγα Μάνο Παπαδάκη όλη τη νύχτα χθες. Δεν μπορώ να σε ξέρω. Με σένα κοιμήθηκα.
0: Είσαι πολύ ευγενική. Είσαι πολύ ευγενική.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου ευγενική. Και θα στο αποδείξω σε λίγο, γιατί δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Περίμενε, μισό λεπτό. Ένα-ένα. Τρομερά τραγούδια. Πολλά είδη. Διαφορετικό ύφος το καθένα. Εσύ είσαι γεννημένος να γράφεις τραγούδια και να τραγουδάς. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, και το ήξερες και από νωρίς.
0: Ναι, νομίζω το είχα καταλάβει από πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Ότι μου αρέσει να κάνω αυτό. Είμαι από τους τυχερούς.
1: Είσαι από τους τυχερούς και ξέρεις, είναι και το όλον. Η εμφάνισή σου, η παρουσία σου. Είναι όλο το πακέτο δεμένο. Δηλαδή δεν μπορώ να σε φανταστώ να ήσουν κάτι άλλο. Η Κρήτη είναι το εφαλτήριό σου. Γεννημένος πού?
0: Έχω γεννηθεί εδώ, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο, λοιπόν. Στο Ηράκλειο. Mm. Αλλά έχεις κάνει όλη την Κρήτη δική σου και είσαι τουλάχιστον στην Κρήτη πάρα πολύ γνωστός. Πέρσι, μάλιστα, ή πρόπερσι, γιόρτασες τα 30 χρόνια στη Γύρα. Το οποίο το βρίσκω εμπνευσμένο αυτό το στη Γύρα.
0: Ναι, είναι.
1: Μίλησέ μου για αυτή τη Γύρα.
0: Πέρσι από πολύ μικρό το ένιωθα. Κάποτε ένα καλοκαίρι,
1: ναι,
0: στο χωριό μου εκεί στη Σιτία.
1: Ναι.
0: Παρακολούθησα μια παράσταση θεατρική, ναι. Ένα μπουλούκι είχε έρθει, mm-hmm, στο χωριό μου εκεί στο Χαμέζι. Mm-hmm. Είχα εντυπωσιαστεί από τον τρόπο, γιατί εγώ κάτσα και είδα όλο το στήσιμο της παράστασης.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα μπουλούκια τα οποία πήγαιναν με ελάχιστα σκηνικά, αλλά με ένα μεράκι.
1: Ακριβώς.
0: Με ένα μεράκι καλλιτεχνικό. Θες να το πεις τώρα μεράκι καλλιτεχνικό, θες να το πεις ανάγκη επιβίωσης, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Και ήταν και τα δύο μαζί μάλλον.
0: Μπορεί να ήταν όλο το πακέτο. Σίγουρα όμως είχαν μέσα τους μια τρέλα. Ναι. Αυτό λοιπόν με συγκίνησε τόσο πολύ και έλεγα πάντα κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, δεν θα καταφέρω να βρω ένα βαν να το φορτώνω όπως θέλω εγώ, με μουσικές, με όνειρα και να ταξιδεύω, με φίλους. Και έτσι και έγινε. Και τώρα τα τελευταία πολλά χρόνια κάνω αυτό το πράγμα. Φορτώνουμε ένα βάνο. Έχουμε έρθει και στη Ρόδο.
1: Αχ, τι
0: έχουμε
1: ωραία.
0: Έχουμε στο υπέροχο, στην αίθουσα του Μεγάλου Μαγίστρου.
1: Αλήθεια. Πότε ήρθατε, Μάνο μου?
0: 10 χρόνια πριν.
1: Ναι, δεν νομίζεις ότι είναι καιρός να ξανάρθετε με τη γύρα σας εδώ?
0: Είναι καιρός, βέβαια.
1: Δεν νομίζεις ότι πρέπει να ξανάρθετε?
0: Αγαπάμε πολύ τη Ρόδο.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε και κοντά.
1: Τώρα Κρήτη, είμαστε και βέβαια. Βέβαια. Και αυτή η εμπειρία το να γεμίζεις ένα βαν. Καταρχάς, τι χρώμα είναι το βαν σου?
0: Το βαν έχει αλλάξει δύο φορές χρώμα.
1: Για πες.
0: Το πρώτο ήταν χρυσαφή,
1: ναι,
0: και τώρα είναι μαύρο.
1: Μάλιστα. Και αυτό το βαν είναι το ίδιο πάντα, είναι το γνωστό βαν?
0: Είναι το ίδιο, ναι.
1: Ρε παιδιά, είναι πολύ ρομαντικό και συγκινητικό αυτό το πράγμα. Να γυρνάς με τους συνεργάτες, με την παρέα σου, όπως το λες, να φορτώνεις ένα βαν με μουσικές και όνειρα και να γυρνάς την Κρήτη και δεν όχι μόνο την Κρήτη, και όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε φτάσει μέχρι και τη Βουλγαρία.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θέλω να σου πω βέβαια πόσες φορές μας έχει αφήσει αυτό, αλλά
1: είναι και vintage όμως όλο αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι, ναι.
1: Βλέπω τώρα και τη φωτογραφία του Βαν και χωράτε όλοι και όργανα και άνθρωποι μέσα και
0: πάντα,
1: μουσική.
0: Πάντα.
1: Πώς είστε?
0: Βέβαια γίνεται ένα τέτρις, είμαστε 6 άτομα,
1: ναι.
0: Γίνεται ένα τέτρις εκεί, δηλαδή σκέψου ότι την Κυριακή που μας έρχεται ξεκινάμε την περιοδία μας από τη Γάβδο,
1: ναι,
0: στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης,
1: ναι,
0: και θέλουμε μία δύο-ωρη προετοιμασία, γιατί σου λέω είναι πραγματικά μπαίνει, κάθε πράγμα έχει συγκεκριμένο τρόπο.
1: Τι λες ρε φίλε, μα πόρο. Τι ωραίο που είναι αυτό και τι πρωτότυπο. Ξεκινάς την περιοδία σου φέτος την Κυριακή, είπες?
0: Ναι, ναι, ναι, ξεκινάμε τώρα αυτή
1: από
0: την Κυριακή.
1: Από Γάβδο και ποιους σταθμούς περιλαμβάνει?
0: Λοιπόν, φέτος ακόμα δεν έχουν οριστεί όλοι οι σταθμοί.
1: Ναι, στο περίπου.
0: Θα ξεκινήσουμε από τη Γάβδο, θα γυρίσουμε όλη την Κρήτη, από Χανιά, Ρέθυμνο, Σιτία,
1: όπου
0: Ιρακιό,
1: εκεί είσαι τοπικό στάρ πια, δεν είναι? Σε υποδέχονται, φαντάζομαι.
0: Έχουμε πολλούς φίλους. Ναι, ναι, περνάμε, ναι, πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά θα ταξιδέψουμε, θα πάμε Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Θα πάμε μάλλον Χάλκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και μετά θα ανέβουμε λίγο στην...

0: και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Και η υπόλοιπη Ελλάδα, καταπληκτικά. Λοιπόν, θέλω να ακούσω όσο πιο πολλά τραγούδια γίνεται για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει Μάνος Παπαδάκης και Γύρα. Τι γίνεται όταν βάλουμε το μη και το δεν μαζί?
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι,
1: ναι,
0: που γράφτηκε, πρέπει να σου πω, τη Μαντινάδα. Άκουσα μια Μαντινάδα, ξέρεις, εμείς εδώ ακούμε συνεχώς, είναι μια καθημερινότητα.
1: Για πες την Μαντινάδα.
0: Πρέπει να τη σημειώσετε όλοι όσοι...
1: Τη σημειώνω, πες την αργά.
0: Είναι υπέροχη. Αέρας είναι η ζωή που πέρασε και χάθη. Κρίμα που δεν επρόλαβα να κάνω κι άλλα λάθη.
1: Πω, πω, πω. Πάλι περίμενε.
0: Μετά γράφτηκε αυτό το τραγούδι.
1: Μισό λεπτό. Αέρας είναι η ζωή που πέρασε και χάθη. Κρίμα που δεν επρόλαβα να κάνω κι άλλα λάθη. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Γι' αυτό, ναι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε και πες τα μόλα μετά.
0: Και κάντε λάθη.
1: Και κάντε λάθη, ρε παιδιά, κάντε λάθη.

0: Έπος. Έπος. Μπράβο ρε Σιμάνο. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και, και αυτό είναι από... Ναι, το, δηλαδή μου έχει μείνει αυτό, το τραγουδάω από χθες. Αέρας είναι η ζωή, επαναλαμβάνω, που πέρασε και χάθη. Κρίμα που δεν επρόλαβα να κάνω και, και άλλα λάθη. Γι' αυτό κάντε λάθη, παιδιά. Κάντε λάθη. Η ζωή είναι για να κάνουμε λάθη, αρκεί να μην είναι μοιραία τα λάθη. Λάθη επιτρέπονται, αρκεί να μην είναι τα μοιραία λάθη. Ωραίος. Γράφεις και στίχους και μουσική, ε?
1: Ναι, όχι σε όλα, αλλά στα περισσότερα τραγούδια, ναι.
0: Ναι.
1: Μου έχουν κατά καιρούς χαρίσει έτσι πολύτιμοι φίλοι, όπως είναι ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης.
0: Για πες για τις συνεργασίες σου αυτές με Γιοκαρίνη, με αυτά, για πες.
1: Με τον Γιάννη είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Μάλιστα φέτος στη γύρα θα συμμετέχει και ο Γιάννης σε κάποιους σταθμούς.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Όπως και άλλοι φίλοι, ο Δημήτρης Σταρόβας, η Μιρέλα Επάχου.
0: Όλα τα καλά μας τα παιδιά.
1: Βέβαια, ο Γιάννης ο Σαβιδ.

0: Θα είναι στη, θα σε ακολουθούν, δηλαδή σε κάποιες από τους σταθμούς στη γύρα θα είναι και οι guest.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Όλο τον χειμώνα που μας πέρασε ήμουνα στην Αθήνα σε ένα χώρο χολαργό,
0: ναι.
1: Στα Παπάκια. Και
0: α, στα Παπάκια, τι χαμός.
1: Στα Παπάκια, ναι, ναι, ναι. Και γινόταν μια πολύ ωραία έτσι, συγκέντρωση καλλιτεχνική. Χαίρομαι που πέρασε έτσι όλο το μουσικό στερέωμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και κάθε εβδομάδα είχαμε και ένα καλεσμένο. Αυτή λοιπόν την ατμόσφαιρα θα τη μεταφέρουμε και φέτος το καλοκαίρι σε κάποιους σταθμούς. Και είμαι πολύ χαρούμενος και ξέρεις, είναι γενναιόδοροι άνθρωποι όλοι όσοι προανέφερα. Mm-hmm. Και νιώθω πάρα πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος έτσι με τη φιλία τους και την καλλιτεχνική τους έτσι.
0: Βέβαια, παρουσία τώρα, και την ομπρέλα και τη συνδρομή και την αγκαλιά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, όπου έχω βρει ψάχνοντας για σένα, οι συναυλίες σου λένε ότι είναι παντού και τα live σου sold out. Και δεν ξεχνιούν ότι είναι σαν πάρτι, ρε παιδί μου. Σαν μουσικό πάρτι, μια γιορτή είναι αυτό,
1: ναι,
0: που κάνεις.
1: Το θέλουμε αυτό. Θέλουμε, ναι, να γίνεται.
0: Ναι.
1: Το αγαπάμε.
0: Θέλω να ακούσουμε τα ρολόγια όλου του κόσμου.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Γιουκαρίνη. Τραγουδάμε μαζί με τον Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν το τραγούδι σου αυτό. Το βλέπω παντού όπου ανήκω.
1: Είναι αγαπημένο τραγούδι.
0: Είναι αγαπημένο. Πάμε να τα ακούσουμε κι εμείς.

0: Ήθελα να σε ρωτήσω πριν, έχεις ένα δικό σου ύφος εντελώς, ρε Σιμάνο. Καταρχάς, αυτό το όργανο που ακουγόταν πριν, που το λέγαμε με τον Πέρι, τον ηχολήπτη μου, το Μη και το Δεν, τι ήτανε, λύρα, λαό, πώς μου το είπες,
1: Είναι ασκομαντούρα, είναι η λεγόμενη γκάιτα.
0: Ασκομαντούρα.
1: Ασκομαντούρα, είναι ένα παραδοσιακό όργανο, έτσι, νησιωτικό. Το έχετε και εσείς.
0: Απίστευτο. Ο ήχος του ήταν συγκλονιστικό. Εγώ νόμιζα ότι είναι λύρα η άσχετη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχεις μέσα όργανα παραδοσιακά. Έχεις ασκομαντούρα, έχεις κλαρίνο, έχεις λαούτο. Και το γεγονός ότι συνδυάζεις μπαλάντες ηλεκτρικές, ας πούμε, με παραδοσιακά, είναι εντελώς ένα ξεχωριστό ύφος δικό σου εντελώς, που διάβασα κάπου. Έχεις κάνει και διασκευή στο One, τον U2.
1: Ναι, έχει γίνει και αυτό.
0: Ναι, με την ερμηνεία λέει του Johnny Cash. Δηλαδή, πειραματίζεσαι πάρα πολύ και βγαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο. Και μου κάνει εντύπωση που είσαι ένας άνθρωπος που πασχίζει μόνος του με το βαν του, με την μπάντα του. Παρεμπιπτόντως, πες μας και τα άλλα παιδιά της μουσικής σου παρέας.
1: Είναι Γιάννης Κοντάκης στο ηλεκτρικό μπάσο. Ναι. Αποστόλης Διασλακιώτης στην ηλεκτρική κιθάρα. Ναι. Ο Λίδωρος Φραντεσκάκης είναι στα τύμπανα. Ναι. Νίκος Οικονομέας στο κλαρίνο. Νικόλαος Πλάτων στην τρομπέτα.
0: Ναι, απίστευτη. Και είστε πάντα οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έχουμε συνηθίσει, ξέρεις, να αλλάζουν οι μπάντες και να είναι...
1: Είναι μια ομάδα έτσι πολύ αγαπημένη.
0: Ναι.
1: Είμαστε πάρα πολλά χρόνια συνταξιδιώτες.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που κάνετε, ξέρεις πόσο το ζηλεύω. Πάρα πολύ το ζηλεύω. Και...
1: Έχει θέσεις.
0: Ναι, είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί δεν είσαι μέρος καμιάς βιομηχανίας μουσικής, κανενός συστήματος, και το παλεύεις μόνος σου και το πετυχαίνεις μόνος σου. Δεν είναι ότι το παλεύεις. Δηλαδή, ότι γυρνάς με ένα βαν σε όλη την Ελλάδα και δίνεις συναυλίες, ότι κάνεις και δίσκους, ότι είναι, για μένα είναι συγκλονιστικό και πραγματικά. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα τι θα γίνει.
1: Είμαστε πολλοί. Νατάσα, είμαστε πολλοί. Δεν είναι...
0: Είστε πολλοί στη γύρα. Εκτός από σένα,
1: πολύ...
0: είναι και άλλοι στη γύρα. Για πες.
1: Είναι και άλλοι στη γύρα, εννοώ ότι πολλοί κόσμος προσπαθεί μόνος
0: του. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Χαίρομαι.
0: Ναι, αλλά εσύ έχεις τα... Άκου, Μάνο, έχεις τα χαρακτηριστικά, όλο το πακέτο με το βαν, με τη γύρα, με το... Είναι μια ταυτότητα το δικό σου που το έχεις συμπληρώσει το κάδρο όλο με έναν τρόπο, το έχεις φτιάξει όλο στην κάθε λεπτομέρεια.
1: Χαίρομαι που σε συγκινεί και είσαι καλεσμένη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να βρεθείτε κάπου και να μπορέσω να. Δηλαδή, τι είναι αυτό το ίδιο, είναι και έντεχνο ροκ. Είναι όλο. Δεν ξέρω τι είναι έντεχνο και δεν ξέρω, αλλά είναι.
1: Μένα ξέρεις, όταν με ρωτάνε τι μουσική παίζεις, τους δίνω μια, έτσι θα έλεγα, ουσιαστική απάντηση.
0: Ναι.
1: Και τους λέω, είναι αποστομωτική σχεδόν, γιατί λέω καλή.
0: Σωστά, σωστά. Άκουσα στα τραγούδια που διέτρεξα ένα τραγούδι, Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Θες να μου πεις λίγο γι' αυτό κάτι? Ποιο είναι αυτό το παιδάκι που τραγουδάει, που μιλάει?
1: Είναι η κόρη μου.
0: Είναι η κόρη σου, θα πεθάνω, δεν μπορώ, ναι. Απίθανο.
1: Ήταν πολύ μικρούλα και ήθελα να της φτιάξω ένα τραγούδι, πες, με όλα τα παραμύθια, αλλά και με την ανάστροφή τους, ανάγνωση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι η ζωή μόνο ένα παραμύθι, είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο ένα αισιόδοξο παραμύθι.
0: Ναι.
1: Οπότε της έφτιαξα αυτό και... Ναι. Μετύχε κιόλας.
0: Έχεις δύο παιδιά, πόσα παιδιά έχεις?
1: Έχω δύο κόρες.
0: Έχεις δύο κόρες, να τις χαίρεσαι. Είσαι τυχερός γιατί έχεις κόρες. Αυτό λέω και εγώ, θα ήθελα και εγώ να έχω κόρη. Έχω ένα παλικάρι, αλλά ξέρεις, εγώ ευχαριστώ. Είναι σημαντική για μένα. Είναι αλλιώς το κορίτσι τώρα μεταξύ μας, είναι αλλιώς να έχεις κόρες. Λοιπόν,
1: έτσι λένε.
0: Όλη αυτή, πραγματικότητα γύρω μας δεν επηρεάζει τη γύρα σου, έτσι δεν είναι? Γιατί ζούμε πολύ δύσκολους καιρούς, μαύρους καιρούς.
1: Κοίταξε, πάντα μας επηρεάζει και ψυχολογικά και συναισθηματικά και οικονομικά. Και
0: έτσι είναι.
1: Περάσαμε και όλοι και εμείς την περίοδο της καραντίνας πολύ δύσκολα. Ναι. Γενικότερα όλες οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και εμάς εννοείται μας επηρεάζουν, και ως επαγγελματίες και ως ανθρώπους. Ναι, προσπαθούμε πάντα, ξέρεις, γράφουμε και πολιτικά τραγούδια, οπότε η πολιτική είναι για μας ουσία.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά πρέπει να πορευόμαστε και με αισιοδοξία, διότι αν σκεφτούμε βασιζόμενοι μόνο και πράξουμε βασιζόμενοι μόνο στα κοινωνικοπολιτικά πράγματα, νόμιζα ότι, δεν ξέρω, μόνο ρέκετ γενικά μπορούσαμε να,
0: έχεις
1: να παρουσιάσουμε.
0: Όπως το λες. Αν βασιζόμαστε στο σήμερα, μόνο ρέκβιμ, όπως το λες. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει τώρα. Στα επόμενα, θέλω να τελειώσουμε με τα κάστρα. Πριν όμως, τα επόμενα 3 λεπτά, 4, θα σου λέω τίτλους από δικά σου τραγούδια και θα μου τραγουδάς ακαπέλα μόνο 1-2 στίχους.
1: Okay. Αρκεί αν τα θυμάμαι.
0: Αν τα θυμάσαι. Εγώ θα σου λέω και θα μου λες απόψε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Απόψε σου λέω, βραδιά δεν περνά, τα σύννεφα κλαίνε, το φεγγάρι γερνά.
0: Ο χρόνος.
1: Μέσα στα μάτια σου κοιτώ το πιο γαλάζιο ουρανό.
0: Το γράμμα.
1: Απόψε θα σου στείλω με τον Πέτρο εκείνες τις παντόφλες τις ζεστές.
0: Το νησί.
1: Είσαι μάγισσα κι εγώ να φάγισσα στο νησί σου.
0: Χρέος.
1: Ό,τι είχα εγώ λογαριασμό για σένα έχω κλείσει.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά, ο τύπος. Τα θυμάσαι όλα, έτσι. Λοιπόν, θέλω πριν τα κάστρα και πριν σε αποχαιρετήσω. Ναι, δεν, εγώ αυτά έτσι τα κάνω.
1: Ήταν πολύ ωραίο αυτό.
0: Άκου όμως, έχω αφήσει για το τέλος να μου τραγουδήσεις λίγο πιο πολύ, για 1 λεπτό αν είναι εύκολο, το τραγούδι που έχει λαβώσει την καρδιά, όχι μόνο τη δικιά μου, και που το σ' άκουσα να το τραγουδάς και τρελάθηκα. Ερωτόκριτο. Σε θέλω λίγο live, 1, 2, 3, 4 στίχους του Ερωτόκριτου.
1: Ρίκησε ντε του ερώτα, άμασματα τα κάνει κι σε θανάτους 100. Πώς αγαπούν τσιβάνι, λιθένιντος την όρεξη, και δυναμίτος δίδει, μαθαίνει τζίνα πολεμού. Στη νύχτα το σκοτίδι, κάνει τον άκριβο φτηνό, τον άσκημο ερωτάρι, κάνει και τον ανήμπορο, άντρα και παλικάρι.
0: Πω, πω. Ρε φίλε, πραγματικά σε ευχαριστώ. Μου κάνεις μεγάλο δώρο σήμερα. Μάνος Παπαδάκης, κυρίες και κύριοι, ψάξτε τον και όπου ακούσετε το βανάκι, την κόρνα του με τη γύρα του εκεί να τρέξετε, γιατί πραγματικά είναι μοναδικός. Θα σε περιμένουμε στη Ρόδο. Μάνος Παπαδάκης, τελειώνουμε με τα κάστρα. Είσαι υπέροχος και εσύ, και αύριο, θυμίσου Περί, αρχίζουμε με Ερωτόκριτο από Μάνο Παπαδάκη. Θα στο στείλω τώρα. Λοιπόν, τα κάστρα από το Μάνο Παπαδάκη. Γεια σου, Μάνο.
1: Την αγάπη μου σε όλους. Γεια σας.

0: καρδιά σου.
1: Αυτός είναι ο Μάνος Παπαδάκης και με αυτόν τελειώνουμε και με αυτόν θα αρχίσουμε αύριο με έναν υπέροχο ερωτόκριτο. Κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσω. Προσπαθώ να δω ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Δύο είναι οι ειδήσεις που βλέπω να φιγουράρουν τα τελευταία λεπτά. Η μία είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάλλεται στο τρίτο του check-up μέσα σε 13 μήνες. Τι να το ευχηθώ, δεν ξέρω. Δεν θα το διακινδυνεύσω. Και Βρετανοί γιατροί λένε ότι τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο και το κάπνισμα. Αυτό κρατήστε και να προσέχουμε όλοι. Γεια σας και χαρά σας αύριο στις 12.

0: Ρωτεριά App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Ρωτεριά θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Ρωτεριά.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Ρωτεριά, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα, με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο και με τη μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών παγκοσμίως. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα εισοδήματα των πολιτών σε περιόδους κρίσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.
0: Λάθη εντοπίστηκαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 σε μη μισθωτού. Σε αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης προχώρησε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα με βουνό μοιάζουν τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια.
1: Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά.
0: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα τη νύχτα στο Ιράν με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες στον Περσικό κόλπο. Μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα στενά του ορμού θα ανοίξουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ.
0: Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία έβαλε τέλος στη ζωή του. Αστυνομικοί προσέφεραν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα που μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Το κέρδος του κυκλώματος, το οποίο εμπλέκονται δύο υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής δηλώσεων, υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Συγκέντρωσε τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών.
1: Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Τραγωδία σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχασαν τη ζωή τους, ενώ από το τρένο δεν υπάρχουν θύματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία. 8 θάνατοι στη χώρα συνδέονται με το κύμα ζέστης.
0: Στα αθλητικά, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την Πέμπτη υποδέχεται την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Χθες η Ένωση στον τρίτο πρωί ημιτελικό απέκλεισε με 102-99 τον Άρη. Στον άλλο αγώνα των ημιτελικών, ο Παναθηναϊκός επίσης την Πέμπτη θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ.
1: Στο ποδόσφαιρο, για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις. Μεταφράζουμε τα πλεονάσματα σε συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να ξεχωριστούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού, γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
0: Σύση Σταυροπιεράκου, μας είχες πει εδώ στο κεντρικό δελτίο από την πρώτη στιγμή ότι εάν δεν λήξει η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, πάμε για παράταση της επιδότησης, οι πηγές σου επαληθεύτηκαν πλήρως.
5: Πράγματι, τη συνέχιση της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης και για τον Ιούνιο, με μειωμένο όμως ποσό, προχωρά η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο, μειωμένο κατά 5 λεπτά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα σε μια περίοδο επίμονης ενεργειακής αστάθειας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο θα διατηρήσει χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά την τιμή σε σχέση με το Μάρτιο. Τότε η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είχε φτάσει στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ χθες να πούμε ότι η τιμή είχε πέσει στο 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Παρά βέβαια το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ έχει υποχωρήσει, όπως βλέπουμε, στα πρατήρια κοντά σε αυτά τα επίπεδα, εκτιμάται ότι η απόσυρση της επιδότησης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, επιβαρύνοντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξαν στο οικονομικό επιτελείο να διατηρήσουν την επιδότηση στην Αγγλία ως μέτρο ανάσχεσης των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα νοικοκυριά πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Βασίλειο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά στο Fuel Pass. Την κυβέρνηση, όπως φαίνεται, να επιλέγει να μην συνεχίσει την επιδότηση παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει παράταση τουλάχιστον για ένα μήνα λόγω της τιμής αμόλυβης βενζίνης που βρίσκεται πάνω από 2,12 ευρώ ένα λίτρο πανελλαδικά. Μάλιστα, η Σαντορίνη έφτασε στα 2,5 ευρώ.
0: Εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ.
5: Στη Σαντορίνη εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ. Ωστόσο, το δημοσιονομικό κόστος, καθώς η δίμηνη παρά θα στήγιζε 150 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε φαίνεται το οικονομικό επιτελείο να μην προχωρήσει την επιδότηση του Fuel Pass. Διατηρεί αποθέματα από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει και αναλόγως των εξελίξεων ίσως δούμε το επόμενο διάστημα και τον Ιούλιο να έχουμε παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Βαβέλ χαρακτήρισε το μεταξύ ο Πρωθυπουργός στα νέα κόμματα, έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί.
4: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Λάθη προέκυψαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 για μη μισθωτούς, με την διοίκηση του ΕΦΚΑ να ανακοινώνει αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης, καθώς αρχικά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 29η Μαΐου. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανακούφιση Αργυρό Μαυρούλη, καθώς ορισμένοι είχαν λάβει ειδοποιητήρια με οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ. Πώς προέκυψαν τα λάθη και τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα?
6: Ήδη, όπως μας λένε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, προχωρούν σε διορθωτική εκαθάριση προστε να ενσωματωθούν σωστά τα στοιχεία και να εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια μέσα στον Ιούνιο. Οπότε αυτός ο κόσμος, όπως έγραψαν και στην ανακοίνωσή τους, μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι που εμφανίστηκαν με χρεωστικά υπόλοιπα λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, γιατί έγινε όλο αυτό, δεν είχαν υποβληθεί αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, και ο κόσμος που είχε μισθωτή απασχόληση και μπλοκάκι βρέθηκε να χρωστά ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εισφορές από την μισθωτή του απασχόληση να μην εμφανίζονται μέσα στο καθαριστικό του και να προσκύψει χρεωστικό για τον, από την πλευρά της μη μισθωτής απασχόλησης.
1: Άρα πρέπει να μπουν και αυτοί οι δύο μήνες, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, όπως λέει.
6: Έτσι, θα έχουν ήδη αναρτηθεί, οπότε θα ξαναγίνει η εκαθάριση τέλος του μήνα για αυτόν τον κόσμο, θα γίνει επανυπολογισμός και έτσι δεν θα πληρώσουν την πρώτη δόση που έλεγε στις 29 Μαΐου. Θα στείλουν νέα ειδοποιητήρια και αν προκύψουν ξανά χρεωστικά υπόλοιπα, θα υπάρξει ρύθμιση το πώς θα πληρώσουν τις δόσεις οι ασφαλισμένοι.
1: Την ίδια ώρα, Αργυρό, δεν είναι ευχάριστα τα νέα που έρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών φαίνεται ότι συνεχίζουν να διωγγώνονται, αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, την ώρα που τα έσοδα από τις ρυθμίσεις οφειλών καταγράφουν κάμψη.
6: Περιμένουμε και αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν. Λοιπόν, το ποσό εμφανίζεται αυξημένο των οφειλών κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το Μάρτιο πέρσι, και μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο τα χρέη αυξήθηκαν κατά 470 εκατομμύρια ευρώ, Ελισάβετ. Από την τριμηνιά...
1: Αυτό δείχνει και τη δυσκολία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, από ό,τι φαίνεται. Αργυρό,
6: 40 εκατομμύρια φορούν νέα απλήρωτα χρέη, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Παράλληλα, το σύνολο των οφειλών, περίπου 10,7 δισεκατομμύρια, χαρακτηρίζονται και ανεπίδεκτα ιστοξινοπεταιρίες που έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και απλά τα χρέη συνεχίζουν να καταγράφονται στις λίστες και δεν έχει γίνει κάποια εκαθάριση. Να πούμε ότι ανησυχία προκαλεί η αύξηση των λεγόμενων μεσαίων οφειλετών, δηλαδή αυτούς που χρωστούν από 30 μέχρι 50.000 ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 58.000 και αν δω συνολικά σχεδόν τις 149.000. Και την ίδια στιγμή το ΚΑΟ εντείνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 εστάλησαν 42.000 ατομικές ειδοποιήσεις με προειδοποίηση και αναγκαστικά μέτρα έσπρεξης, εφόσον δεν προχωρήσουν σε ρυθμίσεις οφειλών. Αλλά όπως είπες και εσύ, οι ενεργές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου 291.000 με ρυθμισμένες μόλις 5 δισεκατομμύρια από τα χρέη των οφειλών που καταγράφονται στο ΚΑΟ.
1: Αργυρό, ευχαριστούμε πολύ.
0: Διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο λεγόμενος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπει τη θέσπιση τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι υψηλότερο από το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φορό ηλεκτροδοτούμενων χώρων που θα αντικαταστήσει. Η διπλή επιβάρυνση θα έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας εξηγήσει κατά προσέγγιση τώρα τα ποσά που προκύπτουν και τι προβλέπεται σε περιπτώσεις που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις με διπλό χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαβούλευση, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών που θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και προς μεγάλη απογοήτευση τα τέλη θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφυα, ο οποίος παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΑΕΔΕ, αποτελώντας έσοδο του κράτους. Ειδικότερα, πούμε ότι στις αρχές του νέου χρόνου θα τεθούν σε ισχύ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο να πούμε ότι αντικαθιστά και συγχωνεύει δύο υφιστάμενες επιβαρύνσεις, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γνωστό ΣΤΑΠ, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τα νέα τέλη τώρα υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως έχουν πει, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, μετατρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα δεύτερο εισπρακτικό μηχανισμό έμφυα. Ενώ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα κατευθύνεται στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Εδώ έχουμε μια ταυτόχρονη χρέωση υπέρ Δήμων και Περιφερειών μέσω του λογαριασμού ρεύματος, η οποία βέβαια διπλασιάζει το βάρος για τους ιδιοκτήτες, καθώς εντείνει την ήδη υψηλή φορολογική πίεση που δέχονται τα κίνητα. Και το πρόβλημα, να σου πω, Βασίλη, ότι πάει ένα βήμα παραπέρα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα. Καταλαβαίνεις ρυθμό, λοιπόν.
0: Θα συμπαρασύρει, λοιπόν, και ακριβώς καταναλωτικά προϊόντα.
7: Ακριβώς, γιατί θα είναι παραπάνω τα έξοδα, άρα κάπου θα πρέπει αυτό να απορροφηθεί και θα πρέπει κάπου να μοιραστεί.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Μέρη, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι ήδη επιβαρημένοι με πάρα πολλά τέλη.
7: Ακριβώς. Το τέλος επιβάλλεται, όπως είπες, επί της αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τετραγωνικά μέτρα, τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας. Θα εισπράττεται με απόλυτη αυστηρότητα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με την επιβολή του, πόσα νοικοκυριά θα βρεθούν σε δεινή θέση, με κίνδυνο ακόμα και για διακοπή ρεύματος, εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν το νέο διωγγωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και κάτι χρήσιμο, βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις πομιδάς, θα πούμε, αλλά κάτι χρήσιμο να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς στο opengov.gr.
0: Άρα αναμένονται και τροποποιήσεις, Μέρη, σε περιπτώσεις γνωρίζουμε τι προβλέπεται που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Ακριβώς. Αυτά επιβαρύνουν όλα τον ιδιοκτήτη ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα λένε μέχρι τώρα. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που θα επιμισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να είναι αυτοί που θα επιμισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να πάρει το έξτρα ποσό.

0: εκεί ένα μικρό τέλος, το οποίο ήταν στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ξαφνικά βρίσκεται να φτάνει μέχρι και να τριπλασιαστεί. Τώρα αλλάζει μορφή κάπως και εμφανίζεται να διπλασιάζεται για το Δήμο, αλλά να μπαίνει και συνδικαιούχος σε μια ακόμη προσάυξησή του, ώστε να φτάσει στο τριπλάσιο, και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το Συμβούλιο κάθε περιφέρειας αποφασίσει ότι θέλει και αυτή φόρο από την αξία των ακινήτων. Οπότε και πάλι πάμε στον τριπλασιασμό του τέλους. Βέβαια, αυτό συνδυάζεται και με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που λεγόταν φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος όμως συναρτούταν με τα δημοτικά τέλη και αποτελούσε καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή. Αυτός διαγράφεται και πάει όλος υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε διπλασιασμό στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το Δήμο και σε δυνατότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε μία περιφέρεια όπως θέλει, από 0,15 έως 0,35 της χιλίας.
1: Στα ελληνοτουρκικά τώρα φαίνεται ότι ανεβαίνουν οι τόνοι, καθώς η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μάλιστα, σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Τα ήρεμα νερά, ή να πω καλύτερα, Χρήστο Μαζανίτη, οι ήρεμοι εθέρες στο Αιγαίο, φαίνεται πως έχουν τελειώσει.
2: Και έχουν τελειώσει προπολού. Είναι κάτι το οποίο έχουμε γράψει αναλυτικά. Τουλάχιστον τις τελευταίες εβδομάδες στην Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr. Είχαμε λοιπόν χθες για ακόμη μία φορά τουρκικά μαχητικά οπλισμένα F-16 να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο 4 φορές και μάλιστα κατά τη διάρκεια των παραβιάσεων να έχουμε αερομαχίες με 4 ελληνικά οπλισμένα μαχητικά που είχαν απογειωθεί από τις μηναρχίες των Ρέντινες, δηλαδή των μηναρχιών όπου είναι οι ομάδες ετοιμότητας, ύψης της ετοιμότητας, και μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις των αερομαχιών κατέληξε σε εμπλοκή. Εμπλοκή σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν τα σκοπευτικά τους ραντάρ ένα τουρκικό μαχητικό. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή αυτό της σταδιακής αναβάθμισης των προκλήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει εκπέμπεται από τις ελληνικές ανθρώπινες δυνάμεις και ειδικά από την πολεμική αεροπορία, είναι το ότι μπαίνουν σε καθεστώς υψηλής εγρήγορσης, να το πούμε έτσι.
1: Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ.
3: Στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε από τη Βουλή νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς τη γειτονική μας χώρα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας για τις προθέσεις της Άγκυρας να ψηφίσει νόμο για την γαλάζια πατρίδα, τόνισε ότι κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να μας δεσμεύσει στα ζητήματα αυτά. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρνει καμία απολύτως ένομη συνέπεια και προκαλεί ένταση, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
4: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε Βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γωροταξικό σχεδιασμό.
3: Να κοιμάστε ήσυχος, κύριε Καζαμία, η Ελλάδα μεριμνά, είναι ισχυρή και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει τη θέση της χώρας μας, είπε ο Υπουργός Γιώργο Λικουρέτζο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ναι, και νομίζω ότι κινήθηκε σε ένα διπλό άξονα η χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη εδώ στη Βουλή. Σε πρώτο στάδιο ότι η Αθήνα δεν ασχολείται ούτε με δημοσιεύματα αλλά ούτε με εσωτερικά νομοθετήματα της γείτονος χώρας, τα οποία μπορεί να έλθουν σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες, τη λογική ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, στο πεδίο του διεθνούς δικαίου, άρα ούτε τετελεσμένα μπορεί να υπάρξουν, ούτε δίνει κανένας ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτά. Και ο δεύτερος άξονας είναι ότι στο πεδίο των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία δεν θα πρέπει κανένας να φοβάται. Νομίζω ότι αυτό το νόημα είχε η φράση του κυρίου Γεραπετρίτη προς τον κύριο Καζαμία, ο οποίος είχε κάνει την επικαιρή ερώτηση. Αυτό το να κοιμάστε ήσυχος δείχνει ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στο παραμικρό σε σχέση με την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, πρέπει να σου πω ότι απέρριψε κατηγορηματικά την προσέγγιση του κύριου Καζαμία ότι όντως οι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας δημιουργούν τετελεσμένα στα ελληνοτουρκικά και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος τόσο στην αντιπολίτευση όσο και ενδεχομένως σε κάποιους κύκλους ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτό είναι μια πολύ

0: επικίνδυνη ευκολία στη χρήση του όρου τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης, καλώντας τον βουλευτή να είναι πιο προσεκτικός, ειδικά όταν μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα.
1: Στο μέτωπο, με συγχωρείτε, στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργείται νέα ανησυχία μετά τα αμερικανικά πλήγματα με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων του Ιράν και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ανώτατος ηγετής του Ιράν, Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες στο νότιο Ιράν αποτέλεσαν τη σοβαρότερη παραβίαση της έφταυσης εκεχηρίας των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά ταχύπλοα σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν άμεσες απειλές κατά αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στις περιοχές Λαράκ και Τζάσκ, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι καταρρίφθηκαν εχθρικά ντρόνους από το νέο σύστημα αεράμυνας της Τεχεράνης. Μετά τα πλήγματα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο επίπεδο των δηλώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στέλνοντας μήνυμα ότι ο Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν θεωρήσει ότι απειλείται η διεθνής νασοπλοεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ακόμα ημέρες. Από ιρανικής πλευράς, ο ανώτατος ηγέτης Μοζαντά Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απειλήσαν με πιο σφοδρή απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Τόχα του Κατάρ. Εκεί βρίσκονται υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, σε συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, η τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Ελισάβετ.
1: Και το σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται και η αβεβαιότητα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απόπειρα γυναικοκτονία σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν, Θεοδόση Πάνου, ότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον 57χρονο αυτόχειρα.
4: Ακριβώς, δεχόταν απειλές. Είχαν υπάρξει, φαίνεται, το τελευταίο όμως διάστημα κάποιοι καυγάδες. Άλλωστε το είχαν ακούσει οι γείτονες και το έχουν μεταφέρει και στις καταθέσεις που έχουν δώσει στους αστυνομικούς, ωστόσο επρόκειται για μια οικογένεια που δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει γενικότερα. Το πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας στον Χολαργό, όπου εκεί φαίνεται ο 57χρονος δράστης και εν συνεχεία αυτόχειρα συνταξιούχος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας πυροβόλησε στο πόδι με ένα 22άρι πιστόλι την σύζυγό του. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου όπου και διέμεναν και φαίνεται πως εκεί έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Μέσα στο σπίτι πρέπει να σας πω ότι βρέθηκαν όπλα, τα οποία όμως το ζευγάρι φαίνεται ότι τα κατήχε νόμιμα, καθώς είναι εγγεγραμμένη σε σχολή σκοποβολής. Κατά συνέπεια όλα τα όπλα που είχαν μέσα στο διαμέρισμα τα κατήχαν νόμιμα με άδεια τόσο από την σχολή στην οποία πήγαιναν, στον όμιλο μάλλον που εκπαιδεύονταν στην σκοποβολή, όσο και με άδειες από την αστυνομία. Τώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει καταθέσεις και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, πλην όμως δεν κινδυνεύει η ζωή της. Είναι όμως σε σοκ και ακόμα δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για να ξεκαθαρίσει και το κίνητρο και το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στην πόρτα της εισόδου στην πολυκατοικία στο Χολαργό.
3: Μέσα σε δύο λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν άκουσα έντονες φωνές, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στη δημόσια τηλεόραση.
5: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
6: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάστανοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο.
1: Μετά τις δεκάδες σύλληψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε ευρεία επιχείρηση και στη Βόρεια Ελλάδα με μαζικές σύλληψεις στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες για παρόμοια υπόθεση. Στο κύκλωμα που δρούσε από το 2019 και υπολογίζεται ότι αποκόμισε κέρδη πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, συμμετείχαν και δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Πώς δρούσε ακριβώς η οργάνωση, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη για τη νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις σε Κιλκής, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Το ένα στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στις Σέρες. Η σπήρα φέρεται να απομυζούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα παράνομα κέρδη από τις επιδοτήσεις Μαϊμού να φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο υπάλληλοι των ελόγω ΚΙΔ που είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπιζαν ορφανά χωράφια, έβρισκαν φυσικά πρόσωπα που παρίσταναν τους αγρότες και δήλωναν τα αγροτεμάχια ως δικά τους, κάνοντας αιτήσεις και εισπράττοντας τις επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους υπαλλήλους των ΚΙΒ δεν συνελήφθη διότι δεν συνεχίζει τη συμμετοχή του στο ΚΙΒ, αλλά περιλαμβάνεται ωστόσο στη δικογραφία. Οι συλληφθέντες θα μεταμερθούν αύριο στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και από εκεί την Πέμπτη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.
1: Πάντως, αυτά τα κυκλώματα, Δημήτρη, μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβει, σε δύο εμφανίζονται. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως, δείχνει η νέα έρευνα, αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
18: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν τα τελευταία χρόνια οι ψυχικές ασθένειες. Οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Με βάση τα στοιχεία παγκόσμιας έρευνας, πλήττονται κυρίως οι έφηβοι ηλικίες από 15 ως 19 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητη, που πέρασε τις συμπληγάδες πολυετούς οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές και βαριά κατάθλιψη. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Πράγματι, είναι όπως είπες, Βασίλη, οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά, επηρεάζοντας πλέον 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την έρευνα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν έξαρση κυρίως στις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Από το 2019, η εμφάνιση της μείζωνος κατάθλιψης αυξήθηκε κατά περίπου 24%, ενώ οι αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκαν περισσότερο από 47%, με τις δύο παθήσεις να κορυφώνονται τα χρόνια μετά την πανδημία. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ωστόσο οι μορφές και οι επιπτώσεις διαφέρουν ανά ηλικία. Στην πρώιμη παιδική ηλικία κυριαρχούν διαταραχές όπως ο αυτισμός, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η νοητική υστέρηση. Καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, εμφανίζεται εκεί το άγχος και η καταθλιπτική διαταραχή. Για την Ελλάδα τώρα, το 2023 οι ψυχικές διαταραχές παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 135,5% σε σύγκριση με το 1990. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, οι κύριες αιτίες είναι η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια και το γενικότερο αίσθημα αβεβαιότητας. Όπως δήλωσε στον Real FM, έχει επίσης παρατηρηθεί αύξηση στις διαταραχές που σχετίζονται με την τροφή, όπως η ανορεξία και η βουλιμία, ειδικά στους νέους και τις γυναίκες.
3: Το άγχος ταλαιπωρεί τους ανθρώπους πέρα από την κληρονομική επιβάρυνση που έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε και θα υπάρχει στις αγχώδεις διαταραχές. Την συμπίεση των ανθρώπων κάτω από τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας παγκόσμιας, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, επίσης βλέπουμε αυξήσεις στα καταθλιπτικά επεισόδια. Μια αύξηση της τάξης του 25% στην παγκόσμια επίπτωση λοιπόν της κατάθλιψης, που μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχει και έναν μεγάλο ρυθμό αύξησης στα χρόνια της πανδημίας. Εδώ πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι η περιραίωσε λοιπόν κατάσταση κοινωνιών μας, η ανταγωνιστικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η ίδια η πανδημία και στην Ελλάδα βεβαίως και η οικονομική κρίση χρέους που προηγήθηκε, η αύξηση των τιμών, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η επιβάρυνση της στεγαστικής κρίσης έχουν συμπιέσει πάρα πολύ τους πληθυσμούς μας, ειδικά στην Ελλάδα την ελληνική κοινωνία, και αυτό συντελεί στο να έχουμε περισσότερα συμπτώματα από τις διαταραχές του άγχους και της διάθεσης. Βλέπουμε επίσης και ορισμένες ακόμα αυξήσεις σε άλλα φαινόμενα της ψυχικής υγείας, όπως είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, ειδικά σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί αρκετά το φορτίο της ανορεξίας και της βουλιμίας, ειδικά στις ηλικίες 10-24, με υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, αλλά και ταχύτερη αύξηση στους άντρες σε σχέση με το παρελθόν, τα στοιχεία 1990-2022. Και αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα, με τον τρόπο που συγκρίνουν οι έφηβοι τον εαυτό τους με άλλους στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ παρήγορο, έστω ότι σιγά-σιγά αντιμετωπίζεται το ταμπού και το στίγμα στην ψυχική υγεία, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διαχειριστούν προβλήματα τα οποία χειροτερεύουν και αφρίζονται στα χρόνια και μετά γίνονται πολύ πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους, αλλά και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκτός από την πρόληψη να αντιμετωπίσουν υπάρχουσες καταστάσεις που τις κρύβαμε μέχρι σήμερα πίσω από την κλειστή πόρτα.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν απόψε στο Θησείο μέσω ενός βίντεο έκπληξη και υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Κάπως έτσι θα μάθουμε επιτέλους και το όνομα του νέου φορέα, Γιάννη Τσακίρη.
5: Ακριβώς στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στην εκδήλωση στο Θησείο, αλλά και το όνομα το οποίο μέχρι τώρα έχουν καταφέρει, θα λέγαμε, στην Αμαλία να κρατήσουν επτασφράκιστο μυστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί το βίντεο από τον ίδιο, το όνομα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, μέσω ενός βίντεο που θα παίζει εκείνη την ώρα στα βίντεο wall που θα έχουν στηθεί γύρω από την στρογγυλή εξέδρα από την οποία θα μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα δεν αναμένουμε, πρέπει να σου πω, παρουσίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Δεν θα έχει δηλαδή άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή εκδήλωση, καθώς καταλαβαίνεις θα ήταν και άκομψο από τη στιγμή που παραμένουν βουλευτές άλλων κομμάτων να δώσουν το παρόν στην ίδρυση ενός νέου. Από εκεί και πέρα όμως βεβαίως...
4: Περιμένουμε ένα κάλεσμα από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως του Αλέξη Τσίπρα για λαϊκή στήριξη του κόμματος.
5: Σίγουρα θα υπάρξει κάλεσμα στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όπως θα πει, σε μια προοδευτική πανστρατεία, τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Θα καλέσει, πρέπει να σου πω, όλους τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι όπως το αναφέρει, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη που θα ανέβει αμέσως μετά την ομιλία του στην πλατφόρμα που έχει ετοιμαστεί για το νέο κόμμα και στη νέα ιστοσελίδα. Στη διακήρυξη θα υπογραμμίζονται μάλλον οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής δράσης του κόμματος. Ενώ περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρχει αναφορά στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στα τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα υπογραμμίζεται ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν, όπως θα πει, τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα, λέγοντας επίσης ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Είναι ένα στοίχημα, θα λέγαμε, του Αλέξη Τσίπρα, η συμμετοχή που θα υπάρχει και το πόσοι πολίτες θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό βέβαια δεν αφορά όταν θα πάει να το καταθέσει στον Άρεο Πάγο για το νέο κόμμα, καθώς ήδη υπάρχουν οι 200 υπογραφές, έχουν συγκεντρωθεί που χρειάζονται, που απαιτούνται για να τις καταθέσει στον Άρεο Πάγο. Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ουσιαστικά να δώσει την εικόνα ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία, που είναι και το μότο του νέου κόμματος.
4: Αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη, θα ακούσουμε εμείς πώς σχολίασαν τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Είχα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Ο Τσίπρας το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά σάντε.
7: Το κόμμα του κ. Τσίπρα, από ό,τι γνωρίζω, θα συσταθεί σήμερα. Τα συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται.
4: Εν τω μεταξύ, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, που υπογράφεται, όπως η ίδια είπε, από 650 άτομα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση ήταν το μήνυμα που έστειλε η κυρία Καριστιανού, εξερχόμενη του Άριου Πάγου.
8: Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας.
1: Απίστευτο περιστατικό αφαίρεσης μηχανήματος υπερήχων καρδιάς σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Άγνωστοι το απέσπασαν ανενόχλητοι και κατάφεραν να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το μηχάνημα εντοπίστηκε τελικά, Θεοδόση Πάνου, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι και μετά από τηλεφώνημα αγνώστου.
9: Ακριβώς, ο οποίος ενημέρωσε για το μηχάνημα
5: και τους είπε πού ακριβώς θα το βρούνε. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν ενημερώθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου ότι λείπει ο υπέρηχος καρδιάς από ένα συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης η πόρτα. Άλλωστε ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κλειδωμένη. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες οι οποίες βέβαιως απέβησαν άκαρπες, καθώς δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν είτε το μηχάνημα είτε κάποιον από τους δράστες ή τον δράστη. Σήμερα όμως, μάλλον για να ακριβολογώ, χτες απόγευμα προς βράδυ, με ανώνυμο τηλεφώνημα και μάλιστα από απόκριψη στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου, ένας άγνωστος άνδρας ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ είναι ακριβώς δίπλα από το παρεκκλήσι. Τώρα, το τι έχει γίνει εκεί, μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν ή εκτιμήσεις που μπορούν στο μέλλον να διαψευστούν. Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν όταν οι έρευνες προχωρήσουν περισσότερο, κυρίως σε αποτυπώματα και DNA, διότι οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας ήδη ερευνούν το συγκεκριμένο μηχάνημα για να μπορέσουν να εντοπίσουν αποτυπώματα ή DNA των δραστών.
1: Και για να ερωτήματα πώς κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν το μηχάνημα ανενόχλητοι και να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Και αν δεν υπήρχε το τηλεφώνημα, μας λες, Θεοδόση, ακόμα ενδεχομένως να έψαχναν το μηχάνημα αυτό.
5: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Η διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζει η τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου κατά τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα θύματα είναι 4, ανάμεσά τους 2 παιδιά 12 και 15 ετών, ενώ άλλοι 5 έφηβοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε σε σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Buckingham στην Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από το τρένο, ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Το όχημα επέβραν συνολικά 7 μαθητές, ο συνοδός και ο οδηγός. Τόσο ο δήμαρχος της περιοχής όσο και η βελγική τηλεόραση έκανε εξ αρχής λόγο για πολλά θύματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει την σύγκρουση. Η εταιρεία σιδηροδρομικών ανακοίνωσε ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
4: Ναι.
9: Ασφαλώς όμως οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
4: Τώρα να μεταφερθούμε, Τζέννη, και στη Δυτική Ευρώπη, την οποία σαρώνει ένα πρωτοφανές κύμα ζέστης, αν σκεφτούμε ότι είμαστε ακόμα στον Μάιο. Εκεί επικρατούν θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμών Κελσίου και μάλιστα έχουμε και θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βρετανία και τη Γαλλία.
9: Αρκεί να σου πω, Ελισάβετ, πως η χθεσινή ημέρα στη Γαλλία ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 34 βαθμούς, σήμερα θα φτάσει τους 36. Εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης έκανε λίγο για 7 θανάτους, mm-hmm. των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα Κάσονα, καθώς οι Γάλλοι σπέβουν στις παραλίες για να δροσιστούν, αλλά οι ναυαγοσώστες δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά. Ο Κάσονας αυτός έχει δημιουργήσει έναν θερμό θόλο με αποτέλεσμα στο Λονδίνο να έχουμε 34,8 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιρλανδία να έχουν αγγίξει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία, ενώ στην Ισπανία ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να πούμε κλείνοντας πως η Ιταλία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει μέτρα κατά του Κάσονα. Ήδη στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνεται και η Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες κανονισμός που περιορίζει την εργασία με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ 12.30 και 4 το μεσημέρι.
4: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
10: Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Τσέχα νούμερο 12 του κόσμου, τη Λίντα Νόσκοβατ, στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Σάκαρη προηγείται ένα 0 σετ, πήρε το πρώτο με 7-5. Τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του Στέφανο Τσιπά, πρεμιέρα στη διοργάνωση του Γαλλικού Open, με τον Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ, νούμερο 127 στον κόσμο. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκουπ Νέστρο, προκειμένου να λάβει τεχνική ηγεσία των Πρασίνων στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ. Κάνουν λόγο μέσα ενημέρωση από τη σκανδιναβική χώρα. Αναφέρουν ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετά το τέλος του Final Four της Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα ημιτελικά ξεκινάνε την προσεχή Πέμπτη. Χθες, μετά από συναρπαστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε στον τρίτο προημιτελικό 102-90 τον Άρη και προκρίθηκε στις νίκες με 2-1. Στον ημιτελικό θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Πέμπτη ξεκινάει και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 6 το απόγευμα το πρώτο παιχνίδι. Στις 2 νίκες είναι η πρόκριση στα τελικά. Τώρα στο πρωταθλητήριο Ευρώπης Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς δεν ξεκαθάρισε όταν ρωτήθηκε από τα κανάλια Nova Sports τι θα κάνει με το θέμα της παραμονής του, αφού λύγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι έχει κλείσει την Αρμάνι Μιλάνο με τους Ιταλούς να το θεωρούν δεδομένο. Για να ακούσουμε τι είπε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται για πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας. Στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Είμαι ένας επαγγελματίας παίκτης. Θέλω πάντα να δίνω το 100%. Έτυχε και το έδωσα εγώ σε αυτό το Final Four. Μπορεί όμως να ήταν και κάποιοι άλλοι. Να μην ήμουν εγώ ο πρωταγωνιστής στους ημιτελικούς και στον τελικό και θα τα αφήσω έτσι ότι είμαι επαγγελματίας παίκτης και δεν μπορώ να απαντήσω και τίποτα άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ. Να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματος που αρχίζουν από την Πέμπτη. Στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Πειραιά, ο πρώτος τελικός της Α1 στο Πόλο των Ανδρών, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Μετά από 11 χρόνια θα συναντηθούν και πάλι σε τελικό. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Τέλος, στον τρίτο τελικό της Handball Premier των Ανδρών, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 την ΑΕΚ. Προηγείται 2-1 νίκες. Θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο την προσοχή. Πέμπτη ο τέταρτος τελικός. Σήμερα για την Α1 των γυναικών, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό. 2-1, στο τέταρτο τελικό, συγγνώμη. 2-1 νίκες προηγείται ο ΠΑΟΚ. Θέλει ακόμη μία για να πάρει τον τίτλο στις γυναίκες στο Handball.
11: Ο καιρός.
4: Λίγο πιο καλοκαιρινό γίνεται το σκηνικό του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, τα σοαρνιακές σε καμία περίπτωση δεν θα έχει σχέση με το κύμα ζέστης της Δυτικής Ευρώπης, φανταζόμαστε.
12: Βέβαια, Ελισάβετ, και ευτυχώς σε καμία σχέση με τα 35 και τα 36 της Δυτικής Ευρώπης. Εδώ θα διατηρηθεί στους 31-32, άντε το πολύ 33 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές παιδινές ηπειρωτικές περιοχές. Όχι, δεν θα έχουμε καμία σχέση με τον πρόωρο καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Όμως αύριο περιμένουμε γενικά αέθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα βουνά της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στην Πίνδο ουσιαστικά. Η άνεμοι ασθενής μεταβλητής στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι μέχρι πεντεμποφόρη θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29, κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ακόμα καλύτερος ο καιρός από σήμερα θα είναι. Βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σήμερα είχαμε τους 29. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δεν θα λείψουν όμως οι πιθανότητες για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα, με τον υδρόγυρο να φτάνει τους 32, δεν αποκλείται ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, με τον υδρόγυρο εκεί γύρω στους 30 βαθμούς με σκαμπαναβάσματα, χωρίς να λείψουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες, αλλά κυρίως στα βουνά.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο άγρυπνος φρουρός της κίνησης Παναγιώτης Βολάνιος είναι κοντά μας.
13: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βέλγιο, σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Τέσσερις νεκροί ανάμεσα τους δύο παιδιά.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από την είδηση του Βελγίου, κτηματολόγιο. Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα.
1: Ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρωμάρι.
5: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ?
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι νομίζω? Δεν νομίζω κάτι. Που ξέρεις εσύ τι νομίζω εγώ?
0: Εγώ φαντάζομαι ότι επειδή άκουσες μια δροσερή Σακύρα και επειδή το βίντεο είναι έτσι, παραπέμπει σε παραλία.
1: Δεν το έχω δει το βίντεο.
0: Λέω, θα σκέφτεται η Λουκία, μας δίνει ο Νίκος άρωμα καλοκαιριού.
1: Θα μπορούσα, αλλά κάτι με τη Σακύρα δεν ξέρω, μου μπαίνουν διάφορα στο μυαλό και αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου, δεν μπορώ να σε διαβάσω ακόμα.
0: Ένα πράγμα.
1: Για πες.
0: Εχθές την είχαμε την μπάλα σε άλλα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είχαμε δύο μπάλες στην εκπομπή, αν θυμάσαι. Μια πορτοκαλί.
1: Μια πορτοκαλί.
0: Ολυμπιακός, ευρωπαϊκό. Και μια Μπαρτσελόνα.
1: Και μια Μπαρτσελόνα, φυσικά.
0: Σήμερα έχουμε μπάλα Μουντιάλ. Τρίτη μπάλα σου. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Τι σχέση έχει η Σακύρα με την τρίτη μπάλα?
1: Τι σχέση έχει η Σακύρα με την τρίτη μπάλα?
0: Ο ύμνος του Μουντιάλ που αρχίζει στην Αμερική 11 Ιουνίου.
1: Τώρα εντάξει. Δύσκολα. Συγγνώμη τώρα.
0: Σου έχω την τρίτη μπάλα.
1: Πώς
0: είναι η τρίτη κουρτίνα, δεν λέει την
1: τρίτη. Νόμιζα ότι θα μου βάζει κάτι σε σχέση με την Μπαρτσελόνα που είναι και επίκαιρο σήμερα.
0: Μισό το. Είχε δύο κουρτίνε. Είχε την κουρτίνα ευρωπαϊκό και την κουρτίνα Τσίπρα.
1: Ακριβώ.
0: Η Τσίπρα και η Μπαρτσελόνα.
1: Θα ήταν μόνο Τσίπρα η κουρτίνα.
0: Μπάλα Μουντιάλ.
1: Με μπέρδεψε. Είδε τέτοια κάνει, τέτοιο είσαι και με μπερδεύει.
0: Λοιπόν, η Σακύρα τραγουδάει, είναι φρέσκο. Χθες βγήκε το Die Die. Die Die.
1: Ωραίο ακούγεται. Die πέθανε, εννοούμε.
0: Όχι, όχι, έλα, έλα.
1: Πάει, έλα, έλα.
0: Λοιπόν.
1: Μήπως απευθύνεται στον πρώην τη.
0: Όχι, είναι με αλφα γιώτα, δεν είμαι γουάι. Είναι Die Die.
1: Γιατί αυτό το ξέρω, ποιος ήταν ο πρώην τη.
0: Λοιπόν, είναι το επίσημο soundtrack του Μουντιάλ 2026 που αρχίζει 11 Ιουνίου. Όλα θα περιστρέφονται γύρω από μία μπάλα, δύο μπάλες βασικά.
1: Και θα τραγουδήσει η Σακύρα.
0: Τραγούδησε η Σακύρα, αυτό είναι που ακούμε τώρα. Πήγε στη Βραζιλία, θυμάσαι που είχε κάνει μια συναυλία με 2 εκατομμύρια κόσμο στο. Στην Κόπα Καμπάνα. Ωραία, αυτό το έχει γυρίσει το Μαρακανά. Το Μαρακανά, εσύ που είσαι νεκρή, είναι το στάδιο το θρυλικό στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Χωράει, δεν ξέρω, 105.000 θεατές. Λοιπόν, εκεί το τραγούδισε μαζί με τον Νιγηριανό Μπέρνα Μπόι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπέρνα Μπόι.
0: Και γράφει μάλιστα ιστορία γιατί γίνεται η πρώτη τραγουδίστρια που έχει 4 τραγούδια σε Μουντιάλ. 6, 10, 14 και 26.
1: Είδατε τι μαθαίνουμε το μεσημέρι.
0: Ακού τι άλλο θα μάθει. Ποια χώρα έκπληξη θα συμμετάσχει, γιατί έχει προκριθεί στο Ιράν.
1: Στο
0: Μουντιάλ. Στόπα, έλα, στόπα.
1: Το Ιράν.
0: Το Ιράν. Λοιπόν, είναι
1: εδώ
0: σε πόλεμο.
1: Άκου
0: να δεις τι γίνεται.
1: Είναι γυναική σε αλληλεγγύη εδώ, σε πρόδωσαν τα λόγια σου.
0: Είναι σε πόλεμο η Αμερική με το Ιράν και πως τα έφεραν τα πράγματα και το Ιράν θα παίξει μπάλα στην Αμερική για το Μουντιάλ. Απίθανο. Είναι οι Ιρανοί, κοίταξε για λόγους ασφαλείς.
1: Συγγνώμη, οι Ιρανοί έχουν χρόνο να ασχοληθούν με αυτά.
0: Γιατί?
1: Είναι σε πόλεμο.
0: Τώρα θα μου πεις ότι έχασε και όλα στο Ιράν από την Αμερική.
1: Είναι σε πόλεμο, υποτίθεται.
0: Ποιο πόλεμο, τους λέμε για ετοιμένους? Γιατί η Αμερική ήταν σε πόλεμο, γιατί έχει χρόνο.
1: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Άλλο, αλλά το Ιράν υποτίθεται ότι βομβαρδίζεται, κάνει Ιράν εκεί,
0: χαμός. Υποτίθεται.
1: Υποτίθεται, λέω.
0: Εσύ το βλέπεις ετοιμένο το Ιράν?
1: Όχι.
0: Δεν το βλέπω ετοιμένο.
1: Ούτε εγώ.
0: Τον Τραμπ ακούς. Που κάνουν κάθε μέρα οι Άιβιντάκοι και δουλεύουν τον Τραμπ. Λοιπόν, για να ξέρεις, το Ιράν παίζει μπάλα στο Μουντιάλ, επειδή δεν γίνεται να μένει και στην Αμερική.
1: Δεν ήξερα καν ότι το Ιράν έχει ομάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξεκινάμε από τα
0: δεν
1: αυτά.
0: Θα μένει στην Αμερική. Δεν θα
1: ούτε
0: μένει
1: εσύ
0: στην Αμερική, λέω, για να μην τους ανατινάξουν. Θα μένει στο Μεξικό, θα πηγαίνει αεροπορικός, θα παίξει Λος Άντζελες και Σιάτλ και θα επιστρέψει στο Μεξικό.
1: Έτσι.
0: Ωραίο. Και θα ασχολούμαστε κάθε μέρα από τις 11 με το Μουντιάλ. Θα σε μάθω μπάλα. Και
1: ποδοσφαιρική. Θα με μάθεις μπάλα. Ήδη έχω αρχίσει και μαθαίνω αρκετά.
0: Ποδοσφαιρική, μπασκετική.
1: Πού είσαι ακόμα, θα με κάνεις ξεφταίρι.
0: Ναι, πολιτική. Θα έχεις πολιτική με την μπάλα του Τσίπρα.
1: Πολιτική,
0: τώρα δεν ξέρω.
1: Σήμερα έχουμε γεγονός.
0: Ναι, για να καταλάβεις. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με όρους Μπαρτσελόνα στον Αλέξη Τσίπρα χθες. Διότι είπε, εγώ περίμενα, αφού είναι ο κύριος Μπαρτσελόνα, να κατεβάσει τον Ινιέστα, τι σου λέω τώρα, το Μέση και κάτι έχει
1: το
0: κατεβάσει.
1: Το Μέση το ξέρω.
0: Ναι, είχε κατεβάσει, λέει, την Κωνσταντοπούλου, τον Λαφαζάνη, τον Βαρουφάκη. Αυτή ήταν η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, αυτή ήταν η παλιά ομάδα. Τώρα θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Ωραία, πες μου ένα από την νέα ομάδα.
1: Θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Όχι, πες μου ένα.
1: Φαίνεται, πάνε διάβα. Η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Μία.
1: Κυρία Κουφονικολάκου.
0: Ναι, ναι, εδώ μία θα είναι.
1: Η κυρία.
0: Όχι, ναι, ναι, εκεί πώς τη λένε, ναι.
1: Δεν
0: έχει, μην προσπαθείς, δεν έχει. Είναι νέο πρόσωπο.
1: Θα τους μάθουμε σήμερα. Κάνε λίγο υπομονή.
0: Μα η Μπαρτσελόνα είναι στάρ, δεν είναι η Μπαρτσελόνα.
1: Θα τους μάθουμε σήμερα και θα τους μαθαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Σήμερα ξεκινάει η νέα ομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Επισήμως, κάνει την επίσημη πρώτη.
0: Λοιπόν, άρα ξεκινήσαμε με Σακύρα. Θέμα πρώτο. Θέμα δεύτερο. Είναι καλοκαίρι έξω. Αν έβλεπες το βίντεο, θα σε Θα σε πήγαινε και σε καλοκαίρι.
1: Θα ήθελα να φύγω σε για να πάω σε καμιά παραλία.
0: Είναι με αυτά τα σώματα τα βραζιλιάνικα, τα αυτά, σαν να βλέπει παραλία.
1: Και Σακύρα στη μέση,
0: χαμός. Ναι, χάλια σώμα. Είναι χάλια.
1: Δεν βλέπει τη γυναίκα, ναι.
0: Πώς είναι έτσι, Μαρία, γιατί γελάς. Η Μαρία Ψάλτη γελάει.
1: Είναι λίγο θεά, τι να κάνουμε.
0: Πόσους βαθμούς έχει έξω τώρα?
1: Πολλούς. Δεν χρειάζεται να σου πω. Πολλούς έχει πάντως. Μία ζέστη την έχει.
0: Αυτή τη στιγμή έχει 33,2 στην Ημαθία. Έχει 33,1 στην Πιερία. Έχει 32,7 στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
1: Εδώ πόσο έχει έξω?
0: Εδώ γύρω στους 30.
1: Καλά, δεν το καταλαβαίνω. Ζεσταινόμουν.
0: Ναι, έχει.
1: Για
0: να καταλάβεις, χαμηλότερη θερμοκρασία είναι Βοβούσα Ιωαννίνων, 6,7. Πάει, ήρθε το καλοκαίρι. Έχουμε 26 Μαΐου και ήρθε Λουκία το καλοκαίρι. Το πιστεύεις αυτό?
1: Το πιστεύω.
0: Θα υπάρχει.
1: Το νιώθω
0: λίγη.
1: Μάλλον. Δεν Κοίτα. Χρειάζεται να το πιστέψω. Το νιώθω.
0: Και αύριο έτσι θα είναι. Θα πάμε και σε 33. 33 γενικώς. Θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Στην Ευρώπη, στην Δυτική Ευρώπη, έχει καύσωνα. Είχαμε και νεκρό στη Γαλλία.
1: Πρέπει να πηγαίνει θερμοκρασία, νομίζω, με την πολιτική θερμοκρασία, με το πολιτικό θερμόμετρο
0: και
1: που και εκεί έχει ανέβει.
0: Ιστορικά υψηλά, δηλαδή τέτοιες θερμοκρασίες Μάιο είχαν να τις δουν έναν αιώνα. Και δεν μιλάμε για. Πρόσεξε, εκεί είναι ρεκόρ Μαΐου 33. Φαντάζεσαι 45. Δεν είναι, αλλά για εκείνους είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, ένας αριθμός είναι αυτός. Να σου πω παρεμπιπτόντως ότι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε αστάθεια. Θα έχει και βροχές μες τη μέρα. Το τριήμερο επίσης θα έχει αστάθεια. Αλλά γενικά μπήκαμε στο καλοκαίρι. Αυτό τώρα ανεπιστρεπτεί. Δεν γυρίζει πίσω. Έχω ακόμα ένα νούμερο να σου πω. Θα σας το πω.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από 33,8.
1: Βεβαίως.
0: 98,9.
1: 98,9. Το πετρέλαιο.
0: Πολύ ωραία. Το βρήκες.
1: Το βρήκα.
0: Γιατί? Γιατί ανέβηκε?
1: Γιατί ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί πότε έπεσε?
0: Χθες. Ήταν κάτω από 95.
1: Εντάξει.
0: 94, 93.
1: Σιγά το λοιπόν, χαμηλό. Από εκεί που ήταν 50, έχει πάει να μας φαίνεται λογικό το 90 κάτι.
0: Μισό λεπτό, περίμενε να σου εξηγήσω, περίμενε να βρω τον αντίστοιχο τόμο, γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη μία συμφωνία, μία προσπάθεια να υπογράψουν συμφωνία. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αμερικανοί και Ιρανοί. Φυσικά. Νετανιάχου δεν λέω, Νετανιάχου τραβάει τα μαλλιά του που θα χάσει τον πόλεμο. Λοιπόν. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, σε αυτής της προσπάθειας ειρηνευτικής, συνέβησαν τα εξής. Οι Αμερικανοί βύθισαν δύο σκάφη των φρόντων της Επανάστασης, τα βομβάρδισαν, γιατί τοποθετούσαν νάρκες στα στενά του ορμού.
1: Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να υπογράψουμε συμφωνία.
0: Το Ιράν απάντησε με πυράβλους εδάφους αερός κατά Αμερικανικών αεροσκαφών. Οι Αμερικανοί ανταπάντησαν πλήττοντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, δεν ήταν πόλεμος αυτός.
1: Όχι,
0: μην κάνετε
1: καλέ,
0: έτσι. Ήταν μια αμυντική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Το ήξερες αυτό? Αμήνεσαι ισοπεδώνοντας μια χώρα.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια. Ήταν μια αμυντική επιχείρηση. Κατά τα άλλα, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη.
1: Είναι και χειρία.
0: Τι είναι και βέβαια.
1: Βλέπεις και ξανά είναι και χειρία.
0: Μετά από αυτό
1: εγώ
0: το μικρό.
1: Δεν βλέπω, εκτός αν δεν βλέπω καλά.
0: Μετά από αυτό το μικρό πόλεμο, στο πλαίσιο της διαδικασίας για να συμφωνήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο, οι Αμερικανοί. Πρόσεξε, είπαν τα στενά θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το Ιράν απάντησε, βρείτε μέρος να κρυφτείτε. Δεν έχετε ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο. Το είπε ο Χαμενέη, ο Μοχτάμπα.
1: Ο οποίος
0: τελικά
1: μίλησε.
0: Λέει, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι άρρωστος.
1: Δεν είναι.
0: Δεν
1: είπε, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Βγήκε ο Ιρανός Υπουργός Υγείας. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε ότι είναι καταστραμμένος?
1: Ναι, αλλά γιατί δεν μας τον δείχνουν όμως?
0: Δύο ράματα
1: έχει. Ωραία, να μας τον δείξουν.
0: Δύο ράματα, πρέπει να τα βγάλει τα ράματα.
1: Να μας τον δείξουν.
0: Να βγάλει τα ράματα.
1: Δεν σιγά, αφού έχει μόνο δύο ράματα, να βγει και με τα ράματα. Να μας τον δείξουν, να μας πείσουν. Πρέπει να μας πείσουν. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι προπαγάνδα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, ψάξτε μέρος να κρυφτείτε, δεν θα έχετε ασφαλές καταφύγιο, διαμηνύει ο Χαμενέη. Είδε τι ειρηνευτικό κλίμα υπάρχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, το Ιράν.
1: Το Ιράν λέει, καταρρύψαμε εχθρικό stealth drone χρησιμοποιώντας νέο σύστημα εράμηνας. Έχει και νέα συστήματα εράμηνας. Ναι. Που το έχουν τελειώσει τα πυρομαχικά επιτίθεται.
0: Απειλή εκ νέου με γενίκευση του πολέμου. Αλλά κατά τα άλλα
1: μια
0: έχουμε ήρεμα νερά.
1: Να.
0: Είναι τόσο ήρεμα νερά.
1: Όπως είναι και τα δικά μας τώρα με την Τουρκία.
0: Το ίδιο, ναι. Τελείως. Δηλαδή
1: είναι
0: ήρεμα νερά.
1: Είναι το ίδιο έργο αλλιώς.
0: Εκεί είχαμε το εξής. Μετά από καιρό μπήκαν δύο οπλισμένα μαχητικά πάνω κάτω στο Αιγαίο. Δύο κατασκοπευτικά τουρκικά.
1: Τέλεια.
0: Τα κυνηγούσαν ελληνικά μαχητικά.
1: Αλλά ήρεμα νερά,
0: Πάνω κάτω στο Αιγαίο. Είχαμε για πρώτη φορά μετά από καιρό εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο και μία εμπλοκή. Δηλαδή επεισόδιο. Κατά άλλα, ήρεμα νερά. Πολύ ήρεμα νερά.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση πολύ ωραία που μας είπε χθες ο κύριος Φίλης, ότι είναι ήρεμα νερά όπως θα θέλουν οι Τούρκοι.
0: Ναι. Ωραία. Σε αυτά τα ήρεμα νερά, λοιπόν, των στενών του Ορμούς και του Αιγαίου, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή έχει κάνει αντίστροφη μέτρηση, σε 4 ώρες 46 λεπτά
1: ακριβώς
0: παρουσιάζει την ομάδα του.
1: Όχι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι κατά τις 9 θα βγει, λένε οι πληροφορίες μας. 8 έχουν πει, κατά τις 9 θα βγει.
0: Παρουσιάζει την ομάδα του, το κόμμα του, θέλω να πω.
1: Το κόμμα του.
0: Την ομάδα.
1: Το κόμμα του, μην το υποβιβάζεις.
0: Την ομάδα του.
1: Το κόμμα του. Μπαρτσελώνα. Κόμμα παύλα ομάδα.
0: Όχι, ομάδα Μπαρτσελώνα. Το κόμμα θα λέγεται Μπαρτσελώνα. Πώς
1: φαίνεται. Όχι. Δεν θα λέγεται Μπαρτσελώνα το κόμμα. Δεν θέλω πλακίτσες.
0: Γιατί.
1: Θα λέγεται, είναι έκπληξη το όνομα. Και δεν θα είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, καμία από αυτά το βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει περί πηξίδας και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν θα είναι κάτι από αυτά.
0: Επειδή έχει η μπάλα μέσα και η φανέλα της Μπαρτσελώνα. Το κόκκινο των αγώνων και το μπλε της πατρίδας. Κόκκινο δεν είναι. Μπορεί το ροδοκόκκινο, το είπαμε αυτό.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Μου το εξήγησε χθες αυτό αναλυτικά.
0: Ναι, κυρία Μυραράκη, διεκδικεί.
1: Ναι, διεκδικεί για το πορτοροδοκόκκινο.
0: Το άλλο είναι μπλε της πατρίδας. Μπήκε η πατρίδα μέσα.
1: Ναι, μπήκε.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, θα υπάρχει και φόρος πατριωτικός.
0: Φαίνεται ότι θα παραπέμπει σε πατριωτική αριστερά το κόμμα. Κάτι σαν πατριωτική αριστερά.
1: Λες να είναι αυτό ο τίτλο, ένα από τα δύο.
0: Κοίτα, δεν μου ταιριάζει. Επειδή
1: εμένα
0: μου
1: η λέξη
0: κάνει
1: αριστερά, λες θα είναι στον τίτλο ή όχι.
0: Θα κάνει και αρχικό. Δηλαδή, πώς είναι το Πασόκ.
1: Τι, δεν πάει.
0: Πασόκ.
1: Ναι, θα είναι πατριωτική ένα αριστερά δεν πάει. Ναι. Πα. Με τίποτα.
0: Πατρί.
1: Πατριωτική. Και το Α. Τη αριστερά. Πατρία.
0: Όχι,
1: δεν πάει.
0: Αυτό τώρα επειδή με προκαλεί με αρχικά. Θα σου πω το άλλο.
1: Λοιπόν, εκτός αν είναι πατριωτική αριστερά Αλέξης Τσίπρας και μπει Πατρίς.
0: Ή Πατσάς.
1: Σταμάτα.
0: Πατριωτική αριστερά Αλέξης Τσί. Ε? Ας, Πατς.
1: Πατς. Όχι ρε. Τώρα το τερμάτισες.
0: Μα δεν φταίω,
1: το τερμάτισες.
0: Κοίταξε, επειδή λέμε για αρχικά, θα κάνω μία παρένθεση και θα επανέλθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι το θέμα της ημέρας. Διότι
1: αύριο θα έχουμε να πούμε πολλά.
0: Περίμενε. Τα αρχικά που μπαίνουν στη ζωή μας είναι τέτα. Από τον ένφια στην τέτα. Γιατί γελάς.
1: Ένα σχόλιο που διάβασα από έναν ακροατή μας.
0: Δεν ακροατή. Να
1: περιτώ βέβαια να πούμε πως οι συγγενείς των Ιρανών παικτών που θα συμμετέσχουν στο Μιντεάλ μέχρι και 81ο βαθμό συγγένειας είναι ήδη σε μπουντρούμια λυσοδεμένοι για να αποφεύγουν περιστατικά ετήσιος ασύλου.
0: Δεν τα κάνουν αυτά πράγματα οι Αμερικανοί. Λοιπόν, πάμε στην τέτα. Ξέρεις τον έμφυα, σωστά.
1: Ναι, τώρα θα έρθει και η τέτα.
0: Τον ΤΑΠ το θυμάσαι.
1: Τον θυμάμαι και τον ΤΑΠ.
0: Ωραία. Το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ξεκίνησε και κατέληξε έμφυα.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
0: Ωραία.
1: Έμφυα. Ξεκινήσαμε, πώς το ξεχνάει κανείς τον έμφυα.
0: Ξεκινήσαμε επί κυβερνήσεων Βενιζέλου Σαμαρά με το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το θυμάσαι. Προσωρινά. Ναι. Τώρα έχουμε 26 και ακόμα ως έμφυα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Στη συνέχεια έμειναν στους λογαριασμούς του ρεύματος δύο άλλοι φόροι ακινήτων για τους Δήμους. Ο ΤΑΠ έμεινε αυτός και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Έρχεται τώρα ο νέος νόμος και λέει όλοι αυτοί ενοποιούνται. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
0: Όχι. Ενοποιούνται σε έναν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις όμως ότι ο ένας είναι τρεις.
1: Το ξέρω.
0: Πού
1: και
0: το ξέρεις.
1: Βλέπουμε ότι. Τα διαβάζω.
0: Τριπλό
1: και βλέπουμε
0: χαράτσι.
1: Ότι θα είναι χαράτσι. Πώς τριπλό.
0: Λέγεται. Τέτα.
1: Τέτα το τριπλό χαράτσι.
0: Τα δύο από τα τρία, γιατί έχει δύο σκέλη.
1: Και το θέμα είναι πόσο θα κοστίσει την τσεπούλα μας.
0: Τα δύο από τα τρία είναι το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέτα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό είναι το τέπα. Έχουμε το τέτα και το τέπα.
1: Ναι.
0: Άθροισμα τώρα, πρόσεξε και τα τρία, δύο τέτα και μία τέπα, 1,05 της χιλίης. Ο έμφυα πόσος ήταν?
1: Ένα
0: της χιλής. Ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Άρα το νέο τριπλό χαράτσι είναι παραπάνω και από ένα έμφυα.
1: Ωραία.
0: Πώς φαίνεται αυτό?
1: Φανταστικά.
0: Πού είναι το ωραίο?
1: Μέσα σε όλα που έχουμε να πληρώσουμε, θα μας έρθει και αυτό δηλαδή τώρα. Δεν μας έφταναν όλα αυτά. Ναι. Θα μας έρθει και αυτό.
0: Τώρα, ο κύριος Λιβάνιος.
1: Τριπλό χαράτσι. Ο κύριος Λιβάνιος βέβαια, από
0: λέει,
1: την άλλη, αμφισβητεί. Λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέμε, ότι δεν έρχεται νέος έμφυα, λέει ο κύριος Λιβάνιος, και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι.
0: Περίμενε. Αυτό που λέει ο κύριος Λιβάνιος είναι ότι ενοποιούνται δύο φόροι, ξαναλέμε δύο στην ένα, κάνουν τρία, ναι, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και 40 χρόνια, λέει, σε ένα φόρο. Και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο. Σήμερα έχουμε εκτός από τα δημοτικά τέλη έναν φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας. Και υπάρχει πιο δίκαιο. σήμερα έχουμε εκτός από τα δημοτικά τέλη έναν φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας, και υπάρχει και το τέλος ακίνητης περιουσίας που είναι με βάση την αντικειμενική. Δύο φόροι.

0: λίγο.
1: Φυσικά.
0: Για να μάθουμε και από την πλευρά των φορέων και όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης τι τελικά ισχύει και πόσο θα μας κοστίσει αυτό το χαράτσι.
1: Δεν θέλω άλλο χαράτσι.
0: Δεν θες, ούτε εγώ θέλω άλλο χαράτσι και σίγουρα δεν θέλουν και οι ακροατές μας άλλο χαράτσι.
1: Το καλύτερο.
0: Απλά το θέμα είναι ότι αν έρχεται άλλο χαράτσι, μήπως πρέπει κάπως να το προλάβουμε.
1: Το καλύτερο. Αν νοικιάζει κάποιος ένα σπίτι, ποιος πληρώνει το ρεύμα?
0: Ο ενοικιαστής.
1: Προφανώς. Μέσω ποιου έρχεται το χαράτσι?
0: Μέσω των παρόχων.
1: Ποιο παρόχο, το ρεύμα του ρεύματος.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Ποιος θα πληρώνει το χαράτσι?
0: Το χαράτσι θα το πληρώνει.
1: Το χαράτσι είναι για το ακίνητο.
0: Ναι.
1: Όχι, ο νοικιαστής.
0: Άρα ζημιωμένος και από εκεί ο ενοικιαστής.
1: Μα μόνο, κοίταξε τώρα.
0: Ζημιωμένος από παντού.
1: Τα τέλη που υπάρχουν, που είναι το 0,3, λένε οι ιδιοκτήτες. Σου είπα και ο Λιβάνος λέει άλλα. Το πληρώνουν οι ενοικιαστές. Φαντάζεσαι να πάει κάποιος ενοικιαστής να πει στον ιδιοκτήτη, αφαίρεσέ μου 32 ευρώ γιατί πλήρωσε το φόρο ακινήτων? Τίποτα. Δεν έχει καμία τύχη. Άρα πάει πακέτο με το ρεύμα. Αν όμως τα 10 ευρώ που είναι τώρα γίνουν 30. Τριπλασιαστεί δηλαδή, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, το χαράτσι, τότε θα είναι ζήτημα ποιος θα το πληρώνει. Θα πηγαίνει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη να το ζητάει πίσω? Τρέχα γύρευε. Το ξέρεις, το πιάσω το αυγό και κούρευτο.
0: Δεν μπλέξαμε. Ξέρω. Πραγματικά μπλέξαμε και το θέμα είναι ότι τα έχουμε όλα. Θα έρθει και αυτό τώρα.
1: Ναι. Ποια άλλα έχουμε? Πληρώνουμε τίποτα? Όχι.
0: Έχουμε και άλλα και έχουμε και αυτή την.
1: Τι άλλο πληρώνουμε?
0: Έχουμε και αυτή την έρευνα του ΙΕΛΚΑ που λέγαμε.
1: Αυτή είναι καταπληκτική. Αυτή δεν πληρώνουμε. Αυτή είναι ότι επειδή δεν πληρώνουμε, δεν πάμε διακοπές.
0: Επειδή πληρώνουμε, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Διότι σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, μόνο ένας στους δύο σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Από 4 έως 7 ημέρες. Θυμάσαι παλιά λέω τώρα. Παλιά.
1: Και
0: εγώ όταν ήμουν μικρή, που πήγαινα με τους γονείς μου 15 μέρες, 20 μέρες. Αυτό για μια ελληνική οικογένεια τη σήμερον ημέρα είναι δυνατό? Μόνη μου, τα λέω μόνη μου, θα απαντήσω όχι.
1: Έχω
0: απάντηση.
1: Άλλη απορία. Εμένα άλλη είναι η είδηση. Όχι ότι οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές. Ότι άλλοι μισοί θα πάνε. Υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές.
0: Όμως, μισό λεπτό.
1: Κάτσε
0: είναι το πού θα 5 πάνε.
1: 5 εκατομμύρια Έλληνες που τους περισσεύουν να πάνε διακοπές.
0: Στα εξοχικά.
1: Δεν το μήνα.
0: Κάποιοι έχουν
1: και εξοχικά.
0: Φυσικά.
1: Γιατί όλοι οι Έλληνες έχουν
0: όχι
1: εξοχικά.
0: Όχι όλοι. Οι μισοί θα πάρει. Από αυτούς τους.
1: Οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε σπίτι.
0: Μισό λεπτό. Επειδή όσο μιλάω με φίλους, φέτος όλοι προσπαθούν να βρουν κάπου να πάνε που να μην έχει ακτοπλοϊκά, να μην έχει αεροπορικά. Να μπορούν να πάνε οδικώς, αλλά να είναι σχετικά κοντά, να μην χρειαστεί να βάλουν πολύ βενζίνη ή πολύ ντίζελ, να μην έχει πολλά διόδια. Μία εξίσωση για δυνατούς λίτες.
1: Λοιπόν, λέει εδώ η έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Από το 50% που θα πάει διακοπές, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Λίγο, πολύ λίγο.
0: Ναι, 4 με μια
1: εβδομάδα
0: το πολύ.
1: Το 14% θα πάει όσο πάει πάντα. Και το 2% περισσότερο, όχι το 34%, είναι λιγότερο από ό,τι άλλες χρονιές. Το 42% 4 με 7 μέρες, σωστά?
0: Ναι.
1: Το 29% 8 με 14. Και ο μέσος όρος είναι 11,4.
0: Ακριβώς. Και ότι ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι μαγειρεύει συστηματικά στις διακοπές. Θυμάσαι που λέγαμε για τις περσινές διακοπές και το έλεγαν και πάρα πολλοί καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες εστιατορίων ότι δεν τρώγαν έξω και ότι έπαιρναν πράγματα από το σούπερ μάρκετ και μαγείρευαν στο σπίτι.
1: Σωστά.
0: Αυτό το πράγμα φαίνεται ότι θα το δούμε και φέτος.
1: Επίσης, εδώ βλέπω πόσο πολλοί έχουν εξοχικά. Λέει. Το 35% αυτών που θα πάει διακοπές επιλέγει τη δική του εξοχική κατοικία.
0: Κοίτα, το δική πολύ του είναι εξοχικά. Σχετικό. Μπορεί δική να του. Είναι και, και των γονιών.
1: Όχι,
0: του,
1: όχι, όχι. Λέει
0: είναι
1: άλλο ποσοστό. Τρίτο είναι 18% και νοικιασμένο είναι το άλλο 50%. Δηλαδή, 35% έχει δικό του εξοχικό, αυτού θα πάει διακοπές. 18% πάει σε εξοχικό φιλοξενούμενος και 47% το νοικιάζει. Μόνο το 14% θα πάει σε ξενοδοχείο. Το 10% χωρίς διατροφή, 4% all inclusive. 14% είναι πολύ λουκία. Για να πας σε ένα ξενοδοχείο 15 Αύγουστο, λιγότερο από, δηλαδή και σε υπόγειο να πας, στο χειρότερο νησί, κάτω από 200 ευρώ μια οικογένεια δεν βρίσκει.
0: Την ημέρα, λέμε
1: την
0: τώρα.
1: Ημέρα.
0: Ένα αν τετράκλινο, βάλεις, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, αν, τετράκλινο με 200 ευρώ, να μου το πεις και εμένα. Εάν λοιπόν βάλεις και τα έξοδα φαγητού και τα πήγαινε έλα τα εισιτήρια.
0: Μα γι' αυτό σου λέω είναι ότι ο κόσμος προσπαθεί να βρει να μην υπάρχουν εισιτήρια, να πάει σε οδικός κάπου.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω.
0: Και η πυρωτική Ελλάδα έχει αρχίσει και ανεβαίνει το καλοκαίρι.
1: Για να φάνε δύο γονείς με τα δύο παιδιά πρωινό, εγώ σου λέω ένα toast και

0: με χυμό. Μεσημεριανό και βραδινό. Και πόσα να πάνε και στην παραλία και καφέ. Πόσα θέλουν τη μέρα 4 άτομα, δεν θέλουν 200 ευρώ.
1: Εξαρτάται πού.
0: Στο νησί.
1: Εξαρτάται.
0: Δεν θα πας στην κορυφή του βουνού διακοπές.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Λίγα λες για νησί.
0: Εγώ σου λέω 200 ευρώ.
1: Δηλαδή, άμα
0: πολύ οικονομικά 5 ευρώ την ημέρα.
1: Όλα τα γεύματα. Και ξαπλώστρες και τέτοια.
0: Εγώ σου λέω 50.
1: Την έβαψες.
0: 200 και 200, 400. Επί 7 μέρες, 4, 7, 28, 2,800. Και τα εισιτήρια και τα σουπαμούπες, 4.000 για μια εβδομάδα διακοπές, οικογένεια και. Κακές διακοπές, όχι
1: για μία εβδομάδα, έτσι.
0: 4.000.
1: Για μία εβδομάδα.
0: Άρα πόσα πρέπει να βγάζει αυτή. Για να γυρίσει πίσω, έχει λογαριασμούς να πληρώσει. Έχει το νίκη, το δάνειο, εκείνος ο μήνας δεν παγώνει.
1: Μα γι' αυτό το λόγο τον Αύγουστο πολύ. Γιατί εντάξει, λέω τον Αύγουστο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει έτσι μια ψιλοπαράδοση να παραλύει ο Αύγουστος, να κλείνουν τα πάντα και οι περισσότεροι να πηγαίνουν τότε διακοπές. Mm. Οι περισσότεροι αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς για να μπορέσουν να πάνε διακοπές.
0: Πάντως, εγώ μια χαρά άδεια τη βλέπω την Αθήνα τον Αύγουστο που είμαι εδώ στο 15.
1: Και εγώ τη βλέπω άδεια την Αθήνα.
0: Επίσης, παρατείνεται και τον Ιούνιο το επιδότηση στην Αντλία.
1: Ναι, το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργό.
0: Μόνο 15 λεπτά, όχι 20, γιατί έπεσαν λέει τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, είμαστε εδώ και αυτό το καλοκαιρινό ουσιαστικά μεσημέρι. Η κυρία Λουκία Γκάτσου.
1: Ο κύριος Νίκος Τραβελάκης. Η κυρία Δήμητρα Πανανού. Όπως κάθε μέρα κοντά μας. Η Μαρία μας Ψάλτη εδώ. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Βλέπω ήδη ότι το θέμα της ακρίβειας. Ναι, το θέμα της ακρίβειας και όλα αυτά που συζητάμε σας απασχολεί. Φυσικά πάρα πολύ.
0: Πρέπει να διαβάσουν μηνύματα, Λουκία.
1: Ναι, έχουμε σπίτι στους Παξούς, λέει το πατρικό της γυναίκας μου, και στη Λέσβο το πατρικό μου. Λεφτά να πάμε δεν έχουμε, μας λέει ο Ηρακλής.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, επειδή μας αποχαιρετάει η Μαρία Ψάλτη, γεια σου Μαρία, πας, φεύγεις.
1: Φεύγει η Μαρία, φεύγουμε λοιπόν, και εμείς. Πάμε λίγο διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, τον Κώστα Τσουκαλά από το Πασόκ, γιατί έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό.
1: Ναι.
0: Έχει πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
1: Ναι, τα καλύτερα
0: το κεφάλαιο τέτα.
1: Ναι, τέτα. Να δούμε τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Κατεχάκη από Μεσογείων προς Κηφισίας, στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη και στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο. 17 άτομα συνελήφθησαν σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί 39. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Στις 8 απόψε στο Θησίο παρουσιάζει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εμείς ρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3 σε μια καλοκαιρινή ημέρα εδώ στο Real FM με καυτή αντίστοιχη με τον υδράργυρο Λουκία, πολιτική επικαιρότητα.
1: Σαφώς. Είμαστε σήμερα εδώ. Έχουμε πάρα πολλά.
0: Και περιμένουμε
1: δύο πράγματα. Κυρίως τον κύριο Τσίπρα. Περιμένουμε σήμερα το τι θα πει στο Θησίο. Τι άλλο.
0: Μιλάει ο Κώστας Καραμαλής και πληροφορούμε ότι θα μιλήσει πάλι για τις υποκλοπές στο βιβλίο του καθηγητή και προέδρου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής, του κ. Αρβανιτόπουλου, κατά η ώρα του Μέγαρο Μουσικής.
1: Άρα μπορεί να έχουμε και από εκεί ειδήσεις. Το μόνο βέβαιο είναι γιατί ο κ. Καραμαλής τον τελευταίο καιρό ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κ. Καραγκούνη, θα σου πω τα εξής. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, βάλλοντας κατά και Τσίπρα και Καριστιανού και Πασόκ, ότι τα πράγματα γίνονται σύνθετα, λέει. Από τη μια πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, μη πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές.
1: Αναφορά στον κύριο Τσίπρα, προφανώς ήταν αυτή, για να έχει επανεμφανιζόμενους.
0: Φορούν ένα άλλο προσωπείο, και Καριστιανού για μένα, όταν είναι ήδη γνωστή από τη δημόσια παρουσία
1: τους. Ναι, στους πρωτοεμφανιζόμενους, φαντάζομαι, ναι, αναφέρεται.
0: Είτε στο και με άλλο ρόλο εμφανιζόμενο, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Κατά τα άλλα, Πασόκ τώρα, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοένα και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ που έχει κοινό τόπο. Την καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι το μείζον θέμα για τον η επίθεση στο Πασόκ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ψήφισε παρόν όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα.
0: Το οποίο λέει τον είχε προτείνει τον κύριο Στουρνάρα. Και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά.
1: Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος.
0: Βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος τον είχε προτείνει για διοικητή. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά να μας απαντήσει. Αλλά το Πασόκ λέει ότι ένα θέμα είναι αν κάνει καλά τη δουλειά. Το άλλο είναι δεν μπορεί να είναι σε 20 χρόνια ο ίδιος διοικητής. Είναι 3 εξαετίες. Και μάλιστα. Μου έστειλαν από το Πασόκ και την διάρκεια.
1: Αυτή είναι η επίσημη έτσι, η εξήγηση. Γιατί η τρίτη θετία και δύο εξαετίες συνολικά θα σημαίνει 18 χρόνια. Εντάξει, 18 χρόνια είναι πολλά.
0: Μου έστειλαν τη διάρκεια Στουρνάρας 14 με 32, 18 χρόνια. Και η επόμενη είναι 14,5, 14, 12, 12, 11, δεν λέω ονόματα τώρα, 10, 10, 10, δηλαδή 18 δεν υπάρχει.
1: Ναι, λένε παραδείγματος χάρη ότι στο Πασόκ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα παραδείγματος χάρη, η θητεία είναι μία και είναι οκταετής. Στην Τράπεζα της Αγγλίας είναι κάτι ανάλογο. Δηλαδή ότι σε εμάς εδώ.
0: Έχω και το άλλο τώρα.
1: Τα 18 χρόνια είναι πολλά.
0: Βλέπω εδώ υπάρχει ζήτημα από το Πασόκ κατά του κόμματος Τσίπρα. Διότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι.
1: Είναι αυτός που έγραψε το μανιφέστο ουσιαστικά.
0: Είναι κεφαλής επιστημονικής ομάδας. Αυτό που λέει το Πασόκ με τη δήλωσή του, να καλησπέρα στον κύριο Καραγκούνη, τον Υπουργό
1: Εργασίας. Γεια σας, κύριε Καραγκούνη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω με προσοχή.
0: Λοιπόν, σας λέω ότι λέει εδώ το Πασόκ, άρχισαν τα όργανα, Πασόκ Τσίπρας. Με το πριν ακόμα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του και το κόμμα του και το όνομα. Λοιπόν, λέει το Πασόκ, ο κύριος Χιακαντάρης άφησε να εννοηθεί ότι πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, αλλά η λύση στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτινόμενες λύσεις. Συνεχίζει το Πασόκ, αφού θυμίζει ότι ο κύριος Χιακαντάρης, που εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα, ασχολήθηκε, λέει, με την ιδεολογική διακήρυξη του πάντα Πασόκ Ανδρέα Λοβέρδου. Να μας εξηγήσει, λέει, τι εννοεί σήμερα, γιατί είναι προφανώς συνέχεια του άρθρου του, με την απόφαση του συνεδρίου, μετά την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, που ασκούσε κριτική, λέγοντας αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγική αντίπαλη. Κατά το Πασόκ, δηλαδή, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσει το κόμμα Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καραγκούνη. Χάσαμε την μπάλα. Για να μιλήσω με όρους Μπαρτσελόνα. Χάσαμε την μπάλα.
2: Είναι βαβέλ λίγο η κατάσταση. Εγώ δεν συμφωνήσω με τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι μέσα στο μέτρημα των αποτελεσμάτων και τη αξιολόγηση των πολιτικών, όπως λέει ο κ. Χιακαντάρης, θα ήταν όταν τέθηκε στο δίλημα στον κύριο Τσίπρα, εάν θα διαλέξει την φορολόγηση των εφοπλιστών αντί των συνταξιούχων, για να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο ποσό που ήταν για να κλείσουν εκεί με την Τρόικα τότε. Φαντάζομαι ότι ως μετρήσιμο αποτέλεσμα και ως αξιολόγηση μετρήσιμη πολιτική θα το επέλεξε το πρώτο. Φαντάζομαι, ενώ επέλεξε το δεύτερο υπέρ του πρώτου. Εντάξει, με αυτή την έννοια, ναι, όλα είναι μετρήσιμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα παίξει και ρόλο.
1: Άρα, αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ, κύριε Καραγκούνη, καλά, την ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα σας την κάνω την ερώτηση. Αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ και τον κύριο Χιακαντάρη, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, εσείς αν δεν έχετε αυτοδυναμία, πώς θα το βλέπατε.
0: Θα συγκυβερνήσω. Με τον Τσίπρα, γιατί, Λουκία.
1: Την ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Το είπα, θα την κάνω την ερώτηση.
2: Δεν θα είμαι κοινότυπος, αλλά πιστεύω θα πω την ουσία.
0: Για πείτε.
2: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τώρα εκλογές, δείχνει μια δυναμική γύρω στο 30%. Αν δεν κάνω λάθος, 30-32% κάποιες.
0: Στην εκτίμηση.
2: Ας πούμε στην εκτίμηση. Τα ίδια μας δίνανε και το 23, τελικά πήραμε 41. Mm. Μπορεί να επαναληφθεί και αυτό. Αλλά μπορεί και να μην επαναληφθεί. Εμείς θέλουμε να επαναληφθεί και θα βάλουμε ακριβώς τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών, ώστε να επαναληφθεί, γιατί αυτή είναι και η μόνη προοπτική για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, ο λαός διαμορφώνει την πολιτική εντολή. Αν δηλαδή στο βράδυ των εκλογών, αξιολογώντας όλα τα κόμματα, θα έχει στείλει κάποιο μήνυμα, έτσι δεν είναι? Όποιο και αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα μήνυμα αυτό.
0: Γιατί, συγγνώμη κύριε Καραγκούνη, η Νέα Δημοκρατία έχει 30 και το Τσίπρας 22, θα συγκυβερνήσετε, θα είναι το μήνυμα συγκυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα.
2: Λέω ότι σε κάθε περίπτωση λέω την εντολή, το τι πρέπει να γίνει και τι είναι ο λαός. Είναι μεν κοινότυπο, αλλά είναι και η ουσία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εξαρτάται πώς θα διανύμει τις δυνάμεις.
1: Δηλαδή, αν είναι έτσι όπως σας το είπε ο Νίκος, δηλαδή έχει η Νέα Δημοκρατία 30 και ο κύριος Τσίπρας έχει, λέω τώρα ένα τυχαίο ποσοστό, 22. Αυτό ουσιαστικά.
2: Αλλά μπορεί να έχει και τα υπόλοιπα κόμματα, μπορεί να έχουν κάποιο άλλο ποσοστό. Δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, εκεί ο κόσμος θα έχει πει: θέλω για κυβέρνηση.
1: Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Θα πάρω λοιπόν τη δική σας λογική. Έχει η Νέα Δημοκρατία 30, εγώ πιστεύω θα είναι πολύ παραπάνω. Και το δεύτερο κόμμα είναι 20-22-18, δεν ξέρω τι. Θα έχει πει ότι εγώ, ο λαός θα έχει πει, ότι για την επόμενη κυβέρνηση θέλω οπωσδήποτε να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, υπό μία έννοια, βρείτε τα. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια
1: ερώτηση. Ωραία, με ποιον θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία?
2: Εκεί λοιπόν είναι και αξιολόγηση που θα έχουν κάνει οι πολίτες όλα τα κόμματα. Λογικό δεν είναι?
1: Ναι, με ποιον θα κυβερνήσει όμως η Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχει δυναμία?
2: Δεν λέμε ποιον θα κυβερνήσουμε, λέμε ότι την αξιολόγηση την έχουν κάνει τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει, γιατί έχει κουλτούρα συνεργασιών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει με τα άκρα. Σωστά. Το έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Άκρο θεωρείται ο κύριος Βελόπουλος?
2: Επαναλαμβάνω. Δεν θα κυβερνήσουμε με τα άκρα. Όποιος εκφέρει ακραίες απόψεις δεν θα έχει θέση στη δική μας.
0: Μια στιγμή. Επειδή αυτό που είπατε επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Εσείς είπατε ότι οι πολίτες θα προσδιορίσουν το στίγμα της επόμενης κυβέρνησης. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει αυτό, δεν είναι μία κερδίσει θα κυβερνήσει. Ωραία. Αυτό επιδέχεται τις ερμηνείες λόγω καχύποπτος. Αν οι πολίτες δείξουν Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα, εσείς θα πρέπει να τα βρείτε με τον Τσίπρα να κυβερνήσει.
2: Αλλά δεν μπορεί να μην είναι ο Τσίπρας, μπορεί να έχει πάρει.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι και ο Τσίπρας, αυτό εγώ ρωτώ.
2: Αλλά μπορεί και ένα άλλο κόμμα, δεν έχει σημασία.
0: Εγώ λέω, αν οι πολίτες δείξουν Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτό είπατε τώρα, ότι όποιος δείξει είναι πολίτες.
2: Δεν είπα αυτό.
0: Θα δώσουν την κατεύθυνση οι πολίτες.
2: Διαμορφώνουν πάντα τις δυναμικές. Αυτό είπα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι. Γιατί μπορεί να είναι το Πασόκ, μπορεί να είναι ο ένας, μπορεί να είναι. Μην το εξειδικεύουμε.
0: Το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν σας θέλουν αυτοί οι δύο. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας λέει δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και το Πασόκ δεν συνεργαζόμαστε με εσάς. Άρα και να θέλετε, τι θέλουν εκείνοι.
2: Οπότε οι πολίτες θα το λάβουν υπόψη τους αυτό πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι κάποιοι δεν θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με εμάς που είχαμε πάντα κουλτούρα συνεργασιών και το έχουμε αποδείξει, θα το βάλει στο ζύγι πηγαίνοντας προς εκλογές και θα πει: αυτός δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Παρότι δίνει στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, δημοσκοπίζει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, στην ουσία, ήδη μας λέει ο λαός ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη τετραετία, ήδη λέει ο λαός ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, ήδη λέει ο λαός ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Και υπάρχουν τώρα κόμματα που σου λένε ότι εγώ δεν πάω. Θα αξιολογηθεί και αυτό από τους πολίτες. Θα το θέσουμε και εμείς ως δίλημα εν ώψη των εκλογών. Τι λέει τώρα και ο Μητσοτάκης, σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος θα πάει να κληθεί να πάει στις εκλογές.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά όταν λέτε οι πολίτες θα δείξουν το δρόμο για την επόμενη κυβέρνηση, εάν οι πολίτες δείξουν πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και δεύτερο Τσίπρας, δεν θα κυβερνήσετε με το τέταρτο ή το πέμπτο. Πάντως, επίσης υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Μια στιγμή.
2: Είναι υποχρεωτικό να κυβερνήσετε το δεύτερο κόμμα.
0: Θέλετε. Συνήθως δεν κυβερνάτε με το πέμπτο. Αλλά πέραν αυτού, μπορείτε να μου πείτε. Πείτε ότι έχετε δίκιο. Μπορείτε να μου πείτε ένα κόμμα αυτή τη στιγμή. Ένα από τα υφιστάμενα. Βάλτε μέσα και Τσίπρα και Χαριστιανού που θα μπορούσε να κυβερνήσει. Δεν βλέπω κανένα.
2: Ακούστε.
0: Ούτε σε βλέπετε κανένα.
2: Επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα συνεργασιών και έχει συγκυβερνήσει
0: με ποιον.
1: Ναι, κουλτούρα έχει, αλλά με ποιον μπορεί να συνεργαστεί.
2: Όταν,
0: κουλτούρα
2: λοιπόν,
0: έχει, εταίρο δεν έχει.
2: Όταν θα γίνουν οι πρώτες εκλογές και ο κόσμος θα έχει πει κάτι με την ψήφο του, όποιο κόμμα θέλει να πάει εναντίον αυτό που θα έχει πει, θα έχει πει ο κόσμος, θα το κάνει. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση, η Νέα Δημοκρατία είναι στα ποσοστά του 23 όσον αφορά να προχωρήσει αυτοδυναμία. Αυτό βέβαια είναι υποαίρεση πολλών πραγμάτων, με την έννοια είναι το έργο που πρέπει να συνεχίσουμε και τα διλήμματα που θα βάλουμε και τις πολιτικές που ακόμα θα αναπτύξουμε και αυτά που θα βγουν για την επόμενη τετραετία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα ανεβάσει το δείκτη και το ποσοστό να πάμε προς την αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν γίνει αυτό και υπό μία έννοια είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, θα μπορούσα να σας πω εγώ, εκεί λοιπόν πάλι θα έχει στείλει ένα μήνυμα ο κόσμος. Και θα μας οδηγήσει, θα δώσει τις εξελίξεις. Ο ίδιος ο κόσμος, εγώ αυτό που λέω, χωρίς να κάνω ειδικότερα, θα πάμε τον Τζίπρα, θα πάμε το Πασόκ, ποτέ θα έλεγα κάτι τέτοιο. Αλλά ο κόσμος θα δείξει πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτό λέω. Ότι όταν θα αποτυπωθεί αυτό το βράδυ των εκλογών, και καλή ώρα πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ, τα συζητάμε, και θα με ρωτήσετε, κύριε Καραγκούνη, τώρα που είστε ξέρω, κοντά στο 35, ή κύριε Καραγκούνη, που είστε κοντά στο 30, και θα μου τα πείτε. Και εγώ θα σας εξηγήσω εκείνη τη στιγμή. Να τι είπε ο λαός. Να τι θέλει ο λαός. Αν ο λαός έχει βάλει τη Νέα Δημοκρατία με 15 μονάδες διαφορά μπροστά, συγγνώμη τώρα κάνω μια υπόθεση εργασίας, αφού έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα έχει πει ο κόσμος τότε? Θα έχει πει να πάει ο Τσίπρας με το Πασόκ να κάνουν συγκυβέρνηση με την Κωνσταντοπούλη?
1: Ναι, αλλά υπάρχει το αγκάθι που λέει ότι με κάποιον πρέπει να κυβερνήσετε αν δεν είστε αυτοδυναμία. Αυτό είναι ένα αγκάθι αυτή τη στιγμή.
2: Στην αυτοδυναμία. Αν είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, κάποιο από τα κόμματα, αφουγκραζόμενο το τι έχουν πει οι πολίτες, μπορεί σε μια διαδικασία. Δεν το ξέρω. Είναι πολύ υποθετικά αυτά που συζητάμε. Καλά κάνουμε και τα συζητάμε όμως, έχετε δίκιο. Γιατί οι πολίτες ενώπιον των εκλογών πρέπει να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Προφανώς. Mm-hmm. Όπως και αξιολογούν ότι κάποιοι λένε ότι με τη Νέα Δημοκρατία εγώ δεν συγκυβέρνω σε κάθε περίπτωση. Όχι ότι θα το χρειαστούμε, επαναλαμβάνω, σας το λέω από τώρα, δεν το χρειαστούμε. Αλλά αξιολογείται και αυτό όταν βγαίνουν και λένε. Πολύ πιο εύκολα, ξέρω εγώ.
1: Αξιολογείτε να... διπλά, κύριε Καραγκούνη, γιατί έχουμε δει πολλά και έχουμε δει πολλά να αλλάζουν και μετεκλογικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που λένε κάτι προεκλογικά, ενδεχομένως πρέπει να μείνουν πιστοί σε αυτό και το λέω προς πάσα κατεύθυνση.
2: Σωστά, σωστά. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποδείξει ότι κάνει το αντίθετο. Αυτό το οποίο λέει το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο στόχος εννοώ. Είναι και την αυτοδυναμία και το πιστεύω αυτό. Μάλιστα, θυμάστε και Σαβελάκη, νομίζω και μαζί το είχαμε πει. Τότε που δίναν 32-33, εγώ έλεγα να πάρει 40%. Θα δούμε τώρα τα διλήμματα πώς θα προχωρήσουμε.
0: Είπατε κάτι πριν, κύριε Υπουργέ, το οποίο το κράτησα για να σας ρωτήσω. Είπατε, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Συμφωνώ. Είναι δικό μας πρόβλημα, των πολιτών. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, όχι εσείς. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πράγματα που συγκρούονται μεταξύ τους. Και εδώ θα σας πω τη γνώμη μου για να απαντήσετε ότι δοκιμάζεται η ωριμότητα του πολιτικού συστήματος. Έχουμε ένα νόμο με επιλογή του Πρωθυπουργού, ο οποίος δείχνει συνεργασίες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο νόμος δεν έχει τα μπόνους που είχαν προηγούμενοι νόμοι. Άρα ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για το πρώτο κόμμα να είναι αυτοδύναμο. Έχουμε λοιπόν ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και ένα πολιτικό προσωπικό με την καλή έννοια που δεν δείχνει, που γυρίζει την πλάτη στις συνεργασίες. Δηλαδή, αν ρωτήσω εσάς και οποιονδήποτε από εσάς, υπουργό, τον πρωθυπουργό, δεν θα μου πει ένα κόμμα που τώρα μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ρωτούσα πριν τον κύριο Τσουκαλά στη τηλεόραση. Κανένα. Ναι. Ρωτούσε τον κύριο Φάμελο. Έλεγε ένα ενωτικό το οποίο ενωτικό πάει αυτό. Κατέρευσε, μας είπε ο Φωνικολάκου δεν υπάρχει Τσίπρας. Η Νέα Αριστερά, λέει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης, φύγεται ως την απάτη στον Τσίπρα. Έχουν ίδιο τρεις πίσω. Πάει η Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κόμμα που να συνεργάζεται με κανένα κόμμα. Πώς γίνεται λοιπόν, είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα των πολιτών ότι έχουμε ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και κόμματα τα οποία απεχθάνονται τις συνεργασίες.
1: Είναι και δικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές
0: πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Θέλουμε κυβέρνηση και ισχυρή κυβέρνηση.
2: Είναι ένας νόμος που έχει τον πόνους και είναι αρκετό τον πόνους. Βέβαια, λίγο πιο αναλογικό προφανώς.
0: Πολύ δύσκολο.
2: Α, όχι, μην το λέτε.
0: Θέλει 38%. Λέτε. Δεν είναι εύκολο 38%.
2: Ναι, μην το λέτε, μην το λέτε. Λοιπόν, ειδικά όπως είναι τα πράγματα, σας είπα, 41% έφερε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα τότε μας λέγανε αυτό που μας λέγανε. Λοιπόν.
0: Καλά, αυτό αφήστε το. Για να θρήσω, λέτε εσείς 41. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει θα κερδίσουν μια μονάδα με μια ψήφο διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας λέει πρωτάθλημα.
1: Ο κύριος ότι θα είναι πρώτη.
0: Ναι, και ο κύριος Βελόπουλος με το πρωί πρώτο. Άρα έχουμε πέντε
1: πρωτάθλημα. Έχουμε πέντε που θα είναι πρώτη.
2: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία τώρα στα πολιτικά και κυριακά, το λέω σε εσάς που έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία. Αν πάτε πίσω στον χρόνο και δείτε προεκλογικές, μάλλον το τι λέγανε τα κόμματα προεκλογικά και μετά υπήρξαν κυβερνήσεις συνεργασίας. Και στο 12 και όποτε και να βάλετε πίσω και όποτε έγιναν συνεργασίες στην Ελλάδα. Πήγε περίπτωση ποτέ κόμμα να πει νωρίτερα θα συνεργαστεί με κάποιο?
0: Τώρα μου θυμίζει τον κύριο Γιαννούλη που τον είχαμε χθες και του λέγαμε: συγγνώμη, ο Τσίπρας λέει ότι δεν συνεργάζεται μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά. Λέω: δεν υπάρχει κανείς να συνεργαστεί μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά.
2: Ναι. Ωραία. Θυμάστε.
0: Εγώ λέω αυτά που ακούω τώρα.
2: Να υπάρχει συγκυβέρνηση και προηγουμένως κάποια από τα κόμματα να πούνε ότι θα συγκυβερνήσω και τα αποτελέσματα.
0: Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε.
2: Συγγνώμη τώρα για την έκφραση δεκανίκη του άλλου.
0: Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει χάσμα. Χάσμα.
2: Προσέξτε, προσέξτε. Λέω το εξής. Το χάσμα που μου λέτε και μου περιγράφετε εσείς, εγώ θεωρώ ότι είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και θα το κάνουμε πολύ, θα το τονίσουμε πάρα πολύ και θα το κάνουμε πολύ καθαρό στον κόσμο. Ότι κοιτάξτε, αυτό το οποίο ως άρνηση και μάλιστα κόμματα που έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, πολύ πιο εύκολα θα μπορούσαν να κάνουν και να ακολουθήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους όρους που φερρυπίν χρησιμοποιεί η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή, παρά να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία που είναι 15 μονάδες μπροστά. Όλα θα τα αξιολογήσει ο κόσμος. Και εμείς θα το κάνουμε καθαρό αυτό. Ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν καθαρές λύσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη γεωπολιτική, θα έλεγα.
1: Θα το κάνετε καθαρό, εννοείται προεκλογικά, κύριε Καραγκούνη. Δηλαδή, θα παίξετε αυτό που ακούμε, θα παίξετε το χαρτί, ας πούμε, ότι να το πω έτσι, το Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό εννοείται.
2: Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, επαναλαμβάνω. Σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι Μητσοτάκης και άλλη επιλογή. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι εδώ.
1: Ναι, αλλά τους παρουσιάζεται ως ότι δηλαδή η μόνη λύση σταθερότητας είναι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
2: Πάντως ο κόσμος σε όλες τις δημοσκοπίες δεν δείχνει ότι είναι λύση σταθερότητας.
0: Σε αυτό ξέρετε τι απαντάει.
1: Ναι, αλλά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά οι δημοσκοπήσεις δεν σας βγάζουν και τόσο μπροστά. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος σε πάρα πολλά θέματα. Ότι ένας στους δύο και παραπάνω είναι δυσαρεστημένος όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά το πώς έχετε αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
2: Είναι ευχαριστημένος. Και ο άλλος στους ένας στους δύο είναι επίσης ευχαριστημένος.
1: Ναι, αλλά πιάνει γύρω στο 70% κάποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Καραγκούνη, που σας βάζουν αρνητικό πρόσημο στο πώς έχετε αντιμετωπίσει επιμέρους θέματα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παίρνει 40%, είναι 38%, είναι 35% όταν μάλιστα εκλέγεται. Υπάρχει και ένα 65% ή ένα 70% ή ένα 55% που είναι και απέναντι. Λογικό είναι. Λογικό δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως το αξιολογούν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και όποτε έχουν στηθεί κάλπες, άλλα δείχνουν στο τέλος της ημέρας.
0: Οπότε όλα αυτά τα διλήμματα.
1: Δηλαδή, κάποιος που είναι δυσαρεστημένος με όλα αυτά θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αυτό μας λέτε? Κάποιος που είναι σε αυτό το 70% της δυσαρέσκειας όσον αφορά θέματα δικαιοσύνης, όσον αφορά θέματα ακρίβειας, θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία?
2: Εγώ κρατάω καταρχήν την αξιολόγηση της πρόθεσης ψήφου. Μαζί με την εκτίμηση, αυτή τη στιγμή μας δίνουν στο 32. Και παραλαμβάνω, έχουμε μπροστά μας να θέσουμε αυτά τα διλήμματα και να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο τι πρόκειται να κάνουμε εμείς και σίγουρα τι δεν πρόκειται να κάνουν οι άλλοι. Και ποιο είναι το δικό μας πλεονέκτημα απέναντι των άλλων. Και όταν θα φτάσουμε σε εκλογές, καλή ώρα, τον Μάρτιο-Απρίλιο του 27, εκεί τα πράγματα θα γίνουν απόλυτα ξεκάθαρα σε όλους. Και εκεί ο κόσμος θα αποφασίσει. Θέλει να μπει σε περιπέτεια όπως τώρα αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η Βαβέλη στην αντιπολίτευση, ή θέλει κάτι πιο καθαρό και κάτι πιο συγκεκριμένο?
0: Ξέρετε, η αντιπολίτευση απαντά σε εσάς. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ίσον χάος. Άρα αυτή είναι η απάντηση.
2: Αλλά εντάξει, τώρα τα έχουμε ακούσει αυτά και παλαιότερα κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Αφού ο Μητσοτάκης είναι το χάος με το 30 και το 32%, η δεύτερη επιλογή που είναι στο 15 και στο 13%. Είναι το καταπληκτικό και ξέρω εγώ, η σταθερότητα και η ασφάλεια και η σιγουριά.
0: Βάζουμε άνω
2: τελεία. 13%.
0: Πρέπει να κλείσουμε, θα το συνεχίσουμε ούτως ή άλλως, κύριε Καραγκούνη. Νομίζω μόλις το τρέιλερ κάναμε τις επόμενες συζητήσεις. Θα έχουμε και εικόνα Τσίπρα και θα επανέλθουμε για να τα σχολιάσουμε συνολικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Καραγκούνη.
0: Ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, ήταν μαζί μας. Μαρία Ψάλτη, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Θα βλέπω τα νεότερα στοιχεία για την πρόγνωση το τρίμηνο του Άγιου Πνεύματος Λουκία. Να σου πω ότι γενικά είναι πιο μαζεμένοι οι μετεωρολόγοι. Στην αρχή μιλούσαν για ένα δεκαήμερο με άστατο καιρό.
1: Το έλεγα.
0: Ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας.
1: Εγώ τελικά θα πέσω μέσα, των
0: ανατροπών.
1: Ναι, ανατροπών, είμαι υπέρ των ανατροπών. Ναι, είμαι υπέρ των ανατροπών.
0: Λοιπόν, θα είναι τρίμερο με αστάθεια. Είναι τρίμερο με καλοκαιρινό καιρό, με τριαντάρια, ό,τι πρέπει για παραλία. Θα έχει όμως και την αστάθεια. Πάρτε και μια ομπρέλα καλού κακού. Ή καθίστε κατά την ομπρέλα της παραλίας.
1: Μην τον ακούτε, θα είναι καλός ο καιρός.
0: Θα έχει τις τοπικές βροχές. Αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Πάμε ειδήσεις. Επιστρέφουμε με την άλλη πλευρά, τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, και μετά με την Τέτα. Τέτα,
1: Τέτα.
3: Real FM.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είμαστε στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Και Μαρία, θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά πράγματα στην κουβέντα μας και σήμερα. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε γενικές συνελεύσεις, έχουμε εκλογές, έχουμε αποχωρήσεις. Έχουμε τον Διαγόρα, ο οποίος πήρε το δεύτερο εισιτήριο για το Final Four των Παμπέδων. Η ομάδα του Διαγόρα, η οποία προκρίθηκε και περιμένει να μάθει αντίπαλο. Περιμένουμε και εμείς από την ΕΚΑΣΔ για να ορίσει τα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο που μας έρχονται, που υπάρχουν αρκετές και σημαντικές, είναι η αλήθεια, αναμετρήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως το παιχνίδι της ΑΕΔ με την Ακαδημία Καλλίνου που θα κρίνει την μία ομάδα που θα περάσει στο Final Four, όπως το άλλο παιχνίδι του Εσπέρου απέναντι στην ΑΕΚΑ που θα κρίνει το δεύτερο εισιτήριο της ομάδας που θα περάσει στο Final Four, αλλά και το μάτς ανάμεσα στην ομάδα του Εσπέρου και της Ακαδημίας Καλλίνου για το εισιτήριο για το Final Four των Παγκορασίδων. Έχουμε ειδήσεις, έχουμε εξελίξεις σε κάποιες ομάδες. Στον Αστέρα Παστίδας ξεκίνησε ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς με τον αρχηγό της ομάδας, τον Μιχάλη Αυγενικού, να ανανιώνει την συνεργασία του με τον σύλλογο για την νέα σεζόν, ενώ αποτελεί παρελθόν από τον Ορφέα ο Χρυσόστομος Χάσταλης, ο οποίος πολύ πιθανόν να συνεχίσει στην αναγέννηση έμπονα στην νέα χρονιά, με βάση αυτά που γράφονται τις τελευταίες ώρες. Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο του Αρία Χαγγέλου από χθες το βράδυ ο Γιάννης Αρχοντούλης. Επίσης, ενώ σε όλες αυτές τις ανακοινώσεις ήρθε φυσικά και η ανανέωση της συνεργασίας του Φραντσέσκου Χρήστου με τον Ιπποκράτη, με τον πρώτο σκόρερ του Ιπποκράτη να παραμένει στην ομάδα του, να παραμένει στον σύλλογο που τον έχει αναδείξει και να είναι αυτός ο οποίος ανανέωσε πρώτος την συνεργασία του για την νέα χρονιά. Έχουμε αποχώρηση από τον πάγκο του Νιγαγόρα. Ήταν γνωστό βέβαια ότι ο Πέτρος Μαρινάκης δεν θα συνέχιζε στην τεχνική ηγεσία του Νιγαγόρα, ωστόσο έκανε και κάποιες δηλώσεις τις οποίες θα τις διαβάσουμε λίγο αργότερα και με τις οποίες ευχαριστεί ουσιαστικά τον σύλλογο για αυτήν την συνεργασία της σεζόν. Γενική συνέλευση και εκλογές έχουμε στον ΑΟ Πηλίου. Ανακοινώθηκε δηλαδή από τον ΑΟ Πηλίου στις 7 Ιουνίου. Γενική συνέλευση έχει ο αντίμαχος το Σάββατο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5. Οπότε μείνετε εδώ, παρέα μας μέχρι και τις 5 εδώ στον Real Voice 99,5.

Λοιπόν, πάμε να πάμε με τη σειρά τα νέα που υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Πέτρος Μαρινάκης βρέθηκε την σεζόν που ολοκληρώθηκε στον πάγκο του Νικαγόρα, αναλαμβάνοντας να καθοδηγήσει την ομάδα στην προσπάθεια που έκανε στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας 12 νήσου. Μιλώντας στο Γιάφκα Sports, ο Πέτρος Μαρινάκης θέλησε να ευχαριστήσει τον Νικαγόρα για την συνεργασία, την διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές για τη νέα χρονιά. Χαρακτηριστικά είπε: θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Νικαγόρα για την συνεργασία που είχαμε την φετινή χρονιά. Ήταν μια σεζόν με αρκετές απαιτήσεις μέσα από την προσπάθεια της ομάδας στην Α κατηγορία και κρατάω μόνο θετικά πράγματα από αυτήν την εμπειρία. Ευχαριστώ θερμά την διοίκηση για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία, αλλά και όλους τους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια, την διάθεση και την δουλειά που κάναμε σε όλη την διάρκεια της χρονιάς. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα στον σύλλογο του Νικαγόρα. Ελπίζω κάποια στιγμή οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης στις δηλώσεις του. Ο ΑΟΠΗ λίγο καλεί τώρα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές την Κυριακή 7 Ιουνίου και ώρα 7.30 στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Πυλί. Η παρουσία όλων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η διαδικασία αφορά την επόμενη μέρα του Συλλόγου και την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της χρονιάς, διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, συζήτηση και τοποθετήσεις μελών για θέματα που αφορούν την λειτουργία και την πορεία του Συλλόγου. Ο ΑΟΠΗΛΙΟΥ καλεί όλα τα μέλη, τους φίλους της ομάδας και όσους αγαπούν τον Σύλλογο να δώσουν το παρόν και να στηρίξουν έμπρακτα αυτήν τη σημαντική διαδικασία. Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη, ώστε ο Σύλλογος να συνεχίσει με ενότητα, υπευθυνότητα και δύναμη την πορεία του, αναφέρει χαρακτηριστικά αυτή η ανακοίνωση της ομάδας του ΑΟΠΗΛΙΟΥ.

Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε με τις γενικές συνελεύσεις των ομάδων, μια γενική συνελεύση υπάρχει προγραμματισμένη και το Σάββατο το πρωί στις 12. Ο αντίμαχος καλεί τα μέλη, τους γονείς και τους φίλους της ομάδας και τον φιλάθλο κόσμο στην γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στις 12 στο Δημοτικό Σχολείο Μαστιχαρίου. Θέματα συζήτησης, ο απολογισμός της αγωνιστικής χρονιάς 25-26, ο προγραμματισμός και στόχοι της νέας σεζόν, συζήτηση για το μέλλον και την εξέλιξη της ομάδας και αναφέρεται μάλιστα πως η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι σημαντική ώστε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μαζί έναν δυνατό

0: δρόμοι και η γη αντίμαχο. Θυμίζω ότι ο αντίμαχος ανέβηκε στην Α κατηγορία 12 νήσου. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να προγραμματίσει πράγματα για την νέα χρονιά, να ενισχυθεί για την νέα χρονιά, για να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της, και πρόσφατα έχει γίνει και η γιορτή του τουρνουά Ακαδημιών του Συλλόγου με την παρουσία του Βίκτορα Κλωναρίδη. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τα όσα μας είχε δηλώσει ο Γιάννης Κορτέσης, ο πρόεδρος του Αντίμαχου, το Σάββατο το απόγευμα στη σχετική αυτή γιορτή της ομάδας.
1: Έχουμε ένα ακόμη τουρνουά Ακαδημιών εδώ στην Αντιμάχη.
0: Είναι προγραμματισμένο να γίνει και η φιέστα του Αντιμάχου. Φαντάζομαι το Σάββατο αυτό θα γίνει. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες αυτό.
1: Αντρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Ακαδημιών.
2: Σωστά. Ένα τελευταίο τουρνουά πριν κλείσουμε οι Ακαδημίες τις προπονήσεις τους. Βασικά κάθε χρόνο συγγνώμη για το λάθος, κάθε χρόνο δεν σταματάμε ποτέ, πάντα συνεχίζουμε, απλά μειώνουμε τον αριθμό των προπονήσεων για το καλοκαίρι. Διοργανώσαμε με την αιγίδα της έξω δεκανήσου ένα τουρνουά, στο οποίο είναι εδώ, συμπρός, ήταν δύο άνθρωποι για να έρθουν, ο ένας δεν μπόρεσε να έρθει τελευταία στιγμή. Λόγω προβλήματος είναι εδώ μαζί μας ο Βίκτορας Κλωναρίδης. Θα δούμε μαζί τα παιδιά. Μια ωραία εμπειρία να παίξουμε παιδιά, να κλείσουμε όμορφα όλο αυτό.
1: Αξίζει να αναφέρουμε νομίζω για τη συνεργασία αυτή με την ΑΕΚ, η οποία πέρα από το κομμάτι αυτό, δηλαδή το να βρίσκονται άνθρωποι εδώ, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε επίπεδο προπονητικό και τα παιδιά και τους προπονητές του Αντίμαχου.
2: Αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή, ότι θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για την Ακαδημία μας. Σε μια τέτοια συνεργασία δεν μπορούμε σε μια χρονιά να βλέπουμε και να κάνουμε όλοι τα γενικά. Το θέμα είναι ότι μας βοηθήσει πάρα πολύ. Προσπαθούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια κάθε 1,5 μήνα που πηγαίνουν προπονητές στην Αθήνα για σεμινάρια. Αυτό. Πρώτα πρέπει να κερδίσουμε κάτι εμείς από αυτή τη συνεργασία, έτσι ώστε να μπορούμε να το μεταφέρουμε στα παιδιά.
1: Mm-hmm. Όσο μιλάμε πίσω μας, υπάρχει ένα πανό για τους πρωταθλητές 2025-26 για το ανδρικό τμήμα της ομάδας. Νομίζω ότι η φέστα θα γίνει την άλλη εβδομάδα.
2: Την άλλη εβδομάδα ήταν και αυτή να γίνει σήμερα, αλλά υπήρχαν πολλά προβλήματα, οπότε δεν θα γίνει. Θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Το οποίο κάτι θα διοργανώσουμε μεταξύ μας εμείς σαν αντίμαχος, να κάνουμε και τη φιέστα φυσιολογικά την Κυριακή.
0: Η φιέστα, ναι, πιθανότατα την Κυριακή, λοιπόν, από ό,τι λέει ο πρόεδρος της ομάδας, να γίνει για να πανηγυρίσει ο αντίμαχος στο πρωτάθλημα και επίσημα και την επιστροφή του στην Α κατηγορία 12 νήσους.

Περασμένες ημέρες έγινε μια συνάντηση στα φαν τους ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΡΑ. Η συνάντηση η οποία ουσιαστικά ήταν για να αποφασιστεί η επόμενη μέρα του συλλόγου. Πραγματοποιήθηκε κανονικά, έγινε σε συνεδρίαση των μελών. Ωστόσο, εκτιμήθηκε πως οι συνθήκες δεν είναι ακόμη όριμες ώστε να ληφθεί μια απόφαση για την ομάδα της ΑΕΡΑ Φάντου, η οποία θα συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και νομίζω ότι είναι αρκετά τα πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν στο τραπέζι για την κουβέντα. Αρχικά νομίζω ότι ξέρουν όλοι πως υπάρχει μια σχετική κούραση σε ό,τι αφορά τους παράγοντες, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν γενικότερα τον σύλλογο, γιατί χρειάζεται μια ενίσχυση η ομάδα διοικητική για να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά, και είναι κάτι το οποίο, παιδιά, η αλήθεια είναι πως το αντιμετωπίζουν και όλες οι ομάδες. Δηλαδή νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα τα προηγούμενα χρόνια τι έγινε και στο Πηλή, πως αντιμετωπίστηκε δηλαδή στην πορεία, πόσο δύσκολο ήταν στην πορεία να μπορέσει μια ομάδα να στηριχθεί οικονομικά και για συνεχόμενα χρόνια. Υπάρχει μια κούραση, λογικό είναι, και υπάρχει μια κούραση γιατί το πρόβλημα πάντα είναι ότι έχεις να κάνεις με ομάδες οι οποίες πρέπει να βρουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, και είσαι μονίμως αυτό το μοτίβο, δηλαδή να ψάχνεις χρήματα για να τελειώσει η σεζόν. Παραλυθόν αποτελεί από τον Ρέρχε Γκέλη, όπως λέγαμε, Γιάννης Αρχοντούλης, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα είναι από τα ονόματα που θα απασχολήσουν αρκετές ομάδες, είναι η αλήθεια, στις επόμενες, το επόμενο διάστημα. Πιθανολογώ ότι ίσως είναι και το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πανθύρων ο Γιάννης Αρχοντούλης, γιατί από τους Πάνθυρες δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα, αλλά θα ανακοινωθεί φαντάζομαι τις επόμενες μέρες ότι δεν θα συνεχίσει εκεί ο προπονητής ο οποίος ανέβασε την ομάδα στην Α κατηγορία, και εκεί θα υπάρχουν εξέλιξεις δηλαδή σε ό,τι αφορά το προπονητικό επίπεδο. Ο Γιώργος Αγγελάκης, συγγνώμη. Οπότε τον βλέπω να είναι φαβορί για την τεχνική ηγεσία των Πανθύρων. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σύσσωμη ποδοσφαιρική οικογένεια του Άρη Αρχαγγείλου ευχαριστεί από καρδιάς τον προπονητή Γιάννη Αρχοντούλη για την διετή παρουσία και δουλειά του στον σύλλογο. Ο Γιάννης Αρχοντούλης διακρίθηκε για το ήθος του, την βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου και την προσωπικότητά του, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικότατο έργο. Δεδομένου πως ο Άρης επιχειρεί μια νέα αρχή με αλλαγές και σε διοικητικό επίπεδο, μέση απόφαση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αρχοντούλη δεν σχετίζεται με την κατάρτισή του και τις ικανότητές του, αλλά ήρθε ως αποτέλεσμα της ανάγκης για μια συνολική αλλαγή πορείας της αγαπημένης ομάδας μας. Ο Γιάννης αποχωρεί σαν φίλος και δεν έχουμε παρά να του ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία στην συνέχεια της σταδιοδρομίας του». Το ρεπορτάζ των παιδιών του XX Sports αναφέρει πως πρώτο φαβορί, βασικά φαβορί όχι, αλλά πρώτος στόχος, γιατί ο άνθρωπος έχει ομάδα ακόμα, αλλά πρώτος στόχος για τον Άρη είναι ο Νίκος Ορφανίδης, ο προπονητής του Φίβου, με τον οποίο η ομάδα κατέκτησε πριν από λίγες ημέρες το κύπελλο Δωδεκανήσου.

Ο Διαβόλας είναι η ομάδα η οποία προκλήθηκε στο Final Four των Παμπέδων, αφού επικράτησε με 78-68 το ροδιόν άθλησης. Έγινε η δεύτερη χρονικά ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση μετά τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός, ο οποίος είχε επικρατήσει το Γιάλισσο με 67-33. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Διαγόρα ήταν ο Μπάρκας, ο οποίος πέτυχε 36 πόντες, ενώ 13 πρόσθεσε ο Χάμος, 12 ο Σαρής και 11 ο Γιάννου, ενώ από τους ιτημένους πρώτος σκόρερ ήταν ο Αγγελόπουλος με 18, 15 ο Κοτσίδης, 13 ο Λέργος και 12 ο Σούλης. Σε ό,τι αφορά τώρα την δεύτερη φάση των play-off, απομένουν, όπως λέγαμε και χθες, δύο μάτς, το Έσπερο ΣΕΑΚΑ και του ΑΕΔ Δικαίου Ακαδημία Καλύμνου, για να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα προκριθούν στο Final Four. Ο νικητής από το Έσπερο ΣΕΑΚΑ θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό και ο νικητής από το ΑΕΔ Δικαίου Ακαδημία Καλύμνου θα αντιμετωπίσει τον Διαγόρα. Έτσι είναι χωρισμένα τα ζευγάρια, για να δούμε ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες θα προκριθούν στο Final Four των Παμπέδων, το οποίο μαθαίνω ότι το έχει ζητήσει ο Έσπερος για 20-21 Ιουνίου, νομίζω 20-21 πρέπει να πηγαίνει το διήμερο εκεί. Το έχει ζητήσει και ο Διαγόρας, από ό,τι έχω μάθει. Δυνατότητες δίνει η Ελπίδα Πεταλουδών, η οποία προετοιμάζεται για τους αγώνες μπαράζ. Οι αγώνες μπαράζ οι οποίοι θα γίνουν 20 με 21 Ιουνίου στην Αθήνα. Θα δώσει φιλικό λοιπόν στο Βενετόκλειο με την Μικτή από το EuroBasket Tour, που βρίσκεται στην Ρόδο για μια σειρά φιλικών αγώνων. Είναι μια ευκαιρία έτσι για την ομάδα του Πάνου Παπακώστα να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. Η ομάδα έχει το μυαλό της στον ημιτελικό ανόδου με τον πρωταθλητή κυλάδων Μάρπι Σαϊκό. Και με δεδομένο ότι είναι δύσκολο να βρεις αντιπάλους σε αυτή την περίοδο, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για την Ελπίδα να προετοιμαστεί για τους αγώνες μπαράζ, στην μάχη που θα δώσει η ομάδα της Ελπίδας Πεταλουδών για να ανέβει στην National League 2. Εκεί όπου βρίσκεται ο Ιπποκράτης, με τον Ιπποκράτη εχθές να ανακοινώνει την πρώτη του ανανέωση συνεργασίας, και αυτή δεν είναι άλλη από τον Φραντζέσκο Χρήστου. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: η ομάδα μας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Φραντζέσκο Χρήστου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Φραντζέσκος, ως ένας εκ των βασικών πυλώνων της ομάδας, θα συνεχίσει να ηγείται της προσπάθειας εντός και εκτός παρκέ, αποτελώντας σημείο αναφοράς με την ποιότητα και την εμπειρία του. Η παρουσία του αποτελεί εγγύηση για την συνέχεια και την υλοποίηση των υψηλών μας στόχων.

Για το Eurobasket Tour, Eurobasket Tour που με ρωτάτε, είναι κάτι το οποίο θα γίνει στην Ρόδο. Έχει βγει ένα σχετικό πρόγραμμα. Οι αγώνες ξεκινούν σήμερα. Έχει σήμερα στις 6 Κολοσσός Eurobasket Tour για το γυναικείο, στις 8 Ρωδίου Ανάθλησης Eurobasket Tour για το ανδρικό και αύριο Ελπίδα Πεταλούδων Eurobasket Tour για το ανδρικό και στις 9.30 Καλυθέα Eurobasket Tour για το γυναικείο. Στο Βενετόκλειο θα γίνει στις 6 το παιχνίδι και στο Ροδιόν Παιδεία θα γίνει στις 8, ενώ αύριο θα γίνει στις 7 στο Βενετόκλειο και στις 9.30 στο γήπεδο της Κρεμαστής οι αναμετρήσεις αυτές, οι οποίες ουσιαστικά γίνονται σήμερα και αύριο με την παρουσία αυτής της ομάδας στην Ρόδο. Μετά την νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 102-99, με το αποτέλεσμα η Ένωση να κάνει το 2-1 στη σειρά και να πάρει την πρόκριση, σχηματίστηκαν τα δύο ζευγάρια της φάσης των ημιτελικών στην Stoiximan Greek Basketball League. Συγκεκριμένα η ομάδα του Dragon Sagota θα αναμετρηθεί με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ενώ στο άλλο ζευγάρι θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στο πρόγραμμα μάλιστα αξίζει να το αναφέρουμε ότι υπάρχει παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 28 του μήνα. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4, την ίδια μέρα 8 και 4 θα γίνει και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.

Έχουμε καιρό να κλείσουμε με κάτι ελληνικό, είναι η αλήθεια, και έχουμε καιρό να ακούσουμε και Δημήτρη Μεντζέλο, από αγαπημένος Δημήτρης Μεντζέλος από τα Ιμίζ. Με αυτό θα κλείσουμε, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή 4 με 5 εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, clown, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Με πια την παραγγελία.
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
16: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: Ξέρεις ποιο τραγούδι ταιριάζει στην περίπτωση, κύριε Περιβασιλάκη? Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Όλα κόκκινα τα βλέπουμε από χθες το βράδυ. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Real Voice στα ραδιόφωνά σας, Real Voice 99,5 και το πρωινό μας Express. Λοιπόν, σε αυτό το σταθμό δεν υπάρχει ούτε ένας Ολυμπιακός. Με μισή καρδιά, ρε παιδιά, είδηση. Με μισή καρδιά, είδηση.
1: Και βλέπω φάτσες γελαστές.
0: Εγώ που δεν ξέρω τι πάει να πει μπάλα, εγώ που δεν βλέπω τίποτα, είμαι εδώ για να αναπτερώσω λίγο το ηθικό των Ολυμπιακών. Απαράδεκτοι είστε. Ούτε που με κοιτάνε, παιδιά, που μιλάω τώρα. Κοιτάνε αλλού όλοι. Ντροπή σας. Ελληνική ομάδα πήρε τη Euroleague. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή?
2: Εγώ το είπα. Το μακάρι μου πάρει τουλάχιστον μια ελληνική ομάδα. Όνομα δεν αναφέρω.
0: Όνομα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε. Όποια να είναι. Ναι.

0: μας θυμίζει αυτό το τραγούδι, πότε το έγραψε ο Πορτοκάλωκλου, ε?
1: Ποιες από το κύπελο σαν όλες τις σκέψεις.
0: Ναι, σαν όλες τις σκέψεις, ε.

0: Πώς περνάνε τα χρόνια, βρε Πέρι Βασιλάκη. Πότε ήταν ο θρίαμβος της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ? 87.
1: Στην Νορβηγία.
0: Στην Νορβηγία ήσουν.

Λοιπόν, Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης, όλη η Ελλάδα το συζητάει σήμερα. Άλλοι γιατί χαίρονται και άλλοι γιατί. Εντάξει, λίγο έτσι. Στριφνή και στριμωγμένη. Εντάξει, παιδιά, τι να λέμε. Πάντως, όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε ανεβαστικές είναι. Οι δηλώσεις που έκαναν οι παίκτες αμέσως μετά. Η πορεία του θριάμβου στον Πειραιά. Εντάξει. Ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σε αφήσουν να συγκινηθώ αυτά τα πράγματα. Ακόμα και εμένα, σας λέω, που δεν έχω καμία σχέση και δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι καμία ομάδα, δεν παρακολουθώ τίποτα. Αλλά όλο αυτό, όταν είναι έτσι, έχει μια συλλογικότητα. Δεν μπορεί να με συνεπάρει, δεν μπορεί να σε αφήσει απ' έξω. Κατά τα άλλα, πώς είστε, τι κάνετε? Δευτέρα 25 Μαΐου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, με πολλή υγρασία, ορίζοντας πολύ θαμπός εδώ πέρα, δεν ξεχωρίζεις, ούτε θάλασσα βλέπουμε, ούτε βουνά, ούτε ουρανό, τίποτα. Όλα είναι ένα θαμπό πράγμα έξω. Αν δεν έχεις, ρε παιδί μου, αυτό το βορειαδάκι, το βόρειο βορειοδυτικό άνεμο να σου έχει πεντακάθαρη, απαστράπτουσα την ατμόσφαιρα, την εικόνα καθαρή, τι να λέμε τώρα με την υγρασία πάλι, τι έχουμε να τραβήξουμε.

Το πρωινό Express λοιπόν είναι εδώ για να δούμε και σήμερα την επικαιρότητα. Τα θέματα τα οποία έχουμε ξεχωρίσει. Μπαίνοντας σε μια καινούργια εβδομάδα με την ευχή να έχει μόνο καλές ειδήσεις.

Η παρέα μας, η ομάδα μας είναι εδώ. Ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Θα μας συνοδεύσει και σήμερα. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας, και η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα. Ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10, θα ακολουθήσει τη δική μας. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Πού είναι, στα νησιά είναι, κάπου είναι ο... Στη Λέρο νομίζω. Κολέρο. Πάντως ταξιδεύει. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί. Την εκπομπή μας την προσφέρει, την προσφέρουν για την ακρίβεια τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο εκεί. 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ετοιμαστείτε λοιπόν και σήμερα να κάνετε τις αγορές σας. Σας περιμένουν από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ με ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Από μαναβική, από κρεατικά. Περισσότερες από 20.000 ετικέτες προϊόντων. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων, έμφαση στους ντόπιους παραγωγούς ή και σε μικρούς γενικά παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, πολύ ιδιαίτερα προϊόντα, πολύ ιδιαίτερες γεύσεις. Ακόμα και για εσάς που σας αρέσει η διεθνής κουζίνα, τα πάντα θα βρείτε εκεί. Στις καλύτερες τιμές εννοείται, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς και με πολύ πολύ καλές προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Τα ακούτε και στην διάρκεια των εκπομπών μας με το διαφημιστικό σποτ που πέφτει με τις προσφορές, και από τα social media των σούπερ μάρκετ, εκεί που θα βρείτε και πληροφορίες για τον τρόπο που μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας ώστε να σας έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας.

0: με την πρόγνωση του καιρού θα ξεκινήσουμε. Δεν μας έστειλε. Μάλιστα. Γιάννη, αν μας ακούς, τι μας έκανε σήμερα, χωρίς καιρό θα μας αφήσεις. Το έχετε πάθει, παιδιά, αυτό να πάτε να στείλετε email και να μην επισυνάψετε αρχείο.
1: Ή να
0: τους στείλεις και παλού. Όλα συμβαίνουν εδώ. Και δεν έχουμε και ανάδρομο, Ερμήρα, παιδί μου. Τι γίνεται. Λοιπόν, αν μας ακούει ο Γιάννης, μπορεί να μας ξαναστείλει. Γιάννη, μας ξαναστείλε μας το αρχείο του καιρού.

Εντάξει, θα σας τα πω εγώ λοιπόν τα του καιρού, αφού ο Γιάννης δεν επισύναψε αρχείο. Καλώς ήταν ο καιρός, παιδιά. Φαίνεται άλλωστε. Αστάθεια, λέει, θα έχουμε τις επόμενες μέρες, όχι τόσο έντονη όμως όπως τις προηγούμενες, σε ολόκληρη τη χώρα. Το στέλνει. Ωραία, θα τα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων, ανά ώρα.

Ωραία, να ξεκινήσω λοιπόν χωρίς το Γιάννη Μανολά να σας πω τι έχουμε για σήμερα στην εκπομπή μας. Καταρχήν να σας πω ότι από χθες βρίσκεται στην Ρόδο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Νήσων ο κύριος Χρήστος Ροηλός. Στις 9 το πρωί, σε λίγη ώρα, θα έχει συνάντηση στο νοσοκομείο με τους γιατρούς, με τη διοίκηση, για να συζητήσουν τα θέματα του νοσηλευτικού μας ιδρύματος. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που θα προκύψουν ζητήματα στο νοσοκομείο, ο κύριος Ροηλός έρχεται. Έρχεται κατευθείαν στη Ρόδο και κάθονται γύρω από το τραπέζι για να τα λύσουν τα ζητήματα αυτά. Και το μεσημεράκι, λίγο πριν το μεσημέρι, στις 11.30 θα γίνουν δηλώσεις και στους δημοσιογράφους. Να θυμίσω ότι οι γιατροί το προηγούμενο διάστημα είχαν κάνει μια συνέντευξη τύπου και είχαν επισημάνει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, τις ελλείψεις κυρίως σε προσωπικό. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο κύριος Ροηλός είχε μιλήσει εδώ στο σταθμό μας και μας είχε πει ότι προβλήματα υπάρχουν, αλλά είναι υπερβολικά έτσι όπως παρουσιάζονται από πλευράς των γιατρών. Μάλιστα είχε πει ότι 2-3 είναι αυτοί που το κάνουν όλο αυτό το πράγμα, και μάλιστα για συνδικαλιστικούς λόγους, όπως μας είχε πει. Δηλώσεις οι οποίες ενόχλησαν, όπως πληροφορηθήκαμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου είχε βγάλει μια ανακοίνωση όπου είχε πάρει αποστάσεις από τις δηλώσεις του κύριου Ροηλού εδώ στην εκπομπή μας. Τέλος πάντων, ο καλύτερος τρόπος, πιστεύω, είναι αυτά τα ζητήματα να λύνονται τέτ-α-τέτ, πρόσωπο με πρόσωπο.

άκουγα και το Μανώλη Παπαζούλου το πρωί να λέει για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και είναι πολλές πράγματι, αλλά ξέρετε, ποτέ το πρόβλημά μας δεν ήταν οι προκήρυξεις. Ούτε του νοσοκομείου της Ρόδου, ούτε των υπολείπων νοσοκομείων. Προκήρυξεις βγαίνουν συχνά πυκνά. Το θέμα είναι ότι δεν καλύπτονται. Το πρόβλημα είναι

Αυτό το θέμα, αν καταφέρουμε να λύσουμε ως Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω ότι τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά, γιατί όσο δεν καλύπτονται οι θέσεις, όσο η υποστελέχωση παραμένει το μεγάλο ζήτημα, όσες θέσεις και να προκηρύξεις, δεν ξέρω, είναι θέμα κινήτρων μόνο, είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι θέμα ακρίβειας της ζωής, της στέγασης, είναι πολλά. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Και όσο δεν το λύνουμε, και βέβαια δεν είναι δικό μας μόνο, έτσι, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, όσο δεν το λύνουμε το ζήτημα αυτό, το πολύ παραγωγικό, θα συζητάμε κάθε τρεις και λίγο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν είμαι προφανώς ειδική για να πω εγώ τι πρέπει να γίνει. Τη διαπίστωση όμως κάνουμε ότι όσο δεν καλύπτονται οι θέσεις και όσο δείχνουν απροθυμία οι γιατροί να έρθουν στα νησιά, παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς θεσπίζονται είτε από το κεντρικό κράτος, είτε από την αυτοδιοίκηση, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι οι δήμοι, που και αυτοί ό,τι μπορούν κάνουν, θα ανακυκλώνουμε μονίμως την ίδια ιστορία. Με ενδιαφέρον πάντως θα ακούσουμε σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης που θα έχει ο κύριος Ροϊλός με τη διοίκηση, τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο της Ρόδου, και εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε. Μάλιστα αύριο θα τον έχουμε στην εκπομπή μας. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου. Ο Real θα είναι εκεί, ο Real Voice, με τον Μανώλη Παπάζογλου σήμερα το μεσημέρι. Και αύριο θα έχουμε και τον κύριο Ροϊλό στην εκπομπή μας, για να του θέσουμε κι εμείς από εδώ τα δικά μας ερωτήματα.

Σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί τη χώρα ολόκληρη και τα νησιά μας εννοείται, και λόγω κλιματικής κρίσης αυτό το ζήτημα είναι πάντα στην κορυφή της ατζέντας. Αναφέρομαι στο ζήτημα της λειψιδρίας, σε συνάρτηση όμως αυτό με τις πλημμύρες, γιατί έχουμε αυτό το οξύμορο. Να έχουμε πλημμύρες, να πέφτουν απίστευτα ύψη βροχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα την ίδια ώρα η χώρα να βρίσκεται μπροστά στο φάσμα της λειψιδρίας.

Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, θα είναι ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, ο οποίος είναι ο ιδρυτής, ο εμπνευστής του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, το We Are Greece. Και αυτό γιατί το ερχόμενο Σάββατο 30 του μήνα στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν την εκδήλωση Ρόδος Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Στο καζίνο της Ρόδου, στο Grande Albergo de Lerose, θα γίνει η εκδήλωση αυτή στις 7.30 το βράδυ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων σε έναν ανοιχτό διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα. Το πρόγραμμα έχει δοθεί στη δημοσιότητα με τους ομιλητές και είναι πράγματι πολλοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα στρογγυλά τραπέζια. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας πει ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, που είχε αυτήν την ιδέα όχι μόνο για την σύσταση του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, αλλά και τη διεξαγωγή στη Ρόδο αυτής της ημερίδας, της εκδήλωσης. Εσπερίδα για να ακριβολογώ, αφού είναι βράδυ. Αυτός ο διάλογος λοιπόν, οι διάλογοι για το νερό με θέμα λειψιδρία και πλημμύρα.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε και στην Κάλυμνο, γιατί έχουμε χρωστούμενα. Από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου της Καλύμνου, τον κύριο Μιχάλη Πλάτση, γιατί το Σάββατο έγινε μια ανοιχτή εκδήλωση, μια διαβούλευση για το θαλάσσιο τουρισμό της Καλύμνου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, και μας δίνει το έναυσμα, την ευκαιρία, αυτή η δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε, να συζητήσουμε μαζί του και να δούμε τελικά σε τι κατάσταση, σε τι φάση βρίσκεται, σε τι στάδιο βρίσκεται σήμερα ο θαλάσσιος τουρισμός στην Καλύμνο και ποιες είναι οι προοπτικές και ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει το νησί και τα γύρω νησιά ενδεχομένως της επαρχίας της Καλύμνου, προκειμένου να ενισχύσουν το θαλάσσιο τουρισμό, στον οποίο έχουν σίγουρα πολύ πολύ μεγάλες δυνατότητες.

Για το νοσοκομείο λέγαμε νωρίτερα και να σας πω επί τη ευκαιρία ότι 14 Ιουνίου έχουμε εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία και μοναδική παράταξη με την ονομασία Νέα Ιατρική Συσπήρωση. Ανακηρύχθηκαν λοιπόν τα ονόματα όσων θα διεκδικήσουν μια θέση στη νέα διοίκηση με την παράταξη, όπως είπα, Νέα Ιατρική Συσπήρωση. Ανακηρύχθηκαν και οι υποψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τους εκπροσώπους, τη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Έχει δώσει μία δήλωση, ένα άρθρο καλύτερα, γιατί είναι ένα μεγάλο κείμενο στη δημοσιότητα, ο Μάριος Κλονάρης. Ορθοπαιδικός, Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιος για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Έτσι υπογράφει, υποψήφιος Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Η πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί μια θετική εξέλιξη για το νησί μας, αναφέρει. Δεν συνιστά όμως λύση από μόνη της, είναι ένα πρώτο βήμα και ταυτόχρονα μια σαφής υπενθύμηση της ευθύνης της πολιτείας απέναντι σε ένα νοσοκομείο που επί χρόνια λειτουργεί στα όρια. Διότι το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι η ανακοίνωση θέσεων, αλλά η ουσιαστική κάλυψή τους και ακόμα περισσότερο η δημιουργία εκείνων των συνθήκων που θα επιτρέψουν στους γιατρούς να επιλέξουν τη Ρόδο όχι ως προσωρινό σταθμό, αλλά ως ένα τόπο επαγγελματικής και προσωπικής προοπτικής. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν είχα διαβάσει την ώρα που σας τα έλεγα αυτά το άρθρο του Μάριου Κλονάρη. Τώρα το βλέπω στο email. Έχει ενδιαφέρον. Οι γιατροί του νοσοκομείου Ρόδου δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, αναφέρει. Δίνουν αδιαρκή αγώνα με εξαντλητικές εφημερίες. Κρατούν όρθιο το σύστημα, συχνά καλύπτοντας με την επάρκεια και την αυταπάρνησή τους τις ελλείψεις που παραμένουν άλυτες εδώ και χρόνια. Είναι λοιπόν επιτακτικό να υποθεί καθαρά ότι ο γιατρός του ΕΣΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη δημόσιος υπάλληλος. Η προκήρυξη των θέσεων, όσο σημαντική και αν είναι, δεν αρκεί αν δεν συνοδευτεί από ουσιαστικά μέτρα. Χωρίς ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές, υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος οι θέσεις αυτές να μείνουν κενές. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να το καταλάβεις αυτό, το ξέρουμε. Το ξέρουμε γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές προκήρυξεις, επαναλαμβάνω, να βγαίνουν. Αλλά αποτέλεσμα μηδαμινό έως ανύπαρκτο. Και καταλήγει ως γιατρός, ως περιφερειακός σύμβουλος και ως υποψήφιος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δηλώνω ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσω να στηρίζω αυτή τη μάχη με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου, για την ουσιαστική οικονομική και θεσμική αναβάθμιση των γιατρών, για τη δημιουργία συνθήκων που θα μας επιτρέψουν στους νέους επιστήμονες να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο μας. Η προκήρυξη είναι η αρχή, η προσέλκυση και παραμονή των γιατρών είναι το στοίχημα, η ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου είναι ευθύνη όλων μας. Αυτή είναι η δήλωση του Μάριου Κλονάρη, που στην ουσία είναι δήλωση υποψηφιότητας για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου.

0: Και έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Μάριο Κλονάρη. Τον προλαβαίνουμε πριν μπει στα γιατρία, στα χειρουργεία, να μας τα πει ο ίδιος, αντί να διαβάζω εγώ ολόκληρη τη δήλωσή του, την δήλωση υποψηφιότητάς του για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Και από τα λίγα που σας είπα, ο κύριος Κλονάρης βεβαίως επικεντρώνεται σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγαμε κι εμείς το πρωί. Το θέμα δεν είναι οι προκηρύξεις θέσεων. Προκηρύξεις θέσεων γίνονται συνεχώς. Και μπορεί να είναι και με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων που προκηρύσσονται. Το θέμα είναι το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον που δεν υπάρχει, παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς δίδονται, είτε από το κεντρικό κράτος, από την κεντρική πολιτεία, είτε δίνονται από την αυτοδιοίκηση, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η Δήμη. Τελικά, τι συμβαίνει? Αν δεν λύσουμε, όπως έλεγα και το πρωί, αυτό το γόρδιο δεσμό, θα συζητάμε πάντα για τα ίδια. Οι υποδομές μας θα είναι άρτιες, θα είναι άψογες και δεν θα μπορούμε να τις λειτουργήσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Και συμπίπτει όλο αυτό και με την παρουσία του κυρίου Ροηλού, του διοικητή της ΕΥΠΕ, σήμερα εδώ στη Ρόδο. Κύριε Κλονάρη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλά, μια χαρά. Μιλάτε απευθείας από το κινητό, θέλω να πιστεύω, έτσι, για να έχουμε καλό ήχο. Ωραία. Και ακίνητος, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε θέματα με το σήμα μέσα στο νοσοκομείο συνήθως εκεί.
1: Ναι, έχω πάει σε παράθυρο.
0: Ωραία, μια χαρά σας ακούμε τώρα. Λοιπόν, υποψήφιος για την Προεδρία. Το δηλώνετε έτσι ότι σας ενδιαφέρει η Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου. Για πείτε μας λίγο το σκεπτικό σας. Είστε πολυπράγμων ούτως ή άλλως. Ασχολείστε, το βλέπουμε αυτό, και με τα ιατρικά σας και με την περιφέρεια και με τον Γαλινό, τη Γαλινός εκεί. Τώρα και υποψήφιος με τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Βοβλάκη, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι όλο αυτό, και ειδικά τώρα με το νοσοκομείο μας πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αυτό τώρα είναι και το κεντρικό μας ζήτημα. Είναι μια θετική εξέλιξη το ότι προκηρύχθηκαν τόσες θέσεις, αλλά δεν, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι λύση από μόνη της. Είναι ένα βήμα, είναι τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι σωστά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι η προκήρυξη των 23 θέσεων, όμως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να έρθουν οι γιατροί.
0: Κύριε Κλονάρη, γιατί δεν έρχονται? Γιατί κατά καιρούς ακούμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Χρήστο Ροηλό, της προάλλης τον είχα και στην εκπομπή, γενικώς να μιλούν για κίνητρα, είτε αυτά είναι οικονομικά. Βλέπουμε προσπάθειες που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, που στην ουσία επιδοτεί το ενίκιο, δημάρχους, δήμους να δίνουν σπίτια, να τα παρέχουν. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, ποιος μου έλεγε τις προάλλες ότι μπορεί να φτάνουν τελικά για ένα γιατρό που υπηρετεί στα νησιά ακόμα και τις 5.000 ευρώ το μήνα. Τι φταίει λοιπόν που, παρότι γίνονται όλα αυτά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Φταίει το ότι υπάρχουν δύο γραμμές. Η μία είναι του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου. Είναι το νοσοκομείο και έχουν πολύ μεγάλη διαφορά το ένα μετά άλλο. Δηλαδή, μισθολογικά ένας γιατρός ο οποίος μπορεί να έχει ένα ιατρείο εκτός νοσοκομείου μπορεί να είναι πολύ παραπάνω από έναν γιατρό που εργάζεται μέσα στο νοσοκομείο και με εξαντλητικές εφημερίες, μεγάλη ευθύνη και σημαντικό προσωπικό κόστος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αντίθετα.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, λέτε. Δηλαδή ακόμα και έτσι,
1: πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Οπότε ο καθένας σου λέει, γιατί να μην πάω έξω στον ιδιωτικό τομέα από το να παιδεύομαι μέσα με αυτή και με την εξάντληση μέσα στο νοσοκομείο.
1: Είναι πολύ δύσκολο να είσαι γιατρός στο ΕΣΥ, γιατί έχει το ιατρικό λειτουργήμα εκεί έχει ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να επιδεχθούν εξίσωση. Δηλαδή η ευθύνη στην ανθρώπινη ζωή που υπάρχει καθημερινά, η πίεση, η ψυχική φθορά, θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση όλα αυτά. Δηλαδή είναι... Πώς να σας το πω τώρα?
0: Όχι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ε. Και καταλαβαίνω επίσης, κύριε Κλονάρη, όσο μπορώ να το αντιληφθώ βεβαίως.
1: Και σειρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα,
0: ναι,
1: ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές,
0: ναι,
1: αυτές θέσεις υπάρχει κίνδυνος να μείνουν και να μείνουν και ναι.
0: Και καταλαβαίνω τώρα ότι είναι λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτό, γιατί από τη μία όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον και είναι λιγότερο το προσωπικό, σημαίνει ότι ένας γιατρός θα το σκεφτεί να πάει, γιατί σου λέει εκεί είμαστε λίγοι, άρα θα έχω εφημερίες, άρα θα εξαντλούμε, έτσι, άρα γιατί να το κάνω. Με αποτέλεσμα από την ώρα όμως που δεν πηγαίνει, δεν πρόκειται ποτέ να αυξηθεί ο αριθμός για να γίνει κατανομή, ας πούμε, του έργου του νοσοκομιακού με πιο ανθρώπινους όρους, οπότε ανακυκλώνεται συνεχώς το πρόβλημα. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ανακυκλώνεται το πρόβλημα. Γι' αυτό η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή. Η περιφέρεια βοηθάει πάρα πολύ. Ο Γιώργος Ρατζεβάκος έχει δώσει πάρα πολλά κίνητρα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή χρειάζονται κεντρικές πολιτικές.
0: Ναι.
1: Από πάνω, από ψηλά. Δηλαδή θέλει αλλαγή νοοτροπίας.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει να περάσουμε σε άλλα πράγματα. Να το καταλάβουμε αυτό, δηλαδή σε επίπεδο κυβέρνησης.
0: Ναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κλονάρη, επειδή τα τελευταία χρόνια είδαμε να γίνονται κάποιες κινήσεις έτσι σε επίπεδο και καινοτόμο, θα τολμούσα να το χαρακτηρίσω, και μάλιστα υπήρχαν και αντιδράσεις. Δηλαδή οι γιατροί των νοσοκομείων, οι νοσοκομιακοί του ΕΣΥ να μπορούν να εργάζονται και έξω, ακριβώς για να συμπληρώνουν τις αποδοχές του, αποδοχές τους. Το ανάποδο, γιατροί του ιδιωτικού τομέα να μπορούν να μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, και το έχουμε δει να συμβαίνει και το ένα και το άλλο, και επιπλέον να έχουμε με το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τη δυνατότητα των απογευματινών χειρουργείων εντελώς δωρεάν για τον πολίτη, με αποτέλεσμα να αποσυμφορούνται και οι λίστες των χειρουργείων που έφταναν τους τα χρόνια, ένα, δύο, τρία χρόνια. Όλα αυτά δεν το ανακούφισαν το σύστημα.
1: Το πρόβλημα είναι το εξής, να το πούμε λίγο πιο για να το καταλάβουμε. Όταν σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν, ας πούμε, χειρουργικές, ας πούμε τώρα, η χειρουργική κλινική, μια χειρουργική κλινική, η οποία έχει τρεις γιατρούς. Αυτοί οι γιατροί τώρα που κάνουν από 10 εφημερίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάνε να ανοίξουν ιατρείο.
0: Mm.
1: Τι θα κοιτάξουν? Θα κοιτάξουν το ιατρείο, θα κοιτάξουν το νοσοκομείο, θα κοιτάξουν τι θα πρωτοκοιτάξουν. Δηλαδή αυτό είναι καλό πάλι για τα μεγάλα νοσοκομεία που υπάρχει πλήθος γιατρών,
0: ναι,
1: οι οποίοι κάνουν 3-4 εφημερίες και ανοίγουν και το ιατρείο.
0: Και έχουν την ευχέρεια του χρόνου να λειτουργήσουν και το ιατρείο.
1: Σε ένα νοσοκομείο τόσο δυνατό όσο της Ρόδου, που είναι μοναδικό νοσοκομείο και αντιμετωπίζει και τον τουρισμό και όλα αυτά, και όταν είναι λίγοι οι γιατροί, είναι ανάλογο, αντιστρόφως ναι, ανάλογο να
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Πώς θα πάνε, πώς θα πάνε. Ναι. Άρα δεν μπορούν λοιπόν αυτοί που είναι μέσα να συντηρήσουν, να διατηρήσουν, να λειτουργήσουν ιατρείο έξω. Δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν χρόνο να το κάνουν.
1: Δεν υπάρχει χρόνο.
0: Το ανάποδο, υπάρχει κόσμος απ' έξω, γιατροί απ' έξω που έρχονται μέσα στο νοσοκομείο?
1: Υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λίγοι.
0: Ναι.
1: Βλέπετε, ας πούμε, στην παθολογική δεν έχει εκπληρωθεί ενδιαφέρον από τους ιδιώτες γιατρούς να έρθουν. Στη χειρουργική το ίδιο. Δηλαδή είναι δύσκολο και ο ιδιώτης που έχει ανοίξει το ιατρείο του, που έχει, ναι, έχει μπει σε μία ρότα. Είναι άλλη ζωή του νοσοκομιακού γιατρού και άλλη ζωή του ιδιώτη.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Και ένας γιατρός ο οποίος είναι χρόνια εκτός από το νοσοκομείο, δύσκολα έρχεται να μπει μέσα στο σύστημα, ναι, και να λειτουργεί.
0: Ναι. Εγώ ξέρω βέβαια γιατρούς που το κάνουν αυτό, γιατί τυχαίνει να είναι και φίλοι μου, και δίνουν έναν αγώνα δρόμου, πραγματικά όμως. Δηλαδή να καλύψουν και το ιατρείο τους και τις ανάγκες του νοσοκομείου. Δηλαδή θέλει και με αυτό, χωρίς να ακουστεί μελό ή υπερβολικό, φτάνει τα όρια της αυτοθυσίας. Δηλαδή δεν κάνεις τίποτα άλλο όλη μέρα από το να τρέχεις μεταξύ ιατρείου και νοσοκομείου. Έτσι. Δηλαδή,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Από τη στιγμή που δεν είναι και υποχρεωμένος να το κάνει κανείς, καταλαβαίνει κανείς ότι το κάνει ακριβώς για να ενισχύσει το νοσοκομείο. Δεν βλέπω για ποιο άλλο λόγο θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Έτσι.
1: Γι' αυτό θέλει, ναι, θεσμικά κίνητρα και οικονομικά κίνητρα τα μεγαλύτερα. Mm-hmm. Αυτή είναι, για μένα αυτή, ναι, είναι η λύση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι η νησιωτική Ελλάδα είναι διαφορετική από την Ελλάδα.
0: Μα πόση δυσκολία πια, πόση δυσκολία. Δηλαδή σήμερα θα έρθει ο κύριος Ροηλός. Ο κύριος Ροηλός κάθε τρεις και λίγο έρχεται εδώ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει, φαντάζομαι, και δεν μπορεί να αντιληφθεί.
1: Είχε αντανακλαστικά, έδωσε τις θέσεις. Είναι όμως αυτό που σας είπα. Ναι. Δεν ξέρω από αυτές τις θέσεις.
0: Ποιες θα καλυφθούν.
1: Τι ακριβώς θα πληρωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πόσες θέσεις θα. Δηλαδή, εδώ φανταστείτε να προκυρηθούν 23 θέσεις και να έρθουν 5. Δεν θα είναι μια αποτυχία.
0: Βέβαια.
1: Και θα ξανακλείσει πάλι μετά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Μετά οι πλατφόρμες πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτές. Δεν πρέπει να κλείνει η πλατφόρμα. Ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή, όχι, γιατί να είναι ένα μήνα. Άστε την πλατφόρμα ανοιχτή.
0: Άστε ανοιχτή εκεί. Ναι. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει που δεν έχουμε που δεν έχουμε. Τουλάχιστον ναι. Μην του αστερίσουμε και τη δυνατότητα ενός κάποιου που μπορεί να αποφασίσει κάποια στιγμή έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να μπει στη διαδικασία. Ναι. Ναι, αυτό είναι πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό και εγώ για ποιο λόγο να κλείνει.
1: Ναι, λένε ότι ξεκινάνε από σήμερα μέχρι 15 Ιουνίου. Γιατί να μην είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Κάποιος μπορεί να τελειώνει σε 6 μήνες και να βάλει τα χαρτιά του και να.
0: Ναι.
1: Είναι έκτακτη ανάγκη, καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή αναγνωρίστηκαν τα προβλήματα, βγήκαν οι θέσεις, άστε τις ανοιχτές.
0: Και αυτό είναι και απλό, δηλαδή. Δεν βλέπω και για ποιο λόγο να μην γίνει αυτό. Πραγματικά δηλαδή. Όντως δεν καταλαβαίνω.
1: Όπως το ίδιο πράγμα με τις πλατφόρμες στους νοσηλευτές. Μην τις κλείνετε. Αφήστε τις ανοιχτές τις πλατφόρμες στους νοσηλευτές. Για να έρθουν και νοσηλευτές από τη σχολή τη δικιά μας εδώ. Που κάθε χρόνο έχουμε μια σχολή που βγάζει 10-15 άτομα. Και αυτοί θα μπορούσαν να απορροφηθούν άμεσα. Αν η πλατφόρμα δεν έκλεινε.
0: Ναι. Δεν το έχετε πει αυτό, δεν το έχετε πει αυτό στο Υπουργείο, δεν το έχετε πει στον κύριο Ρολό.
1: Ναι, δηλαδή περιμένουμε τις αποφάσεις.
0: Κάτι που άκουσα, δεν ξέρω κατά πόσον ευσταθεί έτσι και με επιφύλαξη τώρα το μεταφέρω, κύριε Κλονάρη, ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού ενδέχεται να έχουμε συγχωνεύσεις κλινικών, παραδείγματος χάρη παθολογική.
1: Ενδέχεται, βέβαια.
0: Α, μάλιστα, δεν το άκουσα τυχαία. Δηλαδή, είναι κάτι που πλανάται ότι μπορεί
1: ενδέχεται,
0: να.
1: Ενδέχεται. Αυτό είναι τώρα αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ενδέχεται όμως να γίνει.
0: Να γίνει. Ναι, μάλιστα.
1: Και των χειρουργικών και των παθολογικών.
0: Α, και τα χειρουργία. Και τα χειρουργική. Άμα δεν υπάρξουν, θα συγχωνευτούν δηλαδή και οι χειρουργικοί και οι παθολογικοί. Ναι. Οι παθολογικές είναι δύο.
1: Οι παθολογικές
0: είναι δύο. Όσον αφορά το χειρουργικό, πόσο είναι, πόσες είναι εκεί.
1: Δύο
0: είναι και οι χειρουργικές κλινικές. Μάλιστα. Το απευχόμαστε πάντως. Έτσι, δηλαδή και τώρα με τις καινούργιες προκηρύξεις, αλλά συζητιέται, άρα δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
1: Όντως. Πολύ καλές πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, άρα καταλαβαίνω κύριε Κλονάρη ότι ο λόγος για τον οποίο θέλετε να εκδικήσετε την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου είναι για να δώσετε αυτές τις μάχες για κάποια πράγματα που αυτονόητα μας φαίνονται μας απ' έξω που τα ακούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθούν όταν μιλάμε για κάποια πράγματα που είναι και απλά, παράδειγμα οι πλατφόρμες που μας λέτε τώρα.
1: Και είναι και άλλα που μπορούν να γίνουν με τους ειδικευόμενους, να υπάρξει μια. Αυτό δεν το έχω πει ακόμα, θα το πω βέβαια.
0: Ναι.
1: Κάποιος ειδικευόμενος ο οποίος θέλει να κάνει την ειδικότητά του σε μια ειδικότητα που έχει αναμονή, γιατί οι ειδικότητες έχουν αναμονή. Π.χ. ας πούμε η πλαστική, η τερματολογία. Να λέμε, ας πούμε, αν έρχεσαι στη γάμα ζώνη να κάνεις την ειδικότητά σου, δεν θα περιμένεις στην κύρια ειδικότητα. Θα μπαίνεις υπεράριθμος. Οπότε τα νοσοκομεία θα γεμίσουν ειδικευόμενους της γάμα ζώνης αυτά εδώ, της Ρόδου, της ΚΟ. Και αυτό είναι μια καλή, ας πούμε.
0: Ένας τρόπος για να.
1: Ένας τρόπος για να έρθουν νέοι γιατροί.
0: Για να έρθουν νέοι γιατροί.
1: Κάποιος που θα περιμένει 7 και 8 και 10 χρόνια για να μπει στην ειδικότητα, θα πάω στη Ρόδο να δουλέψω εκεί. Θα κάνω 2-3 χρόνια και μετά θα πάω στην ειδικότητά μου.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, θα μπορούσε ενδεχομένως.
1: Ναι, λύσεις υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό θέλω να βοηθήσω, να μιλήσω, όπου μπορώ να πω και εγώ αυτό που πρέπει. Καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Κάναμε ένα τέτοιο τώρα που έχει νέους γιατρούς μέσα αρκετούς, με άλλες ιδέες, άλλη νοοτροπία, να ενώσουμε το παλιό με το νέο. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα. 9 η ώρα νομίζω έχετε τη συνάντηση
1: με τον
0: κύριο Ρολιλό. Για να δούμε. Θα τα θέσετε, υποθέτω, όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Γιατί καταλαβαίνω από τη συζήτησή μας, κύριε Κλονάρη, ότι δεν είναι όλα πολύ μεγάλα και πολύ δύσκολα. Είναι και κάποιες κινήσεις έτσι θεσμικά που μπορεί να γίνουν που δεν στοιχίζουν και τίποτα. Όπως εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά όμως.
1: Απλά πράγματα είναι.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία στον αγώνα που έχετε μπροστά σας. Πότε είπαμε, 14, πότε είπαμε ότι είναι η εκλογές.
1: Είναι 14 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, μέχρι τότε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάριο Κλονάρη, τον Ορθοπαιδικό, Περιφερειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου και υποψήφιο για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Σήμερα μας έδωσε μία δήλωση, μία ανακοίνωση στη δημοσιότητα, που στην ουσία ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, επικεντρώνοντας σε κάποια ζητήματα όπως αυτό που συζητήσαμε και το αναλύει, το περιγράφει πάρα πολύ έτσι, αναλυτικά και διεξοδικά στην δήλωσή του, το θέμα της υποστελέχωσης, της διαφορετικής αντίληψης που πρέπει να διέπει. Τους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στα νοσοκομεία της νησιωτικής Ελλάδας. Το θέμα της υποστελέχωσης, των κινήτρων, όλα αυτά. Και κάποιους απλούς πρακτικούς τρόπους που θα μπορούσαν τελικά να δώσουν μία όθηση και να ενισχύσουν τα νοσοκομεία. Για να δούμε αν κάτι από αυτά υιοθετηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Όχι, δεν έχουμε ξεχάσει το θέμα των drones σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ξέρετε, κάθε φορά που ανοίγει κάποιος το στόμα του να πει κάτι σε μια προσπάθεια να το δικαιολογήσει όλο αυτό, όλη αυτή την απίθανη απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή να βάλει drones ιδιωτικής εταιρείας να πετάνε πάνω από την παλιά πόλη και να παρακολουθούν, να επιτηρούν και να καταγράφουν τις κινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών. Κάθε φορά λοιπόν που κάνουν μια δήλωση σε μια προσπάθεια έτσι λίγο να μας πείσουν ότι όλα είναι καλά και ότι όλα είναι υπό έλεγχο, νομίζω ότι κάθε φορά που το κάνουν αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν είναι καλά και τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο, διότι πολύ απλά τίποτα δεν ξέρουν τι πάνε ακριβώς να κάνουν. Ούτε καν. Τις προάλλες, στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο Αλέξανδρος Κολιάδης τι είπε, τι φωνάζουνε λέει αυτοί εκεί, κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι το οποίο είναι καινοτόμο βρίσκει αντιστάσεις. Το σχολίασα βέβαια, γελίο τώρα να μας λέει ότι είναι καινοτομία το να παρακολουθείς τον κόσμο και ότι όλοι εμείς που εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας είμαστε κάτι τίποτα εκεί οπισθοδρομικοί που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και είπε βέβαια και τη φράση αυτή πολύ αποκαλυπτική, ότι γιατί φωνάζουν αφού ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και βάλαμε το ερώτημα τότε, μα αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις, πώς το κοστολογείς 1.250.000. Πώς το ξέρεις, αφού δεν ξέρεις τι θα κάνεις και δεν ξέρεις τι θα είναι αυτό και πώς θα λειτουργεί. Λοιπόν, χθες, σε αντίστοιχο μήκος κύματος, που καταλαβαίνουμε ότι ιδέα δεν έχουν πραγματικά για το τι πάνε να κάνουν. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ήρθε κάποιος και τους είπε, κοίτα να δεις το κάνω εγώ, δεν το παίρνετε βρε παιδιά κι εσείς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς γίνεται να σου λένε ότι μα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε, τότε πώς το κοστολογείς, επαναλαμβάνω. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Εντεταλμένος για να ακριβολογώ. Ψηφιακής μετάβασης και αναπληρωτής μεσαιωνικής πόλης και μνημείων Γιώργος Βαρέλης. Συνέντευξή του στη Δημοκρατική. Του κάνουν αυτό το ερώτημα. Αυτό λέει που μπορώ να σας πω προς το παρόν είναι ότι ο σκοπός είναι καθαρά εποπτείας και συμβουλευτικός. Δηλαδή δεν θα έχει ιδιωτική εταιρεία το μαχαίρι και το καρπούζι για να επιβάλλει τον νόμο στη μεσαιωνική πόλη. Καλά είπε κανείς αυτό? Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή, από την πόλη έρχομαι. Το θέμα είναι αν θα επιβάλλει η ιδιωτική εταιρεία το νόμο στη μεσαιωνική πόλη ή ότι θα μαζεύει δεδομένα που θα τα διαχειρίζεται αυτή. Αυτή η ιδέα λέει ξεκίνησε από την ανάγκη κάποιες αυξημένης επίβλεψης γιατί δεν μπορούσαμε. Δεν έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό. Καταλαβαίνω λέει ότι και αντιδράσεις θα έχουμε και καταγγελίες θα γίνουν ενδεχομένως και αναφορές για τον τρόπο λειτουργίας. Αυτά όμως αφού λειτουργήσει. Α, μάλιστα. Θα το κάνεις ενώ ξέρεις ότι θα έχεις αντιδράσεις και το πιθανότερο είναι ότι θα ανακληθεί όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Πρέπει να προηγηθεί λέει διαγωνισμός και τα λοιπά. Τώρα για τα drones λέει, για να μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ακούστε αυτή τη φράση. Τώρα για τα drones, για να μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι de facto. Οποιαδήποτε εταιρεία πάρει το έργο θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό αναγκαστικά. Πώς θα της το επιβάλλετε ακριβώς? Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Πώς θα μπούμε σε λεπτομέρειες αφού ούτε εσείς δεν τις ξέρετε όπως φαίνεται? Προσαρμοσμένο στα προσωπικά δεδομένα. Πώς? Το προσαρμοσμένοι στα προσωπικά δεδομένα η όλη αυτή διαδικασία σημαίνει καθόλου εμπλοκή ιδιώτη σε προσωπικά δεδομένα. Είναι τελείως αντιφατικό αυτό που λέτε. Σας λέω, κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους για να πούνε κάτι για αυτό το θέμα, το κάνουν χειρότερο το πράγμα. Χειρότερο το κάνουν όμως.

0: συνεδρίασης υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. 29 Μαΐου, εδώ στη Ρόδο αυτή η μεγάλη συνάντηση. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Με κεντρικό τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου». Αυτός είναι ο τίτλος. Συμπυκνώνει την αγωνία που υπάρχει για το επόμενο ΕΣΠΑ, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Τα έχουμε πει νομίζω πολλές φορές εδώ. Έχουμε ακούσει και τον Περιφερειάρχη να το λέει. Είναι ένας προβληματισμός σε όλη την Ευρώπη. Αν αλλάξει η δομή των προγραμμάτων και φύγει τελικά ο έλεγχος τους από τις περιφέρειες και πάει κεντρικά, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και ολόκληρη η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, είτε μιλάμε για τις περιφέρειές της, είτε για τους δήμους της, θα δώσουν μια μεγάλη μάχη, συντεταγμένη για αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν θα απασχολήσει αυτήν την συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Κεντρικοί ομιλητές είναι πολλοί, μπορείτε να το διαβάσετε το θέμα αυτό, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για να δείτε ποιοι θα συμμετάσχουν από πλευράς Ευρώπης. Δύο θεματικά πάνελ. Το πρώτο, φέρνοντας τις κεντρικές προτεραιότητες της Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες, συνοχή, γεωργία και εδαφική διάσταση του επόμενου πλαισίου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και το δεύτερο πάνελ, χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώπης, οι περιφέρειες ως μοχλή ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Αυτό είναι και το κέριο τώρα εδώ. Εκτός λοιπόν από αυτή τη συνάντηση όμως, κυρίες και κύριοι, 29 Μαΐου, την επόμενη μέρα, 30 του μήνα, άλλη μία μεγάλη συνάντηση. Θα έχουμε μια εβδομάδα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή που μπροστά μας, αυτή η οποία ξεκίνησε, γιατί έχουμε την εκδήλωση του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το Σάββατο, με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Οι διάλογοι για το νερό, Ρόδος, Water Dialogues, το Σάββατο στο καζίνο, στο ξενοδοχείο Grande Albergo Del Rose. Και εδώ έχουμε πολλές παρουσίες, πολλές συμμετοχές σε πολύ υψηλό βαθμό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής και αυτοδιοίκησης, αλλά και από την επιστημονική κοινότητα. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχή αυτής της διοργάνωσης και ο εμπνευστής του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, που είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Γιαννικουρή.
1: Καλή εβδομάδα κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταλαβαίνω και από άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι το θέμα αυτό της λειψιδρίας σας απασχολεί πάρα πολύ. Για να κάνετε και να ιδρύσετε και το Ινστιτούτο, αλλά και να κάνετε και αυτή την εκδήλωση που έχουμε μπροστά μας το Σάββατο εδώ στη Ρόδο.
1: Κοιτάξτε, δείτε, είμαστε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα. Και έτσι παρακολουθούμε στα τελευταία χρόνια τις εξελίξεις στο κομμάτι της ανθεκτικότητας κυρίως. Έχουμε μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνθέσουμε τη γνώση, δημιουργήσουμε διατομιακές συνεργασίες και να αρχίσουμε να συζητάμε έναν καινούριο τρόπο σχεδιασμού. Και αυτό απαιτεί κυρίως συνάντηση της επιστήμης με την αυτοδιοίκηση, της τεχνολογίας με την πολιτική προστασία και γενικότερα της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις πραγματικές κοινωνίες. Mm-hmm. Αυτός ήταν και ο λόγος που μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε το Ινστιτούτο μας που λέγεται We Are Greece. Το We προέρχεται από τη σύνθεση του Water Plus Energy.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νερό και ενέργεια. Mm-hmm. Είναι ένας φορέας ο οποίος ουσιαστικά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα επιστημονικής τεκμηρίωσης, εφαρμοσμένης έρευνας και δημόσιου διαλόγου για τα κρίσιμα ζητήματα του νερού, για τα ζητήματα της ενέργειας και της κλιματικής ανθεκτικότητας στη χώρα μας και με αφορμή την εκδήλωση του Σαββάτου στην νησιωτική Ελλάδα.
0: Ναι. Από τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα από το Ινστιτούτο γενικώς, έτσι μπορούμε σε αδρές γραμμές, κύριε Γιαννικουρή, να πούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στα νησιά μας όσον αφορά το θέμα αυτό? Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και πού εντοπίζεται ενδεχομένως πιο έντονο?
1: Να πούμε ότι η δραστηριότητα του Ινστιτούτου ξεκίνησε πέρσι από τη μεγάλη εκδήλωση του Μαΐου που είχαμε κάνει στην Αθήνα, τις υδάτινες συμμαχίες, την εθνική σύμπραξη των μεγάλων φορέων της χώρας που είχε γίνει με την ΙΔΑ, με το τεχνικό μελητήριο, το ΤΜΕΔΕ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου εκεί συζητήσαμε και με την παρουσία ομιλητών από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, όπου εκεί συζητήσαμε πλέον τα δοκιμασμένα, αν θέλετε, μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης του εξωτερικού από χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα και το πρόβλημα της λειψιδρίας και γενικότερα το κύκλο του νερού. Όπου αυτό που προσπαθούμε να συζητήσουμε είναι το πώς θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε κάποιες τεχνικές, οι οποίες βέβαια στη δική μας τη χώρα υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Διότι έχουμε την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, την περίπτωση της υπηρετικής Ελλάδας, της ορεινής Ελλάδας. Η δική μας χώρα έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Και θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε σε μια λογική με έναν ολιστικό σχεδιασμό, η οποία.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Τρίτη, 26 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια, με άπνοια, με τη θάλασσα λάδι και τη θέα υπέροχη. Από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη θέα, όπως το αποκαλούμε. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε εδώ μέσα. Γιατί προνόμιο αλήθεια να ξεκινάς τη μέρα σου υπό αυτές τις συνθήκες. Με υπέροχες εικόνες, με ό,τι καιρό και αν κάνει και με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Αν είστε στο σπίτι σας ήδη στο γραφείο σας φτιάξτε καφέ. Αν οδηγείτε να προσέχετε, σε κάθε περίπτωση ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Είμαστε εδώ λοιπόν στις θέσεις μας για να δούμε και σήμερα τα γεγονότα αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει από μια μεγάλη ατζέντα ομολογουμένως. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και αυτή την εβδομάδα. Και εμείς θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά τα θέματα μαζί σας, με τους προσκεκλημένους μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ. Και στη δική μας εκπομπή, αλλά και σε ολόκληρη την πρωινή ζώνη του Real Voice. Ξεκινήσαμε νωρίς με τον Μανώλη Παπάζογλου, θα ακολουθήσει μετά από μας η Νατάσα Παμπρή. 4 ώρες πρωινή ζώνη, για να τα ακούσετε όλα εδώ. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων. Και την εκπομπή της προσκεκλημένος της σήμερα θα είναι ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Σας το λέω από τώρα και υπάρχει πλούσια θεματολογία για να συζητηθεί. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού μας έστειλε καιρό σήμερα, είμαστε ok. Εντάξει, τυχαίνει τώρα να μην επισυνάψεις αρχείο, αυτό έλειπε, τώρα να συμβαίνει και κάθε μέρα. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είμαστε εμείς μαζί. Η ενημερωτική μας ομάδα συμπληρώνεται από την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, ειδήσεις από την ΚΟ Καθημερινά. Μέσα στις ανταποκρίσεις της, με τις ανταποκρίσεις της μέσα στην εκπομπή της Νατάσας Παμπρή, κατά κύριο λόγο. Γιώργος Πίτσης από την ΚΟ Αθλητική Ενημέρωση. Και η Νατάσα Ράγιου 12 με 2 και εκείνη με τη δική της ιδιαίτερη ατζέντα. Αυτοί είμαστε και σήμερα, πάμε να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Η εκπομπή μας κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Πάντα τα καλύτερα για σας, για μας, για όλους μας. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Δύο καταστήματα λοιπόν, στη Ρόδο και στην Ιαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Εκεί θα βρείτε τα πάντα στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές και τις καλύτερες προσφορές, για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Οι προσφορές στο φυλάδιο το οποίο δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, για να ανακαλύψετε νέες απίστευτες προσφορές και στα διαφημιστικά σποτάκια που φεύγουν στη διάρκεια του προγραμματός μας και βέβαια από τα social media των

0: Και η αγαπημένη μας η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Ηθοποιός. Men at Work Down Under. Τι ωραίο. Λοιπόν, με τους Men at Work θα πάμε στην πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολάκη και μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας για σας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με μία μικρή εξαίρεση και πάλι για τη Ρόδο, όπου οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει και πάλι πιθανότητα να δώσουν κάποια παροδική μπόρα, κυρίως στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ μέχρι σχεδόν το ύψος της ΚΟ. Από εκεί και νοτιότερα θα είναι μεταβλητή, γενικά στενής 2 με 3, το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στην Λίνδο και στο Καστελόριζο υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 26 και από 18 μέχρι 27 βαθμούς αντίστοιχα. Για αύριο Τετάρτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά, εξαίρεση και πάλι η Ρόδος, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα και πάλι στα ορεινά και κεντρικά τμήματα του νησιού. Άνεμοι μεταβλητοί γενικά ασθενείς σε ολόκληρο τον νόμο, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 από 4. Θερμοκρασίες σε 9 μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στην Λίνδο από 18 μέχρι 27 και στο Καστελόριζο από 18 επίσης μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Με βλέπω να μετακομίζω στα κεντρικά και ορεινά της Ρόδου. Εκεί όλο και κάποια μπόρα έτσι παραπάνω έχει. Το έχεις παρατηρήσει?
3: Ναι.
0: Ότι εκεί εντάξει, τα φαινόμενα είναι... έχουν μια ποικιλία, βρε παιδί μου. Εν συγκρίση με το υπόλοιπο νησί και κυρίως με το βόρειο τρίγωνο.

έχουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα υγεία. Σας το είχαμε πει από χθες. Προσκεκλημένος μας θα είναι ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Χρήστος Ροϊλός, ο οποίος βρέθηκε το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας εδώ στη Ρόδο. Χθες έγινε συνάντηση στο νοσοκομείο για να δούμε τελικά τι έγινε, τι αποφάσισαν, που κατέληξαν, αν ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα. Όχι τόσο, ξέρετε, από πλευράς κλίματος, όσο από πλευράς ουσίας, πάνω στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Με βασικό βέβαια αυτό της υποστελέχωσης, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Αυτή είναι η θριαλίδα των όποιων εντάσεων κατά καιρούς εκδηλώνονται, παρουσιάζονται όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση σε καμία περίπτωση. Θα τα δούμε όμως μαζί του σε λίγο αυτά τα θέματα, θα τα συζητήσουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δώσουμε συνέχεια στα θέματα υγείας για να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Γενναδίου, τον κύριο Σταύρο Ακούρη. Γιατί εκεί αναβαθμίζεται ο τομέας υγείας, αναβαθμίζεται το κέντρο υγείας, μόνιμος σταθμός του ΕΚΑΒ, στόχος να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή εκεί το κέντρο υγείας. Για την Νότια Ρόδο και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή θα μας τα πει ο ίδιος. Θα μας τα πει βέβαια και ο κύριος Ροϊλός, αλλά το θέμα είναι να μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Ακούρης. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή υδάτινων πόρων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλουδή, ο οποίος είναι ένας από τους ομιλητές στους διαλόγους για το νερό. Αυτήν την εκδήλωση που οργανώνει το Σάββατο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μας τα έλεγε χθες ο ιδρυτής του Ινστιτούτου, ο Αντώνης Γιαννικουρής, που είχε και την ιδέα για να γίνει αυτή η συνάντηση. Η πρώτη από μια σειρά αντίστοιχων συναντήσεων που γίνεται εδώ στη Ρόδο με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Και ποιος καταλληλότερος να μας μιλήσει για αυτά, για πλημμύρες και λειψιδρία, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στο αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τον κύριο Πλημμύρες και λειψιδρία, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στο αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, τον οποίον θα τον έχουμε, επαναλαμβάνω, κοντά μας στο τελευταίο μέρος, στο τελευταίο ημίωρο.

Να επαναλάβω, να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδος που διανύουμε εδώ στη Ρόδο θα χτυπήσει η καρδιά της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από ολόκληρη την Ευρώπη, μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, έρχονται στη Ρόδο για να συζητήσουν για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και εδώ θέλω λίγο αυτό να το συνδέσω με την συνολικότερη ειδησιογραφία των ημερών, των τελευταίων ημερών. Γιατί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τελικά συνδέονται και όλα είναι κομμάτια ενός μεγάλου παζλ. Πολλές φορές, ξέρετε, δεν το συνειδητοποιούμε, γιατί κάθε μέρα παρακολουθούμε την επικαιρότητα της μέρας και με την ταχύτητα που τρέχουν τα γεγονότα και οι ειδήσεις. Δεν προλαβαίνουμε. Εδώ δεν προλαβαίνουμε εμείς ως δημοσιογράφοι που υποτίθεται ότι τα παρακολουθούμε από μέσα και έχουμε και μια γνώση έτσι πιο βαθιά και πιο σφαιρική. Πόσο μάλλον εσείς που απλά τα ακούτε χωρίς να τα βιώνετε κατά ανάγκη όλα αυτά τα οποία γίνονται. Να τα εντάξουμε λοιπόν σε ένα ευρύτερο, σε μια ευρύτερη στρατηγική, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω, ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου όλα συνδέονται και τίποτα δεν είναι αποσπασματικό από αυτά τα οποία συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Θα σας τα πω σε τίτλους. Αυτή η συνάντηση των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων της Ευρώπης για τη νέα προγραμματική περίοδο. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα. Θα πρέπει να σας πει πολλά όμως και θα σας το εξηγήσω στην πορεία. Η εκδήλωση που έγινε χθες στην Αθήνα για το δημογραφικό, παρουσία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και των Υπουργών Σοφία Ζαχαράκη και Δόμνας Μιχαηλίδου, όπου συμμετείχε εκεί ο Περιφερειάρχης και ίσως ήταν, όχι ίσως, σίγουρα ήταν μια άλλη φωνή μέσα σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν για το μεγάλο πρόβλημα της χώρας που είναι το δημογραφικό, και ήταν μια άλλη φωνή γιατί εδώ στο Νότιο Αιγαίο είναι η μοναδική περιοχή της χώρας όπου το δημογραφικό δεν υφίσταται με την έννοια την οποία υφίσταται στην υπόλοιπη χώρα. Εδώ οι δείκτες είναι σαφώς καλύτεροι και αυτό βέβαια έρχεται να συσχετιστεί άμεσα με τον τουρισμό. Αυτόν τον τουρισμό τον οποίο πολλοί τον δαιμονοποιούν και τον παρουσιάζουν ως πηγή όλων των κακών και των δεινών, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι τα προβλήματα που έχει ο τουρισμός δεν προκαλούνται από τον τουρισμό αυτών καθ' αυτών, αλλά από την αδυναμία μας να συμπληρώσουμε τις υποδομές μας ως χώρα ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.

αυτό, ξέρετε, έρχεται να δέσει πάλι με ένα άλλο θέμα που το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό και αναφέρομαι στο θέμα της προσιτής στέγης. Όλα αυτά, ξέρετε, συνδέονται. Τίποτα δεν είναι ασύνδετο. Και θα τα πάρω από την αρχή για να μπορέσω έτσι να σας εξηγήσω πώς ακριβώς όλα αυτά είναι συνάρτηση το ένα του άλλου.

Που θα γίνει στις 29 Μαΐου εδώ στη Ρόδο, στο Καστέλο, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου». Και μάλιστα ένα από τα δύο πάνελ έχει τον τίτλο «Χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώπης, οι περιφέρειες ως μοχλή ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας». Το θέμα λοιπόν αυτό μας αφορά, κυρίες και κύριοι, γιατί στην ουσία αφορά το επόμενο ΕΣΠΑ. Εγώ θα σας το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Υπάρχει λοιπόν σκέψη στην Ευρώπη κεντρικά να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης αυτών των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων εργαλείων. Και πλέον η διαχείρισή τους να μην γίνεται στις περιφέρειες όπως γίνεται σήμερα, αλλά να γίνεται κεντρικά από τις κυβερνήσεις. Θέλει δηλαδή η Ευρώπη να αντιγράψει το μοντέλο διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αυτό που βγήκε μετά τον COVID, και φαίνεται ότι τους άρεσε να έχουν οι κεντρικές κυβερνήσεις και το πεπόνι και το μαχαίρι για να το κόψουν. Έλα σου όμως που αυτό δημιουργεί αυτομάτως πρόβλημα όχι στις περιφέρειες με τη διοικητική τους έννοια, αλλά στις περιφέρειες με τη γεωγραφική και την κοινωνική τους έννοια. Γιατί σε καμία περίπτωση οι κεντρικές κυβερνήσεις, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα και να διαθέσουν τους πόρους με τα ίδια κριτήρια που το κάνουν οι περιφέρειες που γνωρίζουν τα προβλήματα τα δικά τους. Εν προκειμένου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι η ιδιαιτερότητα του κάθε νησιού, η ιδιαιτερότητα της περιοχής ολόκληρης και αναλόγως προσανατολίζει και μοιράζει τους πόρους του ΕΣΠΑ, του προγράμματος Νότιο Αιγαίο 21-27, όπως το λέμε σήμερα. Και πώς να έχεις εμπιστοσύνη ότι αυτή η κατανομή θα γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει αν περάσει κεντρικά, όταν εμείς εδώ και δεκαετίες δίνουμε τη μάχη να αντιληφθεί το κέντρο το τι σημαίνει νησιωτικότητα. Αν λοιπόν αυτό το εργαλείο, το χρηματοδοτικό, αφαιρεθεί από τις περιφέρειες για να το διαχειριστούν κεντρικά οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι όχι μόνο εδώ, αυτό απασχολεί όλη την Ευρώπη αυτήν την ώρα, όλους τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους, τότε καταλαβαίνετε ότι η έννοια της συνοχής έχει πάει περίπατο. Γιατί οι περιφέρειες είναι αυτές οι οποίες φροντίζουν για τη συνοχή με το να δίνουν τα χρήματα, να τα προσανατολίζουν και να τα μοιράζουν με τρόπο τέτοιο ώστε να συμπληρώνονται οι υποδομές ακόμα και στο πιο μικρό νησί, όπως κάνουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, και να βγάζουν και διακριτά τμήματα, προγράμματα, προσκλήσεις όπως τις λέμε, όπου εκεί αποδέκτες και διοικητικοί δικαιούχοι είναι μόνο τα μικρά νησιά, ακριβώς για να μην χαθούν στον ανταγωνισμό από τους μεγαλύτερους δήμους που έχουν επάρκεια, τεχνική, διοικητική κτλ. Τα έχουμε πει άπειρες φορές. Όσοι μας παρακολουθείτε νομίζω καταλαβαίνετε τι λέμε. Είναι λοιπόν μεγάλο θέμα για την Ευρώπη, για τις περιφέρειες, για την αυτοδιοίκηση, για τη συνοχή, για τις κοινωνίες, να μείνει σε περιφερειακό επίπεδο η διαχείριση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, του επόμενου δηλαδή ΕΣΠΑ, της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Αυτό το θέμα θα συζητήσουν εδώ οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι για να βγάλουν μια απόφαση η οποία θα κατευθυνθεί βεβαίως μετά στα αρμόδια όργανα της Ευρώπης και θα δοθεί η μάχη προκειμένου αυτές οι προτάσεις να εισακουστούν και να μην αλλάξει η φιλοσοφία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε βάρος της συνοχής, άρα σε βάρος των περιφερειών, άρα σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, μέσα από μια κεντρική, ένα κεντρικό σχεδιασμό και έλεγχο αυτών των προγραμμάτων. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Την ίδια ώρα συζητάμε, κυρίες και κύριοι, για το δημογραφικό. Και υπάρχει σήμερα μια ανάρτηση του Περιφερειάρχη πάνω σε αυτό για το συνέδριο Δημογραφικό 2026, όπου ο ίδιος χθες ήταν ομιλητής.
παρουσιάστηκε το πρόβλημα στις πανευρωπαϊκές διαστάσεις που έχει και η περιφέρεια βεβαίως είναι η μόνη περιφέρεια στη χώρα μας που έχει καταφέρει να κρατήσει ένα θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά το πληθυσμιακό της, το δημογραφικό της. Και όπως τόνισε ο κύριος Χατζημάρκος, αυτό δεν έγινε στην τύχη, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας που κάνει τα νησιά μας πιο ελκυστικά, ανθρώπινα, οικονομικά, φιλικά, για να ζήσει και να δημιουργήσει μια νέα οικογένεια. Και εδώ ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε στο άλλο μεγάλο θέμα που συζητάμε και λέμε γιατί καμιά φορά το κεντρικό κράτος δεν μπορεί να αντιληφθεί πράγματα και γιατί πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρην οφθαλμού αυτά τα οποία τέλος πάντων υπάρχουν αυτή την ώρα ως περιφερειακές πολιτικές. Και αν χαθούν και αυτές, ο έκελη μονό μας. Δεν μας έχει συνηθίσει το κεντρικό κράτος, δυστυχώς, στο να αντιλαμβάνεται ποια είναι τα ουσιώδη. Δίνεις δηλαδή μία μάχη, προσέξτε τώρα, δίνεις μία μάχη υποτίθεται θα βάλω εγώ τη λέξη, για το δημογραφικό, για να κρατήσεις τον κόσμο στα νησιά, στη χώρα γενικώς. Και να τους κρατήσεις και να τους δώσεις και τα εφόδια να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά κτλ. Εγώ θα μείνω στο να τους κρατήσεις στα νησιά, μια και μιλάμε εδώ για τα δικά μας τα μέρη. Εάν αυτά τα μέρη εδώ έχουν αντισταθεί σε αυτή τη φθήνουσα πορεία του δημογραφικού, είναι γιατί υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική ανάπτυξη υπάρχει χάρη στον τουρισμό. Και αυτό όμως τώρα έρχεται να προσκρούσει πού? Στο στεγαστικό. Στην προσιτή στέγη, αν θέλεις να φέρεις κόσμο, αν θέλεις να κρατήσεις κόσμο, να κρατήσεις εργαζόμενους και να δώσεις, εν πάση περιπτώσει, στις οικογένειες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να κάνουν παιδιά, να, δηλαδή να προσφέρουν στη χώρα, αυτό δεν μπορεί να είναι τσιτάτα, δεν μπορεί να είναι συνθήματα. Αυτά πρέπει να είναι πολιτικές. Έρχεται λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο από τα προηγούμενα χρόνια και κάνει δύο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Ή θα μας δώσετε τη δυνατότητα στα χωροταξικά σχέδια που γίνονται να κάνουμε ειδικές ζώνες, είχε πει τότε το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από 2 χρόνια περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, να κάνουμε ειδικές ζώνες αποκλειστικά για κοινωνική κατοικία, δηλαδή για προσιτή στέγη, είτε για τους ντόπιους, είτε για τους εργαζόμενους, είτε στον τουρισμό, είτε αυτοί που στελεχώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, επαναλαμβάνω, νοσοκομεία κτλ. Για να μπορούν οι άνθρωποι να μείνουν ή δυνατόν να εγκατασταθούν μόνιμα. Και τους είπαν όχι. Όταν λοιπόν τους είπαν όχι, λένε μήπως να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους οικισμούς. Αν μπορούμε να επεκτείνουμε τα όρια τους ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε σπίτια στους οικισμούς και ποιος δεν θα ήθελε να δει τα χωριά μας να παίρνουν ζωή, κατοίκους περισσότερους, παιδιά, νεολαία κτλ. Και εκεί όχι είπανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και εκεί πάντως αρνητικοί ήτανε, δεν γίνεται λέει αυτό γιατί είναι κορεσμένες οι περιοχές κτλ. Πότε είναι κορεσμένες οι περιοχές? Από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο είναι κορεσμένες που ψάχνεις να βρεις άνθρωπο στην πλατεία? Αλήθεια. Όταν λοιπόν το ένα που θέλεις να κάνεις προσκρούει πάνω στο άλλο, με συγχωρείτε, δεν γίνεται έτσι. Και κάθεσαι μετά λες και θα λύσω το δημογραφικό και θα κάνω και θα δείξω. Δεν γίνεται. Αν θέλεις να το αντιμετωπίσεις, δες λίγο με άλλη ματιά εκεί στο κέντρο κάποιες προτάσεις που έρχονται από την περιφέρεια. Μην είστε μέσα στις ιδεοληψίες και μέσα στα στεγανά, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι το παράλληλο. Δεν γίνεται έτσι. Είδατε λοιπόν πως συνδέονται όλα. Απηχούν όλα αυτά μια αντίληψη, μια φιλοσοφία ότι κεντρικά τελικά δεν μπορείς να τα λύσεις αυτά τα προβλήματα. Δεν λύνονται κεντρικά γιατί δεν υπάρχει αντίληψη. Και απορώ πραγματικά γιατί δεν υπάρχει αντίληψη κεντρικά για όλα αυτά. Κρατάει την πρωτιά, τη θετική πρωτιά στο δημογραφικό η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το οφείλει στον τουρισμό. Αυτόν τον τουρισμό τον οποίον τον χτυπούν αλίπητα. Είτε άσχετοι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και την ορολογία και τις έννοιες και όλα αυτά που χρησιμοποιούν, υπερτουρισμοί, φέρουσες ικανότητες και όλα αυτά που τα έχουν κάνει καραμέλα, είτε το κάνουν σκοπίμως.
Παραβλέπουν βεβαίως ότι αν αυτή η περιοχή κρατιέται όρθια, κρατιέται ακριβώς λόγω του τουρισμού. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν το κεντρικό κράτος? Να μην βάζει προσκόμματα και αν θέλει να αφήσει κόσμο εδώ και να φέρει και περισσότερο. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών, υπάρχουν προτάσεις. Γι' αυτό την περασμένη Πέμπτη που έγινε το περιφερειακό, τι υπόθηκε εκεί, τι ελέγχθη, ότι εκ των όνου κάνευ για μας, για το ειδικό χώρο ταξικό του τουρισμού, είναι η προσιτή κατοικία. Δεν γίνεται να σχεδιάζεις ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό και να μην περιλαμβάνεις την προσιτή στέγη. Θα το δεχτούν, θα το λάβουν υπόψη, μένει να το δούμε.

0: Λοιπόν, και μετά το δημογραφικό και μετά την προσιτή κατοικία και μετά όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ, πάμε να ανοίξουμε για μία ακόμα φορά το θέμα υγεία. Με αφορμή την παρουσία το διήμερο της Κυριακής και της Δευτέρας εδώ στην Ρόδο του Διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, του κυρίου Χρήστου Ροϊλού. Η σύσκεψη που έγινε χθες στο νοσοκομείο με όλους τους εμπλεκόμενους, διοίκηση, διευθυντές κλινικών, γιατροί, στελέχη κτλ. Για να δούμε τελικά πού βρίσκονται σήμερα τα πράγματα. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε πάλι παρατηρήσει και τα είχαμε συζητήσει και εδώ αντιδράσεις από πλευράς των γιατρών. Η θριαλίδα όλων αυτών βεβαίως είναι το ζήτημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου. Η αίσθηση πάντως που βγήκε χθες και από το ρεπορτάζ του Real Voice είναι ότι ήταν μια συζήτηση σε πολύ καλό επίπεδο και φαίνεται ότι έχουν εξομαλυνθεί τα πράγματα. Θα μας τα πει όμως καλύτερα όλα ο κύριος Ροϊλός για να δούμε τι βγήκε από τη χθεσινή συνάντηση. Κύριε Διοικητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη.
0: Λοιπόν, τι αποκομίσατε από αυτό το διήμερο?
1: Στο νοσοκομείο η συνάντηση ήταν πολύ καλή, εκτενής, εξαντλητική θα έλεγα, αναλυτική. Συμμετείχαν όλοι οι διευθυντές γιατροί των κλινικών, η διοίκηση του νοσοκομείου, οι διευθυντές των κέντρων υγείας. Κουβεντιάσαμε πολύ. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έβαζα τίτλο ότι είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο με 120 γιατρούς, δεν μπορώ να το πείσω αυτό. Αλλά αναγνωρίζω ότι για λόγους συγκυριακούς, δηλαδή λόγω των συνταξιοδοτήσεων τριών γιατρών και άλλων τριών γιατρών που έχουν μακροχρόνια αναρωτική άδεια και πιθανότατα θα συνταξιοδοτηθούν, δεν θα προλάβουν να επιστρέψουν στο τέλος του χρόνου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο χειρουργικό τομέα και στις δυο κλινικές τις παθολογικές.
0: Ναι.
1: Είναι ένα συγκυριακό πρόβλημα αυτό. Έτυχαν δυστυχώς πολλά αυτά όλα μαζί. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που προσπάθησα να περάσω, άκουσα με πολύ προσοχή όλες τις προτάσεις και της διοίκησης και των διευθυντών. Η βασική πρότασή τους ήταν να χρησιμοποιήσουμε γιατρούς από τα κέντρα υγείας και να υποστηρίξουμε το νοσοκομείο αυτό το διάστημα που έχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω, όπως και οι διευθυντές των κέντρων υγείας, ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας, διότι αν υποστελεχώσουμε τα κέντρα υγείας, πρώτον θα αυξηθεί ο φόρτος εργασίας του νοσοκομείου, άρα και οι περισσότεροι γιατροί θα έχουν περισσότερη δουλειά, δηλαδή θα συνεχίσει να υφίσταται το πρόβλημα. Δεύτερον, τα κέντρα υγείας, πέραν από τα χιλιάδες περιστατικά εξετάσεις που κάνουν κάθε μέρα, γιατί κάνουν, έχω τα νούμερα στη διάθεσή μου, αν θέλετε να τα συζητήσουμε, και το κέντρο υγείας Ρόδου και το κέντρο υγείας Αχαγγέλου και το κέντρο.
0: Είχα τον κύριο Βασιλάκη εν προκειμένου την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, και μου είπε εδώ κάτι συγκλονιστικά νούμερα.
1: Είναι πραγματικά νούμερα. Ήταν παρόν ο κύριος Βασιλάκης, τα επανέλαβα και εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα, πρώτον θα αυξήσουμε το φόρτο λοιπόν του νοσοκομείου, γιατί η πρωτοβάθμια, αυτός είναι ο σκοπός της. Γι' αυτό υπήρξε και γι' αυτό προσπαθούμε να την ενισχύσουμε, για να κρατάει περιστατικά και να μην επιβαραίνονται τα νοσοκομεία. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι τα κέντρα υγείας, οι γιατροί των κέντρων υγείας, πέρα από τη δουλειά τους στο κέντρο υγείας, μας καλύπτουν τα μικρά νησιά, τη Χάλκη, την Τήλο, το Καστελόριζο, τη Σίμη, γιατί μπορεί να χρειαστεί ενίσχυση εκεί, μπορεί να χρειαστεί ένας γιατρός να αρρωστήσει, ένας αγροτικός και να πάρει άδεια. Να πεις πρέπει να πάει. Δεν μπορεί να μείνει τον νησί χωρίς γιατρό. Άρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και αυτό το ρόλο.
0: Αυτό θα σας έλεγα εγώ.
1: Επιπλέον,
0: ότι είναι και η ανασφάλεια των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν τους πεις, ας πούμε, ότι θα σας πάρουμε τους γιατρούς να τους πάμε στο νοσοκομείο, κατά καιρούς έχουν γίνει τέτοιες μετακινήσεις και έχουμε δει τις τοπικές κοινωνίες να ξεσηκώνονται γιατί νιώθουν οι άνθρωποι ανασφάλεια. Ότι μένουν ακάλυπτοι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Άρα προσπάθησα λοιπόν να εξηγήσω ότι δεν είναι η λύση αυτή, φέρτε γιατρούς από τα κέντρα υγείας. Υπάρχουν καλές ειδήσεις που έρχονται μπροστά μας.
0: Σας διέκοψα, δηλαδή, πήγατε να πείτε κάτι για το αεροδρόμιο.
1: Ναι, επίσης καλύπτουν και το αεροδρόμιο. Το κέντρο υγείας Ρόδου καλύπτει και το αεροδρόμιο.
0: Σωστά.
1: Πέρα από τα νησάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που εξήγησα εγώ είναι ότι έχουμε μπροστά μας να περιμένουμε καλές ειδήσεις. Για παράδειγμα, είναι ήδη στον αέρα μία προκήρυξη για γιατρούς, στην οποία προκήρυξη συμπεριλαμβάνονται 23 γιατροί για το νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτό. Είναι όλες οι κενές οργανικές που υπάρχουν διαθέσιμες. Γιατί αυτοί που θα φύγουν τα Χριστούγεννα, το τέλος του χρόνου, δεν μπορούσαμε να τους προκηρύξουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια μεγάλη προκήρυξη. Άρα μπορούμε να περιμένουμε, να ελπίζουμε ότι θα βρούμε κάποιους γιατρούς μέσω αυτής της προκήρυξης. Δεύτερον, υπάρχει στην ίδια προκήρυξη, έχουν προκηρυχθεί όλες οι θέσεις στα μικρά νησιά που συμπεριλαμβάνονται στους ωφελουμένους γιατρούς από την συμφωνία με τη δωρεά του Ιδρύματος Χατζιωάννου, που μιλάμε για 1.500 ευρώ καθαρά αφορολόγητα για κάθε γιατρό που θα πάει στη Χάλκη, στην Πύλο.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν εμένα με κάνει να είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε γιατρούς για τα μικρά νησιά, και δεν το λέω μόνο διαισθητικά, έχω και στοιχεία, δηλαδή έχω τηλεφωνήματα, βλέπω μια κινητικότητα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν καλύψουμε εμείς τα μικρά νησιά, οι γιατροί των κέντρων υγείας, των τριών κέντρων υγείας της Ρόδου, δεν θα έχουν την υποχρέωση αυτή να πηγαίνουν στα νησιά, άρα θα μπορούν να ενισχύσουν το νοσοκομείο περισσότερο.
0: Ναι. Ναι.
1: Επίσης, έχω ήδη πρόσκληση στον αέρα για γιατρούς στις ειδικότητες που καιγόμαστε για τη Ρόδο, χειρουργική κυρίως και λιγότερο παθολογική, για γιατρούς του ΕΣΥ, αυτούς που υπηρετούν ήδη στο ΕΣΥ, και από την πρώτη και από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, οι οποίοι κάνοντας χρήση των φερονών κινήτρων αυτών που υπάρχουν, τα 2.100 ευρώ δηλαδή το μήνα, πιστεύω ότι κάποιοι θα βρεθούν που θα τους ενδιαφέρει να έρθουν να μας βοηθήσουν στη Ρόδο, ίσως συνδυάζοντας και την επίσκεψή τους αυτή να πάρουν και την οικογένεια μαζί, να κάνουν και λίγο διακοπές.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά και οι σύζυγοι. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό. Αλλά αυτό που ήθελα πιο πολύ απ' όλα να περάσει ως μήνυμα, και το είπα έτσι που σας το λέω και ενώπιον όλων των γιατρών, είναι ότι δεν κάνει καλό αυτή να βγαίνει μια γκρίνια και μια μιζέρια για το νοσοκομείο, διότι αποθαρρύνει γιατρούς από το να βάλουν τα χαρτιά τους και να μπουν στην προκήρυξη και να δηλώσουν τη Ρόδο. Γιατί οι γιατροί, ξέρετε, ψάχνουν πριν βάλουν υποψηφιότητες στις προκηρύξεις, ψάχνουν, πληροφορούνται, μπαίνουν στο κούκκο.
0: Σε τι κατάσταση βρίσκεται κάθε νοσοκομείο.
1: Πάνε να μπλέξω τώρα εκεί. Ας βάλω στη Μυτιλίνη, ας βάλω στην ΚΟ.
0: Ναι. Ξέρετε όμως, αυτό έκανε αίσθηση και εμείς το βάλαμε αυτή την προτροπή, τέλος πάντων, την παρένεση την οποία κάνατε χθες, ότι αποθαρρύνει να σταματήσει όλη αυτή η συζήτηση, γιατί αποθαρρύνει γιατρούς από το να έρθουν εδώ. Υπήρξε και αντίλογος. Ένας αντίλογος ο οποίος λέει, μα δεν είναι αυτό που αποθαρρύνει, είναι το ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ελλείψεις, φοβούνται οι γιατροί να έρθουν στο νοσοκομείο της Ρόδου λόγω της πολλής δουλειάς, των πολλών εφημεριών, της εξόντωσης της εργασιακής. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι το κλίμα. Αυτό τουλάχιστον μου έλεγαν χθες μετά την συνάντησή σας κάποιοι φίλοι.
1: Μιλάμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα που θα υποφέρουμε μέχρι να αποδώσουν αυτά όλα οι κινήσεις που σας περιέγραψα προηγουμένως. Για έναν 1,5 μήνα θα έχουμε ένα πρόβλημα. Ζήτησα λοιπόν εγώ από όλους να κάτσουμε κάτω και να δούμε εκ των ένδων πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή να βάλει ο καθένας λίγο από τον εαυτό του, μια εφημερία παραπάνω, μερικές ώρες παρουσίας αντί να είναι σε ετοιμότητα να είναι παρόν. Δηλαδή αν προσπαθείς, ή κάποιες έξυπνες λύσεις, συζητήσαμε κάποιες έξυπνες λύσεις που υπάρχουν χωρίς κόστος, κινήσεις δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο χωρίς κόστος, που μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτό τον 1,5 μήνα μέχρι να αρχίσουν να αποδίδουν αυτές οι κινήσεις που έχω τα σπαιδιά.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε Διοικητά, αυτό που έχω καταλάβει έτσι τόσο καιρό που συζητάμε και μαζί και με συζητώ και με τους γιατρούς και ακούω από τη μία και από την άλλη πλευρά, χωρίς αποστασιούμε βεβαίως από τον όποιο λαϊκισμό και εκμετάλλευση που μπορεί να γίνεται του θέματος. Έτσι. Προσπαθώ να το προσεγγίζω με απόλυτο ρεαλισμό όλο αυτό το ζήτημα και σεβασμό στο κομμάτι που έχει να κάνει με την υγεία. Φοβούνται οι γιατροί ότι οι προκηρύξεις θα αποβούν άκαρπες. Τουλάχιστον, δηλαδή, ότι και να ενδιαφερθεί κάποιος θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν πια γιατροί που να θέλουν έτσι με αυτοθυσία να μπουν στα νοσοκομεία. Γιατί πολύ απλά το να εργαστούν έξω με το να είναι μέσα στο νοσοκομείο, οι αποδοχές τους είναι η μέρα με τη νύχτα. Γιατί σου λέει να πάνε να τραβήξουν όλο αυτό το βάσανο μέσα σε ένα νοσοκομείο όταν μπορούν να μείνουν έξω? Μόνο και ότι ο ρομαντισμός, μου ελέγχθηκε μια τέτοια φράση συγκεκριμένα από φίλο μου, έτσι, όχι συνδικαλιστή οτιδήποτε άλλο, φίλο, ο ρομαντισμός τελείωσε.
1: Συμφωνώ. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε. Αλλά δεν είναι μόνο ο ρομαντισμός. Εγώ δεν μιλώ, δεν απευθύνομαι στο θυμικό των γιατρών. Απευθύνομαι στη λογική. Έχουν θεσπιστεί κίνητρα. Η Ρόδος είναι άγωνο Α. Που σημαίνει ότι κάθε γιατρός μόνιμος που θα προσληφθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου θα παίρνει 600 ευρώ το μήνα παραπάνω. Γιατί έγινε άγωνο Α. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλου είδους κίνητρα. Μειώθηκε ο χρόνος που αναγκαστικά παραμένουν οι γιατροί. Από 5 χρόνια έγινε 3. Δηλαδή ο άλλος θα ξέρει ότι θα πάω για 3 χρόνια και θα μπορώ να φύγω μετά, να πάω όπου θέλω. Δεν χρειάζεται να περιμένω 5 χρόνια όπως ήταν παλιά. Ναι. Επίσης, θεσπίστηκε, νομοθετήθηκε και υλοποιήθηκε η δυνατότητα των γιατρών να κάνουν και ιδιωτικό έργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα θέλουν να κάνουν ιδιωτικό έργο, έχουν το δικαίωμα να κάνουν.
0: Ναι, σου λέει δεν προλαβαίνουν. Και αυτό το έχω συζητήσει. Σου λένε ότι μα εξαντλούμαστε ήδη μέσα στο νοσοκομείο. Με τι καρδιά, ας πούμε, μετά από τόσες εφημερίες και
1: κάνουν,
0: τα λοιπά, να πάω να στηρίξω
1: γιατί.
0: Και γιατρίο έξω.
1: Ξέρετε πόσοι γιατροί από τη Ρόδο έχουν κάνει έτοιμα για να πάρουν ιδιωτικό έργο και πολλοί από αυτούς το έχουν πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά στις χειρουργικές ειδικότητες. Ναι.
0: Και ξέρω και το ανάποδο, έτσι. Γιατροί του ιδιωτικού τομέα να μπαίνουν στο νοσοκομείο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους.
1: Και αυτό. Έχουμε και τέτοιου είδους συμβάσεις.
0: Βεβαίως, ναι, το ξέρω.
1: Εγώ αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι είναι μια περίοδος λόγω συγκυριών που δυσκολευόμαστε στο χειρουργικό τομέα και λιγότερο στο παθολογικό τομέα.
0: Ναι.
1: Θα το ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, έξυπνες ιδέες και λίγο παραπάνω προσπάθεια από τον καθένα. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας γιατρός ειδικευμένος, αφού είναι μέσα εσωτερική εφημερία, να κατεβαίνει και λίγο στα επίγοντα, να βοηθάει για μερικές ώρες. Για να νιώθουν και οι ειδικευόμενοι που είναι εκεί μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Ο ειδικευμένος οριλά μπορεί να μην μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά σαν ειδικός, δηλαδή όταν είναι ορθοπαιδικό ή κάτι. Αλλά σίγουρα το ότι είναι ένας έμπειρος ειδικευμένος γιατρός δίνει μια ασφάλεια στον ειδικευόμενο.
0: Ναι, σίγουρα είναι κάτι παραπάνω, έτσι. Σίγουρα.
1: Λίγο πλάτη να βάλουμε, θέλω να πω, για αυτό το χρονικό διάστημα που σας περιγράφω.
0: Μάλιστα. Και να δούμε, βέβαια.
1: Αν μου επιτρέπετε
0: να πω
1: μια κουβέντα, γιατί αυτά γίνανε τη Δευτέρα. Την Κυριακή.
0: Θα πάμε και στην Κυριακή, βεβαίως. Απλά το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Όσον αφορά τις προκηρύξεις, ας πούμε, που είναι και η μεγάλη μας αγωνία, ποιοι θα έρθουν, αν θα έρθουν, αν θα υπάρχουν ενδιαφέρον, και όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, αλλά σε ό,τι αφορά και το νοσηλευτικό προσωπικό. Και κάτι το οποίο έτσι έχει μπει, μου το έχει αναφέρει συγκεκριμένα γιατρός, μου λέει αλήθεια, γιατί δεν αφήνουν ανοιχτές τις πλατφόρμες. Να είναι SAE ανοιχτές, για ποιο λόγο πρέπει να κλείνουν, ώστε ανά πάσα στιγμή που θέλει κάποιος τέλος πάντων να μπει στο σύστημα, να μπορεί να το κάνει. Αλήθεια, αυτό γιατί δεν γίνεται.
1: Δεν το επιτρέπει ο νόμος αυτή τη στιγμή αυτό.
0: Λέω δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, ας πούμε, και να είναι
1: διαρκώς. Δεν μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Ναι. Θα το προτείνω στον Υπουργό, γιατί μου το έθεσαν και αυτό.
0: Α, σας το έθεσαν και αυτό, ναι. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μόλις ολοκληρωθεί η προκήρυξη, όλες οι άγονες θέσεις, είτε ως έχουν, είτε μετατρεπόμενες σε άλλες ειδικότητες, θα ξαναπροκηρυχθούν αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά θα ήταν όμως και μια λύση. Να είναι μονίμως. Δηλαδή, μου λένε, ας πούμε, εδώ με την νοσηλευτική σχολή, ας πούμε, της Ρόδου. Τα παιδιά που βγαίνουν από εκεί την επόμενη στιγμή να μπορούν να μπουν στο νοσοκομείο. Έτσι, δεν μπορούσαν.
1: Ναι, το έχω καταγράψει αυτά. Ναι. Είναι από αυτά που θα συζητήσω αύριο με τον Υπουργό.
0: Α, μάλιστα. Σας τα έχουν πει. Γιατί μου τα έχουν πει και εμένα, όπως διαπιστώνετε, έτσι, όλα αυτά.
1: Μα κάναμε εκτενή συζήτηση και είπαμε πάρα πολλά.
0: Ωραία. Για να πάμε λοιπόν και στην Νότια Ρόδο τώρα, που και εκεί την προηγούμενη φορά που μιλήσατε μου είπατε ότι το κέντρο υγείας που θα γίνει εκεί θα είναι το καλύτερο στη χώρα. Θυμάμαι που θα μου είχατε πει στην προηγούμενη συζήτησή μας.
1: Θα είναι. Πήγαμε, το είδαμε, μίλησα με τον εργολάβο. Του ζήτησα να μην χαλαρώσουμε καθόλου, γιατί οι προθεσμίες για τις πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πάρα πολύ στενές. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το ελληνικό να πάρω παράταση και ξαναπαράταση και να τραβάει το έργο. Είναι απολύτως δεσμευτικές οι προθεσμίες. Κουβέντιασα μαζί τους. Έχει γίνει η δουλειά που δεν φαίνεται, αλλά είναι η πιο δύσκολη. Τα μηχανολογικά, τα υδραυλικά, όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα μένουν τα πιο εύκολα. Πιστεύω και έχω τη διαβεβαίωση ότι θα είμαστε έτοιμοι τέλος Ιουνίου. Mm-hmm. Είναι συγκινητική και η συνεισφορά των προέδρων εκεί, των κοινοτήτων στην Νότια Ρόδο, οι οποίοι περνάνε κάθε μέρα από το κέντρο υγείας, κάνουν επίβλεψη στην πραγματικότητα. Είναι συγκινητικό δηλαδή, γιατί το θέλουν πάρα πολύ και βοηθούν πάρα πολύ με την παρουσία τους, γιατί ενημερώνουν και εμένα. για να κάνουμε.
0: Το σπρώχνουν. Σε λίγο θα έχω τον κύριο Ακούρη εδώ στην εκπομπή.
1: Ο κύριος Ακούρη είναι κάθε μέρα εκεί.
0: Κάθε μέρα εκεί είναι.
1: Πήγαμε και από τον
0: Αρχάγγελο. Στον Αρχάγγελο πήγατε επίσης.
1: Ναι, το οποίο είναι αγνώριστο. Οι κάτοικοι της περιοχής νομίζω μπορούν να το. Που μας ακούν τώρα θα συμφωνήσουν. Δεν έχει καμία σχέση το κέντρο υγείας όπως ήταν. Είναι ένα πολύ σύγχρονο κέντρο υγείας. Απίστευτα καθαρό, είναι καμία σχέση. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον που μπορούν και οι γιατροί να κάνουν τη δουλειά τους σε ένα περιβάλλον καλύτερο από ό,τι ήταν πριν, και οι ασθενείς που περιμένουν ή είναι στην αναμονή ή κάνουν τις εξετάσεις τους ή τη συνταγογράφησή τους, νιώθουν ότι είναι σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Που δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Αντίστοιχα, αυτό συμβαίνει και στην Έμπονα. Είχα πάει την προηγούμενη φορά στην Έμπονα, αυτή τη φορά δεν πρόλαβα. Αλλά το ίδιο πράγμα συμβαίνει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, λοιπόν, να σας πω ότι το πολυδύναμο ιατρείο Γεναδίου, που τώρα ανακαινίζεται, όχι, κατασκευάζεται στην πραγματικότητα, ναι. Δεν ανακαινίζεται. Με το που θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ήδη έχουμε δρομολογήσει και έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, ότι θα αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας.
0: Θα γίνει κέντρο υγείας, ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε θα έχουμε 4 στήρωτα.
0: Ναι. Το θέμα είναι να στελεχώνονται και αυτό που μου λένε όλοι. Από υποδομές λέει καμιά χαρά πάμε, εντάξει, όλα είναι τέλεια, όλα είναι υπέροχα σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Ο κόσμος να έρχεται. Οι γιατροί να υπάρχουν.
1: Ήδη στο Γενάρη, ναι. Ακόμα και πριν μετακομίσουμε στο καινούριο, ήδη η στελέχωση είναι τουλάχιστον τριπλάσια από αυτή που είπε.
0: Μάλιστα.
1: Στο παρελθόν.
0: Ωραία. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Διοικητά, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και να δούμε τι θα γίνει με τις προκηρύξεις, με όλα αυτά. Ελπίζουμε πράγματι συνδυαστικά όλα αυτά τα οποία μας είπατε να δώσουν λύσεις, να ανακουφίσουν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εγώ
0: καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.

Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Χρήστος Ροήλος, κοντά μας. Για όσα διμήφθησαν αυτό το διήμερο που ήταν εδώ στη Ρόδο, έρχεται συχνά η αλήθεια. Παρακολουθεί την κατάσταση, γιατί νοιάζεται. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι εδώ συνεχώς. Και κάθε φορά που θα υπάρξει ένα ζήτημα να επιδιώξει την συνεννόηση, την εκτόνωση, την λύση των προβλημάτων. Όλα αυτά τα οποία κατέγραψε από χθες, προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι, θα τα μεταφέρει, όπως είπε, στον Υπουργό Υγείας, στον Άδωνη Γεωργιάδη. Για να δούμε. Λοιπόν, πρώτο μέρος της εκπομπής τέλος, ολοκληρώνεται εδώ. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, θα ασχοληθούμε και πάλι με το θέμα της υγείας, με τον κύριο Ακούρη, τον οποίο θα έχουμε κοντά μας.

Και Gothic Rock παίζουμε εμείς αυτή την εκπομπή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όλα εδώ τα ακούτε. Και μουσικά ρεύματα.

0: Σκοτεινό το τραγουδάκι βέβαια, αλλά εντάξει, ωραίο σε κάθε περίπτωση. Να σου πω, ηχοί μου γράφουν ακόμα.
1: Έχουν πάρα πολύ καιρό.
0: Έχουν πάρα πολύ καιρό, έτσι. Έχω... Εντάξει, κάποια στιγμή λίγο για να το αλαφρύνουμε, βάλ τον εκεί μαζί με την Αταλία Αβελών. Εντάξει, με το Summer Wine. Λοιπόν, είστε εδώ. Είστε εδώ στον Real Voice, κυρίες και κύριοι, στο πρωινό μας Express. Με την ειδησιογραφία μας, με τα σχόλιά μας, με τους προσκεκλημένους μας. Εστιάζοντας βεβαίως πρωτίστως στα τοπικά μας θέματα και είμαστε σε μια περίοδο με πολύ έντονη, πολύ πλούσια τοπική ειδησιογραφία, επικαιρότητα. Έχουμε αφήσει πίσω τα πολιτικά για ένα διάστημα, αλλά θα επανέλθουμε γιατί έχουμε κινήσει. Σήμερα παρουσιάζει το κόμμα του ο Αλέξης, ο Τσίπρας. Τελικά. Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί με τέτοια πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς, να δούμε βέβαια τι θα κάνει και ο Σαμαράς. Για τον Αντώνη Σαμαρά, που δεν ξέρω παιδιά, εγώ αν ήμουν πάντως πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, με όλο αυτό το οποίο έχω πάνω από το όνομά μου, με την πορεία μου, και θα κατέβαζα ένα κόμμα για να πάρω 3%, ο μόνος λόγος δηλαδή για τον οποίο θα το έκανα κάτι τέτοιο είναι να είχα φοβερό μίσος κατά του Μητσοτάκη. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα χαλούσα την ιστεροφημία μου για να μπω στη Βουλή με ένα κόμμα του 3% μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Με αιχμή λέει τα εθνικά θέματα. Ποια εθνικά θέματα βρε παιδιά τώρα? Δηλαδή σοβαρά το συζητούσα και με κάποιους φίλους χθες. Δεν νομίζω να βρισκόταν ποτέ η χώρα σε καλύτερη θέση σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα και, και το πρόσωπό της και την ισχύ της και την αξιοπιστία της στο εξωτερικό από ό,τι είναι τώρα. Είχαμε να δούμε τέτοιες δόξες και σε ό,τι αφορά την άμυνά μας και όλα αυτά, την ασφάλεια και όλα αυτά. Είχαμε να δούμε τέτοιες δόξες από την εποχή των αημνίστων Καραμανλή και Παπανδρέου. Των μεγάλων, έτσι, όχι των γόνων. Των μεγάλων. Τώρα πας να στηρίξεις κόμμα δηλαδή με χμή τα εθνικά θέματα. Ξέρω και εγώ ρε παιδί μου. Καθένας τελικά τι κουβαλάει. Αυτά θα τα δούμε όμως. Θα τα δούμε. Εν καιρό. Λοιπόν, πάμε ξανά στο θέμα της υγείας, κυρίες και κύριοι. Νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ρολογητό, τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Και μας είπε και για την επίσκεψη την οποία έκανε και στο πολυδύναμο εκεί που μετατρέπεται τώρα σε κέντρο υγείας στο Γενάδη και στον Αρχάγγελο που πήγε στο ανακοινισμένο εκεί κέντρο υγείας. Θα εστιάσουμε όμως στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Γεναδίου. Όπως μας είπε, θα μετατραπεί, θα αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας Νότιας Ρόδου, θα είναι έτοιμος λίγο στα τέλη του Ιούνιου και μάλιστα θα είναι ίσως το καλύτερο στη χώρα. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Ακούρης, είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό σας και στους ακροατές σας.
0: Τι καθαρή φωνή και γραμμή είναι αυτή που έχουμε μαζί σας. Λοιπόν, με τα καλύτερα πάντως μου μίλησε νωρίτερα ο κύριος Ροηλός για σας που τον είχα στον αέρα, κύριε Ακούρη, γιατί μου λέει ότι είστε από πάνω. Είστε από πάνω. Παρακολουθείτε, επιβλέπετε τις εργασίες. Τα πάντα, δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω. Είστε εκεί κάθε μέρα.
2: Κυρία Παυλάκη, τούτο εδώ το έργο που ευτελείται στη Νότια Ρόδο σήμερα είναι ένα μεγάλο όραμα δεκαετιών ολόκληρων και ξεκινά από το 1981 παρακαλώ, όταν τότε μελετούσαμε ένα κέντρο υγείας στη Νότια Ρόδο, στο Γενάδη βέβαια. Και δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν και το κέντρο υγείας έγινε στον Αρχάγγελο, αλλά από τότε και ύστερα εμείς δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε ένα κέντρο υγείας στη Νότια Ρόδο. Και πράγματι βρέθηκαν άνθρωποι αυτό το όραμα, τα προβλήματα της υγείας της Νότιας Ρόδου που είχαμε τόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, έσκυψαν πάνω από τα προβλήματα της υγείας της Νότιας Ρόδου και είχαμε ένα πάρα πολύ επιθυμητό αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε, κυρία Παυλάκη, με μία με την εφημερίδα της κυβερνήσεως το 2008 το Αγροτικό Ιατρείο Γενναδίου μετατρέπεται σε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Νότιας Ρόδου. Mm-hmm. Από το 2008 μέχρι το 2019, την 1η Σεπτεμβρίου που αναλάβαμε οι πρόεδροι εκείνης της θητείας 19-23, mm-hmm. με μια απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου του Γενναδίου, με προσκεκλημένους όλους τους προέδρους της Νότιας Ρόδου, με θέμα η υγεία στη Νότια Ρόδο,
0: ναι.
2: πήραμε ζητήσαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τη στήριξη, την οποία και είχαμε ομόφωνα πάνω σε αυτό το αίτημά μας, το ίδιο και από το Δήμο Ρωδίων. Καταθέσαμε στον Σοκορέλο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, ένα φάκελο με όλες τις αποφάσεις, αλλά και με την εφημερίδα της κυβερνήσεως που είχε βγει τότε, το πολυδύναμο γιατρείο του Γενναδίου. Mm-hmm. Και από εκεί και ύστερα διοργανώθηκε από τον Σοκορέλο ένα συνέδριο στο ξενοδοχείο Magic Life του Γιάννη του Μαυρομάτη, και τον υπερευχαριστούμε για αυτό, και είχε προσκεκλημένους τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τους Προέδρους της Νότιας Ρόδου και όλους εκείνους που εμπλέκονται στο θέμα της υγείας. Την επόμενη μέρα, κυρία Παυλάκη, γυρίσαμε τα ιατρεία της Νότιας Ρόδου με τον διοικητή της ΔΥΠΕ.
0: Ναι.
2: Ένας άνθρωπος ο οποίος αγκουγκράστηκε τελικά τις μεγάλες ανάγκες της Νότιας Ρόδου και ξεκίνησε οι τρεις γιατροί του Γενναδίου, της Καταβιάς και της Απολακιάς. Έγιναν πέντε στην πορεία.
0: Ναι.
2: Η καμία νοσηλεύτρια με την κυρία Παπαγιάννη αποσπασμένη από το βοήθεια στο σπίτι να βοηθά τους γιατρούς και να εξυπηρετεί τους πολίτες στο γιατρείο του Γενναδίου. Προκηρύχτηκαν θέσεις και προσλήφθηκαν τρεις νοσηλεύτριες. Σήμερα στην πορεία, με δική του πρωτοβουλία, κάνει αίτηση στον πρόεδρο του Ευγενίδιου Ιδρύματος και κάνουμε αντικατάσταση το ασθενοφόρο το δικό μας σε ένα νέο σύγχρονο ασθενοφόρο. Δημιουργεί τομέα του ΕΚΑΒ στο Γενάδη, γιατί άρχισε ο κόσμος να φωνάζει τι το φέραμε το ασθενοφόρο αφού δεν υπάρχουν διασώστες και τα διάφτα. Έτσι μπαίνει στη διαδικασία και δημιουργεί τομέα του ΕΚΑΒ στο Γενάδη για να υπάρξουν θέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν οι θέσεις, προκυρήσονται οι θέσεις, προσλαμβάνονται οι διασώστες, ορκίζονται, εγκαθίστανται στο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου. Και από εκείνη την ημέρα και ύστερα έχουμε 24 ώρες το 24ωρο ΕΚΑΒ στο Γενάδη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μόνιμος τομέας του ΕΚΑΒ, ναι, συνεχίστε έτσι με την
2: πάμε λίγο παραπέρα.
0: Χρονική αλληλουχία των γεγονότων.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Βλέπετε ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε μέσα από το 19 έως το 23, όπου από εκεί και μετά έρχεται το θέμα της περιφέρειας να φτιάξει τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία. Έτσι λοιπόν υπάρχει πρόγραμμα στο Γενάδη, στο περιφερειακό ιατρείο, στο συγκεκριμένο κτίριο δομημένου χώρου 180 τετραγωνικά μέτρα, να γίνει αντικατάσταση κουφωμάτων και θερμοπροσώψεις. Εκεί λέω, φίλε, μεγάλε Ροηλέ, θα πάμε πάλι σε ένα παλιό ιατρείο και όχι σε ένα κέντρο υγείας. Mm-hmm. Έχουμε το χώρο, το ισόγειο του κτηρίου του Δημαρχείου.
0: Mm-hmm.
2: Μπορούμε να πάμε εκεί. Μου λέει, έπρεπε να έχεις πάρει απόφαση από χτες. Λέω, η απόφαση υπάρχει από το 19 και είμαστε έτοιμοι να σας το παραχωρήσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι αποδέχεται την παραχώρηση, παίρνει απόφαση το τοπικό συμβούλιο του Γενναδίου και γνωμοδοτεί για 35 χρόνια στην ΔΥΠΕ το ισόγειο του Δήμου, παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί ψηφίζεται κατά πλειοψηφία και χρειάζεται να το πούμε. Έτσι λοιπόν κατεβαίνει ο διοικητής της ΔΥΠΕ, υπογράφεται η σύμβαση το 23 μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Καμπουράκη, τον Αντώνη, και βλέπουμε με τα χαράς σήμερα ένα μεγάλο έργο υγείας για την Νότια Ρόδο να βρίσκεται στα τελειώματά του. Ο διοικητής της ΔΥΠΕ κάλεσε να είναι παρόν και ο εργολάβος, όπου εκεί του διαμήνυσε το γεγονός ότι σε χρονικό ορίζοντα έχεις 31 του έκτου να παραδώσεις το κτίριο τελείωμα.
0: Ναι, τέλος του Ιούνιου.
2: Κάθε μέρα είμαι μαζί με τους τεχνικούς. Κάθε μέρα είμαι μαζί με τον εργολάβο, έτσι ώστε να τελειώσει το έργο και να παραδοθεί, να μετακινηθούμε σαν περιφερειακό.
0: Σαν πολυδύναμο περιφερειακό, να πάτε στο καινούριο το κτίριο.
2: Και μετά να περιμένουμε την έγκριση και την απόφαση, τη γνωμοδότηση αν θέλετε, του Υπουργείου Υγείας, που θεσπίζει το συγκεκριμένο περιφερειακό ιατρείο ως
0: κέντρο υγείας πλέον. Νότιας Ρόδου. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, έτσι, ωραίο ήταν αυτό που κάνατε, αυτή η αναδρομή, η χρονική, κύριε Ακούρη, γιατί καταλαβαίνουμε λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε, συνειδητοποιούμε για την ακρίβεια, ότι ήταν μια συνεχής προσπάθεια όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή δεν το εγκαταλείψατε στιγμή όλο αυτό, τη διεκδίκηση να νιώσει ασφαλής υγειονομικά η Νότια Ρόδος.
2: Είχαμε μαζί μας όμως και τους πολίτες, οι οποίοι φώναζαν συνεχώς γιατί δεν πάμε παραπέρα, γιατί είμαστε παραπεταμένοι, αλλά βλέπετε όμως ότι βρήκαμε ανθρώπους που έζησαν κοντά μας. Να πρώτη φορά ήρθε ο κύριος Ροηλός στη Νότια Ρόδο το 2020, πραγματικά είδε όλα τα πράγματα με το δικό του μάτι, αφουγκράστηκε τον προβληματισμό όλου του κόσμου και μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σήμερα η Νότια Ρόδος θα έχει σε λίγο, σε ένα μήνα περίπου και κάτι, μέχρι τέλους Ιουνίου, και από ό,τι μου έλεγε νωρίτερα ο κύριος Ροηλός, κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα είναι. Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα εξελίσσεται ομαλά για την ολοκλήρωση του έργου. Θα είναι έτοιμο το πολυδύναμο, το κέντρο υγείας, με συγχωρείτε. Μου είπε επίσης ότι έχουν δρομολογηθεί ήδη οι διαδικασίες και για τη στελέχωσή του, και ότι θα έχει και περισσότερο, πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι είχε μέχρι τώρα το πολυδύναμο.
2: Θα πρέπει να πούμε εδώ το εξής. Από τη στιγμή που θα θεσπιστεί ως
0: κέντρο υγείας πια,
2: Νότιας Ρόδου, αμέσως εκεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως θα αναφέρονται οι θέσεις όλης της δομής. Μιλάμε για μια δομή υγείας που δεν θα το πιστεύουν οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου, ειλικρινά σας μιλάω, κυρία Παυλάκη.
0: Μάλιστα. Ένα μικρό νοσοκομείο δηλαδή, έτσι, όπως,
2: ακριβώς,
0: όπως
2: ένα
0: το καταλαβαίνω.
2: Ένα μικρό νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ του μαζί.
0: Με το ΕΚΑΒ μαζί. Το ΕΚΑΒ, γιατί και αυτό είναι μια κατάκτηση. Θυμάμαι πόσα χρόνια τώρα που κάνω αυτή τη δουλειά, αυτή η συζήτηση. Το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο στην Νότια Ρόδο. Λογικό δηλαδή, γιατί πού να φτάσει εκεί κάτω ο ασθενοφόρο όταν ξεκινάει από το αεροδρόμιο, από το νοσοκομείο της Ρόδου. Αυτό δηλαδή που το θεωρούμε αυτονόητο. Τελικά και αυτό το πετύχατε, με το να υπάρχει μόνιμος τομέας ΕΚΑΒ στην Νότια Ρόδο.
2: Επειδή λοιπόν η υγεία δεν έχει τέλος και δεν έχει όρια, σήμερα λέμε το εξής, κυρία Παυλάκη. Και επειδή μιλάω με τον διευθυντή του ΕΚΑΒ όλου του Αιγαίου, τον κύριο Γιάννη Γρυπιώτη, μιλάμε για ένα δεύτερο ασθενοφόρο στην Νότια Ρόδο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι ώστε, γιατί αυτή τη στιγμή παρατηρήθηκε το εξής. Όταν το δικό μας ασθενοφόρο εκτελεί περιστατικό, η Νότια Ρόδος παραμένει κενή.
0: Ναι, λογικό. Όταν είναι ένα.
2: Άρα λοιπόν, Εμείς θέλουμε αυτό το κομμάτι, το κενό, μέχρι να επιστρέψει πίσω το αστεροφόρο της Νότιας Ρόδου, να έχει κάλυψη.
0: Λογικό είναι αυτό.
2: Ο κύριος Γρυπιώτης το καλύπτει αυτό το πράγμα, έχει βρει τον τρόπο και το καλύπτει, έτσι ώστε αν παραστεί ανάγκη την ώρα που εκτελείται περιστατικό, υπάρχει διακομιδή με το ασθενοφόρο της Νότιας Ρόδου, ένα δεύτερο ασθενοφόρο να καλύπτει την Νότια Ρόδου.
0: Θα σας έρθει, δηλαδή, όμως... θα σας έρθει δηλαδή δεύτερο ασθενοφόρο, έχει εγκριθεί, αυτό μου λέτε.
2: Όχι. Προσπαθούμε με ιδιώτες, ήδη υπάρχει υπόσχεση, θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να έχουμε ένα δεύτερο ασθενοφόρο στην Νότια Ρόδο.
0: Μάλιστα. Με ποιο τρόπο θα το δείτε, όπως κατάλαβα, γιατί πάντως θυμάμαι, κύριε Ακούρη, ότι τα πρώτα χρόνια, τότε ακόμα που δεν υπήρχε τομέας ΕΚΑΒ και τα λοιπά, το ΕΚΑΒ το λειτουργούσαν υπάλληλοι του Δήμου, τότε επί δημαρχίας του Μανώλη Σαββή, σωστά, θυμάμαι καλά.
2: Να πω λοιπόν το εξής. Όταν ήμουνα αντιπρόεδρος στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Νότιας Ρόδου,
0: ναι,
2: με πρόεδρο τον Δημήτρη τον Ζανατούλη του Εμμανουήλ, φέραμε το 96, φέραμε ένα ασθενοφόρο. Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο το οδηγούσε ο πρόεδρος της κοινότητας Γενναδίου, εθελοντικά ο Ακούρης ο Σταύρος.
0: Α, εσείς το οδηγούσατε.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Εθελοντικά.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή λοιπόν υπήρχε όλη η υπηρεσία τότε του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, βάλαμε το συγκεκριμένο ασθενοφόρο στην υπηρεσία του Συνδέσμου με τους οδηγούς της υπηρεσίας μας. Μετά επί Μανώλη Σαββή προκηρύχθηκαν θέσεις οδηγών ασθενοφόρου.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι έχει το θέμα και από εκεί και ύστερα ήρθαμε στο αποτέλεσμα να έχουν απολυθεί οι οδηγοί αυτοί. Έμεινε ο Χατζη Ιωάννου, ο οποίος ήταν μόνιμος, αποσπάστηκε στην Νότια Ρόδο και από εκεί και μετά έρχεται ο Χρήστος ο Ρογιλός και καλύπτει τους οδηγούς του ασθενοφόρου με τους πενταετής, παρακαλώ, γιατί εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Κάποιοι το χρησιμοποιούν, λένε, να βάζουν τα φανταράκια. Όχι, δεν είναι τα φανταράκια, για όνομα του Θεού. Μιλάμε για τους πενταετής στρατιωτικούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα βρίσκουν το δρόμο τους τελικά, με κόπο, με προσπάθεια, με διεκδίκηση, με επιμονή, αλλά φαίνεται ότι αυτή την ώρα η Νότια Ρόδος φαίνεται να είναι στο καλύτερο σημείο υγειονομικά θωρακισμένη από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα.
2: Το πιο καλύτερο σημείο.
0: Κύριε Πρόεδρε.
2: Και δεν θα σταματήσουμε εκεί. Ναι. Εμείς είπαμε πριν από λίγο ότι η υγεία δεν έχει
0: ταβάνι. Δεν έχει ταβάνι. Δεν έχει ούτε όρια, ούτε ταβάνι. Δεν υπάρχει. Σωστό. Σωστά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Κουρή. Να είστε καλά.
2: Κυρία Παυλάκη, και σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας και δίπλα μας για κάθε τι που χρειάζεται να ακουστεί στον αέρα και να βοηθήσετε κι εσείς.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Αυτά στη Νότια Ρόδο. Θωρακίζεται υγειονομικά η Νότια Ρόδος. Πόσα χρόνια αυτή η συζήτηση. Και δεύτερο ασθενοφόρο, όπως ακούσατε. Για να υπάρχει κάλυψη. Τώρα το πώς και τι τα διαδικαστικά θα τα βρούνε. Η ουσία είναι και δεύτερο ασθενοφόρο για να καλύπτει την περιοχή όταν το υφιστάμενο είναι σε περιστατικό. Λογικό, απολύτως.

0: Είναι η εκδήλωση Roads Water Dialogues με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει απ' αλλού αυτό το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αντίστοιχες, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Γιαννικουρής, θα γίνουν σε άλλες και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δεν θα μπορούσε αυτό το project να ξεκινήσει απ' αλλού πλην της Ρόδου, εφόσον μιλάμε για πλημμύρες, για λειψιδρία στην νησιωτική Ελλάδα, αφού το ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και πριν από αυτή, εδώ στην περιοχή μας, στο νησί μας, έχουμε πάντα μεγάλα φαινόμενα και καταστροφικά. Είτε μιλάμε για πλημμύρες, είτε μιλάμε για πυρκαγιές. Αυτά βέβαια συνδέονται σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά θα συζητηθούν το Σάββατο. Εμείς όμως θα πάρουμε μια γεύση, θα μπούμε στο κλίμα, γιατί κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι ένας εκ των ομιλητών της εκδήλωσης αυτής. Είναι ο καθηγητής υδάτινων πόρων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, που μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας στην εκπομπή μας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μεγάλα θέματα και πολύ κρίσιμα για το νησί μας, γιατί όλα αυτά τα βλέπουμε δυστυχώς σε επανάληψη τα τελευταία χρόνια. Και θα θέλαμε έτσι τα φώτα σας. Τι είναι αυτό που κάνει τη Ρόδο, τελικά, θα μπω κατευθείαν στο θέμα, να έχει αυτά τα φαινόμενα, τα πλημμυρικά, τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο κλιματικής κρίσης. Εγώ από τότε που θυμάμαι, Οκτώβρη-Νοέμβρη, έχουμε πολύ μεγάλα τέτοια φαινόμενα και καταστροφικά πολλές φορές και έχουν στοιχήσει και σε ανθρώπινες ζωές.
1: Κοιτάξτε, κυρία Παυλάκη, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Θα προσπαθήσω να τους πούμε εν πάση συντομία εδώ προς τους ακροατές σας. Καταρχήν, η λειψιδρία και οι πλημμύρες δεν είναι δύο άσχετα και ασύνδετα μεταξύ τους φαινόμενα. Είναι οι δύο εκφάνσεις ακραίων συμπεριφορών του νερού. Είναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι δύο όψεις του ίδιου προβλήματος. Του ίδιου νομίσματος, προσχωρείτε. Συνεπώς, συνδέονται και εν πωλής εμφανίζονται εξακολουθητικά. Mm-hmm. Εμφανίζεται το πρώτο το χειμώνα και το δεύτερο το καλοκαίρι. Τώρα, τι γίνεται στη Ρόδο? Καταρχάς, η Ρόδος είναι ένα νησί το οποίο όλοι ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό. Το καλοκαίρι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε νερό. Προσπαθούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή το υδατικό αποτύπωμα και στη Ρόδο και σε άλλα μεγάλα νησιά και τουριστικούς προορισμούς της χώρας, το υδατικό αποτύπωμα των τουριστών, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, δηλαδή πόσο νερό ξοδεύουν οι τουρίστες, ώστε να μπορούμε να έχουμε μία εικόνα αθροίζοντας και τις ανάγκες των κατοίκων και για τη γεωργία και την κοινοτροφία του νησιού, αθροίζοντας λοιπόν όλες αυτές τις ανάγκες, πόσο είναι το νερό το οποίο χρειάζεται κάθε χρόνο και μάλιστα και σε projection μελλοντικό, όχι μόνο σήμερα και στο μέλλον, είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες που χρειάζονται. Οπότε όσο νερό και να υπάρχει ταμιευμένο, είτε επιφανειακά είτε υπόγεια, δεν φτάνει. Mm-hmm. Αυτό είναι η μία απάντηση γιατί εμφανίζεται η λειψιδρία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τεράστιες ανάγκες κατανάλωσης. Τώρα,
0: ναι,
1: γιατί εμφανίζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα? Είναι η γεωμορφολογία της Ρόδου τέτοια, είναι η γεωλογία, η γεωλογική κατασκευή των λικανών αποδοής τέτοια και βεβαίως είναι και το γεγονός ότι η Ρόδος βρίσκεται σε ένα σημείο όπου οι ομβροφόροι άνεμοι, οι οποίοι έρχονται από το κεντρικό Αιγαίο, συναντούν μεγάλες επιφανειακές εξάρσεις, έχει βουνά η Ρόδος, οι οποίες σε αυτές συντελούν στο να εκφορτιστούν αυτά τα ομβροφόρα σύννεφα με μεγάλη ορμή και ταχύτητα, να δημιουργηθούν μεγάλες βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις, ραγδαίες βροχοπτώσεις και οι λεκάνες απορροής είναι τέτοιου σχήματος που βγάζουν αμέσως πλημμύρες, παραδείγματος χάρη στην περιοχή της Ελισσού και σε άλλες περιοχές. Όταν τώρα εδώ έχουμε και πυρκαγιά και δεν υπάρξει και η άμυνα από το έδαφος λόγω της ύπαρξης δασών, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι που δημιουργεί και τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσπάθησα να σας δώσω έτσι μια απάντηση γιατί έχουμε λειψιδρία και γιατί έχουμε πλημμύρες.
0: Εδώ λοιπόν εκ πρώτης όψεως φαίνεται να έχουμε και ένα οξύμορο σχήμα, κύριε καθηγητά. Έτσι, δηλαδή να μιλάμε για λειψιδρία σε περιοχές και τώρα τη Ρόδο τη χρησιμοποιούμε ως μοντέλο τώρα στη συζήτηση που κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή να πέφτουν τεράστια ύψη βροχής, χιλιοστά ιστορικών διαστάσεων σε συγκεκριμένες περιοχές. Και την ίδια ώρα που πέφτουν αυτές οι πρωτοφανείς, οι τεράστιες ποσότητες νερού, εμείς να μιλάμε για λειψιδρία. Τι μπορούμε να κάνουμε?

0: ώστε αυτό το νερό να μην φύγει επιφανειακά και να καταλήξει στη θάλασσα, αλλά να μπορέσουμε να το εγκλωβίσουμε, να το αξιοποιήσουμε. Κάπου είχα διαβάσει μια συνέντευξή σας. Μιλούσατε για την υδατική αναστροφή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Ναι. Πώς μπορούμε λοιπόν να το αξιοποιήσουμε αυτό το νερό, αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού που πέφτουν στο νησί?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα νέο δόγμα. Ευχαριστώ για την ερώτηση καταρχήν. Είναι ένα νέο δόγμα το οποίο προσπαθούμε να εισάγουμε και ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Όπου πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν τεράστιες ποσότητες νερού οι οποίες πέφτουν. Πραγματικά ιστορικά, δηλαδή χιλιοστά όσον αφορά το ύψος βροχής. Οι οποίες όμως τι γίνεται, χάνονται όλες.
0: Ναι.
1: Τις βλέπουμε, περνάνε από μπροστά μας και μάλιστα λέμε, αχ, όλο αυτό το νερό, πόσες φορές να αναρωτηθήκατε και εσείς και εγώ και οποιοδήποτε, αχ, όλο αυτό το νερό που βλέπουμε να το είχαμε το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε τώρα να κάνουμε με το νέο αυτό δόγμα της υδατικής αναστροφής, τι δηλαδή, να εκμεταλλευτούμε για πρώτη φορά τα πλημμυρικά νερά,
0: ναι,
1: του χειμώνα, για να αυξήσουμε τα υδατικά διαθέσιμα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Και δουλεύουμε πάνω στο να μπορέσουμε να ιδρύσουμε, να φτιάξουμε τέτοιες διατάξεις, τεχνικές και τεχνικά έργα, τα οποία να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, άλλο είναι να μαζεύω νερό σε ήρεμη κατάσταση, έτσι, να έχω ένα φράγμα πανιευτήρα, το οποίο να στέκεται κάθετα προς τη ροή του νερού, σε ένα χύμαρο, σε ένα χυμαροπόταμο, σε ένα ποταμό, και πίσω από αυτό να ταμιεύω νερό. Έτσι τα φράγματα ταμιευτήρες. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο το πλημμυρικό νερό, το οποίο είναι άγριο, πρέπει πρώτα να το ηρεμήσω, να το κυθασέψω, να το μαλακώσω την ορμή και την κινητική ενέργεια και μετά να το μαζέψω, να το αποθηκεύσω και να το έχω το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που προσπαθούμε.
0: Αυτό που περιγράφεται, εγώ πρέπει να σας πω ότι μου θυμίζει όταν ήμουν μικρή στην Κρήτη, στο χωριό του μπαμπά μου, τις Ξερολιθιές, που φτιάχνανε εκεί τα αναχώματα με τις πέτρες και όλα αυτά κάτω-κάτω κατέληγαν σε μια τεχνητή λίμνη από την οποία όλο το χωριό πότιζε τις καλλιεργίες του.
1: Ναι, είναι κοντά στη φιλοσοφία, με τη διαφορά ότι οι Ξερολιθιές έχουν την εξής ιδιαιτερότητα, δεν αντέχουν σε πολύ μεγάλη ορμή των υδάτων, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι μη ανθεκτικές κατασκευές, δεν έχουν μέσα κονίαμα, δεν έχουν συνδετικό υλικό, κρατάνε μόνο με το βάρος της πέτρας, οπότε εκεί
0: ίσως η φιλοσοφία όμως να είναι η ίδια.
1: Η φιλοσοφία είναι αυτή, βέβαια.
0: Για τη φιλοσοφία το λέω προφανώς.
1: Είναι απλώς με πιο ενισχυμένα τεχνικά έργα, με έξυπνες διατάξεις του σήμερα, έτσι, της υδρολογίας και της υδραυλικής του σήμερα, ώστε όλο αυτό το νερό που πραγματικά είναι τεράστιες ποσότητες, ξέρετε, πέφτουν 100, 150 χιλιοστά, 160 χιλιοστά, και όχι μόνο στη Ρόδο. Και σε νησιά τα οποία είναι πιο μικρά. Δηλαδή, είδατε στον Ερμήνιο τι έγινε πριν από πόσους, 2 μήνες, αρχές Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί το κοιτούσαμε και στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που ήμουν και μας είχε απασχολήσει, στη Σίκινο, στους Λειψούς, στην Κίμολα, αν δεν κάνω λάθος, είχαν δημιουργηθεί πλημμυρικά προβλήματα. Που τα ακούει ο άλλος και λέει, μα καλά, τώρα στα Ξερονίσια, στα Κυκλαδονίσια, πλημμύρες, κι όμως.
0: Ναι.
1: Κι όμως.
0: Ναι.
1: Κι όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε πλημμύρα, είχαν ρωτήσει κάποτε πού μπορούν να συμβούν σε πλημμύρες. Και τους λέω, όπου πέφτει νερό με μεγάλη ταχύτητα, ραγδαιότητα και ένταση.
0: Ναι.
1: Είχαμε και στη Σαχάρα, έχουμε πλημμύρες. Και στο Ομάν έχουμε κάτω, και στον Περσικό κόλπο έχουμε, και στη Σαουδική Αραβία έχουν δημιουργηθεί πλημμύρες και υπάρχουν μάλιστα και θύματα, και στην Ιορδανία υπήρχαν 14 νεκροί πριν 2 χρόνια. Έτσι, ακούγεται, όπως είπατε, οξύμορο, όμως συμβαίνει.
0: Όμως συμβαίνει, ναι. Πώς συνδέεται τώρα, πώς συνδέονται τα πλημμυρικά φαινόμενα με τους καύσονες, που είναι και αυτοί όλο και πιο συχνοί, κύριε καθηγητά? Ποιος είναι ο μηχανισμός τελικά για να καταλήξουμε από τους καύσονες στις πλημμύρες?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση από πλευράς φυσικής ατμόσφαιρας. Απλώς, σε εμάς πολλές φορές, ας πούμε, τους ανθρώπους φαίνεται κάτι τέτοιο, επειδή είναι υπάλληλα τα φαινόμενα, αλλά ο μηχανισμός του ενός δεν συνδέεται με τον άλλον. Τώρα, απλώς τι γίνεται. Όταν έχουμε καύσωνα, υπάρχει ιδιαίτερη θέρμανση στην ατμόσφαιρα και στη μέση και στην ανώτερη. Από εκεί και πέρα δημιουργούνται κάποια κυκλονικά συστήματα τα οποία είναι επίφορα στο να δημιουργήσουν εν συνεχεία ομβροφόρους, όπως σας είπα, ανέμους και εκφόρτιση νεφών, τα οποία δημιουργούν τις βροχές. Αλλά μας φαίνεται εμάς πιο έντονο το φαινόμενο, διότι όταν μετά από ένα καύσωνο και μια μεγάλη ξηρασία έρθει βροχόπτωση άμεση, εκεί αυτή η αντίθεση δημιουργεί, ας πούμε, στον άνθρωπο την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα είναι υπάλληλο το ένα μετάλλο. Δεν υπάρχει στον μηχανισμό απευθεία σύνδεση.
0: Ναι.
1: Όμως είναι όλα ακραία φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και δυστυχώς όλο και περισσότερο λόγω της γνωστής κλιματικής αναταραχής, η οποία υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Δεν σας κρύβω ότι πίστευα ότι υπάρχει ευθεία έτσι, διασύνδεση. Είχα καταλήξει σε αυτήν την εντύπωση από αυτά τα οποία άκουγα από τους μετεωρολόγους, ειδικά για τη Μεσόγειο, ότι είναι μια κλειστή θάλασσα, είναι μια πολύ θερμή θάλασσα. Θερμαίνεται πάρα πολύ λόγω των καυσώνων που είναι πάρα πολύ συχνή. Όλο αυτό δημιουργεί όλη αυτή τη ζέστη που ανεβαίνει πάνω, αυτά τα ομβροφόρα νέφη, όπως μας είπατε, και καταλήγουμε. Οπότε είχα αυτή την αίσθηση ότι ακριβώς επειδή είμαστε Μεσόγειος, είναι ζεστή θάλασσα και υψηλές θερμοκρασίες, άρα το περιμένουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι θα χτυπήσει πλημμύρα κάποια στιγμή.
1: Κοιτάξτε. Το κλίμα της χώρας μας, έτσι και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, δεν επηρεάζεται μόνο από φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στη Μεσόγειο. Αν θα παρακολουθήσετε έτσι και μετεωρολογικά μοντέλα, ακόμα και αυτά τα εκλικερμένα τα οποία μπορεί κανείς να συνδεθεί, όπως παραδείγματος χάρη το Windy, το ξέρετε, φαντάζομαι είναι μια εφαρμογή.
0: Βέβαια, το Windy εννοείται.
1: Θα δείτε ότι ένας μεγάλος αριθμός των μετοπικών διαταραχών έρχεται από τη Δυτική Ευρώπη, από την Βόρεια Ευρώπη, από τον Ατλαντικό ξεκινάει, περνάει μετά στην περιοχή της Ιβηρικής ή της Γαλλίας ή της Βρετανίας. Καμιά φορά έχουμε και κυκλονικά συστήματα τα οποία έρχονται από τη Σιβηρία, γι' αυτό έχουμε και κρύο. Δεν είναι μόνο από τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας είπα.
0: Είναι πολύ παραγωγικό.
1: Φυσικά επηρεάζει και Μεσόγειος. Φυσικά και Μεσόγειος είναι κλειστή θάλασσα. Το ότι είναι κλειστή θάλασσα Μεσόγειος περισσότερο έχει επηρεασμό στο θέμα της θερμοκρασίας της ίδιας της θάλασσας, όπου εκεί έχουμε άλλου είδους φαινόμενα και άλλου είδους δυσκολίες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Έχει όντως τεράστια άνοδο η μέση θερμοκρασία της Μεσογείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αλάζους οργανισμούς.
0: Ναι, εκεί έχουμε άλλα. Άλλα είναι τα. Οι επιπτώσεις, τα παρελκόμενα, είναι πολλά η αλήθεια. Είναι πολύ σύνθετο.
1: Υπάρχει πολλές φορές μια περίοδος ξηρότητας, η οποία δημιουργεί. Μάλλον μια περίοδος υψηλών θερμοκρασιών, η οποία δημιουργεί με τη σειρά της και αυξημένη υψηδρία και ξηρότητα, η οποία όμως μένει εκεί. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα μετά από ένα καύσωνα θα ακολουθήσει και πλημμύρα. Όπως κάτι άλλο που θέλω να προσέξουν και οι ακροατές σας, είναι ότι πολλές φορές λένε «Α, κάει και το δάσος, θα έχουμε πλημμύρες». Δεν θα έχουμε πλημμύρες επειδή κάει και το δάσος. Πλημμύρες έχουμε όταν πέσει νερό. Δεν σημαίνει το κάψιμο του δάσους ότι θα έχουμε το χειμώνα πλημμύρες.
0: Ναι, το κάψιμο του δάσους έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό που θα πέσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί πολλοί κόσμοι λένε κάει και το δάσος το χειμώνα θα έχουμε πλημμύρες.
0: Ναι,
1: για να έχουμε πλημμύρες πρέπει να πέσει πολύ
0: νερό.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που κάηκαν δάση και δάση. Ας πούμε στην Εύβοια είχαν καεί 500.000 τρέματα. Ήμασταν όμως τυχεροί γιατί δεν υπήρχαν ραγδαίες βροχοπτώσεις έντονες στη χειμερινή περίοδο και έτσι δεν θρυνήσαμε θύματα και δεν είχαμε ζημιές. Γιατί ήμασταν τυχεροί, έπεφταν φωτιστικές βροχές όλο το χειμώνα. Τη τάξη 30, 40, 50 χιλιοστών κλπ. Οπότε δεν σημαίνει, δεν είναι το φαινόμενο δηλαδή αστραπή βροχή. Βλέπουμε ένα αστράφτη και περιμένουμε τα επόμενα 5-10 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τον κουμπονιτό. Δεν είναι έτσι. Και αυτό θέλω να το ξέρετε.
0: Τώρα, νομίζω ότι εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Κάποιοι βέβαια, όπως λέτε, μπορεί να μην το έχουν συνδέσει.
1: Και πολλοί κόσμοι. Και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ασχολούνται. Ναι, και πιστεύουν. Μα μου λέει, γιατί δεν θα έχουμε τώρα το χειμώνα πλημμύρες. Δεν τους λέω. Για να έχουμε πλημμύρες πρέπει να βρέξει. Να βρέξει και πολύ. Και έντονα, με ραγδαιότητα, με ένταση που λέμε, όλα αυτά που εξηγήσαμε πριν.
0: Ναι. Τώρα, στην ημερίδα, στην εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο, εσείς είστε και πρόεδρος Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου. Αλήθεια, πώς μπορούμε να. Τι μπορεί να κάνει ένα νησί, το οποιοδήποτε νησί, για να αποτρέψει. Φαντάζομαι ένα φαινόμενο δεν μπορεί να το αναχαιτήσει, θα συμβεί που θα συμβεί. Ένα πλημμυρικό κίνδυνο πώς μπορεί να τον τιθασεύσει ώστε να έχει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε είναι το εξής, ότι τα μέτρα αποτροπής του πλημμυρικού κινδύνου δεν είναι μέτρα όπως λέμε τα οικονομικά μέτρα, π.χ. που βγαίνει κάποια στιγμή μια αρχή κρατική και λέει ότι από τον επόμενο μήνα αλλάζει ο συντελεστής αυτός, αλλάζει το ΦΠΑ, ξέρω εγώ, αλλάζει φορολογία κλπ. Δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν ούτε σε ένα μήνα ούτε με μια απόφαση. Είναι τεχνικά μέτρα τα οποία χρειάζεται σχεδιασμό, θέλει μελέτη, θέλει στη συνέχεια κατασκευή και θέλει και επιτήρηση. Υπάρχουν τεχνικές. Υπάρχουν τεχνικές, όπως σας είπα πριν, σιδηρολογίες της υδραυλικής. Μπορούν να κατασκευαστούν έργα ορεινής υδρονομίας καταρχήν, τα οποία δεν τα έχουμε τόσο πολύ σε υπόλοιψη στη χώρα μας και κακώς, διότι το κακό ξεκινάει των πλημμυρών, όπως καταλαβαίνει και ο κάθε απλός άνθρωπος, από πάνω, από τα βουνά.
0: Το νερό έτσι, που τρέχει προς τα κάτω, έτσι, κάπου κατεβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό με τα φερτά υλικά, βέβαια, το τι φέρνει, τι μπορεί να δημιουργήσει. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν πολλές φορές.
1: Υπάρχουν, κυρία Παυλάκη, υπάρχουν σήμερα και εδώ και πολλές δεκαετίες υπάρχουν οι τεχνικές διατάξεις και τα διάφορα έργα τα οποία μπορούν να αναχαιτήσουν, μπορούν να αποτρέψουν, αν θέλετε, ακόμα καλύτερα, τον πλημμυρικό κίνδυνο. Το θέμα είναι ότι δεν τα κατασκευάζουν. Θέλει μια σειρά. Ξεκινάμε από τα δεινά έργα, από έργα τα οποία κάνουν. Ουσιαστικά αναχαιτίζουν την δύναμη του νερού, την κινητική ενέργεια, να το πω απλά, του νερού, την ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Είναι τα φράγματα ανάσχεσης, τα φράγματα συγκράτησης φερτών υλών, τα φράγματα αποτροπής της εξωγενικής διάβρωσης, τα λέμε εμείς όλοι υδρολόγοι. Οπότε το νερό έρχεται πιο αργά κάτω, του διβάζουμε εμπόδια, το καθυστερούμε, δεν μαζεύεται με την ταχύτητα που θέλει αυτό να μαζευτεί και έτσι όταν έρχεται πιο αργά, με λιγότερη ταχύτητα, με λιγότερη κινητική ενέργεια, με λιγότερη ορμή, προλαβαίνει να διοχετευθεί, να παροχετευθεί που στις περιοχές που εμείς το έχουμε, θα πρέπει να το
0: οδηγήσουμε. Έτσι,
1: να το οδηγήσουμε για να βγει μετά στη θάλασσα κλπ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτά τα έργα και μπορούν να γίνουν και έχουν γίνει σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν είναι αρκετά.
0: Ναι. Και αποφεύγονται και καταστροφές. Γιατί με αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο.
1: Ένα άλλο μεγάλο θέμα, ξέρετε,
0: ναι,
1: είναι ότι δυστυχώς στις περιοχές των εκβολών των χυμάρων στη θάλασσα, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, είναι συνήθως κατασκευασμένοι οικισμοί.
0: Νότιες. Έτσι, ακριβώς. Ναι.
1: Και ξέρετε ότι υπάρχει δυστυχώς η αναχυδόνηση, δυστυχώς υπάρχουν στενέματα ρεμάτων, δυστυχώς υπάρχουν καταπατήσεις έτσι, περιοχών οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να είναι πλημμυρικά πεδία. Και βέβαια το νερό, όπως έχουμε δει πολλές φορές, έχει μείνει. Θα περάσει από εκεί
0: από
1: που,
0: εκεί
1: θέλει,
0: που από πρέπει να πρέπει που θα σπίτι. Πήγαινε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, το αν εσύ έχεις κάνει ένα ξενοδοχείο. Και δυστυχώς έχω δει τέτοια πράγματα στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Έχω προσωπική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Αν πας και κάνεις ένα ξενοδοχείο, αν πας και κτίσεις το σπίτι σου ή αν κάνεις οτιδήποτε άλλο, κάποια στιγμή θα έρθει το νερό, θα τα τεινάξει όλα πέρα και μετά θα λέμε α, γιατί πνίγηκαν, α, γιατί καταστράφηκαν, χύμαρος φωνιάς κλπ.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η ανάσχεση της ορμής του νερού είναι κρίσιμο και για την, και για την αξιοποίησή του, δηλαδή να μπορέσει αυτό το νερό να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα ή να οδηγηθεί σε κάποιες λεκάνες απορροής. Αλλά και να αποφευθούν οι κίνδυνοι, οι καταστροφές που τα σαρώνει όλα στο πέρασμά του και έχουμε δει πραγματικά εδώ στη Ρόδο.
1: Αυτό που,
0: και όχι
1: αυτό
0: μόνο
1: που λέω, ξέρετε,
0: ναι,
1: στους φοιτητές μας, για ένα παράδειγμα, ναι, να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι πώς βάζουμε, όταν βάζουμε εμπόδια σε κάποια άλογα ή σε κάποιους δρομείς, βλέπετε, ας πούμε, στο μετεμπορίο ότι καθυστερούν, δεν πηγαίνουν με την ταχύτητα που πηγαίνουν οι δρομείς όταν είναι χωρίς εμπόδια. Είναι άλλοι χρόνοι που κάνουν στα 100-200 μέτρα κάποιοι τρέχοντας απλώς και άλλοι όταν έχουμε τα 110-400 μέτρα εμπόδια. Βλέπετε,
0: ναι,
1: υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα εμπόδια βάζοντας επάλληλα στον δρόμο του νερού, κόβουμε την ταχύτητά τους, κόβουμε την κινητική ενέργεια, κόβουμε τη συρτική δύναμη, κόβουμε την ορμή τους, την κρουστική, καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έρχονται πιο απαλά, πιο αργά και έχουμε τη δυνατότητα και να τα αποθηκεύσουμε ή να τα στείλουμε στη θάλασσα, αλλά με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, όχι με τον τρόπο που θέλουν αυτά.
0: Αυτό, μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε εδώ, τα υπόλοιπα στην εκδήλωση του Σαββάτου. Κύριε καθηγητά, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μας είπατε. Θα τα πούμε το Σάββατο πια, που θα είστε εδώ, στη Ρόδο.
1: Και σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση. Μια
0: καλή αντάμωση. Καλή σας μέρα. Είστε
1: γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Unchain my heart,
0: baby, let me be. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, κυρίες και κύριοι, καθηγητής υδάτινων πόρων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς μπορούμε τελικά να αναχαιτήσουμε τα νερά των πλημμυρών και για να τα αξιοποιήσουμε. Χρήσιμο στις εποχές της λειψιδρίας. Αλλά και να μην έχουμε καταστροφικά φαινόμενα όταν πέφτουν αυτοί οι τεράστιοι όγκοι βροχής. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα, είναι αυτό το οξύμορο, να πέφτει τόσο νερό και να μην μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Να είναι μόνο καταστροφικό το αποτέλεσμα. Και όχι θετικό προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος της λειψιδρίας που λίγο πολύ πια αντιμετωπίζει όλη η χώρα και η νησιωτική Ελλάδα βεβαίως.

αυτά από την εκπομπή μας σήμερα, από το πρωινό μας Express. Θα ακούσουμε πολλά ωραία τέτοια στους πρώτους διαλόγους του νερού το Σάββατο στο καζίνο, στην εκδήλωση που οργανώνει το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Δυνάτων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη μέρα. Σας υπενθυμίζω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται το απόγευμα στις 5. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
9: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
10: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Αθλητικές ειδήσεις.
12: Δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι μας για αυτόν τον στόχο, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Στα δύο μεγάλα παιχνίδια, στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά ήθυρος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Α, το λέω για σας στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και για όλους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να ξέρετε ότι η κυρία Πρέσβης, η κυρία Γκυλφόιλ, είπε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επιτακτική σημασίας, όπως είπε η κυρία Κίμπερλι, για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδας και για τους συμμάχους μας, όπως είπε, στο ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά την εφοδιαστική και στρατιωτική συνεργασία. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα όλοι, η Αλεξανδρούπολη είναι βασικό και ζωτικό στρατηγικό κομμάτι για την ειρήνη. Όχι για τα εγκλήματα που διαπράττουν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους παντού στον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για την σταθερότητα. Όχι για τα μπουρλαιότα που βάζουν σε όλη την Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη και όλη η Ελλάδα, η Σούδα, η Λάρισα, μέσω της νατοποίησης της χώρας, όλα αυτά είναι ζωτικά και στρατηγικά για την ασφάλεια. Όχι για τις φωτιές που βάζουν όλοι αυτοί εμπλέκοντας μέχρι το λαιμό τη χώρα μας, μέσω των ανεξάρτητων πάντα κυβερνώντων και το λαό μας σε αυτού του είδους τις θανατοστρατιωτικές τους πρωτοβουλίες. Έτσι, λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Κίμπερλι σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο τομέα όπου, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνησή μας πρωτοστατεί. Και μιλάμε για την υγεία των Ελλήνων. Μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Φλιτζάνη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλιο.

0: νοσοκομείο στην Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Φλιζανή.
1: Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί κινητοποιήσετε αύριο αφού έχουν λυθεί τα θέματα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια όλοι γνωρίζετε ότι τα νοσοκομεία, όχι μόνο οι δημόσιες δομές υγείας, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούν, θα λέγαμε, σε συνθήκες επιχειρησιακής ασφυξίας και μόνιμης επισφάλειας. Και γι' αυτό το λόγο όλα τα σωματεία τα τοπικά, σε πλήρη συνεργασία, έχουμε κάνει που κολλήγεις κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια. Αν θυμόσαστε, η πιο μεγάλη κινητοποίηση που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2023, πάλι με πορεία από το Βενιζέλιο προς το κέντρο του Ηρακλείου, που τότε είχε 3-4.000 κόσμο. Έτσι. Τώρα με πρωτοβουλία της ΠΟΕΔΗΝ, της Εκτελεστικής Επιτροπής, την οποία συμμετέχουν βέβαια όλα τα σωματεία και στηρίζουν της Κρήτης, πάμε σε νέα κινητοποίηση και εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, καθώς πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τα ωράρια των εργαζομένων είναι εξαντλητικά, έχουμε διπλοβάργειες, χιλιάδες οφειλόμενα άδειες και ρεπό, εργαζόμενους που καλύπτουν καθημερινά δεκάδες κοινά με μετακινήσεις και υπερεργασία. Και στην ουσία τα νοσοκομεία λειτουργούν χάρη στην αυτοθυσία, θα λέγαμε, των εργαζομένων τους. Και η κατάσταση δεν πάει άλλο.
0: Πείτε μου κάτι, επιβεβαίωστε μου ένα στοιχείο το οποίο διάβασα. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, αυτά που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, είναι ακριβές ότι από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης υπηρετούν 1060 άτομα προσωπικό λιγότερα?
1: Λοιπόν, ο αριθμός αυτός είναι από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025. Τώρα αυτός ο αριθμός είναι πάνω από 1100 άτομα.
0: 1100 λιγότεροι μέσα στην πενταετία.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και συνέπεια. Στην έχεια, εμείς βλέπουμε ότι συνεχώς αποχωρεί προσωπικό. Είναι απαράδεκτο ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διορισμοί και οι καθυστερήσεις. Είναι τραγικό το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει καν ο πίνακας για επικουρικό προσωπικό, από τον οποίο θα μπορούσαν τα νοσοκομεία να αντλήσουν προσωπικό άμεσα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Εγώ μη θεωρούμε ότι πλέον αυτό γίνεται εσκεμμένα, και να πω πόσο επικίνδυνο είναι, διότι εμείς δεν είμαστε στην υπηρετική Ελλάδα, είμαστε σε νησί, το οποίο το καλοκαίρι ο κόσμος διπλασιάζεται. Εξυπηρετούμε όλο το νότιο Αιγαίο και τα νησιά γενικότερα και τη Ρόδου, τα Δωδεκάνησα. Πολλές φορές έχουμε διακομιδές στην Κρήτη. Με αποτέλεσμα να καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετούμε πολύ παραπάνω πληθυσμό από όσο αντέχει το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό των μονάδων υγείας.
0: Πείτε μου κάτι, μόνο στην Κρήτη οι λίστες αναμονής είναι πάνω από 8.000.
1: Για χειρουργικές επεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα είναι ο αριθμός, ο οποίος βέβαια δεν είναι και πραγματικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι παραπάνω, καθώς υπήρχαν με πολλούς παράξενους τρόπους διαγραφές. Με ασθενείς όπου δεν δέχονταν να πάνε στα ιδιωτικά κέντρα και επειδή τους είχαν καλέσει, τους διαγράφανε από τη λίστα και πρέπει να ξαναμπούν. Γενικότερα, όλο αυτό το πρόγραμμα εισαγωγικά των απογευματινών χειρουργείων δεν περπάτησε όπως ήθελε η κυβέρνηση και πώς θα περπατούσε. Καθώς οι πολίτες ήδη δίνουν το 40%, είμαστε τα υψηλότερα ποσοστά σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας και καλούνται να ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη για παροχές που ήδη έχουν πληρώσει και θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν.
0: Είναι ακριβές ότι το 45% των μόνιμων θέσεων στο νοσοκομείο, στον Άγιο Νικόλα είναι κενές.
1: Και μας είναι το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Με εξαίρεση ίσως το Παγνί, αλλά και το Παγνί δεν μπορεί από μόνο του να σηκώσει όλο το βάρος των αναγκών. Η κατάσταση, δηλαδή, θεωρείται εσείς φυσιολογικό να ψάχνουμε κρεβάτι μέχρι σε όλη την Κρήτη εν ώψη τουριστικής περιόδου? Το προηγούμενο διάστημα ψάχναμε παιδοχειρούργο και έπρεπε να φύγει κάποιος ασθενής, ένα παιδάκι στο Λαφίτη, να πάει στα Χανιά για να χειρουργηθεί. Τα ραντεβού οφθαλμολογικά, γαστροεντερολογικά πάνε δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες πίσω.
0: Στη Σιτία δεν υπάρχει, έχει κλείσει η παθολογική?
1: Η παθολογική δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω περίπου. Γενικότερα η κατάσταση είναι υποδιάλυση και δεν βλέπω κίνητρα προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε νησί και είναι ένα μεγάλο νησί που εξυπηρετεί πολύ παραπάνω κόσμο από τους μόνιμους κατοίκους του.

0: Πείτε μου και κάτι ακόμα. Είναι ακριβές για να μπορέσουν να βγουν οι εφημερίες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στον Άγιο Νικόλα. Φέρνουν ανθρώπους, φέρνουν γιατρούς, μετακινούν γιατρούς από το Γεννηματά στην Αθήνα.
1: Και από το Παγνί και από το Γεννηματά. Κατά περίοδους έχουν μετακινήσει στο παρελθόν και από το Βενιζέλιο. Όπως φεύγουν γιατί από το Βενιζέλιο που πηγαίνουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου Παθολόγια να εξυπηρετήσουν. Γενικότερα τα εντέλεστα και οι μετακινήσεις είναι ο τρόπος για να μπαλώσουν τα κενά, αντί να δώσουν ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα και κίνητρα με τα βαρέα και ανθυγιεινά και όχι εξαγγελίες εν ώψη εκλογών και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα υγείας.
0: Πόσοι άνθρωποι ζουν στην Κρήτη, κύριε Φλιζάνη?
1: Θα σας γελάσω, πιστεύω η μόνιμη κάτοικη είναι γύρω σε 600.000, αλλά το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται ο κόσμος που είναι πάνω στο νησί. Και είπαμε και εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά και το Νότιο Αιγαίο, διότι οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη και δεν πάνε στην Αθήνα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
0: Πάντως είναι φανερό ότι εκεί στην Κρήτη τρόπος για να πολλαπλασιάζονται τα γίδια και τα κατσίκια και τα γελάδια τα οποία βόσκουν στην Ξάνθη ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ή και εκτός Ελλάδας υπάρχει. Τρόπος να καλυφθούν όλα αυτά που μας είπατε μάλλον δεν υπάρχει.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα. Ναι. Ότι εδώ μια ολόκληρη εφταετία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αναθεωρήσει τους οργανισμούς των νοσοκομείων, ούτε βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή τα τελευταία 12 χρόνια που υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει περίπου τα μνημόνια, είμαστε με οργανισμούς πετσοκομμένους από το 2012. Να πούμε ότι στο Βενιζέλιο το 2019, για καλή μας τύχη πριν τον COVID, επεκταθήκαμε κατά 1/3, δηλαδή το μεγάλωσε χωροταξικά και αναπτύχθηκαν υπηρεσίες με τον ίδιο οργανισμό και με λιγότερο προσωπικό, παρά το οτιδήποτε λέει ο κύριος Γεωργιάδης, με λιγότερο προσωπικό, καταφέρνουμε μέχρι σήμερα και στεκόμαστε όρθιοι, αλλά δυστυχώς πλέον πολύ φοβάμαι ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα μπορούμε πλέον ούτε εμείς να διαρκώς να απορροφούμε, όπως και το Παγνί, τις ανάγκες και του νομού Λαφετίου και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Χανίων, γιατί ούτε το νοσοκομείο Χανίων λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, παρόλο που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται εις βάρος του πολίτη. Και εμάς το κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα.
0: Πότε, πείτε μας πότε και τι ώρα είναι η
1: αύριο το πρωί είναι η προσυγκέντρωση στις 10:30 στην κεντρική πύλη του Βενιζελίου νοσοκομείου και από εκεί θα κάνουμε μια πορεία περίπου 4 χιλιόμετρων προς το κέντρο του Ηρακλείου, την πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνουν και οι ανάλογες ομιλίες και παρεμβάσεις και από την ΠΟΕΔΗΝ και από όλα τα σωματεία που συμμετέχουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλιζάνη. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εκεί που πολλαπλασιάζονται τα ίδια με τους γκρούζες. Οι γιατροί δεν έχουν βέβαια την ίδια αντιμετώπιση, πόσο μάλλον οι ασθενείς. Αλλά μιας και είπα ο ΠΚΕΠΕ, πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Θεοδόση πάνω. Έλα, Θεοδόση μου.
2: Νίκο, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τελειωμό δεν έχει αυτή η ιστορία με τον ΠΚΕΠΕ, καθώς σήμερα είχαμε νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, αυτή τη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Προχθές, χθες για να ακριβολογώ, ήταν στην Κρήτη. Σήμερα είναι Κιλκής, Σέρες, Θεσσαλονίκη, είχε και μία σύλληψη εδώ. Συνολικά 17 έχουν συλληφθεί, να δούμε όμως πόσοι άλλοι θα αναφέρονται ως μισθωτές ή εκμισθωτές αγροκτημάτων και αγροτικών καλλιεργειών, καθώς όλη η έρευνα είναι σε εξέλιξη. 17 λοιπόν οι συλλήψεις, 4,5 τα εκατομμύρια τα οποία φαίνεται να έχουν καρποθεί, τουλάχιστον αυτοί που φέρονται ως ο ηγετικός πυρήνας της συγκεκριμένης οργάνωσης. Βεβαίως από μία τούρτα δεν μπορεί να λείπει το κερασάκι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ένας μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί, άλλοι τρεις λένε οι πληροφορίες, μάλλον θα αναφέρονται τα ονόματά τους στην δικογραφία. Και αυτό γιατί έβρισκαν τα λεγόμενα ανενεργά αφημί, δηλαδή αγροκτήματα και αγροκαλλιέργειες που είχαν πολλά χρόνια να δηλωθούν ή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Αυτές τις έπαιρναν, τις καρπώνονταν, έφτιαχναν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν τα χρήματα από το 2019 μέχρι τώρα. Χαρακτηριστική δε και η περίπτωση της Κρήτης. Εκεί είχε πάει το ΦΕΣΗ, γιατί για ΦΕΣΗ συζητάμε, γύρω στα παραπάνω από 3 εκατομμύρια είναι δυνατόν να προσεγγίζει το ποσό τα 3,5 εκατομμύρια.
0: Που είχαν πρόσβαση σε όλο το χάρτη της χώρας.
2: Βεβαίως.

0: το ΙΕΛΚΑ. Ένας στους δύο πολίτες ούτε καν το σκέφτεται να πάει. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή, Δημήτρης Χρυστούλιας. Πάμε να μας τα πει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Τι λέει η έρευνα? Ορίστε.
1: Συνήθως λέμε ότι ένας στους δύο θα κάνει διακοπές. Πολύ σωστά το είπες και θα συμφωνήσω και θα προσυπογράψω με αυτό που είπες. Ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές και φέτος.
0: Ναι, τουλάχιστον ένας στους δύο. Τουλάχιστον. Γιατί αυτοί ούτε καν το σχεδιάζουν, ούτε το έχουν στο μυαλό τους δηλαδή. Τώρα από τους υπόλοιπους θα δούμε τι θα γίνει.
1: Πρόσεχε, επειδή λες, ξέρεις το ρεπορτάζ και ξέρεις τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, 8 στους 10 οικονομικές διακοπές. Και πρόσεχε, είναι αυτό που σου λέω για πλάκα, που κάποια στιγμή δεν θα είναι πλάκα, θα είναι η ουσία της συζήτησης και της σχέσης που έχουμε και εμείς οι δύο, ότι θα έρθω σύντομα για διακοπές στην Αμαλιάδα. Διότι πρόσεξε Νίκο, το 35% σου λέει, ένας στους τρεις από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, πρόσεξε, ο μέσος όρος είναι 11 μέρες διακοπές, 4 στους 10 από 4 μερούλες μέχρι μια εβδομάδα maximum.
0: Και κυρίως στα σπίτια φίλων, έτσι, αυτό γίνεται.
1: Ένας στους τρεις τα σπίτια φίλων, ένας από τους τρεις θα είμαι και εγώ φέτος, να το ξέρεις, θα σου έρθω.
0: Έλα, να έρθεις.
1: Λοιπόν, ένας στους τρεις ακόμα είναι σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες και το τελευταίο στοιχείο, επειδή πραγματικά το ζούμε όλοι στο πετσί μας και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ένα στους δύο, Νίκο, τι κάνουν για να κάνουν όσο το δυνατόν πιο οικονομικές διακοπές? Μαγειρεύουν το δωμάτιο που πηγαίνουν. Εγώ θα σου πω που έχω τρία παιδιά.
0: Ναι, πλέον βλέπεις το καλοκαίρι. Το βλέπεις, το βλέπουν και εμείς κάτω, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι. Είναι άδεια τα μαγαζιά και είναι ουρές τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό που γίνεται, αυτό σου επιβεβαιώνω και εγώ και από την Κορώνη. Λοιπόν, αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ Ιούλιο-Αύγουστο δεν ξαναγίνεται. Μου λένε οι μαγαζάτορες, γιατί του ρωτάω, ρε παιδιά, λέω. Δεν βρίσκει κανένας ούτε ένα δωμάτιο για Ιούλιο και Αύγουστο. Πού πάει όλο αυτό ο κόσμο? Μου λένε Δημήτρη, όλοι παίρνουν τα κοστάκια του, παίρνουν τα μακαρόνια του, παίρνουν τα αυγά του. Παίρνουν ό,τι είναι να πάρουν οι άνθρωποι και τη βγάζουν στο σπίτι. Ένα θα σου πω. Κάθισα για σένα μόνο να υπολογίζω 5 μερούλες σε Κυκλαδονήσι. Μην φανταστείς τίποτα ακριβά νησιά. Mm-hmm. Ένα νησί που μπορεί να πάει μια μέση ελληνική οικογένεια. Για 5 μερούλες, Νίκο, για σένα μόνο, με τα απολύτως απαραίτητα 4 παιδιά, 2 ενήλικοι, 2 ανήλικοι, 2.100 ευρώ. Πόσο δηλαδή, 2 μισθοί. 2 μισθοί για 5 μέρες διακοπές. Αυτός είναι ο τίτλος που θα έβαζα.
0: Η βενζίνη που έχει φτάσει, ρε Δημήτρη? 2.12, Αθήνα 2.12.
1: 2.12, 2.13 μέση πανελλαδική τιμή. Υπήρξε επέκταση της επιδότησης στην Αντλία ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης κατά 15 λεπτά από 20 που ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου. Και οι μετακινήσεις είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και τα εισιτήρια για τις διακοπές είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και όσοι επιλέξουν ακόμα και η πυρωτική Ελλάδα, οι βενζίνες και οι μετακινήσεις και τα διόδια και τα φαγητά και η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις.
0: Έρχονται και άλλες αυξήσεις τώρα το επόμενο διάστημα.
1: Εσύ τι λες, θα σου έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, είμαι μέτη μου.
1: Ρεπορτάζ. Μέσα στην εβδομάδα και θα πούμε ποια προϊόντα θα αναζητηθούν τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ Νίκο μου. Γεια.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Φόβη για κατάρρευση τσεκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά πλοία. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική Βαβέλη με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Το νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη πρέσβης Κίπερλι Γκιλφόιλ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.

Κυρίες και κύριοι, τόποι εξορίας, τόποι φυλάκισης στη χώρα μας υπήρξαν πολλοί και ο καθένας έχει τη δική του την ηρωική ιστορία. Η ακροναυπλία, ο οροπός, το τρίκερι, τα θανατονίσια όπως ήταν ο Αϊστράτης, η Γιάρος, η Λέρος. Όλα αυτά τα μέρη διηγούνται τα βασανιστήρια, διηγούνται τις θυσίες του ελληνικού λαού, διηγούνται τους αγώνες των κομμουνιστών, των αγωνιστών, των μαχητών της εθνικής αντίστασης. Εκεί εξορίστηκαν έντιμοι άνθρωποι, εκεί εξορίστηκαν, βασανίστηκαν αξιοπρεπείς άνθρωποι, γιατί έκαναν ένα έγκλημα. Ποιο ήταν το έγκλημα που έκαναν? Διεκδίκησαν τα δίκαια του κόσμου της δουλειάς, τα δίκαια του κόσμου του μόχθου. Διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το έγκλημά τους. Διεκδίκησαν μια άλλη κοινωνία, πέρα και μακριά από την αδικία και από την εκμετάλλευση. Μια κοινωνία με δουλειά, με υγεία, με παιδεία, με ελευθερία, για όλους όμως. Τέτοια λοιπόν μέρη, τέτοιοι τόποι εξορίας, τέτοιοι τόποι φυλάκισης είναι γεμάτη η χώρα. Η Μακρόνησος όμως, η Μακρόνησος ξεχωρίζει. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη νίκη του ανθρώπου απέναντι στο τέρας. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Ήταν τότε που η ανθρωπότητα καταδίκαζε την φασιστική κτηνοδία. Ήταν τότε που είχαμε δίκες για τους Ναζί, τους εγκληματίες αυτούς, αυτά τα καθάρματα. Ήταν τότε που ο κόσμος ξεκινούσε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων, των κατεστραμμένων πατρίδων. Τότε, και σε αντίθεση βέβαια με τις διακηρύξεις του νικητή ελεύθερου και τάχαμου δημοκρατικού κόσμου, εδώ στην πατρίδα μας, το κράτος των δοσύλλογων, το κράτος δηλαδή εκείνων που ήταν συνεργάτες των Γερμανών και μετά των Εγγλέζων και μετά των Αμερικάνων, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ναζιστικές πρακτικές, τις πρακτικές του Ντάχαου, με προτροπή και με στήριξη από τους Άγγλους και τους Αμερικάνους, ήταν τότε ακριβώς που δημιούργησαν όλοι αυτοί αυτό το κολαστήρι, το κολαστήρι της Μακρονήσου. Και ήταν σαν σήμερα, ήταν σαν σήμερα στις 26 Μάη του 1945,

0: 47, όταν αυτή η κόλαση άνοιξε τις πύλες της. Και ο στόχος ήταν απολύτως διακηρυγμένος. Ήταν η αναμόρφωση, όπως έλεγαν, των παραπλανημένων και παραστρατημένων νεολαίων που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο του κομμουνισμού. Και επίσης είχαν κάνει και το έγκλημα να συμμετάσχουν στον μεγαλειώδη αγώνα της εθνικής αντίστασης. Μέσα από τις γραμμές βεβαίως του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Ή είχαν κάνει άλλο έγκλημα. Ξέρετε ποιο ήταν το έγκλημα? Να έχουν αδέρφια, να έχουν γονείς, να έχουν θείους που ήταν αγωνιστές. Γιατί το να μην προσκυνάς είναι έγκλημα για τους δοσιλόγους. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να τους αποκηρύξουν με δηλώσεις μετανοίας, αποκηρύσσοντας μεταυδελιγμίας και καταδικάζοντας, όπως έλεγε εκείνη η δηλωσούλα, το ΚΚΕ και τις παραφιάδες του, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Τι έλεγε και τι έκανε για όλα αυτά η άρχουσα πολιτική τάξη της χώρας, ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, ο κατά τα άλλα και γέρος της δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ζητώντας να υπογραφούν τέτοιες δηλώσεις, έλεγε στη σχετική του εγκύκλιο, «Πας αφιέμενος ελεύθερος εξαιτίας υποβολής τιού των δηλώσεων, έδι να περιβάλλεται μεταστοργής και εμπιστοσύνης υπό των αρχών ασφαλείας, προτρεπόμενος επιδεξίως εις πράξης εκδήλως προς το Κομμουνιστικό Κόμμα εχθρικάς, ώστε να εκτίθεται ανεπανορθώτως εις τη συνείδηση των πρώην ομοειδεατών του». Αυτά έλεγε ο Παπατζής, ο κατά τα άλλα γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Οι άλλοι, οι φωτισμένοι δεξιοί, τι έλεγαν? Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έλεγε, «Ο οργανισμός της Μακρονήσου υπήρξε μία από τα λαμπροτέρας ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών». Τα έλεγε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Και ο μετέπειτα εκπρόσωπος του κράτους Ελλάδα, ο Τσάτσος, πρόεδρος Δημοκρατίας, τι έλεγε? Έβρισκε σε αυτό τον τόπο εξορίας, στη Μακρόνησο, ακούστε τι ωραία που τα έλεγε, ένα αναρωτήριο ψυχών, μία συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, μία νέα εδέμ στα μάτια της ελληνικής ιστορίας. Αυτά λέγανε για τη Μακρόνησο. Το εγχείρημα βεβαίως απέτυχε, γιατί στο επίπεδο των ιδεών οι αγωνιστές της Μακρονήσου, παρά τα απίστευτα βασανιστήρια, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, συγκβιασμούς, το ξέρουν οι πάντες, βγήκαν νικητές. Σταθήκαν όρθιοι και έγραψαν μια αθάνατη σελίδα στην ιστορία των αγώνων του ελληνικού λαού. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1947, άνοιγε η Μακρόνησος. Η Μακρόνησος, ένας στέρφος τόπος που κάρπισε η ανθρωπιά. Η Μακρόνησος που είναι το ορόσημο ανάμεσα στον άνθρωπο και τα πολιτικά καθάρματα.
1: Κάθε τόσο, μέσα έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λίγνοι γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και φλοκάτες, μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα ζουλούφια τους κρέμουν τις σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα ελάτια, μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δροσκυλώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε στους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις παρωταποθήκες του Μεσολογιού. Και τότε πια δεν

Έτσι συναγμένη στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη. Άραλοι, δεν ξέρεις πια, σαν ανάνουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο, στο Σωτήρη. Γιώργο μου, δεν το ξέρω αυτό που λες, θα το ψάξω. Καλησπέρα στην Τζέση, στον Τζον, στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Κωστή που μας ακούει από την Κωνστάντζα. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το μήνυμα που έστειλες. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα. Κύριε Νάνο, θα το μεταφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το μεταφέρω. Πολλές καλησπέρα στο Γιάννη, στο Μιχάλη. Είναι και σήμερα δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Γαλλία, που έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αρχικά, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Γκβίρ κατά ακτιβιστών. Συγκεκριμένα, σκέφτεται να κινηθεί νομικά σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Ταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Να θυμίσουμε πως ο Ισραηλινός υπουργός στο βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται να χλεβάζει τους ακτιβιστές του στο Λίσκου που πήγαινε στη Γάζα, που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ τους είχαν βάλει χειροπέδες και τους έβαλαν να γονατίσουν. Σε αυτό το βίντεο αναφέρεται ο Λεκορνί και να δούμε τελικά θα πράξει και την σκέψη του, την ώρα που ο Ζορντάν

0: Μπαρτελά της ακροδεξιάς εθνικής εισπύρωσης προηγείται σταθερά με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, ο Μπαρτελά της ακροδεξιάς φαίνεται πως θα είναι ο νικητής στον δεύτερο γύρο. Προς το παρόν, με οποιονδήποτε φαίνεται πως θα είναι αντίπαλος απέναντί του, εκτός και αν υπάρξει συσπήρωση όπως είχε συμβεί τόσο με την Μαρί Λε Πεν απέναντι στον Μακρόν, όσο και απέναντι στον Ολάντ.
1: Και όταν μιλάμε για αυτόν τον τύπο, μιλάμε για τη Λε Πεν, έτσι, περί αυτού.
0: Βεβαίως, είναι να. Το πολιτικό της που λένε, είναι το άτομο που έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματός της, εφόσον εκείνη έχει χάσει μεγάλο μέρος της πολιτικής της δύναμης λόγω των δικαστικών της περιπετειών, λόγω της καταδίκης που έχει μάλλον στην πλάτη της. Και βέβαια η ίδια έχει πει πως ακόμα κι αν υπάρξει κάποια αντίδραση στην έφεση, δεν θα είναι υποψήφια μέχρι να αναιρεθούν όλες τις κατηγορίες.
1: Πού άλλο πάμε?
0: Θα πάμε στο Βέλγιο, εκεί που είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα σήμερα. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε σε συνδρομική διάβαση στην περιοχή Μπούγκενχάουτ, Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύστηκε από το τρένο ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Στόχημα επέβαιναν συνολικά 7 μαθητές και σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει τη σύγκρουση. Πάντως διερευνώνται τα ακριβή αιτία της τραγωδίας, καθώς η εταιρεία σιδηροδρόμων αναφέρει ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
1: Ζένη μου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TV.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
11: Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συγκαλεί αύριο στο Camp David συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου για το Ιράν. Νωρίτερα, Βρετανική Υπηρεσία Ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν λίγες ώρες μετά από τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη.

0: που σύμφωνα με την Washington τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Για ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναφερόμενοι στο νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών, σημείωσε ότι στοχεύει στη διασφάλιση ότι η αμοιβή δεν θα επηρεάζεται από το φύλο του εργαζομένου, αλλά αποκλειστικά από την εργασία του και την αξία του. Στη σύλληψη 17 άτομων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποίησε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας, περισσότερα στο enikos.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Επίσημα, νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό ανέλαβε ο Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Το handball ΠΑΟ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1 των γυναικών, κερδίζοντας τον τέταρτο τελικό με 29-20 την ΑΕΚ. Είναι ο 7ος τίτλος στην ιστορία του συλλόγου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. 8 πάμε για τα 9 λεπτά μετά τις 9, εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Real FM 97,8 και απόψε μαζί έως τις 2. Ούτε απόψε δεν έχουμε μαζί μας την Ελένα μας, αλλά από αύριο πρωτοθώς νομίζω θα είμαστε μαζί κανονικά. Λοιπόν, τι είναι αυτό το Beta CC που έχουν βγάλει? Ναι, όχι, αυτό λέω, τι είναι Beta, τι είναι αυτό? Μέτρα το live. Α, ναι, υπότιτλοι, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε θυσίο, καταλαβαίνετε τώρα γιατί έχουμε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το όνομα. Ωραίο είναι το πλάνο. Ωραία στημένο είναι, γιατί έχει από πίσω την Ακρόπολη. Αλλά ξέρετε, το θέμα δεν είναι το πλάνο, το θέμα είναι η πολιτική. Τα πλάνα είναι πάντα ωραία. Όταν θα έχουμε το όνομα, γιατί εγώ τώρα πια δεν μπορώ να ακούω. Άκουσα λίγο στην αρχή, αλλά πολύ λίγο. Όταν θα έχουμε το όνομα θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Πού είναι η Λένα, ρωτάει ο κύριος Κώστας. Σας την έχουμε κρύψει για 3 μέρες, επίτηδες, για να σας λείψει. Αύριο πρωτοθώς θα είναι εδώ. Αν δεν αλλάξει κάτι, δηλαδή. Αύριο θα είμαστε πρωτοθώς, να είμαστε καλά μαζί. Κανονικά. Να έχω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να πω μια κουβέντα. Να διαφωνήσουμε. Λοιπόν, έχουμε ρίζο σήμερα στις 9:30, οπότε μπορείτε να στέλνετε και τα ερωτήματά σας. Να, ο κύριος Νίκος μου λέει εδώ πέρα, άσε μου λέει τώρα που πας να κάνεις εκπομπή, τώρα όλοι βλέπουμε Τσίπρα. Καλά, εντάξει. Εγώ δεν σας είπα να στείλετε μήνυμα και να ακούσετε. Δηλαδή, ή Μάρτον. Καλησπέρα σας, λέει ομάδα αλήθειας. Τι είναι αυτό, κύριε Τάσο? Αυτό που έχετε στείλει, θέλω να σας πω ότι επειδή έχει έρθει στα junk, δεν ξέρω τι φωτογραφία είναι. Και από αυτό που έχετε γράψει δεν μπορώ να καταλάβω και τι είναι. Οπότε αν θέλετε ξαναστείλετε το, όμως έρθει κανονικά και μπορέσω να το δω. Γιατί τις φωτογραφίες, ό,τι και να κάνω, α, μπος. Όχι, δεν μπορώ να το περάσω. Μπορώ. Μπορεί και... Α, να το. Εντάξει, το είδα. Όταν λέει το μίσος ξεπερνά τη λογική, η χώρα πληρώνει. Αυτό είναι... το έχει βγάλει η ομάδα αλήθειας για το Σαμαρά. Αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω δει πουθενά, τώρα το βλέπω. Γεια σας, κύριε Ιωάννη.

Και η κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, η μέρα σήμερα, όσο και να είναι, έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον η ανακοίνωση του Τσίπρα. Έχει διάφορα θέματα η επικαιρότητα, αλλά μην φανταστείτε κάτι τρομερό. Τώρα, επειδή μου έχετε στείλει και κάνα δύο μηνύματα, έχει πάει πολλής κόσμος. Εννοώ πολιτικά στελέχη τα οποία, από ό,τι φαίνεται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τώρα θα μεταπηδήσουν. Δεν ξέρω αν είδατε και τη δημοσκόπηση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από το 1%. Με κόμμα Τσίπρα χωρίς όνομα. Λοιπόν, σας έχω πει βεβαίως ότι οι δημοσκοπήσεις δεν μου λένε εμένα κάτι, αλλά όπως και να έχει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι τα μεταξύ συνεχίζουν, έτσι. Βλέπω και μια δήλωση Καραμαλή, πολιτική λέει, των ήρεμων νερών δεν αποδίδει. Η Άγκυρα προωθεί την αναθεωρητική ατζέντα της. Άμα σε χτυπάνε και από μέσα. Εμφανίστηκε και ο κύριος Χατζηδάκης, ώστε λέει μια απάντηση ο κύριος Τσίπρας για τη δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας. Θα γίνει τώρα. Καταλαβαίνω. Θα αρχίσουν οι κατηγορίες, η πολιτική, τι έκανε, τι δεν έκανε, τι έπρεπε να κάνει και γιατί τώρα ξαναεμφανίστηκε. Εντάξει, θα γίνουν φοβερά πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα θα είναι όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, έχει διάφορα, το αστυνομικό δελτίο έχει διάφορα περιστατικά. Έχει την 34χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στην Πρέβεζα. Έχει δύο συλλήψεις για εμπρισμό από Αμέλεια, Σαργολίδα και Αττική. Έχει ένα τουριστικό λεωφορείο που συγκρούστηκε με μπετονιέρα στην Κέρκυρα. Έχει αυτό τον τύπο, τον απίστευτο, το Γάλλο, που είχε πέσει σε φαράγγι στα Χανιά. Έχει τον άλλο στο ναυάγιο που ήθελε να βγάλει σέλφι. Ήταν αυτός Αμερικάνος νομίζω. Που ήθελε να βγάλει selfie. Είχε εκεί κυκλειδώματα, έλεγε.

είναι η Σοφία Καρβέλα. Η κόρη του Καρβέλα θα είναι προφανώς. Ναι. Χρεώνει, λέει. Πλάκα κάνει τώρα. Διαδικτυακές συμβουλές styling. Χρεώνει $750 την ώρα για μία συνεδρία. Ενώ άμα θες να κάνεις λίγο 30 λεπτή συνεδρία για styling τώρα, πληρώνεις 450. Οπότε σε συμφέρει η ώρα. Έτσι, γιατί στην ώρα σου κόβει 1,5 εκατοστάρικο. Τι λένε. Δηλαδή δουλεύει 2 ώρες και βγάζει παραπάνω από αυτά που βγάζω εγώ σε ένα μήνα. Ένα άσχημα. Ένα άσχημα. Καλά κάνει. Τι μπορούμε να κάνουμε, ρε φίλοι, να δουλεύουμε 2 ώρες και να βγάζουμε αυτά τα λεφτά. Ρε τι έχουμε πάθει. Να το, πεθαίνοντας για μια selfie. Αυτός είναι ο τίτλος. Όχι, δεν πέθανε. Τον σώσανε. Τον σώσανε αυτοί που... Πες το. Οι που παίζουνε τάβλητο. Το χειμώνα. Τι. Ναι, αυτοί ρε παιδί μου που δεν έχουν δουλειά το χειμώνα ψήφι. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος λέει από Καρδίτσα, εργάζομαι οδηγός σε μεταφορική. Όταν έχω νυχτερινή βάρδια, εργοδότης με βάζει να χτυπάω κάρτα 7.30 προσέλευση. Για 10 λεπτά αργότερα αποχώρηση και το πρωί που ξεκινά την επιστροφή του δρομολογίου πάλι το ίδιο, 3.30, 3.40. Πόσο νόμιμο είναι αυτό, δεν το κατάλαβα. Εργάζομαι οδηγό σε μεταφορική. Όταν έχω νυχτερινή βάρδια, εργοδότης με βάζει να χτυπάω κάρτα 7.30 προσέλευση και 10 λεπτά αργότερα αποχώρηση. Τι, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή δουλεύετε 10 λεπτά και άλλα 10 λεπτά δουλεύετε 3.30 με 4 παρά 20. Τι είναι αυτό. Εμφανίζεται δηλαδή ότι σύμφωνα με την κάρτα σας ότι δουλεύετε 20 λεπτά κάθε βράδυ. Τι κόλπο είναι αυτό. Τι νόμιμο. Α, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Πηγαίνετε, χτυπάτε κάρτα και μετά από 10 λεπτά ξαναχτυπάτε και ανεβαίνετε πάνω στο τιμόνι. Τι. Δέκα λεπτά είναι το δρομολόγιο. Ρε, είμαστε με τα καλά μας. Κύριε Γιώργο, θέλετε να στείλω το μήνυμα στην επιθεώρηση. Να τελειώνει το παραμύθι. Τι είναι αυτό. Ελά Χριστέ και Παναγία. Εννοείται, κύριε Νίκο, για την καθαρογραφία ότι θα ρωτήσω. Ω, Φόρτσα Παοκάρα, έχεις μπει πολύ δυνατά. Που είπε ο Φλωρίδης για το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη ότι αν διαπιστωθεί, λέει, αξιόπινη πράξη επειδή έχει αυστηροποιηθεί το... έχουν αυστηροποιηθεί ο νόμος για την βία στα γήπεδα μετά τη δολοφονία Λιγερίδη. Καλά δεν το είπα, Λιγερίδη. Ναι, τον αστυνομικό που... Ναι. Ακούστηκε Λιγερίδη, είναι με γάμα γάμα, Λιγερίδη. Είπε ότι αν λέει προκύψει αυτό, προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή. Αλλά η δικαιοσύνη λέει, τι να κρίνει ρε παιδιά, δεν είδαμε το βίντεο. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουνε. Ναι, γιατί και οι δύο είναι κανονικά. Το ποιος το ξεκίνησε δεν έχει σημασία. Κάποιος το ξεκινάει, κάποιος απαντάει. Άμα σηκώνεις χέρι μέσα στο γήπεδο είναι φυλακή. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, τι ώρα. Πιο πιθανό να πάω φυλακή εγώ με αυτά που λέω. Αφού πρώτα θα έχω μείνει άνεργος. Λοιπόν, ελάτε τώρα, εντάξει. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, καλά τα λες. Γεια σας κύριε Γιώργο από το Γαλάτσι. Χειρουργημένος λέει εδώ και μια εβδομάδα. Είμαι στον μπαλκόνι και σας ακούω, στο ισχύο. Περαστικά κύριε Γιώργο, ευτυχώς όλα πήγαν καλά και οι πόνοι μειώνονται κάθε μέρα, μπράβο. Όλα καλά λέει σε δημόσια νοσοκομεία Αγία Όλγα στη Νέα Ιωνία. Φοβερό νοσοκομείο. Και οι γιατροί χωρίς φακελάκια ακόμα πάντα υπήρχαν. Μπράβο. Και άλλο μήνυμα για τον κύριο Ρίζο, ωραία, κρατάω. Γεια σας κυρία Γιώτα. Αύριο πρωτοθέσω. Ότι θα πείτε εσείς. Μανώλη, θυμάσαι την υπόθεση

εικονικής φάρμας θηλαστικών. Δύο κέντρα λέει υποδοχής δηλώσεων στη Θεσσαλονίκη στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Εντάξει κύριε Κώστα, σιγά. Αυτά είναι λεπτομέρειες, πες μου. Καλό καλοκαίρι. Φεύγετε κύριε Νίκο, πάτε διακοπές. Μαρινάκης λέει και Δημητριάδης έχουν παρελθόν από την υπόθεση των υποκλοπών. Και τι σημαίνει αυτό, βέβαια, βλακώνονται στο γήπεδο. Δεν ξέρω, εγώ τον κύριο Φλωρίδη άκουσα τι είπε. Να δείτε που δεν θα... Δεν ξέρω πάνω.

Έχουμε μείνει στο τώρα είναι η ώρα. Πηξίδα Νέα Ελλάδα, ακούγονται διάφορα, αλλά δεν έχει πει. Ποιοι ήταν λέει αυτοί που ανοίξαν την εκδήλωση, ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα του Μασάτου. Είχαν ένα διάλογο, δεν τον παρακολούθησε για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν. Ναι. Δεν ξέρω κύριε Τάσο αν έχουν υποθεί αυτά. Μανώλη λέει πολλοί θάνατοι μαζεύονται τον τελευταίο καιρό για διάφορες νόσους και δεν ξέρω αν όλα αυτά συνδέονται με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Εννοείται ότι δεν συνδέονται κύριε Διονύση. Τι εννοείται? Τι θάνατοι μαζεύονται? Η Μαστροκώστα, η γυναίκα 17 χρόνια παλεύει με τον καρκίνο. Ο Άτζας, γιατί σε αυτούς φαντάζομαι αναφέρεστε. Ο Άτζας χτυπήθηκε από μια ασθένεια που είναι πάρα πολύ σπάνια και η οποία δεν έχει και θεραπεία. Όπου ρολεί με περίεργος να δω ποιοι θα πάνε, πού να πάνε μάρτυρες. Δεν θα γίνει κάτι για να χρειαστεί μάρτυρες. Έχει στείλει ένα ωραίο σκίτσο ο Πάνος, είναι ένα διαστημόπλιο ως άλλη κυβωτός του ΝΟΕ, στο οποίο ανεβάζουν και, και ένα ενιδρίο που έχει μέσα φάλαινες, ζευγάρια όλα, έτσι. Ανεβαίνουν κάτι τίγρης, κάτι καμιλοπαρδάλης, ελέφαντες, πεταλούδες, παπαγάλοι, τι είναι αυτά, είναι όχι μαϊμούδες, ναι, ας πούμε μαϊμούδες. Και πάει και ένας τύπος με τη γυναίκα του και είναι φορτωμένη με μπαγκάζια, λεφτά κτλ. Και του κάνει εξωγήινος, όχι εσύ. Αλλά... Α, έτσι. Τι να πω εγώ, Φόρτσα Παουκάρα τότε. Ρε Φόρτσα Παουκάρα, στείλε πρώτα αυτό. Και μετά στείλε το άλλο. Δεν τα στέλνεις σωστή σειρά. Και ο Φλωρίδης δηλαδή έτσι το... Έτσι το εννοήσα, μπορεί. Λέσλι, να έχουμε ρελάντς Τσίπρα για την Πρωθυπουργία. Πολλούς θαυμαστές μαζεύει σταδιακά. Εσείς νομίζετε κύριε Γιάννη ότι κατεβαίνει για να χάσει? Το τι θα γίνει στις κάλπες δεν ξέρω. Αλλά προφανώς και κατεβαίνει για να κερδίσει εκλογές. Τώρα αν ο κόσμος θα του δώσει αυτή τη δυνατότητα δεν το ξέρω. Μεταξύ μας. Τώρα ο Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός, γιατί το κόμμα δεν μπορείς να το πεις μεγάλο κόμμα, γιατί είναι νέο ιδρυθέν. Αλλά και ο Ανδρουλάκης για την πρώτη θέση κανονικά πρέπει να παλεύει. Αλλά δεν τσιμπάει. Δεν ξέρω γιατί. Και αν ισχύουν οι δημοσιοποιήσεις. Λέω αν ισχύουν, δεν ξέρω. Οι δημοσιοποιήσεις. Και τον έχει προσπεράσει χωρίς να έχουμε ακόμα όνομα ο Τσίπρας. Δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα. Όχι κύριε Νίκο, θα έρθει αύριο η Ελένη. Έπρεπε να απουσιάσει για 2-3 μέρες. Έπρεπε να απουσιάσει τώρα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Έπρεπε να απουσιάσει. Αν παρατηρίζει λέει, σε κάποια από τα πλάνα, όπως γυρνάει η κάμερα, υπάρχει ένα γηπεδάκι και κάποιοι παίζουν μπάλα. Λες να είναι τα τσικό της Μπάρτσα και να κάνουν ζέσταμα. Πού εκεί στο Θησείο? Δεν νομίζω. Κάποιοι που δεν ασχολούνται. Το κράτησα κύριε Γιώργο το μήνυμά σας για το κύριο Ρίζο. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Real FM.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράση.

0: που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker.

0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πολιτική Βαβέλ, με κοινότοπο την καταγγελία της κυβέρνησης, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τα νέα κόμματα. Το νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα ηγηθεί στις επερχόμενες εκλογές παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Φόβοι για την κατάρρευση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή μετά την έκρηξη σε δεξαμενόπλιο στα ανοιχτά του Ομάν και τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη. Συνεδρίες του Υπουργικού του Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις συγκαλεί αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9, πάντα σε εξέλιξη η εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Δεν έχουμε ακόμα μάθει το όνομα, αλλά φαντάζομαι μέχρι τις 10 δεν μπορεί κάτι θα μάθουμε. Ο κύριος Ρίζος στην τηλεφωνική μας γραμμή, εργατολόγος μας, καλησπέρα σας. Κύριε Ρίζο.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Εσείς πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έχουμε κάτι για να ξεκινήσουμε με τα προβλεπόμενα?
1: Λοιπόν, περιμένουμε την τροπολογία αύριο,
0: ναι,
1: για τους νοσηλευτές και τα βαρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει και πώς θα δομηθεί αυτή η εκκρεμότητα. Και περιμένουμε να δούμε και το πότε θα έρθει η κύκλος για τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζεται.
0: Ναι, βέβαια τελειώνει ο μήνας.
1: Ναι.
0: Και... όχι, το λέω διότι έχει τη σημασία του, γιατί αυξάνονται τα... πώς το λένε, τα αυξάνονται οι οφειλές.
1: Ναι, αυξάνονται οι οφειλές γιατί περιμένει πολλοί κόσμος.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, και παγώνουν, δεν ξέρω αν συμφέρει τώρα να παγώσει κάποιος τις πληρωμές για τη ρύθμιση. Αλλά, εντάξει, ο καθένας κρίνει ανάλογα. Η πρώτη ερώτηση που ήρθε με το που είπα, ξεκινώντας την εκπομπή, κύριε Ρίζο, ότι 9.30 ώρα θα μιλήσουμε, ήταν: έχουμε καθαρογραφή?
1: Όχι ακόμα, δυστυχώς.
0: Εντάξει, τι είναι αυτό,
1: δυστυχώς,
0: το πράγμα τώρα?
1: Έτσι.
0: Γιατί το περιμέναμε για την Παρασκευή, γι' αυτό το λέω.
1: Το περιμέναμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι ακόμη έτοιμη.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε μία ενημέρωση από τον Άριο Πάγο μέσα στις επόμενες μέρες και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε.
0: Ναι, λέτε, θα γίνει.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν.

0: ευρώ το μήνα, 90, δηλαδή 360 ευρώ για να πάρει.
1: Δεν είναι μεγάλο ποσό.
0: Εντάξει, προφανώς πιθανότητα συμφέρει.
1: Ναι, ναι, σωστό. 80 ευρώ το μήνα, εντάξει, δεν είναι υπερβολή.
0: Έτσι.
1: Να πληρώσει. Μάλιστα. Άρα συμφέρει. Εδώ ο κύριος Γιώργος από την Καρδίτσα, δεν το έχω καταλάβει όμως, αν μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς. Εργάζομαι, λέει, οδηγός σε μεταφορική. Όταν έχω νυχτερινή βάρδια, ο εργοδότης με βάζει να χτυπάω κάρτα 19 και 30 προσέλευση και 10 λεπτά αργότερα αποχώρηση. Και το πρωί που ξεκινώ την επιστροφή του δρομολογίου, πάλι το ίδιο. 3,5 προσέλευση, 3 και 40 αποχώρηση. Πόσο νόμιμο είναι αυτό?
0: Δηλαδή, ότι δεν είναι καθόλου.
1: Καθόλου δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή τον βάζει να χτυπάει κάρτα τη στιγμή που μπαίνει στο γραφείο και τη στιγμή που βγαίνει από το γραφείο, και αυτό είναι.
0: Πιθανόν, έτσι όπως το λέει.
1: Έτσι, τώρα, και εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
0: Μου φαίνεται λίγο, πρέπει λίγο να.
1: Έχει ξαναστεί, γιατί έκανα εγώ την ερώτηση εντωμεταξύ. Και λέει συμπληρωματικά, λέει, να προσθέσω ότι η βάρδια αυτή περιλαμβάνει και αναμονή στην κεντρική αποθήκη για την ανταπόκριση των δρομολογίων από άλλους προορισμούς. Έχω την αίσθηση ότι τον βάζει να χτυπάει κάρτα μόνο για το δρομολόγιο που μπορεί να είναι δεκάλεπτο, γιατί μπορεί να είναι τοπικό.
0: Ναι, πιθανό.
1: Ενώ η βάρδια ξεκινάει στις 7.30 και τελειώνει τα ξημερώματα.
0: Χρειάζεται λίγο έλεγχο αυτό. Δεν είναι λίγο περίεργο όπως το λέει.
1: Ναι. Σίγουρα πάντως εργαζόμενος 20 λεπτά την ημέρα δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Γενικά είμαι αρνητικός στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες οι εργοδότες χτυπούν την κάρτα των εργαζόμενων ή τους βάζουν να χτυπάνε την κάρτα.
1: Ναι, πάντως χθες που μίλαγα με τον κύριο Χότζογλου, επειδή έχουν μια κινητοποίηση σε ένα μήνα ακριβώς, στις 24, νομίζω 25 Ιουνίου, μου έλεγε ότι γίνεται κατά κόρον αυτό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Στον τουριστικό κλάδο.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν δει καν την κάρτα τους.
0: Ναι, ναι. Τους κρατάνε οι εργοδότες ή οι λογιστές και τη χτυπάνε οι εργοδότες και οι λογιστές.
1: Προφανώς.
0: Αν δεν έχει ψηφιστεί για αυτό το λόγο η διάταξη, τώρα να λέμε και την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η διάταξη έχει ψηφιστεί για να προστατεύσει τον εργαζόμενο. Άρα ο εργαζόμενος έπρεπε να έχει την κάρτα
1: και να την
0: εφαρμογεί στο κινητό του.
1: Ναι.
0: Όχι ο λογιστής στο γραφείο του.
1: Άρα δεν λειτουργεί το πράγμα.
0: Έτσι.
1: Και επίσης...
0: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει το Υπουργείο. Και φυσικά η έλεγχη του σώματος επιθεώρησης εργασίας.
1: Και επίσης μου έλεγε και κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι η πλειονότητα των εργαζομένων βγαίνουν μετά το καλοκαίρι με οριακά τα ένσημα που πρέπει να έχουν, δηλαδή 103-104, ενώ δουλεύουν 13 ώρα, 14 ώρα και δουλεύουν 5 μήνα και 6 μήνα.
0: Ακριβώς, γιατί τους δηλώνουν για μερική απασχόληση.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα παρέχουν πλήρη απασχόληση. Είναι το πάγιο ζήτημα το οποίο έχουμε κάθε
1: άρα
0: φορά.
1: Τι κάναμε την κάρτα.
0: Και καταστρατηγείται και το κομμάτι της απασχόλησης. Έτσι.
1: Ναι, άρα την κάρτα γιατί την κάναμε, έτσι, για να την έχουμε.
0: Ναι.
1: Για να λέμε ότι έχουμε κάρτα και χτυπάμε. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι. Γιατί λέει στις 100 μέρες βγάζουν τους 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Οπότε σου λέει, αφού θεμελίωσες το δικαίωμα, τέλος, δεν έχει άλλα ένσημα. Αυτό ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Α, εντάξει. Καλά είναι αν είναι έτσι. Μια χαρά λειτουργεί το σύστημα. Ο κύριος Γρηγόρης.
0: Καταστρατηγείται,
1: αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
0: Αυτό είναι θέμα ελέγχων, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι.
0: Και καταγγελίων.
1: Ναι. Μου έλεγε επίσης ότι σε κάποια νησιά δεν υπάρχει επιθεώρηση και για να γίνει καταγγελία πρέπει να...
0: Πάσε άλλο νησί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα εντάξει, θέλεις με ένα email τώρα, μην είμαστε...
1: Θα το πάρουνε το email ή θα πάει σε κανένα κάλα,
0: θα
1: το ξέρω.
0: Θα το πάρουν, εντάξει, φυσικά.
1: Καλά θα το πάρουν, δεν θα το κάνουν, δεν ξέρω. Για την παράλληλη εργασία, λέει, σύνταξη πριν το 2016, τι γίνεται, θα ψηφιστεί?
0: Αύριο, αφού ανακοινωθεί το θέμα της τροπολογίας για τα βαρέα, θα μπει σε δεύτερη φάση και αυτού το θέμα του και θα επιληθεί άμεσα. Τουλάχιστον έτσι, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο κύριος Αντώνης, τι γίνεται, λέει, με τη σύνδεση των συστημάτων, με τη... δεν ξέρω τώρα... Πώς το εννοεί, για τον ΕΦΚΑ, λέει, που είναι από το 2016, ακόμα δεν έχουν, τι δεν έχει συνδεθεί από το 2016.
0: Κάποια επανυπολογισμοί συντάξεων δεν έχουν γίνει από το 2016, κάποια αναδρομικά έχουν,
1: ναι,
0: λάθος, κάποια τέτοια πράγματα.
1: Από το 2016, έχουμε 26, όμως, 10 χρόνια.

0: Τι έγινε?
1: Μπήκαμε αναμονή, κατά λάθος. Ακούς εσύ, τον έχουμε. Ναι, κύριε Ρίζο.
2: Ναι.
1: Για πείτε μου. Είναι 10 χρόνια, λέω.
2: Επανυπολογισμοί.
1: Ναι. Είναι, λέω, 10 χρόνια όμως.
2: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς κάνει με τη μηχανογράφηση του ΕΦΚΑ που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Δεν έχουμε προσωπικό, δηλαδή.
2: Όχι, δεν είναι θέμα προσωπικού. Είναι θέμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών.
1: Α.
2: Κάποια πράγματα θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει να γίνουν διαφορετικά για να μην υπάρχει, να μην υπάρχει ζήτημα αργότερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα θέματα του χρόνου ασφάλισης θα έπρεπε πρώτα να είχαμε καλύψει.

0: Για εργαζόμενη η οποία έμαθα ότι είναι ανασφάλιστη όταν χρειάστηκε γιατρό για το παιδί της. Ένα λεπτάκι, ευχαριστώ.
1: Real FM.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 44-45 λεπτά μετά τις 9, ο κύριος Ρίζος, ο εργατολόγος μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, κύριε Ρίζο, μήνυμα που έχει έρθει. Δούλευα, λέει, 2 χρόνια σε επιχείρηση. Μου γράφει εδώ την επιχείρηση, δεν θα την αναφέρω. Παίρναμε κανονικά το μισθό μας, τα δώρα μας, τα πάντα. Χρειάστηκε σε κάποια στιγμή γιατρό το παιδί μου. Εγώ δεν χρειάστηκε αυτά τα 2 χρόνια. Και τότε ανακάλυψα ότι είμαι ανασφάλιστη. Προφανώς είχε την κάλυψη και του παιδιού.
5: Προφανώς.
0: Έκανα καταγγελία. Είχε γίνει, λέει, έλεγχος κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας, όπου φαινόταν ότι είμαστε ασφαλισμένοι ενώ δεν ήμασταν, ή δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει αυτό. Τελικώς παραιτήθηκα από την εργασία μου έχοντας κάνει καταγγελία. Εδώ και 2 χρόνια βρίσκομαι σε άλλη εργασία και ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Ρίζο?
5: Αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να έχει γίνει, γιατί τον έχεις απλούστα το λόγο. Όταν καταθέτεις τις ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ πρέπει αυτές να πληρωθούν. Ιδάλλως δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης των ενισήμων. Οπότε εδώ μου φαίνεται δύσκολο αυτό να έχει γίνει μια διετία συνεχόμενη. Αρκετά δύσκολο.
0: Ναι. Άρα μπορεί να έχει γίνει όμως για μικρότερο χρονικό διάστημα.
5: Για μικρότερο χρονικό διάστημα, ναι.
0: Ναι.
5: Μου έχει τύχει και εμένα να εργαζόμενοι να έρχονται στο γραφείο μου, να δούμε τα ένσημά τους και να λείπουν από μέσα οι τελευταίοι 6-7 μήνες, αλλά όχι παραπάνω.
0: Ναι. Παράνομο όμως είναι και αυτό. Ή δίνει το δικαίωμα ο νόμος στον εργοδότη να τα πάρει μαζεμένα?
5: Όχι. Ο εργοδότης μπορεί να κάνει τις απειδέλτες και να μην πληρωθούν αυτές. Άρα φαίνονται ότι δεν έχουν πληρωθεί τα ένσημα, άρα δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
0: Ναι.
5: Αυτά γίνονται μετά, γίνεται καταλογισμός και αν θέλει να. Μετά πρέπει να κάνει ρύθμιση. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι, αλλά ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος εκείνη την περίοδο?
5: Όχι, αφού δεν έχουν πληρωθεί τις φορές, πώς θα είναι ασφαλισμένος?
0: Και ο εργαζόμενος δεν το γνωρίζει?
5: Ο εργαζόμενος, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πρέπει να μπαίνει στον ατομικό του λογαριασμό, στον ΕΦΚΑ, και να βλέπει αν έχουν κολληθεί τα ένσημά του. Δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
5: Χρησιμοποιείς τους κωδικούς τάξης σου, ανοίγεις την ιστοσελίδα του efka.gov.gr, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μισθωτούς, ατομικός λογαριασμός ασφάλισης, σου ζητάει τους κωδικούς τάξης, σου στέλνει και στο κινητό σου πλέον, έχει αυξηθεί η ασφάλεια, σου στέλνουν ένα OTP, ένα δηλαδή μηνυματάκι με ένα αριθμό στο κινητό σου, περνάς τον αριθμό, πάει στον άμυκα σου και εμφανίζεται ο ασφαλιστικός σου βίος από το 2002 και μετά, αν είσαι μισθωτός εργαζόμενος, και ιδίως τις τελευταίες εισφορές.
0: Ναι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης για αυτό το μήνυμα που σας διάβασα με τον οδηγό, τον επαγγελματία, ότι αν λέει με την... για μισό λεπτό, γιατί το έχασα τώρα το μήνυμα που είναι. Μια λέει από τις δουλειές που πραγματικά υπάρχει τεράστια ζήτηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι οι επαγγελματίες οδηγοί. Όποιος λοιπόν επαγγελματίας κάθεται και τον εκμεταλλεύονται, είναι άξιος της μοίρας του. Να πω ότι δεν είναι εύκολο ένας εργαζόμενος να προχωρήσει σε καταγγελία. Προσωπική άποψη είναι αυτό που καταθέτω. Αναγκαίο όταν υπάρχει.
5: Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου με μια ειδικότητα τώρα τελευταία, αυτή την περίοδο. Ωραία. Ένα παιδί νεαρό.

0: και δεν τολμούν να σκεφτούν την καταγγελία, όχι να την κάνουν. Υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την καταγγελία. Τώρα το τι άκρη βγάζουνε, αυτό είναι ένα ζήτημα σχετικό. Και η κυρία Κατερίνα έχει στείλει ένα μήνυμα. Η ευεργετική λύη διάταξη που αφορούσε τη 15ετία και τη 18ετία για τις γυναίκες με ανήλικο τέκνο, ισχύει ακόμα?
1: Όχι, η σχετική διάταξη ισχύει μόνο για όσους έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 10 ή το 11 ή το 12 και εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας του νόμου 43-36 του 2015.
0: Δηλαδή?
1: Να ήταν δηλαδή 50 χρονών το 18 μέχρι το 18 ή το 19 το πολύ.
0: Άρα πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι 18 ετία.
1: 5.500 ένσημα, 18 χρόνια και 4 μήνες.
0: Ναι, εντάξει, 18 ετία. Θέλω, λέει, να καταλάβω, μου γράφει ο κύριος Γιάννης, τι οργάνωση διαθέτει το ΕΦΚΑ και την ψηφιοποίησή του σε αρκετά θέματα. Απλώς εγώ είχα κάνει καταγγελία κατά ιδιωτικής εταιρείας το 23 για ένσημα που δεν μου είχε κολλήσει. Μου αναγνωρίσανε τα ένσημα εδώ και ένα χρόνο, δηλαδή ακριβώς στις 26/5 του 25, και ακόμα περιμένω να μπουν.
1: Ναι, δυστυχώς αυτά τα τμήματα υπολειτουργούν. Επειδή έχουν αρχίσει και η ψηφιοποίηση αυτή την περίοδο, γενικά μάλλον, αφορά την έκδοση των συντάξεων. Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν παραμείνει σε επίπεδο διαδικασίας, τον παλιό τρόπο, και καθυστερούν πάρα πολύ όλες οι διαδικασίες. Δεν τίθεται θέμα ψηφιοποίησης, ας πούμε, για να κάνεις άλλου είδους ενέργειες κλπ.
0: Ναι.
1: Όπως είναι, ας πούμε, η υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, η καταγγελία για ένσημα, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων, άλλου είδους παροχές. Όλα αυτά, ακόμη και το Μητρό, και να αλλάξεις πράγματα στο Μητρό σου, έχει καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Και επανέρχεται ο Γιάννης, λέει: μόνο που εγώ είπα συγκεκριμένα για επαγγελματίες οδηγού, όχι για άλλους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Γιατί στον επαγγελματίο οδηγό, αν πάει και κάνει μια καταγγελία και πάει μετά να πιάσει σε μια άλλη μεταφορική, νομίζετε δεν θα πέσει τηλέφωνο, Γιάννη, ότι κοίτα να δεις, καλός οδηγός είναι ο Μπαμπής, αλλά μας έκανε καταγγελία προχθές. Δεν θα λειτουργήσει εκεί?
1: Προφανώς και υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα αντεκδίκησης, όχι μόνο στους επαγγελματίες οδηγούς, αλλά σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και αλυσίδες και χώρους, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι τα ξενοδοχεία. Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις υπάρχουν ζητήματα όταν ένας εργαζόμενος προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ή προσπαθεί να πάρει πράγματα τα οποία του οφείλονται.
0: Ναι. Ο κύριος Γιώργος από το παλιό Φάληρο: έχω σκανάρει, λέει, τα ένσημα που είχα μεταξύ 93-2000. Δεν μπορώ να βρω τις original καρτέλες. Τι μπορώ να κάνω για να αναγνωριστούν από τον ΕΦΚΑ?
1: Πρέπει να πάει να κάνει υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, έτσι λέγεται η διαδικασία, με την οποία να του πιστοποιήσουν ότι όντως ήταν ασφαλισμένος εκείνη την περίοδο και να καταθέσει τα αντίγραφα.
0: Ναι. Παρεπιπτόντως, λέει, φαίνονται οι μέρες ασφάλισης, αλλά όχι τα ποσά. Παίζει ρόλο αυτό?
1: Καλό είναι να φαινόταν και τα ποσά, για να φαίνονται ότι οι φορές έχουν πληρωθεί.
0: Ναι. Δεν βρίσκουν όμως αυτά, όχι?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τα αναζητούν στις μισθολογικές καταστάσεις.
0: Της επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Εφόσον υπάρχει.
1: Και υπάρχει και δεν υπάρχει, γιατί το αρχείο έχει και επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν πλέον.
0: Ναι. Η κυρία Ελένη είχε στείλει και την περασμένη εβδομάδα, τώρα στέλνει και τη διευκρίνηση. Ρώτησα, λέει, εάν κάποιος που στεξιοδοτήθηκε το 2013 δεν πήρε από δική του αμέλεια μέχρι σήμερα το επικουρικό λόγο του ότι δεν έχει καταθέσει ένα έγγραφο.
1: Πρέπει να κάνει νέα αίτηση.
0: Ναι. Διευκρινίζω, λέει, ότι τη σύνταξη την παίρνει. Είχε γίνει σύγχρονος αίτηση και για το επικουρικό. Θα το πάρει αναδρομικά ή χάνει κάποιο διάστημα?
1: Αν είχε γίνει αίτηση συνταξιοδότησης για επικουρική σύνταξη, θα τα πάρει αναδρομικά.
0: Ναι. Ναι,
1: αν είχε γίνει αίτηση.
0: Συγχρόνως, λέει, είχε γίνει αίτηση και για το επικουρικό.
1: Αν έχει υποβληθεί αίτηση και υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου ξεχωριστής αίτησης για την επικουρική σύνταξη, θα τα πάρει. Συγχρόνως, αν έχουν υποβληθεί μαζί σε έναν αριθμό πρωτοκόλλου, δεν θα τα πάρει.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να μην κάνει, λέει, καταγγελία, αν φοβάται. Να φύγει και να πάει σε άλλον εργοδότη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι εύκολο, ούτε αυτό. Δεν τις βρίσκουμε έτσι εύκολα τις δουλειές, νομίζω. Αυτά, κύριε Ρίζο.
1: Όνομα
0: σας. Αυτά.
1: Είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε ευρωπαϊκό.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Μεταξύ αυτών η ισχυρή οικονομία και η ισχυρή δημοκρατία. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την αντιπολίτευση και τα νέα κόμματα. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές οι οποίοι φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Νέοι φόβοι για την κατάρρευση δισεκεχηρίας στη Μέση Ανατολή μετά την έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν και τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον τοποθετούσαν νάρκες στον Περσικό κόλπο. Συνεδρίες του Υπουργικού του Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις συγκαλεί αύριο στο Καμπ Ντέιβιντ ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσιες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων χαρακτηρίζει Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως το νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών των εργαζομένων. Ανέφερε ότι στόχος είναι η αμοιβή να μην παραβιάζεται από το φύλο αλλά αποκλειστικά από την εργασία που προσφέρει και την αξία του εργαζομένου. Στη σύλληψη 17 ατόμων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποίησε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 15-12 ο Ολυμπιακός κέρδισε στο κολυμβητήριο του Πειραιά τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Πέμπτη στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Πρόσκαιρες νεφώς με τοπικές βροχές αύριο στα Επιρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 10. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά πλέον στη ρύθμιση των ήχων και η υπόλοιπη ομάδα ως έχει. Είπαμε και απόψε χωρίς την κυρία Λένα μας, αλλά από αύριο με τη βοήθεια του Θεού κανονικά. Ελάς, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και θα φαντάζομαι θα συζητηθεί ποικιλοτρόπως το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς όμως τώρα θα πάμε στα εθνικά θέματα και θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με την τουρκική προκλητικότητα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Μέση Ανατολή, όπου εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι ποιος μπορεί να βγάλει άκρη έτσι όπως παίζει το παιχνίδι ο Τραμπ, και τι γίνεται και με το Ισραήλ, δεν ξέρω. Να το δούμε και αυτό. Βέβαια τώρα άκουσα και τις δηλώσεις Τσίπρα που έλεγε για μίληση για γενοκτονία Παλαιστινίων και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπερδεύεται λίγο το πράγμα. Ο κύριος Βενιαμίνη Καρακοστάνογλου, ο διεθνολόγος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη. Αν είστε εσείς.
0: Εγώ είμαι, ναι.
1: Θέλετε να σχολιάσω την επικαιρότητα, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι. Έκανα τον πρόλογο αναφερόμενο στην τουρκική προκλητικότητα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που κάθε μέρα έχουμε και ένα καινούργιο επεισόδιο, που ίσως και πολλά επεισόδια μες την ημέρα.
1: Λοιπόν, να πω πρώτα για την τουρκική προκλητικότητα, που στην δική μου αξιολόγηση, με την πρόσφατη εξαγγελία ότι θα υιοθετηθεί εσωτερική νομοθεσία στην Τουρκία η οποία θα επιβάλλει την λεγόμενη διαβόητη γαλάζια πατρίδα,
0: ναι,
1: είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό και πολύ περισσότερο από προκλητικότητα. Είναι η νομοθετική υλοποίηση του τουρκικού επεκτατισμού, με την οποία συγκρίνω με την εκτόξευση της απειλής πολέμου για την χωρική θάλασσα και την επέκτασή της πατρίδας μας το 1995, την προοπτική να γίνει κάτι τέτοιο που δεν έχει γίνει τις ενδιαφέρουσες πλευρές με την Τουρκία στα ανατολικά αλλά μόνο στα δυτικά, και εκείνο μετά από τη συμφωνία του 77 του Κωνσταντίνου Καραμαλή για την ελληνοϊταλική οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Και επίσης θα τολμούσα να την συγκρίνω ως προς την προοπτική που δημιουργεί και με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Άρα η χώρα μας θα πρέπει να αντιδράσει με την δέουσα σοβαρότητα, την οποία δεν βλέπω επί του παρόντος. Η προσπάθεια υποβάθμισης και υποτίμησης και η διπλωματική γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι κυβερνητικοί μας, ιδίως ο αρμόδιος υπουργός, δείχνουν ότι είτε δεν αξιολογούν την σοβαρότητα της υπόθεσης, είτε δεν βλέπουν την δραματική κλιμάκωση του τουρκικού επεκτατισμού. Οι λέξεις αναθεωρητισμού είναι πολύ κομψή για να περιγράψει αυτό το οποίο κάνει και θέλει να ολοκληρώσει με το «έτσι θέλω», ακολουθώντας τραμπικές μεθόδους, γιατί από εκεί παίρνει τον αέρα η Τουρκία. Και υποψιάζομαι ότι και ο κύριος Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, με βάση δικές του, όχι πολύ παλιότερες από τώρα, δηλώσεις, οργανώνει την συγχορδία των απειλών και νομικών ενεργειών που πράγματι θα είναι έολες, δεν μπορούν στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών να αντικαταστήσουν και μάλιστα με μία απόλυτα σε αντίθεση με το δίκαιο, contra legem, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, κατεύθυνση, το διεθνές δίκαιο, το οποίο εκτός από το ότι έχουν φτάσει 170 τουλάχιστον κράτη από τα 193 της ανθρωπότητος, και μέσα στα 173 είναι τα περισσότερα εκ των κρατών που έχουν ακτές, που έχουν ενδιαφέρον για τη θάλασσα δηλαδή, και ταυτόχρονα το δίκαιο αυτό, το οποίο κατεψήφισε η Τουρκία, κατεψήφισαν και άλλα τρία κράτη, τα οποία όμως εφαρμόζουν τις ουσιαστικές διατάξεις αυτού του νομικού συστήματος, το οποίο για να παραχθεί, κύριε Παρδάλη, χρειάστηκαν 9 ολόκληρα χρόνια με πολλές συνδιασκέψεις στη διάρκεια κάθε μιας από αυτές τις χρονιές, 1973-1982, με συμμετέχουσα συντριπτικά την ολότητα, θα έλεγα, πάνω από 160 κράτη της ανθρωπότητας. Θυμηθείτε ότι υπάρχουν και τα κράτη τα οποία δεν έχουν τόσο υψηλό ενδιαφέρον, τα λεγόμενα περίκλειστα, χωρίς θάλασσα, ή άλλα μικρά κράτη που δεν έχουν τέτοιου είδους διπλωματικές δυνατότητες. Και η Τουρκία, η οποία δεν το επεκύρωσε αφού το κατεψήφισε, έρχεται τώρα να κάνει τα στραβά μάτια στο ότι όλη αυτή η σύμβαση έχει αξιολογηθεί από την διεθνή νομολογία, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και άλλα ad hoc ή διαιτητικά δικαστήρια, και βέβαια από το δικαστήριο του Αμβούργου, το οποίο δημιουργήθηκε με αυτήν την σύμβαση, αλλά κυρίως από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που με πάνω από 140 κράτη συμμετοχή συνέρχεται συνήθως τον μήνα Ιανουάριο, αφού έχει ολοκληρωθεί η τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται τον Σεπτέμβριο κάθε χρονιάς, και έχει πει ότι η σύμβαση του Montego Bay του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας, για τον τρόπο χρήσης των ωκεανών και θαλασσών δηλαδή από τα κράτη της Οικουμένης, είναι και εθιμικό πλέον δίκαιο λόγω της συντριπτικής συμμετοχής και εφαρμογής στην πράξη των διατάξεών της, και άρα δεσμεύει και την Τουρκία και την όποια άλλη Τουρκία θα μπορούσε να είχε αντιταχθεί σε οποιαδήποτε φάση, πρώιμη ή τωρινή, την νομοθετική αυτή προσπάθεια της ανθρωπότητας, η οποία ρυθμίζει την χρήση του 71% της επιφάνειας του πλανήτη μας, όπου υπάρχουν στα θαλάσσια βάθη οι μεγαλύτεροι θησαυροί ορυκτών και άλλων πρώτων υλών, υδρογονανθράκων και όχι μόνο, αλλά και η ελπίδα της ανθρωπότητας για μία αειφορική εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν. Άρα για μένα η Ελλάδα θα πρέπει να φέρει το θέμα άμεσα και στο ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία δεν φέρεται ως σύμμαχος χώρα, αλλά ως πειρατική χώρα, και να αρχίσει η Ελλάδα να χρησιμοποιεί τη δυνατότητα του βέτο που έχει, γιατί οι αποφάσεις συνατοικές λαμβάνονται με συμμετοχή όλων, με αρνησικυρία όταν τα συμφέροντά τους φύγονται των χωρών, και το ίδιο να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σταματήσει την λεγόμενη, που ήταν μια σκέτη κοροϊδία, πολιτική κοροϊδία των Τούρκων προς εμάς, που εφαρμόσαμε καλόπιστα την πολιτική των ήρεμων υδάτων, όπως ονομάστηκε, με βάση την διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, ήταν μια άκρος επικίνδυνη, άκρος λανθασμένη πολιτική, η οποία δεν απέφερε τίποτα. Φυσικά είναι τίποτα το ότι γλιτώσαμε μερικούς τόνους, έστω και εκατοντάδες, κυροζήνης για τα αεροσκάφη μας, τα οποία δεν κάνανε αναχαιτήσεις πια. Ήδη έχουν αρχίσει μαζικές παραβιάσεις και παραβάσεις. Καθημερινά ακούμε από την πολεμική μας αεροπερία τις αναφορές. Οι δε Τούρκοι πήραν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν ξανά και για τα F-35 τη συμπαραγωγή τους, εφόσον λύσουν βέβαια το θέμα των S-400, και επίσης να παραλάβουν επικαιροποιημένα σε επίπεδο Viper τα F-16 που έχουν και άλλα 90 τα οποία θέλουν να αγοράσουν. Όλα αυτά τους τα έδωσε η κάκιστη πολιτική στο θέμα αυτό της Ελλάδος, η οποία δεν είχε κανένα λόγο να δώσει το ξέπλυμα. Η κουβέντα ανήκει στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ήταν άκρος περιγραφική της πολιτικής, η οποία πραγματικά δημιούργησε τη δυνατότητα της Τουρκίας να είναι καλό παιδί, να παίρνει από την Ισπανία τεχνογνωσία θαλασσίων πλωτών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, το ίδιο σε αεροσκάφη Eurofighter από την Γερμανία, την Αγγλία και την Ιταλία, και να κάνει, να επιδιώκει μέσω έμεσων κυρίως τρόπων την συμμετοχή στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και εξοπλισμό που αναπτύσσεται με βάση το πρόγραμμα SAFE, το πρόγραμμα αυτό, τον κανονισμό SAFE, που η Τουρκία έμεσα, εξαγοράζοντας ιταλικές εξοπλιστικές εταιρείες, μπορεί να συμμετέχει. Συνεπώς, εάν δεν υπάρξει μια σοβαρότατη ελληνική αντίδραση. Σοβαρότατη σημαίνει άμεση καταγγελία και διακήρυξη ότι η Ελλάδα θα μπλοκάρει την νατοϊκή συμμετοχή της Τουρκίας και θα σταματήσει την ευρωπαϊκή της πορεία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σταματημένη.
0: Νομίζω δεν έχουν τέτοια φιλοδοξία ευρωπαϊκή.
1: Και τέτοια επιθυμία, γιατί δεν θέλουν να υπαχθούν στο κράτος δικαίου, στην δημοκρατική συνταγματική αρχή που ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτική πλουραλισμού. Βλέπετε τι γίνεται στο τουρκικό κοινοβούλιο και στις τουρκικές φυλακές. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης έφαγε, ξέρω εγώ, 2.000 χρόνια φυλακής. Αυτά δεν είναι πράγματα και ενέργειες μιας πολιτισμένης χώρας της Δύσεως. Λοιπόν, όλα αυτά δυστυχώς τα αφήσαμε στο πλάι και προχωρήσαμε για να... Δεν κατάλαβα ποτέ μου, και έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένα καταγγέλλοντας, ούτε προϋποθέσεις θέσαμε, για παράδειγμα άμεση αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και επίλυση με τον γνωστό έστω μειονεκτικό τρόπο της πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, που είναι άκρως επικίνδυνη, και επίσης αποδοχή της Τουρκίας του δικαίου της θάλασσας και εξαγγελία άμεση σε όλα τα θαλάσσια πεδία της χώρας μας, τις παρακείμενες θάλασσες, 12 ναυτικών μιλίων, με διασφάλιση. Φυσικά έχω γράψει κείμενα επικειμένων και τα έχω δημοσιεύσει, και το ένα από αυτά στις ανιχνεύσεις του Παντελή Σαββίδη το έχουν επισκεφθεί 1.200.000 άνθρωποι, το διάβασαν. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι εμείς οδεύουμε, επιτρέψτε μου να πω, χαζοχαρούμενα,

ταινίες που ξεκίνησαν ότι θα λήξει το θέμα σε λίγα 24 ώρα από τον Αμερικανό Πρόεδρο, οδηγηθήκαμε σε 60-70 μέρες που έχουν περάσει από την έναρξη των εχθροπραξιών, σε ένα μπλοκάρισμα της διεθνούς οικονομίας λόγω του μπλοκαρίσματος των στενών του Ορμούζ και του Ομάν, της θάλασσας του Ομάν, και του ενδεχομένου το ίδιο να γίνει και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούτι. Και δεν βλέπω αυτά τα οι δύο μήνες εκεχηρία η οποία βασίζεται σε ένα κείμενο μνημονίου κατανοήσεως 14 ή 11 σημείων, παίζουν αυτά, ότι μπορούν να οδηγήσουν πουθενά, όταν τα κύρια σημεία τα οποία ζητάει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίπλα τους, δηλαδή η μεταφορά εκτός του Ιράν των 460 κιλών του εμπλουτισμένου ουρανίου, που είναι έτοιμο ή σε λίγο θα μπορούσε να είναι έτοιμο για να αποτελέσει την πυρηνική βόμβα, δεν έχει υπάρξει ως τώρα συμφωνία από τους Ιρανούς να το παραχωρήσουν στους Αμερικανούς ή να το καταστρέψουν με κάποιον δημόσιο ορατό τρόπο για να είναι βέβαιο. Και επίσης το θέμα της ναυσιπλοείας και διακίνησης κυρίως ορυκτών καυσίμων από τη θάλασσα του Ορμούζ, επίσης δεν βλέπω να υπάρχει συμφωνία. Καλό είναι να υπάρχει συζήτηση, καλό είναι να υπάρχει μια διακίνηση έστω με συνοδεία δεξαμενοπλοίων και να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί.

0: και κάνανε αυτούς τους βομβαρδισμούς κλπ. Δηλαδή... Εμείς που διδάσκουμε, εγώ συμπλήρωσα περισσότερα από 40 χρόνια διδασκαλίας, διδάσκω στην δόξα τω Θεώ στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων στην ανωτάτη διακλαδική σχολή πολέμου, και νιώθω λίγο περίεργα όταν με ρωτούν οι αξιωματικοί μας ή οι φοιτητές μας προχθές εννοώ προ λίγο καιρού του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τι θα πει διεθνές δίκαιο και δίκαιο θάλασσας και Ηνωμένα Έθνη όταν η πρακτική των μεγάλων δυνάμεων τα καταρακώνει και τα σκίζει.
1: Ναι.
0: Και βλέπει η Τουρκία και προχωράει προς τα εκεί. Σου λέει δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, άρα προχωράω.
1: Ναι, είναι αλακάρτ πλέον το διεθνές δίκαιο.
0: Τι να σας πω, αγαπητέ κύριε Παρδάλη, όλοι εμείς και έχουν γίνει και από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων πρόσφατα ημερίδες και συνέδρια και επίκειται και ένα ακόμη, στα οποία καταγγέλλεται όλη αυτή η πρακτική η οποία θα υπονομεύσει ό,τι κέρδισε η ανθρωπότητα σε ευνομία και δικαιοταξία μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους που είχαν 60 ή 70 εκατομμύρια νεκρούς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καρακοστάνογλου.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Κύριε Παρδάλη, καληνύχτα. Γεια σας.

Πουάρο, δεν νομίζω ότι μπορεί να κατοχυρώσει η Τουρκία το, το Made in EU. Δεν είναι και ο στόχος της αυτός. Έχω την αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος βέβαια. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάει, έχει ενταθεί πάντως η τουρκική προκλητικότητα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που το, να το αμφισβητεί. Τώρα το πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς, αυτό είναι κάτι συζητήσιμο. Γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Ελλάς μου λέει, νομίζω θα είναι το θέμα της συζήτησης. Είναι και το, και το όνομα παίζει ένα ρόλο, όπως και να το κάνουμε. Δεν ξέρω τι απήχηση θα έχει στον κόσμο. Ή τι συνειρμούς θα προκαλέσει, για να είμαι ειλικρινής. Ενδιαφέρον έχει πάντα η ονοματοδοσία ενός κομμάτους. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και παράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές για την παρουσίαση του νέου κόμματος. Φόβοι για την κατάρρευση και κηχυρία στη Μέση Ανατολή μετά την έκρηξη σε δεξαμενόπλιο στα ανοιχτά του Ομάν και τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη. Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Τραμπ για τις τελευταίες εξελίξεις. Περισσότερα στο

Όταν σας λέω ότι θα αρχίσει τώρα με το όνομα Ελλάς, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Εντάξει. Κύριε Κώστα, προσωπικώς θέλω να σας πω ότι συμφωνώ, διαφωνώ απολύτως για την οργάνωση και σοβαρότητα του τουρκικού κράτους και το τι θα γίνει αν αριστούν. Επίσης, είμαι πάντα της άποψης ότι αν θέλεις να αεριστείς, να αεριστείς, αλλά δεν έχω, προσωπικά δεν αισθάνομαι κανενός είδους φόβο, έτσι όπως το περιγράφεται. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω γιατί μου ζητάτε διαρκώς να σχολιάσω το ντοκιμαντέρ ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού. Να δούμε λίγο τι σημαίνει και ντοκιμαντέρ, έτσι, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και γιατί βγήκε τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, κάπου να υπάρχει και ένα μέτρο. Άμα είναι να γίνει και ένα ντοκιμαντέρ, ρε παιδί μου, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαχρονικά, ξέρω εγώ. Για τα Τέμπη έχει γίνει, θα μου πείτε, εκπομπή αφιέρωμα. Για τις υποκλοπές, ντοκιμαντέρ, ωραίο. Υποκλοπές πήγαν και πριν από δεκαετίες. Βέβαια. Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα για ντοκιμαντέρ. Κύριος Γιάννης λέει, άλλος έτερος Γιάννης, αν λέει μου πείτε πως απόψε δεν ρίξατε τρελό γέλιο, δεν σας πιστεύω. Κύριε Γιάννη πόθεν, για ποιο πράγμα? Κυρία Ρένα, ναι, το προγραμματίσαμε. Ναι, δεν είναι ακριβώς φήμη, Γιάννη. Οι Τούρκοι είχαν βγάλει τώρα, πες το, σε επίπεδο προκλητικότητας, τώρα είχαν βγάλει αεροσκάφη οπλισμένα, έχουν αρχίσει και κάνουν πάλι τα τρελά τους. Τα υπόλοιπα τώρα φήμη, ξεφήμη, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, σας απαντάμε και στις φήμες. Πριν να φτάσουμε στο επίπεδο

η Φήμη να γίνει επίσημη τοποθέτηση. Δεν πειράζει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω γιατί πρέπει να ανεχόμαστε την πρόκληση ακόμα και σε επίπεδο Φήμης. Δηλαδή υπάρχει πάντα η τοποθέτηση που μπορεί να βάλει και εκείνους που διακινούν Φήμες στη θέση τους. Πάντα υπάρχει τρόπος. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Συνδέεται τώρα το Ελλάς του Τσίπρα με τον Ελλάς. Εντάξει, τώρα θα γίνει, θα παίξει πολύ το όνομα με διάφορους τρόπους. Προσωπικώς δεν με αφορά, για να είμαι ειλικρινής. Το όνομα δεν έπαιξε ποτέ ρόλο ενός κόμματος στη βελτίωση της κατάστασης, του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, της οικονομικής κατάστασης της χώρας κτλ. Κτλ. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να φτιάξει πέντε πράγματα, να βοηθήσει τον κόσμο, να ξεπεράσει κάποια προβλήματα και ας το λένε και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι το... Εντάξει, το όνομα έχει μια σημειολογία. Υπάρχουν ονόματα που έχουν μια ιστορία πίσω τους, υπάρχουν άλλα ονόματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ιστορία ή προσπαθούν να δώσουν ένα βηματισμό. Εντάξει, αυτά είναι ενδιαφέροντα. Μέχρι εκεί όμως. Δεν αλλάζουν την καθημερινότητα τα ονόματα. Ζητήματα πολιτικής τίθενται. Το έλλειμμα που έχουμε στη χώρα μας είναι έλλειμμα πολιτικής, δεν είναι έλλειμμα ονομάτων. Στις βαφτίσεις μια χαρά είμαστε. Μετά αρχίζουμε και τα χαλάμε. Ο κύριος Γιώργος επανέρχεται, μου λέει, αναφορικά μου λέει με την κουβέντα που κάνατε πριν με τον κύριο Ρίζο. Έχετε, μου λέει, δίκιο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά πρέπει, σε κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται και αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα, μου λέει, να καταγγείλεις έναν εργοδότη. Όσο επιτυχημένος κι αν είσαι στο επάγγελμά σου και όσο καλές κι αν είναι οι απολαβές που μπορεί να έχει με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Έχω την πεποίθηση βασικά και έχω και τη γνώση για το πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα όταν ένας εργαζόμενος κάνει μια καταγγελία. Και το έχω ζήσει μέσα στο σπίτι μου. Ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργεί. Λοιπόν, ναι, δεν είπα, είπα ότι θα γίνουν διάφορες συνδέσεις του ονόματος. Δεν είπα ότι το συνέδεσες εσύ. Γιάννη, να σου πω κάτι. Σταμάτα πια να είσαι τόσο μιμουάπτου. Ο κύριος Καρακοστάνοβλου ήταν, κύριε Ιφηγένεια. Θεωρώ ότι είναι ένας εξόχως σοβαρός αναλυτής. Είτε συμφωνεί κανείς μαζί του είτε διαφωνεί. Έχει προφανώς και έχει την προσωπική του άποψη, έτσι. Αλλά γενικώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία θέση και είναι και γνώστης του περιβάλλοντος. Τον συμβουλεύομαι συχνά πυκνά, γιατί γνωρίζω ότι παρακολουθεί και τοποθετείται κέρια. Λοιπόν, ξαναλέω, ασχέτως του αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την άποψή του,

0: που είναι κάτι θεμητό έτσι και σεβαστό. Λοιπόν, να το ξαναπώ, Το ζήτημα δεν είναι τα ονόματα, γιατί μου στέλνετε εδώ τώρα, έχουν διάπειρα μηνύματα για το Έλλας. Τι να κάνω εγώ τώρα, ο Τσίπρας το όνομα έτσι. Εγώ μπορώ να σας πω η αίσθησή μου ποια είναι. Ότι από τη στιγμή που δημιουργεί τόσο μεγάλο θόρυβο σαν όνομα, μπορεί αυτό να του βγει σε καλό, μπορεί και όχι. Φαντάζομαι όμως ότι όταν ελήφθη η απόφαση για αυτό το όνομα, ζυγίσανε κάποια πράγματα τα οποία προφανώς εμείς δεν γνωρίζουμε. Δεν έπεσε τυχαία. Επίσης έχει και ένα ενδιαφέρον, διότι όταν θα αναφέρονται οι πολιτικοί του αντίπαλοι στο κόμμα και θα λένε Ελλάς, έτσι όπως ακούγεται, δεν ξέρεις πως χτυπάει, ας πούμε, στο αυτί του τρίτου. Φανατική ακροατή που μου γράφεται εδώ, υπογράφεται έτσι, την είπα την είδηση στην αρχή της εκπομπής για την Πρέβεζα. Δεν έχω να πω όμως κάτι άλλο. Δεν είναι το πρώτο και δεν είναι και το τελευταίο περιστατικό. Το είπα όμως στην αρχή της εκπομπής. Μάλλον δεν το ακούσατε. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε

Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 10. Από τις 11 και μετά ανοίγουμε γραμμές. Ο κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα μου γράφει: πες τα γατάκια, λέει, που τους έχει καθίσει ανάποδα το όνομα. Το όνομα, λέει, τους πείραξε και όχι ότι τι τους κάνει δεξιά για 7 χρόνια. Δεν μπορώ να το διαβάσω, κύριε Θοδωρή, καταλαβαίνετε γιατί. Α, η συχτήρ, λέει, επιτέλους με τους ελληναράδες. Είπα το όνομα, δεν. Σαν βγεις παραμυθάκι, λέει, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, είσαι τόσο ηλίθιος που θα βρεθείς στη Θράκη. Μάλιστα. Θα αρχίσουν αυτά τα ωραία τώρα. Εκτός τόπου και χρόνου, ζουν σε άλλες εποχές, μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Αμελάς, ναι.

Έτσι, 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νεφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και υπάρχει κόσμος, θέλω να σας πω, που ξεκινάει το τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο από αύριο. Ξέρω κόσμο που φεύγει από αύριο Τετάρτη. Εμείς εδώ μη σας μπαίνουν ιδέες. Μετά λέει το φιάσκο, σκάνδαλο, τη φωτογραφική ανάθεση αγορών των AI καμερών. Έρχεται και το φιάσκο με τις αστοχίες. Από τις 5.500 παραβάσεις που καταγράφηκαν από τις έρευνες της κάμερας στην Αττική, σωστές ήταν μόνο 400. Ο επανέλεγχος, όπως τα λέγεται, της τροχιάς έδειξε τεράστιες αστοχίες και απίστευτα λάθη. Κλείσεις επειδή ξύνεις το κεφάλι σου ή ατμίζεις. Δεν το έχω δει αυτό το άρθρο. Αλήθεια. Πήγε κλείσει άνθρωπο επειδή έχει το κεφάλι του. Ελάτε τώρα. Σύμφωνα λέει με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, από τις περίπου 13.000 κλήσεις που από το Car and Driver διαβάζω, έτσι, που βεβαίωσαν οι έξυπνες κάμερες από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου, ελέγχθηκαν οι 5.500. Από αυτές, λέει, οι πραγματικές ήταν μόλις 400. Περίπου 3.800 ακυρώθηκαν γιατί αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, η οποία λέει ωστόσο υπολογιζόταν μέσω της μέσης ταχύτητας, κάτι που δεν προβλέπεται με βάση τον νόμο. Τι εννοούν?

Το ελασίτες. Ελασίτες. Δεν ξέρω. Μπούμεραγκ. Τι να σου πω. Ελλάς, φαντάζομαι, ναι. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν ήμουν έτοιμος. Καλησπέρες, λέει, για αυτούς που φεύγουν από σήμερα. Το τέταρτο, πέμπτο, Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό, Δεύτερο, λέει, Πασοκάρα. Έμα πράγματι. Εν τω μεταξύ λένε ότι δεν θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Θα είναι άστατος. Αυτός, λέει, ο θερμικός θόλος, είναι καινούριο, θερμικός θόλος, που πλήττει την Ευρώπη και έχει και νεκρούς κάπου, είδα, από τις υπερβολικές θερμοκρασίες, δεν έρχεται, λέει, στην Ελλάδα. Εδώ θα έχουμε άστατο καιρό. Δηλαδή, ένα τριήμερο, πενθήμερο, εξαήμερο της προκοπής δεν μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό, επί της ουσίας, είναι και το τελευταίο πριν το καλοκαίρι του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, αν κάποιος περιμένει κάτι, είναι αυτό, ρε παιδί μου. Το τριήμερο ή όσο πάει ο καθένας του Αγίου Πνεύματος. Και έχει και την Πανσέλινο τη δεύτερη του Μαΐου. Αυτό ξέρεις, Κατερίνα, τι σημαίνει, έτσι. Είναι ο μήνας με τις δύο Πανσέλινες. Εντάξει, στην αρχή και στο τέλος. Μας έχει ρημάξει. Δήλωση Πασόκ για κόμμα Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια, λέει, του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα. Και τα άλλα κόμματα τι είναι, δημόσια. Ρε, τι, με το όνομα, λέει, Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντ, μολονότι υποσχόταν στη Σάχτια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκια. Άσχετο αυτό το μεταξύ με το Ελλάς. Αλλά ναι, δεν έχει άδικο. Εκείνος, λέει, προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές, αλλά να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο Jean-Claude Juncker. Θυμήστε μου λίγο, ο Juncker πότε έγινε αξιόπιστο συνομιλητή? Ο Juncker δεν ήταν που τα κοπάναγε λίγο? Ο Jean-Claude δεν ήταν που έπινε κανένα ποτηράκι παραπάνω?

0: 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Ραϊμούντος νέα εθνική πηξίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές μετά τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Τονίζουν παράλληλα ότι θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω και κάνουν λόγο για τοξικό λόγο. Κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, σχολιάζει το Πασόκ, επισημένοντας ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο. Φόβοι εκφράζονται.

0: του Τσίπρα και μαζί και η ραδιοφρόιντε μου, η Τσιπρέα από το Κολονό, είναι όλοι αυτοί ελασίτες.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Υποστηρικτές του Ελλάς. Και αν όταν και αν γίνει διάσπαση, επίσης γιατί η αριστερά συνεχώς διασπάται, αυτοί που θα φύγουν θα είναι του ΕΑΜ.
1: Τι να ξέρω, δεν ξέρω. Προς το παρόν το μόνο που βλέπω είναι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Βλέπω, πώς το λένε, με τσουλήθρα τούνελ να πηγαίνουν.
0: Οι νέοι παλιοί.
1: Όσοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τι να σου πω.
0: Οι παλιοί νέοι.
1: Και τι να δεις κάτι, η αριστερά είναι αριστερά, τώρα δεν είναι κέντρο, δεν ξέρω. Είναι.
0: Τώρα, όλο αυτό που δημιούργησε ο Τσίπρας,

0: Αλλά έτσι με αυτό, με όσα φέχανε που είχαν συμβεί από το 23 μέχρι σήμερα, είναι μια λογική πορεία.
1: Τι εννοείς?
0: Όλα αυτά που έκανε. Ωραία. Ότι αυτός έφυγε, έβαλε το δικό του άνθρωπο στην αρχηγία, τον υποστήριξε στην αρχή, μετά του την έφερε, μετά με τον τρόπο το πήγε και το διέλυσε το μαγαζί που παρέδωσε και τώρα δημιουργεί καινούριο μαγαζί. Αυτό που έχει, αυτό έχει κάνει στο παρελθόν, το έχουμε δει στην ελληνική σκηνή.
1: Κάποιος που δεν συμπαθεί τον Τσίπρα θα το δει όπως το βλέπεις εσύ. Κάποιος που συμπαθεί τον Τσίπρα θα πει να το σέρχεται για να μας γλιτώσει.
0: Ναι,
1: δεν θα κάτσει να ασχοληθεί. Ούτε με τον Κασελάκη το σχολείο, ούτε με τίποτα.
0: Το ξέρω ότι τα ελληνικά σου είναι πιο καλύτερα από μένα, αλλά στάσου μια στιγμή. Μια στιγμή. Είπες ότι εγώ δεν τον συμπαθώ.
1: Όχι, όχι. Είπα κάποιος που δεν συμπαθεί τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θα το δει έτσι όπως το λες.
0: Οκ.
1: Δεν είπα ότι εσύ δεν τον συμπαθεί.
0: Ναι, ωραία, ανακαλώ. Αλλά δεν είναι ότι το θέμα ότι εμείς οι πρώην Τσιπρική δεν τον συμπαθούμε, είναι ότι είμαστε απαγοητευμένοι και εκνευρισμένοι με όλο αυτό που έγινε.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Εντάξει, η Τσιπρέα από το Κολονό θα το χειροκριτήσει, εντάξει, εγώ δεν υπάρχει θέμα για μένα.
1: Ξέρεις πώς είναι σαν και σένα απογοητευμένοι και τσαντισμένοι και πώς είναι σαν την Τσιπρέα που λες από τον Κολονό που θα τον χειροκροτήσουνε.
0: Πολλοί θα το χειροκροτήσουν.
1: Η πρώτη δημοσκόπηση. Εγώ πάκου μπούμερα και εγώ με τις δημοσκοπήσεις σου δεν ασχολούμαι. Δεν θέλω να ασχολούμαι γενικώς γιατί δεν τις πολύ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έχω τη δική μου θεωρία για τις δημοσκοπήσεις. Που είναι όμως, το έχω πει χίλιες φορές και θα το ξαναπώ, είναι επιστημονική μέθοδος και δεν αμφισβητώ την επιστημονική μέθοδο. Έτσι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, όταν όμως την ημέρα της ανακοίνωσης μου βγάζει ποσοστό. Ποσοστό. Πολύ κάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάνω από το Πασόκ και δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω.
0: Κάτι υπάρχει. Πόσο είναι αυτό. Δεν το διάβασα. Συγγνώμη,
1: το αξιολογούμε.
0: Πόσο είναι το ποσοστό.
1: 13 ακόμα τόσο. 14 κάπου εκεί.
0: Έτσι άρχισε ο Ανδρέας.
1: Άσε το πώς άρχισε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ήταν άλλο πράγμα. Επίσης ο Τσίπρας δεν αρχίζει τώρα.
0: Αρχίζει πάλι δεύτερη φορά.
1: Δεν αρχίζει δεύτερη φορά. Είναι άλλο πράγμα ήτανε, άλλο πράγμα είναι. Ωστόσο, είναι ένα ποσοστό. Αν υποθέσουμε ότι τα ποσοστά έχουν κάποια αξία,
0: ναι,
1: των δημοσκοπήσεων, που είναι πάρα πολύ δυνατό για να κάνεις έναρξη χωρίς καν να έχεις ανακοινώσει όνομα. Και σε βάζει και στη δεύτερη θέση.
0: Ωραία, άρα εσύ λες ότι το 13 είναι το όνομα του Τσίπρα και το συνέστημα, το Ελλάς θα δώσει άλλα 3-4-5%.
1: Δεν το ξέρω, όχι, δεν το λέω αυτό. Σου λέω απλά ότι πριν ανακοινώσει επισήμως το κόμμα, στην πρώτη μέτρηση, ναι, στην πρώτη μέτρηση ως κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω, μπορεί το Ελλάς να το αφαιρέσει, μπορεί και να του δώσει. Για μένα το όνομα δεν είναι κριτήριο. Για άλλον είναι.
0: Δεν είναι κριτήριο για σένα. Και να σου
1: το όνομα
0: γιατί.
1: Όχι.
0: Ένα όνομα που ταυτίζεται με κατοχικές και εμφυλιακές
1: Μούμερα,
0: καταστάσεις.
1: Ο κόσμος έχει προβλήματα χειροπιαστά και υπαρκτά.
0: Συμφωνώ. Κατανοητό. Ωραία.
1: Είναι θέμα πολιτικής και όχι ονόματος. Μπορεί κάποιος να βγάλει ένα κόμμα και να πει Ναβουχοδονόσορας και να λύσει τα προβλήματα του Κοσμάκη. Τι θα πούμε, γιατί πήρε αιγυπτιακό όνομα.
0: Τι αιγυπτιακό, τι γερμανικό, τώρα τι γαλλικό όνομα.
1: Όχι, κατάλαβες τώρα, το τυχαία το λέω.
0: Εγώ μπήκαμε στο
1: όνομα. Μα βγει κάποιος και να πει τον Μπρίκι. Ξέρω εγώ.
0: Θα είναι καλός ο καφές.
1: Θα είναι καλός ο καφές άμα σου λύσει τα προβλήματα. Θα σου πω εγώ αν θα σε νοιάζει αν το λένε Μπρίκι. Κατάλαβες πως το λέω.
0: Ναι, εγώ κατάλαβα. Εγώ ξέρω που το πάω. Αλλά εσύ τώρα νομίζεις ότι είναι δεύτερη φορά ή είναι τρίτη φορά? Γιατί και σου ερωτώ γιατί είναι τρίτη φορά.
1: Σύμφωνα
0: γιατί
1: με τον Τσίπρα είναι δεύτερη. Γιατί πριν δεν ήξερε, τώρα ξέρει.
0: Την ήξερε και τώρα ξέρει.
1: Άκουσες όμως,
0: εμείς ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εμείς ξέρουμε.

0: Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα σου απαντήσω, όταν δω τι ψηφίζει ο κόσμος.
1: Ναι, όχι, δεν λέω για το ψήφο, δεν λέω ποιον θα με υποστηρίξει, αλλά εσύ είπες ότι τώρα αυτός ξέρει, πριν δεν ήξερε.

0: Δεύτερη.
1: Πρώτα είχαμε το πρώτο είδος Τσίπρα μέχρι το Γενάρη το 2015.
0: Δεύτερη.
1: Άσου μια στιγμή να εξηγηθώ και μετά.
0: Τι, επειδή ξαναπήγε σε εκλογές.
1: Το Σεπτέμβριο δεν ήταν ένα.
0: Ναι, ναι, δεύτερη σου λέω. Γιατί δεν, δεύτερη, ναι. Γιατί δεν ήξερε. Δεύτερη.
1: Το Σεπτέμβριο του 2015.
0: Mm.
1: Εκεί πήρε το μάθημα.
0: Ναι.
1: Ναι. Α, ωραία. Και πέρασε. Πέρασε τις εξετάσεις και πήρε το μάθημα.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ωραία.
0: Αν τις πέρασε.
1: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το δεύτερο, το Σεπτέμβριο του 2015 και η διακυβέρνηση του μέχρι που έχασε το 2019, ήταν η δεύτερη φορά ή ήταν ακόμα η πρώτη φορά? Γιατί αυτή η διακυβέρνηση ήταν τελείως διαφορετική από
0: για τον, για τον ίδιο ήταν η πρώτη.
1: Για τον ίδιο ήταν
0: ο καθένας
1: πρώτη,
0: θα το υπολογίσει όπως θέλει.
1: Okay. Και αυτό το Ελλάς τώρα θα είναι πασοκικό, παλιό πασοκικό, θα είναι Ανδρέο Παπαντρεϊκό, θα είναι κουκουέ εσωτερικού, τι θα είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω,
1: το
0: πρέπει
1: στήλ,
0: να,
1: η ιδεολογία.
0: Πρέπει, δεν ξέρω, πρέπει να δω λίγο τη διαχείριση και να δω τις θέσεις. Εγώ άκουσα ένα κομματάκι, γιατί τώρα δεν γίνεται να ακούσω ότι, αφού έχω την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Άκουσα όμως λίγο πριν πω στο στούντιο ότι είχαν μια αναφορά σε γενοκτονία των Παλαιστινίων από τον Νετανιάχου.
1: Άρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέει τα ίδια. Α, έλεγε αυτά που έλεγε ο Ανδρέας.
0: Περίμενε. Δεν ξέρω. Γιατί αυτή είναι μια θέση που θα βρει πολλούς οπαδούς και πολλούς να αντιτίθενται.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η θέση της Γενικής Αλήθειας. Και τα ίδια λέει Κωνσταντοπούλου και τα ίδια λέει Κασελάκης και τα ίδια λέει και ο Κουτσούμπας. Τώρα τι θα γίνει με το Πασόκ? Το Πασόκ θα το σπρώξει στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσουν, τι θα γίνει?
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το Πασόκ, η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι το Πασόκ, ό,τι και να κάνει,
1: ναι,
0: σε περίπτωση που αποφασίσει να συνεργαστεί με όποιον και να συνεργαστεί, θα διαλυθεί στα έξω να συνετέθει. Δεν ξέρω.
1: Πάμε προς διάλυση.
0: Δεν. Όχι, αλλά νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
1: Θα φτάσουμε πάλι στο 4 και στο 5%.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Αν δεν ορθώσει πολιτικό λόγο που να πει στον κόσμο και να κυνηγήσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, δεν σου λέω την πρώτη γιατί...

0: μένα ως ψηφοφόρο,
1: ναι,
0: που να αξίζει τον κόπο. Για μένα όμως.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άνθρωποι ανάξιοι.
1: Οκ. Okay. Αλλά δεν σε εκφράζει κανένας μέχρι στιγμής, γιατί πρόκειται να σε εκφράσει κανένας.
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να προβλέψω, ωραία, να προβλέψω, ναι, το μέλλον.
1: Είχα μια συζήτηση χθες το βράδυ με έναν Πασόκο.
0: Επίσης έχω ξαναπεί ότι κατά την προσωπική μου άποψη το κόμμα δεν το παντρεύεσαι. Κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Okay.
0: Δεν το παντρεύεσαι το κόμμα. Υποστηρίζεις ένα κόμμα γιατί θεωρείς ότι θα κάνει κάτι. Αν δεν κάνει αυτό που έχει υποσχεθεί, που έχει εξαγγείλει κτλ. Κτλ. Δεν με δεσμεύει κάτι. Δεν είμαστε παντρεμένοι.
1: Μόνο υποστηρικτής. Και θερμός υποστηρικτής.
0: Δεν υπάρχει υποστηρικτής. Κοίτα.

0: Κάτσε, έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπούμεραγκ, ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Ακούω, έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ο κύριος Λοΐζος. Γεια σου, λέει Παρτάλη. Είμαι ένας ακροατής που σ' άκουγε όταν έκανε τη νύχτα μια ωρίτσα. Και αν είχες, λέει, γραμμές το 2019. Δεν έκανα. Αλλά δεν πειράζει. Καλά θυμάστε εσείς. Δεν τρέχει τίποτα. Θυμάμαι, λέει, πολύ καλά. Τελείως, λέει, για τον Τσίπρα. Και τότε, λοιπόν, σταμάτα την υποκρισία. Λέει, αυτά τα κρυφοπούστικα που κάνεις. Θα ξεκινήσεις να λες πάλι για τις τράπεζες που έκλεισε και τι κακά έκανε. Πες ξεκάθαρα, ρε, εσύ αν είσαι άντρα και φοράς παντελόνια. Πες ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη που έχει περάσει, ναι ή όχι. Όπως λέει όλος ο ελληνικός λαός. Γιατί αυτοί που τον ψηφίσανε έχουν στα σπίτια τους απ' έξω 30 πρόβατα ακόμα. Άντε βλάκα. Πονηρά και φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά το αφεντικού σου. Γεια σας, κύριε Λοΐζο. Ζήτω. Πάμε που μένουμε.
1: Χαίρομαι που φοράς παντελόνια, Μανώλη.
0: Και πού το ξέρεις εσύ, με βλέπεις?
1: Έτσι λέει αυτός, εφόσον...
0: Αν είπε, δεν λέει. Αν φοράς παντελόνια, λέει. Δεν λέει φοράς.
1: Υποτίθεται ότι φοράς παντελόνια. Θα ήμουν πολύ στενοχωρημένος αν είχες έρθει στο στούδιο με το σόβρακο.
0: Γιατί μπορεί να είμαι τέτοιο, μπορεί να είμαι σκοτσέζος και να φοράω φούστα.
1: Α, με την γάιτα. Ωραία. Σκοτσέζι κοντούς. Τες το βράδυ είχα μια...
0: Νόμιζω, κύριος Λοΐζος, δεν το διαβάσω το έχω αυτό. Φανταζόταν. Μωρέ, είχα εγώ 30 πρόβατα έξω από το σπίτι και θα σου έλεγα εγώ.
1: Θα είχες ένα καινούριο αγροτικό αν είχες 30 πρόβατα.
0: Πολλά θα είχα, είχα 30 πρόβατα. Και το γαλατάκι μου θα είχα. Και το τυράκι μου θα είχα. Και το μαλλί θα είχα να πλέξω. Μια χαρά. Και θα έπαιρνα και επιδότηση.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω και μια Φεράρι. Είχα μια συζήτηση με έναν Πασόκο χθες το βράδυ και του τάσουρα γιατί η κεντροδεξιά γραμμή και τα λοιπά και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και ξέρεις την κοινά και μου λέει εσένα τι σε νοιάζει, δεν είσαι μέλος.
0: Τι μέλος?
1: Καταλαβαίνεις τι... στο Πασόκ. Καταλαβαίνεις την κατάδεια των Πασόκων. Καταλαβαίνεις που βρίσκονται και δεν έχουν καταλάβει ούτε το τίνος πρόκειται, που πού βρίσκονται και πού οδεύουν.
0: Νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές θα κάνουμε καινούριο σηκώτη, αλλά θα πρέπει να φτιάξουμε και στομάχι. Α, να αντέχουμε.
1: Α, ναι, αλλά θα το διασκεδάσουμε κιόλας.
0: Ναι, νομίζω.
1: Ναι, θα το διασκεδάσουμε. Τώρα που το κλείσω, όσον αφορά την κορδέλα, και είπες ότι δεν έχεις ούτε να πάρεις την κορδέλα, Μανώλη, δεν ήταν ακριβό, είναι κινέζικης κατασκευής.
0: Ναι, συνεχίζω να μην έχω να πάρω την κορδέλα.
1: Εντάξει, μωρέ, μην νομίζεις ότι είναι. Και μου το είπε κάποιο φίλο που λέει είναι 100.000 δολάρια αυτοκίνητο. Το λέω δεν είναι, είναι κινέζικο.
0: Πόσο είναι, 50?
1: Όχι, το πήρα 38.000, άρα 20.000 ευρώ.
0: Καλά είναι, πολύ καλά.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν
0: καλά, ούτε με 20.000 παίρνω μάξι τώρα. Εγώ δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, σε σύγκριση με τη Volkswagen, σε σύγκριση με τη Toyota, τη Hilux...
0: Ξέρεις πόσο μου το ασφαλίζουν τα αμάξι μου, 3.000.
1: Γι' αυτό καλό είναι, Μανώλη.
0: Με 3.000.
1: Πόσο χρόνο είναι το αυτοκίνητο, 20 χρονών?
0: Ναι, αλλά τι παίρνεις με 3.000.
1: Τι παίρνεις με 3.000. Όχι. Αν ψάξει, γιατί έχω ψάξει στο InCarGA, έχω ψάξει για ένα φίλο μου που πήγε να αγοράσει αυτοκίνητο στην Ελλάδα, βρίσκεις κάτι παλιά διατηρητέα.
0: Αμένε να δώσω 3.000 να πάρω ένα διατηρητέο και να χρειάζομαι μισό μισθό για να το κυκλοφορήσω και να το όταν θα συμβεί κάτι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Έλα, κοίταξε, εγώ

0: έχω δει κάτι παλιά Corolla, κάτι παλιά Lancia, κάτι της δεκαετίας του 90 που είναι ναι. Το κουτιού είναι ακόμα καινούρια.
1: Ξέρεις πως καταλαβαίνουν ότι έχεις τέτοια μάξη?
0: Πώς?
1: Είσαι στον Πειραιά και το σύννεφο σε ακολουθεί από το Μαρούσι.
0: Ωραία, με αυτό κλείνω. Καλό σου υπόλοιπο.
1: Γεια σου, Μπούμερα.
0: Και χαιρετισμό σε όλους.
1: Γεια, γεια. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Α, συγγνώμη, δεν σε ακούω. Λοιπόν, κοιτάξτε, τελειώσατε με το προηγούμενο.
1: Ναι, αμέ, αφού μιλάω με σας.
2: Να σας πω τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα, για το σύστημα τώρα που με τις κάμερες για τα αυτοκίνητα, τις κλήσεις που είπατε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα τι να πιστέψουμε, περιμένουν σοβαρά, δηλαδή να πιστέψει ένας νοήμων ή μη νοήμων, ακόμα και να μην πω χειρότερα, ότι θα πιστέψει ότι αγόρασε ένα σύστημα που δεν είναι δοκιμασμένο. Δεν έχει δοκιμαστεί.
1: Προφανώς οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει, γιατί αυτά τα λένε αξιωματικοί της Ελλάς που κάνουν τους ελέγχους.
2: Πρέπει να έχουν δοκιμαστεί.
1: Τι να σας πω τώρα.
2: Δεν πήραν δοκιμασμένες ρυθμίσεις.
1: Δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω τι λέει το ρεπορτάζ.
2: Και εγώ σας λέω, δεν ξέρουν να βάλουν τις ρυθμίσεις που έχουν βάλει σε άλλες χώρες. Όχι, τώρα σιγά μην το πιστέψουν. Αυτό είναι το νέο κόμμα.
1: Άρα λένε ψέματα οι αξιωματικοί. Άρα οι αξιωματικοί που έλεγξαν τις κλήσεις και τις ακύρωσαν λένε ψέματα.
2: Ακριβώς, λένε μίζα. Άρα πήρανε μίζα.
1: Αν λέω με μισό λεπτό, επειδή εγώ δεν μπορώ.

0: πιθανό.
1: Καλά, εδώ πήγαμε να βγάλουμε τρελούς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα. Τι συζητάμε, ναι.
0: Ορίστε.
1: Εδώ λέω πήγαμε να βγάλουμε σχάρτη την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, εντάξει, δίκιο έχετε.
0: Όχι στα νούμερα εννοώ, ότι φαίνεται σε πόσα δισεκατομμύρια σε απευθείες αναθέσεις. Εκεί φαίνονται. Εκεί τα νούμερα δεν διαψεύδουν.
1: Ναι.
0: Συγκρίνουν πόσες απευθείες αναθέσεις, πόσα λεφτά αντιστοιχούν σε απευθείες αναθέσεις σε σχέση με τις παρελθούσες κυβερνήσεις. Δηλαδή απλά πράγματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Όσα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, αυτό είναι πτέσμα σε σχέση με τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άστε το αυτό, γιατί δεν χρειάζεται για μένα να αποδείξει αυτά. Φαίνονται δηλαδή από χιλιόμετρο. Τώρα, ήθελα να πω, στα σχολεία σήμερα, στο μάθημα της ιστορίας, εγώ δεν ξέρω, τι διδάσκουν για τον Ελλάς, ξέρετε?
1: Δεν το ξέρω, όχι.
0: Να μάθουν. Δεν νομίζω να μπορούν να διδάξουν κάτι άλλο, πλην του ότι ήταν τα άτομα που ήταν εκεί μέσα, αν μη τι άλλο ήταν πατριώτες.
1: Δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι να διδάσκουν.
0: Ξέρετε, εγώ μιλάω, δεν σας είπα να μιλήσετε εσείς. Άμα είμαι, μιλήστε εσείς.
1: Όχι, λέω, δεν ξέρω τι διδάσκω.
0: Σας ρώτησα κάτι. Τι αμήνεστε έτσι.

0: θυμούνται με το παραπάνω τα άτομα που κάνουν αντίσταση στον άξονα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ τα άτομα αυτά τα ξέρετε, φαντάζομαι, όλοι το ξέρουν, τα άτομα που πήραν μέρος στον Ελλάς θεωρήθηκαν προδότες. Προδότες, δεν ξέρεις. Θεωρήθηκαν δηλαδή μοιάσματα. Δηλαδή, τα άσπρο μαύρο. Λοιπόν, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί το πρόβλημα. Είναι τα άτομα που πήραν μέρος στον Ελλάς ή και στο ΕΑΜ και στην ΕΠΟΝ που ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια από ό,τι έχω διαβάσει χοντρικά. Μιλάμε για αριθμό λοιπόν πανελλαδικό. Προφανώς είναι πολύ περήφανα. Αν μη τι άλλο. Και η Ελλάδα, έτσι, αν έχει κάτι να περηφανεύεται, είναι ότι είχε έναν Ελλάς. Γι' αυτό, άμα δεν είχε έναν Ελλάς, νόμιζα να κάνει μια περηφάνεια.
1: Τώρα, να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι,
1: το όνομα που έδωσε ο Τσίπρας στο κόμμα θα μας κάνει να ανοίξουμε συζήτηση για τον Ελλάς.
0: Μα το άνοιξαν άλλοι τη συζήτηση.
1: Ποιος την άνοιξε?
0: Την ανοίξανε και στο διαδίκτυο. Είδα και παντού ότι υπάρχει γιατί διαλέξει τον Ελλάς. Δηλαδή είναι περηφάνεια να διαλέγεις ένα τέτοιο όνομα. Εδώ είναι όνομα τιμής για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπως είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι οργανώσεις, οι αντιστασιακές σε όλη την Ευρώπη, όσοι πήραν μέρος, είναι με παράσημα όλοι και σούπερ περήφανοι. Σούπερ περήφανοι. Πιο περήφανοι δεν γίνεται. Τώρα, επειδή εδώ επικράτησε αυτή η συκοφάντηση, ας πούμε, όσοι θέλουν να συνεχίσουν, αλλά δεν πάει μακριά το ψέμα η κυβαλίτσα, έτσι.
1: Yes.
0: Λοιπόν, είναι περηφάνεια μεγάλη να ήταν καλής, να είχε τον πατέρα του, τον παππού του, στον Ελλάς, στον ΕΑΜ. Μεγαλύτερη περηφάνεια δεν γίνεται. Μην κορυδευόμαστε. Τώρα, όσοι δεν τους είχαν, εντάξει, δεν τους είχαν, δεν είναι και λόγος να συκοφάντουν και να επιτίθενται. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσο σε αφορά τώρα για το όνομα, άλλη μόνο, νομίζω ότι είναι μεγάλη περηφάνεια. Πέραν του ότι ο Ελλάς δεν ήταν και απολύτως, συμμετείχαν και άτομα που δεν ήταν κομμουνιστές, μπορεί να μην ήταν αριστεροί. Πέραν δηλαδή, έτσι. Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Από όσο ξέρω. Τώρα,
1: κύριε Γιώργο, θα με επιτρέψετε, θα πρέπει να κάνουμε μία διακοπή και θα βάλω και ένα τραγουδάκι εκτάκτος και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα

0: Λοιπόν, έλατε κύριε Γιώργο, ζητώ συγγνώμη, ευχαριστώ.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ακούμε καλά γιατί έχω με ανοιχτή ακρόαση, μιλάω.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ένας σημερινός Έλληνας προφανώς θα είναι περήφανος άμα ξέρει ότι ο προπάπους, προπάπους αγωνίστηκε ενάντια στον τουρκικό ζυγό του 1921. Περήφανος. Το ίδιο θα είναι περήφανος άμα ξέρει ότι ο παππούς του αγωνίστηκε στον Ελλάς. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Τώρα, προηγουμένως έτυχε να μιλήσω τώρα για τη δεύτερη δημοτικού. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Η συνήθεια είναι δεύτερη φύση. Δηλαδή, άμα συνηθίσει κάτι, για να το ξεκολλήσει, να τα αλλάξει, δηλαδή πρέπει να σου βάλουν πιστόλι στον κρόταφο για να τα αλλάξει. Συνήθεια, λοιπόν. Στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένας δάσκαλος, καθηγητής, που να συμμορφωθεί με ό,τι λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει επίσημη γλώσσα δημοτική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν συμμορφώνεται με το Σύνταγμα.
0: Ποιος?
1: Το λέω τυπικά τώρα αυτό, δεν είναι και το θέμα, αλλά είναι το θέμα ότι είναι η αγκύλωση. Οπότε, για να ακούσουμε δεύτερη δημοτικού, θα περάσουν 500 χρόνια. Έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει όμως και για τους διανοούμενους. Καλά, κοιτάξτε, οι διανοούμενοι. Γιατί αυτό τώρα, αυτές οι επικρατούσες λέξεις ακόμα από την καθαρέμουσα, δεν είναι τυχαία, επικρατούν τυχαία.
0: Αλλά
1: είναι επειδή τα άτομα στο πανεπιστήμιο, γιατί από εκεί ξεκινάει, άμα ένας καθηγητής πανεπιστήμιου που είναι το κύρος στη λογοτεχνία και στη φιλολογία.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς είπατε μέχρι την Δευτέρα Δημοτικού πήγατε στην Ελλάδα και μετά.
1: Μετά πήγα στο Παρίσι, με πήγαν

0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, θέλω να πω, για μένα ήταν τύχη που...
0: Εντάξει, δεν είχατε και επιλογή.
1: Α, ναι, δεν είχα επιλογή. Όχι, ναι, βεβαίως δεν είχα επιλογή. Αλλά ήταν τύχη από την πλευρά ότι δεν συνήθισα σε κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί είναι συνήθειες. Ναι. Δηλαδή, αν είχα μείνει και εγώ μπορεί να έλεγα Δευτέρα Δημοτικού. Αυτό θέλω να πω. Και πολλά άλλα. Θα έλεγα, ας πούμε, επίσης θα έλεγα των Αθηνών. Η Ακαδημία των Αθηνών. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι παρεκτροπές θα έλεγα, δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος τώρα, είναι φιλόλογος στο πανεπιστήμιο και δεν μπορεί να αλλάξει μια συνήθεια. Όλες τις χώρες στην Ευρώπη τις γλώσσες τους τις έχουν εξυγχρονίσει. Δεν κρατάνε από μηνάρια από το παρελθόν. Είναι ομοιογενείς οι γλώσσες τους. Καταλάβατε, δεν κρατάνε. Τις έχουν καταργήσει όλα τα παλιά, τα έχουν για να είναι μια ομοιογένεια. Δεν μπορεί να λες, ξέρω εγώ, της ασφαλείας μια φορά και μετά να λες της ασφάλειας. Για τον Έλληνα μπορεί να
0: δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι, λέω, το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, λέω, για τον Έλληνα μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό αυτό. Για ένα, ας πούμε, από άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν η ομοιογένεια που έχουν πετύχει, δεν είναι τυχαία. Κάποια στιγμή του λέει κάτι, το λέμε έτσι, το λέμε έτσι, ξέρουν δηλαδή. Λοιπόν, στην Ελλάδα όμως είναι φυσιολογικό αυτό. Γιατί να είναι ασφάλεια και μια ασφαλεία. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω είναι ένα πρόβλημα που ξεκινάει από τον καθηγητή πανεπιστημίου. Άμα η κορυφή, ας πούμε, το υπόδειγμα, ας το πούμε έτσι, αρχίσει και μιλάει με βάση, κοιτάξτε, αυτή είναι και μια αρχή της γλωσσολογίας, από όσο γνωρίζω, δεν είμαι γλωσσολόγος, από όσο γνωρίζω, είναι μια αρχή της γλωσσολογίας, ότι το σωστό και το καλό είναι η γλώσσα να έχει μια ομοιομορφία, να συμμορφώνεται, να συγχρονίζεται και να έρχεται, ας πούμε, να δένει. Λοιπόν, αυτό οι καθηγητές πανεπιστημίου, έτσι, δεν το έχουν καταλάβει, δεν το θέλουν. Είναι και, κοιτάξτε, η συνήθεια είναι τρομερό πράγμα. Άμα συνηθίσει κανείς...
0: Ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ολοκληρώστε, γιατί μιλάμε πολλή ώρα και περιμένει πολλοί κόσμος, γι' αυτό το λέω.
1: Ωραία, λοιπόν... Λοιπόν, για τους διανοούμενους θέλω να πω γενικότερα, ναι, ότι είναι ζητιάνοι της κάθε εξουσίας. Οι περισσότεροι, πολλοί τέλος πάντων. Οι ακαδημαϊκοί δεν μπορούν να πούνε, ας πούμε, η Ακαδημία Αθήνας, Αθηνών. Επί χούντας,
0: από τον
1: τον Κωνσταντόπουλο που έλεγε, επί χούντας.
0: Είναι η Ακαδημία Αθηνών, δεν είναι λάθος. Και σας ακούω εδώ και ώρα και δεν μιλάω γιατί να μην νομίζετε ότι αντιδρώσω τα λεγόμενά σας. Και η Δευτέρα Τάξη.
1: Έχετε δικαίωμα να αντιδράτε. Δεν έχω κάτι να μην αντιδράτε.
0: Όχι, και η Δευτέρα Τάξη, ούτε αυτό είναι λάθος.
1: Ορίστε.
0: Και η Δευτέρα Τάξη που λέμε του Δημοτικού, ούτε αυτό είναι λάθος.
1: Όταν μιλάω για λάθος, τι εννοώ. Εννοώ ότι. Αν το πάρουμε νομικά, συνταγματικά.
0: Δεν υπάρχει νομικά και συνταγματικά όταν μιλάμε.
1: Ορίστε.
0: Δεν υπάρχει νομικά και συνταγματικά όταν χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα.
1: Αν το πάρουμε, λοιπόν.
0: Δεν γίνεται να το πάρουμε. Πώς θα το πω,
1: δεν είναι. Και να μην το πάρουμε συνταγματικά. Και... συνταγματικά, αν το πάρουμε, δεν είσαι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει δημοτική. Λοιπόν. Αλλά πέραν τούτου, είναι θέμα. Οι διανοούμενοι το έχουν κάνει αυτά.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Άρα τη Δευτέρα που τη λέμε Δευτέρα, δεν πρέπει να τη λέμε Δευτέρα.
1: Σαν
0: μέρα.
1: Σαν μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσα να το συζητήσω.
0: Γιατί να το συζητήσουμε.
1: Γλωσσολογικά μπορεί να στέκει.
0: Και γλωσσολογικά, κοιτάξτε, γιατί να μην στέκει.
1: Πω, δεν είναι, δεν
0: όχι, είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Γιατί να τη λέμε Δευτέρα.
1: Δεν είναι επίθετο. Δεύτερη είναι επίθετο. Δευτέρα είναι μέρα, δεν είναι όνομα, δεν είναι επίθετο.
0: Έχουμε λύσει όλα τα άλλα προβλήματα.
1: Μα εσείς το θέσατε, με συγχωρείτε.
0: Ναι, το έθεσα ως σκέψη.
1: Μισό λεπτό. Βάζετε ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βλέπετε ότι χάνετε.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζουμε για να χάσουμε, παίζουμε τα αυλή.
1: Βλέπετε ότι έχω δίκιο. Και αμέσως λέτε να πάμε σε κάτι άλλο. Αφήστε. Έχετε δικαίωμα να κάνετε λάθος, να το παραδέχεστε. Έχετε δικαίωμα στο λάθος. Ξέρετε πως λάθος κάνω εγώ κάθε μέρα.
0: Λάθη, εννοείται. Όχι, δεν έχω
1: δικαίωμα.
0: Δεν
1: έχω
0: δεν έχω απλώς δικαίωμα στο λάθος. Έχω και έφεση.
1: Και ευτυχώς που με διορθώνουν.
0: Ναι.
1: Είναι εποχή των λαθών, επειδή τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα σήμερα.
0: Να τελειώσουμε όμως, κύριε Γιώργο, γιατί περιμένουμε
1: τόσο. Λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, αυτό βασικά ήθελα να πω ότι η ακαδημαϊκή, επειδή μου είπατε για το Αθηνών, έτσι, Αθηνών βεβαίως και δεν είναι δημοτική του Αθηνών.
0: Δεν είναι και επίθετο.
1: Σαφώς δεν είναι επίθετο, αλλά δεν είναι δημοτική.
0: Ούτε η Δευτέρα είναι δημοτική.
1: Δευτέρα είναι όνομα. Δεν είναι επίθετο.
0: Και το Αθηνών τι είναι?
1: Το Αθηνών είναι των Αθηνών. Της Αθήνας. Πώς λέμε της Αθήνας. Ό,τι είναι η Αθήνα είναι και οι Αθήνες.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γιατί με κλείνετε έτσι?
0: Γιατί είναι παραδείο και πρέπει να πάω στο δελτίο.
1: Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι να δικείτε, γιατί είδα και ο πρώτος που μίλησε, δηλαδή.
0: Μιλάμε από τις και 32 και σας ζήτησα μία διακοπή, διότι με έπιασε κοιλιά μου, συγγνώμη κιόλας. Τι σας αδικό.
1: Εν πάση περιπτώσει, να το κλείσω έτσι, ότι
0: Μάρτον, ρε Παναγία μου.
1: Από την κυβέρνηση, έτσι για μένα, υποψιάζομαι ότι είναι επί τούτου για να έχει, ενδεχομένως μην συμβεί και ένα θερμό επεισόδιο, να γλιτώσει καμία φυλακή.
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: πολιτική διακήρυξη. Σημείωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Αμετανόητο και απαράλλακτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας μετά την ανακοίνωση του νέου φορέα ότι θέλει να γυρίσει την Ελλάδα δεκαετίες πίσω και θύμισε τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Σφοδρή είναι η επίθεση του Πασόκ που αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σχολιάζεται παράλληλα ότι στα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού του κόμματος πιστοποιήθηκε πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα νυχτά του Ομάν και τα αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη στο νότιο τμήμα της χώρας. Την ίδια ώρα το Ισραήλ εκδίδει προειδοποιήσεις εκένωσης για περισσότερες από 20 πόλεις και χωριά στα νότια του Λιβάνου προαναγγέλλοντας επιθέσεις. Για τις εξελίξεις στην περιοχή συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης Τραμπ με την Ουάσιγκτον να προειδοποιεί το Τελ Αβίβ να μην επιτεθεί στη Βηρυτό εν μέσω διαπραγματεύσεων. Τη σύλληψη 17 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποίησαν σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πρωτοφανές είναι το κύμα καύσωνα που πλήττει οι χώρες στη Δυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και 5 το τελευταίο τριήμερο στη Βρετανία. Εκτακτά μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Ιταλία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα στην ιστορία του στην Α1 των γυναικών κερδίζοντας τον 4ο τελικό με 29-20 την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλλάξαμε μέρα 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 27 έχει ο μήνας, Τετάρτη. Η κυρία Λευκή, ελάτε.
1: Guten Abend.
0: Ελληνικά, αν θέλετε.
1: Όχι, δεν θέλω. Θέλω Deutsch.
0: Δεν είναι, να πάρετε στην Deutsche Welle για Deutsch.
1: Καλά, ευχαριστώ. Θα κλείσω. Καλό βράδυ.
0: Αλήθεια. Ο κύριος Πάνος από τον Κορυδάλο. Κύριε Πάνο. Δέσποινα, κυρία Δέσποινα, για πάρτε τον κύριο Πάνο από τον Κορυδάλο. Πήρε ο άνθρωπος πρώτη φορά. Τον είχαμε και περίμενε. Άμα σας πιάσει από απόψε η... Αν είσαι Ελληνός, πείτε μου. Καλησπέρα, φίλε Μανούλη, σε σένα, το Πατριωτάκι μου, τον Ξηρομερίδη και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να βάλεις να ακούσουμε το τραγούδι «Γίνε κομμάτια» του Πορτοκάλογλου. Καλή συνέχεια. Γίνε κομμάτια. Άσχετο με τα πολιτικά. Φαντάζομαι, ε? Ναι. Γεια σου, φίλε Αριστοτέλη, από το Σίδνεϊ. Γιώργο, από Αγγλία, μη με προκαλείς. Ρε, τι έχουμε πάθει. Κύριε Κώστα, μην, παρακαλώ, μην στεναχωρήσετε εσείς. Σιγά σιγά, λέει, φαίνεται τριτοκοσμική, πήγα να πω, συγκυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Το 60% το όχι τώρα μετατρέπεται σε μένουμε Ευρώπη με μπλε, πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις. Το δεν ξέρω που το έδωτε αυτό. Κύριε Θάνο, δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλήθεια. Δεν θέλει να βγει, δεν πειράζει. Εντάξει, σεβαστό. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέριο. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Για καλέστε τον κύριο Γιώργο. Ούτε ο κύριος Γιώργος δεν θα θέλει να βγει. Λοιπόν... για να δούμε. Σας είπα ότι θα είμαι, εντάξει, με το όνομα τώρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ασχοληθούμε τόσο πολύ με το όνομα ενός κόμματος. Επιμένω ότι οι επιθέσεις, λογικό είναι βέβαια τώρα, μόλις ανακοίνωσα, δεν ξέρω αν θα του κάνουν κακό. Του Τσίπρα θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Η κυρία Μαύρα από την Ηλίουπολη. Ελάτε, κυρία Μαύρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι η κυρία Μαύρα, δεν είμαι η κυρία Λευκή και μιλάω ελληνικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μιλάω ελληνικότατα. Γιατί ζω στην Ελλάδα, γεννήθηκα στην Ελλάδα, έμαθα πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Αχ, κύριε Παρδάλη, τι ακούμε. Έχει μία φεγγαράδα, μισή φεγγαράδα εδώ που είμαι, βγαίνει πάνω από το βουνό, από το δάσος. Είναι η φύση συσυχάζει. Είναι τόσο ωραία βραδιά.
0: Ναι, αλλά... η φύση συσυχάζει, ο κόσμος δεν βλέπει να ησυχάζει όμως.
2: Δεν βλέπω κι εγώ, ζητείτε εθνοσωτήρα.
0: Ορίστε.
2: Εθνοσωτήρα.
0: Ποιος είναι ο εθνοσωτήρας?
2: Δεν ξέρω ποιος θα...
0: Α, ζητείτε, ποιος... είπατε.
2: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Ζητείτε, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
2: Απογοήτευση. Πόσο... δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν η πανσέλινος μας επηρεάζει, αλλά μας επηρεάζουν όλα τα άσχημα αυτά που έχουν συμβεί. Να σκεφτείτε, εγώ τώρα με τη γλώσσα δεν θα ασχοληθώ. Ασχολείται η κόρη μου, η οποία είναι φιλόλογος βέβαια, τρίτεκνος αδιόριστη, είναι πτυχιούχος, αριστούχος, είναι... εν πάση περιπτώσει, έχει σπουδάσει γλωσσολογία το παιδί μου, είμαι περήφανη γιατί σπούδασε αυτό, μόνη της το επέλεξε, αλλά δεν βλέπω μέλλον, δεν βλέπω. Διδάσκονται, σας το έχω ξαναπεί, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά, δηλαδή τα ελληνικά υποτυπώδει η ελληνική γλώσσα στα σχολεία, δυστυχώς. Αλλά ένα άλλο θέμα ήθελα να σας πω απόψε. εδώ στις παρυφές του Ημιτού, από τον Καρέα, Ημιτός, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, να δείτε μέσα στο δάσος, δηλαδή πόσο είναι τα ξερά χόρτα. Είναι 5 μέτρα ύψος.
0: Δεν έχουν καθαρίσει τίποτα.
2: Όχι, κύριε Παρδάλη. Είναι πολύ σοβαρό σε αυτή τη χώρα που ζούμε, τη χιλιοκαμένη. Τη χιλιοκαμένη. Ούτε δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό, 50 χρόνια καίγεται όλη η Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Τι να σας πω. Από τον Άνω στον Καϊάφα, και ούτε αυτοί δεν υπάρχουν. Δασαρχείο δεν υπάρχει πλέον.
0: Ναι.
2: Έχουν ένα τηλέφωνο το οποίο χρόνια τώρα δεν απαντάει. Περάσει κανένας περαστικός, κανένας τυρωρός, δεν ξέρω. Έχουν κάνει ένα σύλλογο, ΣΠΑΙ λέγεται, η Δήμη Ηλιούπολης, Άλυμος, Αργυρούπολης και Σαριανής, και κάποιες φορές καλοκαίρι τώρα έρχονται και κόβουν λίγο δηλαδή, βάζουν ένα συνεργείο και κόβουν τα ξερά χόρτα, όχι ότι το αποψηλώνουν εντελώς, λιγάκι. Τώρα δεν έχει φανεί κανείς, έχουμε μπει ήδη στην περίοδο αυτή, αλλά ας είναι καλά το 112 που είναι δηλαδή κάποιες λέξεις να μπω, πού να μπω στην ελληνική γλώσσα, πολιτική προστασία. Είναι δυνατόν να καθόμαστε και να χτυπάει το 112 με ένα γδούπο ή στο τραπέζι είναι ή όπου είναι, να σε κάνει να περάσεις σε εμφραγμά και να σου λέει φύγε. Τώρα φύγε, φύγε από το σπίτι σου. Υπάρχει λογική, κύριε Παρδάλη, σε αυτά. Δηλαδή η πρόληψη είναι. Τι είναι αυτά τα γελία. Δεν μπορώ να τα πιστέψω εδώ που γεννήθηκα αυτά τα πράγματα. Πώς λειτουργεί το κράτος, εντός παρένθεσης. Είναι γελία. Είναι κωμικοτραγικά. Δηλαδή φοβερό. Φοβερό, κάνουν και λάθος μερικές φορές. Μια χρονιά είχε κάνει λάθος και εγώ ήταν εργοστάσιο στην Ελευσίνα και χτύπαγε. Δηλαδή, τι να σας πω, κλείστε τις πόρτες, κλείστε τα παράθυρα, ερχόταν το μήνυμα. Άλλα ντάλλον, άλλα ντιάλλον. Λοιπόν, παίρνουμε στο Δημαρχείο. Δεν είμαστε, λέει, εμείς δεν έχουμε δικαιοδοσία να μπούμε μέσα στο δάσος. Ο ΣΠΑΙ και το δασαρχείο. Λέω, εμείς μόνο στα παρτέρια, στο δρόμο δηλαδή, στα παρτέρια, τα οποία από τσίγαρα να δείτε, που πετάει ο κόσμος, θα πείτε είναι δυνατόν. Πού να το πιάσω δηλαδή, πού. Λέω, είπα και εγώ τη γνώμη μου, κύριε Παρδάλη, ίσως είναι εξωπραγματικό, αλλά εδώ που ζούμε και... Όπως ζούμε. Λέω, παιδιά, μια επανάσταση ειρηνική. Δηλαδή, χτυπήστε το κουδούνι από τον Καρέα μέχρι την Αργυρούπολη. Πόσοι νέοι είναι στη μία πολυκατοικία 5, στην άλλη 10, στην άλλη 8. Να ανεβούν πάνω στο βουνό και να αρχίσουν με οτιδήποτε μπορούν να κόβουν. Δεν μου λέτε, δεν έχει, λέει, δικαιοδοσία. Τι λέξη είναι αυτή σε αυτό το κράτος, η δικαιοδοσία. Πρέπει να δημοσιευθεί, λέει, στο ΦΕΚ. Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη, γάμο ή βάφτιση κάνουμε για να δημοσιεύσουμε στο ΦΕΚ. Να
0: όχι, το γάμο, το γάμο δεν το δίνουμε, είναι σε αγγελία μπαίνει.
2: Αγγελία. Δεν μου λέτε, δηλαδή βάζει πρόστιμο στα οικόπεδα, λέει, που έχει ξερά χόρτα. Εγώ, κύριε Παρδάλη, σας κάνω μια ερώτηση απόψε. Γιατί θα σας την κάνει και το παιδί σας αύριο και εμένα τα εγγόνια μου. Πού να βάλω πρόστιμο για όλα αυτά.
0: Εσείς.
2: Εσείς. Εγώ, ναι.
0: Εσείς από ως τι θα βάλετε πρόστιμο.
2: Ότι δεν έρχονται να φροντίσουν τη δασική περιοχή, τις περιουσίες των ανθρώπων, τα δικαιώματά μας.
0: Εσείς δεν μπορείτε να βάλετε πρόστιμο. Δεν είναι... Εσείς και εγώ δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι μόνο να δεχτούμε μπορούμε.
2: Είμαστε μονάδες, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα μονάδας.
2: Τι είναι?
0: Υπάρχουν εντεταλμένες αρχές που επιβάλλουν πρόστιμο. Εμείς δεν είμαστε σε αυτές.
2: Ωραία, λοιπόν. Αυτοί έχουν και άσυλο, έχουν και ακαταδίωκτο. Ένε, υπάνε.
0: Βασικά αυτό τώρα που μου περιγράφεται μου κάνει εντύπωση, διότι δύο χρόνια έγινε ο πανικός με το να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, να καθαρίσουν τέλος πάντων αυτοί που έχουν τα οικόπεδα κτλ. Για να μην υπάρχει κίνδυνος. Και φέτος, ας πούμε, δεν ισχύει, δεν έχουμε.
2: Όχι, τίποτα, δεν ισχύει και πέρυσι. Σας λέω, κουρεύουν λίγο και τέλος. Να σκεφτείτε, όταν χιόνισε, τότε που είχαμε και το κορονονονό, τον κορονονονό.
0: Ναι. Τότε, με πάτε πολύ πίσω.
2: Είχανε, ναι, για να δείτε ότι δεν είναι φετινό μόνο. Είχαν λυγίσει δέντρα, πέφκα από το χιονιά, γιατί χιονίσει πάρα πολύ τότε. Mm. Και έπαιρναν οι άνθρωποι, έπεσε στο γείτονα το αυτοκίνητο, το πεύκο, περνάνε πεζοί πάρα πολύ από το δρόμο, κόσμος, αυτοκίνητα. Λοιπόν, και ήρθανε επιτέλους, κόψανε τα δέντρα.
0: Εντάξει, άλλο το δέντρο όμως τώρα, άλλο τα ξερά και οι θάμνοι και αυτά που...
2: Άλλο, αλλά και αυτά τα ρίξανε κάτω και ήταν Αύγουστος μήνας και είχαν ένα μήνα να τα πάρουν, γιατί δεν είχε ο Δήμος φορτηγό. Κύριε Παρδάλη, αν είστε... Αν είναι δυνατόν. Ανέβηκα λοιπόν και εγώ απάνω, γιατί ήταν ακριβώς ο σκουπιδαντενικές πάνω από το σπίτι μου, και τα έριξα στον κάδο. Και κάποιος τηλεφώνησε και ήρθε ένα γιοταχή με 2-3 δαΐδες και μου λέει τα στοιχεία σας. Α, είμαι γιαγιά, αλλά είμαι πολύ νέα. Mm. Και φαίνομαι και είμαι. Δεν τα στοιχεία μου εδώ μένω. Παρακαλώ, γιατί δεν έρχεστε, δεν έχουμε φορτηγό. Να βρείτε, εγώ πληρώνω το Δήμο. Λοιπόν, πάρτε τα στοιχεία μου και βάλτε μου ένα πρόστιμο. Ήρθανε σε μισή ώρα και τα μαζέψανε με ένα ημιφορτηγό. Τι ζούμε.
0: Μάλιστα.
2: Πού ζούμε. Πού ζούμε. Δηλαδή, είναι φοβερό. Βλέπεις τηλεόραση σε ντοκιμοντέρ, σε γνωστούς, σε φίλους. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, οι χώρες οι ανατολικές με το πράσινο από πάντα. Και εδώ ακόμα φοβόμαστε μην μας πάρει ο κομμουνισμός το σπίτι που δεν έχουνε. Ο κομμουνισμός έδινε ένα σπίτι, εδώ σου παίρνει και την πρώτη κατοικία. Τι ζούμε, κύριε Παρδάλη, που ζούμε, πέστε μου, με πονάει πάρα πολύ.
0: Εσύ στην Ηλιούπολη, εγώ στο Γέρακα.
2: Στο Γέρακα κι εσύ.
0: Mm.
2: Στο Γέρακα είστε.
0: Όχι, δεν είμαι, κειμένο.
2: Εκεί μένετε, ναι. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε όλοι μαζί, δηλαδή ενδιαφερόμαστε για το ποδόσφαιρο. Καλό είναι το ποδόσφαιρο, ωραία. Χιλιάδες άνθρωποι. Βγείτε έξω, φωνάξτε. Εγώ δεν είπα, με λουλούδια. Τι να πω, με ένα κλονάρι ελιάς. Ειρήνη. Επιτέλους, να φωνάξουν οι χιλιάδες αυτοί άνθρωποι που συγκεντρώνονται. Εγώ είπα ειρηνικά. Εγώ είπα να ανεβούν 100-200 νέοι να κόβουν, κύριε Παρδάλη, στην απελπισία. Δηλαδή τι θα κάνεις. Ας τους πάνε φυλακή όλους. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να κάνουμε. Δεν νομίζω με τις εκλογές να αλλάζει κάτι. Κάθε φορά...
0: Κανονικά πρέπει, αλλά τι να σας πω τώρα.
2: Α, κανονικά. Πάμε στην κανονικότητα.
0: Τι να κάνουμε, να πάμε στη μη κανονικότητα, τι να σας πω. Στην κανονικότητα.
2: Γιατί ζούμε μια κανονικότητα. Έχετε δει την εντύπωση.
0: Όχι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε για να την προσεγγίσουμε.
2: Δεν προσεγγίζεται όταν ένας έχει 40 σπίτια και σου κουνάει το χέρι και συνυποχρεώσεις τους απολύτης και σε βγάζει από το σπίτι σου και πληρώνεις φόρο για το σπίτι του παππού σου που έφτει θέμα και του πατέρα σου. Δεν υπάρχει κανονικότητα. Αυτό είναι, σε βγάζει εκτός εαυτού. Πέστε μου πότε θα την προσεγγίσουμε την κανονικότητα. Όταν πόσοι πεθάνουν άνθρωποι έτσι για χάρη της αθλειότητας, όχι της κανονικότητας.
0: Αν μπορούσα, κυρία Μαύρα, να προβλέψω, θα είχα κερδίσει τον Τζόκερ, τώρα δεν θα μιλάγαμε.
2: Όχι, να μιλάτε, πάρα πολύ καλό. Mm. Ευχαριστούμε που μιλάτε και σας στεναχωρούμε. Σας...
0: Εμένα.
2: Φορτώνουμε, δεν ξέρω, δεν θέλω.
0: Εμένα. Λάθος, εντύπωση έχετε.
2: Όχι, δεν θέλω να σας... Αλλά πρέπει να τα λέμε αυτό.
0: Εννοείται.
2: Γιατί και εσείς τα ζείτε.
0: Όλοι μας τα ζούμε. Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε, κυρία Ρένα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Ρένα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Εσείς μου στείλατε το μήνυμα για το Ελλάς.
3: Ναι, καλή.
0: Μπράβο.
3: Αλλά υπάρχει κι άλλο όμως.
0: Το ξέρω, αλλά αυτό ήταν το πιο...
3: Όχι, άλλο λέω. Υπάρχει και η εικόνα του Λαμπράκη που κρατάει το πανό Ελλάς.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε
3: υπάρχει
0: να παίξουμε εικόνα στο Ελλάς
3: με τα ΜΑΤ. Υπάρχουν 1000, δηλαδή από όπου και να το πιάσει. Είσαι καλυμμένος. Αν πω εγώ υποστηρίζω την Ελλάς, ποια Ελλάς? Βέβαια τώρα το να το πηγαίνουμε στον Ελλάς του εμφύλιου και αυτά είναι τραγικό.
0: Μου έχει στείλει τώρα εδώ, ο Γιάννης μου έχει στείλει μια φωτογραφία ότι ναι, έχουν λέει σπάσει το κέντρο της αστυνομίας και ζητάνε τον Τζίπρα. Προφανώς είναι τρολιά.
3: Α, ναι, αυτό το είδα. Αυτό το είδα προφανώς στη φωτογραφία.
0: Ναι, προφανώς είναι τρολιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ναι, ότι παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι, και αν κάποιος το κάνει, εντάξει. Δεν νομίζω να βγει και ο Τσίπρας και να είπε μας βρίσκεται στο 100.
3: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει.
3: Όχι, εντάξει. Είναι από αυτά που γίνονται τέλος πάντων. Όπως και που λέτε πανέλα αθλητικού παράγοντα σκισμένη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρετε τι, εδώ πάει το άνθρωποι προστεί το μίσος και ο αλλήλος παραγός.
0: Τι ωραία ταινία.
3: Κάθονται και τσακώνονται και λένε και σας τι λένε και το ένα και το άλλο. Το ερώτημα είναι, γιατί ρε άνθρωπε στον Τσίπρα, έτσι, έχασες τις εκλογές για χύψη ωμέγα λόγους. Κάτσε, βρέστε τα όλοι μαζί και ανασυγκροτηθείτε. Δηλαδή γίνανε 100 κομμάτια, και σας είχα στείλει και ένα μήνυμα παλιότερα, ότι ιδεολογίες δεν υπάρχουν, καρεκλίτσες του καλοκαιρέτα υπάρχουν. Τέλος, δεν είναι απαξίωση της πολιτικής, είναι έτσι η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Ακόμα
0: καλά,
3: και
0: απαξίωση
3: το
0: της πολιτικής είναι, αλλά εμάς πριν τους.
3: Ναι, ακόμα και το κουκουέ έχει κάνει πολλά λάθη και είναι ακόμα μονολυθικό. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή είπατε εσείς για προγραμματικές δηλώσεις και τέτοια, γενικά το πρόγραμμα. Ωραία, εγώ έχω πρόγραμμα αύριο το πρωί να πάω για καφέ, να πάω για ψώνια και αυτά. Αν δεν γίνει, θα φταίνει οι εξωτερικοί παράγοντες. Θέλω να πω ότι κανένας δεν κάνει αυτά που λέει στο πρόγραμμα. Όλα για το θεάς είναι. Είναι το ξέρω, απογοητευτικό είναι, αλλά με αυτούς έχουμε, με αυτούς πορευόμαστε. Σε ό,τι αφορά την κυρία Μαύρα, συμφωνώ με το εθελοντικό να πάνε να κουρέψουν και τέτοια. Θα βρεθούν όμως υπόλογοι από τους Δήμους, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που κάνουν το κλάδεμα είναι ειδικοί και ξέρουν που, τι και πώς να τα κλαδέψουν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θα βρουν τον πελά τους και εντάξει. Και με το καινούριο, μια παρατήρηση, με το καινούριο νομοσχέδιο που έχει μπει στη διαφάνεια, νομίζω διάβγεια, ξέρετε ότι αλλάζει κάτι φόροι και πάνε κατευθείαν στους Δήμους μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Οπότε δηλαδή θα σηκώνει το κράτος τα χέρια του ψηλά και θα λέει μη με ανακατεύετε εμένα. Και θα είναι οι άχρηστοι, υπάρχουν και οι ικανοί δήμοι, δημοτικές αρχές τέλος πάντων, θα είναι οι άχρηστοι που θα διαφεντεύουν και δεν θα κάνουν τίποτα.

0: σε τίποτα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ σε ό,τι αφορά τα κόμματα, εντάξει, πολιτική, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν πολιτική, με την ίδια λογική βέβαια που γελάω με το όνομα, το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία, από πού και ως πού δημοκρατία. Αλλά τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε, με αυτούς πορευόμαστε. Προσπαθούμε να πάρουμε, δηλαδή πάει το μη χειροβέλτιστο, που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τόσα χρόνια τι έκανε και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ετοιμαζόταν.
0: τόσα πολλά φρόλουτρα.
1: Δεν είπα εγώ, ετοιμαζόταν για να...
0: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δηλαδή κάποια πράγματα... τέλος πάντων, έχω πολλά, αλλά την έχει δώσει τώρα και δεν μπορώ. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
1: εγώ,
0: πολύ.
1: Εγώ, κυρία Ρένα, να είστε
0: να
1: καλά.
0: Να μην βάλει κανένας στο στόμα του το βελουχιά, ότι και ότι είναι συνεχίστε.
1: Καστιεύεστε. Άμα δεν τα κάνουμε αυτά. Άμα δεν τα κάνουμε αυτά, τι...
0: Αλίμονο, ναι. Αλίμονο. Ναι. Κάτω δεξιά υδρώσανε, συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, κάτω καλό δεξιά. Σας βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Κάτω δεξιά υδρώσανε. Κάτω δεξιά. Πάνω δεξιά. Τι εννοεί κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά. Δεν είναι, μιλάτε μέχρι... Δεν είναι, άμα πάμε έτσι μέχρι την Παρασκευή. Βαρέα ανθυγίνα και επίδομα. Θα ειδηθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βαρέα ανθυγίνα. Τι επίδομα μπορώ να πάρω. Κάνα επίδομα. Τόσα δίνουνε. Θες να βάλεις κάτι τώρα. Βάλε.
2: FM.
3: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: 97,8.
1: Επειδή είμαι ένα βήμα πριν να αρχίσω να κάνω, γιατί έκανε και ο Κωνσταντίνου να κάνω και Κυρίκου, μου έχουν γράψει εδώ ότι έρχεται, ακολουθεί ο κύριος Κώστας, έχει αλφα τελεία Λος Άντζελες. Φαντάστηκα ότι το αλφα είναι άνω και μου γράφουνε ναι. Άνω Λος Άντζελες. Κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Θα σας το πω πολύ απλά. Άνω Λος Άντζελες.
1: Α, εντάξει.
2: 1-0.
1: Είστε
2: πολύ καλύτερα.
1: Τι λέτε.
2: Θα το πω στα γρήγορα γιατί είμαι λίγο άνθρωπος. Έχω περάσει
1: και,
2: πολύ.
1: Και φάγαμε και τον κολλάκι. Εντάξει, μια χαρά.
2: Όχι, θα ισοφαρίσετε λίγο με αργότερα.
1: Ναι, για πάμε. Ωραία, εντάξει. Μου άρεσε όμως έτσι που το είπατε.
2: Είμαι ευθύς άνθρωπος. Ναι. Ειλικρινής και Έλλην πατριώτης. Θα δείτε πόσο ωραία θα το πάμε. Θα σας δώσω τα συγχαρητήρια γιατί θαυμάζω τη δύναμη που είχατε από την πρώτη μέρα που ξαναγυρίσατε εκείνο το τραύμα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δεν θέλω να το πάω συγκινητικά γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είμαι σκληρός πολύ. Και μπράβο σας.
1: Καλά, η αλήθεια.
2: Σας είχε κοπεί ανάσα. Επιμένατε.
1: Ναι, η αλήθεια βέβαια είναι.
2: Η κοπέλα δίπλα, η κυρία Ελένη, δεινοπαθούσε έτοιμη. Ήταν να σας πάρει, όπως λέμε, που λίγο πριν καταρρεύσουν.
1: Ναι, αλλά με στήριξε πολύ. Αλλά επίσης θέλω να σας πω ότι οι προσπάθειες που κάνουν οι αθλητές και άλλοι άνθρωποι είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με τη δική μου.
2: Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουν κάποιοι άλλοι που έχουν περάσει πολύ βαριά και βλέπουν κάποιον άνθρωπο που προσπαθεί.

0: ενώ θα μπορούσατε να πάρετε μια μεγάλη αναρρωτική άδεια αν ήσασταν δημόσιος υπάλληλος σε κάποια ΕΡΤ. Αυτό ήταν το 1-1, για να δείτε πώς μπορείτε να μας τη φέρετε και εμάς.
1: Χωρίς να μιλήσω, Ισοφάρης, ωραία.
0: Γιατί είμαι άνθρωπος.
1: Ωραίο πράγμα. Ναι, πάμε.
0: Τώρα το κάνω να γελάσουμε και λίγο.
2: Καλά κάνετε.
0: Δεν είναι Ελλάς, είναι ΕΑΣ, σταμουλοκολάς.
1: Πού το θυμηθήκατε?
0: Εγώ που το θυμήθηκα. Όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, να σας πω κάτι, ξέρετε έναν πρωθυπουργό που ζει με 500 ευρώ, να γελάσουμε?
1: Όχι, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό.
0: Ελληνική Αριστερή Συμμαχία, σταμουλοκολάς.
1: Ναι.
0: Και πού κολλάς? Ένας άλλος ήταν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμμαχία. Αλλά και οι δύο είναι το ίδιο. Συμμαχητές και συμμαχήτριες.
1: Συμμαχητές και συμμαχήτριες, ναι.
0: Σωστός.
1: Σωστός.
0: Ωραίος. Είχαμε μιλήσει άλλη μια φορά μόνο, γιατί επειδή έχετε κάποιες μαρξιστικές ιδέες, λέω, άσε μη με κόψει.
1: Εγώ.
0: Γιατί σύντος με περικόφτουν όλοι.
1: Α.
0: Τώρα θα σας,
1: σας είχα κόψει την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, όχι.
1: Μάλλον ήρθε η ώρα. Για πάμε.
0: Είναι ωραίο να σε κόβουν, γιατί κάποιοι, όποιος δεν μπορεί να δέξει την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό που γράφει ανταλλάσσουμε ρουκέτες, ανταλλάσσονται, ξέρετε, αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, οι υπερβολές.
1: Γιατί, τι...
0: κλείδωσε, έκανε, δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Mm. Δημοσιογραφική για τους διευθυντές ειδήσεων. Ένα τρίχρονο κοριτσάκι βασανίστηκε από τους γονείς του.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, τώρα πριν λίγο άκουσα, γιατί η τηλεόραση δεν θέλω, μου έχει... η τηλεόραση βγάζει μία οσμή, την οποία δεν θέλω. Οσμή βγάζει και εικόνα πολλές φορές, αλληγορικά το λέω.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Μια Βουλγάρα, ένας Πακιστανός, κάνανε ένα παιδάκι, και αυτό λέγεται μεταπολίτευση. Τώρα το μάθαμε, γιατί... Και χτες άκουσα σε ένα κανάλι Turk Channel, στο ραδιόφωνο, πάλι κάποιες ειδήσεις πολύ αργά το βράδυ. Επιτεθήκανε τρεις σε έναν διαφιλικό άτομο, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αν το τι είναι το κάθε άτομο είναι για τον εαυτό του.
1: Καλά, προφανώς.
0: Τρεις και ένας Έλληνας. Τρεις και ένας Έλληνας. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί στο ραδιοτηλεοπτικό να πει
1: να
0: ή δεν θα λέτε ειδήσεις ή θα βάζουμε σιωπή.
1: Μισό λεπτό. Τρεις και ένας Έλληνας τι είναι, τέσσερις.
0: Δηλαδή, αν γυρίσετε τις κορδέλες τις ταινίες πίσω, κάποια στιγμή λέω τι είναι αυτό. Αυτό γίνονται διακρίσεις. Τι τρεις. Οι τρεις τι ήταν.
1: Ή τι είναι αυτό, είναι που λέγανε παλιά.
0: Επιτεθήκαν σε κάποιο κοριτσάκι στην Ηλιούπολη. Κοριτσάκι. Διαφιλικό άτομο, εντάξει.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι που λέγανε παλιά οι παλιοί ότι έχω τρία παιδιά. Δύο παιδιά.
0: Το λένε εδώ στο Άνω Λος Άντζελες. Έχω τρία παιδιά και ένα κορίτσι.
1: Ένα κορίτσι.
0: Οι ψηφοφόροι του Τσίπρα. Και εγώ θα σε κάνω να γελάσεις πάλι. Ναι. Ο Τσίπρα συνήθως ξέρει το Άνω Λος Άντζελες πολύ καλά. Ναι. Με τους βαρόνους. Για να δείτε πώς εκλέχθηκε. Το 14 την είχε κάνει τη δουλειά. Γιατί δεν ήρθε εδώ πάνω δίπλα στη Χωματερή να φτιάξει και τη χαβούζα εκεί τη ΕΑΣ με το σταμουλοκολά.
1: Συγγνώμη, κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
0: Εντάξει, το λέω.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Τον έζησα το
1: 14
0: και το 17 όταν ήρθε στα Λιώσια.
1: Ναι. Πείτε μου έναν πολιτικό.
0: Α, το Σιμίτη, και αυτό ήρθε. Και ο Λαλιώτη ήρθε.
1: Όχι, όχι, έναν πολιτικό.
0: Ο νεότερος.
1: Που έκανε. Αφήτα ότι να έρθει, θα έρθουν όλοι.
0: Ο Κουτσούμπα.
1: Θα έρθουν όλοι. Δεν γίνεται να μην έρθουν. Αλλά έναν πολιτικό που θα κάνει τώρα παρουσιάσει το κόμμα του, θα πάει εκεί που φαίνεται η Ακρόπολη. Πού θα πάει? Εκεί είναι θυσίο, Ζάπιο.
0: Το τι φαίνεσαι, αλλά τι είσαι.
1: Τι.
0: Τι φαίνεσαι, αλλά και τι είσαι. Τι θα ξεπληθείς, έτσι ξεπλένονται. Αυτό είναι. Συνήθως πιστεύει ότι δεν πλένονται. Αυτό είναι Μεντζεβίκος. Δεν έπρεπε να φτάνει ο Λος Άντζελες. Τις συγκεντρώσεις που είχε κάτω στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Από εδώ και από το Ζεφύρι μάζευε τα πούλμεν για να πάνε.
1: Θα σας πω κάτι, κύριε Κώστα. Το σκέφτομαι απόψε από τη στιγμή που έχει κάνει την ανακοίνωση και βλέπω την κριτική που δέχεται, όχι από τον κόσμο, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε από την κυβέρνηση. Θα σας πω κάτι. Όλο αυτό το οποίο φαντάζομαι θα συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες, να ξέρετε ότι στα μάτια πολλών μπορεί να φαντάζει ως φόβος.
0: Φόβος και τρόμος είναι για αυτό που πρεσβεύει ο ίδιος.
1: Όχι για αυτό που πρεσβεύει. Μισό λεπτό.
0: Θέλετε να γελάστε.
1: Όχι για αυτό που πρεσβεύει ενώ στα μάτια του κόμματος. Εμένα, ακούστε, εγώ δεν είμαι ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη και εν πάση περιπτώσει το τι ψηφίζω την ημέρα που ψηφίζω είναι δικό μου θέμα.

0: Ελευθέρα τη βούληση λέγεται αυτό.
1: Πώς?
0: Αυτό λέγεται ελευθέρα τη βούληση. Δηλαδή τη ώρα που θα φτάσετε πάνω από την κάλπη, εκείνη την
1: Όχι,
0: ώρα
1: δεν δε λέω, δε λέω ότι θα αποφασίσω εκείνη την ώρα, αλλά αυτό αφορά μόνο εμένα. Έχω ξαναπεί.
0: Ναι, γι' αυτό μπαίνετε στο παραβάνω. Ναι. Αυτό έχω, το έχω, έχω έχουν κάνει
1: ναι.
0: σε σχέση με την.
1: Έχω ξαναπεί ότι επειδή ασκώ σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κάνω εκπομπή 5 χρόνια και 5 χρόνια κυβέρνηση είναι Νέα Δημοκρατία. Για να με κρίνει κάποιος πραγματικά όπως θα ήθελα εγώ να με κρίνει, ο καθένας βέβαια μπορεί να με κρίνει όπως θέλει, δεν θα με κρίνει όπως θέλω εγώ, θα πρέπει να με δει και σε, να με ακούσει και με μια άλλη κυβέρνηση. Για να πει ότι αυτός τελικά είχε δίκιο. Η δουλειά μου δεν είναι να γλύφω κυβερνήσεις.
0: Ναι, μπορεί να μην θέλει να γίνεται τράγκας. Θα σας πω κάτι που το λέγανε στη Ρωσία όταν ήταν ο Γέλτσι να τον διώξουμε. Και λέω Ζιρινόφσκι, αυτούς έχουμε, ποιους να βάλουμε.
1: Ναι, πες λοιπόν,
0: κάτι ο Πούτιν.
1: Βλέποντας λοιπόν κάποια πράγματα εντελώς εκτός. Δηλαδή από μια εξωτερική γωνία, θεωρώ ότι η επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε έτσι, μπορεί αυτός αύριο να αλλάξει, ο Τσίπρας, τον δυναμώνει, δεν τον αποδυναμώνει.
0: Σκεφτείτε όμως πως ήρθε ο Μητσοτάκης και σήμερα ενώ ο Τσίπρας φτιάχνει το κόμμα ΕΑΣ στα Μουλοκολάς, την ίδια στιγμή αρχίζει το ξέπλυμα. Ήταν μια ταινία με τον Βουτσά που είχε βαφτεί μαύρος γιατί ήταν άνεργος, το θυμάστε, η μικρή από τα Αλγέρη. Για να κάνει το εργατικό υπαλληλικό προσωπικό σε κάποιον πλούσιο εφοπλιστή.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκίνησε ο Μητσοτάκης με κάθαρα.

0: αγωνιστές της μεταπολίτευσης και των πολυτεχνείων, δίθε. Γι' αυτό μίλησα για σταμουλοκολλάδες.
1: Μάλιστα.
0: Να μην σας καθυστεράλω να φεύγω, γιατί ίσως χαλάσουμε καρδιές.
1: Εντάξει, ο καθένας στην άποψή του λέει, η άλλη μόνο. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Μυρμηδόν.
2: Γεια σας κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, ανέτρεξα σε κάτι αρχεία. Μπροστά έχω την οθόνη του υπολογιστή μου. Πήρα, βρήκα, είναι 5 Δεκεμβρίου του 2025. Τώρα, πριν 6 μήνες. Και διαβάζω δήλωση που έκανε ο Αλέκος Αλαβάνος στην ΕΡΤ.
1: Πριν 5-6 μήνες είπατε.
2: Το διαβάζω τώρα το άρθρο, 5/12/2025.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Ωραία. Και έχει και το βίντεο εδώ του Αλαβάνου, αλλά εντάξει, λοιπόν, έχει βίντεο, έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ σε κάποια εκπομπή που μάλλον λέγεται στο Διατάφτα.
1: Ναι.
2: Και λέει, δεν ξεχνώ, λέει, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενέκρινε το τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι.
2: Έπεσα έξω, λέει, με τον Τσίπρα να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για το τρίτο μνημόνιο, ο τίτλος του άρθρου.
1: Μάλιστα.
2: Κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Αλέκος Αλαβάνος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη». Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς που είχε στηρίξει την άνοδό του, όχι απλά είχε στηρίξει την άνοδό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός τον επέβαλε, πώς το λένε.
1: Τούτωσε το δαχτυλίδι, ναι.
2: Το 2008, θυμάστε.
1: Ναι, τούτωσε το δαχτυλίδι, το πατώρα.
2: Το δαχτυλίδι, ναι. Μπράβο. Μπροστά στο μπράβο, όχι απλά στήριξε, τον επέβαλε.
1: Επί της ουσίας, ναι.
2: Ορίστε.
1: Επί της ουσίας, λέω, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, το 2008 ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, και τώρα βγαίνει το 2025 το Δεκέμβριο και λέει να γονατίσει, λέει, να ζητήσει συγγνώμη, έπεσα έξω, λέει, με τον Τσίπρα. Εντάξει, κυρία Λαβάνε, πέσατε έξω εσείς το 2008, αλλά εμείς η χώρα το πλήρωσε. Σωστά.
1: Λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαια ο Λαβάνος υπεύθυνος που το πλήρωσε η χώρα, δεν επέβαλε.
2: Αυτό το λέει πάνω του.
1: Όχι, μισό λεπτό, δεν επέβαλε τον πρωθυπουργό, επέβαλε τον Τσίπρα.
2: Μια στιγμούλα, κύριε Παρδάλη, είπα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, ο Αλέκος Αλαβάνος έδωσε μια συνέντευξη, είπα στο κρατικό κανάλι, στην εκπομπή, στο Διατάφτα. Κάτσε, κύριε Παρδάλη, δημοσιογράφος είστε. Βγαίνει ο ακροατής και δίνει πηγή πρώτα και λέει μετά, λέει, τις δηλώσεις του Αλαβάνου.
1: Εγώ δεν αμφισβήτησα αυτό που λέτε.
2: Ναι.
1: Λέω απλά ότι ο κύριος Αλαβάνος δεν επέβαλε πρωθυπουργό.
2: Όπα, μια στιγμούλα. Είχε δυναμική. Ναι, δεν επέβαλε. Το 2008, εντάξει.
1: Αυτό λέω,
2: ήταν,
1: ότι.
2: Ήταν στο 3%.
1: Το εξέλιξε ο Τσίπρας μετά.
2: Μια στιγμούλα. Τέλος πάντων, μια στιγμή. Υπήρχε μια δυναμική. Βλέπανε αυτοί που πάει το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, λοιπόν, καταλάβατε τώρα το πνεύμα μου.
1: Ναι, δεν φαντάζομαι όμως. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι το 8 βλέπανε ότι ο Τσίπρας θα γίνει σε κάποια στιγμή πρωθυπουργός. Δυσκολεύομαι, λέω, δεν ξέρω τι βλέπει ο καθένας.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, οι μηνυστήρες ήταν διάφοροι. Είχε περάσει Δαμανάκη, είχε περάσει ο παπάς της, δεν ήταν και ο Κωνσταντόπουλος,
1: δεν ήταν, βέβαια.
2: Και πρόεδρος Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, δεν πέρασαν πολλοί από εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτόν τον προωθούσαν. Λοιπόν, μετά το μετανιώσαν. Τώρα απορώ με τον ελληνικό λαό, έχω φρικάρει. Εσείς ψύχρεμο σας ακούω, ψύχρεμο γενικά. Εγώ έχω φρικάρει. Σαν να μην τρέχει τίποτε, είμαστε ακόμα στον αέρα ή...
1: Και βέβαια είμαστε στον αέρα.
2: Ναι, όχι για το κινητό μου,
1: έπεσε. Όχι.
2: Εγώ έχω φρικάρει με τον ελληνικό λαό. Δηλαδή περπατάω και δίπλα μου παρατηρώ τον κόσμο και δεν ξέρω τι γίνεται. Σαν να μην τρέχει τίποτα.

0: Βγαίνει, κάνει κόμμα, το λέει Ελλάς, όπως είπε η κυρία. Καλά, το, πολύ φοβερό. Παίρνουν τηλέφωνο στη λεωφόρο Αλεξανδράς και ζητάνε τον Αλέξη. Συγκλονιστικό.
1: Εντάξει, γι' αυτό είναι τρογικό. Δεν είναι.
0: Υποκλίνομαι. Κάτι τέτοια μας σώζουνε. Αν δεν γινόταν και κάτι τέτοια, δεν έχει νόημα η ζωή. Στην Ελλάδα, το 2026. Συγγνώμη δηλαδή. Άμα διαφωνείτε, πείτε μου. Δεν μιλάει. Είναι ότι το σκέφτεται. Ναι, καλά κάνετε. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί πατάμε σε ναρκοπέδιο. Λοιπόν, βγήκε η άλλη κυρία, πότε ήταν, πριν 3-4 μέρες. Έχει μέσα στο κόμμα δύο ανθρώπους που είναι με τον Πούτιν, σωστά. Με τον Πούτιν,
1: είναι
0: κανονικά.
1: Με τον Πούτιν. Εντάξει.
0: Με τον Πούτιν.
1: Τι σημαίνει είναι με τον Πούτιν?
0: Έχουν εκδηλωθεί άνθρωποι, ο συνάδελφός σας, ο κ.
1: Ναι,
0: Σαφιερινός.
1: Αυτό τι σημαίνει?
0: Είναι τις δηλώσεις του, γιατί δίνει συντακτικά συνεντεύξεις στα κανάλια, ορίστε.
1: Ναι, δεν είναι μεμπτό αυτό για μένα.
0: Αφού το παίρνει συνεντεύξεις για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και...
1: Ναι, δεν είναι, λέω, μεμπτό αυτό για μένα.
0: Έχει της ρωσικής πλευράς.
1: Ναι, για μένα αυτό δεν είναι μεμπτό.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι μεμπτό.
1: Όχι, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι δικαίωμα.
0: Δεν είπα ότι είναι μεμπτό. Είπα ότι η κυρία των Τεμπών έχει δύο στελέχη. Ο ένας είναι ο κύριος Αυγερινός και ο άλλος είναι ένας κύριος που είναι ο πρόεδρος της ελληνικής παροικίας της Αγίας Πετρουπόλεως.
1: Ναι.
0: Ένας επιχειρηματίας, δεν θυμάμαι το όνομά του. Κριτικό επίθετο έχει, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, ο οποίος δραστηριοποιείται και στα social media, αυτός ο κύριος στην Αγία Πετρούπολη. Είναι γνωστός δηλαδή, γιατί τον βλέπουμε σε
1: βιντεάκια. Αν είναι και πρόεδρος της Ομογένειας, θα δραστηριοποιείται, ναι.
0: Ναι, πρόεδρος εκεί της πόλεως, της ελληνικής παροικίας, στην Αγία Πετρούπολη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, και οι δύο εμφανίστηκαν στο νέο κόμμα της κυρίας, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό θα μας τρελάνει ο Μητσοτάκης, εκεί καταλήγω. Sky Meet, λοιπόν, η κυρία, στην οποία όταν εκεί στην εκδήλωση που έκανε στη Θεσσαλονίκη δεν πάτησε το πόδι του κανένας, λέει, από τον σύλλογο θυμάτων του δυστυχήματος Τεμπών. Κανένας, δεν πάτησε το πόδι του, ορίστε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αποδοκίμασαν την πολιτική αυτή κίνηση οι πρώην...
1: Κράτησαν αποστάσεις.
0: Κρατήσαν αποστάσεις κανονικότατα. Λοιπόν, κάποιοι κάναν και δηλώσεις που είναι ενάντια κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατέβασε, είπαμε, τους κυρίους εκεί από τη Ρωσία. Μετά Sky Meet τώρα το Αλέξη. Όπου να είναι Sky Meet το κόμμα του Σαμαρά. Εν τω μεταξύ έχω πάθει την πλάκα μου, γιατί έχει εκδηλωθεί ο καθηγητής της γεωπολιτικής, ο Ιωάννης Ομάζης. Είναι με το Σαμαρά. Όπως επίσης, γιατί τον είχα σε μεγάλη αγάπη, ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Αϊφαντής. Ο κύριος Αϊφαντής που βγαίνει τακτικά στις τηλεοράσεις και του παίρνουν συντεύξεις από τον νου, πρέσβης επιτιμή.
1: Έχουμε μιλήσει κι εμείς.
0: Ναι, τον έχετε φιλοξενήσει κι εσείς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος έχει περάσει από ωραία αποστάκια στη Φινλανδία, από ό,τι θυμάμαι έχει πει ότι ήταν, και στο Ιράν.
1: Πολύ πυρός άνθρωπος είναι.
0: Βέβαια. Και τον απολαμβάνω να τον ακούω. Αλλά μας προέκυψε ότι είναι με το Σαμαρά. Δηλαδή εδώ πέρα το έχουμε χάσει, έχει χαθεί πάντα.
1: Να μπορώ να πω κάτι, Μυρμηδόνα?
0: Ό,τι θέλετε, ναι, η εκπομπή σας.
1: Όχι, διάλογο κάνουμε, τι πάνω πει εκπομπή. Σκέφτομαι το εξής.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέτε, ας πούμε, για τον κύριο Αϊφαντή, ότι τον εκτιμάτε, αλλά προέκυψε με τον Σαμαρά.
0: Με μεγάλη αγάπη, αλλά.
1: Ναι. Και ή αυτό που λέτε, ας πούμε, για την κυρία Χαριστιανού. Εγώ στο μυαλό μου, εγώ όμως, τα έχω πολύ ξεκαθαρισμένα. Τι θέλω να πω?
0: Ναι.
1: Την κυρία Χαριστιανού,
0: ναι,
1: αν ήθελα να την ψηφίσω, το λέω έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις,
0: ναι,
1: θα την ψήφιζα για τις θέσεις της. Ή δεν θα την ψήφιζα για τις θέσεις της. Δεν θα την ψήφιζα ως τη μάνα ενός θύματος των Τεμπών. Διότι όταν ψηφίζω για κάποιον που θα κυβερνήσει τη χώρα, Δεν ψηφίζω επειδή κάποιος έχασε το παιδί του.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
1: Γιατί με την ίδια λογική και ο Αντώνης Σαμαράς έχασε το παιδί του. Όχι, ενώ σε νεαρή ηλικία και...
0: από ασθένεια όμως.
1: Ναι, και ξαφνικά όμως. Θέλω να πω ότι δεν είναι το κριτήριο για να ψηφίσω κάποιον. Συμπονώ τους ανθρώπους που υποφέρουν, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριό μου για να ψηφίσω.
0: Έλα όμως που ο κόσμος... Συμφωνούμε. Έλα όμως που ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα...
1: Και σέβομαι, έτσι.
0: Έλα όμως που ο κόσμος... Ναι, κύριε Παρδάλη, συμφωνούμε. Αλλά αν θυμάστε ο Καραμαλής πριν βγει πρωθυπουργός το 2004, το 2004, ναι. Ο Κώστας ο Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Έκανε τα δίδυμα καπακί. Παμ, παρουσιάστηκε, δηλαδή, νέος παπάς με δίδυμα, με πιάνετε.
1: Εντάξει, αν κάποιος ψηφίζει.
0: Όπα, περίμενε. Ήμουνα στην Αγγλία εγώ το 97. Mm. Το 97 που βγήκε ο Μπλερ πρωθυπουργός των εργατικών. Των εργατικών το 97 βγήκε. Γέννησε η γυναίκα του το τέταρτο του παιδί, ενώ είχε τρία μεγάλα παιδιά. Και πήγε και γέννησε λίγο πριν τις εκλογές. Γέννησε, δηλαδή, το τέταρτο παιδί του, ξέρω εγώ, ήταν 18 χρόνια νεότερο από το τρίτο. Δηλαδή, για να βγει στην οθόνη το ζεύγος Μπλερ, άλλο είναι να βγει μόνος του, άλλο είναι να βγει με τη γυναίκα του, να κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο, με πιάνετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παντού, στο συναισθηματισμό όλοι οι επικοινωνιολόγοι αυτά διδάσκουν. Γεννήστε, κάντε παιδιά, βγείτε, παντρευτείτε, να βγείτε νιόπαντροι, ξέρω εγώ. Άλλοι βγαίνουν νιόπαντροι, άλλοι βγαίνουν με νεογνά. Άλλοι κάνουν, πώς το λένε, αυτό που είπατε, έχασα το παιδί μου, ξέρω εγώ. Καταλάβατε.
1: Ναι, για μένα δεν είναι.
0: Δηλαδή, εννοείται δεν είναι.
1: Αν κάποιος επηρεάζει.
0: Αυτά μασάει ο κόσμος, το ξανό. Αυτό το σανό τον μασάει ο κόσμος, όμως
1: παγκοσμίως. Να σας το πω διαφορετικά. Όλοι μας, έχουμε μια ιστορία που αν την πούμε θα... εντάξει, τώρα πόσο αληθινή είναι ή όχι ή τι στοιχεία θα βάλουμε μέσα είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα κάνουμε τους άλλους λίγο να συγκινηθούν λίγο. Το θέμα είναι ότι αυτές οι ιστορίες είναι για μας.
0: Συμφωνούμε.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε. Εμένα, μπράβο, μα δε, σε όλα έχουμε συμφωνήσει. Εμένα η παρέμβασή μου η απόψινή ήταν, ωραία, μια χαρά τα θέσατε κι εσείς, βεβαίως. Τα τρία κόμματα τώρα, το τρίτο σκάει όπου να είναι, δηλαδή σκάσαν τα δύο, θα σκάσει και του Σαμαρά όπου να είναι.
1: Mm.
0: Έχω πάθει σοκ με αυτά που είναι. Δηλαδή, άλλος έχασα το παιδί μου, άλλος ξέρω εγώ το ένα, άλλος το άλλο. Αυτά είναι η πολιτική. Θα μας πούνε τι θα γίνει εδώ με τον κόσμο, αν θα βρει δουλειά, τι θα γίνει με το Αιγαίο, αν θα γίνει γαλάζια πατρίδα, αν θα γίνει διχοτόμηση στο Αιγαίο, πότε θα εξοριχθούν οι υδρογονάνθρακες, αν θα βγει φυσικό αέριο κάτω από την Κρήτη, τι θα γίνει με την παραγωγή ενέργειας εδώ πέρα, μας έχουν γεμίσει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
1: κάποιος,
0: προκοπή δεν βλέπουμε.
1: Υπάρχει κάποιος που να μπορεί αυτά να τα πει.
0: Κυρία Καρσιανού, η παιδίατρος, να μας πει τι θέση έχει για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Μπορεί να μας πει.
1: Πρέπει να μπορεί.
0: Δεν το πάτε να ακούω να λέει τίποτα.
1: Δεν γίνεται να μην μπορεί. Δεν είναι. Τα κόμματα δεν είναι μόνο θεματικά.
0: Να λέει. Για το ενεργειακό,
1: όχι,
0: για
1: αλλά
0: την ακρίβεια,
1: φαντάζομαι ότι όταν θα ερωτηθεί, όταν θα δώσει κάποια συνέντευξη και θα ερωτηθεί, θα πρέπει να απαντήσει.
0: Και ρωτήσανε μόνο για τις αμβλώσεις.
1: Καλά, τσαμβλώσεις, χαζομάρα ήταν αυτό.
0: Για τις αμβλώσεις τη ρωτάγανε και τα έλεγε και εγώ δεν κατάλαβα τι είπε τελικά. Τουρλουμπούκι, ότι να είχαμε να λέγαμε ό,τι να είμαι. Εσείς καταλάβατε τι είπε.
1: Εγώ κατάλαβα τι είπε.
0: Τι είπε, για πείτε.
1: Τώρα δεν θα κάτσω να μην με βάζετε να αναλύσω τι είπε η κυρία Καριστιανού.
0: Δεν είναι
1: η δουλειά μου.
0: Το μόνο που έχει μείνει από την Καριστιανού είναι κάτι για τις αμβλώσεις.
1: Ναι, γιατί μόνο γι' αυτό ρωτήθηκε. Λάθος είναι αυτό όμως.
0: Αυτό είναι το σούπερ νούμερο ένα πρόβλημα, ας πούμε. Λοιπόν, οκ. Ναι, Ωραία, να το πάμε και παρακάτω, να μας πει για το δημογραφικό τι θα γίνει, για τη μείωση του πληθυσμού, το ότι δεν γεννάνε παιδιά εδώ.
1: Για όλα πρέπει να μας πει και η κυρία Γαριστιανού. Όλοι πρέπει να μας πούν για όλα.
0: Όλοι, και ο Σαμαράς, μπράβο.
1: Όλοι, όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, όλοι.
0: Ο Τσίπρας, ο Ελλάς, ο Ελασίτης, ο Ελασίτης ο Τσίπρας, ο Ελασίτης, που πήγε η κυρία να αγιάσει το στόμα της, που μπερδευόμαστε, τι τελικά λέει είναι Ελλάς, τι Ελλάς είναι απ' όλα. Λοιπόν, πώς το πάμε, περίμενε, πώς ήταν το
1: ελληνική αριστερή,
0: ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ελληνική αστυνομία, η ελληνική αριστερή στην παράταξη, ό,τι να είναι, ας πούμε. Να ξέρουμε δηλαδή. Ακούω Ελλάς το 2026.
1: Έξυπνο είναι όμως.
0: Τι έγινε?
1: Έξυπνο είναι.
0: Έξυπνο είναι.
1: Ναι, γιατί το συζητάμε.
0: Ναι, αλλά παίρνω τηλέφωνο, μου είπατε στη λεωφόρο.
1: Δεν, μου το στείλανε και λέω είναι. Μου το στείλανε. Μου το στείλανε και λέω είναι τρολιά.
0: Όχι,
1: διότι. Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι, τρολιά είναι τώρα, δεν γίνεται. Αλλά είναι έξυπνο γιατί το συζητάμε και αφού το συζητάμε έχει πετύχει το στόχο του.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, να κάνω και μια κατακλείδα. Επειδή έρχονται με φόρα προώρες εκλογές.
1: Προώρες δεν έρχονται.
0: Έρχονται, κύριε Παρδάλη, έκανε άλλη κόμμα. Έκανε
1: ναι, αλλά στον τελευταίο, είμαστε στον τελευταίο χρόνο.
0: Γιατί τα κάνουν, για πλάκα.
1: Είμαστε στον τελευταίο χρόνο, άρα δεν θεωρούνται πρόορες, αυτό εννοώ.
0: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πρέπει να του τη βγούμε του Μητσοτάκη, γιατί μας το παίζει τρελίτσα. Αποφυλακίζει το Γιωτόπουλο, δηλαδή το, δηλαδή παίζει.
1: Δεν τον αποφυλάκησε ο Μητσοτάκης.
0: Τρελή παρά η κυβέρνηση.
1: Μισό λεπτό. Δεν τον αποφυλάκησε ο Μητσοτάκης, η δικαιοσύνη τον αποφυλάκησε. Και η δικαιοσύνη πάλι τον βάζει μέσα.
0: Παρδάλη, έλα, κύριε Παρδάλη, τώρα.
1: Τι θέλετε τώρα να πω, ότι ο Μητσοτάκης και η δικαιοσύνη είναι ένα πράγμα.
0: Λοιπόν, εντάξει, η οικογένεια, συγγνώμη, έχει μέσα η οικογένεια, η πρωθυπουργική. Έχει και πολύ σοβαρούς λόγους να μην γίνει αυτή η αποφυλάκηση. Νομίζω.
1: Εννοείται την οικογένεια Μπακογιάννη.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Τρελή παλίτσα παίζει, τρελή παλίτσα. Εντάξει, άποψή μου. Πάει να κάνει να μπουρδουκλώσει τους πάντες και τα πάντα. Σου λέω το παίξω τρελίτσα και ό,τι γίνει. Λοιπόν. Άμα το παίζει αυτό τρελίτσα, να του το παίξουμε και εμείς τρελίτσα. Και προτείνω να κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας. Η τελευταία φορά που βγήκα, από ό,τι ήταν προτελευταία, έκανα μια πρόταση στον κύριο Κουρουμπλή, αν θυμάστε. Αν θυμίστε, και μου είπατε, ναι, Μυρμηδιώνα, ωραία η πρότασή σου. Ήταν εκπαιδευτικού τύπου, θυμάστε. Να πηγαίνει η πρώτη ηλικίου, η δευτέρα και η τρίτη ηλικίου εκπαιδευτικές εκδρομές σε νοσοκομείο, σε φυλακή και σε νεκροταφείο. Τα θυμάστε. Μου είπατε κάτι καλύτερο.
1: Εμένα μου είχαν φανεί ωραίες προτάσεις. Βέβαια, είχαν έρθει με τα μηνύματα που μου λέγανε.
0: Εντάξει, μετά βγήκε ο άλλος από την Κρήτη, είναι εμπαθής, δεν με γουστάρει, με μισή χρόνια βγήκε και έλεγε δεν γουστάρω. Οκ, θα βγει και ένας και θα πει δεν γουστάρω. Λοιπόν, ο κύριος Κουρουμπλής να μας πει τι θα γίνει. Γιατί εγώ στον κύριο Κουρουμπλή απευθύνθηκα κυρίως. Να πάει με στη Βουλή να το προτείνει, είπα. Λοιπόν, να κάνω άλλη πρόταση εγώ τώρα. Έρχονται εκλογές. Αποχή δεν κάνουμε. Λευκό δεν ρίχνουμε. Άκυρο δεν ρίχνουμε. Μέχρι εδώ συμφωνούμε ή όχι?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Μεγάλα κόμματα δεν ψηφίζουμε. Έγκυρο θα ρίξουμε. Κανένα από τα τρία καινούρια, ούτε Καριστιανού, ούτε Τσίπρα, ούτε Σαμαρά, εννοείται. Και ξέρετε που πάμε και τον μπουμπονίζουμε. Σε κάτι κόμματα που παίρνουν 0,07%. Είναι καμιά 5-10 κόμματα του τέτοιου επίπεδου. 0,03, 0,18, 0,21, τέτοια. Όχι κάποιο συγκεκριμένο, όποιον να είναι κάτω από το 0,20. Είναι, μαζεύονται 7-8 κόμματα, 10. Τέτοια, κατεβαίνουν μικρά τέτοια. Εντάξει, εκεί τα ρίχνουμε. Και ας τους να πηγαίνουν να κουρεύονται μετά. Να τους σκάσουν τίποτα τέτοια μικρά, μικροσκοπικά, της πλάκας δηλαδή, με κάτι τριάρια τα εκατό, τεσσάρια, δηλαδή 4-5 κόμματα τέτοια, του 4-5% τρία με πιάνετε.
1: Ναι.
0: Και να λένε τι έγινε εδώ, είχαμε 8 κόμματα μες στη Βουλή, μας προέκυψαν 14 κόμματα, ξέρω εγώ, μες στη Βουλή, του 4, του 3, του 5, καταλάβατε τώρα τι λέω. Και άστος εκεί μετά να δούμε στην τρελίτσα πώς θα το παίξουν εκείνη η τρελίτσα ξανά. Αμα θέλ, γιατί έλεγε ο... Αμα ανοίξετε λέει, πώς το είχε πει ο Γέρος ο Παπανδρέου, το είχε πει για την Τουρκία. Αμα ανοίξει λέει την πόρτα του φρενοκομείου τη δεκαετία του 60, το είχε πει ο Γέρος της Δημοκρατίας, είχε κάνει αυτή τη δήλωση. Αμα ανοίξει λέει η Τουρκία την πόρτα λέει, του φρενοκομείου, θα πει και η Ελλάδα λέει μέσα. Το θυμηθήκατε τώρα που το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου ο Μεσχέ Πραμινιστέρ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Να πω όμως πρώτα ότι ο Αντώνης Μορτάκης έχει αναλάβει τη ρύθμιση των ήχων. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, και σε όλους τους συνακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το χθεσινό ερώτημα που είχες βάλει.
0: Ναι. Τι ερώτημα έβαλε?
1: Θα συνεργαστεί ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία. Και σου έγραψα ότι η ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί να θυμίσω τους συνακροατές. Υπήρχε ένα πρόστιμο που τον είχε βάλει το ΕΣΟΡΟΥ 2 εκατομμύρια. Τι έγινε? Υπήρχε μια υπόθεση με τιμολόγια τα οποία ενώ διαφήμιζε στα κανάλια, στις εκπομπές του, ότι πουλάει κεραλιφές και δίνει δώρο τα βιβλία, οι κεραλιφές είχαν 24% ΦΠΑ, τα βιβλία 6. Στην τιμολόγηση τι έκανε, όπως αποδείχθηκε, όπως είπανε δηλαδή, όπως είναι γραμμένο. Τον ερευνούσε η αρχή του Πιτσιλή για μεγάλη φορολογική απάτη. Τιμολόγιο χρέωνε τα βιβλία και έδινε δώρο τις κεραλιφές, άρα το κράτος έχανε ΦΠΑ εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το 17 και μετά. Έτσι ελεγχόνταν αυτές οι υποθέσεις. Τι έγινε? Και το πρόστιμο. Γιατί δεν μπήκε το πρόστιμο? Γιατί συμφώνησε, από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν το ξέρω. Από ό,τι φαίνεται είναι εσείς το.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Συμφώνησε στο να αλλάξει το διοικητικά συμβούλια του ΕΣΟΡΟΥ και της ΑΔΑΕΛ. Είναι η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, να θυμίσουμε. Mm. Και πήρε έτσι την πλειοψηφία, έγιναν 29
0: μέλη. Δεν το ξέρω, σας λέω, είναι δική σας.
1: Ψάξτε το και θα το βρείτε, γιατί εγώ το λέω, εγώ το έχω ψαγμένο. Λοιπόν, έγιναν 29 τα μέλη και πήρε την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Και εξαφανίστηκαν οι υποθέσεις. Και μένει στο απειρόβλητο σαν δούριος ύπος τελευταία στιγμή να χρησιμοποιηθεί. Τέλος πάντων, ακούω πολλούς αριστερούς.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα. Εγώ, ναι. Γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα, εγώ δεν λέω για κανένα Βελόπουλο και Νέα Δημοκρατία. Γιατί μου γράφει εδώ ένα φίλο, επιμένει να λες για Βελόπουλο και Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν λέω.
1: Μα δεν είπες εσύ, εγώ είπα. Α. Και από
0: γιατί,
1: στοιχεία, ορίστε.
0: Γιατί λέει ότι είναι κάτι που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει. Εντάξει, αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Ούτε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά...
1: Μα εγώ τι είπα. Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος.
0: Θα φανεί.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι να πω.
0: Ναι, η άποψή σας είναι, προφανώς.
1: Μα θα διάνομαι το Θεό.
0: Όχι, απλά εξηγώ ότι δεν είναι κάτι που έχω πει εγώ.
1: Ναι, εντάξει τώρα, είπε κάποιος κάτι. Έχει διαβάσει αυτό ένα άρθρο? Έχει διαβάσει τι έγινε?
0: Α, δεν θα πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία αν έχει διαβάσει ο καθένας τι έχει διαβάσει και δεν έχει διαβάσει.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή,
0: ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Και την αμολάει όπως την αμολάει από την.
0: Καλά, δεν είπε κάτι. Λέει, επιμένεις να λες. Εγώ απλά εξηγώ ότι δεν το έχω πει εγώ.
1: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει τι είπε και δεν με ενδιαφέρει, ναι, Μανώλη, γιατί να με το πεις τώρα, είπε ένας.
0: Γιατί έτσι αισθάνθηκα ότι πρέπει να κάνω, κύριε Κώστα, δεν κατάλαβα.
1: Άνοιξε την οποία την ανοίξει την κάτωπη, τι να κάνουμε τώρα. Με αυτό δεν ασχολούμαστε. Λοιπόν, αυτοί οι αριστεροί, υποτίθεται αριστεροί, δεν έχουν καταλάβει τι έγινε.
0: Γίνεται.
1: Είτε λέει ο Αλαβάνος και έπρεπε να γονατίσει ο Τσίπρας και... Δικαίωμά του να το λέει. Και εγώ όμως έχω δικαίωμα να λέω εδώ τι έγινε, τι αναφέρουν αυτοί που πήραν μέρος, οι ξένοι, έτσι, περισσότεροι οι ξένοι. Και όσοι θέλησαν να μιλήσουν σε αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ των 6-7 επεισοδιών στο Sky, διότι υπήρχε ο φάκελος Αλβανία η Ελλάδα. Σαν φάκελος Αλβανία το είχαν το θέμα. Το πώς θα μας πετάξουν έξω και αν θα έχουμε τρυπημένα ευρώ, σε μία νύχτα θα μετατρεπόταν τα ευρώ σε φοίνικα, σε δραχμή, πώς θα το ονομάζανε, και την αμέσως επόμενη μέρα θα είχε χάσει το νόμισμα 80% της αξίας του. Δηλαδή εκεί που θα είχες ένα ευρώ, ένα φοίνικα, θα είχες 20 λεπτά του ευρώ. Για να καταλάβουν ορισμένοι που λένε ο Τσίπρας πρόδωσε. Ο Τσίπρας, αφού θέλαμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη, γιατί και πού θα πηγαίναμε, δείτε τι γίνεται, δείτε τι κάνουν το Ιράν, δείτε τι κάναν τη Βενεζουέλα, άμυαλα καρούμπαλα νεοέλληνες που είστε τυφλωμένοι στις
0: μιλέτε
1: δεν ανήκε να διαβάσετε κάτι.
0: Κύριε Κώστα, ο καθένας βλέπει,
1: ναι,
0: και κρίνει.
1: Ρε Μανώλη, άσε με να πω.
0: Μα σας αφήνω, δεν σας απαγορεύω.
1: Είναι αυτό που είπε ο Τόκβιλ. Η πλειοψηφία, λέει, η τυραννία της πλειοψηφίας της βλακείας. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά είχε δει στην Αμερική όταν το στείλανε οι Γάλλοι, αυτό το φωτισμένο μυαλό. Και είδε τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα. Του λέει, η βλακεία της μάζας είναι ανίκητη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα με τη βλακεία της μάζας. Διότι δεν έχουν γνώση. Για να κυβερνήσει μια χώρα 10 εκατομμυρίων που βγαίνουν ακόμα και βγαίνουν και οι δημοκράτες και κατηγορούν τον Τσίπρα που έπρεπε να τον αναμνάβουν λαμπάδα. Λαμπάδα διπλή από τα μέτρα του. Γιατί πήρε όλες τις αποφάσεις τις δύσκολες. Έκανε τη συμφωνία όπως έπρεπε να την κάνει, γιατί έτσι έπρεπε να πάει, γιατί τα καρούμπαλα δεν κατάλαβαν ότι ψήφισαν για να δώσουν δικαίωμα στον Πρωθυπουργό να πάει να πει πρέπει να διαπραγματευτείτε γιατί δεν θέλει ο λαός μου. Και πέτυχε αυτή τη συμφωνία που μπόρεσε, βρε καρούμπαλα. Καρούμπαλα, και σας έσωσε. Έσωσε τη χώρα στο ευρώ, δύσκολα, για να ψήφισε η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Την ψήφισε. Λοιπόν, ποιον κατηγορούνε? Πήρανε από το 19 μέχρι σήμερα 120 δις πλάς. Πού πήγαν αυτά τα 120 δισεκατομμύρια? Στο Λαγκαδά άκουσε σήμερα. Πώς πήγαν, μάζεψαν. Δεν θα τους κάνουν τίποτα. Γιατί είναι όλα κομματόσκυλα. Και είναι συνδεδεμένα με την κορυφή της πυραμίδας. Τι σου λέγα, θυμάσαι? Στο Βερτίσκο Λαγκαδά, Μανώλη, εικονική φάρμα θηλαστικών.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, είδες που έσκασε σήμερα. Σήμερα τους πιάσανε. Αλλά δεν θα βρεθεί τίποτα.
0: Θα βρεθεί ό,τι είναι να βρεθεί.
1: Δεν θα βρεθεί τίποτα.
0: Άμα τους πιάσανε θα βρεθεί, δεν γίνεται.
1: Μα σου είπα, έχουν γίνει μαφιόζικες κοινοβιακές οργανώσεις. Πήγαν, είδαν τις δικαστικές, τέλος πάντων, υποθέσεις εκεί που τους έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκε κανένας να μιλήσει, τι είδαν μέσα? Μούγκα, ομερτά, αγόρι μου. Ο λαός πρέπει να το καταλάβει, δεν έχει
0: έπεσε η γραμμή. Πάμε να τελείωσουμε μπαταρία. Θα πάω στην κυρία Μαρία από την Κυψέλη, δεν έχω επιλογή γιατί έτσι όπως έκλεισε το τηλέφωνο. Για κάντε μια προσπάθεια τον κύριο Κώστα, μήπως. Μήπως. Γεια σου ρε Ιωσήφ μου. Ναι, ανακοίνωσε κόμμα. Κάτσε να δούμε και τι θα πάρει η Ιωσήφ, γιατί μισό λεπτό ρε Γιάννη, να καταλάβω κάτι. Εσείς όλα τα έχετε δεδομένα και τα ξέρετε όλα. Εγώ που δεν τα έχω δεδομένα, που δεν τα ξέρω όλα, μπορώ να περιμένω να δω τι θα γίνει μετά τις εκλογές? Εσείς είστε σίγουροι για τα πάντα? Εγώ δεν είμαι. Εσείς είστε καλύτεροι, τι να κάνουμε τώρα? Εγώ είμαι ακόμα στα νήπια. Τον έχουμε, ωραία, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Ναι, Μανώλη, έπεσε η γραμμή, συγγνώμη.
0: Νόμιζα ότι έχετε μείνει από μπαταρία της που έπεσε.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Έχω 3 τηλέφωνα, οπότε δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω τώρα κάτι. Να μην αναφερθώ άλλο σε αυτά. Λαμπάδα, λοιπόν. Γιατί χάρη στον Τσίπρα, στο χρήσιμο ηλίθιο του συστήματος, εντός εισαγωγικών, εκτός όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, και τους ανέλω όλους μαζί, αυτούς που τους διαλύσανε, φυσικά βέβαια τους διαλύανε. Εννοείται, ερχόταν τα πακέτα, έπρεπε να τα τραγανίσουν. 120+ είπαμε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω τι έγινε στην Αλβανία το 2013. Ο Ράμα ένωσε 13 αριστερά, εντός εισαγωγικών, σοσιαλιστικά, εντός εισαγωγικά, κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Και κυβερνάει μέχρι σήμερα και αλλάζει.
0: Και γιατί πρέπει τώρα να βλέπουμε τι κάνει η Αλβανία?
1: Ορίστε.
0: Γιατί λέω πρέπει να βλέπουμε τι κάνει η Αλβανία?
1: Γιατί, για να δούμε πού κατάντησαμε, πού καταντήσαμε σαν χώρα, πού μας κατάντησαν. Μανώλη, δεν κυκλοφορεί αμάξι. Εγώ συνέχεια είμαι έξω.
0: Στο Λαγκαδά.
1: Πολύ τέλεια. Εγώ όχι, ωραίο Κάστρο. Ναι. Θεσσαλονίκη δεν θέλω, δεν γουστάρω να πάω.
0: Ναι. Γιατί λοιπόν, εδώ κυκλοφορούν κανονικά.
1: Λοιπόν, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος μετά τις 8. Αμάξι δεν κυκλοφορεί. Έχει πιστέψει αυτό. Προχθές έβλεπα στο TikTok έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Ο οποίος έκανε βόλτα στην Αλεξανδρούπολη, έξω από την Αλεξανδρούπολη, στα χωριά. Και λέει, παιδιά, δεν μπορείτε, λέει, να συνειδητοποιήσετε. Έχουν ερημώσει τα χωριά, λέει. Η Αλεξανδρούπολη έγινε 100.000. Είμαι, λέει, στην Αλεξανδρούπολη και νομίζω ότι είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ακούω ελληνικά. Κοίταξε, ο κόσμος, επειδή υπάρχει φτώχεια στα χωριά, μαζεύεται στις πόλεις. Έχει ερημώσει η περιφέρεια. Εδώ σου λέω στο Λαγκαδά, έχει νεκρώσει ο Λαγκαδάς, κάποτε τέτοια μάτια ζωή.
0: Σας πιστεύω, δεν έχω εικόνα.
1: Δεν υπάρχει ζωή τώρα, δεν υπάρχει. Και πού πάμε? Και πού πάμε? Για να μην σου πω και τα μαύρα που δουλεύανε, όπως ανέφερε ο κύριος Ρίζος προηγουμένως στην εκπομπή σου. Μαύρα, Μανώλη. Τι με έλεγε ένα παιδάκι, θα το πω για να ξέρετε. Ένα παιδάκι που σπουδάζει και τέει. Μου λέει, κύριε Κώστα, λέει, ήθελα να γίνω ψυκτικός.
0: Ψυκτικός?
1: Ναι, ψυκτικός.
0: Ναι, ναι.
1: Δούλεψε το παιδί 3 χρόνια. Έκανε και το ΙΕΚ 2 χρόνια και ήθελε να πάρει τα 6 μήνες ότι δούλεψε κάπου να έχει την προϋπηρεσία για να μπορέσει να δώσει να πάρει αναγνώριση, να ανοίξει μαγαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 3 χρόνια μαύρα, μόνο 600 ευρώ, πανέξυπνο το παιδί, ευγενέδε, σου λέω, αξιολογότατο το, σου λέω, αφού πέρασε ήδη. Λοιπόν, και όταν τους είπε, ναι, παιδιά, θέλω, λέει, να με δηλώσετε τώρα φέτος, μετά τον τρίτο χρόνο, να τους 6 μήνες να τα έχω, να μπορώ να δώσω εξετάσεις, να πάρω την τέτοια, να κάνω αναγνώριση ότι το επάγγελμα το γνωρίζω και τέτοια. Ξέρεις τι του είπαν?
0: Όχι, που να ξέρω.
1: Αν δουλέψεις, λέει, 6 μήνες χωρίς να παίρνεις ευρώ και θα σε δηλώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Δυστυχώς υπάρχει εκμετάλλευση, αλήθεια είναι.
1: Για να μην σου πω, εξάωρα σε όλα. Στα περισσότερα, καφέ και αυτά, εξάωρα. Εξάωρα, δηλωμένα, και σου είπα, και τα δώρα, τα μαύρα, δεν τα δίνουν στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένει ο λαός, ο θρησκόληπτος, και με 700 ευρώ θα είναι τα παιδιά τους, όσο δεν κατανοούν ότι πρέπει να είναι πολίτες, ότι έχουν δικαιώματα πολίτη και όχι δούλου υπηκόου. Θα το επαναλαμβάνω, γιατί ο Έλληνας έχει νοοτροπία δούλου υπηκόου και υποκρισία, θρησκοληψία. Γλιώδης γίναμε σαν λαός. Δεν λέμε την αλήθεια πουθενά. Πουθενά. Το βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα. Η κυρία Μαρία από την Κυψέλη, έλατε, κυρία Μαρία.
2: Γεια σας, κύριε Μανώλη. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, Σιδαρένιος και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα σήμερα σε έναν σταθμό στο ραδιόφωνο ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει σκοπό το 2027 να ανεβάσει τη φορολογία πάρα πολύ με δύο τέλη καινούργια που θα βάλει αυτών που έχουν σπίτια, που έχουν σπίτια και γενικώς ακίνητα. Και θα μάλιστα θα τριπλασιαστεί το ποσό, θα τριπλασιαστεί το ποσό μέσα στο 2027.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό προεκλογικά, αλλά εν πάση
2: περιπτώσει. Με δύο τέλη λέει, αυτό μπορεί να γίνει. Και μάλιστα τρεις φορές πάνω το ποσό που θα πληρώνουμε στην εφορία. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εδώ πέρα αυτοί μέσα στη Βουλή έχουν από 20 μέχρι 70 σπίτια ο καθένας. Mm. Και τον κόσμο πάνε να τον βάλουν στην γωνία να μην μπορεί να ζήσει. Γιατί εντάξει, ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα έχει με το σπίτι που μένει, είναι συγκεντρωτικό του. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσει, δηλαδή όλοι οι περισσότεροι θα πληρώνουμε παραπάνω, πολύ περισσότερο ποσό στην εφορία. Και αν έχεις και κάποιο άλλο σπίτι και τον νοικιάζει για να βοηθήσεις, εκτός από τη δουλειά σου ή από σύνταξη και τέτοια, mm-hmm. που είναι χαμηλά, οπότε σε βοηθάει να ζήσεις καλύτερα, παρά να σε κάνει να μην μπορείς να ζήσεις καλύτερα. Πρέπει πάμε να πάρουμε τα βουνά, να ζήσουμε μέσα σε σπήλα, να ησυχάζουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι η χώρα είναι χρεωμένη και αυτά, αλλά τον κόσμο δεν τον κοιτάνε καθόλου. Κοροϊδεύουν, ανεβάζουν λίγο τη συντάξη 15 ευρώ, 12 ευρώ, 20 ευρώ. Και μετά θα παίρνουν από την εφορία και δεξιά και αριστερά και από την ακρίβεια. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με αυτές τις κυβερνήσεις και με αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς σαν λαός με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους πολιτικούς. Ή εμείς πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από τη χώρα, ή αυτοί να ξεκουμπιστούν να φύγουν. Είναι δύσκολο να φύγουμε εμείς σαν λαός από τη χώρα, οπότε να σηκωθούν να φύγουν αυτοί. Να ησυχάσουμε και εμείς και αυτοί. Μια που τους κυνηγάμε έτσι και που λέμε όλα αυτά κάθε βράδυ και
0: λέτε να φύγουνε, δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω κι εγώ ότι θα φύγουνε. Mm. Πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι εμείς. Mm. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με αυτούς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κυρία Μαρία.
2: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. 19 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αντωνάκη, πάρε ένα τραγούδι.

0: Ελένη.
1: Γεια σου, Μανώλη μου.
0: Γεια σας.
1: Καλά είσαι, αγόρι μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, αγάπη μου. Να σου πω. Γεια σου, Μπούμερα. Μ' ακούει. Λοιπόν, με που με λέει Τσιπρίτσα.
0: Τσιπρέα, Τσιπρέα.
1: Ναι, Τσιπρέα. Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν έχω προσωπολατρεία. Αυτά που είπε ο κύριος Κώστας πριν, τα βρίσκω σωστά. Γι' αυτό λέω Τσίπρα. Τώρα τι θα... Δεν ξέρουμε τι θα βγει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Γιατί εγώ, να σου πω όλο αυτό το καιρό, πραγματικά μέσα στο μυαλό μου καθημερινά, επειδή ακούω όλα αυτά που γίνονται και είμαι πολύ στεναχωρεμένη,
0: ναι,
1: απογοητευμένη και στεναχωρεμένη,
0: ναι,
1: όχι για μένα, εγώ μεγάλωσα πια, ό,τι έζησα, έζησα. Για τα παιδιά μου, όλου του κόσμου.
0: Mm.
1: Για τους νέους. Αυτό με πονάει εμένα. Λοιπόν, γιατί σκέφτομαι τον ένα, σκέφτομαι τον άλλον, που έχουν κυβερνήσει. Τώρα λέει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς με τον άλλον μας είχαν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν είδαμε που κανένα καλό. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Από τον καιρό που ήμουν πισιρίκα. Και βλέπω ότι δεν ήταν κανένα για την Ελλάδα. Και βλέπω τώρα με τη σκέψη μου. Τη χαζή. Πέρα, δεν με χαζή. Λοιπόν, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Και λέω τότε τη στιγμή, για να φύγει η δεξιά, γιατί πρέπει να φύγει, γιατί μας κατέστρεψε τελείως, τέτοιο πράγμα δηλαδή, άλλο τι να σου πω. Λοιπόν, τι σκέφτηκα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί σκέφτηκα όλα αυτά που γίνανε τα παλιά, που είμαστε σε αθλία κατάσταση, αλλά δεν είμαστε τόσο, είχαμε τόσα μνημόνια, τόσο ταραβέρι με τους Γερμανούς και όλα αυτά, και ρε παιδί μου, δεν πεινάγαμε. Τα ίδια λεφτά παίρνουμε τώρα, τα ίδια λεφτά παίρνουμε τώρα. Άντε, τότε ήταν πιο φθηνά τα μεροκάματα, εντάξει. Λόγω όλα αυτά που γίνανε. Γι' αυτό δεν είμαι εγώ, δεν έχω προσωπολατρία αυτών. Δεν είμαι κολλημένο άτομο. Δεν είμαι κολλημένη ούτε στα αθλητικά, στο ποδόσφαιρο. Δεν είμαι κολλημένη. Ο καλός να κερδίσει. Άσχετο το αν είμαι Ολυμπιακός. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έτσι είμαι και στα πολιτικά.
0: Γεια σου Τσιπρέα Ελασίτισσα, λέει ο
1: Μπούμεραγκ. Να σου πω κάτι. Πριν πεις αυτό που είπες, ότι όσοι τον κατηγορούν, και επειδή εμείς το έχουμε οι Έλληνες αυτό, συμπονούμε τον άλλον που το λιδοβολούν, πώς θα το πω.
0: Και εγώ έτσι νομίζω ότι...
1: Το σκέφτηκα πριν ακόμα ανοίξει τις γραμμές. Και λέω να δεις τώρα αυτό που κάνουν, θα φέρουν τον κόσμο πιο κοντά.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά υπάρχει πάντως η λογική. Υπάρχει
1: ξέρω, λογική αυτή. Ναι, εντάξει. Αν είναι να κάνει κάτι καλό, να βγει. Αν είναι να μην κάνει κάτι καλό, ας μην βγει κι αυτός. Τι να πω άλλο. Τι να πω.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τι να πω. Δηλαδή, έχω απελπίσει, δεν βλέπω κανέναν. Ναι. Δεν βλέπω. Δηλαδή, βλέπω τώρα τη Γαριστιανού. Εντάξει, γυναίκα. Ψάχνει να βρει το δίκαιο της, τέλος πάντων. Αλλά επειδή ξέρω ότι η πολιτική είναι πολύ βρωμιά, δεν σε πλησιάζει ο άλλος για καλό.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κατάλαβες. Μαγαζί με τέσσερις γωνίες είναι η Βουλή. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε. Κορόιδα είμαστε. Καμιά φορά που παίρνει κανένας που μιλάει και λέει έτσι είναι η γλώσσα, έτσι. Εμείς είμαστε αγράμματοι. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Ένα δημοτικό βγάλαμε. Γιατί έπρεπε να δουλέψουμε.
0: Καλά, δεν είναι κακό.
1: Από 13 χρόνια έπρεπε να δουλέψουμε. Μας προσβάλλουν τόσο πολύ. Γιατί και εμείς που δεν έχουμε μάθει γράμματα, έχουμε αξιοπρέπεια.
0: Γιατί η αξιοπρέπεια πάει μαζί
1: γιατί
0: με τα γράμματα.
1: Και μόνο πάρα πολύ. Κατάλαβες. Είναι και μισοφέγγαρο σήμερα που να στις 2 του μηνός να δεις τι θα γίνει.
0: Τι είναι μισοφέγγαρο, πού είτε
1: ούτε. Έχει κρούσματα σήμερα.
0: Μόνο σε 3 μέρες έχει πανσέλινο.
1: Εσύ κάθεσαι να βάλεις σε τάξη
0: εγώ
1: τον κάθε άνθρωπο. Βρε, είμαστε τρελοκομεία. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον άλλον. Δεν ακούει καταρχήν. Δεν ακούμε. Θέλουμε να πούμε το δικό μας. Λοιπόν, αν είναι ο Αλέξης,

0: Να βγει για καλό, να βγει. Αν είναι να μην βγει για καλό, να μην βγει. Δεν έχω εγώ πορώσεις με τον ένα και με τον άλλο. Αν θα ψάχνω από τους περασμένους, αφού είναι όλοι οι ίδιοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον λέμε ότι είναι Άγιος. Δεν λέμε ότι είναι Άγιος. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, πρέπει να παλέψουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν. Εγώ δεν είμαι παιδάκι. Έχω ζήσει και τη Δημοκρατία, έχω ζήσει και τη Χούντα, έχω ζήσει και το Πασόκ που λέει ο Μπούμερα. Το Πασόκ του Αντρέα ήταν άλλο πράγμα. Το Πασόκ κάνανε και εκείνη λάθη, γιατί και ο άλλος έκλειψε που τον χώσαν φυλακή. Λοιπόν, δεν το θυμάμαι το όνομα του τώρα που έχει πεθάνει.
1: Το
0: Πασόκ. Δεν λέω ότι ο Αντρέας ήταν ο πρώτος. Αλλά δεν είναι το Πασόκ του τώρα. Ούτε το Πασόκ του Σιμίτη. Ο Σιμίτης κατάστρεψε το Πασόκ. Αυτός ήταν η καταστροφή. Αυτά θα σε φέρει την καταστροφή. Ο Σιμίτης θα σε φέρει. Δεν μπορούν να σκεφτούν λίγο το μυαλό του να το βάλουν να δουλέψει. Λοιπόν, άσε, ό,τι είναι για καλό μας, Μανώλη μου, να γίνει.
1: Για να δούμε.
0: Γιατί με αυτούς, εάν ξαναβγούν άλλη τετραετία, θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Τώρα, αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
0: Να είσαι καλά, φίλα και εγώ.
1: Καλό
0: Θεός μαζί σου, παιδί μου.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, αγάπη μου.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Αλεξάνδρα από τη Χαλκίδα, ελάτε, κυρία Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Γεια καλημέρα, σας, μάλλον.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο ωραία τα είπε, κυρία Ελένη. Mm. Ακόμη και η προηγούμενη κυρία. Πόσο αληθινά και απλά και σταράτα. Τέλος πάντων, συμφωνώ μαζί τους και παυξάνω, αλλά θα πω και ένα μικρό ποιηματάκι. Έλληνα, μην αγκομαχάς, υπάρχει ακόμη τραχανάς. Στο μέλλον όμως τι θα φας, σαν το ζητιάνο θα γυρνάς. Καληνύχτα σας.
1: Γεια σας, κυρία Αλεξάνδρα. Δεν τα κακώ. Αυτά τα σύντομα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω. Μυρμηδώνα λέει από εκεί από τα κόμματα συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία, γράφει ο Μιχαήλ. Γεια σας, κυρία Γωγό. Ωραίος λέει ο Μιτσάρας, ούτε παραγγελία να τον ναι. Ναι ρε ξηρομερίτη. Πολλά πολλά μηνύματα. Ωραίος λέει ο Παράδεισος, φίλε, μάθα ότι έχει καλό φαΐ και είπα να κάνω μια βόλτα. Τι να κάνω, έρμος πίνασα. Ποιος Παράδεισος? Ο Μαρουσίου. Ο άλλος άστον είναι. Σωστά τα λέει. Περιμένω λέει και τις τάσεις φέτος σε πάνω. Γεια σου ρε Πουάρο. Ο ελληνικός λέει λαός είναι πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Λίγο με την κακή μνήμη έχει πρόβλημα, αλλά σιγά το πράγμα. Αλχημιστής, γεια σου, αλχημιστή. Δεν ξέρω, κύριε Πατριώτη, δεν ξέρω, κύριε Αλέξη. Νομίζω ότι όλοι οι πατριώτες είμαστε, ξέρω εγώ. Πατριωτάκια. Θεωρώ ατόπιμα το όνομα του νέου κόμματος, μου γράφει ο Μάρκος. Μερικά ονόματα είναι όπως οι ιστορικές φανέλες ομάδων με συγκεκριμένα νούμερα τα οποία αναρτιώνται στην οροφή του γηπέδου και οι νέοι παίκτες δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Η φανέλα Ελλάς είναι όπως η φανέλα με το νούμερο 7 του Σπανούλη. Ούτε ο Βεζέκοφ ούτε ο Φουρνιέ δεν μπορούν να τη φορέσουν. Ναι. Απλά για να γίνει η επιλογή αυτού του ονόματος. Έχουν μετρήσει πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι όμως. Επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Προφανώς μετρήσαν τα θετικά και τα αρνητικά τους, βγήκαν περισσότερα τα θετικά, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην βγουν στο τέλος. Ξέχασα λέει να σχολιάσω ότι τη θερμοκρασία 25.5.90 παντρεύτηκα. 25.5.90 μάλιστα. Με θερμοκρασία 38 βαθμούς. Καύσωνα. Ας μην λιτρομοκρατούμε τον κόσμο, σωστό. Σχετικά με την τρανς που αναφέρει ο κύριος Χώρος, η δράση είναι 19-20 χρονών. Τι σημασία έχει η ηλικία. Εδώ. Μιας λέει και σήμερα ήταν η παρουσίαση του κόμματος στο Θησίο, Αν και ποτέ μου δεν έχω ψηφίσει κάτι πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία μάλιστα, αυτό που με ενόχλησε περισσότερο στα 5 χρόνια κυβέρνηση του, την οποία δεν τη βρίσκω τόσο κακή όσο ο περισσότερος κόσμος, είναι η πρόσληψη των παπάδων, αλλά και η καλή σχέση που είχε με την Εκκλησία. Κύριος Παναγιώτης από τα Ηλίσια. Ναι, από όλο το story εσάς σας πείραξε αυτό. Εγώ δεν το πρόσεξα καν. Μόνο λέει υπερορίες νυχτερινές μπορείς να πάρεις προσάυξη 0,25. 0,25%. Τίποτα. Δεν αξίζει τον κόπο. Α. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και γεια σας κύριε Κώστα, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχετε. Όνειρα αγγλικά, ε. Μανώλη μου λέει, δυνατούς δεν μας έκαναν όσα περάσαμε, δυνατούς μας έκαναν όσα αντέξαμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας, κυρία Σόφη. Όνειρα αγγλικά, ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, δύσκολο, αλλά ωραίο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, 41 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας απόψε, πάρα πολλά. Πιο προβοκατόρικος, λέει, τίτλος κόμματος από αυτόν του Τσίπρα δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε στο μικρό νυχάκι του τιμημένου Ελλάς δεν μπορεί να μοιάσει. Άντε και καλή νύχτα, γιατί βέβαια έχεις και νοσοκομείο, ρε Νίκο. Τετάρτη, σωστά. Εμένα, λέει, μ' άρεσε η ονομασία. Και ο Τσίπρας και η αριστερά είναι η προτίμηση μου, να είστε καλά. Συνονόματος, ο Μανώλης. Σεβαστό και αυτό. Εννοείται. Εν τω μεταξύ, από όλους όσοι έχετε στείλει μηνύματα, ο Μανώλης είναι ο πρώτος που ευθαρσός λέει εμένα μ' άρεσε. Και μ' αρέσει και ο Τσίπρας. Έχουν έρθει 150 μηνύματα. Ο πρώτος, ο μόνος. Δεν λέει κάτι αυτό. Αλλά δεν το παρατηρώ συχνά. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και το λέω. Μου είχε έρθει άλλο μήνυμα για τρικομματική κυβέρνηση. Πού το έχετε δει αυτό το έργο? Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Πραγματικά. Γιάννη, δεν φαντάζομαι από Αγρίνιο να έχεις παράπονο. Τι έγινε, λέει, με την κυρία Λευκή? Χαιρέτησε στα γερμανικά. Της λέω γερμανικά, ελληνικά. Όχι, μου λέω γερμανικά θέλω. Και της λέω, αν θέλετε γερμανικά, στο έτσι ευέλε. Και μου λέει ότι θα κλείσω. Και το κλείσα. Τι να κάνω. Κυρία Αλέξανδρα από την Ολλανδία, εγώ προσωπικά αυτό που λέτε για τους δύο νέους φόρους δεν το ξέρω. Έψαξα να το βρω. Δεν ξέρω πού τις βρίσκεται αυτές τις ειδήσεις πραγματικά. Εγώ δεν το προσωπικά δεν το ξέρω. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν το ξέρω. Ο Μάρκος ρωτάει, έχω λέει μπερδευτεί. Η πεθερά μου τελείωσε τη Δευτέρα ή τη Δεύτερη Δημοτικού? Τη Δευτέρα Δημοτικού τελείωσε. Ή τη Δεύτερη Τάξη του Δημοτικού. Φαντάζομαι πήγε και στην Τρίτη μετά, ε. Και μετά υπάρχει κι άλλο. Είναι η Τέταρτη ή η Τετάρτη. Δευτέρα ή και Τετάρτη. Και με το παλιό σύστημα υπήρχε και η Εβδόμη. Εκεί, χαμός. Εβδόμη τάξη, τι είναι αυτά? Που πάτε, παλικάρια? Καλησπέρα, λέει. Καλημέρα, λοιπόν. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε σαν Έλληνες, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, έχουν έρθει πολλά στα τζανκ, τώρα τα είδα. Δεν πειράζει. Είναι ότι πάντα ψηφίζουμε κάποιους, όχι γιατί είναι ικανοί απλά για να φύγουν οι προηγούμενοι. Όταν σταματήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε θα δούμε άσπρη μέρα. Να πάρετε, κύριε Νίκο, από το πολύ ζεστό Βερολίνο, εννοείται. Περιμένω. Α, έχουμε τον κύριο Κώστα από το παλιό Φάληρο, τελευταία γραμμή. Τι λέει, μάλλον έχετε πάθει αμνησία όταν ελπίζετε για λέξη. Τι καλό να κάνει ο τίποτας. Μάλιστα. Έχει ξανάρθει το μήνυμα του κύριου Πάνου για το 025. Ελληνική αριστερά. Μάλιστα. Και αυτό. Αλλά τώρα βγήκε. Ελάς, τέλος. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Σε όλους σας. Έχουμε μιλήσει όχι και πολύ καιρό. Κύριε Παρδάλη μου, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, ένας κύριος προηγουμένος είπε για τους δύο καινούργιους φόρους. Και πάντοτε σας παρατηρώ, γιατί την άλλη φορά είχαμε πιάσει μια κουβέντα μαζί σχετικώς πόσους φόρους υπάρχουν στα σπίτια. Και σας είπα εγώ, όχι εγώ δηλαδή, Μου το είπε ο φοροτεχνικός μου, ο οποίος είναι μεγάλος, τώρα βγήκε στη σύνταξη. Έχουμε 38 φόρους έμεσους και άμεσους στην οικοδομή στα σπίτια. Και άλλους 72 φόροι είναι το εισόδημα. Λοιπόν, προηγούμενο, και δεν το ξέρατε. Μου λέει θα ψάξω, μου είπατε θα ψάξω. Προηγουμένως ο κύριος σας είπε ότι βάζουν δύο φόρους. Βεβαίως την βάζουν. Προχθές το είπε και χθες το είπε. Δύο καινούριους φόρους για τα σπίτια. Το ένα θα αφορά τα σπίτια και ο άλλος φόρος θα αφορά πάλι τα σπίτια, αλλά θα τα εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μισό λεπτό.
1: Εσείς με συγχωρείτε.
0: Εσείς
1: υποδημοσιογράφος.
0: Κύριε Κώστα.
1: Δεν ξέρω, λέτε.
0: Κύριε Κώστα. Ναι, το τέλος τοπικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Το τέλος τοπικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, η δημιουργία τέλους τοπικής ανάπτυξης, αντικαθιστά το DAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Άρα μιλάμε για ένα φόρο που έρχεται να αντικαταστήσει δύο φόρους.
1: Ναι, δεν το είπατε αυτό στον προηγούμενο όμως.
0: Σας το λέω όμως τώρα.
1: Εγώ το έχω ακούσει αυτό.
0: Σας το λέω λοιπόν τώρα.
1: Αόριστα. Ήδη πληρώνουμε στο...
0: Το νέο τέλος θα είναι, λέει, σημαντικά υψηλότερα από τα τέλη που αντικαθιστά.
1: Μα ήδη πληρώνουμε τρεις φόρους τώρα στο ρεύμα για το Δήμο. Τέλη ακίνητης περιουσίας.
0: Δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχουν αυτοί οι δύο και θα υπάρχει το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Μετά όλες, ξέρετε τι γίνεται για μένα σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Η πολιτεία κλέβει τον πολίτη και ο πολίτης κλέβει την πολιτεία, προσπαθεί να κλέψει την πολιτεία. Πάρτε παράδειγμα τότε επί Βενιζέλου. Από πού και σπου για μένα, εγώ τον Βενιζέλο δεν τον αναγνωρίζω ως υπουργό οικονομικών. Είναι οικονομολόγος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου και βρίσκεται ξαφνικά οικονομολόγος. Τότε θυμάστε και έδωσε 39 δισεκατομμύρια ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Αυτά τα 39 δισεκατομμύρια που έδωσε τότε ο κ. Βενιζέλος ήταν του λαού, του ελληνικού λαού. Τα έδωσε 39 δισεκατομμύρια. Όχι μόνο αυτό, αλλά και έκανε και ένα PSI στα ομόλογα που είχε ένας ηλικιωμένος και ο κ. Συνταξιούχος είχε πάρει ένα δύο ομόλογα για τα παιδιά του, για τα γερατιά του. Έκανε κόψιμο. Και όχι μόνο αυτό. Και στις τράπεζες. Και είχε εκεί υποψιάθηκε ότι το έμφυα ο καινούριος, γιατί προέχαμε το φόρο εκείνης περιουσίας. Εκείνος είχε λογική, κύριε Παρδάλη μου, διότι ήταν κλιμακωτός και
0: αυτό που σας διάβασα
1: την περιουσία του
0: κύριε Κώστα, αυτό που σας διάβασα τώρα.
1: Την περιουσία του ανθρώπου.
0: Αυτό που σας διάβασα τώρα είναι από ανάρτηση.
1: Όχι, άλλο θέλω να τελειώσω πρώτα με τον κύριο.
0: Όχι, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Δεν λέω να.
1: Ήταν υποδοκιμή, λέω, ο σημερινός. Ο σημερινός όμως, ξέρετε τι γίνεται. Όλοι οι Δήμοι έχουν διαμερίσματα, ανάλογα. Εγώ μένω Παλαιοφάλιρο, ας πούμε, τα διαμερίσματα, τα οποία 2-3 διαμερίσματα που είναι στην παραλία, είναι πιο ακριβά από τα επάνω που συγκοινωνούν με τον Βραχάμι. Λοιπόν, τι γίνεται. Τότε, σήμερα από τον καινούριο νόμο που εν τέλει εφαρμόστηκε, που ήταν υποδοκιμή, εάν εσείς έχετε 20 διαμερίσματα. Στην ίδια ζώνη που είμαι εγώ. Και εγώ έχω ένα, πληρώνω με το ίδιο. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ποιος θα κλέψει τον άλλον. Αποδεδειγμένα το κάτω στην πολιτεία αυτή. Πώς θα κλέψει τον άλλον. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την ενέργεια. Όχι τώρα με τον πόλεμο και πριν τον πόλεμο. Ξέρετε γιατί, πώς διανέμεται η ενέργεια, ποιος τη διανέμει την ενέργεια στα ευρωπαϊκά κράτη. Το 85% η ενέργεια διανέμεται και διακινείται μέσω κυβερνήσεων, τοπικών κυβερνήσεων. Και έχει ένα 15% στην Ευρώπη πάροχος. Εδώ βάλαμε, γεμίσαμε πάροχους, ακόμα σήμερα σε παίρνουν τηλέφωνα για πάροχους, γιατί οικονομάνε και είναι γύρω το 85% αντίστροφα εδώ πάροχους. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τους πάροχους και είχαμε το σύστημα της Ευρώπης, αυτά που είχαν... που κερδίζει ο πάροχος εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό σκοτώνονται να παίρνουν πάροχους, τα χρήματα αυτά θα ήταν οικονομία υπέρ του λαού. Όλοι κλέβουν. Πού δεν κλέβουν, να όλοι. Όλοι κλέβουν. Αυτά είχα να πω. Είναι... Τώρα αρχίζει και ο Τσίπρας. Α, βέβαια. Κατρούγκαλου κατέβασε ο Τσίπρας. Εγώ, κύριε μου, είναι πλήρως εμπορικού ναυτικού. Όταν βγήκα σε σύνταξη, βγήκα με τους τότε νόμους. Νόμιμα, ωραία και καλά. Έρχονται τα μνημόνια και μου κόβουν 650 ευρώ. Τώρα, ας πούμε, έχουμε, λέει, κάθε χρόνο είμαστε προχρεωμένοι να έχουμε 10 δις στο νομισματικό ταμείο περίσσευμα. Τώρα έχουμε υπερπερίσσευμα τώρα. Υπερπερίσσευμα. Αφού έχεις υπερπερίσσευμα, δώσε μου αυτό που μου χρωστάς, κύριε. Μου χρωστάει 650 ευρώ. Μου κόψε 650 ευρώ. Mm-hmm. Έπαιρνα 3.000 ευρώ. Όχι, 2.000 ευρώ, 2.300 ήταν. Και καθαρά, μεικτά, 2.000 καθαρά. Και παίρνω το υπόλοιπο τώρα. 300.350 ευρώ. 650 ευρώ λιγότερο. Μου έδωσε 150, μου χρωστάει ακόμα 500. Δεν μου τα 500, κύριε, που το χρωστάει. Εγώ φάγα τη θάλασσα να μου. Και εκεί στη θάλασσα μετράμε όσο ταξιδεύουμε. Δεν μετράμε όταν καθόμαστε εδώ. Δηλαδή, για να πάρω εγώ 24 χρόνια υπηρεσία, πρέπει να δουλεύω 50 χρόνια στη θάλασσα. Άμα κάτσω 6 μήνες σπίτι μέχρι που δουλεύω, καταλάβατε. Όλοι κλέβουνε αυτό το κράτος. Τι γίνεται στην Αμερική. Εγώ δεν είμαι ούτε Αμερικανόφιλος. Προσέξτε να είτε, ούτε Ρωσόφιλος. Mm. Αλλά έχω φίλους, έχω φίλους στην Αμερική και πάω από ό,τι θέλω και κάθομαι έτσι. Τελευταία φορά είχα πάει 2 φορές. Ξέρετε πώς είναι εκεί η φορολογία. Πόσα βγάζεις, πόσα χαλάς, πόσα σου μένουνε και το υπόλοιπο φορολογείται. Το υπόλοιπο φορολογείται. Παίρνεις 1.000, χαλάς τα 700, θα φορολογηθείς τα 400. Δηλαδή δουλεύουν οι νόμοι στην Αμερική, ανεξάρτητα, σας λέω, άλλοι πολιτικοί. Δουλεύουν οι νόμοι, δουλεύει η αξιοκρατία. Δουλεύουν τα πάντα δουλεύουν ούτερα καλά. Και κάθε state στην Αμερική έχει και ένα ποσοστό φόρου. Ας πούμε στο Μίτσιγκαν που πηγαίνω εγώ έχει 6%. Με αυτά τα 6%, η Καλιφόρνια έχει 8%. Όποιο πιο πλούσιο. Τέλος πάντων, κάθε state έχει ένα ποσοστό νόμο. Φόρου. Με το 6% που είχε το Μίσιγκαν αγοράζεις ό,τι θέλεις, ό,τι χρειαστείς από κότερο, από αυτοκίνητο μέχρι το 100% τελείως ένας φόρος είναι. Εδώ έχουμε 38 φόρους στα σπίτια και δύο που κάνουν τώρα 40 και 72 στο εισόδημα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, Κατερίνα Βουτσά νωρίτερα, Γιάννης Χαρακευρέκης στην αρχή, Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, κυρία Λένα, θα την έχουμε απόψε μαζί μας, στις 9, γιατί μας έλειψε. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Και τα λέμε σε λίγες ώρες μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, βέβαια, πάντα έτσι. 9 το βράδυ, εδώ, στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για 40 ημέρες θα μνημονεύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 4 τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό, ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρνει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρνει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας. Ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν 3 πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο, δύσκολο. Το πρώτο ημίχρονο, το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρσελόνα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρσελόνα. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι. Όπως και αν έχει όμως, γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Καριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καντιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε. Προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο ενώπιο σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας, και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας, ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

Νάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του σταδίου ειρήνης και φιλίας είναι απολύτως βέβαιο, αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

Ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε. Και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

Καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ και μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκεφτόνται καν να κάνουν οικογένεια διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις.

Ο Άγιος ο Κάκιας λέει: πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε: έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

0: FM.
1: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να ξεφιλήσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω ότι τα ραδιοφωνάκια σας είναι πάντοτε συντονισμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Από τις πρωινές εφημερίδες θα ξεκινήσω και την καθημερινή που έχει τίτλο σήμερα «Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο». Ακόμη στο ραντάρ της ΑΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026, συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και στη γειτονική Ιταλία. Κάποια στιγμή αποφυλακίστηκαν τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αλλά αποφυλακίστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταμέλειά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι μετανόησαν για τις δολοφονίες και διακήρυξαν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος

για να αγωνιστεί κανείς για τις ιδέες του. Δεν είναι το να δολοφονεί ανθρώπους, δεν είναι το να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Εδώ ο συγκεκριμένος για τον οποίο μιλούμε δεν έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωσή του. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κουτσούμπας από το Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μενίδη που δημοσιεύει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. «Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση» είναι ο τίτλος. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, λέει η Κόντρα. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Και η εφημερίδα έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα και συναγερμός στη Θράκη, λέει η Κόντρα, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου? Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Τέλος από τα νέα για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη, νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας και κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης? Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Από το χθεσινό συνέδριό μας, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρίου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Γογό Μαστρο Κώστα, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ, για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα.
ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραγιανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο. Έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο ελεύθερος τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα «Τρία σημάδια νέας κρίσης». Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο, βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου, ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΆΚΑ. Η Political Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η Political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση τρεις τελείες ευθανασίας κάνατε» και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος η Ναυτεμπορική έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ». Λήξη πρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ένα σύντομο σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε, είμαστε μπροστά σε έξοδο από την κρίση και τις πολεμικές αναμετρήσεις ή μπορεί να τις δούμε να επανέρχονται με μεγαλύτερη δρυμύτητα?
2: Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης δεν αντέχουμε να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική ευθεία διαδικασία η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν, και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα, να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλοι, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
1: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές ατραπούς?
2: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα έτσι τοποθέτηση ναρκών σε θανάτου ορμούς, με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπτύσσεται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες, παρά μία αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς μα κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση από τους εμπλεκόμενους. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
2: Οπλισμένα μάλιστα,
1: και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 2026 και αρχίζουμε όλοι να ανησυχούμε ότι εδώ πρόκειται για βαριά υποτροπή.
2: Ναι, νομίζω ότι οι Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλου ανώμημες ενέργειες. Να οριοθετείς, για παράδειγμα, θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου, ή το να παραχωρήσεις οικόπεδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δικής οριοθετημένα, απόλυτος νόμιμες ενέργειες, και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γειτονά. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών, όπως τη λέγαμε. Και πάμε, νομίζω, σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Παράνομη προφανώς στη λογική της γαλάζιας πατρίδας.
1: Μα μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
2: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση του εθνούς δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
1: Ναι, ναι.
2: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία, η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λοιπόν, που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
2: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Reis να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση, προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών, όπως ζήσαμε με το Roots Race. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχά τη Τουρκία.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα,
2: ευχαριστώ.
1: Κύριε Δεσποτόπουλο.
2: Να είστε καλά.
0: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση από της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90, προκρίθηκε με 2 ανανίκες τα ημιτελικά, όπου θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8:00 του Σπάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 20 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα στις 4 θέση στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλταλής της Σαουδικής Αραβίας όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης στην εθνική ομάδα της Ισπανίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κυπέλλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου.
1: 8 λέει από την Μπαρτσελόνα.
3: Αντίθετα, ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα τους φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας, ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα, σήμερα, Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Την τσέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα. Θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά τις 3, υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρο Μουλέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάτακτης. Τέλος, το NBA, μετά από το 1999, η Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό πέρασε από την Ανατολή, κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93, και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Thunder Oklahoma με τους San Antonio. Εδώ είναι 2-2 η σειρά και οι νίκες θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκληση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.